0: επίσημη κατάσταση σε ΜΕΘ στο ΚΑΤ έφερε βαριές κρανιογκεφαλικές κακώσεις και πολλαπλά κατάγματα. Οι δύο 17χρονες στην Ηλιούπολη μας ανάγκασαν να δούμε την αλήθεια κατάματα, αναφέρει ο Δήμαρχος Αθηναίου Χάρης Δούκας σε ανάρτησή του. Σύμφωνα με τον κύριο Δούκα, ο Δήμος Αθηναίων καλείται να διαχειριστεί τα περισσότερα περιστατικά παιδικής προστασίας πανελλαδικώς. Ωστόσο, υπογραμμίζει ότι από το 2010 μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί ούτε μία πρόσληψη κοινωνικού λειτουργού ως μόνιμου προσωπικού στις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων. Οι διάβλοι επικοινωνίας Ελλάδας-Τουρκίας έχουν ενεργοποιηθεί, αναφέρουν διπλωματικές πηγές, προσθέτοντας ότι η χώρα μας έχει καταστήσει σαφείς τις ανησυχίες της στο νομοσχέδιο για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα που προωθεί η τουρκική κυβέρνηση. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι τέτοιες κινήσεις δεν συμβάλλουν στο κλίμα των ήρεμων νερών. Δέχομαι επίθεση τις τελευταίες ημέρες. Ένας επικοινωνιακός μηχανισμός επιχειρεί να οργανώσει την εξόντωσή μου. Είμαι και ηθικός και νόμιμος, δήλωσε στο Άξιον 24 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης με φόντο την σκληρή αντιπαράθεση που εξελίσσεται με την κυβέρνηση και τον Άδωνη Γεωργιάδη για ακίνητο που μίσθωσε στο δημόσιο. Το ακίνητο νοικιάστηκε με διαγωνισμό για πρώτη φορά το 2004 επί Κώστα Καραμαλή και επί Νέας Δημοκρατίας, δήλωσε ο κύριος Ανδρουλάκης. Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν, εκ των οποίων ο ένας διακομίστηκε στο 401 νοσοκομείο από την επίθεση που δέχθηκαν από 80 άτομα σε οικισμό Ρωμά μετά από καταδίωξη ύποπτου αυτοκινήτου. Στελέχη και υπογειακό προσωπικό για να εργαστούν στις δημοτικές κατασκηνώσεις στον Άγιο Ανδρέα αναζητά ο Δήμος Αθηναίων. Ειδικότερα, η Δημοτική Αρχή είναι έτοιμη να προσλάβει 153 άτομα εποχικό προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων, μεταξύ των οποίων ναυαγοσώστες, γιατρούς, οδηγούς και κοινωνικούς λειτουργούς. Στο προσωπικό που θα προσληφθεί παρέχονται δωρεάν διαμονή, πλήρη διατροφή και αποδοχές ανάλογα με τη θέση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις έως τις 22 Μαΐου. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικά στοιχεία για τη διαδικασία αιτήσεων είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του σταθμού μας. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, οι συνομιλίες ανάμεσα σε αντιπροσωπείες των κυβερνήσεων του Ισραήλ και του Λιβάνου, ιδίως για την κατάπαυση του πυρός, η ισχύ της οποίας εκπνέει την Κυριακή, ήταν θετικές και θα συνεχιστούν σήμερα για δεύτερη μέρα, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος. Και ο καιρός, άρες νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές, προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4.
1: Αθήνα 984. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πάμε να μάθετε τα περισσότερα. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Πάλι Ακύλα, βλέπεις.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Διάβασε, σε παρακαλώ.
0: Ο Ακύλα στο δωμάτιο με τα αρχαία και θεωρία στα social media για το μήνυμα περί επιστροφής των γλυπτών του Μπαρθενώνα. Τα φέρει ο Ακύλα.
1: Είδες τα μηνύματα που μας έλεγε η Γαλατία και δεν τα πιάναμε εμείς.
0: Και δεν τα πιάναμε. Γι' αυτό θα το τακτοποιήσει ο Ακύλα. Εσείς εντωμεταξύ ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας. Αθήνα 84, στο μικρόφωνο Μιχάλη Βλιάνης. Πλέον τράγαρε με τρένο. Το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος. Μπράβο Ακύλα, σε ευχαριστώ. Μέρος πρώτο, επίσης μπράβο Ακύλα. Υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς.

0: Μαζί μας σήμερα σε μεγάλη πορεία στον ήχο είναι η Λίλη Φωτοπούλου, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος, στην παραγωγή, στην επιμέλεια, στο μοντάζ, στην έρευνα, και εδώ μαζί μας πάντα ο Σάββας Παναγιωτήτης. Στο τηλεφωνικό κέντρο στο 213-09-09-100 απαντούν η Πέμπ Παναγωπούλου και μαζί της ο Διονύσης Φύρης. Δεν ξέρουμε, δεν πάμε πολύ καλά τα πράγματα, λένε κάποιοι. Εμείς λέμε ότι πάνε πάρα πολύ καλά, εξαιρετικά, και εσείς στο τέλος θα βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Θα μας ενημερώσει σχετικά με αυτό, θα πει κάποιος. Ναι, θα σας ενημερώσουμε σχετικά με αυτό, όσο μπορούμε και όσο μας επιτρέπεται. Κάτι γίνεται με τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα μπαίνει το σουξέκινο το περίφημο. Κάτι γίνεται με εμάς. Βέβαια, κάτι πολύ χάι. Έτσι, είμαστε στα χάι. Ρουκέτα. Άλλη μια φορά επιβεβαιωνόμαστε ότι.
1: Πύραυλος.
0: Αλλού πέφτουν οι πύραυλοι και οι ρου κέτες και αλλού σκάνε. Ρουκέτα 10 γαλάζιων στελεχών, διάχυτη διαφθορά στο επιτελικό κράτος, επισημαίνουν τα 10 επιφανή στελέχη, δείχνουν ενδεχομένως νέο κόμμα, αναρωτιούνται κάποιοι. Ανάμεσά τους βρίσκονται σημαίνοντα πρόσωπα που κάποιοι λένε ότι κινούνται στο περιβάλλον των πρώην πρωθυπουργών, του Αντώνη Σαμαρά και του Κώστα Καραμαλή. Είναι ο κύριος Αγγελάκας, πρώην ευρωβουλευτής, ο κύριος Δαναρδάκης, πρώην διοικητής ο ΑΕΔ, πρώην υπουργός ο κύριος Ζώης, γνωστός από τη Λάρισα, ο κύριος Νταβλούρας, Αχαΐας, ο κύριος Δινόπουλος, πρώην υπουργός, και ο κύριος Πανοζάχος, πρώην γενικός γραμματέας περιφέρειας Υπήρου, η κυρία Πατρινάκου, βουλευτής Λακωνίας, πρώην και γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού, ο κύριος Σκορδάς, πρώην υπουργός και πρώην Γενικός Διευθυντής Νέας Δημοκρατίας, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κ. Τσίφτης και ο πρώην Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Κρήτης και πρώην Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης ο κ. Τσόχας, ο Σεραφείμ. Και μαζί με αυτούς
1: είχαμε και παρέτηση.
0: Το περίμενες αυτό?
1: Αυτό δεν το περίμενα ποτέ.
0: Είναι ένα πλήγμα και για εμάς την εκπομπή. Κάτι θα είχαμε να μποντάρουμε, τώρα το χάσαμε και αυτό. Η κυρία Αγγελεστάτη χαιρέτησε. Χαίρεσε εντελώς ευνίδιος καπνικά, δηλαδή δεν μας είπε και τους λόγους. Πολύ τσατισμένοι, πολύ εκνευρισμένοι.
1: Πιστεύω θα τους μάθουμε σιγά σιγά.
0: Ναι, ουδέν κρυφώνει από τη Νέα Δημοκρατία, λέμε εμείς. Θα δούμε τώρα τι έχει γίνει και με την κυρία Αγγελεστάθη που αποφάσισε να.
1: Να μας πατήσει χαρμάκι.
0: Ναι, να παραιτηθεί από κάθε μάλιστα κομματική ιδιότητα στη Νέα Δημοκρατία.
1: Αυτά καλά που λες, αλλά. Ναι. Αλλά το μεγάλο θέμα της ημέρας είναι η οργή του Elon Musk προς τον Christopher Nolan.
0: Ναι. Αυτός ή τον έπιασε τώρα.
1: Ότι ατιμάζει τον Όμηρο και προσβάλλει τους Έλληνες με την Οδύση.
0: Μπράβο ρε Musk. Έριξες τη Musk, είσαι πρώτος. Αυτός έχει εξαφανιστεί τώρα, δεν τον κάνει παρέα ο άλλος.
1: Όχι.
0: Δεν τον κάνει παρέα και έχει τα δικά του.
1: Ασχολούμαστε με Nolan και με.
0: Έχει τα δικά του, τα επαρξιακά του, τα. Συνταγματικά του σκοτίστηκα που έλεγε και ο μεγάλος Ανδρέας Δοβέρδος.

0: Να πούμε ότι τα αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών, τα αποτελέσματα της ΠΑΤ, τα ποσοστά της ΠΑΤ τα έχει της ΔΑΠ, Νουδουβουκού, τα έχει μετρήσει ο κύριος Δρυμιώτης, για να ξέρετε. Οπότε καταλαβαίνετε, δεν μπορεί παρά να είναι πρώτη δύναμη. Όλες οι υπόλοιπες δυνάμεις βγάζουν την πασπουδαστική. Θεωρώ ότι είναι μια πρόβα general, μπορούν να το δοκιμάσουν και σε εθνικές εκλογές, αλλά και πάλι εκεί δεν ξέρω αν θα βγει το κόλπο. Πάμε παρακάτω, να πάμε στα υπόλοιπα, να δούμε τη μεγάλη εικόνα.
1: Να τη δούμε.
0: Να δούμε τη μεγάλη εικόνα που βρίσκει τη χώρα μας, και μια που μιλούσαμε για μαγειρέματα, ιστορίες το ένα το άλλο, τα οποία πλέον ούτε στα φοιτητικά στέκια περνάνε, αλλά κάνουμε εμείς όλες προσπάθειες, μήπως κάτι καταφέρουμε. Να δούμε τη μεγάλη εικόνα σε δύο, σε δύο μέρη, γιατί δεν προλαβαίνουμε κιόλας, είναι πολύ μεγάλη εικόνα. Και να δούμε τα πεπραγμένα της κυβέρνησης μέχρι τώρα, όλα αυτά τα οποία κατά καιρούς έχουμε συζητήσει, έχουμε επισημάνει, έχουμε υπογραμμίσει. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο μέρος από τη μεγάλη εικόνα. Η κυρία Λιμπεράκη, παρακαλώ, υποδεχτείτε την.
2: Κυρίες και κύριοι, είμαι η Νίκη Λιμπεράκη και σας καλωσορίζω στη μεγάλη εικόνα. Το πολιτικό σκηνικό εξακολουθεί να καθορίζεται από τις υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον Βουλής και Δικαιοσύνης. Το κλίμα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας παραμένει ηλεκτρισμένο, όπως φάνηκε και από τη σημερινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Στα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ακόμη και σήμερα στο μεταξύ, δεν ξέρουμε πόσα εγωπρόβατα υπάρχουν στην Ελλάδα. Άλλα λέει η Ελστάτ, άλλα λέει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Άλλωστε, το μέτρημα ενίοτε είναι δύσκολη υπόθεση.
3: Τα προβατάκια τα οποία είναι και στην ελεύθερη βοσκή και σε δύσβατες ορεινές περιοχές όπως είναι οι δικές μας, τριγυρνάνε μέσα στα πουρνάρια για να φάνε. Τα αυτάκια τους μπορεί να πληγωθούν ή να είναι ατίθασα ζώα, και την ώρα που θα έρθει ο έλεγχος να βρεθεί ότι το πληγωμένο αυτή δεν φοράει το ενότιο. Τι μπορεί να κάνει ένας καταχρηστικά αυστηρός ο ελεγκτής? Α, δεν το βρίσκω το αυτή, το ενότιο στο αυτή. Έξω το ζώο.
2: Πάντως, οι έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας συνεχίζονται, με τους Έλληνες να επικροτούν σε συντριπτικό ποσοστό 78% το έργο της. Είναι η μέτρηση που βλέπετε. Και αυτό παρά το γεγονός ότι κάποιοι και στην κυβέρνηση αλλά και στη Νέα Δημοκρατία διαφωνούν ριζικά.
4: Να ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν είναι κανένα σοβαρό θεσμό. Ένα απλό νόμο του ελληνικού κράτου είναι. Δεν είπα παραπάνω. Έτσι να σα ενημέρωσε αυτό. Άντε, ψηφίζουμε και τέρμα.
5: Εγώ δεν θέλω δικαιοσύνη Τσαουσέσκου.
0: Ωραία, κανείς δεν θέλει
5: στην Ελλάδα. Το καθεστώς Τσαουσέσκου είχε 500.000 σεκουριτάτες και είχε και τα παιδιά να ρουφιανεύουν τους γονείς τους μέσα στο σπίτι τους. Αυτά δεν φεύγουν από μέσα σου.
2: Και ενώ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητεί να ερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του Σπύλιου Λιβανού και της Φωτεινής Αραμπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η κυβέρνηση λέει όχι.
6: Δεν υπάρχουν στοιχεία τα οποία να οδηγούν σε προκατακτική εξέταση, άρα θα είναι αρνητική η απάντηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Δεν θα γίνουν δεκτά τα αιτήματα αυτά.
2: Και κάπως έτσι χρησιμοποιεί και πάλι το άρθρο 86 που λέει πως θέλει να καταργήσει.
7: Εμείς θα προτείνουμε την αναθεώρηση του άρθρου 86, έτσι ώστε να περιοριστεί ο ρόλος της Βουλής και οι υποθέσεις να φτάνουν πιο γρήγορα στον φυσικό δικαστήριο. Αυτό δεν θέλετε. Αυτό δεν θέλετε, κυρίες και κύριοι της αντιπολίτευσης. Δεν θέλετε τελικά οι πολιτικοί να δικάζονται από το φυσικό τους δικαστή.
2: Δεν είναι η πρώτη φορά, ξέρετε. 25 Νοεμβρίου του 2023 η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει ζητήσει να ελεγχθούν οι κύριοι Καραμανλής και Σπύρτζης για τη σύμβαση 717 στο σιδηρόδρομο. Η κυβέρνηση λέει και πάλι όχι.
8: Απορρίπτεται η πρόταση για τους Καραμανλή Κωνσταντίνο και Σπύρτζη Χρήστο.
9: Η Βουλή των Ελλήνων ως κυρίαρχο σώμα απεφάνθη ότι δεν έχει δίκιο και δεν τίθεται ζήτημα ασκήσεως ποινικής διώξεως.
0: Γιάννης κερνά, Γιάννης πίνει, Γιάννης μεθά είναι, Λίλη μου, έτσι είναι το ολοκληρωμένο. Τα ακούσαμε τα έργα για τις πολιτείες μέχρι στιγμής, δηλαδή, γιατί είναι αυτό το πρώτο κομμάτι με την, από την μεγάλη εικόνα. Αυτό μας ενόχλησε, δεν μας ενόχλησε καθόλου, μας ανησύχησε.
1: Ναι.
0: Είναι τι γίνεται με το ενότιο. Ενότιο ενωτίων.
1: Πρώτον αυτό.
0: Το ενότιο που χάρη, έχουμε φουριάρικα, αλανιάρικα πρόβατα, ναι, τα οποία όλη μέρα, τη μέρα νοικοκύρη, το βράδυ αμαρτωλός, αυτά είναι όλη την ημέρα αμαρτωλός και το βράδυ αμαρτωλός.
1: Είναι ατίθασα, βέβαια.
0: Ατίθασα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Η κυρία Ραμπατζή έχει η ίδια εικόνα. έχει πάει, έχει προσπαθήσει να τα κάνει η Νέα Δημοκρατία και αυτά αντιστέκονται. Ατίθασα τα παπατάκια, χάνουν από τα αυτή τους τις ιστορίες, τα σκουλαρίκια, τα, όλα τα.
1: Ναι,
0: το ενότιο,
1: ναι,
0: ναι. Το ενότιο και τα λοιπά. Το 78% των Ελλήνων θέλει κρίνει θετική την παρουσία της κυρίας Κοβέση, εκτός από τους δύο μεγάλους Έλληνες, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος λέει: Κοιτάξτε και μην την καταργήσουμε κιόλας, γιατί κουμάντο είμαι εγώ, κουμάντο κάνω εγώ.
1: Και την κυρία Βούλτεψη που
0: με τις σουκορετάτες. Βέβαια, βέβαια. Επίσης.
1: Και τη δικαιοσύνη Τσαουσέσκου.
0: Και τη δικαιοσύνη Τσαουσέσκου.
1: Η Βελκουλέσκου, π.χ. από το νομισματικό ταμείο που ήταν Ρουμάνα, τότε δεν μας πείραζε, αλλά εντάξει.
0: Είχαμε πολύ καλές σχέσεις. Γιατί δεν μας πήραξε.
1: Εκεί τα οικονομικά Τσαουσέσκου
0: δεν ήταν. Εξαιρετικά. Εξαιρετικά. Ο κύριος Σπύρος Λιβανός και η κυρία Ραμπατζή δεν πάνε εκεί που έπρεπε να πάνε. Επικαλεστήκαμε το άρθρο 86, το οποίο το 86 θέλαμε να το καταργήσουμε όπως πολύ σωστά είπε η κυρία Λιμπαράκη, να το καταργήσουμε όπως θέλουμε και όποτε θέλουμε. Εμείς και είχαμε και στις 25 Νοεμβρίου τότε την υπόθεση για τον Καραμαλίκη και τον κύριο Σπίριτζο. Ο κύριος Σπίριτζο είχε πει ο ίδιος ότι άρω την βουλευτική μου ασυλία, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να πάμε. Ο κύριος Καραμαλής έστρεψε δια της παραπομπής και το 86.
1: Ναι, πάμε να ακούσουμε τώρα.
0: Ναι.
1: Και για το μοντέλο Τριαντόπουλου.
0: Δεν έχει. Αυτούς δεν μπορούμε να τους βάλουμε ένα ενότιο. Όλους. Τριαντόπουλο, Αραμπατζή, Καραμαλή, όλους αυτούς να τους βρίσκουμε. Είναι και αυτή η αντίθεση.
1: Είναι λίγο.
0: Μπαίνουν στα πουρνάρια και χάνονται τα ενότια.
1: Πάμε να ακούσουμε για το μοντέλο Τριαντόπουλο.
0: Πάντως,
1: το πολύ διαφημισμένο.
0: Τώρα που ήρθε, το μοντέλο Τριαντόπουλο. Τώρα για να μην βλέπω σε φίλια μέσα. Ναι. Ότι κερδίσαμε τις εκλογές, μάλλον τις χάσαμε.
1: Μάλλον, ναι, δεν,
0: ναι, δεν πήγε καλά αυτό. Ναι, πάμε
1: μοντέλο Τριαντόπουλου, να δούμε. Πώς μας άρεσε κάποτε.
0: Το μοντέλο.
1: Και πάντα. Το διαφημίζαμε. Όχι πάντα όμως.
0: Πάντα.
1: Όχι πάντα. Γιατί μετά από κάποια φάση σταματήσαμε να το, δηλαδή, να το διαφημίζουμε και να το χρησιμοποιούμε.
0: Ναι, παιδί μου, όταν λέμε πάντα, εννοούμε πάντα τότε.
1: Έτσι, ναι.
0: Ναι, άμα δεν το καταλαβαίνεις, έτσι γίνεται. Πάντα τότε.
1: Έτσι.
0: Εντάξει.
1: Έτσι.
0: Ο άλλος λέει τη γούσταρα. Δεν σημαίνει ότι γουστάρει ακόμα. Τότε τη γούσταρε. Πάντα τότε. Μεγάλη εικόνα, μέρος δεύτερο, κυρία Λιμπεράκη. Πάμε.
2: Στη συνέχεια, βέβαια, όπως θα θυμάστε, ψηφίστηκαν δύο προανακριτικές για τους κυρίους Τριαντόπουλο και Καραμαλή σε σχέση με τα Τέμπη. Η κυβέρνηση τότε αναγκάστηκε να αλλάξει στάση με 1 εκατομμύριο κόσμο στους δρόμους. Οι παραπομπές των δύο υπουργών, μάλιστα, έγινε τότε με διαδικασίες fast track. Ήταν το περίφημο μοντέλο Τριαντόπουλου.
6: Τι λέει το μοντέλο Τριαντόπουλου? Να δικάζονται οι πολιτικοί όπως και οι πολίτες από το φυσικό δικαστή. Να μην υπάρχουν πολίτες δύο κατηγοριών. Άρα είναι προφανές ότι για εμάς αυτό είναι οδηγός.
2: Όταν όμως ήρθε ο ΠΚΠ με το ερώτημα προανακριτικής για τους κυρίους Βορύδη και Αυγενάκη, έπαψε να είναι οδηγός στο μοντέλο Τριαντόπουλου και όσα έλεγε ως τότε η κυβέρνηση για την ανάγκη να μην υπάρχουν πολίτες δύο κατηγοριών.
10: Απορρίπτεται η πρόταση για τους Μαυρουδή Βορύδη και Ελευθέριο Αυγενάκη.
4: Τι λέει η Βουλή, η πλειοψηφία της. Ποιος είναι η πλειοψηφία της, η Νέα Δημοκρατία.
2: Εντάξει.
4: Τι αποφάσισε η Νέα Δημοκρατία, ότι δεν καταλήγουν. Τέλεια.
2: Δεν τα βλέπουν πάντως όλοι στη Νέα Δημοκρατία όλα καλώς καμωμένα με το σκάνδαλο των επιδοτήσεων. Ο κύριος Καραμανλής, για παράδειγμα, μιλά για
11: αδιαφανή ενίοτε σκανδαλώδη και πελατειακής αντίληψης διαχείριση των κοινωνικών ενισχύσεων.
2: Αυτά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Παρόμοιες όμως είναι οι μεθοδεύσεις και στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου που δεν αυτοεξαιρέθηκε παρότι προηγουμένως ήταν στην ΑΕΠ και όπως αποκάλυψε το NGR, υπέγραφε παρακολουθήσεις προσώπων που ήταν στο στόχαστρο και του Predator, αποφάσισε ότι δεν χρειάζεται να ερευνηθεί περαιτέρω υπόθεση. Τώρα το ΠΑΣΟΚ ζητάει νέα εξεταστική και το Μέγαρο Μαξίμου για να την αποφύγει. Φαίνεται πως θα βάλει θέμα εθνικής ασφάλειας που απαιτεί 151 ψήφους. Η αντιπολίτευση θυμίζει ότι την πρώτη φορά που έγινε εξεταστική και για τις υποκλοπές δεν είχε γίνει το ίδιο.
12: Το 2022 και τι πήγε με 120. Και ξαφνικά τώρα γιατί, να σου πω γιατί. Τον εκβιάζει ο Ισραηλινός απόστρατος. Όταν βλέπετε τέτοια άλματα λογικής να λένε τώρα θα πάμε 151 ενώ το 22 πήγαμε 120, είναι γιατί εμείς, αν γίνει, θα ζητήσουμε να έρθει ο κύριος Ντίλιαν για να φέρει τα χαρτιά τα οποία επικαλείται στην συνέντευξη του ότι το πούλησε στο κράτος και δεν το χρησιμοποιεί ο ίδιος.
2: Και κάπως έτσι φουντώνουν τα σενάρια που θέλουν τις εκλογές να έρχονται το προσεχές φθινόπωρο.
0: Ε, Να και το φθινόπωρο, να και τα σενάρια. Το ακούσατε στην μεγάλη εικόνα τα δύο μέρη, σε δύο μέρη, όλα τα πεπραγμένα της κυβέρνησης. Και τώρα θα μιλήσουμε με τη Γαλάτια Κατζάκη Καρακατσάνη, η οποία με τη σειρά της μιλά απευθείας με την Κολσίφτε Φαραχανή και μαθαίνει για τα μηνύματα στον αγαπημένο της Μανουέλ.
13: Τα διαψεύδω όλα. Μίλησα με τον Εμμανουέλ. Μου είπε ότι.
0: Με την Κολσιφτέ μίλησε.
13: Με τον Εμμανουέλ μιλάμε.
0: Καλό, ο Εμμανουέλ τι θα σου πει, να πούμε.
13: Δεν μιλάμε με
0: όποιον. Ότι έχασε το ενότιο.
13: Ο Εμμανουέλ λοιπόν δηλώνει αθώος. Εξάλλου δεν αντιλαμβάνεται, όπως και εγώ δεν αντιλαμβάνομαι, γιατί το τι κάνει στην ιδιωτική του ζωή και το τι μπορεί να συμβαίνει με την Μπριζίτ είναι αντικείμενο δημόσια συζήτηση.
0: Ναι, ναι. Και η μπούφλα ήταν.
13: Και πολιτική αντιπαράθεση.
0: Και η μπούφλα ήταν η συζήτηση.
13: Και κριτική εν τέλει.
0: Κριτική και κριτική. Τι έχει να μα πει, γιατί έχουμε τέσσερα.
13: Θα σας πω ότι επιβεβαιώνω πως όταν βάφεις τα μαλλιά σου χρειάζονται όντως να περάσουν κάποιες μέρες και να κάνεις κάποια λουσίματα για να μην φαίνεται πάρα πολύ έντονα η μπογιά. Αυτό το λέω με αφορμή την δήλωση του στελέχου μέλους, τι ακριβώς είναι, υποψήφια τέλος πάντων ήταν, του Πασόκ της Βάσκες Αναστασίου, που είπε, επειδή δεν προλάβαμε χτες να το σχολιάσουμε, γι' αυτό το λέω σήμερα.
0: Όταν δεν μπορεί να συζητάμε για πολιτική, μιλάμε για τρίχες.
13: Τους ακροατές, είπε στο Κόντρα, κάλεσε τον Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές, γιατί έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη η μπογιά. Αυτό συμβαίνει πράγματι. Δεν ξέρω για τον κύριο Τσίπρα, γενικά το λέω. Απλώς, μάλλον αυτό δεν είναι αντικείμενο κριτικής, φαντάζομαι, έτσι. Δεν είναι κάτι στο οποίο πρέπει καν να αναφερθεί κάποιος.
0: Αλίμονο, αρχίσουμε να συζητάμε τώρα για αυτά. Ναι, πάμε
13: αλίμονο, αλίμονο. Να εκφράσω όμως την απορία μου.
0: Yes.
13: Μετά την νεότερη δήλωσή της που επιχειρεί να ανασκευάσει.
0: Ναι, να ανασκευάσει, ναι.
13: Λέει ότι ήταν
0: ατυχής η δήλωση, κάτι τέτοιο δεν έλεγε.
13: Ως ατυχής διατύπωση.
0: Διατύπωση, ναι.
13: Και εδώ τώρα έχει να κάνει με το αν ξέρουμε σωστά ελληνικά ή δεν ξέρουμε.
0: Εγώ καταλαβαίνω ότι λέει η κοπέλα ότι μπορεί να έχω κάνει λάθος, να θέλει και τέσσερα νερά.
13: Ακριβώς όπως το είπες.
0: Α, αυτά τα βρίσκεις. Τους Κολσιφτέ δεν τα βρίσκεις.
13: Το λάθος διατύπωση σημαίνει ότι ναι, αυτό ήθελα να πω. Απλά έπρεπε να βρω έναν άλλο τρόπο να το πω.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
13: Θα έπρεπε να πει, αν ήθελε να το πάρει πίσω, εντελώς, ήταν ένα λάθος σχόλιο. Ένα λανθασμένο σχόλιο. Όταν λέμε μια λανθασμένη διατύπωση, σημαίνει, διορθώστε με αν κάνω κάπου λάθος, ότι... Αυτό έπρεπε να πω, απλώς έπρεπε να το εκφράσω με έναν άλλο τρόπο.
0: Να ρωτήσω τότε κάτι σχετικό.
13: Συμφωνούμε.
0: Συμφωνούμε
13: γιατί
0: απόλυτα.
13: Εδώ
0: απόλυτα,
13: είναι
0: απόλυτα.
13: Θέμα σωστής χρήσης ελληνικών.
0: Συμφωνούμε απόλυτα.
13: Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Πώς εκλαμβάνεται, δηλαδή, ως διατύπωση, ως έκφραση, το είσαι πολύ όμορφη.
13: Είσαι πολύ όμορφη. Εξαρτάται ποιος το λέει, σε τι συγκυρία το λέει.
0: Λέει τι θα πει τη συγκυρία.
13: Σε ποιον απευθύνεται. Ναι. Με τι αφορμή το λες, δεν ξέρω. Έγινε κάτι.
0: Σου λέω ότι μία ανακαλύπτει κάποιος στο κινητό κάποιου ότι έχει στείλει μήνυμα, είσαι πολύ όμορφη.
13: Ωραία, πού το μεμτώ.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω. Μπούφλες πέσανε.
13: Πάλι για το Μακρόν λες.
1: Ναι, για το Μακρόν λες. Γαλάτια δεν ξέρω αν έχει πέσει.
13: Αυτό τις έστειλε.
1: Ναι, αυτό γράφει. Η Παρή Μάτς που θέλαμε να στα πούμε από χθες, αυτό έγραφε ότι τις έστειλε.
0: Μετά ξεκίνησε το
1: Μάτς. Και
13: εκείνη απάντησε και εκείνη απάντησε.
0: Ναι, πώς δεν απάντησε.
1: Δεν ξέρουμε όλο το chat.
0: Δεν ξέρουμε
1: όλο
0: το chat. Δεν ξέρουμε το chat, δεν το έχουμε όλο.
1: Θέλω πριν πάμε, γιατί δεν έχουμε χρόνο, θέλω να μου πεις, Γαλάτια, εάν υποστηρίζεις και εσύ τις θεωρίες περί επιστροφής γλυπτών του Παρθενώνα από τον Ακύλα.
13: Ενδεχομένως θα μπορούσε να υπάρχει κάτι σημειολογικό σε όλο αυτό.
0: Αφού εμφανίζεται το άγαλμα.
13: Επίσης, για να κλείσω, με αφορμή και τη χθεσινή συζήτησή μας για την Eurovision, μιας και μου ξανά είπατε για Ακύλα, ξέχασα φυσικά να αναφέρω το μεγάλο άστρο της Celine Dion που έλαμψε από τη Eurovision.
0: Καλά, ναι, το ίδιο είναι και ο Ακύλας και η Celine Dion, από εκεί το σκούφο.
13: Δεν πήγα να τα συγκρίνω, απλώς επειδή είσαστε πάρα πολύ υποτιμητικοί όσον αφορά όλη αυτή τη διαδικασία και εγώ επέμενα να λέω ότι υπάρχουν διαμάντια και καλλιτέχνες διαμάντια και τραγούδια διαμάντια που έχουν αναδειχθεί και δεν χρειάζεται να είμαστε τόσο αφοριστικοί κτλ.
1: Δεν προσβάλαμε το θεσμό, προσβάλαμε την κατάντια του θεσμού, αλλά ναι.
13: Άσε που... Τα περισσότερα τραγούδια όντως δεν αξίζουν τον κόπο, δεν ξανακούγονται μετά το διαγωνισμό, όμως δεν είναι αυτά που διακρίνονται.
0: Σωστά.
13: Για αυτά να μην πεις και τίτλους ειδήσεων. Αυτά που διακρίνονται έχουν ένα νόημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ολοκλήρωσες.
13: Καλή επιτυχία Ελλάδα.
0: Καλή επιτυχία Ελλάδα, να είσαι καλά.
13: Το Σάββατο, ναι. Γεια σας.

Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λεάνης. Πάντα εδώ ΑΒΕΚ κάθε απόγευμα με Σάββα Παναγιωτήτη. Πλέον τρακάρε με τρένο το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος, μέρος Β, υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς. Και ενώ ζούμε ένα δράμα, ψάχνουμε μέσα στα πουρνάρια, μέσα στους θάμνους, μέσα στα δάση, μέσα στα βουνά, μέσα στα λαγκάδια το ενότιο, από τα τίθασα πρόβατα, τα οποία πηγαίνουν εκεί και αλανιάζουν. Και χάνεται από τα αυτά και το σημάδι του ενώτιο είναι το σημάδι, για να ξέρετε κι εσείς γιατί συζητάμε, αλλά και να μην ξέρετε δεν χρειάζεται, όσα λιγότερα ξέρετε σε αυτόν τον κόσμο και με αυτή την κυβέρνηση τόσο καλύτερα, ναι, και για την πνευματική σας και για την ψυχική σας υγεία. Πάμε να ακούσουμε όμως τώρα μία κόντρα τηλεοπτική ανάμεσα στον κύριο Μόσχο, κτηνοτρόφος γνωστός, βγαίνει στα, και στα social media πολύ ενεργός, αλλά και στα κανάλια. Είναι κάπου πρόεδρος, δεν ξέρω, δεν νομίζω. Ο αδελφός του πάντως γνωρίζω ότι είναι κτηνίατρος, ο κύριος Μόσχος. Συζητάμε τον κύριο Ανδριανό και του θέτει ένα κέραιο ερώτημα, γιατί όπως είπε και η κυρία Λιμπεράκη που την ακούσαμε στη Μεγάλη Εικόνα στο πρώτο μέρος, άλλα λέει ο ΠΚΠ,

0: σας ζητάνε πίσω να δώσετε χρήματα που πήρατε.
1: Ωραία. Έχω να κάνω τρεις ερωτήσεις του κύριου Αδριανού, να δούμε τι έχει να μας απαντήσει. Για αυτά, γιατί τα υπόλοιπα τα είπαν οι συνάδελφοι, ας πούμε, κατά τη
0: διάρκεια. Τα καινούργια.
1: Κύριε Αδριανέ, μας λέτε ότι έχετε πλήρη διαφάνεια, κάνετε ξενοδοχειακούς ελέγχους κτλ. Μπορείτε να μας πείτε αρχικά πόσα είναι τα εγωπρόβατα στην Ελλάδα, πόσα είναι τα στρέμματα που καλλιεργούνται στην Ελλάδα. Και το τρίτο και βασικότερο είναι, αυτή τη στιγμή η ΑΔΕ μας βγάζει χωράφια μη επιλέξιμα. Κόκκινα δηλαδή, τα οποία εμείς τα καλλιεργούμε. Και δεν υπάρχει τρόπος να αποδείξουμε ότι αυτά τα χωράφια τα καλλιεργούμε. Πληρώνουμε ασφάλεια κανονικά, όταν είναι δηλαδή να δηλώσουμε την καλλιέργεια, τη δέχεστε τη δήλωση για να μας πάρετε τα λεφτά για την ασφάλεια, αλλά δεν τη δέχεστε για να μας επιδοτήσετε.
2: Καταρχήν, κύριε Μότσο, να σα απαντήσουμε κάτι. Την ασφάλεια τη δεχόμαστε γιατί μας τη δίνετε. Καλό, έτσι. 1-0. Κάτσε, Μότσο, τώρα περιμένεις. Απ' την άλλη μεριά, θέτετε μια ερώτηση, κύριε Μότσο. Πόσα είναι τα εγωπρόβατα. Κύριε Μότσο, με το χέρι στην καρδιά. Γιατί δεν μας ενδιαφέρει τι είχε απαντήσει ο κύριος Λιβανός. Αποκλείεται να έχει απαντήσει σωστά, αν δεν έχει δώσει την ακόλουθη απάντηση. Η ακόλουθη απάντηση, η σωστή είναι η εξής. Τα εγωπρόβατα δεν μπορούμε να τα μετρήσουμε. Γιατί δεν έχουμε εκλογές.
3: Μετά τις κάλπες.
2: Μετά τις εκλογές, τα εγωπρόβατα, αν βγούμε, θα είναι όσα ήταν. Δεν γίνεται διαφορετικά. Έχετε πάρει το μήνυμα, έχουμε πάρει το μήνυμα. Αν μετά τις εκλογές βγούμε, τα εγωπρόβατα είναι όσα είναι. Και τώρα. Αν δεν βγούμε, να τα βρουν οι επόμενοι.
3: Έτσι.
2: Οι επόμενοι. Πόσα είναι.
4: Έτσι.
2: Δεν γίνεται να τα κάνουμε όλα εμείς και μάλιστα να έχουμε χάσει και μάλιστα να τα έχουμε μοιράσει. Δεν γίνεται. Για να μπει μια τάξη επιτέλους. Σωστά.
3: Για την ιδιότητα του κυρίου Μόσχου που είπαμε πριν, τεχνικό σύμβουλο Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Καστοριάς Μακεδνός και μέλος της Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Αγροτικών Συλλόγων.
2: Άρα κάτι ξέρει.
4: Έλα μωρέ.
2: Ναι, ναι, αλλά από την άλλη μεριά δεν ξέρω το βασικό. Πόσα είναι τα πρόβατα. Θα γίνουν οι εκλογές και θα δούμε. Θα βαφτεί μπλε η Μακεδονία. Θα βαφτεί μπλε η Κρήτη ξανά. Για να σας πούμε πόσα είναι. Αλλιώς δεν μπορούμε να σας πούμε πόσα είναι. Και μια που λέγαμε για μπλε για κάποιον που δεν το πίστευε, πάμε να τον ακούσουμε και ενδεχομένως τώρα να λύσει ράζει να μην το πιστεύετε. Δευτέρα, γιατί εμείς ξέρουμε μέχρι και τις μέρες. Δευτέρα, 21 του 13, επειδή. Πρέπει οπωσδήποτε να εμπιστευόμαστε τη δικαιοσύνη. Πάμε να τον ακούσουμε τι έλεγε κάποια χρονάκια πριν.
5: Ναι, δεν έχω όμως την ίδια εμπιστοσύνη σε κάποιους λειτουργούς της Θέμιδος. Διότι δυστυχώς φοβάμαι ότι κάποιοι δικαστές εθελοτυφλούν.
2: Το είπαμε λίγο sick, έτσι.
4: Λίγο
2: εθελοτυφλούν.
4: Εθελοτυφλούν.
2: Και θέλω.
4: Στο μέγαρο της Θέμιδος.
2: Στο μέγαρο της Θέμιδος. Και θέλουν και τυφλούν. Μάλιστα. Αυτά όμως τα λέγαμε κάποτε. Είναι μια τρελανική που τώρα έχει περάσει που λέει και ο μεγάλος Καβαδίας.
4: Να το πει κάποιος αυτό.
2: Το ήταν νέος. Είπαμε. Ο Καβαδίας έτσι έλεγε.
4: Αν πει ακριβώς όμως τα ίδια λόγια κάποιος.
2: Ναι.
4: Τι λες.
2: Όχι, δεν είναι ισόρυμον ηλικία, δεν είναι σε νεανίζοντα. Ναι. Ούτε σε νεανίζοντα, ούτε νεανίζοντα. Οπότε είναι άκυρο. Μας έρθε μια είδηση η οποία πραγματικά μας συγκίνησε και αποφασίσαμε να τη μοιραστούμε μαζί σας. Όχι που δεν το περιμέναμε, αλλά έχουμε κάποιες απορίες. Θέλετε να ακούσουμε την είδηση και μετά τις απορίες, ή θέλετε να θέσουμε πρώτες απορίες και μετά την είδηση. Επιλέγετε το πρώτο, επειδή είπαμε εμείς λειτουργούμε τις αρχές του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού. Ακούστε πρώτα την είδηση και μετά ακούστε και τις απορίες δικές μας. Μην βιάζεστε.
6: Πάνω από 238 σχολεία σε όλη τη χώρα θα ανακοινιστούν μέσα από το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου με την υπογραφή της νέας δωρεάς ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες ως μια εμπρακτιστή ρήξη όπως διακήρυξαν στον τομέα της παιδείας.
7: Οι τείχοι έχουν να βαφτούν εδώ και 30 χρόνια.
8: Πρέπει να διορθωθούν οι μονώσεις γιατί στάζαμε νερά το χειμώνα λόγω της βροχής.
9: Τον δεύτερο κύκλο χορηγία στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου για την ανακαίνιση σχολείων σε όλη τη χώρα ενεργοποίησαν οι 4 συστημικές τράπεζες. Με την υπογραφή της δεύτερης σύμβασης 100 εκατομμύριων ευρώ, 25 εκατομμύρια από την κάθε τράπεζα, προχωράει η ανακαίνιση επιπλέον 238 σχολικών μονάδων. Τα ανακαινισμένα σχολεία θα παραδοθούν το Σεπτέμβριο του 2026.

0: Θέλετε τα ερωτήματα ή να ξεκινήσουμε κατευθείαν το μαρσάρισμα? Ακούσατε ένα παιδάκι το οποίο έλεγε ότι, γιατί προφανώς και αυτό το πληροφορήθηκε, ότι πάνω από 30 χρόνια, 30, έτσι, βάλτε λίγο το μέγεθος για να καταλάβετε, δηλαδή είναι ουσιαστικά 4-5 γενιές μαθητών.
1: Ναι.
0: Είχαν να βαφτούν οι τύχοι. Και τώρα ξαφνικά...
1: Το είπε ο μπαμπάς του.
0: Ε?
1: Δεν το είπε ο μπαμπάς.
0: Προφανώς. Ενδεχομένως και ο παππούς του.
1: Ναι, τελευταίο μπαμπάς μου το είδα. Εδώ ήμουν, ναι, μαθητής.
0: Ενδεχομένως και ο παππούς του. Λοιπόν, και ξαφνικά βγάλαμε 25 εκατομμύρια από τις συστημικές τράπεζες.
1: Δηλαδή 25 από την κάθε μία.
0: Από την κάθε μία, ναι. Από την κάθε μία. 25 έδωσε η Αλφα, 25 η Eurobank, 25 η Εθνική, 25 η Κυπήρος. Βρε, πολύ καλά έκαναν, θα λέγαμε, παρόλο που τα. Τα κέρδη είναι τόσο τρελά που τα 25 αυτά εκατομμύρια, τέλος πάντων, να μην πούμε τι είναι. Αλλά πάμε παρακάτω. Εμείς σαν κράτος δεν έχουμε να δώσουμε κάτι, έτσι. Φυσικά και δεν έχουμε. Ή μάλλον φυσικά και δεν είναι προτεραιότητά μας να δώσουμε. Δεν είναι στην εξίσωση. Κόστος, όφελος.
1: Καταρχάς φέρνουν λεφτά, φέρνουν ψήφους στα σχολεία.
0: Όχι.
1: Άρα,
0: λοιπόν,
1: ούτε λεφτά φέρνουν άμεσα. Σαν επένδυση.
0: Η μεγαλύτερη ντροπή για μια ούτε χώρα ψήφους. Η οποία θέλει να λέγεται Ευρωπαϊκή. Μια από τις μεγαλύτερες μάλλον ντροπές. Okay.
1: Εμάς μας
0: κατά διάζει... τα άλλα, η υπερφορολόγηση είναι για να επιστρέφονται τα λεφτά στον κόσμο.
1: Ναι, να επιστρέφονται στον κόσμο που θέλουμε.
0: Ναι, να επιστρέφουν στον κόσμο. Τα νοσοκομεία, οι ευεργέτες. Τα άλλα,
1: οι τράπεζες.
0: Ναι, τα άλλα, οι στοιχηματικές εταιρείες.
1: Ναι,
0: κατά
1: ναι,
0: τα άλλα,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Αυτά τα οποία αρμέγουμε, τα επιστρέφουμε στον κόσμο. Ούτε σαν ψέμα δεν στήκεται πλέον. Ως γελιότητα αναπαράγεται και τελειώνει. Αναπαράγεται στο οδυνεκές. Mm-hmm. Αλλά θα ήθελα πραγματικά, δεν ντρέπονται κάποιοι. Σε αυτό το σημείο φτάσαμε πλέον. Προφανώς και έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο και προφανώς υπάρχει και περισσότερο από αυτό που έχουμε φτάσει. Ποιο είναι το επόμενο, για να μην πούμε τίποτα παραπάνω και μας κόψει το σούρου. Το επόμενο είναι η ΔΕΗ, αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου. Εδώ είναι τα καλά, εδώ είναι τα ωραία και μετά θα πούμε και κάτι ιδιαίτερο για τη ΔΕΗ, γιατί είδαμε ότι χορηγεί ωραίες, αγνές, καλλιτεχνικές προσπάθειες. Πάμε.
2: ΔΕΗ, τι σημαίνει το ακρονίμιο? Χα, γατάκια. Δημόσιο δεν νομίζω και τόσο. Θα εξηγήσω το κόλπο γκρόσο της ΔΕΗ πολύ απλά. Φαντάσου λοιπόν ότι εσύ βάζεις 1000 ευρώ σε μια επιχείρηση. Έχεις μόνο το 30% και τα κέρδη μοιράζονται σε όλους. Αν η επιχείρηση βγάλει 100 ευρώ, εσύ θα πάρεις 30 ευρώ και οι υπόλοιποι 70. Μέχρι εδώ όλα καλά. Αλλά αν εσύ είσαι αυτός που έβαλε τα περισσότερα λεφτά, αρχίζεις να σκέφτεσαι. Μισό λεπτό, μήπως δεν με συμφέρει τελικά. Η ΔΕΗ αυτή τη στιγμή κάνει αυτό που λέγεται αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Περίπου 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Με απλά λόγια, ζητά λεφτά από τους μετόχους της για να κάνει επενδύσεις και να μεγαλώσει. Μέχρι εδώ φυσιολογικό. Έτσι λειτουργούν οι επιχειρήσεις. Το θέμα είναι τι γίνεται στην πράξη. Το κράτος, δηλαδή εμείς, βάζει ένα τεράστιο ποσό, περίπου 1,3 ως 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή λεφτά από φόρους. Άρα τι βλέπουμε? Το δημόσιο βάζει πολλά λεφτά, αλλά τα κέρδη μοιράζονται. Και σύμφωνα με την κριτική που ασκείται, το μεγαλύτερο όφελος καταλήγει στους ιδιώτες. Και δεν είναι μόνο αυτό. Ένα μέρος αυτών των χρημάτων δεν πάει καν στην Ελλάδα. Πηγαίνει για επενδύσεις σε άλλες χώρες όπως η Ρουμανία και η Ουγγαρία. Και εδώ μπαίνει το εύλογο ερώτημα. Γιατί να πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος για επενδύσεις εκτός Ελλάδας? Την ίδια ώρα, μάλιστα, που ο απλός πολίτης συνεχίζει να πληρώνει πανάκριβο το ρεύμα. Δεν βλέπει ξεκάθαρη μείωση στους λογαριασμούς του. Δεν βλέπει άμεσο όφελος από όλη αυτή την ανάπτυξη. Ο στόχος της εταιρείας δεν είναι δηλαδή κοινωνικός. Η σημερινή ΔΕΗ λειτουργεί κυρίως για κέρδος, όπως μια ιδιωτική εταιρεία. Όχι απαραίτητα για φτηνό ρεύμα ή κοινωνική πολιτική. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα κι αν το κράτος κερδίζει κάτι, ο πολίτης μπορεί να συνεχίσει να πληρώνει ακριβά. Οπότε καταλήγουμε σε μια απλή εικόνα. Ο καταναλωτής πληρώνει, αλλά δεν κερδίζει.
0: Σιγά μα κερδίζει ο καταναλωτής, αν θα υπήρχε επιχειρηματίας. Δεν κατάλαβα δηλαδή πώς θα τα κάνουμε όλα ίσα, μικρή μεγάλη στα καφενεία. Βάλτε εσείς τα λεφτά, θα τα στείλουμε αλλού και μια χαρά. Και όσο να είναι, το άλλο πέτυχε, δεν πέτυχε. Δεν σας είχαμε ρημάξει, δεν σας τα είχαμε κάνει άνω κάτω που λέγαμε ότι πρέπει να ανοίξει η αγορά, να έρθει ο ανταγωνισμός για να πέσουν οι τιμές. Ωραία. Ε, εντάξει. Ε, φάγατε το πρώτο, δεν κάναμε το δεύτερο. Χα, τι να κάνουμε, ισόπαλοι είμαστε στο φινάλε. Φάγατε την παραμυθού με το πρώτο, το δεύτερο δεν λειτουργήσε. Μπορείτε όμως να περιμένετε, γιατί αυτή η ζωή είναι μεγάλη και κρύβει εκπλήξεις. Και εφόσον είσαστε γεροί, χτυπάτε ξύλο, κάποτε ενδεχομένως να γίνει και αυτό. Για μια μέρα. Για μια μέρα. Γιατί όχι. Δεν είπαμε εμείς πόσο θα διαρκέσει. Έτσι, εξαιρετικά. Η ΔΕΗ βέβαια σπονσονάρει και την μεγάλη καλλιτεχνική προσπάθεια του κυρίου Ακύλα. Σωστά.
1: Βεβαίως.
0: Βέβαια.
1: Και πολλά ακόμα διάφορα, ας πούμε.
0: Ναι, αλλά ας μείνουμε σε αυτό το τελευταίο. Και πάρα πολύ καλά κάνει, δεν λέμε όχι, να το βοηθήσει το παιδί και να μέσα από αυτήν την ιστορία να προμοτάρει και τα προϊόντα. Αλλά δεν βρήκε, λέμε εμείς πάνω χάρη, γιατί μας ήρθε έτσι ξαφνικά στο μυαλό, στα τόσα οδεία, τα οποία σίγουρα με την αύξηση της ενέργειας θα έχουν αυξήσει τα έξοδά τους και ενδεχομένως ένα κομμάτι από τα έξοδά τους θα το έχουν μετακυλήσει και στους μαθητές
1: και στα τόσα μουσικά σχολεία επίσης
0: και στα τόσα μουσικά σχολεία, δεν βρήκε λόγο η ΔΕΗ να πει ότι ρε παιδιά, για ένα χρόνο ας πληρώνουν μόνο το πάγιο εφόσον έχουμε τέτοια μεγάλη αύξηση για αυτά τα παιδιά, τα οποία θέλουν να, να ασχοληθούν με την καλλιτεχνία,
1: ναι,
0: που έχουν αυτή την κλίση. Τι λέτε καλέ, και θα μας φέρει τίποτα πίσω αυτό? Εμείς ασχολούμαστε με την αγορά, δίνουμε στον Ακύλα για να μας φέρει πίσω ο Ακύλας, γιατί ο Ακύλας είναι προϊόν, τα παιδιά όχι. Και πάμε παρακάτω. Τόσο ωραία και τόσο δημόσια λειτουργούμε. Εξαιρετικά. Πού να πάμε τώρα?
1: Πάμε στον αγαπημένο.
0: Α, πάμε στον αγαπημένο. Ξαφνικά βρήκαμε λεφτά, παιδιά. Θα το ξέρετε.
1: Ναι.
0: Ξαφνικά βρέθηκαν λεφτά. Και ποιος? Ο Άκαρδος. Ο άνθρωπος που δεν δίνει, δηλαδή, του εργαζόμενου νερό. Ξαφνικά σκέφτηκε, γιατί δεν πάμε καλά και δημοσκοπικά, να βοηθήσουμε.
1: Όπως μπορούμε.
0: Όπως μπορούμε. Τον άνθρωπο του λέγαμε να δώσουμε λίγο παραπάνω στον κατώτατο και έλεγε, μα όσοι τα λένε αυτά, θα τυναχθούμε στον αέρα. Ο ένας και μοναδικός, ο κύριος Τουρνάρας, μεταγραφάρα αεροδρομίου από το μεγάλο Πασόκ του Σιμίτη. Πάμε.
3: Κοιτάξτε, το πόσα χρήματα μπορείς να δώσεις εξαρτάται από τι μαξιλάρια έχεις. Άρα λοιπόν, επειδή ακριβώς έχει μαξιλάρια, έχει πρωτογενές πλεόνασμα μεγαλύτερο από αυτό που είχε προϋπολογίσει, μπορεί να δώσει, τώρα η δική μας συμβουλή...
4: Δώστε μας και μια είδηση, πόσο θα πάει τελικά, ήταν 4,4?
3: Περισσότερο θα πάει.
4: Πόσο θα πάει?
3: Θα πάει περισσότερο.
4: Και 5?
3: Περιμένετε λίγο.
4: Πόσο να περιμένουμε?
3: Δεν είναι η δική μου δουλειά να το ανακοινώσω, θα το ανακοινώσει ο Υπουργός Οικονομικών αυτό.
4: Ναι, αλλά εσείς ξέρετε, δεν είναι?
3: Ξέρω, βεβαίως ξέρω.
4: Ξέρετε.
3: Ναι.
4: Εσείς όμως δεν είστε αυτός που λέει, παιδιά μην ξοδεύετε λεφτά γιατί έχουμε πόλεμο και δεν ξέρουμε τι μας γίνεται?
3: Αυτό είναι πολύ σωστό, αλλά από την άλλη μεριά υπάρχουν και ευάλωτοι συμπολίτες μας, οι οποίοι θα θυγούν από το κόστος του πολέμου.
0: Αδιανό το μαξιλάρι, είπε λέγει και ο λαϊκός. Δεν μπορούμε να κοιμηθούμε το βράδυ. Στριφογυρίζουμε σαν το γύρο στο ψητοπολείο από την ανησυχία μας, γιατί υπάρχουν και ευάλωτοι πολίτες.
1: Ναι,
0: αυτό πάντως που είπε.
1: Τώρα υπάρχουν ευάλωτοι.
0: Σε αυτό πάντως που είπε ότι συμφωνώ στην πρόταση ερώτηση του κ. Παπαχρήστου, ήταν στο όχι ότι γίνεται πόλεμος, αλλά στο δεν ξέρουμε τι μας γίνεται.
1: Ναι, στο μη δίνετε λεφτά, γιατί δεν ξέρουμε.
0: Όχι, δεν ξέρουμε τι μας γίνεται.
1: Στο, ναι, δεν ξέρουμε... μόνο στο δεν ξέρουμε.
0: Μόνο στο δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Ναι, γιατί ναι. Αυτό είναι σίγουρο ότι δεν ξέρουμε τι μας γίνεται.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε ο άνθρωπος, ως θεσμικός παράγοντας, συμφώνησε.
1: Θυμήθηκε όμως τους ευάλωτους συμπολίτες.
0: Ναι, ρε, σι, τι καρδιά είναι.
1: Στα μνημόνια δεν υπήρχαν.
0: Ποιοι?
1: Οι ευάλωτοι συμπολίτες.
0: Αυτοί φταίγαν.
1: Οι ευάλωτοι.
0: Οι ευάλωτοι. Οι οποίοι τα παίρναν και τα εξοδεύαν.
1: Ναι.
0: Αντί να τα κάνουν μασούρι. Μα αυτά έχουμε πει, έχουν κρυθεί αυτά, παιδί μου. Έχει τελειώσει. Απλώς θα τα. Και τώρα, για τα μούτρα τους, πολύ επίοικια δείχνουμε. Από αυτούς τους γλετζέδες και τους σκορποχέριδες. Τους αβέρτους. Είναι να μην συγκινήσει. Λοιπόν, πάμε και σε μια άλλη πολύ ωραία υπόθεση. Α, αυτή. Σας την είχαμε αναφέρει την προηγούμενη εβδομάδα, έτσι. Θα μπορούσε να ήταν εκπομπή.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν έκασε σαν εκπομπή. Και αποφασίσαμε να την κάνουμε. Πώς να το πούμε.
1: Έτσι, ένα προγραμματάκι.
0: Ένα προγραμματάκι. Ένα προγραμματάκι το οποίο θα έμπαινε Στα κονδύλια.
1: Ναι, στο Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Στο Ταμείο Ανάκαμψης. Εμάς γενικότερα από το Ταμείο Ανάκαμψης μας ενδιαφέρει το πρώτο. Το Ταμείο. Η Ανάκαμψη, εντάξει, δεν μας πολύ ενδιαφέρει. Γιατί είσαστε και αχάριστοι και δεν ξέρουμε και αν θα το εκτιμήσετε. Οπότε εμείς κοιτάξαμε το Ταμείο. Η Ανάκαμψη δεν ήρθε ποτέ. Και δεν μας ενδιαφέρει. Άλλα ενδιαφέροντα είχε, άλλους γνωστούς, άλλους φίλους, κάπου πήγε η Ανάκαμψη. Το Ταμείο λοιπόν, πάμε να δούμε για αυτό το περίφημο Trust Your Stars. Γιατί έχουμε μεγάλη ιστορία με, με αυτή την ξενικούρα και παίζουμε να εμπιστευτούμε τα δικά μας αστέρια. Πού προοριζόταν για την έρευνα στα πανεπιστήμια. Τι χρειάζεται. Φυσικά και τη χρειάζονται τα ελληνικά πανεπιστήμια, γιατί είναι και πολύ καλά πανεπιστήμια και χρειάζονται την έρευνα.
1: Εννοείται.
0: Το Ταμείο το είδαμε. Την Ανάκαμψη την ψάξαμε. Ακούστε τώρα και τι έγινε.
5: Θα μάθατε τα νέα. 40 εκατομμύρια ευρώ πληρωμένα. Και το έργο δεν έγινε ποτέ. Μιλάμε για το πρόγραμμα Trust Your Stars του Ταμείου Ανάκαμψης. Ένα έργο που απεντάχθηκε στις 28 Απριλίου του 2026. 40,4 εκατομμύρια ευρώ δηλώθηκαν ως πληρωμές. Πληρωμές σε τι ακριβώς? Οι ερευνητές δεν πληρώθηκαν. Τα πανεπιστήμια δεν χρηματοδοτήθηκαν. Το έργο δεν ξεκίνησε ποτέ. Και σαν να μην έφτανε αυτό, 90 πανεπιστημιακοί ζητούν εξηγήσεις με εξώδικο προς τον Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Απάντηση: καμία. Τα στοιχεία είναι δημόσια. Τα ερωτήματα είναι απλά. Ποιοι πήραν τα 40 εκατομμύρια, με ποια διαδικασία δηλώθηκαν ως πληρωμένα, σε ποιους λογαριασμούς κατέληξαν? Όταν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης φεύγουν χωρίς έργο, δεν μιλάμε για λάθος, μιλάμε για πολιτική ευθύνη με ποινικές διαστάσεις. Trust Your Stars, η ονομασία του προγράμματος με τα 40 εκατομμύρια.
0: Να πούμε και μια από τις δημοσιογραφικές πηγές είναι και η εφημερίδα Καθημερινή ότι το έργο εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης Καθεκτικότητας το 22 με χρηματοδότηση 80. Έτσι. Η πρόσκλησή του δημοσιεύθηκε στις 15 Απριλίου του 24, αναφέροντας ότι το έργο αποσκοπεί στην ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας των ελληνικών πανεπιστημίων μέσω της χρηματοδότησης ερευνητικών έργων νέων ερευνητών και συμπράξεων ερευνητών διαφορετικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Κατατέθηκαν 1.241 προτάσεις, που σημαίνει ότι το έργο είχε αντικείμενο. Έτσι. Γιατί για το Πανεπιστήμιο 1200, λοιπόν, χωρίς να υπάρχει κάποια προσφυγή και εγκρίθηκαν 145. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων προκάλεσε σωρία αντιδράσεων. Ενδεικτική είναι η επιστολή που υπέγραψαν προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη 875 επιστήμονες στα τέλη Αυγούστου του 25. Τέτοια κάνετε και δεν μπορείτε να πάρετε λεφτά. Οι άλλοι από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κανένας δεν διαμαρτυρήθηκε. Πήραν τα τηλεφωνάκια τους μεταξύ τους και τα φτιάξαν. Εσείς που συνεχίζετε να κάνετε τέτοιες ιστορίες, να διαμαρτύρεστε, δεν θα πάρετε μία. Οι επιστήμονες τότε μιλούσαν για διαφανείς διαδικασίες και αξιολόγηση, ακόμα και μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Γιατί την έχουμε βάλει και αυτή στο κόλπο. Γιατί είναι, προσάξτε να δείτε, η τεχνητή νοημοσύνη είναι η ελληνική βερσιόν τεχνική νοημοσύνη, η οποία βγάζει παπάδες, μη στεναχωριέστε. Στυλιτεύοντας την πολιτική διαχείριση των ζητημάτων για την έρευνα με πελατειακή λογική. Το πιστεύεις, ρε?
1: Όχι.
0: Άμπραβο, για να προχωρήσω. Μόλις 12 μέλη συγκρότησαν την Τελική Επιτροπή Αξιολόγησης, καλούμενα να εξετάσουν 1.241 προτάσεις σε περιορισμένο χρονικό διάστημα. Η συγκρότηση της Επιτροπής έγινε στις 5 Πέμπτου του 25 και η παράδοση του πρακτικού στις 18 Εβδόμου του 25. Και μετά τελειώσαν όλα. Εντάξει.
1: Φανταστικά.
0: Ελάτε στη χώρα του Μάγου Σανκάρα. Όλα είναι μια ψευδέστηση. Ακόμα και τα προγράμματα ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Όσο για την ανθεκτικότητα, είμαστε εμείς και παραμένουμε κυβέρνηση. Στον ήχο ήταν η Λέλη Φωτοπούλου, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπαρόπουλος, στην παραγωγή, τη δημοσιογραφική παραγωγή, στην έρευνα, στο μοντάζ και εδώ μαζί μας ο Σάββας Παναγιωτίδης, στο τηλεφωνικό κέντρο στο 213-09-09-100. Απαντούν Πέμι Παναγωπούλου και ο Διονύσης Φίρς. Ένθετο, τι θα κάνουμε σήμερα με Μαρία Βασιλοπούλου, Καλλιόπη Λιβανού, Δελτίο Ειδήσεων και ο Χάρης ο Ιωάννου, ο ένας και μοναδικός, έρχεται εδώ στο μικρόφωνο του Αθήνα. Είναι 84, το νου σας, μην κουνηθεί κανείς. Εμείς σας ευχόμαστε ένα πολύ όμορφο απόγευμα, ένα πολύ ωραίο και επιδοτούμενο.
1: Ναι, ναι, βράδυ. Με ενότιο.
0: Ε?
1: Με ενότιο.
0: Με ενότιο, ενότιο ενότιων. Ξέρω, Χάρης, είναι το ενότιο.
1: Θα το πούμε τώρα.
0: Ναι. Να περνάτε καλά, τα λέμε αύριο την ίδια ώρα εδώ στον Αθήνα 84. Γεια σας. Καλά.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με το Μάκη Τσαρούχα. Η στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, δήλωσε μέσω της πλατφόρμας Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ από το Πεκίνο, αφήνοντας σαφείς αιχμές για πιθανή επανέναξη των επιθέσεων παρά την εξαιρετικά έθραυστη εκεχηρία που βρίσκεται σε ισχύ. Την ίδια ώρα, τη δέσμευση του Κινέζου Προέδρου Σι Τσινπίνγκ ότι η Κίνα δεν θα στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν και ότι είναι έτοιμη να βοηθήσει στο άνοιγμα του στενού του Ορμούς, φέρεται να απέσπασε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συνεχίζει την επίσημη επίσκεψή του στο Πεκίνο. Υπέγυψε στα τραύματά της και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έκανε βουτιά θανάτου με συμμαθήτριά της από τα ράτσα εξαόροφου κτηρίου στην Ηλιούπολη. Η 17χρονη που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση σε μεθ στο ΚΑΤ έφερε βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις και πολλαπλά κατάγματα. Οι δύο 17χρονες στην Ηλιούπολη μας ανάγκασαν να δούμε την αλήθεια κατάματα, αναφέρει ο Δήμαρχος Αθηναίου Χαρισδούκας σε ανάρτησή του. Σύμφωνα με τον κύριο Δούκα, ο Δήμος Αθηναίων καλείται να διαχειριστεί τα περισσότερα περιστατικά παιδικής προστασίας πανελλαδικώς, ωστόσο υπογραμμίζει ότι από το 2010 μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί ούτε μία πρόσληψη κοινωνικού λειτουργού ως μόνιμου προσωπικού στις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων. Οι διάβλοι επικοινωνίας Ελλάδας-Τουρκίας έχουν ενεργοποιηθεί, αναφέρουν διπλωματικές πηγές, προσθέτοντας ότι η χώρα μας έχει καταστήσει σαφείς τις ανησυχίες της στο νομοσχέδιο για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα που προωθεί η τουρκική κυβέρνηση. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι τέτοιες κινήσεις δεν συμβάλλουν στο κλίμα των ήρεμων νερών. Δέχομαι επίθεση τις τελευταίες ημέρες. Ένας επικοινωνιακός μηχανισμός επιχειρεί να οργανώσει την εξόντωσή μου. Είμαι ηθικός και νόμιμος, δήλωσε στο Άξιον 24 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης με φόντο τη σκληρή αντιπαράθεση που εξελίσσεται με την κυβέρνηση και τον Άδωνη Γεωργιάδη για ακίνητο που μίσθωσε στο δημόσιο. Το ακίνητο νοικιάστηκε με διαγωνισμό για πρώτη φορά το 2004 επί Κώστα Καραμαλή και επί Νέας Δημοκρατίας, δήλωσε ο κύριος Ανδρουλάκης. Στελέχη και εποχικό προσωπικό για να εργαστούν στις δημοτικές κατασκηνώσεις στον Άγιο Ανδρέα αναζητά ο Δήμος Αθηναίων. Ειδικότερα η Δημοτική Αρχή είναι έτοιμη να προσλάβει 153 άτομα εποχικό προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων, μεταξύ των οποίων ναυαγοσώστες, γιατρούς, οδηγούς και κοινωνικούς λειτουργούς. Στο προσωπικό που θα προσληφθεί παρέχονται δωρεάν διαμονή, πλήρη διατροφή και αποδοχές ανάλογα με τη θέση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις έως τις 22 Μαΐου. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικά στοιχεία για τη διαδικασία αιτήσεων είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του σταθμού μας. Στη Διεθνή Επικαιρότητα και πάλι, ο απολογισμός των ρωσικών μαζικών αεροπορικών πληγμάτων στην Ουκρανική πρωτεύουσα κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας έγινε βαρύτερος, φτάνοντας στους 21 νεκρούς, συμπεριλαμβανομένων τριών παιδιών, έκανε γνωστό τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα η Ουκρανική Υπηρεσία Αντιμετώπισης Εκτάκτων Υπηρεσίας. Και ο καιρός, αρές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
0: Αθήνα 984.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας, εδώ στους 98,3 και στο μικρόφωνο Χάρης Ιωάννου. Παρέα και σήμερα μαζί εδώ από τις 4 μέχρι τις 5 ζωντανά από την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων στο Γκάζι. Ζωντανά συζητάμε, σχολιάζουμε, αναλύουμε την επικαιρότητα. Έχουμε και τις συνεντευτσούλες μας στο δεύτερο μέρος. Θα έχουμε στο στούντιο τον σημερινό συνεντευξιαζόμενο. Γίνεται και αυτά έτσι μερικές φορές. Ρύθμιση ήχου Λίλη Φωτοπούλου. Μουσικές διαλέγει ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Στη δημοσιογραφική παραγωγή Καλλιόπη Ασλανίδου. Και η Πέμη Παναγωπούλου με Διονύση Φίρστ στο τηλεφωνικό μας κέντρο. το τηλέφωνο μας για τα μήνυματά σας. 6-9-48-984-984 είναι ο αριθμός για τα μηνύματα Viber, που χρησιμοποιείται και επιλέγεται οι περισσότεροι, είναι και ο πιο δημοφιλής τρόπος επικοινωνίας. Και 984 on air, μία λέξη, papaki@gmail.com. Στο μεταξύ, εκεί που έβγαινε κάθε μέρα και ένας βουλευτής και έλεγε και μια αιχμή, πέταγε ένα καρφί για τον Άκη Σκέρτσο ή για το επιτελικό κράτος ή εν πάση περιπτώσει αποδοκίμασαν δημοσίως τον τρόπο διοίκησης της χώρας από το Μέγαρο Μαξίμου, από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Κάπως φαίνεται λίγο τα πράγματα ηρέμησαν με την κοινοβουλευτική ομάδα, δεν είχαμε έτσι πολλά έκτροπα, και εκεί που λες εντάξει ή ας την πούμε σε πολλά εισαγωγικά ωραία ατμόσφαιρα κάπως ηρεμή, να σου πάλι, χθες παραιτήθηκε η Ιωάννα Γκελεστάθη από την Νέα Δημοκρατία, στέλεγος το Μεάρχης, θα κατέβαινε και στο Νότιο Τομέα. Τώρα όλοι ψάχνουν να βρουν γιατί παραιτήθηκε, άλλοι λένε γιατί μαζεύονταν πολλοί υποψήφοι στο Νότιο Τομέα από τον Ανδρέα Λοβέρδο και τον Σταύρο Μαπασταύρου μέχρι άλλους, και θα ήταν δύσκολο να έτσι διεκδικήσει μια έδρα στις επόμενες εκλογές και άρα έκανε ηρωική έξοδο. Πάλι λένε ότι υπήρξε κάποιο επεισόδιο και κάποια διαφωνία ή εν πάση περιπτώσει δεν τηρήθηκαν κάποια υπεσχημένα. Μικρή σημασία έχει. Έφυγε χθες, παραιτήθηκε έτσι με ένα ηχηρό τρόπο το στέλεχος αυτό της Νέας Δημοκρατίας. Και να ζω σήμερα 10 στελέχη πρώην κατά κύριο λόγο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά σε μεγάλα πόστα, που υπογράφουν μια κοινή ανακοίνωση που λένε και εκεί πέρα τα εξαμάξεις για τη σημερινή Νέα Δημοκρατία και ουσιαστικά προαναγγέλουν το καινούριο κόμμα. Τώρα θα είναι κόμμα Σαμαρά, κόμμα της ευρύτερης συντηρητικής παρατάξεως, θα είναι κόμμα διάσπαση της Νέας Δημοκρατίας, θα είναι μια σύμπραξη ευρύτερων έτσι νυν και πρώην νεοδημοκρατικών δυνάμεων, θα φανεί το επόμενο διάστημα. Πάντως είναι στελέχη που υπηρέτησαν και τις κυβερνήσεις Σαμαρά και Καραμάλι. Να πω μερικά ονόματα: ο πρώην Ευρωβουλευτής Μανώλης Αγγελάκας, ο Χρήστος Ζώης που ήταν και στους Ανεξάρτητους Έλληνες από ό,τι θυμάμαι, πρώην υπουργός, πρώην βουλευτής, ο Θανάσης Νταυλούρος και αυτός πρώην βουλευτής, Αργύρης Δινόπουλος, δημοσιογράφος και πρώην υπουργός, πρώην βουλευτής, Φευρονία Παρατηρητρία Ανάκου, ήταν στη Λακωνία βουλευτής, ο Θανάσης Κορδάς που ήταν υφυπουργός ανάπτυξης και έχει διατελέσει και γενικός διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας, Σεραφείμ Τσόκας, Στέργιος Τσίφτης, Γιώργος Βερναρδάκης, ήταν παλιός διοικητής του ΟΑΕΔ, οι οποίοι βέβαια λένε διάφορα πράγματα όχι και πολύ τιμητικά για την σημερινή Νέα Δημοκρατία. Λέει ότι εν πάση περιπτώσει η Νέα Δημοκρατία ήταν πάντα μια παράταξη της ευθύνης και δίπλα στον Έλληνα και στην Ελληνίδα του μόχθου και της δημιουργίας, και τώρα λέει συνθλίβεται από μια εξουσία που χρησιμοποιεί το όνομά της αλλά έχει προπολού απομακρυνθεί από τις αξίες της. Το επιτελικό κράτος Μητσοτάκη αποκομμένο από τον αξιακό κορμό της μεγάλης κεντροδεξίας παράταξης κυβερνά χωρίς όραμα, χωρίς κοινωνική συνέστηση, χωρίς εθνική στρατηγική, ενδιαφέρεται μόνο για τη συγκέντρωση της εξουσίας, μιλούν για κουλτούρα ατιμωρησίας, ευνοιοκρατίας, διάχυτη διαφθορά,
για κράτος που οικοδομείται να είναι φιλικό στους λίγους. Αυτά τα λέει και, δηλαδή, αυτά τα λέει και η σημερινή αντιπολίτευση, έτσι. Και ο μανδύας ενός δίθεν εξυγχρονισμού και, εν πάση περιπτώσει, καταλήγουν ότι είμαστε πολλοί και είμαστε παρόντες αυτοί που, εν πάση περιπτώσει, δεν εκφραζόμαστε από τη σημερινή Νέα Δημοκρατία, αλλά από μια παράταξη που έχει ιστορία και ψυχή. Γι' αυτό, λέει, είναι η ανάγκη για μια νέα πατριωτική, δημοκρατική και κοινωνική πολιτική έκφραση αναδύεται πλέον μέσα από την ίδια την κοινωνία. Για να δούμε, λοιπόν, αν αυτό που λένε οι πρώην γαλάζιοι, αν αυτό μπορεί να μετουσιωθεί ακόμα, αν βρίσκονται σε εξέλιξη διάφορες διεργασίες. Γιατί αν η Νέα Δημοκρατία είχε στην πρόθεση ψήφου 23-25%, στην πρόθεση λέμε, όχι στην εκτίμηση, στην πρόθεση 23-25%, ένα νέο κόμμα στα δεξιά της και μάλιστα στο οποίο συμμετέχουν είτε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, είτε στελέχοι που έχουν υπηρετήσει από κορυφαίες θέσεις στη Νέα Δημοκρατία, τότε δεν είμαι σίγουρος αν και αυτό το 23-24-25% στην πρόθεση ψήφου θα διατηρηθεί σε αυτά τα ποσοστά.

Και βλέπω μια ενόχληση πάντως και στην κυβέρνηση. Δηλαδή, ρωτήσανε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο οι καλοί συνάδελφοι στο σημερινό briefing και είπε κάτι, επιλέξει ότι κοίτα ποιος μιλάει, ότι είναι προκλητικό να μιλάνε αυτοί που πήγαν σε άλλα κόμματα, συνεργάστηκαν με το ΣΥΡΙΖΑ, συνέβαλαν να πέσει η κυβέρνηση, ακραίοι λαϊκιστές κτλ. Εντάξει, πάντως αν δεν υπήρχε ενόχληση, φαντάζομαι θα είχε αποφύγει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος όλες αυτές τις, εν πάση περιπτώσει, χμηρές εκφράσεις.

Αυτά τα αγαπημένα συμβαίνουν εδώ, ενώ η Νέα Δημοκρατία ετοιμάζεται για συνέδριο το Σαββατοκύριακο. Βέβαια, η Νέα Δημοκρατία θα κάνει συνέδριο, αλλά υπάρχει και μια, έτσι, ένα ωραίο άλλο συνέδριο, μια μάζοξη πολύ ενδιαφέρουσα κατά τη γνώμη μου, με πολύ υψηλούς προσκεκλημένους, στην οποία διαβάζουμε ότι θα πάει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ έχει συνέδριο η Νέα Δημοκρατία το Σαββατοκύριακο. Δεν έχω καταλάβει πώς θα βρίσκεται και στα δύο ταυτόχρονα. Μάλλον θα πάει το Σάββατο το πρωί στο συνέδριο και μετά την Κυριακή το βράδυ είναι στο Κώστα Ναβαρίνο, το Europe Gulf Forum, όπου θα είναι το διοργανώνει ο όμιλος Αντένα του Θοδωρή Κυριακού μαζί με τον Τόνι Μπλερ, τον πρώην πρωθυπουργό της Βρετανίας που έχει ως σύμβουλο. Ήδη διαβάζουμε ότι θα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η Ιταλίδα πρωθυπουργός, η Τζόρτζια Μελόνι, ένας μύρης εκεί από το Κατάρ, ο πρόεδρος της Κύπρου, ο πρόεδρος της Φιλανδίας, Αλεξάνδερ Στουμπ, νομίζω δεν ήταν αυτός που συμμετείχε και σε κάτι Eurogroup, ο μύρης του Κουβέιτ, και κάποιοι λένε ότι μπορεί να έρθει και ο Μακρόν και η Λαγκάρντ. Άρα έχει ένα ενδιαφέρον όλο αυτό. Όλο αυτό γίνεται βέβαια σε συνεργασία με ένα think tank αμερικάνικο, το Atlantic Council, και σίγουρα μπορεί να έχει και περισσότερο ενδιαφέρον αυτό παρά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Και να δούμε τι θα προκύψει και από όλα αυτά, και εδώ θα είμαστε να τα σχολιάζουμε.

Και να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, γιατί υπάρχει μια έτσι άγρια σύγκρουση από το πρωί μεταξύ Πασόκ και Άδωνη Γεωργιάδη, κυβέρνησης και Νίκου Ανδρουλάκη θα πω εγώ, αλλά τυπικά είναι κόντρα Πασόκ Γεωργιάδη για ένα αφορμή ένα δημοσίευμα του Μόνο Νιούς για ένα μισθωμένο ακίνητο του Προέδρου του Πασόκ στο Ηράκλειο, όπου το δημοσίευμα που υπογράφεται από κάποιον, δεν το ξέρω εγώ αυτό το όνομα, Δημήτρης Κατακουζινός, το βλέπω εδώ μια καινούργια ανακοίνωση του Πασόκ τώρα που απαντάει στον κυβερνητικό εκπρόσωπο και λέει ότι ουσιαστικά αμφισβητεί ότι είναι υπαρκτό πρόσωπο αυτό και ότι είναι κάποιο ψευδόνυμο, άρα αφήνει υπονοούμενα για το ποιος έγραψε αυτό το δημοσίευμα που το πήρε μετά ο κ. Γεωργιάδης και λέει διάφορα ότι το μισθωμένο από το δημόσιο ακίνητο του Ανδρουλάκη. Εδώ τώρα να πούμε τι γίνεται, ότι είναι εντυπωσιακό πάντως όταν έχεις την επικοινωνιακή ισχύ. Δηλαδή, λέω τώρα εγώ βάσει των απαντήσεων των δημόσιων, τι λέει το δημοσίευμα, τι έχει πει το Πασόκ και τι λέει και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Βγαίνει ο Γεωργιάδης και λέει: κόβανε μισθούς και συντάξεις και οι Ανδρουλάκηδες τσέπωναν χιλιάδες ευρώ από ενίκιο ακινήτου στο Ηράκλειο. Πρόκειται για το ακίνητο, για ένα ακίνητο που στεγάζεται στο κτηματολόγιο. Είναι ένα κτίριο ολόκληρο με οικόπεδο κιόλας που είναι και πάρκινγκ. Εκεί είναι τα γραφεία του κτηματολογίου στο Ηράκλειο, το οποίο το παραχώρησε. Έχει το 20% του κτηρίου αυτό ο Ανδρουλάκης, ο οποίος το πήρε το 2013 με γονική παροχή από τον πατέρα, ότι ήταν στον πατέρα το κτίριο. Είναι νοικιασμένο στην κτηματική εταιρεία του Δημοσίου από το 2004, δηλαδή 22 χρόνια νοικιασμένο στο κράτος. Ήταν αστυνομικό τμήμα παλιά και μετά έγινε κτηματολόγιο με διαγωνισμούς. Τον έναν συμμετείχαν 10 προσφορές, τον άλλον 8. Έτσι. Άρα τώρα τι μπορεί να έχει γίνει εκεί, εν πάση περιπτώσει. Δύσκολο όταν γίνεται διαγωνισμός με 10 προσφορές. Και ενώ όλο αυτό είναι νοικιασμένο από το κράτος, ξαναλέω, που λέει ότι έχει το 20%, λέει ο Ανδρουλάκης, ενώ είναι νοικιασμένο από το κράτος 22 χρόνια, ξαφνικά με ένα δημοσίευμα με διάφορα μισόλογα και μαζί με τον Άδωνη Γεωργιάδη Πρωτεργάτη γίνεται ένα ολόκληρο θέμα. Ο Ανδρουλάκης με το εκατομμύριο στις Βρυξέλλες και τσεπώνει λεφτά από το κράτος και το ακίνητο στο Ηράκλειο κτλ. Και γίνεται βέβαια το ΣΟΣ, είναι οργισμένη η αντίθεση και το ΠΑΣΟΚ, αλλά χωρίς να μπαίνω τώρα και πάρα πολύ στην ουσία τώρα και στα λογιστικά της υπόθεσης, είναι όμως εντυπωσιακό πως ένας πανίσχυρος επικοινωνιακός μηχανισμός μπορεί να επιβάλλει την ατζέντα του, να δημιουργήσει θέμα, γιατί όταν δημιουργείται το θέμα και οξύνεται η κόντρα και λέει ο Ανδρουλάκης, ωραία, θέλετε να πάμε δικαστικά, λέει όχι, εμείς δεν λέμε ότι υπάρχει κάτι παράνομο, σου λέει, είναι ηθικό, λέει, το θέμα. Ηθικό. Ηθικό. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι παράνομο, είναι ηθικό. Είναι πάντως εντυπωσιακό όταν έχεις, πως λέγανε έτσι, ότι αν ελέγχεις διάφορους μηχανισμούς, πως μπορείς να κάνεις πιο εύκολα πολιτική. Νομίζω με κάτι τέτοια αποδεικνύεται, γιατί ορισμένοι ασχολούνται από το πρωί μέχρι το βράδυ με το πως θα ελέγξουν τη ροή της ενημέρωσης και της πληροφόρησης στην Ελλάδα.

Το άλλο φοβερό είναι ότι η σύμβαση ανανεώθηκε επί Μητσοτάκη. Δηλαδή το 2022 και το 2024 ανανεώθηκε η σύμβαση και το ζήτησε το ίδιο το κτηματολόγιο. Το κτηματολόγιο δημόσιος φορέας που έχουμε, κυβέρνηση Μητσοτάκη, που προφανώς γνώριζαν και τι ανανέωναν. Το ίδιο δηλαδή, οι ίδιες οι κρατικές υπηρεσίες ζήτησαν την ανανέωση της σύμβασης. Και τώρα το 22 και το 24. Παράταση μισθώματος. Λοιπόν. Και τώρα βγαίνουν και λένε, α, ο Ανδρουλάκης τσεπώνει ενίκιο, κρατικά λεφτά. Είναι εντυπωσιακό πραγματικά. Ή το άλλο ότι λέει το κτηματολόγιο, λέει έκανε εργασίες στο κτίριο. Ναι, έκανε εργασίες στο κτίριο, προφανώς. Γιατί πριν ήταν αστυνομικό τμήμα και είχε κρατητήρια. Δηλαδή τι έπρεπε να βάλουν τα γραφεία του κτηματολογίου και τους, τα τοπογραφικά σε κελιά. Δηλαδή δεν έπρεπε να γίνει η αναδιαμόρφωση του χώρου που ήταν αστυνομικό τμήμα για να γίνει κτηματολόγιο. Δηλαδή πίθανα πράγματα. Και όλα αυτά ο Άδωνης Γεωργιάδης, που τον παρακολουθούσε και η Ape και τον Predator και έλεγε ότι είναι αδιάφορο θέμα, υποκλοπές οι Γάλλοι, εγώ δεν έχω τίποτα να κρύψω, ας τον παρακολουθούνε. Αλλά αν του γράψει κάποιος στο TikTok, στο Twitter κάτι, θα τον πάω στα δικαστήρια, πάω στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, τον καταγγέλω, κάνω μήνυση. Βλέπετε κατά καιρούς δημοσιεύματα, προχθές τσακωνόταν με ένα influencer, λοιπόν το Δημήτρη Σαββίδη, αν θυμάμαι καλά το όνομά του. Λοιπόν, τσακώνεται στο Twitter με τον οποιοδήποτε, κάνει μηνύσεις και τρέχει να καταγγείλει τον οποιονδήποτε στα social media, αλλά για τις υποκλοπές να μάθει ποιοι τον παρακολουθούσαν και για ποιο λόγο και τι έχουν στη διάθεσή τους από το υλικό του τηλεφώνου του κ. Γεωργιάδη, δεν τον ενδιαφέρει, δεν είναι σημαντικό θέμα.

0: Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας, εδώ στους 98,3, Χάρης Ιωάννου στο μικρόφωνο, και μπαίνουμε τώρα στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής με εκλεκτό καλεσμένο που τον έχουμε και στο στούντιο βεβαίως. Μαζί μας Νίκος Ράπτης.
1: Καλησπέρα.
0: Πρόεδρος ή συμπρόεδρος, για να είμαι ακριβής, του κόμματος Κόσμος Πράσινη Συμφωνία με τον Πέτρο Κόκαλη.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ο Πέτρος Κόκαλης όμως ο συμπρόεδρος, δεν το ξέρει ο κόσμος.
1: Είναι γραμματέας.
0: Τον έχετε γραμματέα, έτσι. Καλησπέρα κύριε Ράπτη. Ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση στην πρόσκληση. Η άλλη συμπρόεδρος, πώς λέγεται, για να έχουμε.
1: Είναι η κυρία Νατάσα Βασιλείου.
0: Νατάσα Βασιλείου, μάλιστα.
1: Είναι συνήθως ένας άντρας μια γυναίκα.
0: Πολύ σωστό. Αυτό το έχουν έτσι και τα πράσινα κόμματα και, και κάποια αριστερά κόμματα.
1: Όλα τα πράσινα κόμματα και τα τελευταία χρόνια, καθώς η αριστερά πρασινίζει και αυτή, να το πούμε γι' αυτό, πολλά αριστερά κόμματα στην Δυτική Ευρώπη αξιοποιούν το ίδιο μοντέλο διαρχίας.
0: Τώρα, πριν πάμε στην συζήτηση, γιατί έχετε γράψει ένα πολύ ωραίο βιβλίο. Και πριν πάμε, μιας που λέμε τώρα για το βιβλίο, να πούμε και στους ακροατές μας, Δευτέρα βράδυ, τώρα 18 Μαΐου, έτσι, να μην κανονίσουν κάτι.
1: 7.30
0: ώρα.
1: Το περίφημο ντοκιμαντέρ θα το δούνε μετά.
0: Ναι, βέβαια, πρέπει να δουν και λίγο Sky, έτσι.
1: Μετά θα το δούνε.
0: 7.30 ώρα.
1: Το περίφημο ντοκιμαντέρ θα το δούνε μετά.
0: Ναι, βέβαια, πρέπει να δουν και λίγο Sky, έτσι.

0: πώς να το πούμε τώρα, είναι μανιφέστο Νίκου Ράπτη, πώς θα το πούμε?
1: Όχι, όχι, προσπάθησα να συγκεντρώσω, επειδή βαρέθηκα να ακούω ότι δεν υπάρχουν άλλες απόψεις εκτός από τις απόψεις της Νεοφιλελεύθερας, σκέφτηκα να συγκροτήσω και να αφηγηθώ και με μια συγκεκριμένη δομή, τις εναλλακτικές προτάσεις, αυτά που απασχολούν τους ανθρώπους.
0: Το δηλαδή, προλογίζει Νίκος Μαρατζίδης, να πούμε μερικά ονόματα έτσι. Νίκος Μαρατζίδης προλογίζει.
1: Και το επιλογίζει ο Χάρης Αθανασιάδης,
0: καθηγητής δημόσιας ιστορίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Βέβαια, όλο στοιχείος είναι και οι δύο μέλη του Ινστιτούτου Τσίπρα. Δεν θέλω να σας προβοκάρω δηλαδή.
1: Όλο αλλά... στοιχείος. Γιατί είμαστε φίλοι από τη δεκαετία του 80.
0: Α, είναι όντως.
1: Να σκεφτείτε, είναι όντως τυχαίο. Δηλαδή,
0: ναι, αλλά είστε κι εσείς όμως στην ομάδα που έγραψε και το μανιφέστο του Ινστιτούτου Τσίπρα. Δηλαδή, σαν πολλές συμπτώσεις δεν μαζεύονται.
1: Μαζεύονται πολλές, αλλά έτσι.
0: Δηλαδή,
1: είναι.
0: Είστε κάποιοι παλιοί φίλοι που όλοι στηρίζετε Τσίπρα. Πώς γίνεται αυτό?
1: Ναι, και είναι η πρώτη φορά που συμφωνούμε κιόλα. Ναι. Γνωριζόμαστε
0: δεν
1: αλήθεια.
0: Πιστεύετε τα ίδια?
1: Γνωριζόμαστε τη δεκαετία του 80.
0: Και με το Μαρατζίδη
1: και με τον Μαρατζίδη και με τον Χάρη πηγαίναμε διακοπές οι τρεις μας επί 10 χρόνια. Παρατούσαμε τις γυναίκες μας και πήγαμε και συζητάγαμε πολιτικά όλη τη βδομάδα.
0: Και τέτοια.
1: Όλη τη βδομάδα, αλήθεια τώρα. Και όταν μετά τις εκλογές.
0: Πού πηγαίνατε δηλαδή 2023, με το Μαρατζίδη?
1: Πήγαμε στα Κύθυρα, ξέρω εγώ, μια φορά. Μετά στο Πύλιο πηγαίναμε. Δεν μας πλησίαζε άνθρωπος.
0: Δεν πηγαίνατε σε αριστερά νησιά μόνο.
1: Όχι, όχι, δεν μας πλησίαζε άνθρωπος. Και η γυναίκα να μας πλησίαζε ήταν τότε η πολιτική συζήτηση που έφυγε τρέχοντας.
0: Δηλαδή δεν κοιτούσατε τίποτα, συζητούσατε μόνο τίποτα, πολιτικά μια εβδομάδα στα νησιά. Είναι, τώρα εντάξει, άμα θέλουμε το πιστεύουμε. Αυτό,
1: είναι λίγο αστείο, αλλά έτσι συμβαίνει. Και μετά τις εκλογές του 2023, τους πρότειναν να τα γράψουμε μαζί του βιβλίο. Αλλά επειδή είχαν δουλειές και τα λοιπά, δεν. Και όταν το ολοκλήρωσα με πολύ κόπο, μετά από 2,5 χρόνια και πολύ διάβασμα, να πω ότι σε μένα αυτό μου έκανε ένα καλό που το είχα ξεχάσει τη σχέση με το βιβλίο. Αυτή η συγγραφή ενός βιβλίου, γιατί βέβαια δεν μπορείς να γράφεις χωρίς να διαβάζεις. Και τους ζήτησα να κάνουν πρόλογο και επιλόγο, και είναι αλήθεια ότι όλοι έχουμε κάποια σχέση με το εγχείρημα Τσίπρα.
0: Να πούμε μερικά ονόματα κι άλλα. Θα μιλήσουν στην παρουσίαση, εντάξει, εκτός από εσάς, βουλευτές όπως η Ρένα Δούρου. Έτσι θα έχουμε τον πρώην υπουργό, τον Νίκο Φίλη. Θα είναι η Αθηνά Ιδέρετα, ο οδοντίατρος που ήταν και γνωστή έτσι, του φιλελεύθερου χώρου, ναι. Παλιά social φιλελεύθερη, ας την πούμε έτσι. Την Αθηνά Ιδέρετα, πρώην γραμματέας στο Υπουργείο Εργασίας επί Γιώργου Παπανδρέου.
1: Και πιστώνεται νομίζω την ηλεκτρονική συνταγογράφηση,
0: μεταρρυθμίστρια, ας την πούμε έτσι, ναι. Θα έχουμε παρεμβάσεις από τον Πέτρο Κόκαλη, από τον γραμματέα της Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ, τον Μπάνο το Λαμπρινίδη, και τον πρόεδρο της ΟΗΕΛΕ, τον Γιώργο Χριστόπουλο. Και έχετε, από ό,τι ακούω, και συμπαθητικό συντονιστή.
1: Ναι. Κάποιο δημοσιογράφο ο οποίος λέγεται Χάρης Ιωάννου.
0: είναι συμπαθητικός ίσως ο συντονιστής, για κάποιους, όχι για όλους. Έτσι προφανώς δεν μπορούμε να αρέσουμε.
1: Δεν ξέρω, μου τον σύστησαν σαν εξαιρετικό.
0: Εντάξει, για να σας τον σύστησαν. Σαν κάτι θα ξέρανε. Τώρα, να ρωτήσω, πριν πάμε έτσι λίγο να μας πείτε γιατί γράψατε αυτό το βιβλίο, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί ένας άνθρωπος. Καταρχάς, εσείς πώς μπλέξατε τώρα με τα πολιτικά? Έχετε ένα ιδιωτικό σχολείο, μεγάλο ιδιωτικό σχολείο στη Λάρισα.
1: Ναι, η οικογένεια το έχει.
0: Ναι, είναι τα εκπαιδευτήρια
1: Ράπτου. Ναι, η οικογένεια το έχει, είναι ανώνυμη εταιρεία που είμαι ο βασικός μέτοχος και τα λοιπά, και εγώ είμαι εκπαιδευτικός, έχω δουλέψει σε όλες τις βαθμίδες. Εδώ και 20 χρόνια περίπου υπηρετώ σε αυτό το ιδιωτικό σχολείο.
0: Πόσους μαθητές
1: είμαι
0: έχετε?
1: Πολύ περήφανος βέβαια που έρχεται ο πρόεδρος ο ΙΕΛΕ. Σε έναν ιδιοκτήτη.
0: Είναι η ΙΕΛΕ, να πούμε για όσους δεν ξέρουν.
1: Είναι εργαζόμενοι
0: των ιδιωτικών σχολείων.
1: Ναι. Που έχουμε 1000 μαθητές.
0: 1000 μαθητές, ναι, πολύ καλή επιχείρηση.
1: Έχουμε νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο.
0: Α, έρχεται, δηλαδή ο πελάτης έρχεται από το νηπιαγωγείο και βγαίνει κατευθείαν για πανεπιστήμιο και δίπλωμα οδήγησης.
1: Εμείς, και μάλιστα όταν τελειώνει την τρίτη ηλικία τους ξαναπάμε στο νηπιαγωγείο για να θυμηθούν τα παλιά. Είναι η τελευταία.
0: Είναι έχετε σχολείο... πολλά παιδιά που ξεκινάνε από εσάς, από νηπιαγωγείο.
1: Τα μισά
0: και πάνε...
1: περίπου.
0: Τα μισά είναι σε όλες τις βαθμίδες κάθονται.
1: Είναι ένα σχολείο που υπάρχει από το 1957. Φτιάχτηκε στο κλίμα εκείνης εποχής και το συνεχίζουμε τώρα βέβαια.
0: Το 57, δηλαδή είστε σχολείο.
1: 70 του χρόνου κλείνουμε τα 70 χρόνια.
0: 70 χρόνια σχολείο. Άρα πρέπει να είστε και από τα πιο παλιά σχολεία στη Λάρισα.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Είναι το πιο παλιό και είναι θεσμός. Δηλαδή δύσκολα θα βρει κάποιος ένα Λαρισαίο που να μην έχει κάποια σχέση είτε με ένα κάποιο παιδί που ήταν εκεί, που ήταν οδηγός.

0: ήταν ξέρω εγώ δάσκαλος ή οτιδήποτε με τα εκπαιδευτήρια.
1: Άρα τώρα πάω στο ερώτημα, πώς ένας οικολόγος, πείτε μου.
0: Γι' αυτό δεν είναι ακριβώς επιχείρηση, δηλαδή.
1: Ναι, καταλαβαίνετε, ναι. Είναι και επιχείρηση.
0: Ναι, αλλά είναι και αρκετά κομμάτι της πόλης. Και όταν είσαι
1: που δεν είστε από τη Λάρισα όμως εσείς.
0: Εγώ πήγα, επιστρατεύθηκα γιατί έπρεπε...
1: Λόγω σχολείου.
0: Ναι, λόγω σχολείου. Έπρεπε να βρεθεί μια διάδοχη κατάσταση.
1: Μένατε στην Αθήνα.
0: Έμενα στην Αθήνα, μεγάλωσα στη Κυψέλη. Δίδαξα στο Πανεπιστήμιο κάποια στιγμή, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
1: Α, μάλιστα, πολύ ωραία.
0: Στο περιβάλλον.
1: Σε τι αντικείμενο περιβάλλον.
0: Στο περιβάλλον δίδαξα περιβαλλοντική αγωγή. Είχα ευαισθησίες για το περιβάλλον από πολύ νωρίς, από 20 χρονών. Αν και συμμετείχα στην ανανεωτική αριστερά τότε. Αλλά η ανανεωτική αριστερά τα είχε ένα τέτοιο άνοιγμα.
1: Είχε και μια τάση.
0: Ναι, είχε. Τα παρακολουθούσε αυτά, ξέρω εγώ. Τα λεγόμενα νέα κοινωνικά κινήματα τα λέγανε τότε.
1: Δεν το λέγανε πράσινο οικολογικό.
0: Όχι, όχι. Ήταν οι νέοι, ήταν το κίνημα της νεολαίας, το κίνημα των γυναικών και τα κινήματα προστασία της φύσης κτλ.
1: Και νομίζω κάπως όλο αυτό ήταν παλιά, τα λέγανε κοινωνικά κινήματα. Μετά γίνανε οικολόγοι και μετά γίνανε πράσινοι.
0: Ναι,
1: νομίζω
0: σωστό.
1: Εξελίχθηκε λίγο ο προσδιορισμός αυτού του χώρου, το οποίο δυστυχώς στην Ελλάδα. Νομίζω με εξαίρεση μια φορά που παραλίγο να μπει στη Βουλή ένα πράσινο κόμμα, στην Ελλάδα δεν κατάφερε.
0: Όχι.
1: Να αποκτήσει μια αυτόνομη πολιτική, έτσι, να είναι αυτόνομο πολιτικά το οικολογικό, το πράσινο κίνημα και να μπορέσει να μπει στη Βουλή με ένα 3%.
0: Τα εξοραίζεται τα πράγματα. Στην πραγματικότητα εδώ και 10-15 χρόνια τα αποτελέσματα τα εκλογικά της πολιτικής οικολογίας στην Ελλάδα είναι ξεφτελιστικά. Δηλαδή λειτουργεί σαν μια αντανάκλαση ενός διεθνούς κινήματος, αλλά ρίζες πραγματικές δεν έχει αποκτήσει
1: σχεδόν
0: καθόλου στην Ελλάδα. Παίχτησε κάποια στιγμή με κάποια κινήματα NIMBY λεγόμενα, κινήματα δηλαδή για την προστασία των τοπικών περιοχών και περιβαλλοντικά προβλήματα, αλλά όχι, η αλήθεια είναι ότι παρέμεινε κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερο αυτό το ελληνικό. Και
1: γιατί?
0: Γιατί όχι.
1: Όχι, εννοώ γιατί δεν περπάτησε αυτό.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι σε χώρες που υπήρχε αριστερά, τα πράσινα και τα οικολογικά κινήματα δυσκολεύτηκαν. Τώρα, γι' αυτό στην αρχή είχαν αναπτυχθεί στις χώρες του Βορρά, στην Ολλανδία, ξέρω, στη Γερμανία κτλ. Όπου η αριστερά είχε ιτηθεί ή είχε περιθωριοποιηθεί. Αλλά αυτό που έχει συμβεί στην Ελλάδα είναι μοναδικό φαινόμενο σχεδόν. Δηλαδή, πλέον σήμερα και ακόμη και στην Ιταλία, στην Ισπανία, ακόμη στα Βαλκάνια, υπάρχουν ισχυρά οικολογικά κόμματα. Οπότε, ας πούμε ότι είναι οι υποκειμενικές δυσκολίες. Οι άνθρωποι προφανώς που προσπαθήσαμε αυτό το ρεύμα να το φέρουμε, δεν ήμασταν σε θέση να το κάνουμε.
1: Όπως δεν ήσασταν πολλοί, ή δεν πουλάει, ή να το ρωτήσω διαφορετικά, μήπως δεν πουλάει αυτό πολύ στο ελληνικό κοινό για να είναι αυτόνομο πολιτικό?
0: Καλά,
1: κόμμα.
0: Δεν είναι να
1: πουλάει πολιτικά, εννοώ, ναι. Καταλαβαίνετε πώς το λέω.
0: Πουθενά δεν πουλάει με αυτή την έννοια μαζικά, αλλά παντού υπάρχει ένα κομμάτι που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο στο περιβάλλον. Στην Ελλάδα αυτό δεν μπορείς να εκφραστεί πολιτικά. Πραγματικά δεν έχω απάντηση γιατί. Και αλλά πάντως, επειδή αναφερθήκατε και στο μανιφέστο Τσίπρα, στο οποίο ήμουν στη συντακτική ομάδα, στην ομάδα του Σιακαντάρη τη λεγόμενη, και επειδή εκεί πέρα γίνεται λόγος για σύγκληση στην αρχή, η οποία έγινε μετά συμπαράταξη μεταξύ σοσιαλδημοκρατίας, ριζοσπαστικής και ανατικής αριστεράς και πολιτικής οικολογίας, λέω και μόνο ότι μας παίζουν στα χάλια που είμαστε, είναι επιτυχία. Τώρα, γιατί γίνεται.
1: Άρα, θέλει ο Τσίπρας μια τέτοια τάση, ας την πούμε έτσι, στο νέο κόμμα.
0: Νομίζω, επειδή αντιστοιχεί πάλι στη διεθνή κατάσταση. Τώρα, τούτου λεχθέντος βέβαια ασκήθηκε κριτική σε αυτό το ντοκουμέντο, ότι το μανιφέστο, ξέρω εγώ, ότι δεν έχει θέσεις σαφείς για τις εξορίξεις ή για άλλα μεγάλα οικολογικά θέματα, αλλά αυτό, η απάντησή μου εμένα, και την γράφω και σε μια συνέντευξη που δώσω στην εποχή αυτού του Σαββατοκύριακου, είναι ότι σε αυτά τα κείμενα είναι κείμενα όπου γίνεται θερισμός, δεν γίνεται σπορά, δηλαδή γίνεται καταγραφή των συσχετισμών δύναμης. Και αυτοί είναι οι συσχετισμοί και αυτό είναι δικό μας φταίξιμο. Είναι φταίξιμο ημών των οικολόγων που δεν μπορέσαμε να αποκτήσουμε κοινωνικές ρίζες, να επιβάλλουμε την ατζέντα μας και ούτω καθεξής.
1: Να ρωτήσω κάτι τώρα, επειδή πολλοί μας ακούν και μπορεί να μην έχουν εικόνα. Ποιες είναι μερικές βασικές θέσεις δικές σας, όχι γενικά των οικολόγων, δηλαδή που θέλετε να βάλετε στην ατζέντα και τα άλλα κόμματα, ας πούμε, έχουν ή διαφορετική οπτική ή δεν πολύ ασχολούνται. Δηλαδή, να πούμε 5 βασικά πράγματα.
0: Η κεντρική θέση σήμερα, κοίταξε, η κεντρική θέση είναι ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να κινείται μα διαφορώντας για τις ισορροπίες της, της φύσης, γιατί η φύση, οι πόροι, το κλίμα, το νερό κτλ. Είναι τα συστήματα υποστήριξης της ζωής, ακόμη και η βιοποικιλότητα, τα άλλα ζώα που υπάρχουν. Αυτό είναι μια η κεντρική ιδέα, ότι δεν μπορούμε να, η παλιά ιδέα ήταν ότι προχωράμε στην ανάπτυξη και τη φύση την υποδουλώνουμε, ας πούμε, στην πραγματικότητα, την χρησιμοποιούμε και έτσι βελτιώνει τη ζωή των ανθρώπων. Αυτό φτάνει, υπάρχει μια στιγμή όπου αυτό δεν δουλεύει. Η υποδούλωση της φύσης λειτουργεί στο τέλος αρνητικά, βέβαια.
1: Ναι. Έχουμε φτάσει, λέτε.
0: Στην κλιματική κρίση αυτό φαίνεται πολύ. Το κόστος της κλιματικής κρίσης υπολογίζεται είναι πολύ μεγάλο και θα αυξάνει όλο ένα και περισσότερο. Είμαστε ακόμη στην αρχή. Αυτό το λένε οι επιστήμονες.
1: Άρα, δηλαδή, λέτε, φτάσαμε στο όριο. Άρα, εσείς πρακτικά, δηλαδή, τι προτείνετε γι' αυτό?
0: Το βιβλίο περί αυτού πρόκειται. Ενώ, άμα θες να ξεκινήσει από την κλιματική κρίση, επίσης είναι γνωστή από εδώ και δεκαετίες. Μέχρι και η Θάτσερ είχε μιλήσει την κλιματική κρίση όταν είχε πρωτοβουλία.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Δεν τη λες και πολύ αριστερή.
0: Ναι, δεν τη λες, όχι. Ο Τόνι Μπλερ είχε πει ότι είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που έχει να αντιμετωπίσει το ανθρώπινο είδος κτλ. Στα 200.000 χρόνια της ιστορίας του. Η Θάτσερ είχε πει ότι είναι σοβαρό θέμα. Θέλω να πω, ναι, αλλά αυτό που συνέβη είναι ότι ενώ το ξέρουμε το πρόβλημα, δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Και το ερώτημα είναι γιατί. Για μένα η εξήγησή μου είναι ότι είναι η μεγαλύτερη αποτυχία της οικονομίας, της αγοράς, η κλιματική κρίση, και άρα εάν αρχίσει η συζήτηση για αυτό σοβαρά και οι αλλαγές, αυτό θα συμπαρασύρει όλη την νεοφιλελεύθερη λογική. Και το δεύτερο είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια, τα 40 χρόνια του νεοφιλελευθερισμού, έχουν τεράστια ποσά, έχουν απορροφηθεί στους πλούσιους, στους πολύ πλούσιους, οι ανισότητες έχουν εκτοξευθεί και έχουν συσσωρευτεί δισεκατομμύρια και τρισεκατομμύρια ψηλά, τα οποία τα χρειάζεται πυκνωσμένα η κοινωνία για να κάνει περιβαλλοντικές πολιτικές. Ότι με αυτή την κατανομή πλούτου που έχουμε σήμερα παγκοσμίως, δεν μπορεί στην πραγματικότητα να γίνει, να χρηματοδοτηθεί η κλιματική μετάβαση.
1: Άρα, αν θέλουμε να πούμε δύο-τρεις πρακτικές, ας πούμε, πολιτικές λύσεις προς μια πράσινη κατεύθυνση, ποιες θα ήταν?
0: Ναι, δεν είναι. Στο βιβλίο κάνω μια διαφοροποίηση από το σύνδεσμο. Δεν είναι απλώς να βάλουμε, ξέρω, να μειώσουμε την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα ή να βάλουμε φίλτρα ή να τρώμε, ξέρω εγώ, οργανικά τρόφιμα κτλ. Πιστεύω ότι πρέπει να γίνουν μεγάλες κοινωνικές αλλαγές. Η βασικότερη αλλαγή που πρέπει οπωσδήποτε να γίνει, και σε αυτό συναντιόμαστε με τις δυνάμεις, όχι μόνο της αριστεράς, αλλά με όλες τις δυνάμεις που έχουν την κοινωνική δικαιοσύνη στον πυρήνα τους, είναι μια αναδιανομή του πλούτου από τα πάνω προς το κάτω, που πρέπει να πάρει διαστάσεις ανάλογες με αυτές που πήρε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δηλαδή, στην πραγματικότητα χρειαζόμαστε
1: μεγάλων διαστάσεων.
0: Ναι, ιστορικών διαστάσεων. Πρέπει να γίνει μια αναδιανομή πλούτου, να μαζευτεί το χρήμα που έχει συσσωρευτεί στους πολύ πλούσιους, να κατέβει πάλι στην κοινωνία. Αυτό μπορεί να γίνει βεβαίως με την φορολογία, φυσικά, με μια παγκόσμια διακυβέρνηση, και επειδή ή με την ανάπτυξη κινημάτων σε κάθε περιοχή που θα συνδέονται με τη δημοκρατία και με την. Γιατί η περιθωριοποίηση των ανθρώπων οδηγεί σε αποξένωσή τους από το πολιτικό σύστημα, τους διδάσκει ότι τελικά η συμμετοχή στη δημοκρατία δεν τους προσφέρει και τίποτα, και άρα αποχωρούν. Για να σώσουμε τη δημοκρατία, νομίζω ότι θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι ένα επίπεδο ζωής, το οποίο στηρίζεται στην πρόσβαση στα συλλογικά αγαθά, δηλαδή στη στέγα, στην ίδρυψη, στη διατροφή, στις μετακινήσεις, στην ασφάλεια, στην υγεία, στην παιδεία, στην ενέργεια και στον πολιτισμό, ότι ένα επίπεδο σε αυτά θα πρέπει να είναι δεδομένο και να είναι έξω από την έννοια της προσφοράς και της ζήτησης.
1: Να το βάλω τώρα στο πιο έτσι συγκεκριμένο στην Ελλάδα, παραδείγματος, γιατί βλέπω, και όχι από εσάς, αλλά βλέπω σε κάποιους οικολόγους και κάποιες αντιφάσεις. Δηλαδή, παράδειγμα, ενώ, ας πούμε, δεν θέλουμε ορυκτά καύσιμα, αν το δούμε από την πράσινη σκοπιά, ενώ δεν θέλουμε ορυκτά καύσιμα, παρόλο που κάποιος θα έλεγε ότι εφόσον έχουμε εγχώριο λιγνίτη, γιατί να μην καίμε το κάρβουνο το δικό μας και να καίμε εισαγόμενο φυσικό αέριο. Εκεί είναι, βέβαια, δεν θέλω να ανοίξω τώρα αυτό το θέμα, γιατί είναι και τα δικαιώματα των ρήπων και όλα αυτά. Αλλά λένε, βλέπω πολλές φορές, ότι ενώ οι οικολόγοι είναι κατά των ορυκτών καυσίμων και υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, πολλές φορές όταν πάνε να τοποθετηθούν ανεμογεννήτριες κάπου, γίνονται φασαρίας, γιατί ανοίγετε δρόμους για να περάσει τα λύκα με τα πτερίγια και τα πουλάκια που θα σκοτώνει η αναμογεννήτρια. Δηλαδή, θέλω να πω, είναι υπαρκτά ζητήματα αυτά σε πολλές περιοχές, ειδικά όταν πάνε να γίνουν κοντά σε περιοχές Natura κτλ. Αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα.
0: Αυτό φυσικά είναι πρόβλημα, αλλά έχει να κάνει πάλι με το ότι η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια στην Ελλάδα, η οποία είναι εντυπωσιακή, να πούμε, στα χρόνια του Μητσοτάκη, σαν νούμερο, ναι. Είναι η πρώτη φορά που ξεπέρασε το 50% της ηλεκτροπαραγωγής, που είναι όμως το 1/5 από την ενέργεια την απαιτούμενη. Αλλά έγινε με έναν τρόπο, δεν υπάρχει χωροταξικό σχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
1: Για το που θα τις βάζουμε.
0: Που είναι παράνομο αυτό, είναι δέσμευση ευρωπαϊκή. Επίσης δεν απέκλεισε την αυτοπαραγωγή και την αυτοκατανάλωση, η οποία είναι, είναι η οικολογική, λογική.
1: Έχει ο καθένας τα φωτοβολταϊκά του στη στέγη του.
0: Έτσι, αυτό.
1: Οι ενεργειακές κοινότητες, όπως έχουν κάνει στο μικρό νησάκι, στη Χάλκη και στη Ρόδο. Ουσιαστικά μπορεί να καίει το air conditioning εκεί όλη μέρα, γιατί έχουν φωτοβολταϊκά στο νησί και όσοι είναι στην κοινότητα δεν πληρώνουν ρεύμα.
0: Οπότε συνδέεται η αντίδραση, συνδέεται και με μια, ας το πούμε έτσι, κακώς εννοούμενη, σε έναν κακώς εννοούμενο συντηρητισμό, αλλά και σε πραγματικά προβλήματα που έχουν να κάνουν με τον τρόπο με τον οποίο η συγκεκριμένη κυβέρνηση ανέπτυξε τη ΣΑΠΕ. Αλλά ας πούμε ένα άλλο μέτρο για να καταλάβετε πώς σκεφτόμαστε. Βλέπω τώρα, εγώ ζω στην περιφέρεια, ζω στη Λάρισα, και ερχόμενος στην Αθήνα μου κάνει κατάπληξη αυτοί οι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι που είναι στο τιμόνι μέσα στη κίνηση, έτσι. Αυτό συμβαίνει, ξέρουμε γιατί συμβαίνει.
1: Έχετε και έναν μπροστά σας, ξέρετε πόσες ώρες τρώμε κάθε μέρα.
0: Αυτό είναι ένας φόρος. Εγώ θέλω να πω ότι οι άνθρωποι πληρώνουν έναν φόρο. Εδώ πέρα το κόστος του μποτιλιαρίσματος είναι δισεκατομμύρια. Άμα μετρήσει κάποιος τις ανθρωποώρες μόνο που χάνονται,
1: φυσικά
0: είναι δισεκατομμύρια. Αυτά φεύγουν από το λογαριασμό τον επίσημο. Σου λέει, παίρνουμε λεωφορεία, αλλά δεν βρίσκουμε οδηγούς, γιατί τους πληρώνουμε με το βασικό μισθό και δεν βρίσκουμε. Φυσικά, γιατί οι οδηγοί είναι περιζήτητοι. Δεν μπορούμε να τους πληρώσουμε παραπάνω, γιατί δεν έχουμε χρήματα. Δεν έχουν χρήματα μερικές δεκάδες εκατομμύρια, αλλά τα δισεκατομμύρια που πληρώνει.
1: Χρήματα, να τους δώσουμε 1.300 αντί για 1.000 ευρώ, έτσι. Ναι, αυτό λέμε, δεν έχουμε χρήματα.
0: Αλλά κανείς δεν βάζει στο λογαριασμό το φόρο που πληρώνει ο κάθε άνθρωπος μένοντας στην κίνηση επί ώρες. Αυτό...
1: Πόσο κοστίζει ένας Αθηναίος που είναι 2-2,5 ώρες τη μέρα στο αυτοκίνητο, θέλει μια ώρα να πάει στη δουλειά του και μια ώρα να γυρίσει. Αυτό.
0: Εγώ το υπολόγισα.
1: Είναι αβίωτη. Τώρα θα πω κάτι που πολλοί θα διαφωνήσουν. Για μένα, γι' αυτό όταν λέμε Αθήνα, εννοούμε το λεκανοπέδιο της Αττικής, έτσι, όχι το. Είναι πολλές φορές σου δίνει την αίσθηση ότι είναι μια αβίωτη πόλη. Δηλαδή, ενώ σε μια πόλη της περιφέρειας μπορεί να ζήσεις σαν άνθρωπος, πόση ώρα θα κάνεις να πας στη δουλειά σου στη Λάρισα, στην Κόρινθο, στην Καλαμάτα ή στο Άργος? Πόση ώρα θα κάνεις?
0: Και προσέξτε, ξέρουμε ποια είναι η λύση. Η λύση είναι μέσα μαζικής μεταφοράς, είναι μεγάλες επενδύσεις και όλοι οι συγκοινωνιολόγοι θα σας πούνε ότι όσο περισσότερα μέσα μαζικής μεταφοράς έχουμε, τόσο πιο γρήγορα πάνε τα αυτοκίνητα.
1: Αλλά ναι, βέβαια το μετρό δεν είναι κάτι που γίνεται αμέσως. Πρέπει να κλείσουμε όμως σιγά σιγά. Τελευταία ερώτηση. Εξορίξεις να κάνουμε?
0: Εγώ λέω όχι σε εξορίξεις.
1: Στα θαλάσσια οικόπεδα.
0: Θα σας πω, και μάλιστα και γεωστρατηγικά, αν το δούμε. Θα δούμε τα προβλήματα, ότι γενικά η έβρεση ορυκτών καυσίμων δημιουργεί και μεγάλα προβλήματα διεθνικά. Δηλαδή, οι δυσκολίες με την Τουρκία μετά την ίδρυση του 1922, που ιδρύθηκε η Τουρκική Δημοκρατία μετά την Οθωμανική Αυτοκρατορία, τα προβλήματα ξεκίνησαν με την Κύπρο, που ήταν ένα πρόβλημα παλιότερο, αλλά όταν βρέθηκαν ορυκτά καύσιμα στο Αιγαίο. Έτσι. Τότε ήταν. Και γενικά τα ορυκτά καύσιμα είναι παράγοντας παντού πολέμων, ανταγωνισμών κτλ. Οπότε θα ήταν ιδεώδες εάν βγάζαμε και θα βγάλουμε από την εξίσωση. Θα βγουν τα ορυκτά καύσιμα, δεν έχουν σε καμία περίπτωση, δεν έχουν μακροχρόνια. Δεν μπορεί κάποιος να πει μετά από 100 χρόνια θα έχουμε ορυκτά καύσιμα. Όλοι μετράνε δεκαετίες. Όταν βγει αυτό το πρόβλημα από την Ανατολική Μεσόγειο, θα μπορέσουν νομίζω να διευκολυνθούν και πάρα πολύ και οι διεθνείς σχέσεις στην περιοχή αυτή, και το ενεργειακό φυσικά μπορεί να λυθεί πολύ, πολύ εύκολα πλέον με την τεχνολογία, με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
1: Μάλιστα. Δευτέρα, 7:30 ώρα, Olympia's Rooftop Bar, έτσι, παρουσίαση βιβλίου του Νίκου Ράπτη από το Σοσιαλισμό στη Βιωσιμότητα. Σας περιμένουμε όλους.
0: Είναι και ένα πολύ ωραίο μέρος εκεί. Βλέπεις πιάτο την Ακρόπολη.
1: Ποτό θα παίζει.
0: Βεβαίως. Όχι από την. Ο καθένας το παίρνει μόνο στο όπως το ποτηλιάρισμα.
1: Α, δεν είναι. Δεν έχει σοσιαλισμό στο ποτό.
0: έχει
1: καπιταλισμό.
0: Έχει βιωσιμότητα.
1: Έχει βιωσιμότητα. Μάλιστα. Κύριε Ράπτη, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση. Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, η ώρα είναι ήδη 5, πάμε για δελτίο ειδήσεων. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν η Λίλη Φωτοπούλου, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος, στη δημοσιογραφική παραγωγή η Καλλιόπη Ασλανίδου και στο τηλεφωνικό κέντρο η Πέμη Παναγωπούλου με το Διονύση Φίρστ. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χάρης Ιωάννου. Μείνετε μαζί μας γιατί η Καλλιόπη Λιβανού ενημερώνει αναλυτικά για όλες τις τελευταίες εξελίξεις εντός και εκτός Ελλάδας και αμέσως μετά η αγαπημένη Κατερίνα Πουλοπούλου. Γεια σας.

0: 1984, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε και σε κύριε Δελτίο Δύσεων, στις 5 με το Μάκη Τσαρούχα. Η στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, δήλωσε μέσω πλατφόρμας Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ από το Πεκίνο, αφήνοντας σαφείς αιχμές για πιθανή επανέναρξη των επιθέσεων παρά την εξαιρετικά εύθραυστη εκεχηρία που βρίσκεται σε ισχύ. Την ίδια ώρα, τη δέσμευση του Κινέζου Προέδρου Σι Τσιπίνγκ ότι η Κίνα δεν θα στείλει προσωπικό εξοπλισμό στο Ιράν και ότι είναι έτοιμη να βοηθήσει στο άνοιγμα του στενού του Ορμούς, φαίνεται να απέσπασε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συνεχίζει την επίσημη επίσκεψή του στο Πεκίνο. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έκανε βουτιά θανάτου με συμμαθήτριά της από ταράτσα εξαόρροφου κτηρίου στην Ηλιούπολη. Η 17χρονη που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση σε μεθ στο ΚΑΤ έφερε βαριές καρνιοκεφαλικές κακώσεις και πολλαπλά κατάγματα. Οι δύο 17χρονες στην Ηλιούπολη μας ανάγκασαν να δούμε την αλήθεια κατάματα, αναφέρει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας σε ανάρτησή του. Σύμφωνα με τον κύριο Δούκα, ο Δήμος Αθηναίων καλείται να διαχειριστεί τα περισσότερα περιστατικά παιδικής προστασίας πανελλαδικώς, ωστόσο υπογραμμίζει ότι από το 2010 μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί ούτε μία πρόσληψη κοινωνικού λειτουργού ως μόνιμου προσωπικού στις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων. Οι διάβλοι επικοινωνίας Ελλάδας-Τουρκίας έχουν ενεργοποιηθεί, αναφέρουν διπλωματικές πηγές, προσθέτοντας ότι η χώρα μας έχει καταστήσει σαφείς τις ανησυχίες της στο νομοσχέδιο για τη λεγόμενη Γαλάζια Πατρίδα που προωθεί η τουρκική κυβέρνηση. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι τέτοιες κινήσεις δεν συμβάλλουν στο κλίμα των ήρεμων νερών. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης επισήμανε ότι οποιαδήποτε μονομερή δραστηριότητα που επιδιώκει να υλοποιήσει τις προθέσεις μιας χώρας είναι καταδικασμένη να αποτύχει. Δεν θα δεχθούμε αναθεωρητικές προσεγγίσεις, ήταν το μήνυμα του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια από το Αγαθονήσι. Νέες αιχμές Καραμαλή για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης λίγες ώρες πριν από την έναρξη του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, στο οποίο δεν θα παρευρεθεί. Η σημερινή κυβέρνηση είναι δεμένη στο άρμα των ΗΠΑ και του Ντόναλντ Τραμπ, τόνισε σε χαιρετισμό κατά τη διάρκεια δείπνου που παρέθεσε η ΣΕΚΕ και φορείς της Ξάνθης προς τιμή του πρέσβη της Κίνας. Δέχομαι επίθεση τις τελευταίες ημέρες, ένας επικοινωνιακός μηχανισμός επιχειρεί να οργανώσει την εξόντωσή μου, είμαι και ηθικός και νόμιμος, δήλωσε στο Άξιον 24 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης με φόντο την σκληρή αντιπαράθεση που εξελίσσεται με την κυβέρνηση και τον Άδωνη Γεωργιάδη για ακίνητο που μίσθωσε στο δημόσιο. Το ακίνητο νοικιάστηκε με διαγωνισμό για πρώτη φορά το 2004 επί Κώστα Καραμαλή και επί Νέας Δημοκρατίας, δήλωσε ο κ. Ανδρουλάκης και πρόσθεσε: ο κ. Γεωργιάδης είναι ψεύτης και συκοφάντης. Δεν μας έδωσαν χρήματα για να γίνει ανακαίνιση του κτηρίου. Δεν έχω εισπράξει ποτέ 1.000.000 ευρώ. Εισπράττω 1.000 ευρώ ενίκιο το μήνα μέσω σταθμικά με το φόρο. Δεν έχω βγάλει ούτε 1 ευρώ στο εξωτερικό και πρόσθεσε ότι τα μισά χρήματα από το εξωτερικό ήρθαν στην Ελλάδα το 2020. Επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση Τραμπ Ζάπιο με κατεύθυνση προς Σύνταγμα σε νέα θέση επί της λεωφόρου Βασιλής Σόλγας και η κυκλοφορία θα διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη γραμμή 6 του Τραμπ Πικροδάφνη Σύνταγμα, σύμφωνα με ενημέρωση της στασή. Στελέχη και εποχικό προσωπικό για να εργαστούν στις δημοτικές κατασκηνώσεις στον Άγιο Ανδρέα αναζητά ο Δήμος Αθηναίων. Ειδικότερα, η Δημοτική Αρχή είναι έτοιμη να προσλάβει 153 άτομα εποχικό προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων, μεταξύ των οποίων ναυαγοσώστες, γιατρούς, οδηγούς και κοινωνικούς λειτουργούς. Στο προσωπικό που θα προσληφθεί παρέχονται δωρεάν διαμονή, πλήρη διατροφή και αποδοχές ανάλογα με τη θέση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις έως τις 22 Μαΐου. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικά στοιχεία για τη διαδικασία αιτήσεων είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του σταθμού μας. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, οι συνομιλίες ανάμεσα σε αντιπροσωπείες των κυβερνήσεων του Ισραήλ και του Λιβάνου, ιδίως για την κατάπαυση του πυρός, η ισχύ της οποίας εκπνέει την Κυριακή, ήταν θετικές και θα συνεχιστούν σήμερα για δεύτερη μέρα, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος. Και ο καιρός, αρές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6.
0: Αθήνα 984. Τη μουσική
2: επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: 4 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με το Μάκη Τσαρούχα. Η στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, δήλωσε μέσω Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, αφήνοντας σαφείς αιχμές για πιθανή επανέναρξη των επιθέσεων, παρά την εξαιρετικά έθραυστη κυχερία που βρίσκεται σε ισχύ. Δεν πρόκειται να κάνω υπομονή για πολύ ακόμη με το Ιράν, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος και κάλεσε την Τεχεράνη να καταλήξει άμεσα στην συμφωνία με την Ουάσιγκτον. Την ίδια ώρα, τη δέσμευση του Κινέζου Προέδρου Σι Τσιπίνγκ ότι η Κίνα δεν θα στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν και ότι είναι έτοιμη να βοηθήσει στο άνοιγμα του στενού του Ορμίζ, φέρεται να απέσπασε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συνεχίζει την επίσημη επίσκεψή του στο Πεκίνο. Ο Τραμπ εξέφρασε επίσης την ελπίδα ότι οι σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας θα είναι ισχυρότερες και καλύτερες από ποτέ. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έκανε βουτιά θανάτου με συμμαθήτριά της από τα Ράτσα εξαόρροφου κτηρίου στην Ηλιούπολη. Η 17χρονη που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση σε ΜΕΘ στο ΚΑΤ έφερε βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις και πολλαπλά κατάγματα. Οι δύο 17χρονες στην Ηλιούπολη μας ανάγκασαν να δούμε την αλήθεια κατάματα, αναφέρει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας σε ανάρτησή του. Σύμφωνα με τον κύριο Δούκα, ο Δήμος Αθηναίων καλείται να διαχειριστεί τα περισσότερα περιστατικά παιδικής προστασίας πανελλαδικώς, ωστόσο υπογραμμίζει ότι από το 2010 μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί ούτε μία πρόσληψη κοινωνικού λειτουργού ως μόνιμου προσωπικού στις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων. Οι διάβλοι επικοινωνίας Ελλάδας-Τουρκίας έχουν ενεργοποιηθεί, αναφέρουν διπλωματικές πηγές, προσθέτοντας ότι η χώρα μας έχει καταστήσει σαφείς τις ανησυχίες της στο νομοσχέδιο για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα που προωθεί η τουρκική κυβέρνηση. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι τέτοιες κινήσεις δεν συμβάλλουν στο κλίμα των ήρεμων νερών. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Κυραπετρίδης επισήμανε ότι οποιαδήποτε μονομερή δραστηριότητα που επιδιώκει να υλοποιήσει τις προθέσεις μιας χώρας είναι καταδικασμένη να αποτύχει. Δεν θα δεχθούμε αναθεωρητικές προσεγγίσεις, ήταν το μήνυμα του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια από το Αγαθονήσι. Δέχομαι επίθεση τις τελευταίες ημέρες. Ένας επικοινωνιακός μηχανισμός επιχειρεί να οργανώσει την εξόντωσή μου. Είμαι και ηθικός και νόμιμος, δήλωσε στο Άξιον 24 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, με φόντο τη σκληρή αντιπαράθεση που εξελίσσεται με την κυβέρνηση και τον Άδωνη Γεωργιάδη για ακίνητο που μίσθωσε στο δημόσιο. Το ακίνητο νοικιάστηκε με διαγωνισμό για πρώτη φορά το 2004 επί Κώστα Καραμαλή και επί Νέας Δημοκρατίας, δήλωσε ο κύριος Ανδρουλάκης και πρόσθεσε. Ο κύριος Γεωργιάδης είναι ψεύτης και συκοφάντης. Δεν μας έδωσαν χρήματα για να γίνει ανακαίνιση του κτηρίου. Δεν έχω εισπράξει ποτέ 1 εκατομμύριο ευρώ. Εισπράττω 1.000 ευρώ ενίκιο το μήνα μεσοσταθμικά με τον φόρο. Δεν έχω βγάλει ούτε 1 ευρώ στο εξωτερικό, ενώ τα μισά χρήματα από το εξωτερικό ήρθαν στην Ελλάδα το 2020. Στελέχη και εποχικό προσωπικό για να εργαστούν στις δημοτικές κατασκηνώσεις στον Άγιο Ανδρέα αναζητά ο Δήμος Αθηναίων. Ειδικότερα, η Δημοτική Αρχή είναι έτοιμη να προσλάβει 153 άτομα εποχικό προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων, μεταξύ των οποίων ναυαγοσώστες, γιατρούς, οδηγούς και κοινωνικούς λειτουργούς. Στο προσωπικό που θα προσληφθεί παρέχονται δωρεάν διαμονή, πλήρη διατροφή και αποδοχές ανάλογα με τη θέση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να υποβάλουν αιτήσεις έως 22 Μαΐου. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικά στοιχεία για τη διαδικασία αιτήσεων είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του σταθμού μας. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, συνομιλίες ανάμεσα σε αντιπροσωπείες των κυβερνήσεων του Ισραήλ και του Λιβάνου, ιδίως για την κατάπαυση του πυρός, η ισχύ της οποίας εκπνέει την Κυριακή, ήταν θετικές και θα συνεχιστούν σήμερα για δεύτερη μέρα, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος. Και ο καιρός, αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές, προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Αποστολίδη.
0: Αθήνα 984.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας, καλή σας και όμορφη ημέρα. Αθήνα Νέο 84, μια μέρα στην Αθήνα, παρέα. Να ξεφτυλίξουμε το νήμα της καινούριας μέρας, περιμένοντας το καινούριο πρωινό των ήλιων απλώς της ακτίνευτου του. Στις γειτονιές της μικρής μας πόλης, Βαγγέλης Δημακόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου, Χρυσός Κόκκινος, στη μουσική επιμέλεια και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αποστολίδης. Sugar Time.

time, sugar time, sugar time. Sugar time και τζάλα που λένε και στην Κύπρο. 6 και 8 πρώτα λεπτά είναι Αθήνα Νέα 84. Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλό δρόμο. Είναι η μέρα Παρασκευή και ο Μάης έχει 15 Οσίου Αχιλίου, Οσίου Παχωμίου του Μεγάλου Οσίας Καλής. Εύχες όσοι εορτάζουν τον ερχομό της καινούργιας ημέρας με αποσιωπητικά και ενίοτε με σιωπή. Είναι η μέρα Παρασκευή στα μέσα του Μάη. 2-13-09-09-104. Απαντάμε πάνω στις μελωδίες. Την καλημέρα σας υποδεχόμεθα και αναμένουμε και στο 6-9-48-9-84-9-84 το Viber για τα μηνύματά σας. Εδώ και τα βιβλία της ημέρας, εκδόσεις Μετέχνη, ο Βαγγέλης Γιαννίσης, αστρονομικό μυθιστόρημα, Block Delete, εξαιρετικά ενδιαφέρον στους δεδάλους και στους μεάνδρους της νέας τεχνολογίας, η εξιχνίαση των υποθέσεων, αστρονομικό φεστιβάλ αστρονομικής λογοτεχνίας σε πλήρη εξέλιξη αυτές τις ημέρες, επίκεντρο το Πολεμικό Μουσείο και στην ιστοσελίδα μας μπορείτε να διαβάσετε και να ακούσετε. Σημαντικοί λογοτέχνες έρχονται, όπως και ο Αρτούρο Περθρεβέρτε, ο περίφημος που θα βρίσκεται στο 7ο φεστιβάλ Άγκαθα και θα είναι το Σάββατο στο Πολεμικό Μουσείο στις 7. Από Τσεγκδός Πατάκη το βιβλίο του Αρτούρο Πέρεθ Ρεβέρτε, το τελευταίο πρόβλημα, με φόρο ξεκίνησε την Καρθαγένη στην Ισπανία και έγραψε για τον πίνακα της Φλάνδρας, το ένιγμα της Εβίλης, τον περίφημο λοχαγό Αλατρίστε. Βιβλία προϊόντα πολιτισμού, κόντρα στους καιρούς, στα ταραγμένα ύδατα, στα καραβάκια της διεθνούς ειδησιογραφίας, με την παγίδα του Θεμιστο, του Θουκυδίδη να βρίσκεται και αυτή στη διεθνή ατζέντα της συζήτησης.

Καλημέρα, καλημέρα. Μελωδίες, λέξεις, σκέψεις, ειδήσεις, γεγονότα και έννοια τη συντροφιά. Στην καλημέρα μας στο Γαλάτσι, στον κύριο Τζίμα, στην κυρία Ταχιντζή, στην κυρία Ρόμπου, στην κυρία Στεφανάκη, στην συντροφιά του Παρασκευό Σαββατοκυριακού, την ώρα που ξημερώνει. Και η ζωή στην πόλη, οι ειδήσεις, τα γεγονότα είναι τόσο πολλά και τα βάζει κανείς σε μια σειρά, σε μια τάξη. Δίπλα-δίπλα, φαινομενικά μη έχοντας σχέση το ένα με το άλλο, που απαρτίζουν τμήματα του συνόλου τη ζωή ημών των ιδίων σε πρώτο πρόσωπο ή σε γενικό σύνολο. Με την σιωπή να αρμόζει και μόνο στο δεύτερο κοριτσάκι που κατέληξε από τα δύο κοριτσάκια που έπεσαν στην Ηλιούπολη. Σιωπή, σχόλιο κανένα. Πολλοί ειδικοί αναλύουν, ο καθής κάνει τη δική του εκτίμηση των πραγμάτων και ξανά σιωπή. Σ' άλλες γωνιές του κόσμου, μικρές ειδήσεις πως χάθηκαν από μια επίθεση με ντρόνς από την Ουκρανία σε μια ρωσική πόλη και πως χάθηκαν από μια ρωσική επίθεση στο Κίεβο οι άνθρωποι που χάνουν τη ζωή τους στον Λίβανο με τις βολές που συνεχίζει το Ισραήλ, ενώ αναμένονται διαπραγματεύσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, μήπως υπάρξει ένα τέλος. Η ζωή στην πόλη και η μεγάλη ειδησιογραφία, η πολιτική σκηνή και η ατζέντα, οι γκρίζες ζώνες, οι λεγόμενες, τα σενάρια για τις τουρκικές κινήσεις και ο επικείμενος νόμος για τις θαλάσσιες ζώνες στην ατζέντα της εγχώριας ειδησιογραφίας, εύλογα. Και εκείνη η πυραβλάκατος στο καλώδιο που πόντιζε οπτικές ίνες κάπου στην Αστροπαλιά και οι αναφορές από τον κύριο Δέντια που απέτησε εξηγήσει από την Ουκρανία, μήνυμα προς το Κίεβο, εκείνο το θαλάσσιο ντρόν, τι διαδρομή έκανε, πώς βρέθηκε εκεί, τι σκοπό είχε, και ευτυχώς το σημειώνουν όλοι που δεν υπήρχε κάποια τραγική εξέλιξη με την παρουσία του και με την ανεξέλεγκτη ελεγχόμενη τη σιδεπορία του. Η κοινή δυσιογραφία και οι ατομικές διαδρομές με το πολυμελές πλούτο δικείο της Αθήνας, εκείνο το 0,80 ευρώ σου στέλνει ένα μήνυμα Εθνική Τράπεζα ή κάποια άλλη τράπεζα. Ενδεχομένως λέει θα γίνει προνομιακός λογαριασμός, δεν πολύ καταλαβαίνεις, δεν το χρησιμοποιείς, 80 λεπτά είναι, δεν σου είναι χρήσιμο. Και αν διαφωνείς, τότε θα πας εκεί, θα δώσεις όλα τα έγγραφα που χρειάζεται, χαρτιά παρά χαρτιά, φωτοτυπίες, θα υπογράψεις σε τρία ταμεία, για να πεις ότι εγώ δεν θέλω να κρατάει τα 80 λεπτά, δεν θέλω προνομιακό, γιατί δεν κάνω τέτοιες συναλλαγές, ένα ταμιευτήριο έχω για να μπαίνω μισθός και σύνταξη και να πληρώνω με την κάρτα. Αλλιώς τα χρεώνει 80 λεπτά, η απόφαση του πολυμελούς πρωτοδικείου, να δούμε τι μέλη γενέστε και για τα χρήματα αυτά, λίγα από εδώ, λίγα από εκεί, ήρθε τα τεράστια κέρδη και βεβαίως, όπως όλοι καταλαβαίνουν, καθώς ένα μεγάλο μέρος του μετοχών των τραπεζών ανήκει σε διεθνείς φορείς και φαντς και τσετερά, ένα μέρος των μερισμάτων που αποδίδεται πηγαίνει φυσικά στα ξένα που αλλού. Και στην ατζέντα διάβαζε κανείς για το νέο κύμα πληστηριασμών που είναι πρόοδο των πυλών μέχρι τον Νοέμβριο, κάπου 11.500 κατοικίες, οι σέρβισες και οι τράπεζες, βεβαίως, βεβαίως. Στην δημοσιογραφία και το συνέδριο 16ο της Νέας Δημοκρατίας μαζί για την Ελλάδα του 2030, οι αναφορές, η έναρξη τον κύριο Θόδωρο Ρουσόπουλο ως πρόεδρος της Επιτροργανωτικής Επιτροπής, εγγραφές συνέδρων από τις 3 ως 6 το απόγευμα σήμερα και βέβαια να δούμε τη μέλη γενέθεια σε ένα πολιτικό τοπίο σκηνούμενη άμμος. Αναφορές πρώην πολιτικών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας 10 υπέγραψαν και λένε ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει στο κόμμα στο οποίο βρισκόμαστε στο παρελθόν. Οι αναφορές, η κόντρα που υπάρχει μεταξύ της κυβέρνησης και του κ. Ανδρουλάκη, το ακίνητό του, το κτηματολόγιο κτλ. Κτλ. Η ανακοίνωση για το κόμμα της κ. Καριστιανού που προαλήφεται στις 21 Μαΐου να περιστέρει κάπου στην Θεσσαλονίκη. Στη Γερμανία ο κύριος Μέρτς να ζητά αναθεώρηση του ξεπερασμένου συστήματος προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να δώσουμε έμφαση σε επενδύσεις στην άμυνα και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, που το ξέρετε σημαίνει λιγότερο κοινωνικό κράτος. Και ο Μάριο Ντράγκη, το βραβείο Καρλομάγνου και η προειδοποίηση προς την Ευρώπη από το Άχεν ότι για πρώτη φορά στα χρονικά είμαστε πραγματικά μόνοι, έλεγε ο Μάριο Ντράγκη, ο Σούπερ Μάριο,
το whatever it needs, ό,τι θα χρειαστεί θα κάνουμε, η σωτηρία του ευρώ, οι αναφορές από τη Γερμανία στο ρόλο του κύριου Σόιμπλε, η παρουσία του Ελλήνου Πρωθυπουργού, η μη μνημόνευση των θυσιών του ελληνικού λαού αυτά 15 χρόνια και τι σηματοδότησε για μας. Ο Παπασολέων υπογράφει ακόμα την πρώτη εγκύκλιο να δικρίνεται αυτήν την τεχνητή νοημοσύνη ως μείζωνα ηθική και εργασιακή πρόκληση μιας νέας βιομηχανικής επανάστασης. Και στην Κίνα, στο Πεκίνο, στο κέντρο της προσοχής βεβαίως, η παγίδα του Θουκυδίδη. Το ανέφερε ο Σι Τζινπίνγκ στη συνάντηση με τον Τραμπ, ο οποίος στη συνέχεια έλεγε για 200 Boeing θα αγοράσει η Κίνα, σόγια θα αγοράσει η Κίνα, LNG θα εισάγει η Κίνα και δεν θα δώσει και όπλα στο Ιράν και θα βοηθήσει και τα στενά του Ορμούς για να δούμε τι μέλη γενέστε. Αυτό η παγίδα του Θουκυδίδη είναι ένας όρος και θυμίζει την ανάλυση του Θουκυδίδη, πως η άνοδος της Αθήνας και ο φόβος που προκάλεσε στη Σπάρτη κατέστησαν τον πόλεμο τότε ως αναπόφευκτο. Ένα μήνυμα που έστειλε ο Κινέζος πρόεδρος να δουν αν Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να ξεπεράσουν την παγίδα και να οικοδομήσουν ένα νέο μοντέλο σχέσεων μεταξύ μεγάλων δυνάμεων, αυτή που είναι στην πρώτη τάξη, εκείνη που ανεβαίνει στην πρώτη τάξη. Και βεβαίως το επίκεντρο, το ζήτημα της Ταϊβάν, εκεί εκατέρωθεν του Κίτρινου ποταμού.

0: Αθήνα Νέα 84. Μια μέρα στην Αθήνα, είμαστε κιόλας στα μέσα του Μάη. Με τις αναταράξεις της άνοιξης, μια λιακάδα, μια βροχούλα. Με τις διεθνείς γεωπολιτικές αναταράξεις από την Ουκρανία στη Γάζα και από το Λίβανο στο Ιράν. Και τα στενά του Ορμούζ σε ένα τόσο σύνθετο κόσμο. Με την ενέργεια στην πρώτη γραμμή του παγκοσμίου ενδιαφέροντος, η επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα εναντρών Ουκρανικών. Στα νερά της Λευκάδας, η γεωπολιτική στην Ανατολική Εκεί Μεσόγειο, η καθημερινότηση ημών των ιδίων, το κυνήγι για το μεροκάματο, οι τιμές που ανεβαίνουν στα ύψη και παρηλέγοντας εν ώψη του ελληνικού καλοκαιριού. Μια τρέχουσα δισιογραφία και την ίδια στιγμή πράγματα που γίνονται γύρω μας και αξίζουν της προσοχής και της προβολής. Σήμερα, 15 Μαΐου, Ακαδημία Αθηνών στην Αθηναϊκή Τριλογία, στην καρδιά της πόλης, ιστορικό κτίριο, και η Ακαδημία στο πλαίσιο των 100 ετών με την εξωστρέφεια που έχει ακολουθήσει να ανοίγει τις πύλες και να διαχέει τη γνώση και να ανοίγει συζητήσεις με κεντρικά ζητήματα ανοιχτά για το κοινό. Η τεχνητή νοημοσύνη, την οποία ο καθής έχει στο κινητό του, και το πώς την χειριζόμεθα και πώς την βιώνουμε, τι μας αποκομίζει, και τα συνεχή ρεπορτάζ για τις αλλαγές στη ζωή μας, για πολεμικά όπλα με εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, για εφαρμογές απλοποίησης στην καθημερινότητα, σύνθετος κόσμος. Θα καλημίσουμε θερμά καθηγητή της Πληροφορικής Πανεπιστημίου Κολούμπια, ακαδημαϊκός ο ίδιος ον, επικεφαλής του Ινστιτούτου Αρχιμίδης και βεβαίως εκ των συντονιστών της σημερινής εκδήλωσης στην Ακαδημία Αθηνών, ο κύριος Χρήστος Παπαδημητρίου. Μας κάνει τη χαρά και την τιμή. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Αποστολή.
0: Ανοιχτή η Ακαδημία σήμερα. Τεχνητή νοημοσύνη το θέμα. Με ανοιχτές πύλες και η διάχυση της γνώσης να κατανοήσουμε κάτι σε έναν κόσμο που βλέπει μόνο την επιφάνεια και δεν γνωρίζουμε εις βάθος τα πράγματα.
1: Κοιτάξτε, η τεχνητή νοημοσύνη μας απασχολεί πάρα πολύ. Απασχολεί πάρα πολύ την επικαιρότητα και πρέπει να μας απασχολεί, γιατί νομίζω ότι θα αλλάξει τη ζωή μας πολύ πιο ριζικά και πολύ πιο γρήγορα από οτιδήποτε άλλο έχουμε δει. Και το ξέρουμε αυτό, ότι καλπάζει ανεξέλεγκτα, ότι μπαίνει σε όλο, όλο και περισσότερους τομείς, και βέβαια είναι και μια τεράστια βιομηχανία που σε λίγο θα είναι η πιο σημαντική βιομηχανία στον κόσμο. Λοιπόν, όπως είπατε, η Ακαδημία Αθηνών, που όπως ξέρετε έχει υποθεί την κριτική ότι δεν είναι κοντά στην ελληνική κοινωνία, ότι υψηπετεί Ολύμπια ύψη της διανόησης, αλλά δεν ασχολείται αρκετά με τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Θέλει να το αλλάξει αυτό στα 100 χρόνια και καλεί τους Έλληνες να παρακολουθήσουν τη συζήτηση για τα σημαντικά τρέχοντα ζητήματα. Και σήμερα έχουμε την τεχνητή νοημοσύνη. Έχουμε ένα συνέδριο όπου συμμετέχουν οι πιο διακεκριμένοι επιστήμονες που ασχολούνται με την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς επίσης και φιλόσοφοι και ηθικοί φιλόσοφοι, για να εξετάσουμε τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη, τι μας προσφέρει, πώς μας απειλεί και ποια είναι τα ηθικά διλήμματα που δημιουργεί.
0: Ας ξεκινήσουμε από αυτό, κύριε Παδημητρίου. Ποια είναι τα ηθικά διλήμματα?
1: Ένα από τα βασικά διλήμματα είναι ότι πώς αυτή η κατάκτηση της ανθρώπινης διανόησης μετά από 70 χρόνια σκληρής δουλειάς έχει καταδύσει να είναι ιδιοκτησία τριών εταιριών και δύο χωρών. Επίσης, βέβαια, τα μεγάλα ηθικά διλήμματα είναι πώς μπορεί να εφαρμοστεί η τεχνητή νοημοσύνη σε πράγματα όπως η πολεμική βία, η καταστολή, η παραβίαση της ιδιωτικότητας.
0: Βλέπει κανείς, κύριε Παδημητρίου, ή αισθάνεται ότι χρησιμοποιείται για οπλικά συστήματα αόρατα και πανίσχυρα. Χρησιμοποιείται για παρακολούθηση, ό,τι και να κάνεις, όποιο βήμα και να κάνεις. Δικαιοσία δίκως. Χρησιμοποιείται βεβαίως σε επίπεδο οικονομικό. Δεν βλέπουμε όμως την καθημερινότητα, πέρα από μια επικοινωνία με ένα φίλο που κάνει στο chat GTP και κουβεντιάζεις για τη μοναξιά, δεν βλέπουμε πολλές εφαρμογές στην υγεία, στις μεταφορές, ή υπάρχουν και δεν τις κατανοούμε?
1: Α, υπάρχουν. Σαφώς υπάρχουν. Να πιάσουμε την υγεία. Κοιτάξτε, τα τελευταία 100 χρόνια το προσδόκιμο της ζωής αυξήθηκε κατά 35 χρόνια. Το πιο πολύ από αυτό είναι λόγω της ιατρικής. Πρόοδης στην ιατρική. Νομίζω ότι η τεχνητή νοημοσύνη τόχει να μας προσθέσει άλλα 10 χρόνια, κυρίως μέσω της υγείας. Αυτή τη στιγμή, να πάρουμε ένα από τα πράγματα που θα συζητηθούν σήμερα στο συνέδριο, είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αναλύσει τομογραφίες και μαστογραφίες πολύ καλύτερα από τους καλύτερους γιατρούς. Δηλαδή βρίσκει πιο πολλά πράγματα. Νομίζω ότι μπορεί τέτοιες εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να αλλάξουν τη ζωή μας και να την επιμηκύνουν. Αν βέβαια δεν μας θα πάρει πίσω με τόκο με την κλιματική αλλαγή, την οποία η τεχνητή νοημοσύνη κατηγορείται ότι επιδεινώνει.
0: Επιδεινώνει τι είναι τρόπο, κύριε Παπαδημητρίου?
1: Η τεχνητή νοημοσύνη χρειάζεται πάρα πολύ ενέργεια. είναι αυτή τη στιγμή η πιο γρήγορα αυξανόμενη στη συνιστόσα παγκοσμίως στην κατανάλωση της ενέργειας. Κάθε δύο χρόνια διπλασιάζεται η ενέργεια που χρειάζεται η διεθνή νοημοσύνη για να προχωρήσει. Και ο κύριος λόγος είναι αυτές οι τρεις εταιρείες και ο σκληρός ανταγωνισμός μεταξύ τους που βάζει σε δεύτερη μοίρα όλα τα υπόλοιπα προβλήματα της ανθρωπότητας.
0: Και βέβαιως η ενέργεια χρειάζεται φυσικούς πόρους.
1: Νερό,
0: λίθους, σπάνιες γαίες, χαλκό και πάει λέγοντας, τα οποία εξορίσσονται κάπου στον πλανήτη, αρκεί να μην το βλέπει η κοινή γνώμη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, άμα θέλετε να πω κάτι στους ακροατές σας, όπως είπα, η Ακαδημία ανοίγει την πόρτα της σήμερα για να μιλήσουμε για την τεχνητή νοημοσύνη. Το συνέδριο θα γίνει στην ανατολική αίθουσα της Ακαδημίας Αθηνών. Για μένα είναι πιο κομψός χώρος που έχω δει στην Αθήνα. Είναι μια αίθουσα επιβλητική, κομψή, ένας χώρος που νέοι σε κάνει να θέλει να καταλάβει τον κόσμο καλύτερα. Αν λοιπόν ζείτε στην Αθήνα και δεν έχετε δει αυτή την αίθουσα, σήμερα το απόγευμα είναι η καλή στιγμή να το κάνετε.
0: Ελεύθερη είσοδος.
1: Βέβαια. Ελεύθερη είσοδος και...
0: Άλλωστε η ιδέα είναι να μην κουβεντιάσουν οι ακαδημαϊκοί μεταξύ τους, αλλά ενώπιον των συμπολιτών, δεν είναι έτσι?
1: Ακριβώς.
0: Μην ξεχάσουμε στην κουβέντα, Ινστιτούτο Αρχιμίδης, τι ακριβώς είναι και τι κάνει?
1: Είναι ένα ερευνητικό Ινστιτούτο που το φτιάξαμε στην Ελλάδα με ελάχιστη βοήθεια από το κράτος και το οποίο λειτουργεί εδώ και 5 χρόνια. Επικεφαλής ερευνητές είναι ο Κωστής ο Δασκαλάκης, ο οποίος θα είναι στο συνέδριο σήμερα, διαδικτυακά από την Ποστόνη, και εγώ. Έχουμε 50 υποψήφιους διδάκτορες, οι οποίοι αρχίζουν να παίρνουν τα διδακτορικά τους, να τελειώνουν τα διδακτορικά τους. Αυτά είναι πανέξυπνα Ελληνόπουλα, τα οποία αλλιώς θα είχαν πάει στο εξωτερικό για να κάνουν τα διδακτορικά τους. Και την τεχνητή νοημοσύνη, επειδή είναι περιορισμένες οι δυνατότητες στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Και τους τα κρατήσαμε, δηλαδή είναι αυτό το brain game. Και έγινε με ελάχιστα, με πολύ λίγα χρήματα, τα οποία τα βρέθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι γνωστό ότι υπάρχουν προβλήματα, ότι δυστυχώς αυτά τα χρήματα τα οποία κερδίσαμε δεν είναι εύκολο να τα πάρουμε από την γραφειοκρατία την ελληνική. Καθυστερούν, το όλο εγχείρημα είναι σε κίνδυνο, αλλά προσπαθούμε και βελτιστούμε.
0: Η γραφειοκρατία την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Τα πράγματα τρέχουν, αλλά κάποια πάνε με τον αραμπάκι.
1: Εκτός από αυτό. Αυτό είναι μεγάλο. Μακρύ θέμα, θα χαρώ πολύ να το συζητήσουμε. Έχει πολλές όψεις. Νομίζω ενδιαφέρον τους ακροατές σας, αλλά είναι θέμα για άλλη.
0: Πριν σας ευχαριστήσω, κύριε Παδημητρίου, για την ευγένειά σας και την παρουσία στον 9-4, δεν μπορεί να κανείς να το προσπεράσει. Η ψηφιακή εποχή gov.gr, εξυπηρέτηση, ηλεκτρονική καταγραφή των πάντων, αλλά αισθάνεται κανείς ότι η γραφειοκρατία έχει μεταφερθεί απλώς στο διαδίκτυο?
1: Κοιτάξτε, δηλαδή το να γίνει κάτι ψηφιακά δύσκολα αλλάζει την ουσία του. Εντάξει, ότι το ψηφιακό εργαλείο είναι στα χέρια αυτών που παίρνουν τις αποφάσεις και ξέρουν πώς θέλουν να διοικούν τη χώρα. Δηλαδή αυτή είναι. Δεν εισάγει μια χρηστή διακυβέρνηση αυγαυτής. Εντάξει, αυγαυτού. Είναι ένα εργαλείο το οποίο νομίζω χρησιμοποιήθηκε πολύ καλά, ότι είναι πρόοδος που έχει γίνει αυτό, αλλά δεν θα αλλάξει τα σημαντικά.
0: Ίσως χρειάζεται και μια γόμα παλιά σκοπής. Σας ευχαριστούμε και σας καλημερίζουμε.
1: Να είστε καλά, γεια.
0: 6:30 καλημερίζουμε και εσάς που μας θυμάται με την ακρόασή σας. Άλλοι κινούν για την εργασία, άλλοι στο λεωφορείο ντρούκου ντρούκου με τη χειρολαβή, δρομολόγια στο μετρό ή κίνηση στην πόλη αυξανόμενη κάθε μέρα. Τι να πεις και ποια μελέτη να ανασύρεις. Το καφεδάκι, το χουζούι, τα παιδιά για το σχολείο. 2:13-09-09-104. Ξέρετε για την καλημέρα σας. Καλημέρα στον κύριο Κοντή. Ένα μήνυμα στέλνει η Εφημερίδα Πατρίς, Αρχαία Ολυμπία, κυρία Κόλια, Έφος Αρχαιοτήτων. Νέες έρευνες. Μήπως υπήρχε ένα εσωτερικό λιμάνι για τη μεταφορά προϊόντων και ανθρώπων εκεί στο χώρο που σήμερα βρίσκεται το Ιερό, λίγο παραδίπλα. Πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα αυτή και το δημοσίευμα. Καλημέρα στην κυρία Πετρακοπολού. Σας ευχαριστούμε. 6948-984-984 το Viber. Βιβλία της ημέρας. Αρτούρο Πέρεθ Ρεβέρτε, εκδόσεις Πατάκη, Φεστιβάλ Άγκαθα. Αστυνομικής λογοτεχνίας, το βιβλίο του «Το τελευταίο πρόβλημα» και επίσης αστυνομικό βιβλίο «Μυθιστόρημα», Βαγγέλης Γιαννήσης, εκδόσεις Μετέχμηλιο, Block Delete. Σε έναν σύνθετο κόσμο, in the year 2525.

In the year 25-25, 6:35, καλημέρα σας, καλό δρόμο. Καλό Σαββατοκύριακο που σου ακούω στον κύριο Παπαδημητράτο. Καλημέρα στον κύριο Χατήρη, στην κυρία Τζάκη, στην όμορφη την κόκκινη, κύριο Στρατηγέλη. Καλημέρα στου Χαϊχουίδε. Σε παλαιούς και νέους φίλους, η κεντρική δισιογραφία και πράγματα που γίνονται στην πόλη, πολλά και ποικίλα. Φεστιβάλ αστυνομικής λογοτεχνίας στο Πολεμικό Μουσείο. Και πολλές και ποικίλες εκδηλώσεις του Δήμου της Αθήνας. Από χθες συνεχίζεται, καταρχήν συνεχίζονται οι μέρες πιάνου. Πιάνο City Athens. Σε απρόσμενα σημεία, ίσως να δείτε ένα πιάνο και κάποιον να χαρίζει ωραίες μελωδίες. Ξεκινάει και ένα τριήμερο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων με πολλές δράσεις. Σήμερα, Victim of Society and Mechanism στην οδό Υπήτου. Η οδός Υπήτου γίνεται με δυναμικό ήχο, ηλεκτρικός ήχος, στο βραδάκι 8 με 10. Και από αύριο στο θέατρο του Κολονού, People Part, και πολλές εκδηλώσεις και λόγω της ημέρας των μουσείων. Στον Κεραμικό αύριο, στο πάρκο Μίξ Θοδωράκης, open air ολοήμερο, 1 με το μεσημέρι, με 11 το βράδυ. Dance floor, ένα παζάρι δίσκων, street food κτλ. Στην ιστοσελίδα μας έχει αναλυτικά το πρόγραμμα των τριήμερων εκδηλώσεων του Δήμου της Αθήνας. Γίνονται και πολλά άλλα στην πόλη. Όλες αυτές τις ημέρες με πολλές εκδηλώσεις έχει ένα άλλο τριήμερο, τέταρτη δημοτική κοινότητα, άγνωστες γωνιές της Αθήνας, η Μονουμέντα, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα. Ο Πανδά, περιφέρεια Αττικής, το Happy Elephant, μια βόλτα εδώ, Νιρβάνα, Χανό, Κωνσταντινούπολης, Δομοκού, Ανδρομάχης, Δηληγιάννη, Κηφισού, η Ακαδημία Πλάτωνος, ο Κολωνός, τα Σεπόλια και μια ιστορία που ξεδιπλώνει τους αρχαίους χρόνους, το 387 π.Χ. η ίδια της Ακαδημίας Πλάτωνα, η κατοίκηση στους νεότερους χώρους, αυτή η τέταρτη δημοτική κοινότητα με τους αρχαιολογικούς χώρους και τα κτίρια που έχουν τη δική τους ιστορία, περιηγήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας, θα το δείτε. Το πρόγραμμα ξεκινάει αύριο με εργαστήρια. Την Κυριακή έχει κυνήγι θησαυρού, είσοδο στο καπνεργοστάσιο Λένορμαν 2-18, 10.30 με 1.30 την Κυριακή το κυνήγι θησαυρού. Τι άλλο γίνεται στην πόλη, πολλά και ποικίλα. Καμιά φορά οι εκδηλώσεις δεν είναι μόνο καλλιτεχνικές, έχουν και ένα άλλο αποτύπωμα. Όπως σε μια γειτονιά της Αθήνας, στο Περιστέρι, εκεί την Δευτέρα, 7 το απόγευμα, πλατεία Δημαρχείου. Μια συναυλία αλληλεγγύης για να ξαναπάρει οριστικά το σπίτι της μια οικογένεια. Ένα από τα πολλά σπίτια που έχουν, που απειλούνται ή χάνονται. Δυστυχώς μέσα στους services, εξυπηρετητές, fans κτλ. Και κινήσεις συμπολιτών, συνανθρώπων ή κάποιες οικογένειες με δυσκολίες, με ευάλωτες να μπορέσουν να κρατήσουν το σπιτικό τους. Και μια άλλη συναυλία απόψε στο Λυκαβητό, η περίφημη Patti Smith, Because the Night.

0: Ωραίες μελωδίες και η ώρα είναι κιόλας 7 παρά 20. Καλημέρα σας, καλό δρόμο. Θα παρακαλούσα την προσοχή σας. Είναι μια συνομιλία που θα ακολουθήσει τώρα με μια ευγενέστατη κυρία και έχει πολλές πτυχές. Αυτή η κυρία μόλις έγινε επισήμως Ελληνίδα πολίτης. Βεβαίως έχει την ιστορία της. Έχει σπουδάσει την αρχαία Ελλάδα και τη σύγχρονη Ελλάδα. Πήρε επισήμως την ιδιότητα του Έλληνα πολίτη από τη δική της γειτονιά του κόσμου και μας χάρισε και ένα βιβλίο και μια επιστημονική ακαδημαϊκή έρευνα και ένα κοινωνικό ζήτημα που ήρθε στο φως μετά από πολλές δεκαετίες και μαζί με την ίδια και κάποιοι συνέλληνες πήραν την υπηκότητα που την είχαν στερηθεί όταν βρέθηκαν ως πολύ μικρά παιδιά, βρέθη ή ο λίγων ετών παιδιά, να έχουν βρεθεί σε μια άλλη άκρη της γης, κάποια από αυτά με την αίσθηση ότι απλώς επολύθησαν. Θα καλημερίσουμε θερμά η κυρία Χόντα Βαν Στιν. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, τιμή μου που είμαι μαζί σας, ευχαριστώ πολύ.
0: Είναι δική μας χαρά και τιμή. Εσείς κυρία Βαστίν ξεκινήσατε από το Βέλγιο, την πορεία σας.
1: Από ένα μικρό χωριό στο Βέλγιο ξεκίνησα, στη Φλάνδρα κιόλας, οπότε η μητρική μου γλώσσα είναι τα φλαμαντέζικα που είναι σαν τα Ολλανδικά, αλλά μου αρέσει να μιλάω ελληνικά και πολύ χαίρομαι που μπορούμε αυτή τη συνέντευξη να την κάνουμε στα ελληνικά.
0: Και μιλάτε άριστα ελληνικά. Σπουδάσατε την ελληνική γλώσσα. Κάνατε εγκύκλειες σπουδές στο εξωτερικό, κλασικές και ελληνικές σπουδές στο Princeton, ε?
1: Σωστά. Ξεκίνησα με αρχαία ελληνικά και λατινικά και είμαι φιλόλογος. Και τα μεταπτυχιακά μου τα έχω κάνει στο Princeton. Τώρα όμως διδάσκω στο Λονδίνο.
0: Και βεβαίως ξεκινήσατε με ένα βιβλίο για τον Αριστοφάνη στη μοντέρνα Ελλάδα. Τι ήταν αυτό που σας έκανε που σας τράβηξε κοντά στην Ελλάδα να μελετήσετε την ιστορία, τη γλώσσα?
1: Πάντως ήθελα να γνωρίσω καλύτερα τη σύγχρονη Ελλάδα. Οπότε εγώ ήρθα με σκέψεις για την αρχαία Ελλάδα, αλλά ήθελα να βλέπω, να είμαι μπροστά στην πραγματικότητα. Και όταν ήρθε η ώρα να επιλέξω το θέμα της διατριβής μου, νόμισα πραγματικά, και έτσι είναι, ότι ο Αριστοφάνης μας δίνει το πιο πραγματικό βλέμμα, αληθινό βλέμμα στην αρχαία καθημερινή ζωή. Και έτσι με τράβηξε το ενδιαφέρον ο Αριστοφάνης. Επίσης για την πολιτική χρεια που συνάπτει σε όλα τα έργα του.
0: Βέβαια, ο Αριστοφάνης και επίσης οι αρχαίες τραγωδίες, και ένα άλλο βιβλίο σας αναφερόταν στις τραγωδίες που ανέβασαν πολιτικοί κρατούμενοι στα νησιά της Εξορίας, κυρία Βαν Στιν.
1: Σωστά. Αυτό το βιβλίο ήθελε τεράστια αρχαιακή δουλειά και συνέντευξης, γιατί πάντα με τράβηξε η αρχαιακή έρευνα, αλλά επίσης και η προφορική ιστορία. Οπότε, αντί να ασχοληθώ με το πολύ πολιτικό ιδεολογικό κλίμα, εγώ ήθελα κάπως να μάθω περισσότερο για το ψυχολογικό των ανθρώπων, των πολιτικών εξόριστων. Και έτσι με τράβηξε η πολιτισμική δουλειά που κάνανε και με πολύ κέφι και πολλές γνώσεις κιόλας. Και έτσι κατάληξα στο θέμα του θεάτρου στα Ξερονήσια.
0: Ομιλούμε με την κυρία Χόντα Βαν Στιν από το Βέλγιο, καθηγήτρια Princeton στο Λονδίνο σήμερα, συγγραφέας βιβλίων, αλλά η κουβέντα, η συζήτηση τώρα ξεκινά, κυρίες και κύριοι. Προλίγων ημερών έλαβε την ελληνική υπηκότητα και μαζί της μια σειρά από ανθρώπους που βρέθηκαν εκτός Ελλάδος σε άλλα χρόνια. Ήταν και ένα βιβλίο που έχει γράψει η κυρία Βαν Στιν, «Ζητούνται παιδιά από την Ελλάδα». Και ξαφνικά κάποτε στην ακαδημαϊκή σας πορεία, κυρία Βαν Στιν, βρεθήκατε μπροστά σε ένα φαινόμενο, να συγκεντρώνετε στοιχεία για υιοθεσίες παιδιών τη δεκαετία του 50, του 60, παιδιά μετά τον εμφύλιο πόλεμο, μετά την κατοχή, τα οποία βρέθηκαν σε αμερικανικές οικογένειες.
1: Ακριβώς αυτό έγινε και αυτή τη στροφή την έκανα το 2013 και κάπως τυχαία, γιατί ανακάλυψα το θέμα και μου φάνηκε κάπως περίεργο ότι κανείς ιστορικός δεν είχε γράψει για αυτό το θέμα και με ενδιέφερε το κοινωνικό, το ψυχολογικό πάλι, και είχα και επίσης να το πω την πολύ υποστήριξη των εκδόσεων Ποταμός, που βγάλανε την ελληνική μετάφραση του βιβλίου, ζητούν παιδιά από την Ελλάδα. Αλλά αυτό που με σπρώχνε μαζί με την αρχαιακή δουλειά πάλι ήταν η πολύ συναναστροφή με τους ίδιους τους υιοθετημένους όσο ζουν ακόμα. Είναι μεγάλοι άνθρωποι, κοντεύουν τα 70, και ότι σε κάθε κουβέντα, σε κάθε συνέντευξη προέκυψε το θέμα ότι ξεκίνησαν σαν Έλληνες και δεν μπόρεσαν να πάρουν την ελληνική τα γένια πίσω, και αυτό τους στεναχώρησε τόσο πολύ, και ήταν και μια πληγή που δεν είχε γιατρευτεί ακόμα, και λέω κάτι πρέπει να κάνουμε, δικαίωμα έχουν. Ξεκίνησαν μερικοί σαν φρέφοι, αλλά άλλοι μέχρι 14 ετών, και αυτό με στεναχώρησε, και λέω κάτι πρέπει να κάνουμε, και το παλεύαμε σαν ομάδα, μια ομάδα που λέγεται Νόστος για τους υιοθετημένους, και το παλεύαμε περίπου 6-7 χρόνια μαζί με την έρευνα, και λύθηκε το πρόβλημα με μια υπουργική απόφαση που βγήκε πέρσι, ακριβώς αυτή την εποχή. Και το ωραίο είναι, μέχρι να πάρω εγώ τη τιμητική τα γένια, που δεν ήταν ποτέ ο σκοπός, να το πω και αυτό, έχουν ήδη προηγηθεί περίπου 50 άτομα που με τα βασικά στοιχεία που έχουν πήραν πίσω την ελληνική Ιταγένεια. Και για αυτούς, και αυτό με γεμίζει με χαρά, ήταν η καλύτερη, η πιο συμβολική αποκατάσταση.
0: Θα μας πείτε, κυρία Φανστίν, ναι, ακριβώς τι είχε γίνει τότε, μέσα από τις μαρτυρίες των παιδιών τότε, μεγάλων ανθρώπων σήμερα.
1: Σωστά. Τα πρώτα παιδιά που σκάλτηκαν ήταν τα ορφανά του εμφυλίου. Αυτό το καταλαβαίνουμε, υπήρχαν πάρα πολλά ορφανά τότε, και αν είχαν κάπου συγγενείς στην Αμερική, ακόμα και μακρινούς συγγενείς στην Αμερική, στάλτηκαν εκεί για μια καλύτερη ζωή. Αλλά αυτό το κίνημα άλλαξε πάρα πολύ γρήγορα. Και ήδη το 1955 βλέπουμε ότι τα παιδιά που φεύγουν, που σκάλτηκαν από την Ελλάδα, είναι πολύ μικρά, είναι μωρά, υγιέστατα, που οι Αμερικανοί τα θέλουν γρήγορα. Και πρέπει να είναι λευκά γι' αυτό. Οπότε η προσφορά της Ελλάδας έχει γίνει, την έχει προσπεράσει η πολλή ζήτηση των λευκών Αμερικανών να πάρουν μωρά. Και εκεί συνεργάζεται η Ελλάδα, και έτσι στάθηκαν μέχρι 4.000 παιδιά συνολικά, παρόλο που η ακμή πέφτει τη στιγμή που η Ελλάδα έχει λιγότερη ανάγκη από βοήθεια απ' έξω. Και τα παιδιά, τα περισσότερα είναι τελικά τα δίτεν, και λέω δίτεν, εξώχαμα παιδιά των ανήπαντρων μητέρων, που δεν είχαν και σωστή νόμιμη θέση στην κοινωνία. Και έτσι πίστηκε η μητέρα να δώσει το παιδί της, και άφησε και μια πληγή και ένα τραύμα στη δικιά της τη μεριά, και στάλθηκε το παιδί χωρίς πολλή διαδικασία στην Αμερική.
0: Και μετά να ψάχνουν, δεκαετίες μετά να ψάχνουν χαρτιά και να βρούνε το νήμα προς τα πίσω. Και στο βιβλίο σας έχετε συγκεντρώσει και μαρτυρίες, αφηγήσεις, είτε με ονοματεπώνυμο είτε ανώνυμες, αν το επιθυμούν, ανθρώπων, και καταγράφουν την πορεία, τις δυσκολίες, πώς ξαφνικά το έμαθαν, πώς ξαφνικά βρέθηκαν εκεί που ένιωθαν Αμερικανάκια, ότι είχαν ελληνικές ρίζες.
1: Ναι, αν τα παιδιά το ήξεραν, το μάθανε από τους θετούς γονείς. Και βλέπω ότι το αίσθημα της αναζήτησης ξεκινάει από πολύ νωρίς. Ξέρω παιδιά τώρα, μεγάλους, που άρχιζαν να ψάχνουν από 12 χρονών. Οπότε μια ζωή κρατούσε αυτή η αναζήτηση. Μερικοί το μάθανε σε μεγάλη ηλικία, και τότε τους δημιούργησε κάπως ένα σοκ. Αλλά το κοινό στοιχείο είναι ότι είχαν γράφει κάπως το νήμα να βρουν τον δρόμο πίσω, γιατί δεν είναι καλά. Τα αρχεία μπορεί να μην υπάρχουν, να έχουν καταστραφεί, ή να μην καταλάβουν ακριβώς πώς το ξεκινάς. Να μην ξεχάσουμε ότι έχουν χάσει τη γλώσσα, ότι ακόμα και αν ξέρουν ελληνικά σε στην κοινωνία τους, δεν σημαίνει ότι καταλαβαίνουν την καταρρεύουσα της εποχής ή την νομική καταρρεύουσα της εποχής. Οπότε χρειάστηκαν βοήθεια και σε όλη την πορεία της έρευνας τους βοηθούσα. Και έτσι από την πολύ στενή συναναστροφή κατάλαβα και κάπως τις επιθυμίες τους καλύτερα. Και έχουμε συνεργαστεί πολύ στενά μέχρι να έχουμε αποτελέσματα, όχι απλώς επιστημονικά, αλλά και στη δικιά τους τη ζωή. Και εννοώ απαντήσεις, αρχεία, πρόσβαση, ακόμα και μια βασική πράξη γεννήσεως, αν δεν έχεις, σημαίνει πάρα πολύ να είσαι 70 χρονών και να βρεις για πρώτη φορά τη σωστή πράξη γεννήσεως. Μεγάλο πράγμα.
0: Μεγάλο πράγμα. Σήμερα η μέρα της οικογένειας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, όλες οι πτυχές που εμπερικλεί αυτή η λέξη και έννοια. Κυρία Χόντα Φανστίν, πολλές ευχαριστίες σε εσάς για την παρουσία στον Αθήνα 84, για τη σύνδεσή σας με την Ελλάδα και για τη σύνδεσή σας με την έρευνα αυτή. Καλή σας ημέρα.
1: Και σε εσάς και σε όλους τους ακροατές. Θέλω να πω από τους Έλληνες έχω δει μόνο βοήθεια και μόνο συμπαράσταση σε αυτή την υπόθεση. Και με γεμίζει με χαρά και με περηφάνεια που είμαι τώρα πλέον Ελληνίδα. Είναι πραγματικά πολύ ωραία πορεία.
0: Και σας χαρίζουμε μια μυρτιά. Καλημέρα σας.
1: Γεια σας και καλή σας μέρα.

Πουν αύριο χώμα και νερό, 7 παρα 5 σχεδόν ώρα για την κλήρωσή μας, δύο αριθμούς μέχρι το 22, Ευάγγελε. 3 και 18, έφτασε. Εκδόσεις με τέχνιο, η κυρία Ταχιντζή, Υποκράτους 118. Στον πολυχώρο των εκδόσεων με τέχνη του Βαγγέλη Γιαννίτση. Block Delete, εξαιρετικά ενδιαφέρον, ολόφρεσκο αστυνομικό μυθιστόρημα. Μετέχει και στο φεστιβάλ Άγκαθα αστυνομικής λογοτεχνίας ο κύριος Γιαννίτσης. Η νέα τεχνολογία και οι μέανδροι της εξιχνίασης σε μια εποχή που ακόμα και το έγκλημα έχει αλλάξει και έχει γίνει ηλεκτρονικό. Εκδόσεις Πατάκι, η κυρία Νικολακάκη, Ακαδημίας 65, κυρία Νικολακάκη, το τελευταίο πρόβλημα. Αρτούρο Πέρεθ Ρεβέρτε, ο περίφημος συγγραφέας και αυτός, στο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας στο Πολεμικό Μουσείο. Βαγγέλης Δημακόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου, Χρυσός Κόκκινος, στη μουσική επιμέλεια και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αποστολίδης. Καλημέρα στον κύριο Μπούρμπο, στην κυρία Ιωαννίδη, στον κύριο Ζιάβρα, στην κυρία Πελετλή, στον κύριο Δωρή, στην κυρία Χαριτάτου. Πολύ πολύ ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας και την καλημέρα σας. Τι να πεις και τι να αφήσεις για να υποβρύχει ο συντίνο που πιάστηκε στα δίχτυα του ψαρά, για τους αστυνομικούς που τραυματίστηκαν σε κανέναν έλεγχο. Οι άνθρωποι σε ένα όχημα έφυγε, πήγε σε καταβλισμό Ρωμά. 80 άτομα τους επιτέθηκαν στο νοσοκομείο με δαγκωματιές, με πέτρες και ό,τι άλλο φανταστείς. Τι να πεις και τι να αφήσεις. Το κύριο Στράμερ που τραβάει το χαλί του, τραβών του χαλί στη Βρετανία μετά την κατακρίνηση στις εκλογές. Ή για το Ιράν, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου ενώπιση Παγκοσμίου Κυπέλου. Τελετή αποχαιρετισμού να ταξιδέψουν στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Τι να πιάσεις, τι να αφήσεις, εξετάσεις του κοινού δωρεάν, εθελοντές δερματολογίας, μέλη δερματολογικής εταιρείας, αύριο πλατεία Συντάγματος, εκδηλώσεις για τις ημέρες των μουσείων με επίκεντρο την 18η. Τι να πιάσεις, τι να αφήσεις, έρχεται ο ήλιος, είναι όλα που ξημερώνει και απλώνεται το φως της καινούργιας μέρας. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας.

0: FZIN. Η ποιότητα ζωής σε πρώτο πλάνο. Με την Έλενα Μπρέγιανη.
1: Νέα επιστημονική ανασκόπηση επαναφέρει στο προσκήνιο τις ανησυχίες για τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του καπνίσματος στην υγεία. Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, τα ηλεκτρονικά τσιγάρα ενδέχεται να συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου, κυρίως στο στόμα και στους πνεύμονες, αν και οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά ερευνητικά κενά. Η μελέτη βασίστηκε σε δεκάδες έρευνες που δημοσιεύτηκαν τα τελευταία χρόνια και εξετάζουν τόσο βιολογικούς δείκτες σε χρήστες ηλεκτρονικών τσιγάρων όσο και εργαστηριακά δεδομένα. Οι επιστήμονες του ΕΚΠΑ, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Αλεξάνδρα Σταυροπούλου και Θάνος Δημόπουλος, τονίζουν ότι το άτμισμα είναι σχετικά νέο φαινόμενο και δεν υπάρχουν ακόμη μακροχρόνιες μελέτες που να αποτυπώνουν το πραγματικό φορτίο καρκίνου στον πληθυσμό. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι χρήστες ηλεκτρονικών τσιγάρων εκτίθενται σε χημικές ουσίες που θεωρούνται δυνητικά καρκινογόνες. Την ίδια ώρα, οι επιστήμονες υπενθυμίζουν ότι κανένα ηλεκτρονικό τσιγάρο δεν έχει εγκριθεί ως επίσημο θεραπευτικό μέσο διακοπής καπνίσματος, ενώ παραμένουν οι ανησυχίες για τη χρήση τους από εφήβους. Το βασικό συμπέρασμα της ανασκόπησης είναι ότι το άτμισμα δεν μπορεί να θεωρείται κίνδυνο. Αν και εκτιμάται πως είναι λιγότερο βλαβερό από το συμβατικό κάπνισμα, παραμένει άγνωστο πόσο ασφαλέστερο είναι πραγματικά και ποιες θα είναι οι συνέπειες μετά από δεκαετίες χρήσης.
0: Είναι 7.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 7 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, δήλωσε μέσω Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, αφήνοντας σαφείς αιχμές για πιθανή επανέναρξη των επιθέσεων παρά την εύθραυστη εκεχηρία που βρίσκεται σε ισχύ. «Δεν πρόκειται να κάνω υπομονή για πολύ ακόμη με το Ιράν», ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος και κάλεσε την Τεχεράνη να καταλήξει άμεσα σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον. Την ίδια ώρα τη δέσμευση του Κινέζου Προέδρου Σι Τζινπίνγκ ότι η Κίνα δεν θα στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν και ότι είναι έτοιμη να βοηθήσει στο άνοιγμα του στενού του Ορμούζ φέρεται να απέσπασε ο Τραμπ, ο οποίος συνεχίζει την επίσημη επίσκεψή του στο Πεκίνο. Εξέφρασε επίσης την ελπίδα ότι οι σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας θα είναι ισχυρότερες και καλύτερες από ποτέ. Μιλώντας στο Fox News, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε πως ο Κινέζος ομολογός του θα ήθελε να δει ανοιχτά τα στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η Κίνα συμφώνησε να παραγγείλει 200 αεροσκάφη Boeing, ενώ έχει σκοπό να αγοράσει πετρέλαιο και αγροτικά προϊόντα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι συνομιλίες ανάμεσα σε αντιπροσωπείες των κυβερνήσεων του Ισραήλ και του Λιβάνου για την κατάπαυση του πυρός, οι ισχύς στις οποίες εκπνέει την Κυριακή, ήταν θετικές και θα συνεχιστούν σήμερα για δεύτερη ημέρα, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έκανε βουτιά θανάτου με συμμαθήτριά της από τα ράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Η 17χρονη που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση σε ΜΕΒ στο ΚΑΤ έφερε βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις και πολλαπλά κατάγματα. Οι διάβλοι επικοινωνίας Ελλάδας-Τουρκίας έχουν ενεργοποιηθεί, αναφέρουν διπλωματικές πηγές, προσθέτοντας ότι η χώρα μας έχει καταστήσει σαφείς τις ανησυχίες της στο νομοσχέδιο για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα που προωθεί η τουρκική κυβέρνηση. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι τέτοιες κινήσεις δεν συμβάλλουν στο κλίμα των ήρεμων νερών. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης επεσήμανε ότι οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα που επιδιώκει να υλοποιήσει τις προθέσεις μιας χώρας είναι καταδικασμένη να αποτύχει. Δεν θα δεχθούμε αναθεωρητικές προσεγγίσεις, ήταν το μήνυμα του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δέντια από το Αγαθονήσι. Τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην Ξηράητη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, ο οποίος επισκέφθηκε το επιτηρητικό φυλάκιο Γέφυρας Κήπων στην ελληνοτουρκική Μεθόριο. Νέες αιχμές Καραμανλή για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης λίγες ώρες πριν από την έναρξη του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο δεν θα παρευρεθεί. Η σημερινή κυβέρνηση είναι δεμένη στο άρμα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ντόναλντ Τραμπ, τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός σε χαιρετισμό του κατά τη διάρκεια δείπνου που παρέθεσαν οι ΣΕΚΙ και φορείς της Ξάνθης προς τιμήν του πρέσβη της Κίνας. Η δική μας κυβέρνηση είχε μια πολυδιάστατη προσέγγιση στην εξωτερική της πολιτική, τόνισε ο Κώστας Καραμανλής, ενώ αναφερόμενος στη στρατηγική παρουσία της Κίνας, είπε πως το Πεκίνο αναζητούσε την καταλληλότερη πύλη εισόδου προς τις ευρωπαϊκές αγορές και η ετοιμότητα της Ελλάδας να βάλει τον Πειραιά στο χάρτη προκαλεί σε μεγάλη απογοήτευση σε άλλες γειτονικές μας ευρωπαϊκές χώρες. Συκοφαντία και ενορχιστρωμένη λασπολογία του Άδωνη Γεωργιάδη και της κυβέρνησης σε βάρος του, κατήγγειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στο Άξιον 24. Έκανε λόγο για μηντιακό μηχανισμό που προσπαθεί να οργανώσει την ηθική του εξόντωση. Ό,τι έγινε και με τις υποκλοπές. Και τότε πάλι διαρροές και υπονοούμενα, υποστήριξε ο πρόεδρος του Πασόκ και δήλωσε κατηγορηματικά: «Είμαι και ηθικός και νόμιμος. Κάποιοι άλλοι είναι ανήθικοι και παράνομοι και το αποδεικνύουν πολλές δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της Ελληνικής Δικαιοσύνης». Αναφερόμενος στον κύριο Γεωργιάδη, είπε πως είναι ψεύτης και συκοφάντης. Ο διαγωνισμός για την εκμίσθωση από το κτηματολόγιο οικογενειακού ακινήτου στο Ηράκλειο έγινε επικό στα Καραμανλή και Νέας Δημοκρατίας. Δεν μας έδωσαν χρήματα για να γίνει η ανακαίνιση του κτηρίου. Δεν έχω εισπράξει ποτέ το 1 εκατομμύριο ευρώ, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, ενώ επανέλαβε πως δεν έχει βγάλει ούτε 1 ευρώ στο εξωτερικό. Στην εξάρθρωση συμμορίας που διέπρατε κακουργηματικές απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω ψευδών βεβαιώσεων και πλαστογραφιών, με τη συνολική ζημία για τον οργανισμό να ξεπερνά τις 264.000 ευρώ, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Συνελήφθησαν ένας φυσικοθεραπευτής στον Πειραιά, φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος, και δύο ορθοπαιδικοί. Επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση τραμ Ζάπιο με κατεύθυνση προς Σύνταγμα σε νέα θέση επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας και η κυκλοφορία θα διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη γραμμή 6 του τραμ Πικροδάφνη Σύνταγμα σύμφωνα με ενημέρωση της στασή. Στελέχη και εποχικό προσωπικό για να εργαστούν στις δημοτικές κατασκηνώσεις στον Άγιο Ανδρέα αναζητά ο Δήμος Αθηναίων. Ειδικότερα η Δημοτική Αρχή είναι έτοιμη να προσλάβει 153 άτομα εποχικό προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων, μεταξύ των οποίων ναυαγοσώστες, γιατρούς, οδηγούς και κοινωνικούς λειτουργούς. Στο προσωπικό που θα προσληφθεί παρέχονται δωρεάν διαμονή, πλήρης διατροφή και αποδοχές ανάλογα με τη θέση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις ως τις 22 Μαΐου. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικά στοιχεία στην ιστοσελίδα του σταθμού μας athina984.gr. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, ο απολογισμός των ρωσικών μαζικών αεροπορικών πληγμάτων στο Κίεβο κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας έγινε ακόμη βαρύτερος, φτάνοντας στους 21 νεκρούς συμπεριλαμβανομένων τριών παιδιών. Όπως έκανε γνωστό τα ξημερώματα η Ουκρανική Υπηρεσία Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 12 τραυματίστηκαν στη ρωσική πόλη Ριάζαν, νοτιοανατολικά της Μόσχας, που επλήγει από ουκρανική επιδρομή με ντρόνους, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Και ο καιρός, αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου, 17 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
0: Αθήνα 984, στους 98.3.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
4: Μήπως λεφτά?
3: Τα λες και λεφτά!
5: Coupons! Coupons!
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
8: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
7: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Αθήνα 984.
11: Δεν έχει πρόβα η παράσταση ούτε soundcheck το live. Είναι μια και έξω η ζωή σου και ποτέ δεν ρωτάει. Να κι αν σ' αρέσει κι αν γουστάρεις.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Νάτι και η Παρασκευή. Η Παρασκευή σήμερα 15 Μαΐου του 2026. Εδώ είστε συντονισμένες, συντονισμένοι στην ραδιοφωνική μας παρέα στον Αθήνα 984. Ακούτε Mind the Trap με τον Γιώργο Τραπεζιώτη στο μικρόφωνο. Που ο Γιώργος Τραπεζιώτης δεν θα ήταν βέβαια στο μικρόφωνο αν δεν ήταν στην ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Δημακόπουλος. Καλημέρα σας, κύριε Βαγγέλη μας. Αν δεν επιμελούνταν την παραγωγή ο κύριος Πάνος Καβαδάς, καλημέρα και σε εσάς, κύριε Πάνο. Αν ο Χρήστος Κόκκινος δεν διάλεγε τις μουσικάρες που ακούτε και αν η κυρία Ειρήνη Αρκουμάνη δεν ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο να απαντά στις δικές σας κλήσεις στο 213-09-09-100. Υπάρχει βέβαια και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Εδώ απαντάω εγώ. Μέσα από το μέσο Viber μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας 6948-984-984 και πάμε παρακάτω.

Στην επικαιρότητα βέβαια κυριαρχεί η επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα και τα όσα γίνονται εκεί τις τελευταίες ώρες, όσα λαμβάνουν χώρα εκεί τις τελευταίες ώρες. Δεν είναι μια οποιαδήποτε βέβαια συνάντηση δύο ηγετών. Μιλάμε για δύο ηγέτες, δύο πανίσχυρων χωρών που η καθεμία για τους δικούς της λόγους μέσα στις νέες συνθήκες που φαίνεται ότι διαμορφώνονται στον πλανήτη αναζητούν τον περαιτέρω βηματισμό τους. Εγώ δεν θα πω είναι και νέος όμως ο βηματισμός, αλλά και τον περαιτέρω ρόλο τους, αλλά και νέο ρόλο τους αν δούμε τα πράγματα έτσι όπως διαμορφώνονται παγκοσμίως. Έχει καταγραφεί ήδη ο δισταγμός και από τις δύο πλευρές, αλλά έχει καταγραφεί όμως και η θετική διάθεση να μπορέσουν να βρουν κοινά σημεία, κοινά πεδία συνεννόησης, κοινά σημεία επαφών προκειμένου να πάει το πράγμα πιο κάτω. Και η κάθε πλευρά βέβαια προτάσει την δική της ατζέντα και κατ' επέκταση και τη δική της ματιά απέναντι στα πράγματα και σε σχέση με όλα τα μεγάλα ζητήματα που μας απασχολούν.

από την πρώτη στιγμή, από το ξεκίνημα ουσιαστικά των επαφών των δύο αντιπροσωπιών, παρουσία βεβαίως των Xi Jinping και Donald Trump, ήδη από εχθές αυτό είναι δεδομένο και βρίσκεται πάνω στο τραπέζι, είναι η διάθεση της κινέζικης πλευράς να μην υποχωρήσει, να μην κάνει ούτε βήμα πίσω σε σχέση με τα όσα υποστηρίζει το Πεκίνο σε σχέση με την Ταϊβάν. Το περιέγραψε αυτό, άλλωστε το λέγαμε και χθες, ο Κινέζος πρόεδρος τον Αμερικανό ομόλογό του με όλους τους τρόπους και του είπε έτσι ευγενικά ότι καλό είναι να μην υπάρξουν λάθος χειρισμοί σε αυτό το ζήτημα, στο ζήτημα της Ταϊβάν. Την Ταϊβάν που τη θεωρεί κινέζικο έδαφος βεβαίως η Κίνα, από την άλλη πλευρά οι Αμερικανοί την ενισχύουν στρατιωτικά. Οι Κινέζοι θεωρούν λοιπόν ότι θα πρέπει να γίνουν ιδιαιτέρως λεπτοί χειρισμοί προκειμένου να μην έχουμε άλλα και εκεί. Και αν αυτό είναι που προτάσουν γεωπολιτικά οι Κινέζοι και γεωστρατηγικά, από την άλλη οι Αμερικανοί επιμένουν στα όσα συμβαίνουν εκεί στη Μέση Ανατολή. Βασικά δεν συμβαίνουν, στα όσα ήδη έχουν προκαλέσει και για τα μάτια των Ισραηλινών στη Μέση Ανατολή και πιο συγκεκριμένα στο Ιράν. Είχαμε δήλωση του Donald Trump μέσω Truth Social, όπου κάνει ξανά αναφορές και στο Ιράν αλλά και στα στενά του Ορμούζ. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι μπορεί να συνεχιστεί η στρατιωτική εκστρατεία μας εναντίον των Ιρανών. Χωρίς όμως να εξηγήσει περισσότερα, καθότι ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται ότι είναι μάλλον εγκλωβισμένος μέσα σε όλη αυτή την ιστορία που ο ίδιος προκάλεσε, ξαναλέω, ο ίδιος προκάλεσε σε συνεργασία με τους Ισραηλινούς. Οπότε τι το απομένει να κάνει, πέρα από το να εκδηλώνει κάθε φορά τις προθέσεις του, το τι θέλει να συμβεί δηλαδή σε σχέση με το Ιράν, γνωρίζει ότι τα περιθώρια του δεν είναι απεριόριστα και ότι μπορεί να κινηθεί ως ένα βαθμό και γι' αυτό βέβαια πάντα σημειώνει κάποιο χρονικό πλαίσιο στις δηλώσεις του. Πάντα ήταν αυτό το τράτο χρόνο που έδινε και για τις διαπραγματεύσεις. Τώρα εχθές, για παράδειγμα, είπε πριν από λίγες ώρες ότι δεν πρόκειται να κάνω υπομονή για πολύ ακόμη με το Ιράν. Τώρα το πόσο μπορεί να κάνει κάποιος υπομονή, αυτό δεν μετριέται, απλώς μπαίνει πάνω στο τραπέζι και αναμετρηθεί από την άλλη πλευρά, η οποία άλλη πλευρά, η Ιρανική πλευρά, είναι πολύ ξεκάθαρη στις δικές της θέσεις. Ακούσαμε τα όσα έλεγε εχθές ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο κύριος Αραγτσή, στους BRICS, στη Σύνοδο των BRICS, όπου έλεγε, χαρακτήριζε παράνομη όλη αυτή την στρατιωτική εκστρατεία που ξεκίνησαν, την επίθεση που ξεκίνησαν αντίον της χώρας του οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί, παράνομη σε σχέση με τα όσα προβλέπει κάθε κανόνας του διεθνούς δικαίου, και επέμεινε η Ιρανική πλευρά, όπως επιμένει όλο αυτό το χρονικό διάστημα, ότι εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε προκειμένου να προστατεύσουμε τα εθνικά μας συμφέροντα. Αμετακίνητες και ανυποχώρητες λοιπόν οι δύο πλευρές, την ώρα που τη δέσμευση του Κινέζου Προέδρου του Xi Jinping ότι η Κίνα δεν θα στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν και ότι και αυτή είναι έτοιμη να βοηθήσει για την διάνοιξη του στενού του Ορμούζ. Ξανά φέρεται να πήρε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος λέμε, είπαμε ότι συνεχίζει την επίσκεψή του στην Κίνα. Το τι θα γίνει με το Ορμούζ βέβαια και αυτό μένει να φανεί, γιατί καλές οι προθέσεις και οι δηλώσεις καλής θέλης, αλλά από την άλλη όμως είναι και τι αποτυπώνεται πάνω στο πεδίο.

Στα δικά μας εδώ, σήμερα 15 του Μάη ξεκινά το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που μόνο εύκολη πίστα δεν μπορεί να το χαρακτηρίσει κανείς. Κυρίως δεν μπορεί να το χαρακτηρίσει εύκολη πίστα για το σύστημα Μητσοτάκη, για τους ανθρώπους περί τον Πρωθυπουργό, για τον πυρήνα αυτών των ανθρώπων και στελεχών του κόμματος που βρίσκονται στην αυλή του Πρωθυπουργού, έτσι όπως συμβαίνει στα κόμματα τέλος πάντων, καθότι το περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί, μάλλον δεν έχει διαμορφωθεί από μόνο, το έχει διαμορφώσει ο Μητσοτάκης με τις πολιτικές του επιλογές, δεν είναι και τόσο θετικό, δεν αποτυπώνει ένα, θα λέγαμε, θετικό κλίμα ενώπιση του συνεδρίου στους κόλπους Νέας Δημοκρατίας. Και είχαμε και τα πυρά, βέβαια, τα πυρά του Κώστα Καραμάνλη, ο οποίος αναφέρθηκε στον τρόπο που ασκείται η εξωτερική πολιτική από την ελληνική κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια. Ο Καραμανλής, ο πρώην Πρωθυπουργός, ο οποίος τόνισε στο πλαίσιο του χαιρετισμού που απίφθινε στη διάρκεια δείπνου που παρέθεσαν οι ΣΕΚΙ αλλά και φορείς της Ξάνθης προς τιμήν του πρέσβη της Κίνας, είπε ότι η σημερινή κυβέρνηση, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι προσδεμένη στο άρμα των ΗΠΑ και του Ντόναλντ Τραμπ. Τι μας είπε ο Κώστας Καραμανλής? Ότι σήμερα είναι Παρασκευή, δηλαδή, ότι αύριο είναι Σάββατο και μεθαύριο έρχεται Κυριακή. Το αυτονόητο. Είπε επίσης ότι η δική μας, η δική του κυβέρνηση, είχε μια πολυδιάστατη προσέγγιση στην εξωτερική της πολιτική. Τι μας είπε ο Κώστας Καραμανλής? Ότι σήμερα είναι Παρασκευή, δηλαδή αύριο είναι Σάββατο, μεθαύριο είναι Κυριακή. Γιατί πολυδιάστατη ήταν η προσέγγιση προς τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής κάθε κυβέρνησης πριν από την παρούσα κυβέρνηση. Ακόμη και αν ανά εποχές να δει το ζήτημα, από τη μεταπολίτευση και ερχόμενος μέσα από την ιστορία δόθε κάποιος παρατηρητής, μπορεί να δει το πώς ξεκίνησε όλη αυτή η πορεία της χώρας από τη μεταπολίτευση, ξαναλέω, και μετά μέχρι σήμερα, πως η χώρα μας, πως η Αθήνα επέλεξε να στέκεται απέναντι στους γείτονές της αλλά και πέρα από αυτούς, αντιλαμβανόμενη με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο, και ακριβώς αυτή είναι η λέξη που δεν αφορά όμως μόνο στον Καραμανλή, πολυδιάστατα την εξωτερική πολιτική της χώρας, και λόγω της θέσης που έχουμε γεωγραφικά στον χάρτη, αλλά και λόγω της θέσης που έχουμε ιστορικά μέσα στα πράγματα, αλλά και λόγω της θέσης που μπορεί να έχει η Ελλάδα και να την αναπτύξει σε επίπεδο πολιτικής, κοιτώντας προς τα έξω. Αντιλαμβανόμενη βέβαια η χώρα μας ότι δεν είναι μια χώρα που ούτε προκαλεί πολέμους, ούτε αποικιοκρατική δύναμη υπήρξε ποτέ και ούτε θέλει να γίνει, δεν είναι αυτή η προσδοκία και δεν είναι και αυτός ο ρόλος μας στη γειτονιά. Αντιθέτως, η χώρα πάντα λειτουργούσε ως αντίβαρο σταθερότητας απέναντι σε εκείνους που επιδίωκαν την αναστάτωση όχι μόνο εδώ στην γειτονιά αλλά και ευρύτερα στις περιοχές κοντά στη δική μας γειτονιά, που και εκείνες γειτονιά μας είναι αν τα δούμε έτσι μέσα από την σύγχρονη ματιά, ενός κόσμου που φαίνεται πιο ενιαίος από ποτέ, ενός κόσμου που κάθε σημείο του μοιάζει πιο κοντινό σε σχέση με το άλλο από ποτέ. Αλλά επειδή πιαστήκαμε από τον Καραμανλή, και αν ο Καραμανλής είναι το ένα βιχαλάκι που έχει αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή το αναπνευστικό πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας, έτσι για να το δούμε και λίγο ιατρικά, Βαγγέλη Δημακόπουλε, το πρόβλημα, υπάρχουν και άλλες τρεις περιπτώσεις. Κάνα δύο-τρία γκουχ-γκουχ θα ακούσεις από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί αφενός το ένα ζήτημα που ήδη συζητιέται είναι το γεγονός ότι δεν θα βρεθεί στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα δώσει το παρόν ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Κώστας Καραμανλής. Στη διάρκεια του όμως αναμένεται να λάβουν θέσεις, να έχουν το δικό τους αποτύπωμα με τον ένα τον άλλο τρόπο. Θα δούμε. Η επίδοξη για την επόμενη μέρα μέσα στη Νέα Δημοκρατία, δελφίνους τους λένε, εγώ θα πω ενδιαφερόμενοι, θα δούμε τώρα, θα δούμε. Είναι ενδιαφέρουσες πάντως οι επόμενες ημέρες και από Δευτέρα θα έχουμε να πούμε περισσότερα.
Γνωρίζοντες καλύτερα από μένα το ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας, επισημαίνει και ακόμη ένα στοιχείο βέβαια, αυτό που έχει να κάνει με το ίδιο το πρόγραμμα, με το πώς είναι διαμορφωμένο το πρόγραμμα της συνεδριακής διαδικασίας. Ένα πρόγραμμα που για πολλούς φαίνεται ότι έτσι όπως είναι δομημένο υποβαθμίζει, προσπαθεί τουλάχιστον να αποπειράται, προσπαθεί να υποβαθμίσει τον Νίκο Δένδια. Θα πει κάποιος τώρα θα πει κάποιος άλλος και εμένα τι με νοιάζει. Όλα μας νοιάζουν, όλα μας ενδιαφέρουν και όλα έχουν την μεγάλη ή μικρή σημασία τους, αλλά έτσι κι αλλιώς όμως μπαίνουν και αυτά στο τραπέζι ως δεδομένα. Και υπάρχει βέβαια και αυτή η σκιά της επιστολής των 10 πρώην βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, που πάλι κάποια πουλάκια λένε ότι αυτοί είναι οι 10 που υπέγραψαν, γιατί υπάρχουν και άλλοι πέραν αυτών οι οποίοι συμφωνούν με τα γραφόμενα αυτών των 10. Υπάρχει αυτή λοιπόν η επιστολή των 10 πρώην βουλευτών του κυβερνητικού κόμματος, που βέβαια ενόχλησε, είναι το λιγότερο που μπορεί να πει κανείς, το Μαξίμου, καθώς δημοσιεύθηκε με όλη αυτή την φημολογία, τη σιναριολογία που υπάρχει για το άλλο κόμμα για το οποίο συζητάμε και το οποίο μπορεί να έρθει, το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά.

και απέναντι σε όλα αυτά βέβαια ο Μητσοτάκης θα πρέπει να έχει την δική του θέση απέναντι στα πράγματα και αυτό από ό,τι φαίνεται θα το αντιμετωπίσει αφενός εξηγώντας τους συνέδρους, τους παρόντες και στις παρούσες το γιατί είναι αναγκαίο για τη χώρα να κερδίσει η παράταξή του, το κόμμα του, η Νέα Δημοκρατία δηλαδή και αυτές τις εκλογές για να μπει σε μια διαδικασία τρίτης θητείας. Αλλά από την άλλη όμως όλοι αναμένουν να κάνει η κυβέρνηση αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση. Το συνηθίζει αυτό η Νέα Δημοκρατία. Άλλωστε το συνηθίζει ειδικά η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη να αντιπολιτεύεται την αντιπολίτευση, μιλώντας βέβαια για όλα αυτά τα περί τοξικότητας και όλα αυτά τα επικοινωνιακά που τα παίζουν στα δάχτυλα εκεί στο Μαξίμου και οι άνθρωποι που διαχειρίζονται τα της επικοινωνίας του Πρωθυπουργού. Θα δούμε και άλλα όμως στη συνέχεια της εκπομπής. Προς ώρας πάμε σε τίτλους ειδήσεων και συνεχίζουμε σε λίγο. Καλή σας ημέρα.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Η νέα συνάντηση αυτή την ώρα του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζιπίνγκ τη δεύτερη και τελευταία ημέρα της επίσκεψης του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο. Μέσω Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ διαμήνυσε πως η στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ κατά του Ιράν θα συνεχιστεί. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έκανε βουτιά θανάτου με συμμαθήτριά της από τα ράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Νέες αιχμές του Κώστα Καραμανλή για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης λίγες ώρες πριν από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο δεν θα παραβρεθεί. Η σημερινή κυβέρνηση είναι δεμένη στο άρμα των ΗΠΑ και του Ντόναλντ Τραμπ, τόνισε σε εκδήλωση προς τιμήν του πρέσβη της Κίνας. Συκοφαντία και ενορχιστρωμένη λασπολογία του Άδωνη Γεωργιάδη και της κυβέρνησης σε βάρος του, κατήγγειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στο Άξιον 24. Έκανε λόγο για μηδιακό μηχανισμό που προσπαθεί να οργανώσει την ηθική του εξόντωση. Τελευταίο κουδούνι σήμερα στα λύκεια της χώρας, καθώς από Δευτέρα αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση Τραμ Ζάπιο με κατεύθυνση προς Σύνταγμα σε νέα θέση επί της Λεωφόρου Βασιλής Σόλγας. 21 νεκροί συμπεριλαμβανομένων τριών παιδιών, ο απολογισμός των ρωσικών αεροπορικών πληγμάτων στο Κίεβο τη χθεσινή νύχτα. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 12 τραυματίστηκαν στη ρωσική πόλη Ριάζαν από ουκρανική επιδρομή με drones. Και ο καιρός αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. 18 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
3: Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
2: Δύσκολη η κατάσταση αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, την Κηφισία, στη Λεωφόρο Αθηνών, την Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στη Λεωφόρο Συγκρού, την Αρδιτού, τη Βασιλίση Σοφίας, καθώς και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Αυτά κυρίες και κύριοι, μέχρι ώρας, μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
1: Ακούτε Αθήνα 984, στους 98 και 3.

Καλή σας ημέρα. Στον Αθήνα 984 είστε συντονισμένες, συντονισμένοι. Mind the Trap ακούτε. Ο Βαγγέλης Δημακόπουλος είναι στην κονσόλα, ρυθμίζει τον ήχο. Ο Πάνος Καβαδάς επιμελείται την παραγωγή. Η κυρία Αθηνά Κορλίρα είναι στην παρέα μας. Εκεί έξω λέμε τα καλύτερα, στα breaks. Έτσι δεν τα λέμε, Αθηνά, στο χωριό μας, breaks. Εμένα έτσι μου τα λέει η μάνα μου τουλάχιστον. Που είχαμε μείνει. Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Ειρήνη Αρκουμάνη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Απαντάει στο 213-09-09-100 και 6948-984-984. Όλος τρόπος επικοινωνίας. Βαϊμπεράκι τρελό. Απαντάει ο Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, κύριε Βαγγέλη μας.

People have the power, λέει το τραγούδι, και δεν έχουμε πάρει χαμπάρι. Πραγματικά όμως δεν έχουμε πάρει χαμπάρι. Αν είχαμε πάρει έστω και ελάχιστα χαμπάρι ότι ο κόσμος, οι λαοί έχουν τη δύναμη, τα πράγματα σίγουρα θα ήταν καλύτερα.

Καλημέρα στο φίλο τον Τάσο, καλημέρα στη φίλη την Μαρία, στην Πέγγι, καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Δεν έχω ελπίδες να εκλεγώ ξανά, οπότε ας κάνω τον ήρωα. Γράφει συμπαράσταση στον κουβανικό λαό, λευτεριά στην Παλαιστίνη. Καλημέρα στη Βούλα. Μέχρι και το Θουκυδίδη, λέει, επικαλέστηκε ο Κινέζος. Σύ, μήπως και βγάλει.

Άκρη με τον Τραμπ, βούλα μου, αν ήταν τόσο εύκολο να βγάλει κάποιος άκρη με το ροκοκό πολιτικό τίποτα, νομίζω αυτό το είχαμε λύσει το πρόβλημα. Αλλά η αναφορά του Κινέζου στον Θουκυδίδη είναι και δείγμα και λίγο έτσι της σοφίας που πρέπει να κουβαλούν οι πολιτικοί ηγέτες και ειδικά οι ηγέτες χωρών. Οι Κινέζοι χαρακτηρίζονται για τη σοφία τους ιστορικά. Οι Αμερικανοί αναλόγως τις εκδοχές τους δεν... Τέλος πάντων, είναι η περίοδο της ιστορίας που κρίνουν τα πράγματα, για να μην τζουβαλιάζουμε, δεν θέλω

0: Και επειδή λέγαμε για τον πρόεδρο Σι αλλά και για τον πρόεδρο Τραμπ, λέγαμε όμως και για την αναφορά που έκανε ο Κινέζος πρόεδρος στον Θουκυδίδη. Τα νέα έχουν τίτλο σήμερα. Ο Θουκυδίδης, ο Τραμπ και ο Σι, μήνυμα από Κίνα σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μέσω Ελλάδας. Το Πεκίνο προειδοποιεί την Ουάσιγκτον με το παράδειγμα της αρχαίας Αθήνας, της Σπάρτης και του μεταξύ τους πολέμου. Πώς η Ταϊβάν μπορεί να διαδραματίσει τον ρόλο της Κέρκυρας του 5ου π.Χ. αιώνα. Τι συζήτησαν οι δύο ηγέτες για τα στενά του Ορμούς και τα πυρηνικά του Ιράν, πώς εισήλθε ο Μάρκο Ρούμπιο στην Κίνα παρά τις κυρώσεις εναντίον του, πώς υποδέχθηκαν οι Κινέζοι επιχειρηματίες τους Αμερικανούς δισεκατομμυριούχους της τεχνολογίας. Το να κάνεις αναφορά βέβαια στο Θουκυδίδη είναι ένα ζήτημα. Το να καταλάβει ο συνομιλητής σου το τι εννοείς είναι ένα άλλο ζήτημα. Και εδώ νομίζω βρισκόμαστε ακριβώς σε αυτό το σημείο. Πάμε να καλημερίσουμε όμως την καλή φίλη, καλή συνάδελφο, τη διεθνολόγο και δημοσιογράφο, την Ελένη Τσερεζόλ. Ελένη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, σε εσένα και στους ακροατές μας.
0: Πάντα ήταν ζητούμενο και η σοφία στους ηγέτες που κρατούν στα χέρια τους τις τύχες των λαών, αλλά από την άλλη όμως πάντα ήταν το ζητούμενο και αυτό που ανέφερα τώρα εισαγωγικώς, Ελένη Τσερεζόλ, ότι το ένα θέμα είναι τι λέει ένας ηγέτης στον άλλον, αλλά το ζήτημα είναι και τι καταλαβαίνει αυτός που εισπράττει την δήλωση του πρώτου, έτσι. Δεν ξέρω τι κατάλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ από όλα αυτά.
1: Ακριβώς το θέτεις πάρα πολύ σωστά και νομίζω ότι η όλη συνάντηση, η οποία είναι σε επίσκεψη μάλλον, η οποία είναι σε εξέλιξη, αναμένεται μια πολύ ιδιαίτερη συνάντηση των δύο χωρίς τα περιβάλλοντά τους και τις συνοδείες τους σήμερα. Νομίζω ότι η όλη επίσκεψη μέχρι σήμερα δείχνει το πόσο διαφορετικοί είναι αυτοί οι δύο κόσμοι, δηλαδή οι δύο αυτή τη στιγμή μεγαλύτερες χώρες του κόσμου που εκπροσωπούνται από τον πρόεδρο Σι η Κίνα και από τον Ντόναλντ Τραμπ οι Ηνωμένες Πολιτείες, κινούνται σε διαφορετικές τροχές και το ζητούμενο, αυτό είναι άλλωστε και το διακύβευμα της περιβόητης λεγόμενης παγίδας της θεωρίας του Θουκυδίδη που ανέπτυξε, η σχέση μεταξύ μιας κατεστημένης μεγάλης δύναμης σε σχέση με μια ανερχόμενη δύναμη. Και αν κάποια στιγμή αυτές οι δύο τροχές διασταυρωθούν, θα έχουμε τον πόλεμο. Ωστόσο, όπως έχει συμβεί 7 στις 10 φορές σε σχέση με τις συγκρούσεις παγκοσμίως, 7 στις 10 φορές αυτές οι δύο τροχές έχουν όντως καταλήξει σε πόλεμο. Αλλά αυτό που είπες για τις νοοτροπίες, νομίζω ότι αποτυπώθηκε σε αυτά τα πολλά που ακούμε σήμερα, όχι μόνο στα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και στα διεθνή, ότι έχουμε δύο διαφορετικές νοοτροπίες. Δηλαδή, από τη μια έχουμε έναν πρόεδρο Κινέζο, ο οποίος λόγω του πολιτισμού, της καταβολής του τρόπου σκέψης.
0: Είναι για συνάντηση δύο διαφορετικών κόσμων, Ελένη Τσερεζόλ, όπως και να το κάνουμε έτσι. Ακόμη και αν εξαιρέσουμε τον Σι με τον Τραμπ, είναι η συνάντηση της Ανατολής με τη Δύση τώρα εδώ πέρα.
1: Ο Σι, ας πούμε, σκέφτεται με ορίζοντα 30 ετίας τουλάχιστον.
0: Έτσι.
1: Ο Τραμπ σκέφτεται με ορίζοντα 30 δευτερολέπτων, όσο να γράψει με κεφαλαία γράμματα ένα εμπριστικό. Μια εμπριστική ανάρτηση στο δικό του μέσο κοινωνικής δικτύωσης, Truth Social, ακόμα και αυτό ψευδές, μόνο Truth δεν είναι αυτό το μέσο κοινωνικής δικτύωσης, αλλά είναι δικό του και γράφει ό,τι θέλει και κινείται με ορίζοντα 30 δευτερολέπτων ή μερικών 24 ώρων. Εκείνο που έχει ενδιαφέρον είναι, και το οποίο το έπιασαν οι κάμερες, με λίγο κακό ήχο, αλλά από μακριά φάνηκε ότι και έχει να κάνει ακριβώς και με την πολιτισμική διάσταση και την πολιτισμική διαφορά των δύο πλευρών. Και αυτό είναι κάτι, Γιώργο, φυσικά που δεν λύνεται με μία επίσκεψη, όσο επίσημη και αν είναι αυτή. Ανοίγω μια μικρή παρένθεση. Οι Κινέζοι, επειδή έχουν καταλάβει, έχουν διαβάσει, εισαγωγικά το διαβάσει, έχουν αναλύσει πάρα πολύ καλά τον τρόπο σκέψης και τι θέλει ο Τραμπ, ας πούμε, έχουν βάλει έχουν θέσει πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στην επισημότητα της επίσκεψης, στο σούπερ πρωτόκολλο. Δηλαδή και σήμερα η τέτα-τέτ συνάντηση που θα έχουν θα γίνει σε έναν χώρο, σε έναν παλιό αυτοκρατορικό κήπο, όπου είναι πάρα πολύ απομονωμένο, θεωρείται ένα μέρος στο οποίο δεν έχουν πρόσβαση, έχουν πρόσβαση μόνο ελάχιστοι ηγέτες, ο Ομπάμα το 2014, ο Πούτιν, για να δώσουν στον Τραμπ να τον κολακέψουν την ματαιοδοξία του και ότι μόνο αυτός είναι ο μοναδικός και τα λοιπά. Αλλά ένα στιγμιότυπο που έπιασαν οι κάμερες χθεσινό είναι σε μια επίσκεψη, σε μια ξενάγηση που κάνει ο ΣΥ στον Τραμπ και μιλάν για τους πολιτισμούς και λέει ο ΣΥ, εμείς είμαστε ένας πολιτισμός 5.000 ετών. Εντυπωσιάζεται ο Τραμπ, ναι λέει, είμαστε, λέει, έχουμε, λέει, αυτές τις ρίζες. Και είναι χαρακτηριστικό ότι εμέσως ήταν μια, δηλαδή οι διεθνείς αναλυτές το θεώρησαν μια πίκα κατά κάποιο τρόπο, διότι επίσημο δείπνο ο ΣΥ είχε αναφερθεί και είχε πλέξει το εγκόμιο στην Αμερικανική Ανεξαρτησία, δηλαδή στα 250 χρόνια ζωής του σύγχρονου Αμερικανικού κράτους. Βάλε τώρα 250 χρόνια σε σχέση με 5.000 χρόνια πολιτισμό. Υπάρχει μια διαφορά και φαίνεται αυτό. Και νομίζω ότι σε σχέση με...
0: Θα μου επιτρέψεις να πω κάτι εδώ, Ελένη Τσερεζόλη. Αυτό φαίνεται και στον τρόπο που και οι Ιρανοί βάζουν τα πράγματα. Επίσης, ένας πολιτής, μια χώρα που κουβαλάει πίσω της ολόκληρη πολιτιστική ιστορική κληρονομιά χιλιάδων ετών, έτσι, την οποία δεν την αντιλαμβάνονται. Επίσης, και αυτό δεν έχει να κάνει με τα περί θεοκρατικού καθεστώτος, γιατί αυτά είναι επιλογές του τώρα που γίνονται σε πολιτικό επίπεδο. Από την άλλη όμως είναι η λαοί από κάτω και είναι και η ιστορία τους. Αυτά
1: έχει
0: δεν σβήνονται.
1: Έχει να κάνει με βαθιά ριζωμένους πολιτισμούς και αυτό ισχύει για όλη τη Μέση Ανατολή. Δηλαδή όπως και να το πάρεις, από την Μεσόγειο στην Ερυθρά Θάλασσα η Μέση Ανατολή είναι ο χώρος, είναι η γη των παλαιότερων πολιτισμών, δηλαδή και η Κίνα και η Περσία, φυσικά και η Ελλάδα. Όλα αυτά όμως είναι ψηλά γράμματα για τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος, όπως πολύ σωστά είπες, σκέφτεται με ορίζοντα πάρα πολύ στενό και περιορισμένο. Και ας πούμε, ο ορίζοντας αυτή τη στιγμή, και αυτό που τον πιέζει περισσότερο, είναι οι εκλογές του Νοεμβρίου, η midterm elections, και το γεγονός ότι ο πόλεμος που ξεκίνησε κατά του Ιράν, την παρακίνηση βεβαίως του Ισραήλ, γιατί Γιώργο, ας θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι αυτός ο πόλεμος δεν είναι τόσο ο πόλεμος της Αμερικής κατά του Ιράν. Ναι. Είναι ο πόλεμος του Ισραήλ κατά του Ιράν και εντάσσεται στη στρατηγική του Ισραήλ να αλλάξει τη Μέση Ανατολή, να αλλάξει τα σύνορα στη Μέση Ανατολή, να καταστήσει όλη την περιοχή συμβατή στα δικά του συμφέροντα. Και το βλέπουμε αυτό, ξεκίνησαν με αφορμή την επίθεση της Χαμάς τον Οκτώβριο του 23, πυροδότησαν, θέλουν να τελειώνουν με τη Γάζα, ο πόλεμος στο Λίβανο, ο πόλεμος στη Συρία, μην ξεχνάμε ότι πλέον η Συρία είναι ένα διαιρεμένο κράτος, και το διαμάντι του θέματος, αυτό που ήθελαν πάντα να κάνουν οι Ισραηλοί, είναι ο πόλεμος κατά του Ιράν, με κάποιο περιτύλιγμα και καλά να ανατρέπει το καθεστώς. Τώρα, Γιώργο, αν έχεις προσέξει, δεν μιλάει κανείς για ανατροπή του καθεστώτος. Τώρα τελείωσε αυτό, γιατί κατάλαβαν ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση.
0: Δύο πράγματα συμβαίνουν, Ελένη Τσερεζόλη, τώρα για να μην κοροϊδευόμαστε. Αφενός κοροϊδεύουν τον κόσμο με αφηγήματα κουμπωμένα στα μέτρα τους και αφετέρου σφάζουν λαούς. Αυτά συμβαίνουν αυτή τη στιγμή, έτσι, για να μην γελιόμαστε.
1: Σφάζουν λαούς και καταστρέφουν υποδομές.
0: Και εμείς παριστάνουμε εδώ τώρα ότι ξέρω εγώ, δεν ξέρω και εγώ τι, ας πούμε. Εμείς περιμένουμε το Eurovision και το Final Four την άλλη εβδομάδα.
1: Καλά, ας το αφήσουμε αυτό το πράγμα. Είναι, που και αυτό όμως, Γιώργο, η μόνη χώρα που αντιμετωπίζει με όρους στρατηγικούς αυτό το αμφιβόλου αισθητικής πανηγυράκι είναι το Ισραήλ. Το Ισραήλ δεν το αντιμετωπίζει ότι θα στείλουμε ένα τραγουδάκι και τάξη τελείωσε. Το Ισραήλ το αντιμετωπίζει ως ένα προπήγιο πολιτιστικής κυριαρχίας. Mm-hmm. Θέλουν mm-hmm. να εκπέμψουν μηνύματα. Mm-hmm. Κλείνω αυτή την παρένθεση. Αυτή την περίοδο ο Τραμπ, η επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα, μόνο χαλαρή δεν είναι. Διότι σε αντίθεση με το 17 που ήταν η προηγούμενη επίσκεψη, και ο Τραμπ είναι μάλιστα ο πρώτος πρόεδρος που πηγαίνει δύο φορές διαδοχικά στην Κίνα, και ναι. μάλιστα εντός του 26 θα έχουν συνάντηση άλλες 3-4 φορές. Αυτή τη φορά ο Τραμπ έρχεται ως επέτης, επισκέπτεται ως επέτης, ζητά, είναι ο επισπεύδων από το ΣΥ. Και τι ζητά? Η μεσολάβησή του για να σταματήσει ο πόλεμος, είναι στην 76η μέρα. Πήγαιναν για περίπατο, πήγαινε να θα καθαρίσει σε 3 μέρες. Εντάξει, είχαν και τον πόλεμο των 12 ημερών τον Ιούνιο. Να, είδατε τώρα εδώ, θα καθαρίσει 2 εβδομάδων υπόθεση κτλ. Είμαστε στην 76η μέρα και διάβαζα προχθές, Γιώργο, ότι πλέον οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πρόβλημα με τα πυρομαχικά τους. Τελειώνουν οι πύραυλοι, να το πω πάρα πολύ.
0: Και τους έχουν κοστίσει και όλη αυτή η ιστορία και 28 δισεκατομμύρια ως τώρα. Δηλαδή δεν επεξεγέλασε τα ποσά.
1: Ο Χέξεκ προχθές ζήτησε 1,5 τρισεκατομμύριο προϋπολογισμό στρατιωτικό. Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό. 1,5 τρισεκατομμύριο ζήτησε. Θα του το δώσουν, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αλλά αυτή τη στιγμή εκείνος που επισπεύδει, ο ετών, αυτός που ζητά, αυτός που είναι στην αδύναμη θέση, δεν είναι ο ΣΥ, είναι ο Τραμπ. Ο ΣΥ πολύ σοφά θα θέσει, αν δεν το έχει ήδη θέσει, το θέμα, γιατί όπως έχει πει και ο Λόρντος Πάλμες, ένας Βρετανός υπουργός εξωτερικών, τα συμφέροντα, τα κράτη, οι κυβερνήσεις δεν έχουν ούτε μόνιμους εχθρούς, ούτε μόνιμους φίλους. Έχουν μόνιμα συμφέροντα.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, και ο ΣΥ τώρα θα κοιτάξει, αυτή τη στιγμή που είναι αδύναμη και σε αποδρομή η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα κοιτάξει να προωθήσει τα δικά του συμφέροντα. Το δικό του συμφέρον, το συμφέρον της Κίνας αρχίζει από ΤΑΦ, λέγεται Ταϊβάν. Εκείνο που θα ζητήσει, αλλά αυτό θα το δούμε πολύ αργότερα, όπως το ζήτησε και αν ο άλλος ο Τραμπ το δέχτηκε, θα ζητήσει να πάψει πλέον η υποστήριξη, να έχει το ελεύθερο η Κίνα να ασχοληθεί, σε εισαγωγικά το ασχοληθεί, με την Ταϊβάν. Θυμίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα ταμπού. Η κινέζικη διπλωματία, η Κίνα, θεωρεί ότι η Ταϊβάν είναι Κίνα. Το σύνθημα είναι «Μία είναι η Κίνα», δεν υπάρχει άλλη. Και πάντα η Ταϊβάν ζει υπό τη σκιά αυτής της ανασφάλειας. Και λόγω της γεωγραφίας, ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να δεχθεί μία επίθεση. Θυμίζω ότι η Ταϊβάν είναι ένα τεράστιο εργοστάσιο παραγωγής ημιαγωγών, microchips και τα λοιπά, και θεωρείται, βρίσκεται υπό την αμυντική, υπό την στρατιωτική ομπρέλα των Ηνωμένων Πολιτειών. Όχι τόσο τα τελευταία χρόνια, ο Τραμπ δεν έχει κανένα πρόβλημα να το αποσύρει, αλλά το θέμα είναι μέχρι πού. Γιατί είναι ένα, πώς να το πω, ανήκει στον πυρήνα των γεωπολιτικών, γεωστρατηγικών συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών. Και το ερώτημα είναι, δεν ξέρω, είμαι βέβαια, δεν το μάθουμε στο άμεσο μέλλον, αν ο Τραμπ κάνει πίσω σε αυτό το κρίσιμο θέμα, προκειμένου να μεσολαβήσει κατά κάποιο τρόπο η Κίνα στο Ιράν, να πέσουν οι τόνοι, να υπάρξει ειρήνη. Όμως εδώ ας μην ξεχνάμε, και δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι ούτε το Ιράν μπορεί να θεωρηθεί δορυφόρος της Κίνας. Δηλαδή δεν είναι απλά πράγματα ότι αν τα βρούνε για το θέμα της Ταϊβάν θα πάρει τηλέφωνο ΣΥ τους Ιρανούς και θα τους πει εντάξει παιδιά, τώρα μαζεύτε το, βρείτε τέλος πάντων μια συμφωνία.
0: Δεν λειτουργεί έτσι.
1: Δεν πάει έτσι. Εδώ μιλάμε ότι είμαστε πραγματικά, καμιά φορά εμείς το λέμε, είναι λίγο φράση κλισέ, αλλά αυτή τη στιγμή ισχύει. Είμαστε σε μια περίοδο καμπής και επαναχάραξης συνόρων και πολιτικών που θα έχουν συνέπειες για τις επόμενες δεκαετίες. Ιστορικά είμαστε σε μια περίοδο που παραπέμπει στο τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, στον 20ο αιώνα, στη Σύνοδο των Βερσαλιών, που να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι χαράχτηκαν τα σύνορα της Μέσης Ανατολής όπως την ξέραμε πριν την επίθεση των Ισραηλινών, το ξεκίνημα των Ισραηλινών επιχειρήσεων τον Οκτώβριο του 23. Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, στις Βερσαλίες, οι ευρωπαϊκές μεγάλες τότε δυνάμεις της εποχής, κυρίως η Αγγλία και η Γαλλία, κανονικότατα χάραξαν τα σύνορα χωρών όπως το Ιράκ, η Συρία, ο Λίβανος, και στην ουσία χώρισαν, μοίρασαν τις σφαίρες επιρροής.
0: Ο κύριος Σάιξ και ο κύριος Πικό εκείνη την εποχή ήταν.
1: Ακριβώς,
0: και ήταν
1: ακριβώς
0: με τη λογική των σφαιρών επιρροής. Δηλαδή πώς θα μοιράσουμε τα οικόπεδα από εδώ εμείς, από εκεί εσείς. Χωρίς να λαμβάνουν υπόψη ούτε τις ανάγκες των λαών της κάθε περιοχής, ούτε τις εθνοτικές διαφορές που μπορεί να υπήρχαν, ούτε τις θρησκευτικές, τίποτα. Είναι πάρ' το οικόπεδό σου να πάρω εγώ το δικό μου, έχουμε πολύ πετρέλαιο εδώ.
1: Ακριβώς. Απεικιοκρατικές λογικές, προγραμματισμένες για να διαιρούν και να βασανίζουν τους λαούς, να αγνοούν, πώς έλεγε και το πολύ ωραία σχολίασε το ωραίο τραγούδι, το People Have the Power, να βασανίζουν τους λαούς που κανονικά θα ήταν εκείνοι που θα έπρεπε να απολαμβάνουν τη γη τους και τους φυσικούς τους πόρους και τον πλούτο τους, και όμως συνέβη το ακριβώς αντίθετο. Σε μια τέτοια καμπή βρισκόμαστε σήμερα. Επαναχάραξη και αλλαγή των συνόρων.
0: Ελένη Τσερεζόλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου μέρα.
1: Καλή συνέχεια, ευχαριστώ πολύ.

Κάπως έτσι λοιπόν φτάσαμε στο τέλος του σημερινού Mind the Trap εδώ στον Αθήνα 984. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Κατερίνα για το μήνυμά της, για τα καλά της λόγια. Ευχαριστούμε και την Άνση για το μήνυμά της. Καλημέρες και στην Περσεφόνη. Ακολουθούν Αθήνα Κορλίρα, Γιάννης Παπαγεωργίου, το πρωινό μαγκαζίνο εδώ στην συχνότητά μας. Παραμένετε συντονισμένοι, συντονισμένοι. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 7 το πρωί. Μέχρι τότε, το νου σας.

0: Καλημέρα σε όλους και όλες. Είναι Παρασκευή 15 Μαΐου του 2026. Ακούτε την Ελεύθερη Κυκλοφορία, το πρωινό αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984. Για την επόμενη ώρα κοντά σας, στα μικρόφωνα του σταθμού της πόλης, ο Γιάννης Παπαγεωργίου και η Αθήνα Κορλίρα, με τον Βαγγέλη Δημακόπουλο και σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, τον Πάνο Καβαδά, την Όλγα Σιδηροπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, τον Γιώργο Παπάζογλου στην αρχισύνταξη της εκπομπής, την Ειρήνη Αρκουμάνη να απαντά στα δικά σας τηλεφωνήματα στο 213-09-09-100. Όσοι θέλετε, μας στέλνετε μήνυμα στο Viber στο 6948-984-984 ή αν προτιμάτε mail στο 984-ner-papaki-gmail.com.
1: Για ακόμη μία φορά μπορώ να σου εξηγήσω γιατί ποτέ δεν θα κάνουμε καριέρα που βασίζεται στη δημοτικότητα. Δηλαδή δεν θα μας ψηφίσει ποτέ ο κόσμος. Δεν... Μπορεί και αν μας ακούει κιόλας, να είμαστε εμείς οι δύο. Αλλά δεν μου αρέσουν οι κόντρες που φτάνουν στα άκρα, δεν η ακραία ρητορική, η ακραία προσέγγιση, δηλαδή κυβερνητικά για να το πάω. Είμαστε η μεγαλύτερη μεταρρυθμιστική κυβέρνηση, βλέπετε, okay, έχετε κάνει μεταρρυθμίσεις, αντιπολιτευτικά να το πάω. Πεινάει ο κόσμος, okay, ακρίβεια υπάρχει, δεν είμαστε όμως το 2015. Αυτό βγαίνει όσο πλησιάζουμε και στις εκλογές μέρα με τη μέρα και στο κλίμα. Δηλαδή η κόντρα Πασόκ Νέας Δημοκρατίας για το που νίκιασε το σπίτι του Ανδρουλάκης. Όχι, το νίκιασε το νόμιμο και το ηθικό. Όταν όμως ανεβάζεις τους τόνους, ό,τι και να σου συμβεί μετά, κρίνεται στο επίπεδο που έχεις ανεβάσει εσύ. Άρα είναι περίπου σαν να αυτοτροφοδοτούμε μια ένταση που τελικά πάει σε εκλογές και πάει σε εκλογές με λάθος διακυβεύματα και πάει και σε εκλογές απαντώντας σε λάθος ερωτήματα. Και τι ωραία που είναι η Ελλάδα μας που παραμένει έτσι. Εδώ, όσο θυμάμαι εγώ, καμιά 40 χρόνια πολιτικά τα θυμάμαι. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Προσπάθησα να αποφύγω το ποιος νίκιασε πού, γιατί, νόμιμα, ηθικά, όλα αυτά, αλλά το πλαίσιο αυτό.
0: Εγώ έχω να σου πω ότι αν δεν έχεις πληρώσει το φόρο άπαξ, από σήμερα είναι στο 3%. Έφυγε το 4% επιστροφή, είναι στο 3%.
1: Έκπτωση είναι.
0: Η έκπτωση είναι. Τα πλήρωσε όλα. Μπράβο.
1: Και τον ένφια, ο ένφια μπήκε στην κάρτα, να είμαι σίγουρο. Και το.
0: Τι καλό παιδί που είσαι.
1: Δεν. Άμα χρωστάω δεν είμαι καλά, είμαι τρελή, δηλαδή είναι...
0: Πρέπει να είσαι στο κάτω του 0,05% της ελληνικής κοινωνίας. Είναι απολύτω... και εγώ σε αυτό το ποσοστό, αλλά...
1: Θα αλλάξω τη Ελεύθερη Κυκλοφορία, βλαμμένη θα το ονομάσω.
0: Βλαμμένη κυκλοφορία.
1: Συγγνώμη το λέω έτσι, αλλά...
0: Λοιπόν, υπάρχει ένα... Να αλλάξουμε κλίμα. Υπάρχει ένα ιστορικό συγκρότημα κτηρίων, mm-hmm. το είχα δει, το οποίο είναι ακριβώς δίπλα στην απαγορευμένη πόλη. Εκεί είναι η έδρα του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας. Mm-hmm. Δεν μπαίνεις παρά μόνο σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις και με ειδική πρόσκληση. Υπάρχει ειδική φρουρά εκεί, υπάρχουν ειδικοί κανόνες ασφαλείας, γιατί βρίσκεται και το Κρατικό Συμβούλιο. Εκεί λοιπόν, πριν λίγη ώρα...
1: Ο Περισσός, λέω, γνωστός.
0: Ναι, πες το και έτσι. Ναι. Σε μέγεθος είναι τεράστιες εκτάσεις. Είναι ένα τεράστιο συγκρότημα με υπέροχους κήπους, λέω. Είναι όσο είναι η απαγορευμένη πόλη, η οποία είναι αυτό που έβλεπε στο έργο τελευταίος Αυτοκράτορας. Mm-hmm. Φαντάσου ότι το έργο έχει γυριστεί στο 1/3 του χώρου. Είναι μια χανής έκταση. Τέλος πάντων. Εκεί λοιπόν λέγεται, το άνοιξα γιατί δεν μπορώ να το πω, Τζον Κανκάι. 1500 στρέμματα. Εκεί λοιπόν, στον λευκό οίκο της Κίνας, όχι στον Περισσό της Κίνας.
1: Θα σ' ακούσει η πρεσβεία τώρα.
0: πήγε ο Ντόναλντ Τραμπ, συνοδευόμενος από το Xi Jinping. Είναι μια μεγάλη τιμή, γιατί δεν πάνε συνήθως ηγέτες που επισκέπτονται την Κίνα εκεί. Του έκανε τη χάρη και τον πήγε εκεί. Να πούμε ότι η επίσκεψη που ξεκίνησε από προχθές το βράδυ, ώρα δική μας, γιατί έχουμε και τη διαφορά με την Κίνα, ολοκληρώνεται σήμερα το βράδυ.
1: Ταϊβάν αισθάνεται καλά μετά από αυτό. Λέω εγώ τώρα.
0: Ποιος ξέρει. Ό,τι μας πούνε θα μάθουμε.
1: Αυτή η προσέγγιση πολύ μου αρέσει, γιατί είναι ακριβώς ό,τι μας πούνε θα μάθουμε.
0: Ναι, δεν πρόκειται να μάθουμε ακριβώς τι και πώς. Εν πάση περιπτώσει, ολοκληρώνεται η επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ απόψε. Θα έχουν και άλλες συναντήσεις και μάλιστα θα είναι και σε λίγο πιο χαλαρό στυλ, χωρίς τα επιτελεία τους. Θα κάνουν και βόλτα οι δύο ηγέτες.
1: Οι δυο τους, ναι. Χωρίς τα επιτελεία τους.
0: Όχι χωρίς τα επιτελεία τους, όχι χωρίς φρουρά.
1: Και μετάφραση, εικάζω.
0: Νομίζω ότι δεν του χρειάζεται η μετάφραση του Xi Jinping. Ναι, νομίζω ότι ξέρει καλά αγγλικά.
1: και θα μιλήσεις τη γλώσσα της άλλης υπερδύναμης.
0: Όταν είναι σε μεταξύ του συζήτηση, ναι, προφανώς.
1: Επίσης έβλεπα τα νούμερα στο σοβαρό της, τις διαφορές σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές της Κίνας, το πόσο χρέος αμερικάνικο έχει η Κίνα, έχει και το νόημα του αυτό, τις διαφορές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας σε παραγωγή σπάνιων γεών, που σημαίνει ότι πέρα από το ότι μπορεί να τις χρησιμοποιήσει καθορίζει και τις τιμές. Και είδα πάρα πολύ κόσμο από μεγάλους κολοσσούς αμερικανικούς που ουσιαστικά αν ανοίξουμε το κινητό μας, αν ανοίξουμε κάθε συσκευή μας, είναι με κάποιο τρόπο μέσα, να έχουν πάει στην Κίνα και να αρχίσουν το δειλάρισμα.
0: Είδες και τη φωτογραφία που κάνει γκριμάτσες ο Elon Musk δίπλα στον ιδιοκτήτη της BYD, των αυτοκινήτων, έκανε γκριμάτσες, βγάζαν selfie.
1: Το είδα και τον πιτσιρικά Musk είδα.
0: Ναι, ωραία τα πάμε. Πάμε να πούμε και τις ειδήσεις.
1: Να πούμε και τις ειδήσεις. Έχουμε φτάσει 8 και 7 λεπτά με αυτά και με αυτά. Είστε στον Αθήνα 94, είμαστε η Ελεύθερη Κυκλοφορία, Εθνά Γοργέρα και Γιάννης Παπαγεωργίου. Κάθε πρωί σας μεταφέρουμε την επικαιρότητα με κάποιο τρόπο. Πάμε πρώτα απ' όλα να ακούσουμε τις ειδήσεις.
0: Τη μάχη για τη ζωή έχασε χθες το βράδυ 17χρονη μαθήτρια, η οποία νοσηλευόταν στη Μοντάνα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου ΚΑΤ μετά την πτώση της από τον έκτο όροφο πολυκατοικία στην Ηλιούπολη 2 ημέρες νωρίτερα.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως δήλωσε χθες πως θα. Είναι η διαφορά ώρας. Πως θα αισθανόταν καλύτερα αν οι ΗΠΑ είχαν στα χέρια τους το εμπλουτισμένο κατά υψηλό ποσοστό ουράνιο του Ιράν. Νωρίτερα, μέσω Truth Social, είχε δηλώσει ότι η στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, αφήνοντας αιχμές για πιθανή επανέναρξη των επιθέσεων παρά την εξαιρετικά εύθραυστη εκεχηρία που βρίσκεται σε ισχύ. Δεν πρόκειται να κάνω υπομονή για πολύ ακόμη με το Ιράν, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος και κάλεσε την Τεχεράνη να καταλήξει άμεσα σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον. Την ίδια ώρα, τη δέσμευση του Κινέζου Προέδρου Σι Τζιπίνγκ ότι η Κίνα δεν θα στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν και ότι είναι έτοιμη να βοηθήσει στο άνοιγμα του στενού του Ορμούζ, φέρεται να απέσπασε ο Τραμπ, ο οποίος συνεχίζει την επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο. Ο Τραμπ εξέφρασε επίσης την ελπίδα ότι οι σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας θα είναι ισχυρότερες και καλύτερες από ποτέ. Μιλώντας στο Fox News, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε πως ο Κινέζος ομολογός του θα ήθελε να δει ανοιχτά τα σύνορα, τα στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η Κίνα συμφώνησε να παραγγείλει 200 αεροσκάφη Boeing. Επίσης, απίθυνε πρόσκληση στον Πρόεδρο Σι να επισκεφθεί τις ΗΠΑ στις 24 Σεπτεμβρίου.
0: Οι διάβλοι επικοινωνίας Ελλάδας-Τουρκίας έχουν ενεργοποιηθεί, αναφέρουν διπλωματικές πηγές, προσθέτοντας ότι η χώρα μας έχει καταστήσει σαφείς τις ανησυχίες για το νομοσχέδιο για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα που προωθεί η τουρκική κυβέρνηση. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι τέτοιες κινήσεις δεν συμβάλλουν στο κλίμα των ήρεμων νερών. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης επισήμανε ότι οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα που επιδιώκει να υλοποιήσει τις προθέσεις μιας χώρας είναι καταδικασμένη να αποτύχει. Επίσης πρόσθεσε ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι για να αντιδράσει η Ελλάδα σε αυτό. Ωστόσο τόνισε ότι προτυπούμε να ενεργούμε παρά να αντιδρούμε. Δεν θα δεχθούμε αναθεωρητικές προσεγγίσεις, ήταν το μήνυμα του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια από το Αγαθονήσι. Τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην ξηρά ή τη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, ο οποίος επισκέφθηκε το φυλάκιο της γέφυρας των Κήπων στην ελληνοτουρκική Μεθόρια.
1: Ούτε ως σκέψη δεν υφίσταται για εμάς η λύση των δύο κρατών. Δεν θα αποδεχθούμε να συζητήσουμε νομιμοποίηση της παρανομίας και να υπογράψουμε μονιμοποίηση και νομιμοποίηση του διοικητικού πολέμου και του εδαφικού ακροτηριασμού, του διοικητικού πολιτικού και εδαφικού ακροτηριασμού της Κύπρου. Αυτό τόνισε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης κατά την ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής μετά από πρόσκληση του κυρία Κλέμαν.
0: Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα το 2030», από σήμερα και το Σαββατοκυριακό διεξάγεται το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η αναρτήρια ομιλία του Πρόεδρου του Κόμματος και Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Νέες αιχμές Καραμαλή για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης λίγες ώρες πριν την έναρξη του συνεδρίου, στο οποίο είπε ότι δεν θα παρευρεθεί. Η σημερινή κυβέρνηση είναι δεμένη στο άρμα των ΗΠΑ και τον Ντόναλντ Τραμπ, τόνισε σε χαιρετισμό του κατά τη διάρκεια δείπνου που παρέθεσε η ΣΕΚΕ και φορείς της Ξάνθης προς τιμήν του πρέσβη της Κίνας. Η δική μας κυβέρνηση είχε μια πολυδιάστατη προσέγγιση στην εξωτερική πολιτική, τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός, ενώ αναφερόμενο στη στρατηγική παρουσία της Κίνας, είπε ότι η Κίνα αναζητούσε την καταλληλότερη πύλη εισόδου προς ευρωπαϊκές αγορές και η ετοιμότητα της χώρας μας να βάλει τον Πειραιά στο χάρτη προκάλεσε μεγάλη απογοήτευση σε άλλες γειτονικές μας ευρωπαϊκές χώρες.
2: Πάμε στο Πασόκ και στον Νίκο Ανδρουλάκη. Συκοφαντία και ενορχιστρωμένη λασπολογία του Άδωνη Γεωργιάδη και της κυβέρνησης σε βάρος του, κατήγγειλε χθες σε συνέντευξή του στο Άξιον 24. Έκανε λόγο για μηντιακό μηχανισμό που προσπαθεί να οργανώσει την ηθική του εξόντωση. Ό,τι έγινε με τις υποκλοπές και τότε πάλι διαρροές και υπονοούμενα, υποστήριξε ο πρόεδρος του Πασόκ. Είμαι και ηθικός και νόμιμος. Κάποιοι άλλοι είναι ανήθικοι και παράνομοι και το αποδεικνύουν με τις πολλές δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Αναφέρομαι στον Άδωνη Γεωργιάδη, είπε πως είναι ψεύτης και συκοφάντης. Ο διαγωνισμός για εκμίσθωση στο Ηράκλειο, στο ακίνητο στο Ηράκλειο, έγινε επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας. Δεν μας έδωσαν χρήματα για να γίνει ανακαίνιση. Δεν έχω εισπράξει ποτέ 1 εκατομμύριο ευρώ, είπε.
0: Στην εξάρθρωση συμμορίας που διέπρατε κακουργηματικές απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω ψευδών βεβαιώσεων και πλαστογραφιών, με τη συνολική ζημιά για τον οργανισμό να ξεπερνά τις 264.000 ευρώ, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος. Συνελήφθησαν ένας φυσικοθεραπευτής στον Πειραιά, φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος, και δύο ορθοπαιδικοί.
2: Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν, εκ των οποίων ο ένας διακομίστηκε στο 401 νοσοκομείο από την επίθεση που δέχτηκαν από 80 άτομα σε οικισμό Ρωμά μετά από καταδίωξη υπόπτου αυτοκινήτου.
0: Τις προσεχείς ημέρες αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Λάζαρος Κυρίτζογλου, κατά την χθεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης.
2: Την 5η 21 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση των δύο προτάσεων ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ κατά του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή.
0: Επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση τραμ Ζάπιο με κατεύθυνση προς Σύνταγμα σε νέα θέση επί της λεωφόρου Βασιλής Σόλγας και η κυκλοφορία θα διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη γραμμή 6 του τραμ Πικροδάφνη Σύνταγμα, σύμφωνα με ενημέρωση της στάση.
2: Πώς το λέμε στο LinkedIn, we are hiring. Στελέχη και εποχικό προσωπικό για να εργαστούν στις δημοτικές κατασκηνώσεις στον Άγιο Ανδρέα αναζητά ο Δήμος Αθηναίων. Ειδικότερα, η Δημοτική Αρχή είναι έτοιμη να προσλάβει 153 άτομα εποχικό προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων, μεταξύ των οποίων ναυαγοσώστες, γιατρούς, οδηγούς και κοινωνικούς λειτουργούς. Στο προσωπικό που θα προσληφθεί παρέχονται δωρεάν διαμονή, διατροφή και αποδοχές ανάλογα με τη θέση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις έως τις 22 Μαΐου.
0: Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, ο απολογισμός των ρωσικών μαζικών αεροπορικών πληγμάτων στην ουκρανική πρωτεύουσα, το Κίεβο, κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας έγινε βαρύτερος, φτάνοντας στους 21 νεκρούς, συμπεριλαμβανομένων και τριών παιδιών, όπως έκανε γνωστό τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα η Ουκρανική Υπηρεσία Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων. Επιδρομές του Ουκρανικού στρατού με μη επανδρομένα εναέρια οχήματα σκότωσαν ένα άνθρωπο και τραβάντησαν άλλους τρεις στη νότια ρωσική παραμεθόριο περιφέρεια του Μπέλγκοροντ. Σε άλλο επεισόδιο, ένα μη επανδρομένο ντρόουν ανατινάχθηκε κοντά στα σύνορα, τραυματίζοντας δύο ανθρώπους.
2: Οι συνομιλίες ανάμεσα σε αντιπροσωπείες των κυβερνήσεων Ισραήλ και Λιβάνου, ιδίως για την κατάπαυση του πυρός, οι ισχύσεις οποίες εκνέει την Κυριακή, ήταν θετικές και θα συνεχιστούν σήμερα για δεύτερη μέρα, σύμφωνα με δηλώσεις Αμερικανού αξιωματούχου.
0: Νέα πολιτική κρίση στη Μεγάλη Βρετανία, όπου στην παρέτηση 4 υφυπουργών της κυβέρνησης Στάρμερ προσθέθηκε και αυτή του Υπουργού Υγείας, του Wes Stinting, ο οποίος αναμένεται να διεκδικεί στην ηγεσία του Εργατικού Κόμματος αλλά και την Πρωθυπουργία.
2: Και υπό αυτές τις συνθήκες για το Στάρμερ, στην Αττική θα έχουμε σήμερα αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές. Η θερμοκρασία στην πόλη, στην Αθήνα, θα φτάσει το μεσημέρι τους 26 βαθμούς Κελσίου. Αυτή η επικαιρότητα ως στιγμής, όπως την καταγράφουμε, πάμε να πιάσουμε μερικά από τα θέματα της.
0: Και θα ξεκινήσουμε από την πολιτική επικαιρότητα. Να πούμε ότι σήμερα ξεκινάει το συνέδριο, το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας εδώ στην Αθήνα και θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή. Ενώ ο Πρωθυπουργός βρέθηκε χθες στη βράβευση του Μάριο Ντράγκη με το βραβείο Καρλομάγνου. Ο Πάνος Θεοδωρόπουλος είναι μαζί μας και έχει τις λεπτομέρειες. Πάνο, καλημέρα.
3: Καλημέρα σε όλους. Με περίπου 3.000 συνέδρους και 3.500 παρατηρητές, ξεκινά σήμερα το απόγευμα το τριήμερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Μετροπόλιτα Expo. Πρόκειται για το 16ο τακτικό συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος και κεντρικό σύνθημα έχει μαζί για την Ελλάδα του 2030. Η ενακτήρια ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη αναμένεται να ξεκινήσει σε 7.30 το απόγευμα, με τον Πρωθυπουργό, σύμφωνα με πληροφορίες, να κάνει έναν απολογισμό του κυβερνητικού έργου, ενώ αναμένεται να θέσει και το κυβερνόν κόμμα σε προεκλογική τροπολογία τροχιά με στόχο την εξασφάλιση της τρίτης κυβερνητικής θητείας, όπως σημειώνουν οι συνεργάτες του. Το Σάββατο, δεύτερη μέρα των εργασιών του συνεδρίου, θα πραγματοποιηθούν οι τοποθετήσεις των συνέδρων σε 8 θεματικές ενότητες, ενώ θα υπάρξει και συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη με τη συμμετοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Την Κυριακή θα έχουμε την ψηφοφορία για την ανάδειξη των νέων μέλων της Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και το συνέδριο θα ολοκληρωθεί με ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου του Κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, του Κυριάκου Μητσοτάκη, την Κυριακή το βράδυ. Τώρα να πούμε ότι παραμονές του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας είχαμε και την επιστολή 10 πρώην βουλευτών, υπουργών και στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Δημοκρατία χτες, όπου εξαπέλυσαν πειρά κατά του επιτελικού κράτους, άσκησαν κριτική στον Πρωθυπουργό κατηγορώντας τον κυβερνά χωρίς όραμα και υποστήριξαν ότι έχουν χαθεί οι αξίες της παράταξης Κωνσταντίνου Καραμαλή από μια εξουσία που χρησιμοποιεί το όνομα της παράταξης αλλά έχει προπολού απομακρυνθεί από τις αξίες της.
2: Υπήρχε απάντηση σε αυτό,
3: Ναι, Γιάννη, υπήρχε απάντηση. Εκ μέρους της κυβέρνησης ο κ. Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απάντησε ότι είναι προκλητικό να μιλάνε για τον μέλλον της Νέας Δημοκρατίας κάποιοι που πήγαν σε άλλα κόμματα, συνεργάστηκαν με το ΣΥΡΙΖΑ και συνέβαλαν στο να πέσει η τότε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
2: Για ποιους μιλάμε τώρα, γιατί αναφέρομαστε για 10.
3: Ναι, είναι ο Μανώλης Αγγελάκας, ο Γιώργος Βερναδάκης, ο Χρήστος Ζώης, ο Θανάσης Δαλβούρος, ο Αργύρης Δινόπουλος, ο Δημήτρης Πανοζάχος, η Φεδρονία Πατριανάκου, ο Θανάσης Κόρδας, ο Σέρ ο Τσίφτης και ο Σεραφείμ Τσόκας. Αυτοί είναι οι 10 που υπογράφουν την επιστολή, τα 10 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Κάποιοι από αυτούς είχαν διατελέσει και υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Υπήρξε η πρώτη αντίδραση από τον κύριο Μαρινάκη. Δεν νομίζουμε ότι θα δώσει συνέχεια η Νέα Δημοκρατία σε αυτό, τουλάχιστον στην παρούσα φάση. Εξάλλου, χτες είχαμε και τη σκληρή αντιπαράθεση που υπήρξε με το ΠΑΣΟΚ και το κυβερνών κόμμα μετά την καταγγελία, όπως αναφέρατε και εσείς, του κ. Γεωργιάδη για το ακίνητο ιδιοκτησίας του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο κ. Γεωργιάδης έθεσε ζητήματα νομιμότητας και ηθικής. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε το θέμα ως ηθικό ζήτημα, αναρωτώμενος πώς είναι δυνατόν ο κ. Ανδρουλάκης να εισπράττει πάνω από 1,2 εκατομμύρια ευρώ από το δημόσιο και ταυτόχρονα επιθυμεί να αναλάβει την Πρωθυπουργία. Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση δεν θέτει κάποιο θέμα νομιμότητας, καθώς αυτό αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της δικαιοσύνης. Ωστόσο, να πούμε ότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έκαναν λόγο για παράνομη πράξη του κ. Ανδρουλάκη. Μάλιστα, σε πηγαδάκια κυρίως επικαλούνταν το άρθρο 57 του Συντάγματος που προβλέπει τα συμβίβαστα έργα των βουλευτών και υποστήριζαν ότι πρέπει να εξεταστούν με λεπτομερώς η συγκεκριμένη σύμβαση. Υπήρξε σφοδρή σύγκρουση και απαντήσεις από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο τονίζει ότι είναι απόλυτα νόμιμη και διαφανή όλη η διαδικασία, και άσκησε σφοδρή κριτική και στον κύριο Γεωργιάδη και στον κύριο Μαρινάκη.
2: Να, στην Καραμαλίζα θα πάει στο συνέδριο.
3: Ο Καραμαλής δεν θα πάει στο συνέδριο.
2: Αλλά πήγε χθες στους καπνέμπορους που βράβευαν τον πρέσβη της Κίνας.
3: Ναι, βέβαια, και έκανε και μία ομιλία που άσκησε σφοδρή κριτική Γιάννη στο.
0: Για την εξωτερική πολιτική.
3: Για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης. Μάλιστα, πρόταξε τη δική του κυβερνητική εξωτερική πολιτική που άσκησε την περίοδο εκείνη. Είπε ότι άνοιξε τις πύλες για να έρθει η Κόσκο στο λιμάνι του Πειραιά. Γενικά.
2: Δεν το λες καλό αυτό. Ίδιος,
3: ναι. Μίλησε για πολυδιάστατη πολιτική της δικής του διακυβέρνησης, σε αντίθεση με την σημερινή εξωτερική πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν θα είναι εκεί, όπως δεν θα είναι και ο κ. Σαμάρας, ο οποίος βέβαια έχει διαγραφεί από τη Νέα Δημοκρατία και δεν θα μπορούσε έξω των πραγμάτων να παραστεί στο συνεδριό της.
0: Μάλιστα, πάνω να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Και πάμε στο ΠΑΣΟΚ. Έχουμε την Κατερίνα από Παπαβασιλείο.
2: Και εκεί έχουμε την κόντρα Άδωνη Γεωργιάδη ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη με αφορμή το ακίνητο του Νίκο Ανδρουλάκη, της οικογένειας Ανδρουλάκη στην Κρήτη, και είχαμε και μια συνέντευξη του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ χθες το βράδυ. Κατερίνα, καλημέρα.
4: Καλημέρα, Γιάννη Αθηνά, κυρίες και κύριοι. Αργά χθες το βράδυ στο άξονα 24, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απέδωσε όλα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες σε έναν μηδιακό μηχανισμό όπου, όπως είπε, συμμετέχουν υπουργοί, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, η ομάδα Αλήθειας και διάφορα φιλικά site τα οποία προσπαθούν να οργανώσουν την ηθική του εξόντωση. Ό,τι έγινε και με τις υποκλοπές και τότε πάλι διαρροές και υπονοούμενα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, απαντώντας στο κυβερνητικό επιχείρημα αν η νομιμότητα συμβαδίζει με την ηθική, δήλωσε: υπάρχουν και τα δύο, είμαι και ηθικός και νόμιμος. Κάποιοι άλλοι είναι ανήθικοι και παράνομοι και το αποδεικνύουν οι πολλές δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της Ελληνικής Δικαιοσύνης, φωτογραφίζοντας με λίγα λόγια τα σκάνδαλα ΟΠΕΚΕΠΕ, υποκλοπών και Τέμπη. Λέει ο κύριος Γεωργιάδης ότι με ευνόησε ο Γιώργος Παπανδρέου. είναι ψεύτης και συκοφάντης, διότι ο διαγωνισμός έγινε επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας. Τότε άνοιξαν οι προσφορές και το ακίνητο νοικιάστηκε με ανοιχτό διαγωνισμό επί Κώστα Καραμαλή, ανέφερε ο κύριος Ανδρουλάκης. Μάλιστα δήλωσε ότι από τις προσφορές που άνοιξαν, η δική μας, της οικογένειάς του δηλαδή, ήταν η προσφορά του Μειοδότη και έτσι επιλέχθηκε. Ο κύριος Γεωργιάδης λέει ότι υπήρχε και άλλη προσφορά. Έγινε έλεγχος στην προσφορά αυτή και το κτίριο το οποίο είχαν προσφέρει είχε σοβαρά νομικά ζητήματα, ήταν υποθηκευμένο και έτσι δεν το επέλεξαν. Παρήχε δηλαδή κάποιες διευκρινήσεις ο κύριος Ανδρουλάκης με φόντο όλα όσα αναφέρατε και προηγουμένως. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δήλωσε επιπλέον ότι δεν εδόθησαν χρήματα για να γίνει ανακαίνιση του κτιρίου. Είπε επίσης ότι δεν έχει εισπράξει ποτέ το 1 εκατομμύριο ευρώ, εισπράττω 1.000 ευρώ ενίκιο το μήνα μεσοσταθμικά με τον φόρο. Επίσης ανέφερε ότι δεν έχει βγάλει ούτε ένα ευρώ στο εξωτερικό και αυτό όπως είπε φαίνεται στο πόθεν έσχες του. Έχω βάλει από το εξωτερικό. Ας δούμε λοιπόν τα πόθεν έσχες των υπουργών της Νέας Δημοκρατίας για να δούμε ποιοι έχουμε φέρει λεφτά απ' έξω και ποιοι βγάζουν τα λεφτά από την Ελλάδα και κάνουν μετοχές ακίνητα και διάφορες άλλες δραστηριότητες στο εξωτερικό. Εδώ να υπενθυμίσω ότι προημερών όταν δόθηκαν στη δημοσιότητα τα πόθεν έσχεση των πολιτικών αρχηγών και δημιουργήθηκε, προέκυψε αυτό το θέμα, από την ανακοίνωση που υπήρχε από πλευράς ΠΑΣΟΚ αποσαφνίστηκε και από τον κύριο Ανδρουλάκη ότι είχαν ανοίξει στο παρελθόν λογαριασμοί, τους οποίους και δήλωνε, διότι ήταν ευρωβουλευτής εκείνη την περίοδο και έτσι άνοιξαν οι λογαριασμοί του εξωτερικού. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δήλωσε επίσης ότι τρέχει διαγωνισμός για το κτίριο του κτηματολογίου και πρόσθεσε «Εμείς δεν συμμετέχουμε, οι διαγωνισμοί βγαίνουν άγονε, το κτηματολόγιο έκανε μονομερός επέκταση του συμβολέου γιατί δεν έβρισκαν άλλο ακίνητο». Σε ό,τι αφορά τη διάσταση που αναδεικνύει η κυβέρνηση και πάλι περί νόμιμου και ηθικού, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ διερωτήθηκε «Τι μας λένε σήμερα, ότι είναι ανήθικοι όσοι μπαίνουν και κάνουν προσφορές σε διαγωνισμούς του δημοσίου, δηλαδή όποιος Έλληνας πολίτης κατεβαίνει σε ένα διαγωνισμό του δημοσίου που είναι καθαρός και αφορά υπηρεσίες, κτηριακές υποδομές και προμήθειες είναι ανήθικος». Παράλληλα επεσήμανε ότι το θέμα ξεκίνησε από δημοσίευμα που υπογράφει κάποιος κατά κουζινός, ένας δημοσιογράφος δίθεν ερευνητής που δεν υπάρχει σε κάποιο site.
2: Ο Χάρης Δρόμας θα
4: είναι. Έτσι, το μόνο κατά κουζινό που γνωρίζω, το είπε και ο κύριος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη, είναι από τη γνωστή τηλεοπτική σειρά. Και πρόσθεσε λέγοντας, το Μηντιακό Παρακράτος έστησε δημοσίευμα με συκοφαντίες για να προχωρήσει σε πολιτική δολοφονία. Και επιπλέον επανήλθε στο θέμα του πόθεν έσχες λέγοντας ότι έστειλε ο ίδιος επιστολή στην αρμόδια επιτροπή για το πόθεν έσχες. Στήθηκε μια μεγάλη προπαγάνδα για μαύρο χρήμα και άλλη τέτοια. Τα χρήματα αυτά δεν είναι απλά φορολογημένα, αλλά υπερφορολογημένα. Επειδή ήμουν ευρωβουλευτής, πλήρωνε φόρο και στο εξωτερικό και στο εσωτερικό.
2: Δεν μίλησε κανένας για μαύρα πάντως αυτό. Αν θυμάμαι εγώ καλά. Δεν είπε κανένας ότι είναι μαύρα τα χρήματα. Είναι χρήματα τα οποία είχε ο Ανδρουλάκης στο εξωτερικό. Απλά ο λογιστής τον έβαλε στη γωνία, από ό,τι καταλαβαίνω.
4: Εν πάση περιπτώσει, αυτό που αντιλαμβανόμαστε είναι ότι όσο εντείνεται αυτό το κλίμα, θα αναμοχλεύεται με διάφορες αφορμές, διότι στην πραγματικότητα έχουμε μπει σε μια άτυπη προεκλογική περίοδο και το θερμόμετρο χτυπάει κόκκινο. Αντιλαμβανόμαστε τι
0: έχει να γίνει
4: όταν, έτσι, όταν θα πλησιάσουμε στις εκλογές. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση. Αυτό που ανέφεραν χθες, γιατί έχω να σας πω ότι υπήρχε μια ανταλλαγή ανακοινώσεων και δηλώσεων εκατέρωθεν και από πλευράς του κυρίου Γεωργιάδη, από πλευράς του ΠΑΣΟΚ, μετά από τον κύριο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Η ανακοίνωση που έβγαλε η Χαριλάου Τρικούπη κάποια στιγμή παρέπεμπε και προανήγγειλε σε μια κίνηση σε νομικό επίπεδο από πλευράς του κυρίου Ανδρουλάκη, ότι θα κινηθεί δηλαδή δικαστικά. Μάλιστα. Για την υπόθεση. Μένει βεβαίως να δούμε τι ακριβώς θα γίνει.
0: Καταρίνα, σας ευχαριστήσουμε πολύ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
5: Αθήνα 984 στους 98.3.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
8: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
9: Αθήνα 984.

0: Θα καλημερίσουμε τον Κώστα Ράπτη. Είπαμε μερικά πράγματα στις ειδήσεις και εισαγωγικά για το ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Είπαμε και για την πρόσκληση που απίφθηνε ο Ντόναλντ Τραμπ να επισκεφθεί ο Σι Τζιπίνγκ 24 Σεπτεμβρίου την Ουάσιγκτον. Αλλά θα μας συνοψίσει αυτό το ταξίδι και τι θα περιμένουμε και μέσα στην ημέρα ο Κώστας Ράπτης. Καλημέρα, Κώστα.
1: Καλημέρα και από εμένα. Στους κήπους του Ζόνανχάι, της έδρας της κινέζικης ηγεσίας πέθυνε απαγορευμένη του πόλη του Πεκίνου, υποδέχθηκε ο Σι Τζινπίνγκ τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την δεύτερη και τελευταία ημέρα των επαφών τους, πρώτου ο ένικος του Λευκού Οίκου αναχωρήσει το απόγευμα τοπική ώρα για την έδρα του. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τις συνομιλίες με τον Κινέζο ομολογό του παραγωγικές, ενώ και μη κατονομαζόμενοι Αμερικανοί αξιωματούχοι που τον συνοδεύουν θεώρησαν πολύ θετικά τα αποτελέσματα της πρώτης ημέρας των συνομιλιών. Από την πλευρά του Σι Τζινπίνγκ είπε τη φράση κλειδί ότι η πρόοδος της Κίνας είναι συμβατή με το MAGA, δηλαδή με την προσπάθεια της Αμερικής να γίνει και πάλι μεγάλη. Υποσχέθηκε ότι η πόρτα για τις αμερικανικές επιχειρηματικές δραστηριότητες στην Κίνα θα ανοίξει ακόμα περισσότερο, ενώ στο μέγα θέμα των ημερών, που είναι η κρίση στον Περσικό κόλπο, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι τα στενά του Χορμούζ πρέπει να είναι ανοιχτά για την ελεύθερη ροή της ενέργειας και ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα ποτέ, ωστόσο δεν έγινε καμία αναφορά στο ζήτημα της Ταϊβάν, το οποίο ο Κινέζος ηγέτης χαρακτήρισε ως το σημαντικότερο στις συνοαμερικανικές σχέσεις και η Κινέζικη Πρεσβεία στην Ουάσιγκτον είχε συμπεριλάβει με ανάρτησή της την παραμονή της επίσκεψης Τραμπ στις τέσσερις κόκκινες γραμμές του Πεκίνου, που περιλαμβάνουν επίσης το κινέζικο πολιτικό σύστημα, τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το δικαίωμα της Κίνας να αναπτύσσεται όπως νομίζει. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως ο Σι Τζινπίνγκ τον διαβεβαίωσε πως το Πεκίνο δεν θα στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν και ότι είναι έτοιμο να βοηθήσει στο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Αν μπορώ να προσφέρω οποιαδήποτε βοήθεια, θα χαιρόμουν να βοηθήσω, είναι χαρακτηριστικά η φράση όπως την μετέφερε. Παρεπιπτόντως, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ πως θα αισθανόταν καλύτερα αν οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν στα χέρια τους το υψηλού εμπλουτισμού ουράνιο του Ιράν, κάτι που πάντως θα είχε περισσότερο επικοινωνιακή χρησιμότητα, όπως έσπευσε να το σχετικοποιήσει ο ίδιος.
0: Είναι αυτές οι δηλώσεις που κάνει και αφήνει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά, εντάξει.
1: Ναι, προσθέτοντας καλώς ότι θα μπορούσαμε και να το βομβαρδίσουμε ξανά. Αλλά για να επανέλθουμε στις σινοαμερικανικές σχέσεις, ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του που αλλού στο Fox News με ικανοποίηση ανέφερε ότι οι Κινέζοι θέλουν να αγοράσουν πετρέλαιο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και πολύ περισσότερα αμερικανικά αγροτικά προϊόντα όπως σόγια, ενώ γίνεται λόγος και για αγορά 200 αεροσκαφών Boeing. Τώρα, η αντιπαραβολή των ανακοινοθέντων των δύο πλευρών δείχνει μια ενδιαφέρουσα ασυμμετρία. Χωρίς καμία πλευρά να αντικρούει την άλλη, έχει ιδιαίτερη σημασία το ότι, όσο αναφέρει λόγου χάρη το Κινέζικο Υπουργείο Εμπορίου, είναι πολύ λιγότερο ασαφή ως προς τα συγκεκριμένα νούμερα για τα αεροσκάφη, για τη σόγια και ούτω καθεξής, από ό,τι υποστηρίζει η αμερικανική πλευρά. Και μάλιστα συναρτώνται προς τις ανάγκες και τους μηχανισμούς της αγοράς.
0: Άστε. Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η ώρα είναι 8:30. Δέσποινα Μπαρδάκου, τίτλοι ειδήσεων, κίνηση στους δρόμους και επιστρέφουμε.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Νέα συνάντηση αυτή την ώρα του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζιπίνγκ, τη δεύτερη και τελευταία ημέρα της επίσκεψης του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο. Μέσω Truth Social διαμήνυσε πως η στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ κατά του Ιράν θα συνεχιστεί. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έκανε βουτιά θανάτου με συμμαθήτριά της από τα ράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Βρετανίδα τουρίστρια βρέθηκε νεκρή σε πισίνα βίλα στο Μαραθιά Ζακίνθου. Τα ακριβή αίτια του θανάτου της παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα. Νέες αιχμές του Κώστα Καραμανλή για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης λίγες ώρες πριν από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, στο οποίο δεν θα παραβρεθεί. Η σημερινή κυβέρνηση είναι δεμένη στο άρμα των ΗΠΑ και του Ντόναλντ Τραμπ, τόνισε σε εκδήλωση προς τιμήν του πρέσβη της Κίνας. Συκοφαντία και ενορχιστρωμένη λασπολογία του Άδωνη Γεωργιάδη και της κυβέρνησης σε βάρος του, κατήγγειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξή του στο Action 24. Έκανε λόγο για μηδιακό μηχανισμό που προσπαθεί να οργανώσει την ηθική του εξόντωση. Τελευταίο κουδούνι σήμερα στα λύκεια της χώρας, καθώς από Δευτέρα αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση τραμ Ζάπιο με κατεύθυνση προς Σύνταγμα σε νέα θέση επί της λεωφόρου Βασιλής Όλγας. Και ο καιρός αρέσει να φώσει κατά διαστήματα πιο πυκνές, προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. 20 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι.
3: Η κίνηση στους δρόμους με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
2: Στο κόκκινο και σήμερα ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως και τα Σεπόλια. Ταλαιπωρία για τους οδηγούς που βρίσκονται επί της λεωφόρου Αθηνών, καθώς η κυκλοφορία διεξάγεται με τεμποδίων από το ύψος του Χαϊδαρίου έως και τα διυλιστήρια. Καθυστερήσεις παρατηρούνται και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού. Κομφούζιο επικρατεί αυτή την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου από το ύψος της Σαρδιτού, αλλά και στην άνοδο της Συγκρού, κυρίως στην περιοχή του Νέου Κόσμου. Καθυστερήσεις καταγράφονται επίσης στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, κυρίως στην άνοδο της Κηφισίας. Δύσκολη κατάσταση και στη λεωφόρο Κηφισίας, ειδικά στο ρεύμα προς Αθήνα. Στη λεωφόρο Καρέα, καθυστερήσεις σημειώνονται από τον Κόμβο έως την οδό Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου, καθώς και στο λιμάνι του Πειραιά, ενώ αυτή την ώρα οι οδηγοί πρέπει να προσέχουν, διότι η κατάσταση είναι δύσκολη. Αυτά μέχρι στιγμής, κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο και πάλι στους Γιάννη Παπαγεωργίου και Αθήνα Γορλίρα.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

8 και 34 πρώτα λεπτά. Θα πάμε στη συνέντευξη σήμερα. Θα καλημερίσουμε στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική γραμμή τον Υφυπουργό Εργασία και Κοινωνική Ασφάλιση, τον κύριο Κώστα Καραγκού.

0: οποίο σχεδιάζουμε και αυτή είναι και η ουσία του συνεδρίου, είναι να δούμε πώς βλέπουμε την Ελλάδα του 2030, ποιες περαιτέρω αλλαγές πρέπει να γίνουν. Υπάρχει στο τραπέζι το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης, γιατί εκεί πέρα νομίζω και όλα τα κόμματα θα μπουν σε μια διαδικασία να καταθέσουν τις προτάσεις τους, να υπάρξει μια, θα έλεγα, ένας κοινός τόπος, αν μπορεί να υπάρξει ένας κοινός τόπος σε πολύ σημαντικά ζητήματα, όπως έχουν να κάνουν με το κράτος δικαίου, όπως έχουν να κάνουν με την οικονομία, όπως έχουν να κάνουν με τα πολιτιακά, όπως έχουν να κάνουν γενικά με τους θεσμούς, τη δικαιοσύνη. Υπάρχουν λοιπόν ζητήματα τα οποία προφανώς είναι εξαιρετικά κρίσιμα για το επόμενο διάστημα. Οπότε το συνέδριο έχει αυτό τον διτό ρόλο. Πρώτα απ' όλα να δούμε, μπαίνοντας και στο τελευταίο έτος των εκλογών, ποιο είναι το δικό μας όραμα για τα επόμενα χρόνια μέχρι το 2030, αλλά βεβαίως να συζητήσουμε και αυτά τα πολύ σημαντικά ζητήματα της πραγματικής αναθεώρησης, θέματα δηλαδή που θέτει και ο λαός, οι πολίτες, οι Έλληνες πολίτες, σε πολύ κρίσιμους τομείς, όπως είναι η παιδεία, η ανώτατη εκπαίδευση, φερρυπίν, όπως είναι το περιβάλλον, το άρθρο 24 και άλλα άρθρα, όπως το άρθρο 86, που προφανώς είναι και στην επικαιρότητα πολλά χρόνια τώρα, και άλλα ζητήματα.
1: Κύριε Υπουργέ, πριν περάσουμε στα υπόλοιπα πολιτικά θέματα που θέλουμε να συζητήσουμε, μιας και αναφερθήκατε στο όραμα για το 2030, ποιο είναι το όραμα του δικού σας τομέα, του Υπουργείου Εργασίας?
0: Κοιτάξτε, όπως ξέρετε, στο Υπουργείο Εργασίας γίνεται μια, θα έλεγα, πάρα πολύ σημαντική δουλειά, γιατί πολλές φορές λέμε και με την Υπουργό ότι έχει αλλάξει το τοπίο στα εργασιακά. Τι θέλουμε? Θέλουμε μεγαλύτερη προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων, θέλουμε να έχουμε καλύτερους μισθούς, θέλουμε να έχουμε καλύτερες συνθήκες εργασίας. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, με τη νέα κοινωνική συμφωνία, με την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία, υπογράφονται πολύ περισσότερες συλλογικές συμβάσεις εργασίας, και μάλιστα με πολύ σημαντικά ωφέλη για τους εργαζομένους. Πρόσφατα είναι και ο τομέας και εγώ στον οποίο έχω εξειδικεύσει μαζί με άλλους, για την υγεία και την ασφάλεια που αφορά τα δικαιώματα των εργαζομένων. Έχουμε κάνει μια, θα έλεγα, πολύ σημαντική τομή. Έχουμε αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο εντελώς. Το έχουμε εξυγχρονίσει ακριβώς την κατεύθυνση της πρόληψης. Και γενικά για το χώρο της εργασίας, επειδή υπάρχουν πάρα πολλές προκλήσεις που έρχονται μπροστά μας, όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία θα επηρεάσει τις θέσεις εργασίας. Πρέπει δηλαδή να προετοιμάσουμε και τη δική μας αγορά. Βεβαίως δεν έχουμε τόσο μεγάλη έκθεση, να πω την αλήθεια, στις προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης, όμως πρέπει να προετοιμαστούμε, και αυτό κάνει και η Ευρώπη τώρα και με κανονισμό ο οποίος συζητάτε. Πάνε πέρα και πάνω απ' όλα να είναι ο άνθρωπος, ο εργαζόμενος, και να χρησιμοποιούμε όλα αυτά τα εργαλεία για την βελτίωση των συνθηκών εργασίας και όχι βεβαίως για να υποκατασταθούν οι θέσεις εργασίας από την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι πάρα πολλά, θα μπορούσα να μιλάω για πάρα πολλή ώρα. Αντιλαμβάνεστε, είναι πολύ ευρύ.
1: Ναι, εντάξει, τα λέμε επιγραμματικά. Πόδιο,
0: αλλά επιγραμματικά, ναι, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι οι επιχειρήσεις να είναι βιώσιμες και οι εργαζόμενοι να έχουν καλύτερες συνθήκες εργασίας και περισσότερους και καλύτερους μισθούς.
2: Να κάνουμε και ένα-δύο πολιτικά ερωτήματα, γιατί έρχεται συνέδριο. Δεν θα μπω στην λογική το τι έχει ακουστεί από πλευράς ομάδας βουλευτών ή μη εναντίον, τέλος πάντων, της λογικής Νέας Δημοκρατίας, της κυβερνητικής λογικής Νέας Δημοκρατίας, γιατί κατά την άποψή μου σε έναν κόμμα πολύ συλλεκτικό δεν μπορεί παρά αυτό να συμβαίνει. Ωστόσο, υπάρχει μια σημειολογία, και συγγνώμη για το προβοκατόρικο της ιστορίας. Χθες, την ώρα που ο Πρωθυπουργός βράβευε τον Ντράγκη, που έβαζε πλάτη στο κλείσιμο των τραπεζών το 2015, να θυμίσω, ο πρώην αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και ο ασκοτήρ Κώστας Καραμαλής είχε πάει σε βράβευση του Κινέζου πρέσβη. Αυτά τα δύο, και με το δεδομένο ότι δεν θα είναι στο συνέδριο ο Κώστας Καραμαλής, δεν δίνουν και την καλύτερη εικόνα σύμπλευσης.
0: Κοιτάξτε, εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια πολύ μεγάλη παράταξη. Προφανώς, αν ρωτήσετε για τον τελευταίο Νέο Δημοκράτη, θα σας έλεγε ότι στις επόμενες εκλογές θα είναι δύσκολη αυτή η μάχη και πολύ κρίσιμη για τη χώρα. Όλοι θα θέλανε να υπήρχε να ήταν όλες οι δυνάμεις. Το κόμμα ήταν ενωμένο προς αυτή την κατεύθυνση, και αυτή νομίζω θα είναι και η επιδίωξη όλων. Διότι, ξέρετε, στην πολιτική πάντα μπορεί να υπάρχουν και ζητήματα, πάντα μπορεί να υπάρχουν και διαφωνίες, πάντα υπάρχουν και διαφορετικές προσεγγίσεις.

0: πολλές φορές λέω ότι μπορεί να υπάρχουν και προσωπικές ποικιλίες. Είναι ένα θεμητά στην πολιτική. Από εκεί και πέρα βλέπεις τη μεγάλη εικόνα, βλέπεις ποιες είναι οι προκλήσεις, βλέπεις ποιος μπορεί να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις και αναλόγως κάνεις επιλογές. Όλες είναι σεβαστές οι απόψεις. Δεν ξέρω βέβαια τι θα γίνει και αν με ρωτάτε για τον Κώστα Καραμάνη, δεν ξέρω αν θα είναι τελικά στο συνέδριο.
1: Ο ίδιος είπε ότι δεν θέλει να είναι, οπότε.
0: Δεν θα είναι. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι αυτό είναι και το μείζον και, και η πρόκληση και για τη δική μας παράταξη, έτσι. Για τις επόμενες εκλογές να είναι όσο δυνατόν περισσότερες οι δυνάμεις οι οποίες θα συναθρηστούν ώστε να δώσουμε, θα έλεγα, μια πάρα πολύ κρίσιμη μάχη, γιατί δεν είναι εύκολη η κατάσταση, δεν λέω για την Ελλάδα. Η Ελλάδα μπορεί να κάνουμε πολύ ώρα κουβέντα και συζήτηση στο πώς έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια, ενώ πώς έχει αλλάξει προς το καλύτερο. Αλλά δεν είναι μια εύκολη μάχη, διότι βλέπετε και στην Ευρώπη και παντού στον κόσμο υπάρχει μια τεράστια αστάθεια και οικονομική με πολλές προκλήσεις. Οπότε είναι θέματα τα οποία θα τεθούν πηγαίνοντας μέχρι τις εκλογές.
1: Κύριε Καραγκούνη, σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
0: Να είστε καλά.
2: Καλημέρα, κύριος Κώστας Καραγκούνης, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
3: Αθήνα 984 στους 98.3.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Ο επισκέπτης της 7ης μέρας. Κάθε Κυριακή από τη 1 έως τις 2 το μεσημέρι, ο Δημήτρης Τζιβελέκης μαζί με τον καλεσμένο του αναδεικνύουν, σχολιάζουν και αναλύουν τα πολιτικά και κοινωνικά γεγονότα της εβδομάδας που πέρασε. Ο επισκέπτης της 7ης μέρας με τον Δημήτρη Τζιβελέκη.
3: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
7: Αθήνα 984.

0: αφού αναφέρω ότι δυστυχώς υπέκυψα σε τραυματά της η δεύτερη 17χρονη που είχε πέσει από την ταράτσα στην Ηλιούπολη, στην Πολυκατοικία. Πάμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Επίθεση από δεκάδες άτομα δέχτηκαν χθες αστυνομικοί της Δίας σε οικισμό Ρωμά. Τι συνέβη, Δημήτρη Πέρο, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ναι, και γύρω στις 3:20 μια ομάδα των αστυνομικών Δίας εντόπισε ένα αυτοκίνητο το οποίο έκρινε ύποπτο. Έκανε σήμα για να σταματήσει. Ο οδηγός, ωστόσο, ανέπτυξε ταχύτητα και τράπηκε σε φυγή. Ακολούθησε καταδίωξη. Εντοπίστηκε το αυτοκίνητο μετά από λίγο σταθμευμένο στην οδό Δαμασκηνού. Και όταν οι αστυνομικοί πήγαν να το ελέγξουν, εμφανίστηκαν περισσότερα από 80 άτομα από τον διπλανό οικισμό Ρωμά και δέχτηκαν μια άγρια επίθεση με πέτρες, ξύλα και άλλα αντικείμενα. Είχαμε και συμπλοκές σώμα με σώμα. Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστούν δύο αστυνομικοί, ο ένας μάλιστα χρειάστηκε να πάει στο 300 στρατιωτικό νοσοκομείο με χτυπήματα, με τραύματα από πέτρες, ακόμα και από δαγκωματιές. Ενώ υπέστησαν φορές και οι μηχανές των αστυνομικών. Υπήρξε ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων και έγιναν τρεις προσαγωγές που μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Δεν θα λάβουμε πληροφορίες, πρόκειται για έναν άντρα ο οποίος ταυτοποιήθηκε, αναγνωρίστηκε ως ο οδηγός του αυτοκινήτου που έγινε καταδίωξη και δύο γυναίκες που φέρεται να ήταν αυτές τουλάχιστον που δάγκωσαν τον αστυνομικό. Ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για ταυτοποίηση και άλλων ατόμων που συμμετείχαν στην επίθεση κατά των αστυνομικών.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη. Η κρίση στο Ορμούζ και η αύξηση της τιμής των καυσίμων μάλλον φέρνουν και αυξήσεις στα αεροπορικά εισιτήρια. Ισίδωρε Ρούσο, καλημέρα.
0: Και χρόνια πολλά. Ο Ζούκεμπερκ σε μαρτύρησε.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή σας ημέρα και να πούμε και στους ακροατές μας. Η αναστολή λοιπόν της ελεύθερης ναυσιπλοείας στο Ορμούζ, στα στενά του Ορμούζ, έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα και να ταράξει στην αγορά καυσίμων, ενισχύοντας τις ανησυχίες για πιθανές ελλείψεις σε τους επόμενους μήνες, αλλά ταυτόχρονα εκτοξεύοντας και τις τιμές. Η άνοδος τιμές των καυσίμων έχει ήδη επηρεάζει το κόστος των πτήσεων σε μεγάλες αποστάσεις, όπου εκεί έχουν καταγραφεί σημαντικές αυξήσεις ναύλων, αλλά και σε μικρότερες. Οι αυξήσεις δεν είναι αμελητές στην τιμή των εισιτηρίων. Το γεγονός είναι ότι η Ευρώπη, η Γυραιά Ήπειρος και κυρίως το Ηνωμένο Βασίλειο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό υπό εισαγωγές καυσίμων από τη Μέση Ανατολή και ήδη οι υπεύθυνοι αναζητούν κάποιες λύσεις διαφορετικές, κάποιες εναλλακτικές πηγές, έχοντας το βλέμμα στραμμένο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε πρόσφατα ότι δεν υπάρχει εμπόδιο για τη χρήση αμερικανικών καυσίμων αεροσκαφών από τις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες, εφόσον αυτή η μετάβαση γίνει με κάποιον τρόπο έτσι πιο προσεκτικό.
2: Μάλιστα. Εντάξει, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ισίδωρε. Αναμενόμενο νομίζω είναι αυτό που έχουμε. Πάμε όμως, είναι Παρασκευή και πάμε στην Άννα Ευσταθίου, την υπεύθυνη τύπου του γραφείου του Ευρωκοινοβουλίου εδώ στην Αθήνα. Άννα, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
2: Πιάστο από εκεί λοιπόν που αναφερθήκαμε και νωρίτερα, στο βραβείο Καρλομάγνου που βρέθηκε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός εχθές.
4: Ναι, ακούσαμε για το βραβείο Καρλομάγνου στον Ντράγκη. Αυτό που ίσως δεν ξέρουμε είναι ότι κάθε χρόνο απονέμεται και το Ευρωπαϊκό Βραβείο Καρλομάγνου για την Νεολαία, που είναι ένα βραβείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ιδρύματος του Διεθνούς Βραβείου Καρλομάγνου, σε project νέων που προάγουν τη δημοκρατία και ενισχύουν την ενεργό συμμετοχή των πολιτών. Το βραβείο αυτό έχει και οικονομικό και χρηματικό έπαθλο. Φέτος το πρώτο βραβείο απονεμήθηκε στο project Αθήνα, που δεν είναι από την Αθήνα, είναι από την Εσθονία, και υποστηρίζει τη δημοκρατική συμμετοχή και την ανάληψη ηγετικών ρόλων από νέες γυναίκες στην Εσθονία. Ενώ κάθε χρόνο ανακοινώνονται και εθνικοί νικητές. Έτσι, ο φετινός εθνικός νικητής για την Ελλάδα ήταν το έργο από παραμελημένους χώρους σε κρυμμένα διαμάντια, μια πρωτοβουλία νέων ατόμων με σκοπό την εμπλοκή και την ενσωμάτωση της κοινότητας μέσω του πολιτισμού. Είναι μια πολύ όμορφη, πολύ αξιόλογη πρωτοβουλία, στην οποία μπορούν να συμμετέχουν Νέοι από 17 έως 30 ετών κάθε χρόνο, οπότε την επόμενη φορά, αν κάποιος θεωρεί ότι πληρεί τα κριτήρια, είναι όλα online και μπορεί να
2: πάρει μέρος.
4: Μπορεί να πάρει μέρος. Ακόμα.
2: Έχουμε και ολομέλεια όμως την ερχόμενη εβδομάδα στο Ευρωκοινοβούλιο.
4: Έχουμε και ολομέλεια, έχουμε την τελετή επίδροση, την πρώτη τελετή επίδοση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Τάγματος Αξίας που ανακοινώθηκε πέρυσι με αφορμή την συμπλήρωση 70 χρόνων από τη διακήρυξη Σούμαν. Με το Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας θα τιμηθεί και ο Γιάννης Αντετοκούμπο, ο οποίος δεν θεωρείται ότι θα βρίσκεται στο Στρασβούργο την άλλη εβδομάδα, αλλά στο Στρασβούργο θα βρίσκεται η Άγγελα Μέρκελ και ο Λέχ Βαλέσα, μεταξύ άλλων προσωπικότητων που θα παραλάβουν τα εμβλήματα στην πρώτη αυτή τελετή που αναγνωρίζει τη συνεισφορά ανθρώπων στην δημοκρατία και τις αξίες της Ευρώπης. Και εγώ εκεί θα είμαι.
0: Άρα την άλλη Παρασκευή ξέρουμε τι θα συζητήσουμε.
4: Ακριβώς. Και δύο σημαντικά νομοθετήματα, πάρα πολλά τα θέματα και την άλλη εβδομάδα, θα τα πούμε και πιο αναλυτικά την άλλη Παρασκευή. Η προστασία στρατηγικών τομέων από επισφαλείς ξένες επενδύσεις. Πρόκειται για νέα νομοθεσία, νέα έγκριση την τελική έγκριση κανόνων μάλλον, για τον έλεγχο ξένων επενδύσεων που μπορεί να αποτελούν κίνδυνο για την ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επίσης η νέα νομοθεσία που για τη βελτίωση της στήριξης προς τα θύματα εγκληματικών πράξεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτά και άλλα πολλά, αλλά θα τα ξαναπούμε και την άλλη Παρασκευή.
2: Ωραία, άρα ανοτελεία μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή που θα μας τα πεις αναλυτικότερα και πάμε στον αθλητισμό.
0: Έχουμε μπάσκετ και έχουμε και το φαινόμενο, αν δεν κάνω λάθος, όπως το λέει Ξεβανέλη, τα εισιτήρια του Παναθηναϊκού να πηγαίνουν στον Ολυμπιακό για το Final Four. Σωστά.
5: Καλημέρα. Έχει ξεκινήσει η μεγάλη μάχη των εισιτηρίων. Και αυτό από την στιγμή που ολοκληρώθηκε η σειρά του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια, υπάρχει καταιγίδα πωλήσεων και μεταβιβάσεων εισιτηρίων. Κυρίως ναι, εγώ έχω την εντύπωση ότι ξέρεις αυτό που γίνεται στις πάρες, οι φίλοι Παναθηναϊκοί τώρα που δεν θέλουν να πάνε, έχουν φίλους Ολυμπιακούς, τους πλευρίζουν. Και σου λέει δώσουν το εισιτήριο, αφού δεν θα πας να πάω, θα δούμε. Πόσες χιλιάδες θα βρίσκονται Ολυμπιακοί στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Φυσικά δεν ξέρουμε αν θα πάνε όλα σε φίλους του Ολυμπιακού, γιατί μπορεί να βγαίνουν.
0: Πάνε σε φίλους του Βαλένθια, λες εσύ.
5: Όχι, φίλους του Φενέρα.
2: Α, οκ.
5: Οι Τούρκοι μεταφέρουν πολύ κόσμο στα Final Four. Η Βαλένθια θα πάρει τέσσερις. Σίγουρα και η Βαλένθια θα έχει, αλλά νομίζω ότι η Βαλένθια, σε εισαγωγικά, δεν ψώνει σε εισιτήρια στις τρεις περιόδους που η Ευρωλίγκα έβγαλε στον αέρα εισιτήρια. Έτρεξαν Παναθηναϊκοί και Ολυμπιακοί, γιατί είχαμε πει ότι αυτό που έδειχναν οι μετρήσεις ήταν ότι οι Ερυθρόλευκοι και οι φίλαθλοι είχαν πάρει γύρω στις 5 με 5.500 και του Παναθηναϊκού 4 με 4.500 εισιτήρια. Άρα η μερίδα του Λέοντος πήγε σε αυτές τις δύο ομάδες. Βάλτε και τη Φενέρ που είναι η πρωταθλήτρια η περσινή. Σίγουρα λοιπόν. Και κλασικά φυσικά οι φίλοι της Μακάμπη, όπου δεν τους ενδιαφέρει αν θα πάει η ομάδα τους, αλλά τους αρέσει τον μπάσκετ και πάνε στα Final Four. Εάν και εφόσον φέτος ασχολήθηκαν με όσα συμβαίνουν στην περιοχή τους με τον πόλεμο, αλλά θα δούμε, γιατί υπάρχει και ένα deadline για τις μεταβιβάσεις. Μέχρι νομίζω την Κυριακή, διότι η Ευρωλίγκα πρέπει να ξέρει πού έχουν πάει τα εισιτήρια ονομαστικά, γιατί δεν γίνεται έτσι, σου δίνω το εισιτήριό μου και πήγαινε. Είναι κανονικά ηλεκτρονική μεταβίβαση. Γιατί πρέπει να καθοριστούν και το πού θα καθίσουν. Γιατί συνήθως, αν δουν ότι ο όγκος των εισιτηρίων του Παναθηναϊκού που θα ήταν στο απέναντι πέταλο από αυτό που θα κάτσουν οι φίλοι του Ολυμπιακού, τα έχουν πάρει, δεν θα τους αφήσουν να πάνε να καθίσουν στο άλλο πέταλο.
0: Θα τους
5: φέρουν να πάνε όλοι μαζί, ακριβώς. Γιατί στο απέναντι θα πάνε οι φίλοι της Φενέρ. Αυτή τη στιγμή
0: έχει αστυνομία και διοργανωτές, ξεκάθαρα.
5: Ακριβώς. Είπαμε, δεν θα κοιμάται ο αστυνομικός διευθυντής, το είπαμε. Η ΑΕΚ πήρε προβάδισμα στα εσωτερικά play-off για το πρωτάθλημα το ελληνικό. Επικράτησε 87-81 του Άρη στην Σουνέλ Αρένα. Έκανε το 1-0. Θέλει άλλη μια νίκη στο επόμενο παιχνίδι στην Θεσσαλονίκη για να βρεθεί στα ημιτελικά. Και ο Παναθηναϊκός παίζει σήμερα, έτσι. Ούτε καν 48 ώρες δεν έχουν περάσει. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μύκονο στο πρώτο παιχνίδι της σειράς στις 7. Από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός είχε media day, ο Γιώργος Μπαρτζόκας μίλησε για το Final Four. Φυσικά ερωτήθηκε για το αν η απουσία του Παναθηναϊκού είναι θετική για τον Ολυμπιακό και απάντησε ότι εμείς έχουμε τη Φενέρ να παίξουμε, δεν ασχολούμαστε ποιος θα είναι, έχουμε τη Φενέρ, και το ερωτήθηκε αν θα πάει στον τελικό. Και είπε ότι έχουμε τη Φενέρ, ας περάσουμε τη Φενέρ Και βλέπουμε, μίλησε φυσικά ότι πάντα υπάρχει πίεση για όλους στο Final Four. Και θα δούμε λοιπόν τι θα συμβεί. Ποδόσφαιρο. Οριστικά, χωρίς την παρουσία των οπαδών, το Παναθηναϊκός στο τελευταίο του επίσημο παιχνίδι στο Απόστολος Νικολαίδης με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ την Κυριακή. Οι πράσινοι είχαν κάνει ένα αίτημα να μην εφαρμοστεί τώρα, αλλά να μεταφερθεί η ποινή του χρόνου που θα παίζει στο ΆΚΑ για να κλείσει το, για το γήπεδο της Λεωφόρου με επίσημο αγώνα. Αυτό δεν θα συμβεί, αλλά σίγουρα θα συμβεί το αντίο με τις κατάλληλες τιμές μέσω κάποιου.
0: Άρα πιθανότητα το τελευταίο παιχνίδι να ήταν το παιχνίδι που, έχασε, που έδωσε το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ. Πρακτικά.
5: Φαντάσου. Ουσιαστικά ναι. Στην ΑΕΚ, μια και είπες, λοιπόν, έχουν ξεκινήσει οι προετοιμασίες της διήμερης φιέστας και ανακοινώθηκε και το πρόγραμμα.
0: Μπουζουκιών, τι ακριβώς?
5: Όχι, όχι, όχι. Εκδηλώσεων. Από αύριο Σάββατο θα υπάρχει πιο στην πλατεία του ΑΕΤΟΥ η μεγαλύτερη σημαία της ΑΕΚ που έχει γίνει ποτέ. Θα φωταγωγηθεί όλη η περιοχή μέχρι και τα ξημερώματα της Δευτέρας. Όλες οι θύρες του γηπέδου θα είναι ανοιχτές το Σάββατο από τις 5 το απόγευμα να περιμένουν τους οπαδούς για μια πρώτη αποθέωση των πρωταθλητών. Θα κάνει προπόνηση δηλαδή η ΑΕΚ εκεί. Και από εκεί και πέρα θα παιχτεί φυσικά και το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, που ο Ολυμπιακός θέλει νίκη. Ή να το πω καλύτερα, θέλει καλύτερο αποτέλεσμα από τον ΠΑΟΚ για να πάρει εκείνος την δεύτερη θέση και την πρόκριση στα προκριματικά του Champions League.
2: Μάλιστα, λοιπόν, ξέρουμε πού θα είναι ο Γιάννης το
0: Σαββατοκύριακο. Μέσα στους εορτασμούς.
2: Στους εορτασμούς.
0: Να είμαστε καλά.
5: Ο Γιάννης θα δώσει ρεπορτάζ. Τι γίνεται.
2: Λοιπόν, Απόστολε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να πούμε ότι ο καιρός δεν θα είναι πολύ καλός αυτό το Σαββατοκύριακο. Όχι από πλευράς θερμοκρασίας, γιατί θα είναι στα φυσιολογικά εκεί 26-27 βαθμούς. Θα έχουμε αυτά τα λίγες νεφώσεις, μικρές τοπικές βροχές, λάσποβροχές. Θα συνεχιστούν και την άλλη εβδομάδα. Μην πλύνεις αυτοκίνητο.
0: Αποκλείεται, όπως μου τα λες. Μπορώ να σου πω ότι σήμερα έχει γενέθλια ένας από τους αγαπημένους μου μουσικούς. Γιατί κατά τα λοιπά θα καταλάβεις ότι είναι και πολύ κοντρό ρόλο. Ο Μάικ Όλφιλντ γίνεται 73. Στη δεκαετία του 70, το 1973, θα το ακούσουμε σε λίγες μέρες, γιατί ήταν τέλος Μαΐου. Είχε βγάλει τότε το Tubular Bells και μέσω εξορκιστή, συγγνώμη, είχε γίνει διάσημος από την αρχή. Πήγε στη Virgin Records τότε και με το Καλημέρα έκανε και το πρώτο του γάμο. Μπορεί να μην ενδιαφέρει πολλούς, προφανώς, γιατί παντρεύτηκε την Diana Fuller.
2: Αλλά, καλά να είναι.
0: Αλλά την επόμενη μέρα πήρε τηλέφωνο το αφεντικό του και του λέει: έκανε ένα πολύ μεγάλο λάθος. Και το γάμος κράτησε τρεις μήνες όλους και όλους μέχρι να διαλυθεί. Τυπικά μεγάλη καριέρα μέχρι σήμερα. Θεωρείται retired, έτσι τον λένε οι Βρετανοί. Και θεωρείται retired γενικώς. Τραμπικός το 2017. Υπέρ του Brexit αμέσως μετά. Άρα καταβάλω φιλότιμες προσπάθειες για να ακούσουμε μια επιτυχία του. Και ο ίδιος είσαι στις Μπαχάμες.
2: Λοιπόν, με το Crime of Passion κλείνουμε τη σημερινή εκπομπή και αυτή την εβδομάδα. Από το Γιάννη Παπαγεωργίου και την Αθηνά Κορδίου, που ήταν στα μικρόφωνα του σταθμού της πόλης, τον Ευαγγέλη Δημακόπουλο, που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τον Πάνο Καβαδά, την Όλγα Σιδεροπούλου και τον Γιώργο Παπάζογλου στην παραγωγή. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, να μείνετε συντονισμένοι εδώ στο σταθμό της πόλης. Μετά από το δελτίο ειδήσεων, ήδη ακούω τη φωνή της. Είναι εδώ η Σοφία Μπερετάνου για να σας κρατήσει συντροφιά 9 με 10.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: Μαΐου 1911 παραδόθηκε στην Ελλάδα το θρυλικό θωρικτό Γεώργιος Αβέροφ, ένα από τα σημαντικότερα πλοία στην ιστορία του ελληνικού πολεμικού ναυτικού. Το πλοίο κατασκευάστηκε στα ναυπηγεία του Λιβόρνο στην Ιταλία, καθελκίστηκε στις 27 Φεβρουαρίου 1910 και παραδόθηκε επίσημα στην Ελλάδα στις 15 Μαΐου 1911. Το συνολικό κόστος του έφτασε τις 25 εκατομμύρια χρυσές δραχμές. Από αυτό το ποσό, το 1 τρίτο καλύφθηκε από το μεγάλο εθνικό ευεργέτη Γεώργιο Αβέροφ, ενώ τα υπόλοιπα 2 τρίτα καταβλήθηκαν από το ελληνικό κράτος με εξωτερικό δανεισμό. Το θωρικτό Γεώργιος Αβέροφ έμελε να γίνει σύμβολο ναυτικής ισχύος. Κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων, υπό τη διοίκηση του ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτη, πρωταγωνίστησε στις ναυμαχίες του Αιγαίου, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην ελληνική κυριαρχία στη θάλασσα. Οι επιτυχίες του του χάρισαν πολύ γρήγορα το προσωνύμιο «Το τυχερό πλοίο». Υπηρέτησε στον Πρώτο και Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ ήταν το πλοίο που μετέφερε την ελληνική κυβέρνηση στην απελευθερωμένη Αθήνα τον Οκτώβριο του 1944. Σήμερα διατηρείται ως πλωτό μουσείο στο Πάρκο Ναυτικής Παράδοσης Φλίσβου στο Παλαιό Φάλιρο, θυμίζοντας μία από τις πιο ένδοξες σελίδες της ελληνικής ναυτικής ιστορίας.
0: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 9 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Νέα συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ, τη δεύτερη και τελευταία ημέρα της επίσημης επίσκεψης του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο. Ο Κινέζος Πρόεδρος υποδέχθηκε τον Αμερικανό ομολογό του στους κήπους του Τζονγκνανχάι, συγκροτήματος όπου διαμένουν Κινέζοι ηγέτες δίπλα στην απαγορευμένη πόλη. Μέσω Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ διαμήνυσε πως η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, προσθέτοντας ότι δεν μπορεί να κάνει υπομονή για πολύ ακόμη. Στις επαφές του με τον Σι Τζινπίνγκ, φέρεται να απέσπασε τη δέσμευση ότι η Κίνα δεν θα στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν και ότι είναι έτοιμη να βοηθήσει στο άνοιγμα του στενού του Ορμούζ. Παράλληλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι η Κίνα συμφώνησε να παραγγείλει 200 αεροσκάφη Boeing, ενώ έχει σκοπό να αγοράσει πετρέλαιο και αγροτικά προϊόντα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι συνομιλίες ανάμεσα σε αντιπροσωπείες των κυβερνήσεων του Ισραήλ και του Λιβάνου ήταν θετικές και θα συνεχιστούν σήμερα για δεύτερη ημέρα, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έκανε βουτιά θανάτου με συμμαθητριά της από τα ράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Η 17χρονη που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΦ στο ΚΑΤ έφερε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και πολλαπλά κατάγματα. Νεκρή βρέθηκε Βρετανίδα μέσα σε πισίνα τουριστικής βίλας στον Μαραθιά Ζακίνθου. Τα ακριβή αίτια του θανάτου της παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα, ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνα. Το ενδεχόμενο επίσπευσης της ερευνητικής γεώτρησης στο Ιόνιο άφησε ανοιχτό ο Διευθύνων Σύμβουλος της Hellenic Energy Ανδρέας Χιάμισης που συμμετέχει στην κοινοπραξία με την Exxon Mobil και την Energian. Σε ενημέρωση οικονομικών αναλυτών του ομίλου είπε πως έχουμε δεσμευτεί να προχωρήσουμε τη γεώτρηση στο βόρειο Ιόνιο δυτικά της Κέρκυρας η οποία θα πραγματοποιηθεί είτε στο τέταρτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους είτε στο πρώτο τρίμηνο του επόμενου. Σύμφωνα με το προηγούμενο χρονοδιάγραμμα η γεώτρηση θετείται τον Φεβρουάριο του 2027. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» αρχίζει σήμερα το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo με ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου θα κηρύξει ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Θεόδωρος Ρουσόπουλος. Χαιρετισμό κατά τη διάρκεια των εργασιών θα απευθύνουν εκπρόσωποι κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και του Ευρωκοινοβουλίου, καθώς και εκπρόσωποι άλλων κομμάτων της Ελληνικής Βουλής. Νέες αιχμές Καραμανλή για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης λίγες ώρες πριν από την έναρξη του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο δεν θα παρευρεθεί. Η σημερινή κυβέρνηση είναι δεμένη στο άρμα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ντόναλντ Τραμπ, τόνισε σε χαιρετισμό του σε δείπνο προς τιμήν του πρέσβη της Κίνας. Η δική μας κυβέρνηση είχε μια πολυδιάστατη προσέγγιση στην εξωτερική της πολιτική, τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός, ενώ αναφερόμενος στη στρατηγική παρουσία της Κίνας στη χώρα μας, είπε πως το Πεκίνο αναζητούσε την καταλληλότερη πύλη προς τις ευρωπαϊκές αγορές και η ετοιμότητα της Ελλάδας να βάλει τον Πειραιά στο χάρτη προκάλεσε μεγάλη απογοήτευση σε άλλες γειτονικές μας ευρωπαϊκές χώρες. Συκοφαντία και ενορχιστρωμένη λασπολογία του Άδωνη Γεωργιάδη και της κυβέρνησης σε βάρος του, κατήγγειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στο Άξιον 24, με φόντο τη σφοδρή αντιπαράθεση που εξελίσσεται για ακίνητο που μίσθωσε στο δημόσιο. Έκανε λόγο για μηντιακό μηχανισμό που προσπαθεί να οργανώσει την ηθική του εξόντωση. Ό,τι έγινε και με τις υποκλοπές και τότε πάλι διαρροές και υπονοούμενα, υποστήριξε ο πρόεδρος του Πασόκ και δήλωσε κατηγορηματικά: Είμαι και ηθικός και νόμιμος. Κάποιοι άλλοι είναι ανήθικοι και παράνομοι. Και το αποδεικνύουν πολλές δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της Ελληνικής Δικαιοσύνης. Ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε πως ο διαγωνισμός για την εκμίσθωση από το κτηματολόγιο οικογενειακού ακινήτου στο Ηράκλειο έγινε επικός στα Καραμανλή και Νέας Δημοκρατίας. Δεν μας έδωσαν χρήματα για να γίνει η ανακαίνιση του κτηρίου. Δεν έχω εισπράξει ποτέ το 1 εκατομμύριο ευρώ, είπε, ενώ επανέλαβε πως δεν έχει βγάλει ούτε 1 ευρώ στο εξωτερικό. Τελευταίο κουδούνι θα χτυπήσει σήμερα στα λύκεια της χώρας, καθώς από Δευτέρα αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Για την πρώτη και τη Δευτέρα Λυκείου θα διαρκέσουν ως τις 12 Ιουνίου, ενώ για την τρίτη Λυκείου ολοκληρώνονται στις 25 Μαΐου για να ακολουθήσουν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση Τραμ Ζάπιο με κατεύθυνση προς Σύνταγμα σε νέα θέση επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας και η κυκλοφορία θα διεξάγεται και πάλι σε όλη τη γραμμή 6 του Τραμ Πικροδάφνη Σύνταγμα σύμφωνα με ενημέρωση της στασή. Στελέχη και εποχικό προσωπικό για να εργαστούν στις δημοτικές κατασκηνώσεις στον Άγιο Ανδρέα αναζητά ο Δήμος Αθηναίων. Θα προσλάβει 153 άτομα εποχικό προσωπικό διάφορων ειδικοτήτων, όπως ναυαγοσώστες, γιατρούς, οδηγούς και κοινωνικούς λειτουργούς. Στο προσωπικό που θα προσληφθεί παρέχονται δωρεάν διαμονή, πλήρης διατροφή και αποδοχές ανάλογα με τη θέση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις ως τις 22 Μαΐου. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας athina984.gr. Στα διεθνή και πάλι αυξήθηκαν στους 24 οι νεκροί, ανάμεσα τους 3 παιδιά από τους μαζικούς ρωσικούς βομβαρδισμούς που έπληξαν το Κίεβο τη χθεσινή νύχτα. Σήμερα η Ρωσία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 355 ουκρανικά ντρόνους πάνω από περιφέρειές της. Στην πόλη Ριαζάν της κεντρικής Ρωσίας, επίθεση ντρόνου στήχησε τη ζωή σε 3 ανθρώπους, ενώ 12 τραυματίστηκαν, πολυκατοικίες υπέστησαν ζημιές και επλήγει μια βιομηχανική επιχείρηση, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη. Και ο καιρός, αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία ως 26 βαθμούς Κελσίου, 21 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Συνδεόμαστε τώρα με την αίθουσα σύνταξης για την κίνηση στους δρόμους της Αττικής. Η Δέσποινα Μπαρδάκου μας ενημερώνει. Δέσποινα.
2: Καλημέρα, Γαλάτια. Ιδιαίτερα επιβαρημένη αυτή την ώρα η εικόνα στο ρεύμα καθόδου του Κηφισού από το ύψος μεταμόρφωσης και της Νέας Φιλαδέλφειας έως και το Αιγάλεο. Αυξημένη κίνηση και στην άνοδο, κυρίως από την περιοχή του Αιγάλεου προς Νέα Ιωνία και Μεταμόρφωση. Προβλήματα καταγράφονται και στη λεωφόρο Κηφισίας, τόσο στην κάθοδο από Κηφισιά και Μαρούση προς Χαλάνδρη και κέντρο Αθήνας, όσο και κατά τμήματα στην άνοδο. Δύσκολη εικόνα και στη λεωφόρο Μεσογείων, κυρίως κοντά στους κόμβους με την Αττική Οδό και την περιοχή του Χολαργού. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται αυτή την ώρα οι οδηγοί στην Κατεχάκη, ιδιαίτερα στο ρεύμα από Ηλιούπολου προς Καρέα, ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται και στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, κυρίως προς το κέντρο της Αθήνας. Τέλος, καθυστερήσεις καταγράφονται και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού, Γαλάτια.
1: Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Επόμενη ενημέρωση στις 10, τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Σοφία Μπερετάνου.
3: Αθήνα 984, στους 98.3.
0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
3: Αθήνα 984.

Καλημέρα, καλημέρα. Παρασκευή 15 Μαΐου μαζί και αυτό το πρωινό. Σταθερά συντονισμένη στο σταθμό της πόλης, στον αέρα του Αθήνα 94. Συντροφιά με το Βαγγέλη μας, Βαγγέλης Δημακόπουλος στον ήχο. Δίπλα μας ο Πάνος Καβαδάς και η Βαρβάρα Βιτζιλέου. 2-13-09-09-100. Εκεί σας καλημερίζει η Ειρήνη Αρκουμάνη. 6-9-4-8-9-84-9-84. Περιμένουμε τα μηνύματά σας μέσω Viber. 9-84-ONER-gmail.com τα email σας. Το μικρόφωνο μέχρι τις 10 η Σοφία Μπρετάνου.

Σήμερα η εκπομπή μας ήταν λίγο διαφορετική. Τα νέα της ημέρας θα τα πούμε, θα τα περάσουμε λίγο γρήγορα. Θα συζητήσουμε με ειδικούς για φαινόμενα τα οποία μας απασχολούν πάρα πολύ και προσωπικά με έχουν συγκλονίσει. Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν και Σι Τζινπινγκ στο άδειτο της κινέζικης ηγεσίας, δύο προσωπικότητες, δύο πρόεδροι με τελείως διαφορετική προσέγγιση και αν μου επιτρέπετε και διαφορετικό επίπεδο.

Πάμε ευθύς αμέσως να δούμε πώς διαμορφώνεται και η σημερινή επικαιρότητα βάσει των πρωτοσέλιδων των εφημερίδων. Να ξεκινήσουμε από την εφημερίδα των νέων. Μήνυμα από Κίνας, Ηνωμένες Πολιτείες μέσω Ελλάδος. Ο Θουκυδίδης, ο Τραμπ και ο Σι. Το Πεκίνο προειδοποιεί την Ουάσιγκτον με το παράδειγμα της αρχαίας Αθήνας, της Σπάρτης και του μεταξύ τους πολέμου. Πως η Ταϊβάν μπορεί να παίξει το ρόλο της Κέρκυρας του 5ου αιώνα. Η Λιούπολη έχασε τη μάχη και η δεύτερη 17χρονη. Εφημερίδα Καθημερινή, η Αθήνα περιμένει θερμό καλοκαίρι με την Άγκυρα. Επίσημη τουρκική επιβεβαίωση για το νομοσχέδιο με τις γκρίζες ζώνες. Θέλω 100.000 ευρώ, αλλιώς θα σε σκοτώσω. Νέα τηλεφωνική απάτη με στόχο ηλικιωμένους. Παιδιά παγιδευμένα στις οθόνες. Τι συμβουλεύουν οι ειδικοί. Συνέδριο συσπήρωση σήμερα στη Νέα Δημοκρατία. Η Κούβα ξέμεινε από καύσιμα. Τα νέα μέτρα ασφαλείας έφεραν ουρές στα δικαστήρια. Εφημερίδα των Συντακτών, οδικός χάρτης για τις εξετάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Οι κόφτες των πανελλαδικών. Σε ποια μαθήματα παρατηρούνται τα υψηλότερα ποσοστά αποτυχίας, ποιες σχολές δείχνουν φέτος άνοδο και ποιες πτώση βάσεων. Πώς η δυσκολία των θεμάτων προσαρμόζεται στις ανάγκες ροής των εισακτέων. Σύνοδος κορυφής Ηνωμένων Πολιτείων Κίνας. Ο Σι δίδαξε στο Τραμπ savoir vivre μεταξύ υπερδυνάμεων. Ελεκτικό συνέδριο, μπλόκο σε νέα γραμμή του ΟΣΕ στην Καβάλα. Ο ΠΚΠΕ γεωπώνει στα πρόθυρα έκρηξης. Εφημερίδα Δημοκρατία, έσχατη προδοσία πλέον η συνέχιση του κατευνασμού έναντι της Τουρκίας. Το πολυνομοσχέδιο που στέλνει προσκύρωση ο Ερντογάν κωδικοποιεί όλες τις παράνομες διεκδικήσεις της Άγκυρας και αποτελεί θανάσιμο κίνδυνο για την εθνική μας κυριαρχία. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, κραστές τιμών για νεόδμητα και παλαιά ακίνητα. Ευρωπαϊκή έπαινη για την Ελλάδα, το μήνυμα Μητσοτάκη, τα εύσημα Μέρτς και η υπόκληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Ντράγκη. Εφημερίδα Μανιφέστο, όλοι μαζί για την Ελλάδα του 2030, συμβόλαιο αλήθειας και εμπιστοσύνης και δέσμευση για τη χώρα που μπορούμε να χτίσουμε εφόσον επιλέξουμε την ενότητα αντί του διχασμού, τη δράση αντί της αδράνειας και την ελπίδα αντί του κινησμού. Πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη, Παύλος Μαρινάκης, γεννώνται ερωτήματα στο ηθικό σκέλος. Πώς είναι δυνατόν ο Νίκος Ανδρουλάκης να εισπράττει ποσά από το δημόσιο πάνω από 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Εφημερίδα Απογευματινή, γαλάζια πανστρατιά για την Ελλάδα του 2030. Ολόκληρο το πρόγραμμα Metropolitan Expo, τα ιστορικά συνέδρια της παράταξης. Τζινπινγκ Τραμπ, λεπτές ισορροπίες με χαμόγελα και καυτά μηνύματα. Τέλος με την εφημερίδα Κόντρα, ηθικά έκθετος ο Νίκος Ανδρουλάκης οφείλει να διακόψει άμεσα τη σύμβασή του με το κτηματολόγιο. Δεν γίνεται και αρχηγός και προμηθευτής του δημοσίου να ξεκαθαρίσει αν φοβάται κάτι και δεν φέρνει το 1 εκατομμύριο από το Βέλγιο στην Ελλάδα. Τέλος, συναγερμούς αρχές, ανησυχητική αύξηση παρόμοιων περιστατικών, νέα απόπειρα αυτοκτονίας ανηλίκου στη Θεσσαλονίκη.

0: Δείχνει να καταραίουν τα παιδιά μας. Νέα απόπειρα αυτοκτονίας ανηλίκου στη Θεσσαλονίκη, μια μέρα μετά την συγκλονιστική τραγωδία στην Ηλιούπολη. Είναι τεράστια τα κενά στις μονάδες ψυχικής υγείας. Αυτά τα τραγικά περιστατικά αναδεικνύουν όσο ποτέ την ανάγκη ενίσχυσης των δομών ψυχικής υγείας για παιδιά και εφήβους. Και σε αυτό το σημείο, έτσι όπως ξεκινήσαμε, η σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθεί αποκλειστικά με αυτό το κομμάτι. Να καλημερίσω τον πρώην πρόεδρο σε ΠΑΠΣΥ και τον χωριό ΣΟΣ, ψυχολόγο, τον κύριο Παναγιώτη Χονδρό. Τι κάνετε?
1: Καλή σας μέρα, καλά.
0: Νομίζω ότι δεν φτάνει η ώρα, κύριε Χονδρέ, να συζητήσουμε για ένα θέμα το οποίο έχει ρίζες ιστορικές. Πρέπει να το δούμε και να το αναλύσουμε και πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Έχουμε το ένα περιστατικό μετά το άλλο. Το κοριτσάκι 17 ετών, το οποίο έκανε βουτιά στον Ισθμό. Δύο κορίτσια που βούτυξαν μαζί στο κενό από την ταράτσα μιας πολυκατοικίας και άλλη απόπειρα ενός νέου παιδιού χθες στη Θεσσαλονίκη.
1: Δυστυχώς και τα νούμερα ευρύτερα μας δείχνουν. Το παρατηρητήριο αυτοκτονικότητας κλίμακα δείχνει ότι πέρυσι συνολικά σε αυτή την ηλικία είχαμε 6 αυτοκτονίες και αυτή τη στιγμή το Μάιο έχουμε φτάσει δυστυχώς στις 10. Και θα πρέπει ίσως να σκεφτούμε και τις απόπειρες, δηλαδή στις περιστατικά που δεν μάθαμε, που για μας προσπάθησαν να βάλουν τέλος στη ζωή τους.
0: Το πρόβλημα δεν ξεκινάει από την προβολή του γεγονότος, αλλά από το ίδιο το γεγονός. Σίγουρα είναι περιστατικά τα οποία δεν θα τα μάθουμε ποτέ. Το θέμα είναι ότι έχουμε τρομακτική ανάγκη και τα παιδιά μας να προστατευθούν, να ενημερωθούν και να δούμε τι συμβαίνει.
1: Έχετε δίκιο και πρέπει σημαντικό ακόμα και σε αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση πρέπει να σκεφτούμε ότι υπάρχουν τρόποι να αντιμετωπίσουμε και να υποστηρίξουμε τους γονείς και τα παιδιά και όλους όσους εμπλέκονται. Πρέπει να σκεφτούμε, για παράδειγμα, τώρα αυτή τη στιγμή πόσο ανάγκη υποστήριξη έχουν οι γονείς, οι συμμαθητές των παιδιών, οι καθηγητές, οι εκπαιδευτικοί. Και υπάρχουν τρόποι να τους βοηθήσουμε, αλλά και πέρα και αργότερα από το φύγμα από αυτό το συγκεκριμένο περιστατικό, πώς μπορούμε να προλάβουμε να φτάνουμε σε αυτή την κατάσταση.
0: Ναι, αυτό είναι το πλέον σημαντικό. Η έγκυρη αναγνώριση συμπεριφορών, μια ανοιχτή συζήτηση στα παιδιά μας μπορεί να κάνει τη διαφορά. Τι χρειάζεται εμείς οι γονείς να προστατεύσουμε, να κάνουμε, να ενημερωθούμε για να προστατεύσουμε τα παιδιά μας? Γιατί ξέρετε, υπάρχει αυτή η συζήτηση ότι ο γονιός ευθύνεται, ο γονιός πρέπει να ενημερώνεται, ο γονιός είναι αυτός που προστατεύει το παιδί του. Δεν είναι μόνο αυτό όμως.
1: Ο γονιός έχει αυτό το πολύ δύσκολο ρόλο. Δεν εκπαιδευόμαστε και να γίνουμε γονείς, δεν υπάρχει κάποιος χρυσός οδηγός. Αλλά υπάρχουν τρόποι να υποστήριξουμε τους γονείς στο να κάνουν το ρόλο τους, να μεγαλώσουν τα παιδιά. Και όπως ο γονιός μαθαίνει στο παιδί του, μπορεί να δείξει το παιδί του, να το οδηγήσει από απλά πράγματα, να μάθει να ντύνεται, να μάθει να προσέχει κάποια πράγματα μικρό. Έτσι και αργότερα, καθώς μεγαλώνουν, μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να κάνουν σχέσεις, να μιλάνε, να συνδέονται, να αντιμετωπίζουν πράγματα. Mm-hmm. Και αυτό, όπως είπατε και εσείς, πρέπει να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να γυρίσουμε σε κάποια βασικά, πώς ακούμε τα παιδιά. Και ακόμα και αυτό, δηλαδή, τα παιδικά χωριά ΣΟΣ που εργάζομαι υλοποίησαν τον προηγούμενο χρόνο, mm-hmm, στο πλαίσιο του Υπουργείου Υγείας και της UNICEF ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα υποστήριξη γονέων με σεμινάρια, με ομάδες κτλ.
0: Ακούμε πολύ συχνά αυτό το ψυχική ανθεκτικότητα. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό?
1: Είναι να βοηθήσουμε τα παιδιά σε κάποια βασικά, να τα μάθουμε, να μπορούν να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους, που ειδικά στην εφηβεία είναι αρκετά έτσι έντονα και δύσκολα, να τα βοηθήσουμε να αναπτύσσουν σχέσεις, υγιείς σχέσεις με τους φίλους τους, σύνδεση με την κοινότητα, όπως το λέμε. Και υπάρχουν τρόποι να προφοβηγήσουμε και να υποστηρίξουμε και τους γονείς και τα παιδιά γι' αυτό. Και είναι αυτό που είπατε, να μάθουμε πρώτα απ' όλα να ακούμε τα παιδιά. Την προηγούμενη εβδομάδα συνδρομητικά κάναμε, ως ειδικά χωριά ΣΟΣ, κάναμε ένα φόρουμ για αυτό το θέμα, πώς υποστηρίζουμε γονείς. Και σε αυτό το πλαίσιο είχαμε καλέσει και παιδιά και νέους. Υπήρχε μια μαθήτρια, μια φοιτήτρια και μιλήσαν στο τέλος για το τι θεωρούν ότι τι θα περιμέναν από τους γονείς. Και ήταν εντυπωσιακό πόσο καθαρό και σαφή λόγο είχαν τα παιδιά. Άρα μας υπενθυμίζει ότι πρέπει να τα ακούμε. Άρα για να τα ακούμε πρέπει να δημιουργήσουμε χώρο. Τώρα το απλό από μέσα στο σπίτι, που είναι το πρώτο που μπορούμε να. Μπορεί να μην μπορούμε να ελέγξουμε την ευρύτερη κοινωνική κατάσταση, τα πράγματα που μας φοβίζουν, η κοινωνική κατάσταση, η οικονομική ευρύτερα, το εκπαιδευτικό σύστημα ευρύτερα, αλλά μέσα στο σπίτι κάποια πράγματα να ξεκινήσουμε από εκεί με μικρά βήματα και μετά να δούμε όλους τους υπόλοιπους τομείς.
0: Μπορούν οι γονείς να καλύψουν τα κενά, γιατί το συζητάμε.
1: Όχι μόνοι τους. Είναι βασικό ότι ούτε ένας γονιός, μια οικογένεια πρέπει να είναι μόνη της, ούτε μια κοινότητα, ούτε ένα σχολείο. Είπατε πριν και τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Mm-hmm. Έχουν αναπτυχθεί αρκετά πράγματα τον τελευταίο καιρό. Υπάρχουν σίγουρα κενά. Αλλά είναι πολύ χαρακτηριστικό στο συγκεκριμένο συμβάν η διατομιακή συνεργασία. Τι εννοώ, οι υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, οι εκπαιδευτικοί υπάρχουν θεωρητικά. Το συγκεκριμένο σχολείο για παράδειγμα δεν είχε κοινωνικό λειτουργό ή ψυχολόγο, αλλά έχουν μία φορά την εβδομάδα. Αφενός να ενισχυθεί αυτό, αλλά και αυτοί οι ψυχολόγοι να μπορούν να διασυνδεθούν με τις υπηρεσίες κατευθείαν, τις ψυχικής υγείας, οι υπηρεσίες παιδικής προστασίας, οι γονείς να μάθουν να συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς. Προσεγγίσαμε πάρα πολλά σχολεία, στην αρχή πάνω από 50 τον προηγούμενο χειμώνα, και οι εκπαιδευτικοί συνεχώς μας λέγανε το παράπονό τους ότι οι γονείς δεν εμφανίζονται. Και το λέμε με την έννοια να τους κατηγορήσουμε.
0: Υπάρχει κίνητρο για να μπορέσουν και εκείνοι να εμπιστευτούν και τη δημόσια παιδεία. Εδώ μου λέτε ότι δεν υπήρχε στο σχολείο των κοριτσιών, των νέων αυτών παιδιών που κατέληξαν με τέτοιο τραγικό τρόπο, ψυχολόγος.
1: Σας λέω και το επόμενο δημοτικό σε σχολεία που υπάρχουν, μας λένε οι ψυχολόγοι των σχολείων και οι εκπαιδευτικοί.
0: Ωστόσο δεν υπήρχε εκεί ψυχολόγος.
1: Είμαστε ακόμα πιο πίσω, άρα πρέπει αφενός και αυτό να ενισχυθεί, ακόμα περισσότεροι επαγγελματίες μέσα στα σχολεία, αλλά και αυτοί να δουλέψουν, για παράδειγμα, πρέπει να βρούμε τρόπους να μπορούν, όταν λέμε ότι οι γονείς δεν εμφανίζονται στο σχολείο, δεν είναι για να τους κατηγορήσουμε, για να βρούμε τρόπους, αυτό που είπατε, να το κάνουμε να έχει νόημα. Δηλαδή, η υποστήριξη μπορεί να γίνει μέσω της εργασίας, η εργασία να διευκολύνει, να δίνει άδειες, ή να κάποια εκπαιδευτικά ή κάποιες δραστηριότητες να γίνονται στον χώρο της εργασίας. Μπορούμε για γονείς με μικρά παιδιά να φροντίσουμε έναν απλό, δηλαδή, να έχει δύο επαγγελματίες, ο ένας να υποστηρίζει το γονιό, να του κάνει ένα σεμινάριο, μια ομάδα, και να χρειάζεται ένας ακόμα επαγγελματίας να κρατάει τα παιδιά. Θέλουμε να δούμε τέτοιες πρακτικές μεθόδους, έτσι ώστε μπορεί να είναι το διαδίκτυο. Κάναμε αρκετά σεμινάρια και βλέπουμε ότι ήταν δύσκολο να έρθουν οι γονείς. Όταν κάναμε διαδικτυακά σεμινάρια, είχαμε μεγαλύτερη υποστήριξη. Και το θέμα σε αυτά είναι αυτό, να δημιουργήσουμε χώρους που να γίνεται συζήτηση και με τη σειρά τους οι γονείς και αυτό να κάνουν από μικρά τα παιδιά να μαθαίνουν ότι σε ακούω, συζητάμε. Και άρα όταν δυσκολέψουν τα πράγματα, δηλαδή πριν φτάσουμε, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ ότι τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς τους απασχολούν πάρα πολύ όλα αυτά τα θέματα, βία, εξάρτηση από φόνες, εξαρτήσεις κτλ. Αλλά πρέπει να δούμε τι γίνεται πριν, αν το παιδί όταν ζοριστεί έχει κάποιον να πάει να μιλήσει.
0: Και να αναγνωριστεί το σύμπτωμα. Το σύμπτωμα να αναγνωριστεί είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν υπάρχουν.
1: Ειδικά για αυτό που λέμε για την αυτοκτονία.
0: Υπάρχουν σημάδια.
1: Ναι, πάντα υπάρχουν και πρέπει να είμαστε κάπως έτοιμοι να ακούσουμε. Δηλαδή, όταν μας πει κάποιος ότι δεν αντέχω άλλο, δεν νιώθω, θέλω να πεθάνω, να μην το θεωρήσουμε ότι είναι της εφηβείας, ότι είναι κάτι που θα περάσει, γιατί δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να κάνω. Να μιλήσουμε, να ξέρουμε πού μπορούμε να απευθυνθούμε. Υπάρχουν στη χώρα δύο γραμμές που παρέχουν υποστήριξη. Το 136 είναι 24ωρο, δωρεάν, ανώνυμο, με εξειδικευμένους επαγγελματίες και για παιδιά και για εφήβους. Άρα μπορεί κάποιος, έστω μια ερώτηση, έστω πού μπορώ να απευθυνθώ. Υπάρχει εθνική γραμμή για την αυτοκτονία. Πολλές φορές δεν τα γνωρίζουμε αυτά.
0: Γι' αυτό είμαστε εδώ να μας τα πείτε.
1: Είναι φοβερό πόσο σε μεγάλες πόλεις και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, πολύ έχει πάρα πολύ πληθυσμό, πώς μπορεί κάποιοι να νιώσουν μόνοι τους εντελώς, είτε γονείς είτε παιδιά, να νιώθουν ότι δεν έχω κανέναν να μιλήσω ή ακόμα και αν μιλήσω κάποιος να ακούσει αυτό που είπα.
0: Οπότε το πρόβλημα θεωρείτε είναι ότι δεν ακούμε τελικά, δεν ακούμε τα παιδιά μας και πρέπει.
1: Γιατί είπατε ένα θέμα που έγινε ότι αναφέρθηκαν οι Πανελλήνιες. Τα παιδιά νιώθουν ότι ο μοναδικός στόχος είναι να πετύχουν στις Πανελλήνιες. Οι γονείς και αυτοί πιέζονται ότι πρέπει να είμαστε τέλειοι για τα παιδιά μας, να τους προσφέρουμε όλες τις δραστηριότητες, να οπωσδήποτε να σπουδάσουν ή να τους προσφέρουμε πάρα πολλά πράγματα. Και πιέζονται, όλο το σύστημα πιέζεται πάρα πολύ. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα μερικές φορές να χάσουμε κάποια κομμάτια και να μην βρίσκουμε χρόνο τα 5 λεπτά μέσα στη μέρα να ρωτήσουμε πώς ήταν η μέρα σου, πώς πέρασες στο σχολείο, έγινε κάτι. Και όταν το ρωτήσουμε, πραγματικά να είμαστε και εμείς σε θέση να ακούσουμε το παιδί.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω, να σας καλημερίσω, κύριε Χόντρο, ψυχολόγος και στα χωριά ΣΟΣ και πρώην πρόεδρος της ΕΠΑΨΗΝΑ. Είστε καλά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.

Και το σημαντικό δικό μας ρόλο, το ρόλο σε εμάς που δημοσιολογούμε, που έχουμε ένα μικρόφωνο, που έχουμε φωνή, που γράφουμε, που αναπαράγουμε. Πόσο σημαντικό είναι να μην αναπαράγουμε στιγμές αυτών των παιδιών, τα λόγια τους, καθώς ο παγκόσμιος, ο ίδιος Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συστήνει να μην το δραματοποιούμε, να αποφεύγουμε τους εντυπωσιακούς τίτλους ή την τοποθέτηση της είδησης, να μην λέμε λεπτομέρειες, να μην εξειδανικεύουμε. Η αυτοκτονία δεν μπορεί να παρουσιάζεται ως λύση σε προβλήματα ή σαν μια ηρωική πράξη. Και κάπως τα είδαμε εδώ στο δικό μας μικρό κόσμο, στη δική μας χώρα, λίγο διαφορετικά.

Ακούσαμε, αν μου επιτρέπετε να το πω αυτό, έναν μαραθώνιο για το τι οδήγησε τα παιδιά αυτά σε μια πράξη τραγική αυτοχειρίας, πόσο καταπιεσμένα είναι, πόσο άδικα ζούμε, σαν να ήταν μια λύση.

Είναι ώρα να συζητήσουμε επί της ουσίας για τα θέματα ψυχικής υγείας, για τις αποστάσεις που δημιουργούνται στις οικογένειες, να καταπραίνουμε τον πόνο των παιδιών και την αγωνία των παιδιών μας και όχι το απελπιστικό, και όχι να αναδείξουμε τον απελπιστικό κόσμο που ζούμε και που ζούμε όλοι.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Η επίσκεψη του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα μπορεί να θεωρηθεί ορόσημο, δήλωσε ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ κατά τη συνάντησή του με τον Τραμπ στο Ζονγκνανχάι. Επιβεβαίωσε ότι οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε πολλές συμφωνίες συνεργασίας και συνένεση σε διεθνή ζητήματα. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών που επιβιβάζεται αυτή την ώρα στο προεδρικό αεροσκάφος χαρακτήρισε το ταξίδι στην Κίνα ως ιστορικό και θεμελιώδες. Ο Τραμπ χαρακτήρισε τη σχέση του με τον Κινέζο ομολογό του πολύ ισχυρή και πρόσθεσε ότι από κοινού θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν, η Τεχεράνη να μην έχει πυρηνικά όπλα και τα στενά του Ορμούς να μείνουν ανοιχτά. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ζητούν να εκενωθούν 5 χωριά του νοτιού Λιβάνου την επομένη της επανάληψης των συνομιλιών στην Ουάσιγκτον μεταξύ Ισραηλινών και Λιβανέζων αντιπροσώπων. 20 Ισραηλινοί νεκροί ως τώρα στον πόλεμο με το Λίβανο. Αυλαία του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo. Οι εγγραφές των συνέδρων θα πραγματοποιηθούν από τις 3 μετά το μεσημέρι ως τις 6.30 το απόγευμα. Στις 7.25 είναι προγραμματισμένη η εναρκτήρια ομιλία του Προέδρου του Κόμματος και Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Το ενδεχόμενο επίσπευσης της ειρηνευτικής γεώτρησης στο Ιόνιο το 4ο τρίμηνο του 2026 άφησε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Hellenic Energy που συμμετέχει στην κοινοπραξία με την ExxonMobil και την Energian. Λίγη σήμερα η προθεσμία για το Youth Pass. Οι δικαιούχοι προβλέπεται να έχουν οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ με τη μορφή επιταγής σε ηλικίες 18-19 ετών. Τελευταίο κουδούνι σήμερα στα λύκεια της χώρας, καθώς από Δευτέρα αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Η Μόσχα λέει πως κατέριψε στη διάρκεια της νύχτας 355 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη. 24 νεκροί από την επίθεση χθες τη νύχτα στο Κίεβο. Και ο καιρός αρέσει νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές σήμερα στην Αττική. Θερμοκρασίες 26 βαθμούς Κελσίου, 22 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση στις 10, επιστροφή στη Σοφία Μπερετάνο.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Comic-Con Athens 2026. Το Διεθνές Φεστιβάλ Comics της Αθήνας κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. 200 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, εκθέσεις, μπαζάρ, cosplay, προβολές και πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
4: Αθήνα 984.

Επιστρέψαμε λίγα λεπτά μετά τις 9.30 σταθερά συντονισμένη στο σταθμό της πόλης, στον αέρα του Αθήνα Νεότα 4, συντροφιά με το Βαγγέλη μας, Βαγγέλης Δημακόπουλος. Στον ήχο δίπλο μας ο Χρήστος ο Κόκκινος, στις μουσικές επιλογές, Πάνος Καβαδάς και Βαρβάρα Βιτζιλέου. 2-13-09-09-100, εκεί σας καλημερίζει Ειρήνη Αρκουμάνη. 6-9-4-8-9-84-9-84, τα μηνύματά σας μέσω Viber 984 on air at gmail.com. Περιμένουμε τα email σας.

0: Παραμένουμε στο ίδιο θέμα. Να καλημερίσω την κυρία Άννα Κανδαράκη, κλινική ψυχολόγο, ψυχοθεραπεύτρια. Καλή σας μέρα, τι κάνετε?
1: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς για την αποδοχή της. Νομίζω ότι δεν έχουμε ποτέ το χρόνο. Το ραδιόφωνο έτσι είναι και πιο συντροφικό, δίνει περισσότερο χρόνο, αλλά νομίζω ότι ο χρόνος είναι πάντα λίγος να συζητάμε, να ανοίξουμε το θέμα της ψυχικής ανθεκτικότητας στα παιδιά μας, και όχι μόνο με τις τελευταίες αφορμές. Γιατί ξέρετε, κυρία Κανδαράκη, και εμάς καμιά φορά ο ρόλος μας, αυτόν που δημοσιολογούμε, να μεταδίδουμε τέτοιες ειδήσεις, καμιά φορά είναι και επικίνδυνες με τον τρόπο που μπορούμε να τις μεταδώσουμε.
1: Το λέτε πολύ σωστά, γιατί όταν ακουμπάμε κομμάτια ψυχικής υγείας θέλει πάρα πολύ σεβασμό, πολλό δε μάλλον όταν μιλάμε για ψυχική υγεία παιδιών, ατόμα περισσότερο. Όπως και να έχει, επειδή είπατε την πολύ σημαντική λέξη που λέγεται ψυχική ανθεκτικότητα, και κάποιοι δεν ξέρω πώς είναι εξοικειωμένοι, να το πούμε πολύ απλά, τι σημαίνει, ναι, ψυχική ανθεκτικότητα. Σημαίνει πώς ανεβαίνω τις ανηφόρες, πώς αντιμετωπίζω, πώς μπορώ να ανταπεξέλθω σε κάποια δυσκολία που θα έρθει στη ζωή, σε κάποια δοκιμασία.
0: Αντέχω, αυτό είναι και η ερώτηση τελικά.
1: Ξέρετε τι γίνεται. Το θέμα είναι πρώτα απ' όλα πως αυτό εξαρτάται πάρα πολύ από την προσωπικότητα του ατόμου και από το περιβάλλον του. Αλλά ένα παιδί, το πόσο θα αντέξει, το θέμα είναι τι, να μπορέσω να λυγίσω για να μην σπάσω.
0: Σωστά.
1: Να μπορέσω δηλαδή να μάθω ότι θα έρθουν δυσκολίες και έχω να τις αντιμετωπίσω. Mm-hmm. Όχι ότι θα έρθουν δυσκολίες και έχετε καταστροφή. Αυτό όμως έχει να κάνει πάρα πολύ με το τι εισπράττει ένα παιδί, με το πώς ένας γονιός ανεβαίνει μια ανηφόρα. Το λέω πάρα πολλές φορές αυτό και στους ανθρώπους που έρχονται και με εμπιστεύονται, ότι ξέρετε, ο τρόπος που ανεβαίνουμε εμείς την ανηφόρα, η δική μας η αντοχή, η δική μας η αντίδραση, είναι το πιο σημαντικό εφόδιο για ένα παιδί. Το πώς αντιμετωπίζω την κρίση, τη δυσκολία, την απώλεια.
0: Την απόρριψη,
1: έτσι ακριβώς, μια νόσο. Όλο αυτό είναι ένα συγκλονιστικό μάθημα για τα παιδιά. Και αν βλέπουμε γονείς οι οποίοι δεν μπορούν να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους, δεν μπορούν να διατηρήσουν τη δική τους προσωπικότητα, τη δική τους την αντοχή, mm-hmm, να μην κάνουμε τα σημαντικά. Γιατί ξέρετε, στη δυσκολία γίνεται, η δυσκολία φαίνεται τεράστια.
0: Είναι πραγματικότητα, όλοι το έχουμε ζήσει. Αλλά ξέρετε, κυρία Κανδαράκη, είμαι και εγώ μητέρα 4 παιδιών. Η μεγαλύτερη μου κόρη δίνει εξετάσεις τώρα. Και ακούω πολύ συχνά από όλους εσάς τους ειδικούς, οι γονείς. Νιώθω καμιά φορά να λέμε ότι πέφτει πολύ μεγάλο βάρος στο γονιό αν δεν δει σημάδια στο παιδί. Και ποια είναι αυτά και πώς τα βλέπει τελικά?
1: Έχετε δίκιο, και θα πω ένα αστείο που λέει ο δικός μου μπαμπάς. Μου λέει σήμερα θα βρέξει, μου λέει εμείς φταίμε πάλι, οι γονείς φταίμε και γι' αυτό.
0: Σωστά. Νιώθω κι εγώ. Η φωτογραφία των παιδιών μας αντιπροσωπεύει εμάς, είναι η αντανάκλαση. Και λες τελικά πόσες είναι οι ευθύνες μου και πόσο μπορώ να είμαι κοντά.
1: Εκτός από το.
0: Ένας ευτυχισμένος γονιός. Είναι δεδομένο ότι έχει και ευτυχισμένα παιδιά, σε εισαγωγικά πάντα όλα αυτά.
1: Οι γονείς μπερδευόμαστε λίγο σε αυτό. Μπερδευόμαστε με την έννοια ότι μπαίνουμε στη διαδικασία να αφοθούμε τι καλύτερο να κάνουμε για τα παιδιά μας, mm-hmm, και δεν καταλαβαίνουμε ότι η δική μας η ισορροπία, η δική μας η καθημερινή επεξεργασία, να καταλαβαίνω πού βρίσκομαι εγώ, είναι αυτό το οποίο ουσιαστικά το παιδί εισπράττει καθημερινά. Έχει τόση λίγη σημασία τι του λέμε, γιατί έρχονται και μου λένε τι να του πω. Τόση λίγη σημασία τι λέμε, περισσότερο τι κάνουμε και ακόμα μεγαλύτερη τι είμαστε. Από εκεί ξεκινάει. Το παιδί θα εισπράξει πάρα πολύ αυτό που είμαστε. Αν βλέπει μια μαμά η οποία είναι τόσο πανικόβλητη και αγχωμένη για το τι συμβαίνει και το τι θα κάνει το παιδί και αν θα τα καταφέρει, ακόμα και αν του λέει μην αγχώνεσαι, δεν πειράζει, δεν το πείθει.
0: Σωστά. Ούτε και εμείς θα πειθόμασταν. Είναι απλά πράγματα στην καθημερινότητά μας. Αλλά ξέρετε, οδηγούμαστε σε μία μάστιγα. Ανησυχούμε πια. Βλέπουμε το κομμάτι της αυτοχειρίας να οδηγούμαστε ένα σύγχρονο ζάλογκο. Είναι τα

0: παιδιά μας, είναι έφηβα.
1: Είναι πολύ, το συγκεκριμένο είναι μια τραγωδία που δυστυχώς και με μεγάλο σεβασμό πρέπει να προσέχουμε όταν μιλάμε για άλλες οικογένειες και για ανθρώπους που έχουν βιώσει τέτοια τραγωδία. Γι' αυτό μιλάμε με σεβασμό και δεν κρίνουμε σε καμία περίπτωση. Ούτε τους γονείς τους κρίνουμε, δεν είναι αυτός ο στόχος. Αυτό που λέω όμως θα δώσω κάποια πρακτικά σημάδια. Mm-hmm. Ένα παιδί το οποίο δεν γελάει, ένα παιδί το οποίο δεν είναι χαρούμενο, ένα παιδί το οποίο δεν έχει επιθυμία για δραστηριότητες, να συναναστραφεί με συνομιλίκους του. Προσέξτε, όχι ένα παιδί που δεν έχει διάθεση να διαβάσει, ένα παιδί που δεν έχει την επιθυμία και την όρεξη να κάνει πράγματα που θα αναλογούσαν στην ηλικία του, αυτό θα πρέπει να μας ενεργοποιήσει. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να το υποτιμήσουμε. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να πούμε είναι της εφηβείας αυτό. Η εφηβεία δεν σημαίνει ότι δεν έχω διάθεση για τίποτα.
0: Σωστά.
1: Έτσι, οπότε αν δούμε πολύ μεγάλη αλλαγή στη συμπεριφορά, αν δούμε ένα κλείσιμο, αυτό είναι που θα πρέπει να
0: πούμε λοιπόν. Υπάρχουν σημάδια
1: από μόνωση, κυρίως με τους συνομιλίκους.
0: Βλέπουμε και εξωστρεφή παιδιά, τα οποία μπορούν να προβούν σε κάτι τέτοιο. Έχουμε κάνει πολλές εκπομπές εδώ στο παρελθόν και με το χαμόγελο του παιδιού. Δεν είναι τωρινό αυτό το φαινόμενο, είναι χρόνων. Αυτό συζήταγα τώρα με τους συνεργάτες μου, προσπαθούσα να τους πω ότι παλαιότερα λέγαμε ότι πόσες φορές χτυπάει το τηλέφωνο στο χαμόγελο του παιδιού για αντίστοιχες περιπτώσεις.
1: Καταλαβαίνω, γιατί αυτή τη στιγμή ξέρετε η ελληνική οικογένεια περνάει μια κρίση. Mm-hmm. Γιατί οι γονείς περνάμε μια κρίση, αλλά επειδή μου λένε και η κοινωνία, σίγουρα αυτή η ιστορία και ίσως είναι μια ευκαιρία, αυτό το πολύ τραγικό γεγονός, να μας βάλει σε μια διαδικασία να ενεργοποιηθούμε. Τι πρέπει να αλλάξει, κάποιες αλλαγές πρέπει να γίνουν και στο εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές.
0: Κοινωνικές δομές. Βλέπουμε όμως, αυτό το λέω γιατί είναι δεδομένο, βλέπουμε σχολεία δεν έχουν ψυχολόγους, δημόσια σχολεία. Βλέπουμε και ιδιωτικά σχολεία ωστόσο, που υπάρχουν αρκετοί έμπειροι ψυχολόγοι, οι οποίοι δεν μπορούν να διακρίνουν τα αντίστοιχα σημάδια. Τι πρέπει να γίνει εκεί?
1: Όχι απαραίτητα. Υπάρχουν πολύ εξειδικευμένοι άνθρωποι και εκπαιδευμένοι που μπορούν να βοηθήσουν. Αρκεί να είναι κάτι το οποίο έχει μια σταθερότητα. Το λέω αυτό γιατί στις περισσότερα δημόσια σχολεία οι ψυχολόγοι κάνουν αυτό που λέμε rotation. Δηλαδή είναι στο ένα σχολείο εδώ, είναι στο άλλο σχολείο εκεί και έτσι δεν μπορούν να κάνουν σύνδεση.
0: Σωστά.
1: Μην ξεχνάμε ότι το πιο σημαντικό που κάνει ένας ψυχολόγος είναι η ψυχοθεραπευτική σχέση. Που θέλει μια σταθερότητα και μια συνέπεια όπως κάθε σχέση. Mm-hmm. Για να μπορέσει να νιώσει ασφάλεια. Να νιώσει ασφαλής ο έφηβος και να έρθει να μιλήσει, να εμπιστευτεί και να εκμυστηρευτεί. Οι έφηβοι πάντως, πιστέψτε με, λαχταρούν την επικοινωνία. Θέλουν να επικοινωνήσουν. Αν νιώσουν ασφάλεια, θα επικοινωνήσουν. Και δεν, εδώ για να απαλλάξουμε και από τους γονείς, δεν θα επικοινωνήσουν αναγκαστικά με το γονιό.
0: Ξέρετε, δεν υπάρχει και manual, το λέμε, έχει γίνει κλισέ. Δεν υπάρχει manual που σε οδηγεί σε ένα καλό γονέο, τι πρέπει να κάνεις αυτά τα 10 πράγματα και όλα θα πάνε καλά. Βέβαια, το βλέπω και σαν μάστιγα, γιατί αν δούμε και τους αριθμούς, εκτός των τεράστιων κενών στις μονάδες ψυχικής υγείας, η αριθμή είναι συγκλονιστική των νέων μας παιδιών, 12 με 19 χρονών, από το 2020 που υπάρχουν τα αντίστοιχα στατιστικά στοιχεία έως σήμερα, έχουν αυτοκτονήσει πάρα πολλά παιδιά.
1: Βλέπει και η τελευταία έρευνα που έχει δείξει, που έχει κάνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ένα στα 4 κορίτσια έχει μια ψυχική δυσκολία από τα 15 μέχρι τα 19. Και είναι ένα νούμερο που μας ενεργοποιεί. Εκεί... Προφανώς πρέπει να πάρουμε την ευθύνη μας και ξέρετε, και να τον ολοκληρώσω λίγο σε αυτό, γιατί μιλάμε για την γονεϊκότητα που έχει τόση πολύ μεγάλη σημασία.
0: Σωστά.
1: Η γονεϊκότητα είναι ευλογία από τη στιγμή που την κάνω συνειδητά, που είμαι εκεί και δίνω ευθύνη και αφοσίωση και συνέπεια και τρυφερότητα. Mm-hmm. Η γονεϊκότητα η οποία δεν έχει συνείδηση μέσα, δεν έχει υπευθυνότητα και την κάνω επειδή απλά προέκυψε ή επειδή ήρθε και αυτό και εντάξει. Εκεί μπορεί να γίνει έγκλημα.
0: Mm-hmm. Έχουν τεράστια ευθύνη, όπως αντιλαμβάνομαι τώρα, κυρία Κανδαράκη, αυτό που λέμε η μητέρα ή ο πατέρας. Μπορεί η μία μητέρα να κάνει το ρόλο και του πατέρα και δύο πατέρες ή ένας πατέρας να κάνει το ρόλο της μίας και των δύο. Δηλαδή μην βάζουμε ταμπέλες. Επί της ουσίας τι πρέπει να κάνουμε?
1: Επί της ουσίας θα πρέπει να είμαστε πολύ καλά συνδεδεμένοι με τα κομμάτια τα δικά μας τα σκοτεινά. Γιατί αυτά είναι που μεταφέρονται. Το παιδί μας είναι πάντοτε ο καθρέφτης μας. Και στα φωτεινά μας και στα σκοτεινά μας. Και αν δεν έχουμε σύνδεση εμείς καλά με αυτό, δυστυχώς θα τα μεταφέρουμε ακόμα και χωρίς το καταλάβουμε.
0: Ξέρετε, παίρνω κάποια μηνύματα τώρα, κυρία Κανδαράκη, ότι αν υπάρχουν στιγμές, γιατί είμαστε όλοι άνθρωποι και οι γονείς είναι και αυτοί άνθρωποι, δεν πρέπει να κρίνονται έτσι με το μικροσκόπιο, που έχουν στιγμές δύσκολες, μπορεί να έχουν περάσει ένα διαζύγιο, μια απώλεια, να έχουν νοσήσει και εκείνοι και να έχουν κλειστεί. Τα κενά αυτά που μπορούν να δημιουργηθούν, γιατί τα παιδιά μεγαλώνουν, δεν τα αφήνουμε πίσω όταν έχουμε το πρόβλημα και τα ξαναπιάνουμε από την αρχή. Μπορούμε να τα καλύψουμε τα κενά?
1: Ξέρετε, αυτό να λέω γι' αυτό και τα φυσικά του γονείς, ότι οι σχέσεις είναι μια δυναμική διαδικασία.
0: Mm-hmm.
1: Και τα λάθη που γίνονται δεν είναι αν μια φορά μιλήσω άσχημα ή αν μια φορά κάνω μια λάθος συμπεριφορά. Αυτό που καταγράφεται λάθος είναι οι συστηματικές λαθασμένες συμπεριφορές. Οπότε έχουμε όλο το χώρο όταν έχουμε σχέση με τα παιδιά μας πραγματική, να μπορέσουμε να διορθώσουμε και κενά, να μπορέσουμε να καλύψουμε και πληγές
0: και, το χρόνο.
1: Και τραύματα. Αρκεί να είμαστε σε μια ενεργοποίηση και να μην παραιτηθούμε. Αυτό είναι το ζητούμενο. Να μην παραιτηθούμε με το μέσα μας και να μην παραιτηθούμε στη σχέση που έχουμε στην οικογένειά μας.
0: Πόσο τελικά ρόλο παίζει αυτή η τεχνολογία που αυξάνεται, που βλέπουμε τα παιδιά μας να κάνουν κάποιες ταυτίσεις, τα social media.
1: Πολύ σημαντικό. Πολύ mm-hmm. σημαντικό. Πολύ σημαντικό γιατί έρχονται εικόνες και πληροφορίες, τις οποίες ένα παιδί δεν μπορεί να τις μεταβολήσει, γιατί δεν έχει ακόμα όλα τα φίλτρα να το μεταβολήσει. Γι' αυτό και επιμένουμε πόση σημασία έχει να μπορέσουμε να αναπτύξουμε μια επικοινωνία, ώστε να μπορέσει το παιδί να έρθει και να επικοινωνεί στην δυσκολία του. Και τι λέμε, ποιος είναι ο καλός γονιός, και να μου επιτρέψετε να κλείσω με αυτό.
0: Ναι.
1: Ο καλός γονιός είναι εκείνος ο οποίος θα αντιδράσει σωστά στην κακή συμπεριφορά του παιδιού. Αυτό θα μου δώσει εμένα το χώρο την επόμενη φορά το παιδί μου που θα έρθει στα δύσκολα να έρθει και να μου ζητήσει βοήθεια. Ότι όταν έκανε το λάθος, ήρθε, μου το είπε και εγώ είχα μια σωστή αντίδραση.
0: Ποια είναι αυτή, κυρία Κανδαράκη? Είναι μεγάλο ερωτηματικό αυτό. Ξέρω ότι έχετε πολύ λίγο χρόνο, αλλά ποια είναι αυτή τελικά η αντίδραση, γιατί περιμένουν και οι γονείς να τα ακούσουν.
1: Η αντίδραση είναι να μην είναι κριτική και να μην μπω στην επίθεση.
0: Mm-hmm.
1: Να μην μπω στην τιμωρία. Να μπορέσω να αγκαλιάσω και να είμαι εδώ να βοηθήσω και όχι να κρίνω και να καταδικάσω. Να μπορέσω να βάλω στην άκρη τη δική μου την αγωνία, το δικό μου το φόβο, τι κακό μπορεί να συμβεί στο παιδί μου με αυτή τη λανθασμένη συμπεριφορά που είχε,
0: mm-hmm.
1: για να μπορέσει την επόμενη φορά να με εμπιστευτεί. Αυτό είναι το ζητούμενο. Το παιδί να μπορεί να με εμπιστευτεί.
0: Τώρα που έχει αναδειχθεί το θέμα των πανελληνίων εξετάσεων.
1: Να σας αφήσω, δυστυχώς, ναι. Γιατί έχουμε φύγει πολύ εκτός χρόνου.
0: Σωστά, κυρία Κανδαράκη.
1: Περίμενα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Την επόμενη φορά σας περιμένουμε κοντά μας στο στούντιο του Αθήνα 94. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Καλά.
0: Καλή συνέχεια. Ήταν η κυρία Άννα Κανδαράκη, κλινική ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια. Μακάρι να είχαμε παραπάνω χρόνο. Είναι πολλές ερωτήσεις σας και πολλά πραγματικά τα ερωτήματα.

Ο κίνδυνος είναι εδώ, ο κίνδυνος είναι πραγματικός. Πολλοί από εμάς, πολλοί πιστεύουν ότι τα παιδιά δεν έχουν την αναπτυξιακή ωριμότητα για να αναπτύξουν τέτοιου είδους σκέψεις. Έχουν ελπεί την αντίληψη του θανάτου. Δεν ισχύει αυτό, σύμφωνα με τις έρευνες. Δείχνουν ότι μέχρι την ηλικία των 9 ετών πολλά παιδιά έχουν κατανοήσει σε βάθος τόσο το θάνατο όσο και την αυτοκτονία. Τα παιδιά μπορεί να θεωρούν το θάνατο μια επιλογή για να τερματίσουν τον πόνο τους, τον συναισθηματικό τους πόνο, χωρίς να καταλαβαίνουν πλήρως την οριστικότητα των πράξεων τους. Και ένα τεράστιο θέμα εδώ είναι το πώς αντιμετωπίζει και το κράτος, πώς αγκαλιάζει το κράτος τα παιδιά μας εκπαιδευτικά, το κομμάτι της παιδείας. Εδώ βλέπουμε ότι ένα τελευταίο περιστατικό, το οποίο το είδαμε στο Περιστέρι, παιδάκια τα οποία ήταν κακοποιημένα πηγαίναν στο σχολείο μεν, φορούσαν πάνες στα 10 τους χρόνια, αλλά κανείς δεν σκέφτηκε ότι πρέπει να βοηθηθούν αυτά τα παιδιά, ούτε οι ίδιοι εκπαιδευτικοί που ήταν στο σχολείο αυτό.

17χρονη μαθήτρια που είχε πέσει στο κενό από την ταράτσα εξάωροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη, έχασε και εκείνη τη ζωή της χθες το βράδυ.

Οι γονείς της 17χρονης Μελίνας που έχασε τη ζωή της επιθυμούν επιτόπου εκείνη την ημέρα, εκείνη την Τρίτη. Επιθυμούν όποιος μπορεί αντί για Στεφάνια να πραγματοποιήσει τη μνήμη της κόρης τους δωρεά στο χαμόγελο του παιδιού.

Βέβαια, όπως τα έχουμε πει αρκετές φορές, ο χρόνος ποτέ δεν είναι αρκετός να ανοίγουμε τέτοια θέματα και εις βάθος πρέπει να το κάνουμε. Ο αγαπημένος μας φίλος, ο Κώστας ο Γιαννόπουλος, μας είχε πει πολλές φορές και στο παρελθόν και τώρα ότι η αυτοκτονικότητα των νέων στην Ελλάδα πλέον λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις, σύμφωνα με τα τηλεφωνήματα. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει πλέον ένα σοβαρό πρόβλημα, όπως είπε πρόσφατα. Ο οργανισμός έχει αποτρέψει 768 περιπτώσεις παιδιών που βρίσκονταν είτε σε κατάσταση αυτοκτονικού ιδεασμού ή είχαν προχωρήσει σε απόπειρα αυτοκτονίας. Μπορεί να μην αντιλαμβανόμαστε έγκαιρα τα σημάδια ψυχικής δυσφορίας που βιώνουν τα παιδιά μας, όχι απαραίτητα λόγω αδιαφορίας, μπορεί να μην ξέρουμε τι να κάνουμε. Τα παιδιά μας συχνά επιλέγουν να κρύβουν όσα αισθάνονται για να μην επιβαρυνθούμε ήδη επιβαρημένοι εμείς, γονείς, ενήλικες, μεγαλύτεροι από ενήλικες λοιπόν. Να είμαστε εκεί και να δούμε... Να υπάρξει μια μεγαλύτερη εγρήγορση από εμάς τις οικογένειες, από τα σχολεία και από την ίδια την κοινωνία απέναντι σε αυτή τη ραγδαία επιδείνωση της ψυχικής υγείας των νέων.

Και πόσο τελικά είμαστε εμείς ευτυχισμένοι ως ενήλικες, αν εμείς έχουμε βρει τι μπορούμε να κάνουμε, τι θα κάνουμε, αν είμαστε χαρούμενοι από εδώ, από τα δικά μας, για να μπορέσουμε να δείξουμε και το παράδειγμα στα παιδιά μας. Οπότε ο πρώτος στόχος όλων μας είναι να βρούμε εμείς την διέξοδο. Γιατί όσο και να φωνάζουμε και να γκρινιάζουμε και να κάνουμε πολιτικές συζητήσεις, κοινωνικές συζητήσεις, γιατί θα μπορούσε να πάει καλύτερα εδώ στο μικρό κόσμο μας, εμείς πρέπει να τα βρίσκουμε καλύτερα με εμάς.

Είναι αναπαραγωγή τέτοιων ειδήσεων, των τελευταίων σκέψεων των κοριτσιών. Δεν προσφέρει τίποτα, δεν προσφέρει τίποτα σε κανέναν. Τι τους οδήγησε, τι ήθελαν να γράψουν. Δεν προσφέρει κάτι σε όλους εμάς που δημοσιολογούμε. Δεν χρειάζεται με τέτοιο τρόπο να γίνει αντιληπτός ο πόνος των παιδιών. Μπορεί να γίνεται και μίμηση. Παιδιά, γονείς, εκπαιδευτικοί, να μην διστάζετε να ζητήσετε βοήθεια. Είναι πραγματικότητα και είναι ανάγκη. Με παρακολουθεί απειλητικά ο Βαγγέλης Δημακόπουλος. Ακολουθεί το τι θα κάνουμε σήμερα. Να διαλέξετε ένα πολιτιστικό δρόμενο από εμάς που σας το προτείνουμε. Η Μαρία Βασιλοπούλου θα ακούσετε από τη φωνή της πολλές ιδέες. Να επιλέξετε κάτι όμορφο να κάνετε αυτό το Σαββατοκύριακο. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα και καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: Τι θα κάνουμε σήμερα? Ξεκινούν απόψε οι εκδηλώσεις στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού με τη συναυλία της Patti Smith. Η εμβληματική μορφή της παγκόσμιας ροκ σκηνής ανεβαίνει στο Λυκαβητό με τους μουσικούς της για μια μοναδική συναυλία όπου η μουσική συναντά την ποίηση. Ώρα έναρξης 8.30. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Εισιτήρια από 45 ευρώ. Το έργο του Γιώργου Σίμωνα, «Οι γυμνιστές», επιστρέφει στο Rabbit Hole. Με όπλα το χιούμορ και την αθωότητα, η παράσταση αναμετριέται με το όνειρο της μη συμβατικής ζωής. Τη σκηνοθεσία υπογράφει Τόνια Ράλη. Ερμηνεύουν Γιώργος Τζαβάρας, Γιώργος Σίμωνας, Ματίνα Περιουδάκη. Παραστάσεις Παρασκευή με Κυριακή έως τις 31 Μαΐου. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Ήταν οι προτάσεις της ημέρας από την Μαρία Βασιλοπούλου.
1: Η ώρα είναι 10.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αναχώρησε πριν από λίγο από το Πεκίνο, διαβεβαίωσε σήμερα ότι εξασφάλισε φανταστικές εμπορικές συμφωνίες και την προσφορά της Κίνας να βοηθήσει προκειμένου να ανοίξει ξανά το στενό του Ορμούζ κατά την διάρκεια συνάντησης κορυφής που είχε με τον ομόλογό του Σι Τζιπίνγκ. Από την πλευρά του, ο Κινέζος Πρόεδρος χαρακτήρισε την επίσκεψη Τραμπ ως ιστορική και χαιρέτησε τη δημιουργία μιας νέας σχέσης επικοδομητικής στρατηγικής σταθερότητας μεταξύ των δύο αντιπάλων δυνάμεων. Λίγο πριν από την ολοκλήρωση της διημερής συνόδου κορυφής, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε μεταξύ άλλων ότι η Κίνα συμφώνησε να παραγγείλει 200 αεροσκάφη Boeing, ενώ έχει σκοπό να αγοράσει πετρέλαιο και αγροτικά προϊόντα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ως προς την κρίση στη Μέση Ανατολή, διαμήνυσε μέσω Truth Social πως η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτείων κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, προσθέτοντας ότι δεν μπορεί να κάνει υπομονή για πολύ ακόμα. Οι συνομιλίες ανάμεσα στις αντιπροσωπείες των κυβερνήσεων του Ισραήλ και του Λιβάνου όσον αφορά στην κατάπαυση του πυρός που εκπνέει την Κυριακή ήταν θετικές και θα συνεχιστούν σήμερα για δεύτερη μέρα, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος. Τώρα, το ενδεχόμενο επίσπευσης της ερευνητικής γεώτρησης στο Ιόνιο άφησε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Hellenic Energy, Ανδρέας Σιαμσής, που συμμετέχει στην κοινοπραξία με την ExxonMobil και την Energian με φόντο την ενεργειακή κρίση που έχει προκύψει λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Σε ενημέρωση οικονομικών αναλυτών του ομίλου, όπως είπε, έχουμε δεσμευτεί να προχωρήσουμε τη γεώτρηση στο βόρειο Ιόνιο δυτικά της Κέρκυρας, η οποία θα πραγματοποιηθεί είτε στο τέταρτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, είτε στο πρώτο τρίμηνο του 2027. Σύμφωνα με το προηγούμενο χρονοδιάγραμμα, η γεώτρηση τοποθετείται τον Φεβρουάριο του επόμενου έτους. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη 17χρονη που πήδηξε μαζί με την φίλη και συμμαθήτριά της από ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Το κορίτσι νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση σε μεθ στο ΚΑΤ και έφερε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και πολλαπλά κατάγματα. Νεκρή βρέθηκε Βρετανίδα μέσα σε πισίνα τουριστικής βίλας στο Μαραθιά Ζακίνθου. Τα ακριβή αίτια του θανάτου της παραμένουν έως τώρα αδιευκρίνιστα, ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνα. Με κεντρικό σύνθημα μαζί για την Ελλάδα του 2030 αρχίζει σήμερα το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo με ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου θα κηρύξει ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, Θοδωρής Ζωσόπουλος. Χαιρετισμό κατά τη διάρκεια των εργασιών θα απευθύνουν εκπρόσωποι κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και του Ευρωκοινοβουλίου, καθώς και εκπρόσωποι άλλων κομμάτων της Ελληνικής Βουλής. Νέες αιχμές Καραμανλή για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης λίγες ώρες πριν την έναρξη του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο δεν θα παραβρεθεί. Η σημερινή κυβέρνηση είναι δεμένη στο άρμα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ντόναλντ Τραμπ, τόνισε σε χαιρετισμό του σε δείπνο προς τιμήν του πρέσβη της Κίνας. Η δική μας κυβέρνηση είχε μια πολυδιάστατη προσέγγιση στην εξωτερική της πολιτική, ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός, ενώ αναφερόμενο στη στρατηγική παρουσία της Κίνας στη χώρα μας, είπε πως το Πεκίνο αναζητούσε την καταλληλότερη πύλη εισόδου προς τις ευρωπαϊκές αγορές και η ετοιμότητα της Ελλάδας να βάλει τον Πειραιά στον χάρτη προκάλεσε μεγάλη απογοήτευση σε άλλες γειτονικές μας ευρωπαϊκές χώρες. Συκοφαντία και ενορχιστρωμένη η λασπολογία του Άδωνη Γεωργιάδη και της κυβέρνησης σε βάρος του καταγγείλων Νίκος Ανδρουλάκη σε συνέντευξή του στο Action 24 με φόντο τη σφοδρή αντιπαράθεση που εξελίσσεται για ακίνητο που μίσθωσε στο δημόσιο. Έκανε λόγο για μηντιακό μηχανισμό που προσπαθεί να οργανώσει την ηθική του εξόντωση. Είμαι ηθικός και νόμιμος, κάποιοι άλλοι είναι ανήθικοι και παράνομοι και το αποδεικνύουν πολλές δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της Ελληνικής Δικαιοσύνης, τόνισε. Όπως είπε, δεν έχω εισπράξει ποτέ το 1 εκατομμύριο ευρώ, ενώ επανέλαβε πως δεν έχει βγάλει ούτε 1 ευρώ στο εξωτερικό. Στο εφετείο της Αθήνας η Μαρία Καριστιανού σήμερα προκειμένου να καταθέσει ως υποστήριξη κατηγορία στην ανάκριση που διενεργείται από τον αεροπαγήτη ανακριτή Λία Γιαρένη με κεντρικό κατηγορούμενο τον πρώην Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή για παράβαση καθήκοντος αναφορικά με την τραγωδία των Ντεμπών. Η Μαρία Καριστιανού είπε πως θα ζητήσει την αναβάθμιση της κατηγορίας για τον πρώην Υπουργό, όπως και όλοι οι συγγενείς των θυμάτων που έχουν περάσει από το γραφείο του ανώτατου δικαστικού λειτουργού. Το άρθρο 86 του Συντάγματος λειτουργεί σαν κολυμβήθρα Σιλοάμ, ανέφερε μεταξύ άλλων η κυρία Καριστιανού, προσθέτοντας πως η ελληνική δικαιοσύνη στο θέμα των Ντεμπών δεν έχει δείξει το καλύτερο πρόσωπό της. Τελευταίο κούδωνι σήμερα στα λύκεια της χώρας. Από Δευτέρα αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Για την πρώτη και δεύτερη λυκείου και Δευτέρα λυκείου θα διαρκέσουν έως τις 12 Ιουνίου, ενώ για την τρίτη λυκείου ολοκληρώνονται στις 25 Μαΐου και θα, για να ακολουθήσουν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Επανολειτουργεί από σήμερα η στάση Τραμ Ζάπιου με κατεύθυνση προς Σύνταγμα σε νέα θέση επί της λεωφόρου Βασιλής Σόλγας και η κυκλοφορία θα διεξάγεται ξανά σε ολόκληρη τη γραμμή 6 του Τραμ, Πικροδάφνη Σύνταγμα, σύμφωνα με ενημέρωση της στασή. Θα συνδεθούμε τώρα με τη Δέσποινα Μπαρδάκου, η οποία βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης, έχει κάνει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει για την κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους. Δέσποινα, καλή σου μέρα, σε ακούμε.
2: Καλημέρα, Βάνα. Ιδιαίτερα επιβαρημένη αυτή την ώρα η εικόνα στο ρεύμα καθόδου του Κηφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης και της Νέας Φιλαδέλφειας έως και το Αιγάλιο. Αυξημένη κίνηση και στην άνοδο, κυρίως από την περιοχή του Αιγάλιο προς Νέα Ιωνία και Μεταμόρφωση. Προβλήματα καταγράφονται και στη λεωφόρο Κηφισίας, τόσο στην κάθοδο από Κηφισιά και Μαρούση προς Χαλάνδρη και κέντρο Αθήνας, όσο και κατά τμήματα στην άνοδο. Δύσκολη εικόνα και στη λεωφόρο Μεσογείων, κυρίως κοντά στους κόμβους με την Αττική και στην περιοχή του Χολαργού. Αυξημένη κίνηση και στην παραλιακή λεωφόρο, κυρίως στα τμήματα από Άλυμο προς Πειραιά, ενώ προβλήματα παρατηρούνται και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Βάνα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δέσποινα Μπαρδάκου. Να πάμε στον καιρό. Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες προβλέπονται για σήμερα στην Αττική, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. 23 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Έτσι έχει, κυρίες και κύριοι, τώρα η επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Μείνετε συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Μαζί σας θα είναι για την επόμενη ώρα ο Παύλος Μεθενητής.
3: Αθήνα 984, στους 98.3.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons, coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό.
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
9: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
8: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5/21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
10: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
11: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
0: Αθήνα 984.
12: Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984 στους 98 και 3. Στον ήχο, ο Πάνος Αργύρης. Στις μουσικές επιλογές, ο Χρήστος Κόκκινος. Στη ραδιοφωνική παραγωγή, η Λιλιάν Ξύλου. Και στο μικρόφωνο, ο Παύλος Μεθενήτης. Το τηλέφωνο του σταθμού, στο οποίο απαντά η Ειρήνη Αρκουμάνη, είναι το 213-09-09-100. Μας βρίσκεται επίσης στο mail 984oner@gmail.com και στο Viber 6948-984-984. Μείνετε μαζί μας στο σταθμό της πόλης. Ένα ακόμα ραδιογράφημα βγαίνει στον αέρα και χωρίς καμία άλλη προκαταρκτική κουβέντα, ένα ανανούρισμα.

Κοιμηθείτε, κορίτσια. Κοιμηθείτε και μην ακούτε τις εμβριθείς αναλύσεις, τις οργίλες φωνές, τις σκληρές κατηγορίες, τις αποδόσεις ευθυνών, το θόρυβο και τον κουρνιαχτό που σηκώνει μια ολόκληρη κοινωνία επειδή δεν μπορεί να διαχειριστεί την ενοχή της, την ντροπή της, την ανυμπόρια της. Και γι' αυτό φωνάζει, γράφει, κάνει εκπομπές, εκδίδει ανακοινώσεις και βγάζει λόγους πύρινους για το ποιος φταίει που πετάξατε χεράκι-χεράκι, που πετάξατε στο γαλανό ουρανό, στον άδειο αέρα. Και μου φαίνεται πως μπορεί για λίγο, για μια στιγμή, να νομίσατε πως πραγματικά πετάτε, πως ο αέρας θα σας κρατήσει, πως σαν να βγάλατε φτερά και φεύγετε, ξεμακραίνετε, για να δείτε από ψηλά όλη αυτή τη λάσπη, τη στάχτη και τους κοφτερούς μυτερούς όγκους. Από ψηλά σαν τα πουλιά, ελεύθερες, ελεύθερες. Τυλιγμένες με το φως και την ελαφράδα των 16 χρόνων σας. Υποβασταζόμενες από μια τυφερότητα, από μια κοριτσίστικη γλύκα, από αυτήν την ουράνια μελωδία της εφηβείας σας, από την αγάπη που σας έκανε διαφανείς, από τη φιλία σας που κατάβγαζε τον κόσμο όλο. Για ένα δευτερόλεπτο, ναι, σας φάνηκε πως έτσι έγινε. Πως γλιτώσατε από όλη αυτή τη σκουριά του κόσμου των μουτρωμένων μεγάλων, από όλα αυτά τα ξύλινα ρούχα και τα σιδερένια παπούτσια που όλοι εμείς οι ενήλικες, οι υπεύθυνοι και σοβαροί θεωρούμε πως πρέπει να φοράτε από τόσο μικρές, από κοπελίτσες, από λουλούδια που είστε, για να μεγαλώσετε, για να οριμάσετε. Δηλαδή για να γίνετε σαν και εμάς που ξεπουλήσαμε τα παιδικά και εφηβικά μας όνειρα μπιρ παρά, για να πάρουμε ένα ξύλινο κουστούμι και ένα ζευγάρι σιδερένια παπούτσια που τα φοράμε με περηφάνεια έκτοτε, κάνοντας την ανάγκη φιλοτιμία, γιατί πονάμε φορώντας τα, γιατί υποφέρουμε, ρε κορίτσια. Αλλά τι να κάνουμε, δεν μπορούμε πια να απαλλαγούμε από αυτά, έχουν γίνει ένα με το σώμα μας. Γι' αυτό σας λέω, κοιμηθείτε, κορίτσια. Κοιμηθείτε και ονειρευτείτε πως κρατάτε ακόμα το χέρι μια της άλλης. Κοιμηθείτε και ονειρευτείτε ένα κόσμο στον οποίο μια έφηβη, ένα κορίτσι μπορεί να ζήσει και να αναπνεύσει. Ένα κόσμο όπου οι ανθρωπιά και το δίκαιο βασιλεύουν. Όπου κυβερνούν η αγάπη με τη χαρά. Ένα κόσμο όπου κανένα χέρι δεν θα έρθει να μας κόψει σαν λουλούδια μια αυγή. Όπου το ναι είναι ναι και το όχι όχι. Όπου οι άνθρωποι δεν είναι κούφοι ή ψηφιακά φαντάσματα των εαυτών τους. Ή και τα δύο. Όπου τη νύχτα ακούγονται από άμακρα γέλια και όχι ουρλιαχτά. Κοιμηθείτε, κορίτσια. Δεν μπορώ να σας πω κάτι άλλο. Αυτά τα λόγια δεν είναι τίποτα άλλο από ένα κερί αναμένο. Ένα ρέκβιεμ για δύο κοπέλες που έδισαν πριν προλάβουν να μεσουρανίσουν. Κοιμηθείτε, κορίτσια, και ακούστε αυτό το ρέγβιεμ του Μότσαρτ, όλο το πρώτο μέρος, 8,5 λεπτά.

Φίλες και φίλοι, η καθεμία και ο καθένας διαχειρίζεται τη θλίψη του όπως ξέρει και μπορεί. Ο δικός μου τρόπος για να μεταβολήσω αυτή τη μαυρίλα, αυτό το σοκ από το γεγονός πως δύο κοπέλες έπεσαν από την ταράτσα, είναι οι λέξεις. Οι λέξεις, οι ετυμολογίες. Όλα αυτά τα ψηφία, τα σύμβολα και τα σημάδια με τα οποία πιστεύω αφελής, πως οργανώνω, πως βάζω σε τάξη το εντός και το εκτός μου χάος. Οπότε επιτρέψτε μου να σας μιλήσω για μια πολύ όμορφη λέξη. Το κορίτσι είναι ίσως μία από τις ωραιότερες λέξεις της ελληνικής γλώσσας. Η εκφορά της έχει μια τρυφερότητα, μια δροσιά. Είτε αναφέρεται σε μικρά παιδιά, σε μικρά θηλυκά παιδιά που παίζουν ή τραγουδούν, είτε σε μεγάλες γυναίκες, ακόμα και γιαγιάδες, που ξαναβρίσκονται όλες μαζί σε ένα reunion παλιών συμμαθητριών. Είναι τα κορίτσια που ξαναβρίσκονται. Είναι τα κορίτσια που πηγαίνουν δύο-δύο, τα κορίτσια που φλερτάρουν, που μιλούν θαρετά, που αγκαλιάζονται. Είναι οι κορίτσαροι, τα κοριτσάκια και τα κοριτσόπουλα που φτιάχνουν τις πολύχρωμες και ηχηρές κοριτσοπαρές. Είναι τα κορίτσια που φοράνε κορδέλες, οι αρβίλες, που τα δάχτυλά τους πετούν πάνω από το κινητό ή που κρατούν το σπρέι για να ταγκάρουν στους τοίχους. Είναι τα κορίτσια που βγαίνουν από τη λιμουζίνα του μπαμπά ή που πίνουν περιπτερόκρασο στα ξεχαρβαλωμένα παγκάκια της άγριας αστικής δύσης. Είναι τα κορίτσια που κλαίνε, που διαβάζουν, που ερωτεύονται, που χτυπιούνται συναυλίες. Είναι τα κορίτσια που βγάζουν το σκύλο τους βόλτα για να μην ακούν τα ουρλιαχτά των γονιών τους στο σπίτι. Είναι αυτά που δουλεύουν σεζόν στα νησιά ή πάνε στο λύκειο, μισοζαλισμένα από την πείνα. Είναι τα κορίτσια που οι μαμάδες τους είχαν λευκώματα με στίχους τραγουδιών και τώρα αυτά στέλνουν pics στο Insta. Είναι τα κορίτσια μας, οι θυγατέρες και ανιψιές μας, οι κόρες των συγγενών και φίλων μας, οι γειτονοπούλες που τις έχουμε δει να μπουμπουκιάζουν. Είναι τα κορίτσια μας, όχι απλώς το άλλο μισό του ουρανού, παρά το πιο όμορφο, το πιο χαρούμενο μισό. Αυτό που στολίζει τα μαλλιά του με ροζ στέκες, αλλά μαλάχι τα κάνει και μοϊκάνα. Ή ξυρίζει το μισό κεφάλι, μην μπορώντας όμως να συσκοτήσει αυτή τη φρεσκάδα, αυτή τη γλύκα, την τσαχπινιά και τη χάρη του μικρού θηλυκού ανθρώπου. Του κοριτσιού, που σύμφωνα με το λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας είναι η γυναίκα μικρής ηλικίας και ως επιτοπλής τον άγαν. Ειδικότερα το κορίτσι είναι το τέκνο θηλυκού γένους. Κατά τη διαστολή προς το αρσενικό είναι η κόρη, η θυγατέρα. Και ακόμα σπανιότερα λέει το λεξικό ως κορίτσι ορίζεται η γυναίκα που δεν έχει παντρευτεί ή που δεν έχει έρθει σε σεξουαλική επαφή με άνδρα, δηλαδή η παρθένα. Επίσης κορίτσι λέμε τη γυναίκα με την οποία κάνει κάποιος διατηρεί αισθηματικό δεσμό, ιερωμένη, η σύντροφος. Η λέξη κορίτσι προκύπτει από το μεσαιωνικό κορίτσιν, υποκοριστικό του αρχαίου κόρη. Αυτή η αρχαία λέξη τώρα, με την ίδια σημασία, το λεξικό λέει πως είναι το θηλυκό του κόρος. Ο ιωνικός τύπος αυτού του κόρος είναι ο γνωστός μας κούρος, το άγαλμα της αρχαϊκής εποχής, που αναπαριστά ένα όρθιο γυμνό έφηβο και συνεκδοχικά το κλασικό πρότυπο ανδρικού παραστήματος και αρενοποίης ομορφιάς, λέει το λεξικό. Ο κόρος, το αγόρι, ο νέος άνδρας, πιθανώς ετυμολογείται από το κορένιμι, που σημαίνει πληρώ, γεμίζω, με τη σημασία του τρέφω, αυξάνω. Συνεπώς, στις λέξεις κούρος και κόρη υπάρχει το νοηματικό φορτίο της τροφής, της αύξησης, της ανάπτυξης, της ανατροφής, άρα της φροντίδας και της προστασίας. Εάν δεν καταφέρουμε να προφυλάξουμε τους κούρους και τις κόρες μας, τα άγουρα αγόρια και τα άνιβα κορίτσια μας, από τους άπιους ανθρώπους που λαχταράνε να κατασπαράξουν, να βεβηλώσουν αυτή την υπέροχη ανθοφορία των παιδιών μας, έχουμε αποτύχει παταγωδώς σαν γονείς και σαν πολίτες. Κλείνοντας, τι άλλο να ψηλήσει κανείς από το να ευχηθεί εκ βάθους καρδίας καλό ταξίδι στα κορίτσια που έφυγαν και δύναμη στις οικογένειές τους, όσο για όλες και όλους εμάς τους υπολείπους, ας σοπάσουμε για λίγο, για να ακούσουμε τα όνειρα όλων των κοριτσιών. Μπορεί έτσι να καταφέρουμε να τα γλιτώσουμε από εμάς και από τους εαυτούς τους.

ονόματα όμορφα γράφουν τα κορίτσια. Πριν πλαγιάσουνε, κλείνουν, κλειδώνουν τα κορίτσια. Στον καθρέφτη, στον καθρέφτη.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Η σχέση ΗΠΑ-Κίνας είναι σημαντική και σίγουρα θα βελτιωθεί, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του στο Πεκίνο. Οι δύο πλευρές κατέληξαν σε μια σειρά σημαντικών συνενέσεων, κατέληξαν σε πολλές συμφωνίες και επέλυσαν πολλά ζητήματα, τα οποία είναι προς μεγάλο όφελος και για τις δύο χώρες και για τον κόσμο, πρόσθεσε. Σε συνέντευξή του στο Fox News αναφέρθηκε στην ανάγκη επίτευξης μιας οριστικής συμφωνίας με την Τεχεράνη. Δεν θα δείξω πολύ περισσότερη υπομονή, δήλωσε ο Τραμπ. Για επίσκεψη, ο Ρώσιμο έκανε λόγο από την πλευρά του Κινέζος πρόεδρος Xi Jinping, χαιρετίζοντας τη δημιουργία μιας νέας σχέσης επικοδομητικής στρατηγικής σταθερότητας μεταξύ των δύο αντίπαλων δυνάμεων. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη 17χρονη που πήδηξε μαζί με φίλη και συμμαθήτριά της από τα ράτσα εξαόροφης πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Εκείνη το απόγευμα, το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo, οι εγγραφές των συνέδρων από τις 3.30 μετά το μεσημέρι, στις 7.25 είναι προγραμματισμένη η εναρτέρια ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αναβάθμιση της κατηγορίας για τον πρώην Υπουργό Κώστα Καραμαλή προς την τραγωδία των Ντεμπών θα ζητήσει η Μαρία Καριστιανού, που βρίσκεται στο εφετείο της Αθήνας, για να καταθέσει ως υποστήριξη κατηγορία στην ανάκριση που διενεργεί αρεοπαγή της ανακριτής. Τελευταίο κουδούνι σήμερα στα λύκεια της χώρας, καθώς από Δευτέρα αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Λύγει σήμερα η προθεσμία για το Youth Pass, που προβλέπει οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ με τη μορφή επιταγής σε νέους ηλικίες 18 και 19 ετών. Αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας athina984.gr. Η Ρωσία και η Ουκρανία αντάλλαξαν σήμερα 205 αιχμαλώτους πολέμου η κάθε πλευρά, όπως μετέδωσε το ρωσικό κρακτικό πρακτορείο ειδήσεων ΡΙΑ. Και ο καιρός, αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Μέγιστη θερμοκρασία 26 βαθμοί Κελσίου, 23 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση στις 11, επιστροφή στον Παύλο Μεθενίτη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων, που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Αθήνα 984.
6: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το ραδιογράφημα που μεταδίδεται κάθε Παρασκευή στις 10 και κάτι από τον Αθήνα 984, 98 και 3. Το τηλέφωνο του σταθμού, στο οποίο απαντά η Ειρήνη Αρκουμάνη, είναι το 213-09-09-100. Μας βρίσκεται επίσης στο mail 984onair@gmail.com και στο Viber 6948-984-984. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής με ένα κομμάτι που έχει γίνει κάτι σαν ο νέος ισχύον ρεαλιστικός εθνικός ύμνος Ελλάδας, του μουσικό σήμα κατά τεθέν της ελληνικότητας. Της ελληνικότητας.

Είναι μια μουσική που όλους τους ενώνει. Οι ομογενείς χορεύουν το Ζορμπά στις πρωτεύουσες της Ευρώπης και της Αμερικής και οι ντόπιοι θαυμάζουν τη χορογραφημένη βαλκανική τους λεβεντιά. Οπότε αυτοί οι ντόπιοι, όταν έρχονται ως τουρίστες στην Ελλάδα, το Ζορμπά περιμένουν να ακούσουν και να δουν. Θυμούνται τα ελληνικά εστιατόρια στις ΗΠΑ, που το ένα στα τρία λέγεται Zorba the Greek. Και καθώς περιδιαβάζουν στο Σύνταγμα για την πλάκα, κοιτούν εμάς τους ηθαγενείς κάπως παράξενα. Λες και ετοιμαζόμαστε έφνης, όλες και όλοι εμείς, οι άγνωστοι μεταξύ μας Έλληνες πολίτες, που πηγαίνουμε στις δουλειές μας, που βολτάρουμε, που ψωνίζουμε, λες και όπου να είναι θα πιαστούμε ξαφνικά όμο με όμο και θα αρχίσουμε το σιρτάκι. Άλλωστε Έλληνες είμαστε και οι Έλληνες χορεύουν το Ζορμπά, μηδεμιάς και μηδενός εξαιρουμένου. Γκρίσεις σιρτάκι, γκρίσεις σουβλάκι, γκρίσεις κέφι, έτσι δεν είναι? Ασφαλώς είναι ένα πολύ ωραίο κομμάτι, στο οποίο ο Θεοδωράκης αξιοποίησε δημιουργικά παραδοσιακούς σκοπούς της Κρήτης για να εκφράσει κάποιες από τις ιδέες του Καζαντζάκη από το βιβλίο του «Το βίο και την πολιτεία» του Αλέξη Ζορμπά. Ωστόσο, φίλες και φίλοι, το κομμάτι έχει παραγίνει γνωστό. Το κομμάτι έχει παραγίνει αναμενόμενο και φυσικό επόμενο. Έχει παραγίνει καθοριστικό και δηλωτικό του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού. Έχει φθαρεί από τις ατέλειωτες επαναλήψεις. Ακούς Ζορμπά και σκέφτεσαι αυτομάτως Ελλάδα. Κάπως όταν ακούς την Άγια Νύχτα και σκέφτεσαι τα Χριστούγεννα. Αυτή η ιστορία έχει αρχίσει και κουράζει, εμένα τουλάχιστον. Για παράδειγμα, τη δική τους εκδοχή του Ζορμπά έπαιξαν οι Μετάλλικα στο ΑΚΑ. Εκτός από την κομματάρα, έτσι, το «Δε χωράς πουθενά» από τις τρύπες, και το κοινό εκστασιάστηκε και βάραγε παλαμάκια που το βαρύ μέταλλο τίμησε την Ελλάδα παίζοντας το εθνικό μας σιρτάκι. Ή με Ζορμπά έσκασε στη Βιέννη ο Ακύλας για να δηλώσει, ξέρω εγώ, πως είναι μεν ένας νέος τραγουδοποιός της εποχής του, έτσι, τσαχπινο γαργαλιάρης και συμπεριληπτικός, μοντέρνος και ψηφιακός, παρδαλός και λεοπαρδαλέ, φαντεζή και εξαντρίκ, πλην όμως είναι Έλλην, κυρίες και κύριοι, είναι Έλλην, το καυχάτε, ξέβρει την καταγωγή του. Οπότε ρίχνει και ένα Ζορμπά, για μην μείνει καμία αμφιβολία σε κανέναν Ευρωπαίο πολίτη για το πού να ρίξει την ψήφο του σε αυτό το γκράντε πανηγυράκι της ελαφρολαϊκής pop χαζομάρας, τη Eurovision. Με την οποία δεν θα σχολιών μαζί της ουδόλως, πιστέψτε με. Έχω να δω Eurovision από το Ράκι G, που βαρούσε προσοχές, αν θυμάστε, από τότε. Πριν όμως είμαι υποχρεωμένος να το κάνω, μιας και όλη αυτή έτσι, η γυαλιστερή παπαρίτσα τα τελευταία χρόνια λειτουργεί σαν πλυντήριο της κρατικής τρομοκρατίας, όπως αυτή που ασκεί το Ισραήλ, για μην ξεχνιόμαστε, στη Γάζα, στο Λίβανο και στο Ιράν. Ο πολιτισμός είναι κυρίως πολιτική, φίλες και φίλοι. Τι κάνει το Χόλιγου τόσα χρόνια? Οπότε ο χνουδωτός και ακιζόμενος Ακύλας προσέρχεται υπό τους ήχους του Ζορμπά και λέει φέρτο, γενικώς. Φέρτη την ευρωπαϊκή μπιχλώδια εθνικοκουλτούρα της ευτελούς και αστραφτερής μπούρδας. Φέρτη και αυτή, να την καταναλώσουμε, να τη φάμε και να την πιούμε με κλειστά μάτια. Και μετά να την αποβάλουμε δια της φυσικής οδού, ώστε να μπορέσουμε να φάμε το επόμενο πιάτο μουσικού πολιτού που θα μας σερβιριστεί. Και όλα αυτά, όπως είπαμε, με το σιρτάκι του Ζορμπά κάπου στο βάθος να πεανίζει ανώδυνα. Ανώδυνα. Οπότε, φέρ' τον και

στο ασύρμά του με κωδική ονομασία Queen Bee. Αν και ονομαζόταν επισήμως Βασίλισσα Μέλισσα, το μη επανδρωμένο αεροσκάφος έμεινε στην ιστορία με το παρατσούκλι του στην αεροπορική αργό. Drone, δηλαδή κυφίνας, αρσενική μέλισσα. Το βρετανικό χιούμορ πέτυχε διάνα. Όπως ο κυφίνας πεθαίνει αφού επιτελέσει τον σκοπό του, τη γονιμοποίηση εν πτήση της βασίλισσας, έτσι και τον drone, αφού χρησιμεύει ως στόχος για τα αντιεροπορικά πυροβόλα, καταστρεφόταν. Τα drones έχουν ευρείες στρατιωτικές χρήσεις, αλλά προσφέρονται και για ευαίσθητες επιχειρήσεις, όπως οι δολοφονίες πολιτικών ή στρατιωτικών αντιπάλων, όπου καλό είναι να μην εμπλέκονται πιλότοι. Ο κυφίνας κάνει τη βρωμοδουλίτσα του τηλεκατευθυνόμενος από μακριά, διακριτικά και αθόρυβα. Ενώ drone μπορεί να είναι και τεθωρακισμένο οχήματα εδάφους, ακόμα και υποβρύχια ή πλωτά μέσα καλή ώρα. Επιπλέον, η χρήση τους έχει την επίφαση της πολιτικής ορθότητας. Δεν μπαίνουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές χειριστών, κυβερνητών ή πιλότων. Εκτός βέβαια από εκείνες των ανθρώπων που είναι οι στόχοι των μη επανδρωμένων εναερίων ή τηλεκατευθυνομένων οχημάτων. Αυτά για τα drones, φίλες και φίλοι, και ειδικότερα για τον drone της Λευκάδας, η οποία ελπίζω πως κάποτε θα ξαναγυρίσει στον εθνικό κορμό και τα σημερινά εξάνισα θα ξαναγίνουν επτάνισα. Αχ, να βρισκόταν σήμερα ένας μπόστ να γράψει ένα ωραίο τραγούδι για όλα αυτά, που αν δεν ήταν εξοργιστικά και επικίνδυνα θα ήταν πολύ αστεία. Ένα drone ταξιδεύων με υπέροχων καιρών.

Φίλες και φίλοι, ακούσατε το ραδιογράφημα που μεταδίδεται κάθε Παρασκευή λίγο μετά τις 10 το πρωί από τον Αθήνα 984, 98 και 3. Στον ήχο ήταν ο Πάνος Αργύρης, στις μουσικές επιλογές ο Χρήστος Κόκκινος, στη ραδιοφωνική παραγωγή η Λίλιαν Ξύλου, ενώ στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε η Ειρήνη Αρκουμάνη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Παύλος Μεθενίτης, που σας ευχαριστεί πολύ για τα σχόλιά σας, τη Φιλιό, τη Χριστίνα, το Χρήστο, τη Λευτέρη, τη Χριστίνα, τη Μαρίνα, την Κατερίνα, τη Γιάννα, τον Γιώργο και άλλους φίλους καλούς. Να είστε καλά. Ακολουθεί ο Οδυσσέας Ιωάννου, που έχει να μας πει μια ενδιαφέρουσα ιστορία. Μετά, δελτίο ειδήσεων με τη Βάνα Λυκομήτρου και κατόπιν το μικρόφωνο του σταθμού πηγαίνει στον κύριο Κατσίγιαννη. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Τα λέμε σε μια εβδομάδα. Να είναι πολλές ημέρες σας και ευχάριστες νύχτες σας.

Ξέρω μια ιστορία. Μικρές ιστορίες πίσω από τα τραγούδια. Με τον Οδυσσέα Ιωάννη. Ο δίσκος της Χάρης Αλεξίου, Οδός Νεφέλης 88, κυκλοφόρησε το 1995. 12 τραγούδια, στην πλειονότητά τους γραμμένα από την ίδια, εκτός από δύο. Μια γαλλική μελωδία, με απόδοση στίχων στα ελληνικά από την Αλεξίου, το «Οι άντρες περνούν μαμά», και ένα ανέκδοτο τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη με τίτλο «Σύννεφα». Ήταν ο δίσκος που περιείχε την προσευχή, το μινοράκι, το «Ψυχές και σώματα», την Πανσέλινο. Για το τραγούδι «Σύννεφα» του Τσιτσάνη, που θα ακούσουμε εδώ, υπάρχει και μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή στο YouTube με ένα demo του τραγουδιού από τον ίδιο τον Βασίλη Τσιτσάνη.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Σας μέρα, κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αναχώρησε από το Πεκίνο, διαβεβαίωσε σήμερα ότι εξασφάλισε φανταστικές εμπορικές συμφωνίες και την προσφορά του Πεκίνου να βοηθήσει προκειμένου να ανοίξει ξανά το στενό του Ορμούς κατά τη διάρκεια συνάντησης κορυφής που είχε με τον ομόλογο του Σι Τζινπίνγκ. Από την πλευρά του, ο Κινέζος πρόεδρος χαρακτήρισε την επίσκεψη Τραμπ ως ιστορική και χαιρέτησε τη δημιουργία μιας νέας σχέσης επικοδομητικής στρατηγικής σταθερότητας μεταξύ των δύο αντιπάλων δυνάμεων. Λίγο πριν την ολοκλήρωση της διημερής συνόδου κορυφής, ο Αμερικανός πρόεδρος μεταξύ άλλων ανακοίνωσε ότι η Κίνα συμφώνησε να παραγγείλει 200 αεροσκάφη Boeing, ενώ έχει σκοπό να αγοράσει πετρέλαιο και αγροτικά προϊόντα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ως προς την κρίση στη Μέση Ανατολή, διαμήνυσε μέσω Truth Social πως η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτείων κατά του Ιράν θα συνεχιστεί. Πρόσθεσε δε ότι δεν μπορεί να κάνει υπομονή για πολύ ακόμη. Οι συνομιλίες ανάμεσα στις αντιπροσωπείες των κυβερνήσεων του Ισραήλ και του Λιβάνου όσον αφορά στην κατάπαυση του πυρός που εκπνέει την Κυριακή ήταν θετικές και θα συνεχιστούν σήμερα για δεύτερη μέρα, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος. Τώρα, το ενδεχόμενο επίσπευσης της ερευνητικής γεώτρησης στο Ιόνιο άφησε ο διευθύνων σύμβουλος της Hellenic Energy, Ανδρέας Χιαμισής, που συμμετείχε στην κοινοπραξία με την ExxonMobil και την Energean με φόντο την ενεργειακή κρίση που έχει προκύψει λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Σε ενημέρωση οικονομικών αναλυτών του ομίλου, είπε πως έχουμε δεσμευτεί να προχωρήσουμε τη γεώτρηση στο βόρειο Ιόνιο, δυτικά της Κέρκυρας, η οποία θα πραγματοποιηθεί είτε στο τέταρτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, είτε στο πρώτο τρίμηνο του επόμενου. Σύμφωνα με το προηγούμενο χρονοδιάγραμμα, η γεώτρηση τοποθετείται τον Φεβρουάριο του 2027. Υψηλότερο του προβλεπόμενου το πρωτογενές πλεώνασμα του κρατικού προϋπολογισμού και ο Θάνος Πασχάλης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής να μας πει περισσότερες λεπτομέρειες. Θάνο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βάνα. Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,175 δισεκατομμυρίων ευρώ εμφάνισε ο κρατικός προϋπολογισμός για το τετράμινο Ιανουαρίου-Απριλίου, ενώ τα φορολογικά έσοδα έφτασαν στα 22,2 δισεκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που δημοσιοποίησε πριν από λίγο το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Ειδικότερα σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου του 2026, το πρωτογενές αποτέλεσμα, δηλαδή τα έσοδα μείον οι δαπάνες του κράτους, διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 5,175 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 2,298 δισεκατομμύρια ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 5,148 δισεκατομμύρια ευρώ που είχαμε για την ίδια περίοδο το 2025. Βάνα.
1: Θάνο Πασχάλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εντοπίστηκε σωρός στον ποταμό Λουδία στη Θεσσαλονίκη και εκτιμάται πως ανήκει σε 54χρονο για τη δολοφονία, το οποίο έχει ήδη κριθεί προφυλακιστέως μετά την απολογία του στον ανακριτή, ο 43χρονος που διώκεται για άμεση συνέργεια στην ανθρωποκτονία. Αφορμή για το έγκλημα φαίνεται να ήταν φερόμενη κλοπή περιστεριών. Σύμφωνα με πληροφορίες, περιήκηδαν τη σωρό και ενημέρωσαν την αστυνομία. Ο 44χρονος τώρα, που φέρεται να είναι ο φυσικός δράστης της δολοφονίας, αναμένεται να απολογηθεί το μεσημέρι. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα με βαρύ κατηγορητήριο οι 8 κατηγορούμενοι για ένοπλη ληστεία τράπεζα στην κάτω Τυρωθέα Φθιώτιδας. Κατηγορούνται επίσης για άλλες 11 ληστείες που διέπραξαν μέσα σε 4 χρόνια. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» αρχίζει σήμερα το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Μετροπολιτάν Έξπο με ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου θα κηρύξει ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, Θόδωρος Ρουσόπουλος. Χαιρετισμό κατά τη διάρκεια των εργασιών θα απευθύνουν εκπρόσωποι κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και του Ευρωκοινοβουλίου, καθώς και εκπρόσωποι άλλων κομμάτων της Ελληνικής Βουλής. Νέες αιχμές Καραμανλή για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης λίγες ώρες πριν την έναρξη του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, στο οποίο δεν θα παραβρεθεί. Η σημερινή κυβέρνηση είναι δεμένη στο άρμα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ντόναλντ Τραμπ, τόνισε σε χαιρετισμό του σε δείπνο προς τιμήν του πρέσβη της Κίνας. Η δική μας κυβέρνηση είχε μια πολυδιάστατη προσέγγιση στην εξωτερική της πολιτική, ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός, ενώ αναφερόμενο στη στρατηγική παρουσία της Κίνας στη χώρα μας, είπε πως το Πεκίνο αναζητούσε την καταλληλότερη πύλη εισόδου προς τις ευρωπαϊκές αγορές και η ετοιμότητα της Ελλάδας να βάλει τον Πειραιά στο χάρτη προκάλεσε μεγάλη απογοήτευση σε άλλες γειτονικές μας ευρωπαϊκές χώρες. Συκοφαντία και ενορχιστρωμένη συγγνώμη λασπολογία του Άδωνη Γεωργιάδη και της κυβέρνησης σε βάρος του, κατήγγειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στο Άξιον 24, με φόντο τη σφοδρή αντιπαράθεση που εξελίσσεται για ακίνητο που μίσθωσε στο δημόσιο. Έκανε λόγο για μηντιακό μηχανισμό που προσπαθεί να οργανώσει την ηθική του εξόντωση. Είμαι ηθικός και νόμιμος, κάποιοι άλλοι είναι ανήθικοι και παράνομοι και το αποδεικνύουν πολλές δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της Ελληνικής Δικαιοσύνης, τόνισε. Δεν έχω εισπράξει ποτέ το 1 εκατομμύριο ευρώ, είπε ο κ. Ανδρουλάκης, ενώ επανέλαβε πως δεν έχει βγάλει ούτε ένα ευρώ στο εξωτερικό. Στο εφετείο Αθηνών η Μαρία Καριστιανού σήμερα προκειμένου να καταθέσει ως υποστήριξη την κατηγορία στην ανάκριση που διενεργείται από τον αεροπαγήτη ανακριτή Λία Γιαρένη με κεντρικό κατηγορούμενο τον πρώην Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή για παράβαση καθήκοντος αναφορικά με την τραγωδία των Τεμπών. Η Μαρία Καριστιανού, όπως είπε, θα ζητήσει την αναβάθμιση της κατηγορίας για τον πρώην Υπουργό, κάτι που έχουν κάνει και όλοι οι συγγενείς των θυμάτων που έχουν περάσει από το γραφείο του Ανωτάτου Δικαστικού Λειτουργού. Το άρθρο 86 του Συντάγματος λειτουργεί σαν κολυμβήθρα του Σιλοάμ, ανέφερε μεταξύ άλλων η κυρία Καριστιανού, προσθέτοντας πως η ελληνική δικαιοσύνη στο θέμα των Τεμπών δεν έχει δείξει το καλύτερο πρόσωπό της. Τελευταίο κουδούνι σήμερα στα λύκεια της χώρας, καθώς από Δευτέρα αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις για την πρώτη και Δευτέρα Λυκείου, θα διαρκέσουν ως τις 12 Ιουνίου, ενώ για την τρίτη Λυκείου ολοκληρώνονται στις 25 Μαΐου, ώστε να ακολουθήσουν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση Τραμ Ζάπιο με κατεύθυνση το Σύνταγμα σε νέα θέση επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας και η κυκλοφορία θα διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη γραμμή 6 του Τραμ, Πικροδάφνη Σύνταγμα, σύμφωνα με ενημέρωση της στασή. Στελέχη και εποχικό προσωπικό για να εργαστούν στις δημοτικές κατασκηνώσεις στον Άγιο Ανδρέα αναζητά ο Δήμος Αθηναίων. Θα προσλάβει 153 άτομα ως εποχικό προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων, όπως ναυαγοσώστες, γιατρούς, οδηγούς και κοινωνικούς λειτουργούς. Στο προσωπικό που θα προσληφθεί παρέχονται δωρεάν διαμονή, πλήρης διατροφή και αποδοχές ανάλογα με τη θέση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις έως τις 22 Μαΐου. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας στο athina984.gr. Σε άλλα διεθνή, 205 εχμαλώτους πολέμου από την κάθε πλευρά αντάλλαξαν σήμερα Ρωσία και Ουκρανία, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ΡΙΑ. Η Αμερικανική κυβέρνηση σκοπεύει να προσαγάγει σε δίκη τον 94χρονο πρώην πρόεδρο της Κούβας, Ραούλ Κάστρο, αδερφό του Φιντέλ Κάστρο, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχου του Αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης στο Reuters. Η πιθανή άσκηση δίωξης σε βάρος του αφορά την κατάρριψη το 1996 αεροσκαφών που ανήκαν σε οργάνωση αντικαστρικών εξορίστων, ανέφερε χθες το CBS News, επικαλούμενο κυβερνητικές πηγές. Και να πάμε στον καιρό, αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Τα πυκνότερες προβλέπονται για σήμερα στην Αττική, ενώ η θερμοκρασία στην Αθήνα κυμαίνεται από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. 23 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Έτσι έχει τώρα, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Μείνετε στον Αθήνα 984. Μαζί σας για τη συνέχεια ο Γιώργος Κατσιγέννης.
3: Στους 98 και 3.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό.
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφαλεία στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς.
5: Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Αθήνα 984.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Είστε στον Αθήνα 94. Ακούτε την εκπομπή Έκτακτο Παράρτημα. Θα είμαστε μαζί για περίπου 2 ώρες σήμερα, Παρασκευή 15 Μαΐου του 2026. Στο μικρόφωνο του σταθμού ο Γιώργος Κατσίγιαννης, χωρίς τον Απόστολο Χονδρόπουλο, στον οποίο να αφηθούμε περαστικά γιατί τον ταλαιπωρεί μια πνευμονία εδώ και τουλάχιστον μια εβδομάδα. Σήμερα θα τον ακούσετε βέβαια με το φορμή το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά σε κάθε περίπτωση να του ευχηθούμε να ξεπεράσει γρήγορα αυτή την περιπέτεια που αντιμετωπίζει. Λοιπόν, ο Πάνος Αργύρης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ο Χρήστος Κόκκινος έχει την ευθύνη των μουσικών επιλογών. Στο συντονισμό για την παραγωγή της εκπομπής είναι οι κυρίες Βαρβάρα Βιτζιλέου και Λίλιαν Ξύλου. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο καταγράφει τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας και τις παρατηρήσεις σας η Ειρήνη Αρκουμάνη. Αρκεί να τηλεφωνήσετε στο 213-09-09-100. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι επικοινωνίας μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984. Εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας και μέσω mail στη διεύθυνση 984onair@gmail.com. Σήμερα ξεκινάει το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με χειρές απουσίες, όπως έχει καταγραφεί και από το πολιτικό ρεπορτάζ. Δεν θα τιμήσουν με την παρουσία τους το συνέδριο αυτό οι πρώην πρωθυπουργοί, ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος εντάξει δεν υπήρχε και θέμα να παραβρεθεί από τη στιγμή που τον έχουν διαγράψει, αλλά το ενδιαφέρον επικεντρώνεται και στην απουσία του Κώστα του Καραμαλή, του πρώην πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Ήδη από την Πειραιώς και από το Μέγαρο Μαξίμου έχουν αφήσει αιχμές για την στάση του, λέγοντας ότι αυτές οι κορυφές ισοκομματικές διαδικασίες δεν είναι για εμάς, αλλά είναι κυρίως για τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος με ανιδιοτέλεια εδώ και πολλές δεκαετίες στηρίζει αυτή την παράταξη και ως εκ τούτου έχουμε υποχρέωση να είμαστε παρόντες σε αυτά τα συνέδρια. Από την άλλη, ο πρώην Πρωθυπουργός μέσω κάποιων διαρροών απαντούσε σε όλες αυτές τις μπηχτές που έριχναν προς το πρόσωπό του, λέγοντας μέσω τρίτων πάντα ότι να χαίρονται που δεν πηγαίνω σε αυτό το συνέδριο, διότι αν πάω δεν θα τα πω τόσο ευχάριστα και θα τους δυσαρεστήσω. Και έτσι βλέπουμε να υπάρχει αυτό το παιχνίδι μεταξύ της ηγεσίας και των πρώην. Είχαμε και μια παρέμβαση προχθές με επιστολή του στην εφημερίδα Δημοκρατία, 10 πρώην βουλευτές μιλούσαν για τη χαμένη τιμή της παράταξης. Βέβαια, διαβάζοντας κανείς τα ονόματα, δεν ήταν δύσκολο να διαπιστώσει ότι οι περισσότεροι από αυτούς τους 10 έχουν εγκαταλείψει τη Νέα Δημοκρατία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ας πούμε, είδα το όνομα του Χρήστου Ζώη, ο οποίος ήταν με τους Ανέλ, είχε συνεργαστεί με τον ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο της κυβέρνησης των δύο κομμάτων. Στη συνέχεια είχε φτιάξει μια πολιτική κίνηση ο ίδιος. Άρα, δεν τους λες και νεοδημοκράτες σκληρούς και παρόντες στις δύο τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή από το 19 έως το 23. Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και στη συνέχεια. Από εκεί και πέρα βλέπουμε να κλιμακώνεται η σύγκρουση της κυβέρνησης με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Το Μέγαρο Μαξίμου, η αλήθεια είναι ότι έχει κάνει την τρίχα τριχιά σε σχέση με τον τρόπο που διαχειρίζεται τα οικονομικά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Ανδρουλάκη. Από το γεγονός του λάθους που έκανε ο λογιστής του να δηλώσει το 1 εκατομμύριο ευρώ που έχει σε τράπεζα στο εξωτερικό. Στη συνέχεια η Νέα Δημοκρατία ανέβασε πάρα πολύ το θέμα μέσω του Άδωνη Γεωργιάδη, το θέμα της ίσπραξης ενοικίων από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για ένα κτίριο που έχει στο Ηράκλειο της Κρήτης και το έχει νοικιάσει στο Εθνικό Κτηματολόγιο.
Εκεί είδαμε τον κύριο Γεωργιάδη χθες στη Βουλή να αφήνει εχμές κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, να του λέει ότι μας αμπούκιασες, δεν ξέρω εγώ πόσο, 1 εκατομμύριο ευρώ. Απάντησε το βράδυ χθες ο κύριος Ανδρουλάκης στη Νέα Δημοκρατία και στον Άδωνη Γεωργιάδη με συνέντευξή του στο Άξιον. Ουσιαστικά κατήγγειλε ότι υπάρχει ένα σχέδιο εξόντωσης, ηθικής του εξόντωσης από το Μέγαρο Μαξίμου, από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, με εκτελεστικούς βραχίονες, τον κύριο Γεωργιάδη, τον κύριο Μαρινάκη και κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης που είναι φιλικά διακείμενα στη Νέα Δημοκρατία, και όλοι αυτοί έχουν κάνει ένα θόρυβο γύρω από το πρόσωπό του, γύρω από το όνομά του και γύρω από την ιστορία με το πόθεν έσχες του. Άρα βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία μάλλον έχει στρατηγική επιλογή να χτυπήσει ανελαίητα το Πασόκ αλλά και τον πρόεδρό του, τον κύριο Ανδρουλάκη. Από την άλλη βέβαια, και στο εσωτερικό του Πασόκ υπάρχει και μια συζήτηση ότι όταν ανεβάζεις πολύ ψηλά τον πύχη της ηθικής, λογικό είναι οι άλλοι κάποια στιγμή να σου απαντήσουν, ασχέτως αν έχεις δίκιο ή άδικο, με το ίδιο νόμισμα. Φυσικά εκείνος που χαίρεται με αυτή την αποδόμηση που κάνει το Μέγαρο Μαξίμου στον κύριο Ανδρουλάκη, ποιος άλλος είναι, ο συνήθις ύποπτος, ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος κακά τα ψέματα είναι αυτός που θέλει στις εκλογές να πετύχει, να πάρει το προβάδισμα από το Πασόκ και να καταγραφεί, αν όχι πρώτη, που με βάση της δημοσκοπίας είναι δύσκολο, δεύτερος τουλάχιστον, να είναι αυτός ο άνθρωπος που θα καταγραφεί, θα πλασαριστεί ενώπιση των εκλογών ως αντίπαλο δέος στον Κυριάκο Μητσοτάκη, και ότι ο μόνος δημιουργώντας την εντύπωση ότι είναι ο μόνος εγγυητής για να επανασυσταθεί ο χώρος της προοδευτικής παράταξης. Και μιας και το είπα αυτό, στο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή το επόμενο δεκαήμερο θα έχουμε εξελίξει σε σχέση με τον κύριο Τσίπρα, από ό,τι φαίνεται, όταν σε λίγο το επόμενο 20ήμερο θα κλείσουν τα σχολεία, αλλά θα ανοίξουν πολλά κόμματα. Έτσι λοιπόν το κόμμα του κύριου Τσίπρα προσδιορίζεται κάπου εκεί 8, 9, 10 Ιουνίου μένει να αποδειχθεί. Από την άλλη, περιμένοντας τον κύριο Τσίπρα στο ΣΥΡΙΖΑ, έχει αρχίσει μια γκρίνια ανάμεσα σε αυτούς που καλοβλέπουν την επιστροφή του και σε αυτούς που ενδεχομένως αισθάνονται ότι δεν θα είναι μέρος της νέας προσπάθειας του πρώην Πρωθυπουργού και ζητούν ο ΣΥΡΙΖΑ να πάρει πρωτοβουλίες. Ας πούμε, ακούω τον κύριο Παπά εδώ και 3-4 μέρες, τον Νίκο τον Παπά, να λέει στο Φάμελο, σήκω στο τηλέφωνο, πάρε τον Τσίπρα, να κάτσουμε σε ένα τραπέζι, να δούμε τι θα κάνουμε. Ο Φάμελος δεν έχει πάρει ακόμα τον Τσίπρα, δεν αποκλείεται να συμβεί κάτι τέτοιο. Ο Πολάκης από την άλλη θυμίζει Κώστα Πρέκα, στην ταινία «Ελάτε να το πάρετε». Του είχε και ένα σκίτσο χθες η Εφη Ξένου στα Νέα, το οποίο το ανέβασε κιόλας ο κύριος Πολάκης, που τον εμφανίζει ως Κώστα Πρέκα, κρυμμένο με ένα μπαζούκα εκεί πίσω σε ένα κρυσφύγετο. Και το ανέβασε ο κύριος Πολάκης αυτό, το σκίτσο, με καμάρι, λέγοντας ότι είναι ακριβώς αυτό που τον εκφράζει, ότι δεν σκοπεύει ο ίδιος να συμβάλλει στη ρευστοποίηση και στη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε όμως, είπα, θα ανοίξουν και άλλα κόμματα. 21 Μαΐου περιμένουμε την κυρία Καριστιανού. Χθες ανέβασε και ένα σχετικό βίντεο το βράδυ μπροστά από το Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης, στην πλατεία Αριστοτέλους, να κρατάει ένα περιστέρι το οποίο το αφήνει, το κρατάει στα χέρια της, το αφήνει και αυτό ανεβαίνει προς τους ουρανούς. Πριν από λίγη ώρα επιβεβαιώθηκε αυτό που ξέραμε, ότι ο ανταποκριτής στη Μόσχα, ο κύριος Θανάσης Αυγερινός, θα είναι κεντρικό πρόσωπο στην καμπάνια της κυρίας Καριστιανού. Θα είναι μια ιστορική στιγμή,
αναφέρει ο ίδιος σε ανάρτησή του, λέγω, προσθέτοντας ότι δεν θα μπορούσα να λείπω από μια τέτοια ιστορική συγκυρία. Λοιπόν, ξέρετε, τώρα αυτό, η συμμετοχή του κυρίου Αυγερίνου έχει δημιουργήσει άλλους συνειρμούς για το ποιοι στηρίζουν τελικά το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, αν υπάρχει από πίσω η ρώσικη πλευρά που ενθαρρύνει ένα τέτοιο εγχείρημα. Και βέβαια, 21 Μαΐου θα μάθουμε από την κυρία Καριστιανού ποιοι άλλοι θα είναι στο πλευρό της. Από τον πατριωτικό χώρο, αν θα υπάρξουν πρώην βουλευτές οι οποίοι δεν έχουν ακόμα εμφανιστεί, γιατί ακούγονται διάφορα ότι μπορεί να μας εκπλήξει με τις προσχωρήσεις που λαμβάνουν χώρα στο παρασκήνιο, στο νέο της πολιτικό εγχείρημα. Λοιπόν, θα πάρουμε μια μουσική ανάσα, να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Τις προτάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για τη συνταγματική αναθεώρηση κατέθεσε ο πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου Μιχάλης Πικραμένος στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό, στον Υπουργό Δικαιοσύνης και τους αρχηγούς των κομμάτων. Διαβεβαίωσης Τραμπ πριν την αναχώρησή του από το Πεκίνο ότι εξασφάλισε φανταστικές εμπορικές συμφωνίες και την προσφορά της Κίνας να βοηθήσει να ανοίξει ξανά το στενό του Ορμούς κατά την συνάντηση κορυφής που είχε με τον Κινέζο ομολογό του. Ιστορική χαρακτήρισε τη συνάντηση ο πρόεδρος Σι. Το ενδεχόμενο επίσπευσης της ερευνητικής γεώτρησης στο Ιόνιο άφησε ο ανοιχτό διευθύνων σύμβουλος Hellenic Energy Ανδρέας Αμισής, που συμμετέχει στην κοινοπραξία με την ExxonMobil και την Energian, θα πραγματοποιηθεί είτε στο τέταρτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους είτε στο πρώτο τρίμηνο του επόμενου. Εντοπίστηκε σωρό στον ποταμό Λουδία στη Θεσσαλονίκη. Εκτιμάται ότι ανήκει σε 54χρονο για την δολοφονία του, οποίου έχει ήδη κριθεί προφυλακιστέος 43χρονος για άμεση συνέργεια. Αφορμή για το έγκλημα φερόμενη κλοπή περιστεριών. Ο 44χρονος που φέρεται ως φυσικός δράστης αναμένεται να απολογηθεί το μεσημέρι. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα με βαρύ κατηγορητήριο οι 8 κατηγορούμενοι για ένοπλη ληστεία τράπεζα στην κάτω Τυρωθέα Φθιώτιδας. Κατηγορούνται επίσης για άλλες 11 ληστείες που διέπραξαν μέσα σε 4 χρόνια. Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,175 δισεκατομμυρίων ευρώ εμφάνισε ο κρατικός προϋπολογισμός για το τετράμινο Ιανουάριος-Απρίλιος, ενώ τα φορολογικά έσοδα έφτασαν στα 22,2 δισεκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με τις προσωρινές προβλέψεις του Υπουργείου Οικονομικών. Επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση Τραμ Ζάπιο με κατεύθυνση το Σύνταγμα σε νέα θέση επί της λεωφόρου Βασιλής Ισόλγας. Αμερικανίδα επιβάτης του Κουριαζιερόπουλου, στο οποίο εντοπίστηκε εστία του Χανταϊού, τέθηκε σε καραντίνα κατά την άφηξή της στο Πιτκέρν, ένα μικρό βρετανικό νησί στον Ειρηνικό. Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες σήμερα στην Αττική, έως 26 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 23 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στον Γιώργο Κατσίγιανη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 37 λεπτά μετά τις 11. Είστε πάντα στον Αθήνα 94. Ακούτε την εκπομπή Έκτακτο Παράρτημα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Κατσίγιαννης. Ξεκινήσαμε την εκπομπή λέγοντας ότι σήμερα έχουμε ξεκινάει το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Βέβαια, τα τελευταία 24 ώρα βλέπουμε ότι υπάρχει μια σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη, με αφορμή το πόθεν έσχες του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, τις αποκαλύψεις για ένα κτίριο της οικογένειάς του, ο Ηράκλειο της Κρήτης, που το νοικιάζεται στο Εθνικό Κτηματολόγιο. Σήμερα είχαμε πάλι νέα παρέμβαση από τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος έχει σηκώσει το θέμα αυτό και έχει απειληθεί από τη Χαριλάου Τρικούπη ότι θα δεχθεί μηνύσεις και αγωγές για αυτά που λέει για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Γεωργιάδης πριν από λίγο είπε ότι όταν ο κύριος Ανδρουλάκης σηκώνει το δάχτυλο και διατείνεται ότι είναι κήρυκας ηθικής, τότε να κοιτάξει και λίγο τα δικά του. Δεν μπορεί να είσαι κήρυκας ηθικής, να κατηγορείς όλους τους άλλους και εσύ να έχεις πάρει τόσα χρήματα από το ελληνικό δημόσιο. Είναι λίγο παράλογο, είπε ο κύριος Γεωργιάδης, και ήρθε πριν από λίγο απάντηση από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει ότι από χθες εξελίσσεται μια πρωτοφανής επιχείρηση σπήλωσης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Η συκοφαντία κατέπεσε με απόλυτο και τεκμηριωμένο τρόπο. Παρά τα αυτά, αμετανόητο και χυδαίο το παρακράτος της Νέας Δημοκρατίας και οι χορηγοί του συνεχίζουν τη λασπολογία με ένα και μοναδικό σκοπό: να πλήξουν το ΠΑΣΟΚ και τον πρόεδρό του, να συμψηφίσουν την παρακμή τους, τοξικοποιώντας την πολιτική ζωή και λερώνοντας την εντυμότητα και το ήθος των πολιτικών τους αντιπάλων. Σε αυτή την προσπάθεια, προσέξτε γιατί έχει σημασία αυτό που αναφέρει, ηθικής εξόντωσης του αρχηγού της Δημοκρατικής Παράταξης, φαίνεται σήμερα να συμπαρατάσσονται και άλλα μέσα με άλλες πολιτικές αναφορές, και μιλάει Χαριλάου Τρικούπη για το οργανωμένο σχέδιο ενός ετερόκλητου μηχανισμού συμφερόντων που ουσιαστικά προσπαθεί να στήσει ένα ελεγχόμενο πολιτικό σύστημα. Τα κέντρα που το υπηρετούν αποκαλύπτονται μπροστά στα μάτια των πολιτών. Επειδή έλεγα εγώ στην προηγούμενη ώρα, στο πρώτο μισάωρο, ότι κάποιοι χαίρονται από την επίθεση προς τον κύριο Ανδρουλάκη, φαίνεται ότι αυτό το υπενήσεται και η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, πάμε όμως να δούμε τι απαντάει η Νέα Δημοκρατία. Θα συζητήσουμε και για το συνέδριο βέβαια, καθώς έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Κυρία Σδούκου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, βλέπουμε εδώ ότι ο κύριος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ θεωρεί ότι έχετε θέσει σε εφαρμογή ένα σχέδιο εξόντωσης του, ηθικής του εξόντωσης, με αφορμή όλο αυτό το θόρυβο που έχει προκληθεί γύρω από το πόθεν έσχες του και γύρω από αυτό το κτίριο εκεί στο Ηράκλειο της Κρήτης.
1: Λοιπόν, κύριε Κατσίγιαννη, τώρα εμείς ασχολούμαστε με αυτά, ο κόσμος μας ακούει, λες και είμαστε εξωγήινοι, έτσι, έχει τα προβλήματά του και η αντιπαράθεση κινείται γύρω από αυτά, αλλά πάση περιπτώσει όταν θέλεις να κάνεις τον Κίνσορα ή τον Κρητή των πάντων, θα κριθείς κι εσύ. Και εν προκειμένου δεν το προκαλέσαμε εμείς. Ο κύριος Ανδρουλάκης, εμείς θέτουμε ερωτήματα απλά και ο κύριος Ανδρουλάκης πρέπει να δώσει κάποιες εξηγήσεις κανονικές και επί του ηθικού του πράγματος, γιατί δεν αναφερόμαστε στο νομικό κομμάτι, ποτέ δεν αναφερθήκαμε και εκεί. Αυτό όλο πώς ξεκίνησε. Είπε στην αρχή στο πόθεν έσχες ότι ξέχασε 1 εκατομμύριο. Εντάξει, δεν το δήλωσε και είπε ότι ήταν λάθος του λογιστή. Δεν λέω, γίνονται λάθη. Βέβαια, ο ίδιος για τους άλλους δεν αναγνωρίζει ότι συμβαίνουν. Πάμε παρακάτω, πάμε στο ακίνητο. Είναι νόμιμο να νοικιάζεις ένα ακίνητο? Ναι, μπορούμε να πούμε, είναι. Είναι, κύριε Κατσίγιαννη, ηθικό όμως να είσαι έτσι ένα κομματικό μεγάλος στέλεχος, να υπογράφεις ένα ενοικιαστήριο με κυβέρνηση του κόμματος? Δεν ξέρω, αυτό ξέρω, αυτό έχω ακούσει. Να παίρνεις, εν πάση περιπτώσει, δημόσιο χρήμα και να έχεις έσοδα. Και μάλιστα όλο αυτό να έχει συμβεί σε μία περίοδο που το κόμμα σου κόβει μισθούς και συντάξεις. Δεν θα τη δώσω την απάντηση. Το θέτω ως ερώτημα για να το κρίνουν οι ακροατές. Και ακούγοντας τον κύριο Ανδρουλάκη να απαντά σε αυτό χθες, τον άκουσα να ρίχνει το φταίξιμο σε πάρα πολλούς άλλους. Και μερικές φορές διερωτώ με, δηλαδή, μια αυτοκριτική, μια αυτογνωσία δεν έχουμε όταν μας τίθενται κάποια ερωτήματα. Δηλαδή, φταίει ο λογιστής, ωραία. Φταίει για το συγκεκριμένο θέμα με το ακίνητο, ο δημοσιογράφος με ένα ψευδώνυμο που έγραψε το δημοσίευμα αυτό σε μια εφημερίδα, επειδή είπε και χθες και για μηντιακό παρακράτος και όλες αυτές τις θεωρίες συνωμοσίας. Εγώ αναρωτιέμαι, οι δημοσιογράφοι νιώθετε μηντιακό παρακράτος? Γιατί και αυτό μου φαίνεται κάπως όταν το ακούω. Μετά είπε ότι φταίει...
0: Καλά, οι δημοσιογράφοι δεν είναι η πρώτη φορά που τα ακούνε ή γίνονται μέρος μιας πολιτικής αντιπαράθεσης. Έχουμε δυστυχώς εξοικειωθεί και εμείς με τέτοιου είδους τακτικές,
1: ναι,
0: και συμπεριφορές.
1: Εγώ βλέπω λοιπόν ότι ρίχνω τα παρακράτος, δεν σας λένε και κάθε μέρα πάντως. Λοιπόν, μπας περιπτώσει, φταίει ο ένας, φταίει ο άλλος, φταίει ο παραάλλος, φταίει ο ανάδρομος Ερμής, δεν ξέρω. Ένας μόνο που δεν φταίει είναι ο ίδιος ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν νομίζω, όταν ακούει μια τέτοια ιστορία, ένας ακροατής που μας ακούει αυτή τη στιγμή δεν προβληματίζεται ως προς αυτό. Εγώ το θέτω όμως σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, σε μια μεγάλη εικόνα. Βλέπουμε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης πολύ έντονα το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει μάθει να βρίζει τους πάντες. Μιλά για συμμορίες, μιλά για καθεστώτα. Έχει κατηγορήσει γι' αυτό. Όταν κάτι υποθεί για όσα κάνει, τότε λέει, μου επιτίθεται το παρακράτος και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτό είναι συμπεριφορά? Δηλαδή, όλοι έχουν στο μάτι τον κύριο Ανδρουλάκη που είναι ο άσπυλος, ο αμόλυτος προστάτης των θεσμών. Εάν δει κάποιος πώς έχει μιλήσει για τη δικαιοσύνη, πώς υποτιμά έναν πυλώνα του πολιτεύματος, πώς έχει μιλήσει για την δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση. Αρέσει δεν αρέσει, αυτή την κυβέρνηση την εξέλεξε στις τελευταίες εκλογές του 41% του εκλογικού σώματος. Όταν την αποκαλεί συμμορία, θεωρώ ότι προσβάλλει και τους πολίτες που την έχουν ψηφίσει. Περίμενε στις εκλογές, βγάλε μπροστά τον προγραμματικό σου λόγο και θα κριθεί σε αυτό και ότι επιλέξει ο ελληνικός λαός. Επομένως, νιώθω καμιά φορά, και επειδή, ξέρετε, κατέχει το, αν δεν κάνω λάθος, είναι το τέταρτο, έτσι κατά σειρά, πολιτιακό αξίωμα, το αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πρέπει να το τιμάς. Νομίζω ότι μερικές φορές ευτελίζει το πολιτιακό αξίωμα που κατέχει.
0: Εδώ βέβαια ο κύριος Ανδρουλάκης και το Πασόκ ισχυρίζονται κάτι άλλο, ότι εσείς, επειδή πλησιάζουν εκλογές, έχετε θέσει σε εφαρμογή ένα σχέδιο αποδόμησης ηθικής του εξόντωσης, διότι και εσείς ζορίζεστε εκλογικά και αναζητάτε τους κεντρώους ενδεχομένως ψηφοφόρους του Πασόκ να έρθουν σε εσάς. Την ίδια στιγμή φαίνεται να υπάρχει ένα σχέδιο, τουλάχιστον αυτό βλέπουν από τη Χαριλάου Τρικούπη, λέει, λασίας του κόμματος και από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα. Οπότε έχει μπει στις συμπληγάδες το κόμμα δύο πλευρών για να χάσει το Πασόκ την εκλογική του δυναμική. Τι απαντάτε σε αυτό?
1: Λοιπόν, δεν την κάναμε εμείς τη δήλωση υποθενέστης του κυρίου Ανδρουλάκη, ούτε ξεχάσαμε εμείς το εκατομμύριο, ούτε νοικιάσαμε εμείς το κτίριό του παίρνοντας δημόσια χρήματα για να μας πιάσει λοιπόν η όρεξη να ασχοληθούμε για άλλους λόγους, όπως λέτε. Ακούστε να δείτε, το τι συμβαίνει στον χώρο της αντιπολίτευσης και η τσακωμή τους για το ποιος θα είναι δεύτερο κόμμα και ποιος θα είναι τρίτο κόμμα και ποιος θα είναι ο ισχυρότερος πόλος, που το βλέπετε τα τελευταία 24 ώρα πώς εκτυλίσσεται, άρχισαν οι επιθέσεις και μεταξύ τους. Αυτό εμείς μπορούμε να το παρακολουθούμε από τη μία πλευρά, από την άλλη όμως, είμαι ειλικρινής, αυτό που μας ενδιαφέρει πραγματικά είναι πώς θα συνομιλήσουμε εμείς με τους πολίτες για να τους πείσουμε γιατί αξίζει να συνεχίσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και μία τρίτη θητεία. Και εκεί είναι για μας το μεγάλο ζήτημα. Το πρώτο και σημαντικό, και όλα αυτά θα είναι και θέμα αντικείμενο του συνεδρίου φυσικά, το πρώτο και σημαντικό είναι να πούμε ότι όλα αυτά που υποσχεθήκαμε ότι θα κάνουμε το 2023 όταν μας τίμησαν, τα υλοποιήσαμε. Άσχετα αν αυτά μπορεί να μην αρκούνε, βεβαίως δεν αρκούνε, ναι, αλλά αυτά που είπαμε όμως τα κάναμε. Για μας η Νέα Δημοκρατία, η αξιοπιστία, να ξέρετε ότι είναι πολύ σημαντικό πράγμα, ότι δεν τάξαμε πράγματα που δεν τα υλοποιήσαμε. Ένα. Και δεύτερον, θέλουμε προφανώς να εννοείται κάνουμε την αυτοκριτική μας, αναγνωρίζουμε τα λάθη μας και τις αδυναμίες, αλίμονο, το ζητούμενο είναι να τα διορθώνεις όλα αυτά. Θέλουμε να συνομιλήσουμε με τον κόσμο ο οποίος έχει κάνει ένα βήμα πίσω, δεν έχει πάει κάπου αλλού, βλέπει τα θετικά πράγματα αυτής της κυβέρνησης, έχει και την απογοήτευσή του και θέλουμε να σταθούμε δίπλα σε αυτόν τον κόσμο. Πώς μπορούμε να τον πείσουμε ότι αξίζει αυτή η πορεία της χώρας μας με τα σημαντικά, με τα θετικά επιτεύγματα, τα μικρά και τα μεγάλα, τα εθνικά, το πώς έχουμε προοδεύσει στην άμυνα, στην ασφάλεια, στην εξωτερική πολιτική, η οικονομία της χώρας μας που πάει καλά και μας επιτρέπει κάθε τρεις και λίγο να βγαίνει το οικονομικό επιτελείο και να επιστρέφει πίσω με μέτρα και πολιτικές και άλλα και άλλα, πώς όλα αυτά αξίζει τον κόπο να μην πάνε χαμένα ρισκάροντας ενδεχομένως την ώρα της κάλπης στο να ξαναγυρίσουμε πίσω σε μια εποχή.
0: Κυρία Σδούκου, μήπως όμως αντί να πείσετε τον κόσμο πρέπει να πείσετε και τους πρώην πρωθυπουργούς, τους πρώην προέδρους της Νέας Δημοκρατίας. Βλέπουμε ότι επίσης είδαμε και μια επιστολή πρώην 10 βουλευτών, υπάρχει κόσμος που έχει πηρετήσει Νέα Δημοκρατία αλλά δεν φαίνεται να συμμερίζεται τον τρόπο με τον οποίο πορεύεται σήμερα η γαλάζια παράταξη και βλέπουμε να υπάρχουν περιπτώσεις αποχής, περιφρόνησης του συνεδρίου, να μην έρχεται ο κύριος Καραμάλης. Καλά, ο κύριος Σαμαράς έχει διαγραφεί. Αυτά.
1: Ακούστε, η Νέα Δημοκρατία, όπως λέτε ιστορικά, είναι μεγάλη λαϊκή παράταξη της κεντροδεξιάς. Και είναι μια παράταξη που εκτείνεται από το κέντρο μέχρι τη δημοκρατική δεξιά και διαχρονικά, θα σας έλεγα, εκφράζει αυτόν τον ευρύ πολιτικό και κοινωνικό χώρο. Αυτό κάνει από το 1974, από την ίδρυση, από τον Κωνσταντίνα Καραμαλή μέχρι σήμερα. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ένα κομμάτι της ιδρυτικής διακήρυξης που λέει ότι αυτό το κόμμα επιλέγει και συντηρεί πάντοτε από την παράδοση αυτά που ο χρόνος έχει αποδείξει ότι είναι σωστά και χρήσιμα και προχωρά με μεγάλα, τολμηρά, ασφαλή βήματα σε όλες αυτές τις συνθήκες που εξελίσσονται μπροστά μας. Από εκεί και πέρα, εντάξει, επειδή πολλής λόγος έγινε για μια ομάδα 10 ανθρώπων, πρώην βουλευτών, υπουργών, υφυπουργών ή στελεχών, οι οποίοι έτσι έστειλαν μια επιστολή και είπαν «φεύγουμε», εγώ θα πω ότι η ψυχή της παράταξης πρώτα απ' όλα είναι κυρίως οι πολίτες. Είναι το 39% που μας ψήφισε το 2019, το 41% που μας ψήφισε το 2023 και δεν ξέρω αν 10 άνθρωποι έχουν περισσότερο ψυχή από όλον αυτόν τον κόσμο που τίμησε τη Νέα Δημοκρατία και συνεχίζει λοιπόν να τον τιμά. Εντάξει, σε σχέση με τον πρώην πρόεδρο και πρωθυπουργό, τι να πω, δεν ξέρω αν στοιχίζει πολιτικά. Αυτό που μπορώ να σας πω με ειλικρίνεια είναι ότι δεν είναι μια ευχάριστη εικόνα σίγουρα για κανένα νεοδημοκράτη. Προφανώς θα προτιμούσαμε ο πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός να είναι παρόν στο συνέδριο. Είναι ένας άνθρωπος που έχει διαγράψει σίγουρα μια πολύ μεγάλη πολιτική διαδρομή και έχει συνδεθεί και ιστορικά με την παράταξη. Από εκεί πέρα είναι μια προσωπική απόφαση. Την σεβόμαστε και ούτε είναι και κομψό νομίζω να μπω στη διαδικασία να ερμηνεύσω ή να σχολιάσω αυτή την επιλογή. Και πάλι η Νέα Δημοκρατία προχωρά ως μια μεγάλη ιστορική παράταξη, σεβασμό στην ιστορία της, στα πρόσωπά της και εμείς θα σας πω ότι έχουμε στραμμένο το βλέμμα στο μέλλον αυτής της χώρας και εκεί θέλουμε να εστιάσουμε και θα ακούσετε και τον Πρωθυπουργό επίσης στην ομιλία του στο συνέδριο να αναφέρεται με αυτή τη ματιά.
0: Επειδή από αυτή την εκπομπή Ακούω ο κόσμος και στέλνει και τα μηνύματά του. Να επανέλθω στο πρώτο θέμα, γιατί υπάρχουν ακροατές οι οποίοι μας υπενθυμίζουν ότι δεν είναι μόνο ο κύριος Ανδρουλάκης ένας από αυτούς που μπορεί να έχει πολλά χρήματα είτε στο εξωτερικό, είτε να έχει κάνει λάθη στις δηλώσεις υποθενέσχες. Θυμίζουν εδώ την περίπτωση του κυρίου Κούβελου, παλαιότερα ο κύριος Σταθάκης του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα η κριτική και προς το δικό σας πρόσωπο είναι ότι ρίχνετε το ανάθεμα στον Ανδρουλάκη, ενώ δεν ασχολείστε και με τα υπόλοιπα που μπορεί να έχουν συμβεί στο παρελθόν με άλλα πρόσωπα, όπως ανέφερα προηγουμένως.
1: Ναι, λέω ότι δεν επιδιώξαμε εμείς να προκαλέσουμε αυτή τη στιγμή αυτή την αντιπαράθεση στην πολιτική επικαιρότητα. Μόνες τους γίνανε εκεί να προκαλέσουμε αυτή τη στιγμή αυτή την αντιπαράθεση στην πολιτική επικαιρότητα. Μόνες τους γίνανε

0: έτσι με το χέρι στην καρδιά. Αν ο κύριος Μητσοτάκης είχε ξεχάσει 1 εκατομμύριο ή αν έπαιρνε νίκια καμιά 15ετία τώρα και την ίδια ώρα το κόμμα έκοβε μισθούς και συντάξεις. Σήμερα θα είχαν κατέβει οι άνθρωποι του Πασόκ, όχι με αυτά τα light που λέμε εμείς, αλλά στο ύφος αυτών που λένε όλον αυτόν τον καιρό. Από συμμορίες μέχρι ό,τι μπορεί να βάλει ο νους του ανθρώπου. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει στον πολιτικό μας λόγο να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν μιλάμε. Και δυστυχώς αυτοί οι τοξικοί χαρακτηρισμοί που ακούγονται πολύ έντονα, θα έλεγα ότι θα έπρεπε λίγο ο καθένας, από όλα τα κόμματα το λέω αυτό, να το σκέφτεται πολύ περισσότερο και να εστιάζουμε πιο πολύ στην ουσία της πολιτικής, που είναι η καθημερινότητα, που είναι τα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες.
1: Λοιπόν, έχουμε μπει στην τελική ευθεία, είμαστε στον τελευταίο χρόνο, ούτως ή άλλως εκλογές δεν ξέρουμε πότε θα γίνουν, γιατί υπάρχει αυτή η σεναριολογία, αν θα πάμε το Σεπτέμβρη, τον Οκτώβρη, αν θα πάμε την Άνοιξη. Από εκεί και πέρα όμως βλέπουμε ότι προετοιμάζονται και άλλα κόμματα να μπουν στον εκλογικό στίβο. Και αναφέρομαι στην περίπτωση της κυρίας Χαριστιανού, η οποία θα ανακοινώσει το κόμμα της 21 Μαΐου. Περιμένουμε και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Πιστεύετε ότι αυτά τα δύο κόμματα, ενδεχομένως και το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, θα ψαλιδίσουν τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας περαιτέρω? Δηλαδή θα έχει πρόβλημα η Νέα Δημοκρατία? Υπάρχει κίνδυνος να πέσει κάτω από το 25% όπως ακούγεται στις επόμενες εκλογές? Ή εσείς έχετε την αισιοδοξία ότι ο ελληνικός λαός θα δώσει πάλι αυτοδυναμία στο κόμμα σας?
0: Εμείς σίγουρα διεκδικούμε μία τρίτη αυτοδυναμία και θέλουμε να πείσουμε και να εξηγήσουμε στον κόσμο γιατί αξίζει μία τρίτη αυτοδύναμη κυβέρνηση. Τώρα, από εκεί και πέρα, το κόμμα, διάφορα κόμματα, ας πούμε, ξέρω εγώ, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, θα έλεγα ότι δεν επηρεάζεται η Νέα Δημοκρατία, γιατί τα κοινά στα οποία απευθύνεται είναι τελείως διαφορετικά από το κοινό στο οποίο απευθύνεται η Νέα Δημοκρατία. Αν δει κανείς δηλαδή τη ρητορική, τις τοποθετήσεις, θα καταλάβει ότι αυτό το κόμμα επενδύει στο θυμό, στην αγανάκτηση, σε έναν αντισυστημισμό. Είναι μια πολιτική δηλαδή η οποία δεν παράγει λύσεις και προτάσεις. Μέχρι τώρα έχουμε ακούσει πομπόδεις φράσεις, καταγγελίες, αλλά αν ρωτήσεις όμως, ωραία, πώς θα το κάνεις αυτό συγκεκριμένα, τι θα κάνεις δηλαδή, πώς θα αυξηθούν οι μισθοί, πώς θα αντιμετωπίσει την οικονομική πολιτική της χώρας, εκεί ή υπάρχει σιωπή ή δεν ξέρω, υπάρχει επίκληση σε κάποιο θαύμα. Οπότε, σας απαντώ ότι η Νέα Δημοκρατία απευθύνεται σε ένα διαφορετικό ακροατήριο. Για μας το ακροατήριο είναι οι άνθρωποι που ξυπνούν το πρωί, δουλεύουν, αγωνιούν για τις οικογένειές τους, για τη σταθερότητα, για την πορεία της χώρας. Είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που όταν βρισκόμαστε και σε παρέες, θα σας έλεγα, μας λένε εκεί, ας πούμε, έχετε κάνει λάθος, αλλά έχετε κάνει και 10 σωστά, ρε παιδί μου, και αυτά έχουν πάει τη χώρα πιο μπροστά. Θεωρώ ότι στο τέλος της ημέρας η κοινωνία, ξέρετε, δεν αξιολογεί μόνο ποιος φωνάζει περισσότερο, αλλά θεωρώ ότι αξιολογεί ποιος πραγματικά μπορεί να κυβερνήσει, να πάρει αποφάσεις και να κρατήσει και τη χώρα σταθερή. Για τον κύριο Σαμαρά δεν ξέρω, δεν έχει πει ότι θα κάνει κόμμα, οπότε για να σας πω τώρα χωρίς εκδηλωμένη πρόθεση δεν θα έχει πραγματική αξία. Δεν μπορώ να πω εγώ τι θα κάνει, ελπίζοντας ότι όντας ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τιμηθεί από την παράταξη και ο ίδιος βεβαίως είχε πολύ μεγάλη θετική συνεισφορά στην διακυβέρνηση του τόπου, θεωρώ ότι θα ζυγίσει πολύ προσεκτικά τι θα κάνει στο ζύγι της ιστορίας, θα σας έλεγα πιο πολύ, και όχι της πρόσκαιρης πολιτικής επικαιρότητας.
1: Για τον κύριο Τσίπρα δεν μου είπατε, σας τρομάζει η επιστροφή του? Γιατί ακούγεται ότι θα είναι αυτός που θα καταφέρει να χτυπήσει τη Νέα Δημοκρατία σε επόμενες εκλογές.
0: Εντάξει, τον κύριο Τσίπρα τον έχουμε ζήσει καλά στο πετσί. Δεν μας τρομάζει καθόλου, πρέπει να σας απαντήσω. Πιστεύω ότι ο κόσμος θυμάται ακόμη όλα αυτά που ζήσαμε στην διακυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα. Δεν μας τρομάζει καθόλου ούτε το rebranding, ούτε αυτό το δίθεν φρέσκο και νέο. Ο ίδιος άνθρωπος είναι, κακά τα ψέματα, μπορεί να το καμουφλάει.

0: πάρει λίγο με κάποιους καινούργιους ανθρώπους που βγάζει μπροστά, αλλά το έχετε δει κι εσείς. Περιμένουν εκεί στη γωνία, ξεροσταλιάζουν τα στελέχη του Πασόκ για να περάσουν το face control και να πάνε.
1: Του ΣΥΡΙΖΑ, του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Συγγνώμη, τι είπα.
1: Του Πασόκ είπα, τους... αλλά δεν ξέρω, μπορεί να ισχύει για το Πασόκ για κάποιους.
0: ΣΥΡΙΖΑ, του ΣΥΡΙΖΑ εννοώ. Ναι. Περιμένουν λοιπόν να τους πάρει στην αντίπερα όχθη. Και απ' την άλλη, όταν κανείς αναλογίζεται και σκέφτεται τι πέρασε η χώρα σε αυτά τα χρόνια, δεν πιστεύω ότι θα ήθελε να πειραματιστεί ξανά και να ρισκάρει.
1: Κυρία Σδόκ, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σας ευχαριστήσω. Ναι. Καλή επιτυχία στο συνέδριό σας.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Εμείς θα πρέπει τώρα να σας αφήσουμε. Θα ακολουθήσει το ένθετο Σφινάκι με τον Παύλο Μεθενίτη. Αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων με τη Ζέτα Καρφίδου. Θα είμαστε κοντά σας και την επόμενη ώρα.
2: Το Σφινάκι με τον Παύλο Μεθενίτη. Ένα ένθετο ετυμολογικής φαντασίας.
3: Αδέσποτο είναι εκείνο το κατοικίδιο ζώο που δεν έχει αφεντικό. Είναι επίσης και το κινητό πράγμα στο οποίο κανείς δεν έχει κυριότητα. Είτε εξ αρχής, είτε γιατί ο κύριος τον κατέληψε. Όπως μια εφημερίδα αφημένη σε ένα παγκάκι. Αδέσποτες, με την αρνητική έννοια των ανεπιβεβαίωτων, των μη διασταυρωμένων, είναι η αγνώστου προηλεύσεως πληροφορίες. Αδέσποτη φήμη, λέμε, εννοώντας τον αβάσιμο, τον αστήρικτο λόγο. Ακόμα, αδέσποτες είναι και οι βολές, οι πυροβολισμοί που δεν έχουν σαφή προέλευση ή που δεν έχουν για στόχο αυτόν που έπληξαν. Ο αδέσποτος παράγεται από το στερητικό Α και το δεσπότης, που σημαίνει κύριος, ιδιοκτήτης. Από τον δεσπότη έχουμε τη δέσποινα, τη δεσποινίδα, τη δεσποσύνη, το δεσποτάτο, τη δεσποτεία και βέβαια το ρήμα δεσπόζω, δηλαδή κυριαρχώ. Έχω απόλυτη εξουσία. Κατέχω την υψηλότερη θέση, ηγούμε. Βρίσκομαι ψηλότερα ή επιβάλλουμε με τον όγκο μου. Δεσπότη λέμε τον επίσκοπο. Τον ίδιο το Θεό, αλλά και τον δυνάστη, τον άρχοντα, τον αυθέντη, τον εξουσιαστή, τον κυρίαρχο, το αφεντικό. Όταν σαστίζουμε ή παθαίνουμε κάτι και υποφέρουμε, αναφωνούμε. Είπα τον δεσπότη Παναγιώτη. Τον δεσπότη Παναγιώτη, για να το μαζεύουμε κάπως το ζήτημα, λένε κάθε μέρα τα αδέσποτα που υποφέρουν. Ναι, μεν δεν έχουν αφεντικό, αλλά επειδή τα περισσότερα από αυτά υπήρξαν δεσποζόμενα, έχοντας απολέσει την ικανότητα να επιβιώνουν μόνα τους, η ελευθερία τους πέφτει βαριά και χρειάζονται αν όχι την πεφωτισμένη δεσποτεία μας, την υπιότερη άσκηση της μοναρχικής ουσίας, τουλάχιστον την υποστήριξη και την αρρωγή μας. Πάντως, μια ωραία χρήση της λέξης αδέσποτος, με την έννοια του ανεξάρτητου, του ελεύθερου, έρχεται από τον Κώστα Καριωτάκη, στο ποίημά του «Δικαίωσης». Τότε λοιπόν αδέσποτο θα αφήσω να βουίζει το τραγούδι απάνω θέμου. Τα χάχανα του κόσμου και το ανέμητο σφύριγμα θα του κρατούν το ίσο.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Τις προτάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για τη συνταγματική αναθεώρηση κατέθεσε ο πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου Μιχάλης Πικραμένος στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό, στον Υπουργό Δικαιοσύνης και στους αρχηγούς των κομμάτων. Την επόμενη εβδομάδα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δικαστηρίου τα πρακτικά της διοικητικής ολομέλειας μαζί με το υλικό τεκμηρίωσης που αφορά στη λήψη στη αυτή θεσμική διαδικασία. Στο εφετείο της Αθήνας, η Μαρία Καριστιανού προκειμένου να καταθέσει ως υποστήριξη κατηγορία στην ανάκριση που διενεργείται με κεντρικό κατηγορούμενο τον πρώην Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμαλή για παράβαση καθήκοντος αναφορικά με την τραγωδία των Τεμών. Η Μίνα Μουστάκα θα μας ενημερώσει. Μίνα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και από μένα. Την αναβάθμιση λοιπόν του κατηγορητηρίου για τον πρώην Υπουργό με αδίκημα από το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος σε άλλο κακουργηματικού χαρακτήρα ζήτησε κατά πληροφορίες καταθέτοντας ως υποστήριξη κατηγορίας στον αεροπαγήτη ανακριτή η Μαρία Καριστιανού. Σε δηλώσεις της πριν από την έναρξη της κατάθεσής της μίλησε για το άρθρο 86 του Συντάγματος χαρακτηρίζοντάς το ως πλημμύτρα του ΣΥΛΟΑΜ για τα υπουργικά αδικήματα. Και πρόσθεσε ότι ο πρώην Υπουργός όχι μόνο δεν διασφάλισε την ασφαλή λειτουργία του σιδηροδρόμου, αλλά διαφόρησε πλήρως για αυτήν και επέδειξε πλήρη επίσης αδιαφορία για την ανθρώπινη ζωή, αποδεχόμενος, όπως χαρακτηριστικά είπε, την πιθανότητα του θανάτου που δυστυχώς συνέβη στην τραγωδία των Τεμπών. Να σου πω τέλος, Ζέτα, ότι η Μαρία Καριστιανού άνοιξε τα πρώτα της χαρτιά, επιβεβαιώνοντας και την προαναγγελία του κόμματός της που θα ξεκινήσει από την Θεσσαλονίκη στις 21 Μαΐου.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Μίνα Μουστάκα. Εκείνη το απόγευμα, με κεντρικό σύνθημα Μαζί για την Ελλάδα το 2030, το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Μετροπόλιταν Expo. Οι εγγραφές των συνέδρων θα γίνουν από τις 3 μετά το μεσημέρι, στις 6.30 το απόγευμα και στις 7.25 είναι προγραμματισμένη η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η συνολική πορεία της Νέας Δημοκρατίας έχει θετικό απολογισμό και παραμένει η δύναμη που μπορεί να εξασφαλίσει την προοπτική της χώρας για το μέλλον, είπε μιλώντας στην ΕΡΤ ο Κωστής Χατζηδάκης, προσθέτοντας ότι στο συνέδριο θα γίνει αποτίμηση της μέχρι τώρα πορείας και θα χαραχθεί η προοπτική για το μέλλον. Με αφορμή την αποστασιοποίηση στελεχών από επιλογές της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας και την απουσία του πρώην αρχηγού της και πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή από το συνέδριο, ο υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης τόνισε μιλώντας στον Αθήνα 984 πως θα ήθελε να πήγαινε ενωμένο το κόμμα σε αυτή τη διαδικασία. Παρά τις διαφωνίες, τις διαφορετικές προσεγγίσεις, ακόμη και τις προσωπικές πικρίες που μπορεί να υπάρχουν, αλλά είναι θεμητές στην πολιτική, είναι σεβαστές όλες οι απόψεις, πρόσθεσε ο κύριος Καραγκούνης. Συνέχεια στη σκληρή κόντρα μεταξύ Πασό και Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος επανήλθε σήμερα με συνέντευξή του στο Action 24 στην υπόθεση μίσθωσης του ακίνητου του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο Υπουργός Υγείας, μεταξύ άλλων, χαρακτήρισε ψέμα του κ. Ανδρουλάκη ότι εισπράττει 1.000 ευρώ το μήνα από το ακίνητο και ότι την εγγύηση αποφασίστηκε επί Καραμαλή, καλώντας τον να δώσει το συμβόλαιο του 2004 που επικαλείται. Απαντώντας σε ανακοίνωσή του, το Πασόκ αναφέρει ότι ο κ. Γεωργιάδης επανέλαβε και σήμερα τα ίδια ψεύδη, συνεχίζοντας να μιλά για εκατομμύρια που δεν προκύπτουν από κανένα φορολογικό έγγραφο. Εκ νέου λόγου για πρωτοφανή επιχείρηση σπήλωσης του Προέδρου του Κόμματος, επισημένοντας ότι όλα θα λυθούν στη δικαιοσύνη. Αναμένουμε τη δημόσια δέσμευση του ίδιου και της Νέας Δημοκρατίας ότι δεν θα κρυφτούν πίσω από την ασυλία του, καταλήγει Χαριλάου Τρικούμπη. Η σχέση ΗΠΑ-Κίνας είναι σημαντική και σίγουρα θα βελτιωθεί, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του στο Πεκίνο. Οι δύο πλευρές κατέληξαν σε μια σειρά σημαντικών συνενέσεων, κατέληξαν σε πολλές συμφωνίες και επέλυσαν πολλά ζητήματα, τα οποία είναι προς μεγάλο όφελος και για τις δύο χώρες και για τον κόσμο, πρόσθεσε. Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στην ανάγκη επίτευξης μιας οριστικής συμφωνίας με την Τεχεράνη. Δεν θα δείξω πολύ περισσότερη υπομονή, δήλωσε. Από την πλευρά, το Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ έκανε λόγο για επίσκεψη ορόσημο, χαιρετίζοντας τη δημιουργία μιας νέας σχέσης επικοδομητικής στρατηγικής σταθερότητας μεταξύ των δύο αντίπαλων δυνάμεων. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι εντοπίστηκε η σωρός του 54χρονου που είχε δολοφονηθεί στα Κείμενα και είχε πεταχθεί στο Λουδία ποταμό. Σύμφωνα με το Η Μακεδονία, η σωρός αναδύθηκε μέσα στο ποτάμι, κοντά στο σημείο που είχαν υποδείξει οι δύο δράστες. Στη σωρό εντόπισαν ψαράδες από την περιοχή και ενημέρωσαν άμεσα την ελληνική αστυνομία. Στόχος βανδαλισμού από άγνωστους έγινε για δεύτερη φορά η προτομή του δολοφονημένου στουρέντι αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη που βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Οι δράστες έγραψαν με σπρέι στην προτομή το γράμμα Α, το οποίο τοποθέτησαν μέσα σε έναν κύκλο. Ανάλογος βανδαλισμός με μαύρη μπογιά είχε γίνει και στα τέλη Απριλίου. Και να ολοκληρώσουμε με τον καιρό. Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Μέγιστη θερμοκρασία 26 βαθμοί Κελσίου, 25 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Τίτλοι ειδήσεων στις 12.30, μικρόφωνο και πάλι στον Γιώργο Κατσίγιαννη.
3: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
6: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
5: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
7: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
8: Αχα.
7: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
8: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
7: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Αθήνα 984.

0: Επιστρέψαμε. Είμαστε 13 λεπτά μετά τις 12 εδώ στον Αθήνα 94. Ακούτε την εκπομπή Έκτακτο Παράρτημα. Στο μικρόφωνο του σταθμού ο Γιώργος Κατσίγιαννης. Συνεχίζουμε στη δεύτερη ώρα με τον Πάνο Αργύρη σταθερά στη ρύθμιση του ήχου. Το Χρήστο Κόκκινο που έχει την ευθύνη των μουσικών επιλογών. Καλλιόπια Σλανίδου και Λίλιαν Ξύλου στο συντονισμό και την παραγωγή της εκπομπής. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο καταγράφει τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας και τις παρατηρήσεις σας η Ειρήνη Αρκουμάνη. Αρκεί να καλέσετε στο 213-09-09-100. Φυσικά υπάρχουν και άλλοι τρόποι επικοινωνίας. Στέλνετε τα σχόλιά σας στο Viber στον αριθμό 6948-984-984. Υπάρχουν πολλά μηνύματα σε σχέση με την κυρία Σδούκου, την οποία φιλοξενούσαμε την προηγούμενη ώρα. Θα τα διαβάσουμε στη συνέχεια. Αλλά τώρα θα περάσουμε σε ένα πρόσωπο το οποίο σπανίως βγαίνει προς τα έξω. Παλαιότερα ήταν πιο τακτική η σχέση του με την επικοινωνία. Ο γιατρός Γιάννης Δατσέρης, ιστορικός τέλεχος του ΠΑΣΟΚ και ο λόγος και αρθρογράφος στο Πρόταγκον, και ο λόγος που καλέσαμε τον κύριο Δατσέρη να συζητήσουμε είναι επειδή είναι ένα πρόσωπο που αναλύει με ενδιαφέρον τις πολιτικές εξελίξεις. Πρόσφατα έχει εγγράψει και ένα άρθρο που αναφερόταν στον τρόπο με τον οποίο τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης αντιμετωπίζουν για να λύουν την κατάσταση στη χώρα μας αλλά και τις διεθνείς εξελίξεις και κατά πόσο η τακτική τους αυτή είναι σε σωστό δρόμο ή αν τελικά αυτό που διαπιστώνει μάλλον ο κύριος Δατσέρης, αν μπορούμε να το ερμηνεύσουμε σωστά, είναι ότι τα κόμματα τόσο του κυρίου Τσίπρα, το κολαπτόμενο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, όσο και το ΠΑΣΟΚ σήμερα, διακρίνονται από ένα αβάσταχτο μετακομμουνιστικό σχήμα. Κύριε Δατσέρη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Όντως είχα όχι αρκετό καιρό, αρκετά χρόνια.
0: Αρκετά χρόνια, βεβαίως.
1: Να μιλήσω στα μέσα, ναι, αρθρογραφώ συχνότερα.
0: Ναι. Και η αρθρογραφία σας στο Πρόταγκον, πρέπει να πούμε.
1: Ναι.
0: Και ο λόγος που σας καλέσαμε είναι έτσι να συζητήσουμε για αυτό το άρθρο σας περισσότερο.
1: Ναι, ναι.
0: Το οποίο αναφέρεται και στη Νέα Δημοκρατία, αλλά πρωτίστως στον τρόπο με τον οποίο πολιτεύονται σήμερα τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης.
1: Για να το πω πολύ απλά. Η Νέα Δημοκρατία με την αρχηγία και την πρωθυπουργία του κυρίου Μητσοτάκη φαίνεται να κλείνει τον ιστορικό της κύκλο.
0: Mm-hmm.
1: Και μάλιστα όχι με θετικά πρόσημα στην περίοδο αυτή. Θα εξαιρέσω την σταθερότητα στον εξωτερικό τομέα και τις διεθνείς σχέσεις της χώρας. Ξέρω τα υπόλοιπα εσωτερικά και κοινωνικά θέματα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι μια κυβέρνηση η οποία πέτυχε ή μπόρεσε να φέρει τα πράγματα εκεί που έπρεπε να είναι. Και μια κυβέρνηση με πολύ ευνοϊκές συνθήκες γίνει στην εξουσία 7 χρόνια. Okay, λοιπόν, τελειώνουμε αυτό το κύκλο. Δημοκρατία έχουμε. Θα ανοίξει ένας καινούριος κύκλος.
0: Ναι.
1: Αυτός ο κύκλος που θα αφορά εξόχως τα κόμματα της τωρινής αντιπολίτευσης, κυρίως το ΠΑΣΟΚ που έχει τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά και τον πρώην ΣΥΡΙΖΑ, θα έλεγα, ή τον ηγέτη του πρώην ΣΥΡΙΖΑ, τον πρώην πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος επισπεύδει να δημιουργήσει ένα νέο φορέα. Αυτά είναι τα συστημικά. Ο συστημικός χώρος, δεν ξέρω αν υπάρχει άλλος του πολιτικού φάσματος, και από αυτό πρέπει να αναζητήσεις το επόμενο κυβερνητικό σχήμα. Είναι έτοιμα αυτά τα δύο κόμματα ως προς το ερώτημα της κυβερνησιμότητας να αναλάβουν τη διακυβέρνηση του τόπου. Αυτό σε ζητώ και προσπαθώ να το δω και από την άποψη της ουσίας και από την άποψη της επικοινωνίας. Γυρίστε παρόδο ότι από το σε ένα άρθρο μου παλιότερο το 2019 στο Πρόταγκον, πάλι είχα πρωτοφέρει το χαρακτηρισμό ότι το ΠΑΣΟΚ συμπεριφέρεται ως κουκουέ του κέντρου. Δηλαδή είναι ένα κόμμα περίκλειστο και φαίνεται να είναι ικανοποιημένο στα μεσαία του μεγέθη. Mm-hmm. Δηλαδή να είναι ένα κόμμα 15% χωρίς να θέλει να δείχνει ότι θέλει να είναι ένα κόμμα εξουσίας κυβέρνησης, παρά τα αντιθέτως λεγόμενά του τόσο από τα στελέχη του όσο και από την, όσο από την ηγεσία του.
0: Σήμερα που βρίσκεται.
1: Σήμερα που βρίσκεται,
0: mm-hmm.
1: Κατά τη γνώμη μου, δεν ασκεί μια πολιτική αρκούντος επιθετική ή σωστά τεκμηριωμένη, ώστε να αυτό το οποίο θέτει ως στόχο να φαίνεται επιτεύξιμο. Δηλαδή ότι δεν είναι πρώτο κόμμα, άρα θα έχει την πρώτη εντελή και ενδεχομένως και τον βόνους του πρώτου κόμματος εάν υπερβεί το 25%. Φαίνεται ότι βρίσκεται εκεί και εφόσον δεν έχει και την έκφραση της επιδραστικότητας την οποία πρέπει να έχει ένα κόμμα, δεν είναι και ένα κόμμα το οποίο δείχνει έτοιμο να ανοίξει τη βεντάλια των συνεργασιών. Όποιες και αν είναι αυτές, προφανώς δίκιο έχουμε. Σε αυτό εξαρτώνται από το σχετισμό των δυνάμεων που θα προκύψουν τις κάλπες. Και όχι από τις δημοσκοπήσεις.
0: Κατά τη γνώμη σας, ήταν λάθος ότι πήρε και μια απόφαση στο ΠΑΣΟΚ. Ακούμε και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και τα στελέχη του κόμματος να λένε όχι σε οποιαδήποτε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Άρα, αναπόφευκτα, ή πού θα στραφεί σε περίπτωση συνεργασιών, στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα ή σε όποια άλλη πολιτική δύναμη από τον χώρο της προοδευτικής αντιπολίτευσης.
1: Ορθά κάθε κόμμα και όταν μπαίνει στην προεκλογική εκστρατεία μιλάει για τον εαυτό του, για την αυτοτέλειά του και για την επιδίωξη του μέγιστου από την εκλογική αναμέτρηση. Δεν σχολιάζω αυτό. Εκείνο όμως το οποίο πρέπει να είναι και αυτό δεν αφορά μόνο το ΠΑΣΟΚ. Αφορά και τον κύριο Τσίπρα, αφορά και την Νέα Δημοκρατία. Ότι στην περίπτωση μη υπάρξεως αυτοδυναμίας πρέπει σαφώς να τεθεί ότι τίθεται στη διάθεση του αποτελέσματος και ότι θα συζητήσουν με όποιον σχετισμό προκύψει για το ενδεχόμενο της συνεργασίας, προφανώς πάνω σε ένα συγκεκριμένη δέσμευση προγράμματος εκτέλεσης μιας κυβέρνησης και προφανώς προσπαθώντας το δικό τους πρόγραμμα με αυτό το οποίο θα βηματοδοτήσει την επόμενη κυβέρνηση. Αυτό δεν λέγεται, δηλαδή θέτοντας τον πλήρη αποκλεισμό και τον αυτοματισμό, αυτό δεν το είχε ποτέ το ΠΑΣΟΚ. Καταρχήν, μην ξεχνάμε ότι ο Παπανδρέου, ο Ανδρέας, όταν ήταν επιτακτική ανάγκη, συνεργάστηκε και μάλιστα με τους διώκτες του.
0: Mm-hmm.
1: Και ο Βενιζέλος, όταν αναγκάστηκε, συνεργάστηκε στις συνθήκες του 2012 και του 2013. Δεν συνεργάστηκε γιατί είχε την ευχαίρεια της αυτοδυναμίας που συνήθως από τους προηγούμενους αρχηγούς του ΠΑΣΟΚ και στην κυρία Γεννηματά, στη Γεννηματά, συγγνώμη, δεν της προτάθηκε. Αλλά εάν τώρα έχει ένα θέμα αναγκαστικής συνεργασίας, σε αυτό θα πρέπει, δεν λέω να υποθεί, αλλά το ποτέ είναι πάρα πολύ κατηγορηματικό, δεν μπορεί να αφορά ένα κόμμα το οποίο θέλει να είναι κόμμα εξουσίας.
0: Αλλά ισχύει και το άλλο. Πολλές φορές η ιστορία έχει αποδείξει. Η ιστορία έχει αποδείξει ότι το ποτέ μπορεί να γίνει και ποτέ μιλές ποτέ.
1: Ναι, έχετε δίκιο. Και δεν λέω με τις συνθήκες της προηγούμενης συνεργασίας. Σας θυμίζω ότι μια διαφωνία που είχε καταγραφεί τότε, εκείνη την περίοδο, με μένα και τον κύριο Βενιζέλο, που δεν είμαστε απλώς, δεν συνεργαστήκαμε απλώς, είμαστε και επιστήμοι φίλοι από θα το κάνω σε χρόνια, ήταν όταν είχα πει ότι το ΠΑΣΟΚ τίνει να γίνει task force, δηλαδή ομάδα εργασίας της Νέας Δημοκρατίας το καλοκαίρι του 2014. Προφανώς όχι με εκείνες τις συνθήκες, τις αναγκαστικές, αλλά δεν αποκλείεται, όπως δεν αποκλείεται και να είναι περισσότερα από τα δύο τα κόμματα μιας συνεργασίας, εάν το αποτέλεσμα το επιβάλλει αυτό.
0: Εσείς πάντως μέσα στο άρθρο σας που μιλάτε για το μετακομμουνιστικό σχήμα, έτσι, που ασκείται κριτική και στον κύριο Τσίπρα και τον
1: ειδικά και ονομαστικά για ένα άρθρο.
0: Και στον κύριο Μαρατζίδη.
1: Για τον κύριο Μαρατζίδη. Καταλαβαίνω πολιτικά και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτή η οξία επίθεση που δέχεται το ΠΑΣΟΚ και προσωπικά ο κύριος Ανδρουλάκης και από τα αριστερά και από τα δεξιά και από την κυβέρνηση. Θα ήθελα να πω ότι αυτή η επίθεση των τελευταίων ημερών απέναντι στον κύριο Ανδρουλάκη από την Νέα Δημοκρατία δεν είναι μόνο, είναι πολύ χαμηλού πολιτικού επίπεδου. Είναι δηλαδή σε αυτό που λες, για όνομα του Θεού, δεν έχετε να ασχοληθείτε κύριοι της κυβέρνησης με κάτι άλλο, κύριε Μαρινάκη, κύριε Γεωργιάδη, ή προφανώς η κεντρική γραμμή της Νέας Δημοκρατίας και ασχοληθείτε με τι, με μια νομιμότατη σύνδεση ενοικίου ενός ιδιοκτήτη ακινήτου με το ελληνικό δημόσιο που έχει αναλυθεί σε βάθος 15 χρόνων με 5 κυβερνήσεις και 5 όργανα, 5
0: διαφορετικές διοικήσεις.
1: Του θυματολογίου δηλαδή, και τι θα γίνει δηλαδή, όποιος έχει ένα κίνητο και ασχολείται με την πολιτική, όταν είναι στην πολιτική, πρέπει να το κλείνει. Δεν το καταλαβαίνω, δηλαδή είναι έξω τη λογική. Αλλά τώρα έρχομαι εκεί στο ότι προφανώς ψάχνοντας και διαγωνιζόμενος ενδεχομένως για τη δεύτερη θέση, ο κύριος Τσίπρας ασκεί μια επιθετική πολιτική στο ΠΑΣΟΚ, προσπαθώντας να πει τι, ότι η σοσιαλδημοκρατία του ΠΑΣΟΚ μετά τον Παπανδρέου απέτυχε και ότι έρχεται το μείγμα με την κεντροαριστερά και την αριστερά, την αριστερά την πρώτη φορά με τα αποτελέσματα της πενταετίας του ΣΥΡΙΖΑ να εγκαλέσουν την σοσιαλδημοκρατία του ΠΑΣΟΚ που ξεκίνησε από την αποκέντρωση των ΑΣΕΠ, έδωσε μια καταπληκτική πολιτική μάχη με τον λαϊκισμό, τον εκκλησιαστικό, τη σύγκρουση της ταυτότητας.
0: Ναι.
1: Ο Κώστας Σιγμίτης τότε να το εγκαλέσει ποιος. Αυτοί οι οποίοι δεν έχουν κανένα τυχαίγιο ότι μπορεί να είναι σύγχρονοι σοσιαλδημοκράτες. Είναι ψευδός αυτό το μόρφωμα και από την διακήρυξή του ψευδός σοσιαλδημοκρατική.
0: Άρα εσείς δεν βλέπετε κάποια συνεννόηση, να το πω, μια ταύτιση του ΠΑΣΟΚ με το εγχείρημα του κύριου Τσίπρα. Είναι κάτι ξένο ο κύριος Τσίπρας. Και απλά υποδίεται το σοσιαλδημοκράτη τον μεταμοντέρνο.
1: Υποδίεται τον σοσιαλδημοκράτη. Ό,τι είχε να γίνει με αυτό, πιστεύω ότι ο κυρίαρχος πόλος της δημοκρατικής αντιπολίτευσης ή του φάσματος του κέντρου και της κεντροαριστεράς αυτή τη στιγμή επανέρχεται και για λόγους ιστορικούς, πολιτικούς, ιδεολογικούς, στελεχειακούς και οργανωτικούς είναι το ΠΑΣΟΚ. Άρα όποια σύγκληση έχει να γίνει, έχει να γίνει προς το ΠΑΣΟΚ και με τη διεύρυνσή του, όχι όμως με τον τρόπο με τον οποίο γίνεται. Να σας πω ένα παράδειγμα.
0: Για να μην γίνει δηλαδή, γιατί εδώ βλέπουμε να κάνει rebranding ο Τσίπρας για να μοιάσει το Μητσοτάκι και βλέπουμε από την άλλη και το ΠΑΣΟΚ πολλές φορές να θέλει ο Ανδρουλάκης να μοιάσει ο Τσίπρα. Υπάρχει αυτή η κριτική.
1: Ναι, θέλω να πω. Το ΠΑΣΟΚ και η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, κ. Ανδρουλάκης, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να αντιληφθεί τον εξής μέγεθος. Στην Δυτική Αθήνα, εκεί δηλαδή που επικρατεί ο μέσος Έλληνας του μέσου μισθού των 1050 ευρώ. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης, πρώην γραμματέας και υπουργός και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, που έχει μια μετριοπαθή πολιτική, ο υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, ούτε είναι ληστικός, ούτε φέρεται ως Γιαννίτσαρος. Πήρε σε σταυρούς περισσότερες από τις ψήφους του ΠΑΣΟΚ ολόκληρου στην ίδια περιοχή. Δηλαδή, δεν είναι θέμα ενός αριστερόμετρου, όπως γράφω στο άρθρο μου, το οποίο όποιος είναι πιο αριστερός ή δηλώνει πιο αριστερός με τους πολιτικούς κωδικούς της δεκαετίας του 70 και του 80 είναι και ο σωστότερος ή αυτός που ακούει απλός πολίτης. Ένα 17% πέρασε πάνω από το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του 19 και του 23 και από το ΣΥΡΙΖΑ πήγε κατευθείαν στη Νέα Δημοκρατία. Εκείνη η δεξαμενή, δηλαδή ο απλός πολίτης με τα προβλήματα της αγωνίας του, τις ανέχειες που έχει, την ανασφάλεια να αντιμετωπιστεί τα θέματά του με πραγματική γλώσσα, με την αλήθεια και με σωστή προσέγγιση και όχι να βάλουμε ένα αριστερόμετρο ποιος είναι πιο αντιδεξιός ή ποιος ρίζει πιο αισχρά ή πιο δυνατά τον Μητσοτάκη. Αυτός είναι ο αποδοτικός πολιτικός.
0: Είπατε ένα μαγικό αριθμό και έχει σημασία να το... 17% που πέρασε από το Πασό, πάνω από το Πασό και πήγε στη Νέα Δημοκρατία. Κάπου εκεί υπολογίζονται σήμερα και οι αναποφάσιστοι.
1: Ακριβώς.
0: Η γκρίζα ζώνη. Έτσι δεν είναι.
1: Η γκρίζα ζώνη δεν βρίσκεται. Η μετακομμουνιστική αριστερά, η πραγματική, έχει 4-5 εκδοχές που κάποιος μπορεί να την... εκτός του Κουκουέ που μπορεί να επιλέξει. Μπορεί να επιλέξει την κυρία Κωνσταντοπούλου, τον κύριο Λαφαζάνη, τον κύριο Βαρουφάκη, που πες την αριθμός. Την νέα αριστερά, τον ΣΥΡΙΖΑ, τον πρώην ΣΥΡΙΖΑ, τι θέλει. Έχει για από όλους τους παίκτες. Το κενό βρίσκεται στο χώρο του κέντρου. Το πολιτικό κενό το οποίο δημιουργείται σε εκπροσώπηση στην παρούσα φάση.
0: Και μιας μιλάμε για κέντρο και για εργαζομένους, κάνατε και κάποιο σχόλιο μέσα στο άρθρο για την πρόταση του κυρίου Ανδρουλάκη του ΠΑΣΟΚ για τετραήμερη εργασία. Εκεί...
1: Η τετραήμερη εργασία είναι ένα ολόκληρο θέμα που έχει ξεκινήσει 2 δεκαετίες στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Αλλά σε μια χώρα η οποία έχασε το 25% του ΑΕΠ της και μετά από 15 χρόνια δεν μπορεί να το ανακτήσει. Εμείς προσπαθούμε να ανακτήσουμε το ΕΠ του 2004 που ήταν η χρυσή μας χρονιά. Ναι. Όταν η Πορτογαλία, που έχει τέτοια μέγεθος και είναι χώρα της Ευρωζώνης, με λιγότερες πραγματικές δυνατότητες από την Ελλάδα, έχει προσθέσει στο ΑΕΠ της 60%. Και εμείς το μεγάλο πρόβλημά μας είναι η παραγωγικότητα. Έχουμε έλλειψη παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας σε αυτή τη χώρα. Δεν είναι να δίνεις το παράδειγμα πώς θα μειώσεις πραγματικά και μάλιστα κλείνοντας με μια ασάφεια ποιους και τι αφορά αυτό το τετραήμερο και στη χώρα η οποία έχει υφιστεί στα επιδόματα και δά μια μεγάλη μερίδα του Έλληνα δεν έχει τον Ελλήνων και την πιο ερωτική σχέση με την εργασία να προτάσεις το 2026 την τετραήμερη εργασία αντί να λες με ποιους τρόπους θα αυξήσω την παραγωγικότητα χωρίς κατά ανάγκη να αυξήσω την ένταση εργασίας βελτιώνοντας τις συνθήκες της παραγωγικότητας τεχνολογικά με έξυπνες λύσεις και αποδοτικά. Αντί να το στρέψεις προς τα εκεί πηγαίνεις προς το τετραήμερο που δεν το είχες στο συνεδριό σου και δεν το είχες και στο πρόγραμμά σου. Εξαιρετικά το κάνεις κεντρική πολιτική. Και εδώ είναι μια λάθος επικοινωνία. Εντελώς λάθος επικοινωνική πολιτική. Το να το κουβεντιάζεις στον τομέα απασχόλησή σου, στις οργανώσεις σου, αν δεν το βάλεις και στη ΓΕΣΕ, το καταλαβαίνω. Αλλά το κάνεις κεντρικό θέμα της ένας της προεκλογικής σου εκστρατείας, είναι αδιανόητο.
0: Μάλιστα. Κύριε Δατσέρη, να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Ήταν ο κύριος Γιάννης Δατσέρης, ιστορικός έλεγχος του ΠΑΣΟΚ, γιατρός, αναλυτής, αρθρογράφος στο Πρόταγκον. Εμείς θα περάσουμε τώρα σε τίτλους ειδήσεων με τη Βάνα Λυκομήτρου και σε λίγα λεπτά θα επιστρέψουμε.

0: 104, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Τις προτάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για τη συνταγματική αναθεώρηση κατάθεσε ο πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου Μιχάλης Πικραμένος στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό, στον Υπουργό Δικαιοσύνης και στους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων. Διαβεβαιώσεις Τραμπ πριν την αναχώρησή του από το Πεκίνο ότι εξασφάλισε φανταστικές εμπορικές συμφωνίες και την προσφορά της Κίνας να βοηθήσει να ανοίξει ξανά το στενό του Ορμούς κατά την συνάντηση κορυφής που είχε με τον Κινέζο ομολογό του. Ιστορική χαρακτήρισε τη συνάντηση αυτή ο πρόεδρος Σι. Το ενδεχόμενο επίσπευσης της ειρηνευτικής γεώτρης στο Ιόνιο άφησε ανοιχτό ο Διευθύνων Σύμβουλος της Hellenic Energy Ανδρέας Γιαμισής, που συμμετέχει στην κοινοπραξία με την Exxon Mobil και την Energean. Θα πραγματοποιηθεί είτε στο τέταρτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, είτε στο πρώτο τρίμηνο του επόμενου. Εντοπίστηκε στον ποταμό Λουδίας στη Θεσσαλονίκη ισορρός. Εκτιμάται πως ανήκει σε 54χρονο για την δολοφονία του, οποίου έχει ήδη κρυθεί προφυλακιστέως, ένα 43χρονος για άμεση συνέργεια. Αφορμή για το έγκλημα φερόμενη κλοπή περιστεριών, ο 44χρονος που φέρεται ως φυσικός δράστης αναμένεται να απολογηθεί το μεσημέρι. Στον ανακριτή σήμερα με βαρύ κατηγορητήριο οι 8 κατηγορούμενοι για ένοπλη ληστεία τράπεζα στην Κάτω Τυρωθέα Φθιώτιδας. Κατηγορούνται επίσης για άλλες 11 ληστείες που διέπραξαν μέσα σε 4 χρόνια. Πρωτογενές πλεόνασμα με ύψους 5,175 δισεκατομμυρίων ευρώ εμφάνισε ο κρατικός προϋπολογισμός το τετράμινο Ιανουάριος-Απρίλιος, ενώ τα φορολογικά έσοδα έφτασαν στα 22,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Στόχος βανδαλισμού από αγνώστους για δεύτερη φορά, η πρωτομή του δολοφονημένου αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Έγραψαν με σπρέι πάνω της το γράμμα Α και το οποίο τοποθέτησαν μέσα σε κύκλο. Επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση Τραμ Ζάπιο με κατεύθυνση το Σύνταγμα σε νέα θέση επετσιλοφόρου Βασιλίσης Όλγας. Ο οπαδί ποδοσφαιρικής ομάδας στη Λιβύη έβαλαν φωτιά στο κτίριο του Πρωθυπουργικού Γραφείου στην Τρίπολη το βράδυ, κατηγορώντας την οικογένεια του Πρωθυπουργού για εύνοια προς συγκεκριμένη ομάδα του Λιβικού Πρωταθλήματος. Επεισόδια με πυροβολισμούς και τραυματίες και εντός του γηπέδου για ένα μη καταλογισμό πέναλτι. Αραιές νεφώς κατά διαστήματα πυκνότερες σήμερα στην Αττική, 24 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στον Γιώργο Κατσίγιαννη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Ακούτε την εκπομπή Έκτακτο Παράρτημα στο μικρόφωνο του σταθμού. Ο Γιώργος Κατσίγιαννης. Παρασκευή σήμερα, 15 Μαΐου του 2026. Έχουμε και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε συζητήσει και νωρίτερα τα όσα συμβαίνουν με την σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, με αιχμή τοπόθεν αίσθηση του κυρίου Ανδρουλάκη. Τις τελευταίες μέρες βλέπουμε και κάτι άλλο με αφορμή την πολιτική αντιπαράθεση, να έχουν μπει στο επίκεντρο και οι εταιρείες δημοσκοπήσεων, να ασκείται και μια κριτική από κόμματα για τον τρόπο με τον οποίο οι δημοσκοπήσεις εμφανίζουν τέλος πάντων τα αποτελέσματά τους, τα ευρήματά τους. Αλλά είπαμε, σε αυτή τη χώρα οι παράπλευρες απώλειες πολλές φορές σε τέτοιου είδους αντιπαραθέσεις είναι οι δημοσιογράφοι και οι δημοσκόποι. Δηλαδή, όταν δεν μας αρέσει το γράμμα, σκοτώνουμε τον ταχυδρόμο. Λοιπόν, θα συζητήσουμε για όλα αυτά, αλλά και έτσι να δούμε και πώς θα διαμορφωθεί το τοπίο το επόμενο διάστημα σε επίπεδο δημοσκοπήσεων, μετρήσεων, κοινωνικών αντιδράσεων, με τον κύριο Θωμά Γεράκη, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ΜΑΡΚ, τον οποίο με ιδιαίτερη χαρά τον καλωσορίζουμε στον Αθήνα 984. Κύριε Γεράκη, καλή σας μέρα.
1: Καλό σας μεσημέρι, κύριε Κατσίγιαννη. Λοιπόν, έτσι ακριβώς όπως τα λέτε πάντως είναι. Είναι πιο βολικό να πυροβολείς τον ταχυδρόμο παρά να λαμβάνεις και να αναλύεις το μήνυμα. Αλλά δεν είναι σοβαρό, έτσι όπως το ξέρετε κι εσείς.
0: Ναι, το έχουμε ξαναζήσει αυτό, γιατί και στις προηγούμενες εκλογές, όταν πηγαίναμε πάλι, είχε αναπτυχθεί το ίδιο σκηνικό. Είτε οι δημοσιογράφοι παραπλανούσαν την κοινή γνώμη με αυτά που έγραφαν, είτε οι δημοσκόποι. Και στο τέλος έχουμε φτάσει στο σημείο και πρώην πρωθυπουργοί μετά να σηκώνουν τα τηλέφωνα και να ζητάνε συγγνώμη από δημοσκόπους, συναδέλφους σας, λέγοντάς ότι σας αδικήσαμε ή θα σας δαιμονοποιήσαμε ή σας διασύραμε αδίκως. Τα έχουμε ζήσει και αυτά.
1: Απλά νομίζω ότι κάπως έχουμε γίνει όλοι πιο σοφοί και πιο όριμοι και κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει τώρα και αυτό. Γιατί έχω την εντύπωση ότι και η μόνη χώρα που γίνεται, δηλαδή όλη αυτή η συζήτηση, είναι η Ελλάδα.
0: Ναι. Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε για νέους πολιτικούς σχηματισμούς. Ήδη βλέπουμε να έρχεται το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού, έρχεται και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Έχει ανοίξει μια συζήτηση για το αν αυτά τα κόμματα έπρεπε να τα μετράμε το προηγούμενο διάστημα. Αλλά επειδή θα μπουν στην εξίσωση, την εκλογική, αναπόφευκτα, θα ήθελα να μας δώσετε με την εμπειρία τη δική σας, τη δική σας οπτική για το πώς θα διαμορφωθεί το επόμενο διάστημα η κατάσταση, αν μπουν και αυτοί οι παίκτες μέσα στο παιχνίδι.
1: Καταρχήν, μια θεσμική θέση τώρα, μια γραμματέα στο ΣΕΔΕΑ, να πω ότι καλά κάναμε και δεν τα μετράμε μέχρι τώρα. Αυτή είναι η διεθνής πρακτική. Δεν μπορεί κανείς να μετράει με σαφήνεια κάτι το οποίο δεν υπάρχει, ας πούμε. Δηλαδή, αν ένα κόμμα δεν έχει μια ιδρυτική διακήρυξη, ένα όνομα, στελέχη που να υπογράφουν κτλ., το μόνο που μετράει κανείς είναι η προβολή των προσδοκιών των πολιτών, πώς θα ήθελε δηλαδή και πώς φαντασιώνεται ότι θα είναι αυτό το καινούριο, το νέο κόμμα. Άρα λοιπόν, όλες οι εταιρείες του ΣΕΔΕΑ σεβάστηκαν την κατεύθυνση και πράξαμε αυτό που έπρεπε να πράξουμε. Και όπως καταλαβαίνετε και εσείς, όλη αυτή η περίοδος, βέβαια, να πρέπει να ομολογήσουμε ότι ήταν μια ιδιαίτερη περίοδος δημοσκοπική, έτσι λίγο άβολη, διότι πράγματι κλείνει ένας κύκλος, από ό,τι φαίνεται δηλαδή, με μια σχετικά σταθερή εικόνα, εν αρμονή των εξελίξεων των νέων κομμάτων. Να δημιουργηθούν και θα μετρήσουμε. Προφανώς τα νέα κόμματα θα προκαλέσουν μεταβολές, κυρίως στον χώρο της αντιπολίτευσης. Και αυτό που προβάλλει, εν πάση περιπτώσει, ως ένα καινούριο δεδομένο και στοίχημα, είναι αυτό το στοίχημα για τη δεύτερη θέση. Που φαίνεται ότι όταν γίνουν και αυτά τα δύο κόμματα, δηλαδή το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού και του κυρίου Τσίπρα, φαίνεται ότι τρία θα είναι τα κόμματα τα οποία θα μπορούν να έχουν, ας πούμε, ένα ρεαλιστικό εκλογικό στόχο, τη δεύτερη θέση. Το ΠΑΣΟΚ, ας πούμε, το οποίο το τελευταίο διάστημα είναι δεύτερο συνεχώς και αδιαλείπτος και με ένα ποσοστό μεγαλύτερο από τα ποσοστά που έπαιρνε στις κάλπες την τελευταία 15ετία. Είχαμε δηλαδή τα τελευταία 15 χρόνια είχαμε 10 εκλογικές αναμετρήσεις στη χώρα. 7 βουλευτικές εκλογές και 3 ευρωεκλογές. Σε καμία από αυτές το ΠΑΣΟΚ δεν είχε ένα ποσοστό πάνω από ένα 13%. Αυτή τη στιγμή καταγράφεται σε ποσοστά άνω του 13% στην εκτίμηση. Από εκεί και πέρα το ερώτημα το μεγάλο είναι πώς θα αντέξει την πίεση και του που θα δεχτεί και από το κόμμα του κ. Τσίπρα και από το κόμμα της κυρίας Καρυφιανού.
0: Και από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, γιατί δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι αυτή η επίθεση του Μαξίμου τις τελευταίες ώρες στο ΠΑΣΟΚ με το γνωστό θέμα που έλεγα νωρίτερα, βλέπω ότι υπάρχει και μια στρατηγική να πιεστεί η βάση του ΠΑΣΟΚ από τη Νέα Δημοκρατία, έτσι δεν είναι, ή
1: προφανώς,
0: το διαβάζουμε λάθος?
1: Όχι, προφανώς. Και ξέρετε, και στο ΠΑΣΟΚ, αν δει κανείς και κάνει μια ανάλυση στη βάση αυτή τη στιγμή των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, δεν αναφέρομαι στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, βλέπει κάποιες διαχωριστικές γραμμές, ας πούμε, που δεν μπορεί κανείς να τις αγνοήσει. Για παράδειγμα, υπάρχει ένα κεντρό κομμάτι, θα έλεγα κεντρώοι, που επιθυμούν, ας πούμε, μια στη χώρα μια σταθερότητα κτλ. Κεντρώοι της σταθερότητας, θα έλεγα. Και υπάρχει και ένα μεγάλο εξής κομμάτι, το οποίο είναι οι κεντρώοι, οι αντιδεξιοί κεντρώοι. Δεν είναι δηλαδή το ίδιο όλο το ΠΑΣΟΚ. Και επειδή οι εκλογές, όπως ξέρετε και εσείς κύριε Κατσίγιαννη, πάντα κερδίζονται στο κέντρο, είναι ένας χώρος ο οποίος διεκδικείται και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ. Άρα λοιπόν το θεωρώ λογικό και στρατηγικά, πώς το λένε, εξηγήσιμο, ας πούμε, το... με αυτό που γίνεται και αυτό που βλέπουμε.
0: Στις δημοσκοπήσεις βλέπουμε και κάτι άλλο. Να υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός συμπολιτών μας που ενώ μπαίνει στη διαδικασία να βρεθεί μέσα σε αυτό το ερωτηματολόγιο το οποίο παρουσιάζεται, μιλάμε για τους αναποφάσεις τους. Είναι υψηλό αυτό το ποσοστό?
1: Ναι, είναι υψηλό, και εγώ νομίζω ότι είναι και δικαιολογημένα υψηλό. Δηλαδή σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε πόσα κόμματα θα πάρουν μέρος στις εκλογές, ας πούμε. Και δεν αναφέρομαι μόνο στα κόμματα τα οποία θα προσθεθούν, αλλά και από τα υπάρχοντα κόμματα, ποια κόμματα θα φτάσουν τελικά στην κάλπη. Επίσης μιλάμε για συγκλήσεις, συνεργασίες μεταξύ κομμάτων στην κεντροαριστερά. Άρα λοιπόν ένας κόσμος όντως περιμένει. Δηλαδή ποιο θα είναι το επόμενο σκηνικό? Θα έχουμε μια αντιπολίτευση, ας πούμε, με περισσότερα κόμματα και πάνω κάτω τους ίδιους ψηφοφόρους? Θα έχουμε κάποιες συγκλήσεις στα κόμματα? Και δικαιολογικά και δικαίως, δηλαδή, και ειδικά στον χώρο της αντιπολίτευσης, ένας κόσμος σου λέει κάτσε να δούμε τι θα γίνει, πώς θα καθίσει η μπλία και να δούμε τι θα αποφασίσουμε και εμείς. Κανείς δεν ξέρει δηλαδή ποιοι θα διεκδικήσουν την ψήφο μας σε μια ημερομηνία εκλογών που δεν την ξέρουμε ακόμα, σε ένα κλίμα και ένα πολιτικό περιβάλλον που δεν το ξέρουμε ακόμα, δηλαδή δεν ξέρουμε το πολιτικό περιβάλλον που θα δείξει στις επόμενες εκλογές, που παίζει και αυτή σημασία. Και επίσης δεν ξέρουμε και ποιο θα είναι το εκλογικό σώμα ακόμα που θα φτάσει στις κάλπες και θα εκφραστεί στις επόμενες κάλπες. Πολλά ερωτηματικά υπ' αυτή την έννοια.
0: Μπράβο. Σε αυτό το ποσοστό των αποφάσεων είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ασκήσει στο παρελθόν το εκλογικό τους δικαίωμα, ή είναι νέοι ψηφοφόροι που δέχονται την ερώτηση?
1: Κυρίως είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ασκήσει το εκλογικό τους δικαίωμα και είναι από όλους τους χώρους. Δηλαδή δεν, αυτή τη στιγμή δεν εντοπίζονται μόνο σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό χώρο. Σε όλους τους χώρους, σε όλα τα κόμματα υπάρχει ένα ανάλογο ποσοστό αναποφασίστων, αλλού περισσότερο, αλλού λιγότερο. Για παράδειγμα, στο ΣΥΡΙΖΑ είναι μεγαλύτερο το ποσοστό των αναποφασίστων, όσων δηλαδή είχαν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές, και εξηγείται. Είναι δηλαδή ευκολώς εννοούμενο, διότι περιμένουν εν ώψη εξελίξεων, ας πούμε, που αφορούν ιδιαίτερα το χώρο τους, αλλά και σε άλλους χώρους. Δεν είναι δηλαδή κάτι που μπορούμε να πούμε ότι είναι αφορά μόνο ένα κόμμα ή μια συγκεκριμένη ιδεολογική, ας πούμε, ένα ιδεολογικό κομμάτι.
0: Κύριε Γεράκη, αυτό που ανησυχεί ή τουλάχιστον αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο, δεν ξέρω αν είναι ενδιαφέρον ή ανησυχία, μέσα από τις μετρήσεις που κάνετε, τι είναι? Μπορούμε να ιεραρχήσουμε κάποια πράγματα τα οποία απασχολούν τον κόσμο και αυτό ενδεχομένως σε σχέση με τα προγράμματα των κομμάτων θα επηρεάσει και την ψήφο του?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν, όντως ανεχνεύουμε μια πολύ μεγάλη ανησυχία τους τελευταίους μήνες και έχει να κάνει με τον πόλεμο. και όσον αφορά τις επιπτώσεις που έχει ο πόλεμος στην οικονομία, και όταν αναφέρουμε στην οικονομία δεν αναφέρουμε μόνο στα μάκρο αλλά και στην οικονομία του κάθε νοικοκυριού, δηλαδή στην τσέπη του κάθε πολίτη. Τι σημαίνει αυτό, πόσο, πώς το λένε, βαθύ θα είναι και αν τραβήξει σε μάκρος κτλ. Αυτή είναι μια μεγάλη ανησυχία. Από εκεί και πέρα προφανώς παίζει ένα ρόλο στις αποφάσεις και των πολιτών και πώς βλέπουν τα πράγματα, αλλά νομίζω ότι στην τελική όντως η οικονομία είναι αυτή η οποία παίζει το σημαντικότερο ρόλο στα κριτήρια τώρα των πολιτών και κυρίως πώς απαντάει ο καθένας στο ερώτημα ποιος από τις πολιτικές δυνάμεις που διεκδικεί την ψήφο μου με ακούει, αισθάνομαι ότι με ακούει, με καταλαβαίνει και μπορεί να δώσει λύσεις στα προβλήματά μου σχετικά καλύτερα από ότι τα υπόλοιπα, ας πούμε, πολιτικά κόμματα και πολιτικές δυνάμεις. Αυτό είναι τελικά το... θα κρίνει, ας πούμε, και τα κριτήρια των πολιτών.
0: Υπάρχουν βέβαια και άλλα ζητήματα τα οποία από την πλευρά των κομμάτων της αντιπολίτευσης βλέπουμε να τα αναδεικνύουν, ας πούμε, το θέμα των υποκλοπών, όλα αυτά.
1: Βεβαίως, είναι μια ατζέντα και είναι και πραγματικά είναι και αυτά στην επικαιρότητα. Και αν σκεφτεί κανείς πώς μπορεί να επηρεάσει, ας πούμε, τους εκλογικούς σχετισμούς, ένα παράδειγμα να δώσω. Αυτή τη στιγμή, αυτό που βλέπω είναι ότι το ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας επιδρούν δύο δυνάμεις οι οποίες είναι αντίρροπες. Απ' τη μία είναι όντως όλη αυτή η σκανδαλολογία, όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται για το ΕΠΚΕΠΕ, για τις παρακολουθήσεις, οτιδήποτε μπορεί να προσθέσει κανείς, το οποίο δημιουργεί, σπρώχνει δηλαδή, θα έλεγα, πιέζει τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας προς τα κάτω, και από την άλλη πλευρά είναι όλη αυτή η διεθνής κατάσταση, η περαίωση ατμόσφαιρα, ο πόλεμος, η ανησυχία, και προκαλεί αυτό το φαινόμενο που έχει πολύ συζητηθεί πια στη χώρα μας, η συσπήρωση γύρω από τη σημαία, που λειτουργεί αντίρροπα και αντίστροφα, και βλέπουμε πολλές φορές σε όλες τις δημοσκοπήσεις, δηλαδή ό,τι έχει να κάνει με την ανάγκη της σταθερότητας στη χώρα ή την ανάγκη, ας πούμε, των σταθερών κυβερνήσεων κτλ. Να αυξάνονται, ας πούμε, αυτή την περίοδο. Δεν είναι μόνο μία η παράμετρος. Ωστόσο, θεωρώ ότι αν τα έβαζε κάποιος σε μια σειρά και τα ιεραρχούσε, εδώ ρωτάμε, θέτουμε ερωτήσεις για αυτό το πράγμα. Ποιο είναι τελικά το σημαντικότερο, ποιο είναι αυτό που θα κάνει μεγαλύτερη ζημιά, ας πούμε, στην κυβέρνηση, όπως και να κάνεις αυτή την ερώτηση. Το πρώτο είναι η ακρίβεια, η αντιμετώπιση της ακρίβειας, ο πληθωρισμός, αυτή η δυσκολία, δηλαδή, της καθημερινότητας που βιώνουν τα νοικοκυριά σήμερα.
0: Για να κλείσουμε, η ερώτηση ενός εκατομμυρίου. Εκτιμάτε ότι στις εκλογές θα έχουμε αποτέλεσμα τέτοιο που θα επιτρέπει σε κάποιο κόμμα να κυβερνήσει αυτόνομα?
1: Κοιτάξτε, επειδή έχουν περάσει και πολλά χρόνια τώρα, σχεδόν 38 χρόνια έχω κλείσει αυτή τη δουλειά και έχουν δει πάρα πολλά τα μάτια μου. Θεωρώ ότι τίποτα και κανένας δεν μπορεί να αποκλείσει κάτι, και ιδίως, εγώ σας το είπα και προηγουμένως, σε μια περίοδο που δεν ξέρουμε το πότε θα γίνουν οι εκλογές, το ποια κόμματα θα πάρουν μέρος στις εκλογές, ποιο θα είναι το πολιτικό περιβάλλον που θα διεξαχθούν οι εκλογές και ποιο θα είναι το εκλογικό σώμα. Άρα λοιπόν, όλα τα ενδεχόμενα να πάρουν μέρος στις εκλογές, ποιο θα είναι το πολιτικό περιβάλλον που θα διεξαχθούν οι εκλογές και ποιο θα είναι το εκλογικό σώμα. Άρα λοιπόν, όλα τα ενδεχόμενα.

0: Ακριβώς.
1: Η κατάσταση αρχίσει να διαμορφώνεται και τουλάχιστον να είσαστε και εσείς.
0: Κοιτάξτε, η μόνη βεβαιότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στις πιθανότητες τις οποίες μελετάμε όσον αφορά τον εκλογικό συσχετισμό είναι ότι στις επόμενες εκλογές πρώτο κόμμα θα είναι η Νέα Δημοκρατία. Από εκεί και πέρα όλα τα άλλα είναι ερωτηματικά. Ποιο θα είναι δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πόσα κόμματα θα είναι στη Βουλή. Δηλαδή όλα είναι ερωτηματικά αυτή τη στιγμή.
1: Λοιπόν, να δούμε και τι ψάρια θα πιάσουν αυτοί που ετοιμάζουν τα νέα κόμματά τους. Φαντάζομαι τις επόμενες θεσμικά πλέον και πιο αξιόπιστα θα έχετε την ευκαιρία εσείς να μετρήσετε και τον κύριο Τσίπρα και την κυρία Καριστίνα.
0: Φαντάζομαι ότι.
1: Υπομονή.
0: Ναι, οι πρώτες καταγραφές ίσως θα είναι ενδεικτικές, αλλά δεν θα είναι και. Δεν θα πρέπει να τις κλειδώσει κανείς. Δηλαδή, ας περιμένουμε δηλαδή τους επόμενους μήνες, δηλαδή να μετρήσουμε, να έχουμε μια χρονοσειρά των νέων κομμάτων, ώστε να βεβαιωνόμαστε πώς είναι η τάση, ποιες είναι οι τάσεις, αν αυξάνονται.
1: Ισχύει στην πολιτική, ισχύει και ο κανόνας ότι κάποιοι δοξάζονται κρυπτόμενοι, αλλά όταν εμφανιστεί και η υπόλοιπη ομάδα τριγύρω ή από τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσουν πλέον μέσα στη μάχη της πολιτικής αντιπαράθεσης, μπορεί. Έχουμε δει πολιτικούς να χάνουν εκλογές επειδή έκαναν ένα λάθος debate, ας πούμε.
0: Έτσι, βέβαια.
1: Λοιπόν.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Καθηγητή.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ για τη συνομιλία, κύριε Γεράκη.
0: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
1: Λοιπόν, εμείς εδώ κάπου θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Έλα, να βάλουμε ένα τραγουδάκι έτσι για το κλείσιμο. Θα ακολουθήσει μετά το τραγουδάκι που θα ακούσετε. Το βιβλίο της εβδομάδος με τον Κωστή Μοστράτο. Αμέσως μετά θα έχουμε δελτίο ειδήσεων με τη Ζέτα Καρφίδου και στη συνέχεια κοντά σας θα βρίσκονται η Ντάμε Σπαθή, Ελεονόρα Ορφανίδου και Ελευθερία Κουμάντου. Να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια σας.

0: Το βιβλίο της εβδομάδας με τον Κωστήμο Στράτο.
1: Η επέτειος του Αντρέα Μπαγιάννη. Ένας άντρας παίρνει μια μεγάλη απόφαση. Να κόψει τους πιο σημαντικούς δεσμούς, να εγκαταλείψει οριστικά και τελειωτικά την οικογένειά του. Να αφήσει τα πάντα πίσω του, να αλλάξει ζωή και να κάνει ένα νέο ξεκίνημα. Και έτσι γιορτάζει τα 10 χρόνια απελευθέρωσης. Θυμάται ότι τον οδήγησε σε αυτή την κρίσιμη στιγμή. Ο νάρκισσος, βίαιος, κακοποιητικός πατέρας, η αποστασιοποιημένη μάνα με έντονη την απάρνηση της ζωής, ένα ολότελα τοξικό περιβάλλον όπου ο πατέρας έχει γράψει τη μοναδική εκδοχή της οικογενειακής ιστορίας κατάλληλη αποφασιστικής κληρονομιάς. Ο διεθνώς καταξιωμένος Ιταλός συγγραφέας κατάφερε με αυτό το ανατριχιαστικά εσωτερικό μυθιστόρημα να μπει στην ψυχολογία του ανθρώπου που έχει οδηγηθεί σε απόλυτο τέλμα και στην απόφαση κατάληψης ενός παθητικού εαυτού και της υιοθέτησης μιας διαφορετικής, πιο ενεργητικής συμπεριφοράς. Στη μορφή απόλυτα γυμνής και ειλικρινούς εξομολογήσεις, ο αφηγητής αναλύει εξωδικά όλα τα συναισθήματα, ανακαλεί όλες τις καταπιασμένες αναμνήσεις και μας αφήνει να καταλάβουμε πολλά περισσότερα από αυτά που περιγράφονται. Ομό, αλλά αναπάντεχα συγκινητικό, αυτό το πορτρέτο της ενδοοικογενειακής κόλασης δίκαια τιμήθηκε με το βραβείο Στρέγκα και μεταφράζεται ήδη σε πάνω από 30 γλώσσες. Η επέτειος του Αντρέα Μπαγιάννη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ίκαρος σε μετάφραση Δήμητρας Δότση.
2: Η ώρα είναι 1.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το δελτίο ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Συνέχεια στη σκληρή κόντρα μεταξύ Πασό και Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος επανήλθε σήμερα με συνέντευξή του στο Άξιον 24 στην υπόθεση μίσθωσης του ακινήτου του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο Υπουργός Υγείας, μεταξύ άλλων, χαρακτήρισε ψέμα του κ. Ανδρουλάκη ότι εισπράττει 1.000 ευρώ το μήνα από το ακίνητο και ότι η ενοικίαση αποφασίστηκε επί Καραμαλή, καλώντας τον να δώσει το συμβόλαιο το 2004 που επικαλείται. Απαντώντας σε ανακοίνωσή του, το Πασόκ αναφέρει ότι ο κ. Γεωργιάδης επανέλαβε και σήμερα τα ίδια ψεύδη, συνεχίζοντας να μιλά για εκατομμύρια που δεν προκύπτουν από κανένα φορολογικό έγγραφο. Κάνει εκ νέου λόγο για πρωτοφανή επιχείρηση σφύλωσης του Προέδρου του Κόμματος, επισημένοντας ότι όλα θα λυθούν στη δικαιοσύνη. Αναμένουμε τη δημόσια δέσμευση του Ιδίου και της Νέας Δημοκρατίας ότι δεν θα κρυφτούν πίσω από την ασυλία του, καταλήγει η Χαριλάου Τρικούπη. Όταν θέλεις να κάνεις τον κριτή των πάντων, θα κριθείς και εσύ. Εμείς θέτουμε ερωτήματα και ο κύριος Ανδρουλάκης πρέπει να δώσει εξηγήσεις κανονικές και επί του ηθικού του πράγματος, είπε στον Αθήνα 984 η Αλεξάνδρας Δούκου, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, και διερωτήθηκε. Ξέχασε να δηλώσει 1 εκατομμύριο και είπε ότι ήταν λάθος του λογιστή. Είναι νόμιμο να νοικιάζεις ένα ακίνητο? Είναι ηθικό να είσαι κομματικό μεγάλο τέλεχος, να παίρνεις δημόσιο χρήμα και αυτό να συμβαίνει σε μια περίοδο που το κόμμα σου κόβει μισθούς και συντάξεις? Κατέληξε η κυρία Δούκου. Αρχίζει το απόγευμα με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα το 2030», το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo. Οι εγγραφές των συνέδρων θα γίνουν από τις 3 μετά το μεσημέρι ως τις 6.30 το απόγευμα και στις 7.25 είναι προγραμματισμένη η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η συνολική πορεία της Νέας Δημοκρατίας έχει θετικό απολογισμό και παραμένει δύναμη που μπορεί να εξασφαλίσει την προοπτική της χώρας για το μέλλον, είπε μιλώντας στην ΕΡΤ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, προσθέτοντας ότι στο συνέδριο θα γίνει αποτίμηση της μέχρι τώρα πορείας και θα χαραχθεί η προοπτική για το μέλλον. Με αφορμή την αποστασιοποίηση στελεχών από επιλογές της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας και την απουσία του πρώην αρχηγού της και πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή από το συνέδριο, ο υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης τόνισε μιλώντας στον Αθήνα 984 πως θα ήθελε να πήγαινε ενωμένο το κόμμα σε αυτή τη διαδικασία. Παρά τις διαφωνίες, τις διαφορετικές προσεγγίσεις, ακόμη και τις προσωπικές πικρίες που μπορεί να υπάρχουν, αλλά είναι θεμητές στην πολιτική, είναι σεβαστές όλες οι απόψεις, πρόσθεσε ο κ. Καραγκούνης. Τις προτάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για τη συνταγματική αναθεώρηση κατέθεσε ο Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου Μιχάλης Πικραμένος στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στον Πρωθυπουργό, στον Υπουργό Δικαιοσύνης και στους αρχηγούς των κομμάτων. Όλα είναι έτοιμα για την ανακοίνωση του κόμματος εκ μέρους της Μαρίας Καριστιανού, η οποία σήμερα κατέθεσε ως υποστηρίζουσα την κατηγορία στο πλαίσιο της ανάκρισης για τον πρώην Υπουργό Μεταφορών Κώστα Καραμαλή για την υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Μαρία Καριστιανού θα έχει προχωρήσει στην υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών για την ίδρυση του κόμματος στην Εισαγγελία του Αριουπάγου πριν από την 21η Μαΐου, οπότε και ανακοινώνει το νέο πολιτικό φορέα με πιθανότερη ημερομηνία τη Δευτέρα 18 Μαΐου. Η σχέση ΗΠΑ-Κίνας είναι σημαντική και σίγουρα θα βελτιωθεί, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του στο Πεκίνο. Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι ο Σι Τζινπίνγκ προσφέρθηκε να βοηθήσει στην επίλυση της σύγκρουσης και δεσμεύτηκε να μην παράσχει στο Ιράν στρατιωτικό εξοπλισμό. Αναφερόμενος δε στην ανάγκη επίτευξης μιας οριστικής συμφωνίας με την Τεχεράνη, τόνισε: «Δεν θα δείξω πολύ περισσότερη υπομονή». Σε ανακοίνωση που δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος, ανέφερε επίσης ότι οι δύο χώρες συμφώνησαν ότι τα στενά του ορμούς πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά και ότι το Ιράν δεν μπορεί ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Από την πλευρά του, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έκανε λόγο για επίσκεψη ορόσημο, χαιρετίζοντας τη δημιουργία μιας νέας σχέσης επικοδομητικής στρατηγικής σταθερότητας μεταξύ των δύο αντίπαλων δυνάμεων. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα θα επιταχύνουν την κατασκευή ενός νέου πετρελαγωγού για να διπλασιάσουν τις εξαγωγικές δυνατότητές τους μέσω της Φουτζάιρα από το 2027, όπως ανακοίνωσε το Γραφείο Μέσων Ενημέρωσης της κυβέρνησης του Αμπού Ντάμπι, διευρύνοντας κατά πολύ τη δυνατότητά τους να παρακάμψουν τα στενά του ορμούς. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι εντοπίστηκε σωρός του 54χρονου που είχε δολοφονηθεί στα Κείμενα και είχε βεταχτεί στο Λουδία ποταμό, έγκλημα που φαίνεται να τελέστηκε με αφορμή φερόμενη κλοπή περιστεριών. Σύμφωνα με το Η Μακεδονία, σωρός αναδύθηκε μέσα στο ποτάμι κοντά στο σημείο που είχαν υποδείξει δύο δράστες. Στόχος βανδαλισμού από αγνώστους έγινε για δεύτερη φορά η προτομή του δολοφονημένου στο Ρέντι αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, που βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Οι δράστες έγραψαν με σπρέι στην προτομή το γράμμα Α, το οποίο τοποθέτησαν μέσα σε έναν κύκλο. Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5.175 δισευρώ εμφάνισε ο κρατικός προϋπολογισμός για το τετράμινο Ιανουαρίου-Απριλίου, όταν τα φορολογικά έσοδα έφτασαν στα 22,2 δισευρώ. Στα 840 εκατομμύρια ευρώ ανήλθαν σύμφωνα με στοιχεία της ΑΔΕ οι φόροι που δεν πληρώθηκαν τον Μάρτιο, ανεβάζοντας το ύψος των νέων φορολογικών οφειλών στα 2.819 δισευρώ το πρώτο τρίμηνο του έτους. Λίγη σήμερα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο Youth Pass, το πρόγραμμα που προσφέρει επίδομα 150 ευρώ σε νέους 18 και 19 ετών. Οι δικαιούχοι μπορούν να καταθέτουν την αίτησή τους είτε μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr είτε μέσω των ΚΕΠ. Περισσότερα στην ιστοσελίδα μας athina984.gr. Στελέχη και εποχικό προσωπικό για να εργαστούν στις δημοτικές κατασκηνώσεις στον Άγιο Ανδρέα αναζητά ο Δήμος Αθηναίων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις ως τις 22 Μαΐου. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας athina984.gr. Και ο καιρός, αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Μέγιστη θερμοκρασία 26 βαθμοί Κελσίου, 25 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Τίτλοι ειδήσεων στη 1:30 ακολουθούν οι Ντάμε Σπαθή.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons, coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
8: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
9: Ανησυχία. Αυτό ζεις σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
12: Χορηγός επικοινωνίας ο Αθήνα 984.
13: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Αθήνα 984.
14: Ντάμες Σπαθή με την Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία Κουμάντου.
15: Αγαπητοί μας, αγαπητές μας, αγαπητά μας, καλό σας μεσημέρι, Κουμάντου.
16: Χαίρετε, χαίρετε.
15: Θα σου πω μόνο ένα πράγμα, θα το πω δημόσια.
16: Για πες.
15: Όποιος δει την Κουμάντου, χαχαχαχιχι Κουμάντου, να είναι Κουμάντου. Εγώ τρομάζω μετά από τα 3 χρόνια βέβαια που
16: την ξέρεις.
15: Που την ξέρω. Αλλά γενικώς είναι τρομακτική όταν τα πάρεις το κράνος Κουμάντου.
16: Εντάξει.
15: Εντάξει, δικαιολογημένα δεν λέω.
16: Όλα έχουν ένα όριο.
15: Ναι. Δικαιολογημένα δεν λέω.
16: Δεν θα πω τίποτα.
15: Αλλά τέλος πάντων.
16: Όλα έχουν ένα όριο.
15: Εγώ ξέρω τι κάνω όταν το κάνει αυτό η Κουμάντου. Στην άκρη, με πετύχει καμιά παράπλευρη.
16: Μην πάρουν τα σκάγια.
15: Ναι, μην πάρουν τα σκάγια κλπ. Το είπα τώρα κουμάντου δημόσια, με πάρουν τα σκάγια, παιδιά ή κουμάντου.
16: Καταρχά, εννοείται ότι φταίω εγώ πάντα.
15: Επάνω.
16: Παλιό. Ακόμα και τον φωνάζω για καλό.
15: Λοιπόν, για καλό ήταν, αλλά ξέρει. Σε έχουμε για εντάξει, σοβαρή, μετρημένη, μετριοπάθεια.
16: Στη σοβαρότητά μου τα κάνω, τα είπα αυτά που είπα.
15: Ναι. Και μετά έκρηξη. Αυτά είναι. Είναι, πώς το λένε, η εκρηκτική αποσυμπίεση στην ιστορία. Πρόσεξε.
16: Όπως σας ξέρεις πολύ καλά, είναι καλό είναι να μην βρεθείς μπροστά.
15: Ιστορικά μιλώντας, θα θυμηθώ τώρα, ότι ο Τσούρα αποσιολόγος, η εκρηκτική αποσυμπίεση στην ιστορία, το έχουμε παρατηρήσει, προκαλεί γεγονότα κουμάντου.
16: Αλήθεια είναι αυτό.
15: Άρα μπορεί να δούμε και εδώ γεγονός.
16: Θα δείξει.
15: Θα δείξει. Είναι τα μας πατήσει τώρα του Αθήνα 984. Ούτε αστείο δεν προλάβα να πω. Με πήραν τα σκάγια. Κουμάντου, δεν σε φοβάμαι εγώ.
16: Κανείς.
15: Το λέω τώρα.
16: Δεν είναι. Μα ο στόχος δεν είναι.
15: Δεν θα σε φοβηθώ.
16: Να με φοβηθεί κανένας. Ο στόχος είναι να γίνει δουλίτσα.
15: Μετά από 3 χρόνια πια όχι, δεν φοβάμαι.
16: Κάνει την επανάσταση και σε Παρασκευή μεσημέρι. 15 Μαΐου. 26.
15: Υπάρχει έστω και ένα ακροατή που πιστεύει ότι γνωριζόμαστε 3 χρόνια.
16: Όχι.
15: Αφού κάνουμε 12 εκπομπή.
16: Ναι. Τίποτα. Μπαίναμε και δεν μιλάγαμε, ξέρει.
15: Αυτό. Λοιπόν. Αν εξαιρέσει αυτό, mm-hmm. πώς είναι η ζωή σου, είναι πάρα πολύ ωραία γιατί θα φύγει.
16: Ναι, φεύγω τα πολύ.
15: Αυτά είναι. Θα μείνουμε εμεί πίσω.
16: Καλά, εντάξει.
15: Ποιε είμαστε, που πάμε. Θα αναστοχαστούμε για την ύπαρξή μας.
16: Αλλά δεν θα βγει για
15: πάντα. Ήρθω κάπως, κήρυξε την έναρξη του Σαββατοκύριακου και ξέρεις τι του είπα.
16: Για πες.
15: Κάπου άργησες. Mm. 2 μέρες. Η αγάπη άργησε 2 μέρες.
16: Δεν πειράζει.
15: Αυτό.
16: Ήρθε το έκανα.
15: Ήρθε το έκανα, άρα ήρθε το Σαββατοκύριακο.
16: Όλα καλά.
15: Και εμείς, τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Ναι, αλλά τα ίδια. Σκληρά.
16: Καλά, πώς γίνεται αλλιώς.
15: Βαριά.
16: Μα δεν σε αφήνουν κιόλας να γιάσεις.
15: Δεν σε αφήνουν να γιάσεις, πραγματικό είναι αυτό. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Είναι η Ντάμε Σπαθή του Αθήνα 984 στον αέρα. Η Ελεονόρα Ορφανίδου.
16: Και η Ελευθερία Κουμάντου. Ο Πάνος Αργύρης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος είναι στις μουσικές επιλογές. Η Λίλιαν Ξύλου και η Καλλιόπια Σλανίδου είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Η Ειρήνη Αρκουμάνη και ο Διονύσης Φίρστ είναι στο τηλεφωνικό κέντρο του Αθήνα 984 στο 213-09-09-100.
15: Και βιβλίο της ημέρας. Από τις θεματικές που σε αυτή την εκπομπή μας αρέσουν κατά ανάγκη, αναφέρομαι στις έμφυλες σχέσεις, «Πεθαίνω για σένα» της Μανίνα Ζουμπουλάκη από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος. Ναι, «Πεθαίνω για σένα», το γνωστό τραγούδι που έγραψε mm-hmm. τους στίχους η Ελένη Ράντου και ο μεγάλος Μαργαρίτης.
16: Το έχει τραγουδήσει.
15: Το έχει τραγουδήσει και μας αρέσει.
16: Ερμηνεύσει, να το πω.
15: Ναι.
16: Περί ερμηνείας πρόκειται.
15: Ναι, είναι ερμηνείας. Είναι εξαιρετικός.
16: Ναι, όχι, δεν το κοροϊδεύω καθόλου.
15: Και εξαιρετικό τραγούδι.
16: Πολλά βράδια έχουμε πιει με αυτό το τραγούδι.
15: Και παρέα κουμάντου.
16: Γι' αυτό το είπα. Αυτό δεν είναι της μεγαλοπρέπειας.
15: Πού ήμασταν?
16: Σε πολλά μέρη.
15: Σε πολλά μέρη, μάλιστα. Οκ. Τι μας λέει το βιβλίο? Στην κυριολεξία «Πεθαίνω για σένα». Πραγματεύεται το τραύμα, την έμφυλη βία και τη γυναικοκτονία. Μια γυναίκα λίγο πριν το τέλος της, την ώρα μιας επίθεσης από τον σύντροφό της, αναπολύει, μάλλον δεν αναπολύει, φέρνει στη μνήμη με βίαιο τρόπο σπαράγματα αυτής της ιστορίας, αυτής της σχέσης, πόσα δεν πρόσεξε, πόσα άφησε να συμβούν και πώς έφτασε σε εκείνη την κέρια κρίσιμη στιγμή. Η Μανίνα Ζουμπουλάκη σε πολλά της βιβλία γράφει για αυτό το θέμα. Είναι από τα θέματα που ξέρει πάρα πολύ καλά και χειρίζεται τα αφηγηματικά εργαλεία μιας τέτοιας ιστορίας με μαεστρία, παραδίδοντας ένα πάρα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Δεν είναι ούτε διδακτισμοί, ούτε τώρα αυτά που λέω εγώ για το νόημα, είναι απλά τα συμπεράσματα που βγάζει κάποιος διαβάζοντάς το, γιατί στη διαδρομή το απολαμβάνει μέσα στη σκληρότητά του, πρώτα απ' όλα γιατί υπάρχει και ένα ανακουφιστικό τέλος. Φυσικά εμπνέεται από τις γυναικοκτονίες στην Ελλάδα.
16: Μακάρι να έλπαν.
15: Μακάρι να έλπαν και να μην είχε έπνευση η Μανίνα Ζουμπουλάκη. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος και θα το χαρίσουμε.
16: Λοιπόν, λέξη κλειδί «Πεθαίνω» να βάλουμε.
15: Ναι, ναι.
16: Λέξη κλειδί «Πεθαίνω», Ντάμε Σπαθή με ελληνικούς χαρακτήρες στη σελίδα μας στο Facebook. Εκεί θα στείλετε τη λέξη κλειδί μαζί με τα στοιχεία σας, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας. Αλλιώς μπορείτε να τα στείλετε στο Viber 6948 984 984.

0: Με υποκλοπές θα ξεκινήσουμε με μια διάσταση που έδωσαν οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, οι κύριοι Γιάννης Μανιάτης, Άκης Αρναούτογλου, Νίκος Παπαδρέου και Νικόλας Φαραντούρης, καθώς κοίταξαν την απέναντι πλευρά, γιατί όταν υποκλέπτης μια συνομιλία, αυτός τον οποίο υποκλέπτης συνομιλεί με κάποιον. Όταν είναι δε Έλληνες αξιωματούχοι, υψηλά ιστάμενοι, πολιτικοί προϊστάμενοι υπουργείων, στρατιωτική προϊστάμενη, πολύ πιθανό να μιλούν με ομολόγους τους μέσα στα ευρωπαϊκά όργανα ή εντός της Ευρώπης. Οι ευρωβουλευτές μας λοιπόν, οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ρωτούν αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωρίζει και αν μπορεί να διερευνήσει
1: τι συμβαίνει
0: και αν Έλληνες αξιωματούχοι που παρακολουθούνταν, συνομιλούσαν κατά τις παρακολουθήσεις αυτές και με Ευρωπαίους ομολόγους τους.
1: Μαζί μας... Γιατί εκεί είναι και άλλο κομμάτι πια, έτσι.
0: Πρώτα απ' όλα η σκοπιμότητα αυτού
1: είναι, αυτό, να,
0: είναι
1: δούμε...
0: να δούμε
1: τι έχει συμβεί.
0: Τι έχει συμβεί και να μείνει πια, να διευρυνθεί ο έλεγχος.
1: Και ο έλεγχος και να δούμε, ναι.
0: Γιατί έχουμε δει και πώς, το πώς το διαχειρίζεται
1: η Ελληνική. Ο αρχηγός του στρατού, ας πούμε, με ποιον μιλούσε και τι μπορεί να έχει πει. Και πού μπορεί να έχουν διαρρεύσει αυτά που έχει πει.
0: Και νομίζω ότι είναι και ελλειπής, πασιφανές πως είναι και ελλειπής η διαχείριση από την ελληνική δικαιοσύνη.
1: Καλά, αυτό το ξέρουμε, εντάξει,
0: να λέμε. Πάμε λοιπόν στον κύριο Νικόλα Φαραντούρη, εκ των ευρωβουλευτών που κατέθεσαν την ερώτηση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Φαραντούρη. Καλό μεσημέρι.
2: Καλή σας πέρα, καλό μεσημέρι στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα. Χαίρομαι που ανταμώνουμε και αντικρίζουμε και έναν πανέμορφο ήλιο γύρω μας.
0: Είστε εδώ.
2: Ο οποίος μας έλειψε στις Βρυξέλλες την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, μπορούμε να αντιληφθούμε τη στόχευση της ερώτησης, να κινητοποιηθεί και ευρωπαϊκά, να ανακοινηθεί μάλλον και ευρωπαϊκά το θέμα. Δώστε μας λίγο το πλαίσιο.
2: Κοιτάξτε, είναι η τρίτη ερώτηση που κάνουμε οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Οι τέσσερις μας. Είναι μια ερώτηση ευθύνης. Όσοι θεωρούν ότι τα ζητήματα των παράνομων παρακολουθήσεων, αλλά και όσα ακολούθησαν τα απόνερα, είναι ανοιγώς ζητήματα που αφορούν την χώρα μας και μένουν μέσα εδώ στην Ελλάδα, απατώνται. Δυστυχώς τα ζητήματα αυτά έχουν ταξιδέψει στην Ευρώπη και ο κόσμος και οι συνάδελφοί μας, αλλά και τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ρωτούν τι ακριβώς γίνεται. Μην ξεχνάτε ότι όλη η συζήτηση ξεκίνησε από την παράνομη παρακολούθηση γενικότερα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και αργού της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατά τη θητεία του ως Ευρωβουλευτή. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε κάτι το οποίο είναι ακόμα πιο επιβαρυντικό και έχει κάνει ζημιά στη χώρα μας, στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, που προσπαθούμε εμείς να κρατήσουμε το κύρος ψηλά. Είναι ο χειρισμός της υπόθεσης από την κυβέρνηση. Δεν είναι μόνο ο χειρισμός των παρακολουθήσεων καθεαυτός, οι παρακολουθήσεις, οι οποίες όλες παραπέμπουν σε ένα εκτελεστικό κέντρο στο Μέγαρο Μαξίμου, κατά τα ψέματα. Είναι και ο χειρισμός κατόπιν. Δηλαδή, έχει κάνει τεράστια ζημιά, για παράδειγμα, η αρχαιοθέτηση της υπόθεσης από τον εισαγγελέα του Αριού Πάγου Τσαβέλα. Διότι όταν έρχεται ένα δικαστήριο και προκρίνει την εξέταση εις βάθος της υπόθεσης, επειδή υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έχουν τελεστεί εγκλήματα όπως κατασκοπία και ζητάει να συνεχιστεί εις βάθος έρευνα και έρχεται ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ένας άλλος δικαστικός λειτουργός, ένα μήνα πριν τη συνταξιοδότησή του, ο οποίος έχει τοποθετηθεί από την εκτελεστική εξουσία, την οποία, την κυβέρνηση δηλαδή, υποτίθεται ότι πρέπει να ελέγχει. Και ο οποίος έχει προσωπική εμπλοκή στην υπόθεση, διότι έχει υπογράψει με τα χεράκια του παρακολουθήσεις και άρα θα έπρεπε να ζητήσει την εξαίρεση του και να αναλάβει κάποιος άλλος να διερευνήσει αν πρέπει να παραμείνει στο αρχείο ή όχι υπόθεση. Έτσι γίνεται όταν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Ο κ. Τζαβέλας βαρύνεται με σύγκρουση συμφερόντων. Έχει υπογράψει παρακολουθήσεις. Είναι βουτυγμένος στην υπόθεση. Είναι σαν να είμαι εγώ δικαστής και να έρχεται να δικαστεί το παιδί μου σε ένα ακροατήριο. Ζητάω την εξαίρεσή μου. Υπάρχουν σοβαροί λόγοι σύγκρουσης συμφερόντων που θα έπρεπε να τους έχει ο ίδιος επικαλεστεί για να μην αναλάβει να χειριστεί αυτή την υπόθεση και όχι ένα μήνα πριν τη συνταξιοδότησή του να καμώνεται πως δεν τρέχει τίποτα και να βγάζει αυτή την κατάπτυστη και πάρα πολύ, αν θέλετε, απαξιωτική για τον ίδιο και το δικαστικό σώμα απόφαση, η οποία έχει κατακριθεί από το σύνολο του νομικού κόσμου της χώρας από διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες. Η κριτική μας δεν είναι πολιτική. Η κριτική μας είναι νομική, προεχόντως και κατ' επέκταση πολιτική, αλλά είναι νομική. Ο χειρισμός της υπόθεσης από την εισαγγελία του Αγίου Πάγου Τσαβέλα έχει υποπέσει σε πολύ σοβαρά νομικά ολισθήματα. Τα λένε κορυφαίοι συνταγματολόγοι, τα λέει το σύνολο των δικηγορικών συλλόγων της χώρας, τα λένε καθηγητές πανεπιστημίου, τα λένε οι συνάδελφοί του. Νομίζω ότι αυτό από μόνο του, δηλαδή η ταφόπλακα, η προσπάθεια να πέσει μια βαριά ταφόπλακα πάνω την υπόθεση, αντί να πέσει φως, σαν αυτό που βλέπω έξω από το παράθυρό μου αυτή τη στιγμή στον υπέροχο αθηναϊκό ουρανό, υποτίθεται που θα επιδίωκε και κάθε κυβέρνηση που σέβεται τον εαυτό της, και ένας υπουργός που έχει έρθει στη Βουλή και ένας πρωθυπουργός που έχει έρθει στη Βουλή και φωνάζει ότι θέλουμε διαφάνεια και φως. Αντί λοιπόν να πέσει φως, θέλουν να βάλουν μια ταφόπλακα. Εμείς λοιπόν, οι τέσσερις ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, λέμε το εξής. Ακριβώς επειδή ο κόσμος βοά στις Βρυξέλλες μετά από όλη αυτή την υπόθεση και βοάδει ότι πράγματι ξεκίνησε η υπόθεση από έναν συνάδελφό τους ευρωβουλευτή, τον Νίκο Ανδρουλάκη, σήμερα πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης με πολιτιακή θέση. Τι γίνεται, παιδιά, εκεί κάτω? Τι γίνεται με το κράτος δικαίου? Γιατί δεν προχωράει αυτή η υπόθεση? Εμείς λοιπόν θέτουμε και το εξής ζήτημα. Οι υπουργοί αυτοί που παρακολουθούνταν μέσω τυχεία στο Μαξίμου, από κέντρο που παραπέμπει στο Μαξίμου, υπουργοί αυτοί, μισή υπουργοί της κυβέρνησης που τους παρακολουθούσαν προφανώς κάποιοι άλλοι συνάδελφοί τους, ο ίδιος ο πρωθυπουργός, εκεί είναι το κέντρο της παρακολούθησης, συμμετείχαν σε κρίσιμα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αρχηγή του στρατεύματος, ο αρχηγός του ΓΕΘΑ, ο οποίος σαν να μην τρέχει τίποτα, λέει εντάξει ρε παιδιά, δεν πειράζει, με παρακολουθούσανε. Ποιοι σε παρακολουθούσαν, ρε αρχηγή ΓΕΘΑ, που χειρίζεσαι τα απόρριτα ζητήματα της χώρας, τη στιγμή που είναι έτοιμη η Τουρκία να μπουκάρει στο Μισό Αιγαίο? Άλλο θέμα αυτό, και σφυρίζουμε αδιάφορα, άλλο θέμα, μην τον μπλέκουμε, άλλο θέμα, αλλά ποια είναι προσωπικά σου ζητήματα? Και βγήκε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Τζαβέλας και είπε ότι επειδή παρακολουθούνταν κάποιοι άτομα επίσης της Showbiz, εντάξει, δεν είναι θέμα εθνικής ασφάλειας. Επειδή παρακολουθούνταν ο Φουρτιώτης, δεν πειράζει που παρακολουθούνταν και ο αρχηγός του στρατού, δεν πειράζει που παρακολουθούνταν ο αρχηγός της εθνικής αμυνάς, δεν πειράζει που παρακολουθούνταν το Μισοϋπουργικό Συμβούλιο. Δεν πειράζει.
1: Επίσης δεν αναρωτήθηκε γιατί όμως και δεν έψαξε, έτσι.
2: Δεν αναρωτήθηκε κανένας.
1: Ούτε οι υπουργοί.
2: Ούτε ο κύριος Τζαβέλας που έβαλε τα φόπλακα στην υπόθεση, κρίνοντας ότι δεν πειράζει και ότι είναι πολύ αυτονόητο ένας περαστικός που βρήκε μια κάρτα SIM τυχαία στα χέρια του να βρει αμέσως το τετραψήφιο κωδικό, να μπει μέσα σε αυτή την κάρτα SIM και να στείλει το παράνομο λογισμικό στους στόχους προς επιμόλυνση. Προσέξτε τώρα λογικά άλματα που δεν στέκουν σε καμία λογική, έτσι. Μιλάμε, προσπαθούν να μας πείσουν ότι είμαστε τελείως ελέφαντες. Εμείς λοιπόν με αίσθημα εθνικής ευθύνης, και διότι μας ρωτούν στις επιτροπές που συζητάμε, στην Επιτροπή Θεσμικού, στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, στην Επιτροπή Ελευθεριών, στις Επιτροπές Ασφάλειας και Άμυνας. Τι γίνεται μαζί την υπόθεση εκεί κάτω? Σε άλλες χώρες έχουν πάει σπίτι τους άνθρωποι, έχουν διερευνηθεί τέτοιου είδους περιστατικά. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Νίξον, πήγε σπίτι του. Υπάρχουν πράγματα τα οποία, ξέρετε, έχουν οδηγήσει σε παραιτήσεις σε όλες τις χώρες του δυτικού ημισφαιρίου, όπου υπάρχουν δημοκρατικοί θεσμοί και δημοκρατικές ευαισθησίες. Τι γίνεται στην Ελλάδα κάτω? Πήραμε αυτή την πρωτοβουλία. Και πράγματι ερωτούμε, διότι θέλουμε φως. Αγαπητές μου οικοδέσποινες, θέλουμε φως. Εμείς δεν θέλουμε να πέσουν τα φόπλακες σε ζητήματα που αφορούν τη δημοκρατία. Αντιλαμβάνομαι, γιατί κάποιοι συνάδελφοί σας με ρωτάνε, είναι αυτή η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή? Η προτεραιότητα είναι...
1: Εντάξει, είναι ζήτημα δημοκρατίας τώρα, υποκλοπές. Αυτό είναι
0: πραγματικά τώρα.
2: Όχι. Προσέξτε. Ο μέσος Έλληνας αυτή τη στιγμή ανησυχεί, γιατί το μοσχαρίσιο κρέας...
1: Δεν διαφωνούμε καθόλου σε αυτό, αλλά είναι εξίσου σημαντικό όμως και αυτό.
2: Προσπαθεί να βρει χρήματα για να πληρώσει τον νίκη του στις 15 του μήνα. Ο μέσος Έλληνας θέλει να κρατήσει το παιδί του στην Ελλάδα να με φύγει στο εξωτερικό. Ο μέσος Έλληνας δεν μπορεί να πληρώσει την ενέργεια, να γεμίσει το ρεζερβουάρ του. Ο μέσος Έλληνας όμως θέλει να ζει σε μια χώρα δημοκρατίας και λογοδοσίας. Γιατί ο μέσος Έλληνας είναι δημοκρατικός άνθρωπος. Και γι' αυτό και εμείς έχουμε μια θεσμική υποχρέωση να ρίξουμε φως σε αυτή την υπόθεση και να μην αφήσουμε να αιωρείται για τη χώρα μας και για την πατρίδα μας ο ψόγος του αντιδημοκρατικού χειρισμού και της διολίσθησης των θεσμών.
0: Επειδή αυτή έχουμε μόνο ένα λεπτό ακόμη, θέλω να μου σχολιάσετε όμως και τη δήλωση του Ευρωπαίου Επιτρόπου για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη και το Κράτος Δικαίου, που είπε ότι μέσα σε άκρες, ότι προχωρεί ότι βελτιώνεται το κράτος δικαίου και εξήρε και τις μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει στο δικαστικό σύστημα και στη διακυβέρνηση.
2: Καλά κρασιά. Ο αρμόδιος επίτροπος για τη δημοκρατική ασπίδα, έτσι τη λένε, είναι ένα καινούριο χαρτοφυλάκιο που έχει να κάνει με κακόβουλες πρακτικές κυβερνοεπίθεσης και κυβερνοασφάλειας από τρίτες χώρες. Από Ρωσίες, από. Αυτό είναι το χαρτοφυλάκιο του. Ο κ. Επίτροπος λοιπόν να περιοριστεί στο χαρτοφυλάκιο του, να τσεκάρει αν γίνονται κυβερνοεπιθέσεις από τρίτες χώρες και να αφήσει τα ζητήματα δημοκρατίας σε αυτούς που τα χειρίζονται και να μην τρέχει να κάνει το καλό παιδί επειδή ο κ. Μητσοτάκης είναι ομογαλακτός του στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και έχουν και άλλου είδους σχέσεις πολιτικές ή δεν ξέρω εγώ τι. Λοιπόν, αυτά τα ακούμε βερεσέ. Και στις Βρυξέλλες ακούγονται βερεσέ και στην Ελλάδα τα ακούμε βερεσέ. Όσοι γνωρίζουμε πρόσωπα και πράγματα, το μόνο που δεν ακούμε βερεσέ είναι αυτό που ο κύριος Τζαβέλας, ο κύριος Μητσοτάκης και η παρέα του προσπαθούν να μας πείσουν, ότι δηλαδή το να παρακολουθείται ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, το μισό υπουργικό συμβούλιο, τη στιγμή που υπάρχουν μείζονες απειλές για τη χώρα και την εθνική ασφάλεια και για τον πολίτη καθημερινά, είναι σαν να μην τρέχει τίποτα και θα πρέπει να το ξεπεράσουμε, γιατί είναι μια φυσιολογική εξέλιξη των πραγματών.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Φαραντούρη.
1: Γεια σας. Καλά, κύριε Φαραντούρη. Μία και μισή.
0: Και η Ζέτα Καρφίδου είναι στο στούντιο για τους τίτλους των ειδήσεων.
1: Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Ως επιτυχημένο χαρακτηρίζουν το ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα και οι δύο πλευρές, δίνοντας ωστόσο διαφορετικές πτυχές. Για επιχειρηματικές συμφωνίες μιλά εντυπωσιασμένος ο Αμερικανός Πρόεδρος, επικρίσεις από το Πεκίνο για τον πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν και προειδοποιήσεις προς την Ουάσιγκτον για πιθανή κακή διαχείριση του ζητήματος της Ταϊβάν. Κατακόρυφα έχουν ανέβει τόνοι για την υπόθεση του ακινήτου της οικογένειας του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ. Επανήλθε ο Υπουργός Υγείας, χαρακτηρίζοντας ψέμα του κ. Ανδρουλάκη ότι εισπράττει 1.000 ευρώ το μήνα από το ακίνητο και ότι η ενοικίαση αποφασίστηκε επί καραμαλή. Όταν θέλεις να κάνεις τον κριτή των πάντων, θα κριθείς και εσύ. Εμείς θέτουμε ερωτήματα και ο κύριος Ανδρουλάκης πρέπει να δώσει εξηγήσεις κανονικές και επί του ηθικού του πράγματος, είπε στον Αθήνα 984 η Αλεξάνδρα Σδούκο, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Θα ήθελα να πήγαινε ενωμένο το κόμμα σε αυτή τη διαδικασία, είπε στον Αθήνα 984 για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που ξεκινά το απόγευμα ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης, σχολιάζοντας την αποστασιοποίηση στελεχών από επιλογές της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας και την απουσία του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή. Στις 7:25 είναι προγραμματισμένη ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στα 840 εκατομμύρια ευρώ ανήλθαν σύμφωνα με στοιχεία της ΑΔΕ οι φόροι που δεν πληρώθηκαν τον Μάρτιο, ανεβάζοντας το ύψος των νέων φορολογικών οφειλών στα 2,819 δισεκατομμύρια ευρώ το πρώτο τρίμηνο του έτους. Στελέχη και εποχικό προσωπικό για να εργαστούν στις δημοτικές κατασκηνώσεις στον Άγιο Ανδρέα αναζητά ο Δήμος Αθηναίων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις ως τις 22 Μαΐου. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας athena984.gr. Και στην πρόγνωση του αυριανού καιρού στην Αττική, παροδικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές στις μεσημινές και απογευματινές ώρες, θερμοκρασία από 15-27 βαθμούς Κελσίου, 24 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, στις 2 το κεντρικό μαγκαζίνο, επιστροφή στις Δάμες Παφή.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: 36 λεπτά μετά τη μία, είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 84 και ακούτε Ντάμε Σπαθή.
1: Δηλαδή, Ελεονόρα Ορφανίδου
0: και Ελευθερία Κουμάντου.
1: Και βιβλίο της ημέρας, Πεθαίνω για σένα, Μανίνα Ζουμπουλάκη, εκδόσεις Παπαδόπουλος, ό,τι λέει ο τίτλος.
0: Ό,τι λέει ο τίτλος ακριβώς, η λέξη μας είναι το πεθαίνω, mm-hmm. από το πεθαίνω για σένα. Ντάμε Σπαθή με ελληνικούς χαρακτήρες στη σελίδα μας στο Facebook, ονοματεπώνυμο τηλέφωνο επικοινωνίας και τη λέξη κλειδί οπωσδήποτε ή Viber 6948-984-984.
1: Και κανείς βεβαίως δεν εκπλήσεται με παράνομες τραπεζικές χρεώσεις από όπου και αν προέρχονται, έτσι, από όλες τις τράπεζες. Και είδαμε ότι κατά καιρούς και νομοθετικές παρεμβάσεις έγιναν και πάλι βρίσκονται δρόμοι και οδοί. Εγώ θα αναφέρω, ας πούμε, ότι κάνουν τον λογαριασμό σου premium χωρίς να
0: σε ρωτήσουν.
1: Χωρίς να σε ρωτήσουν και έχοντας μέσα το τρομακτικά τεράστιο ποσό των 450 ευρώ.
0: Ναι.
1: Και αυτό σημαίνει κάθε μήνα 2 ευρώ.
0: Καλά, εδώ είναι τύπου στα 20 ευρώ τώρα. Το 0,80.
1: Νιώθεις παμπλού του Κουμάντου. Λες Χριστέ λες τώρα, μου, ναι. Είμαι παμπλουτή.
0: Κι όμως.
1: Και 2 ευρώ κάθε μήνα, 2, 12, 24.
0: Τσουκου, τσουκου. Να το.
1: Λοιπόν, θα πάμε όμως σε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Σε μια χρέωση της Εθνικής Τράπεζας σε καταθετικούς λογαριασμούς που κρίθηκε παράνομη από την ελληνική δικαιοσύνη. Θεωρείται απόφαση σταθμός, αν και η ίδια η τράπεζα λέει ότι κάτι δεν κατάλαβε καλά η Εκπιζώ. Έτσι, πάμε στην κυρία Παναγιώτα.
0: Δεν κατάλαβε την απόφαση καλά.
1: Δεν ξέρει να διαβάζει η Εκπιζώ, τι ποια είναι η Εκπιζώ. Η κυρία Παναγιώτα Καλαπαθαράκου, η πρόεδρος του Εκπιζώ, είναι μαζί μας για να δούμε αυτή την απόφαση. Πρώτα απ' όλα, τι χρέωναν παράνομο στη συγκεκριμένη περίπτωση, τι χρέωναν παρανόμως, με συγχωρείτε, και πώς αυτό μπορεί να σημάνει και την άρση του μέτρου, δηλαδή και την επιστροφή των χρημάτων που είχαν παρακρατηθεί. Mm-hmm. Κυρία Καλαποθαράκου, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Χαίρετε.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι, κυρία Αρφανίδου και κυρία Κουμάντου. Πολύ σωστά είπατε και εγώ θα απαντήσω ότι η Εθνική Τράπεζα συνεχίζει να παραπληροφορεί. Mm. Επιτέλους δεν θα μας πληροφορήσει σωστά για το τι ισχύει και το τι δεν ισχύει. Έλεος πια. Λοιπόν, είναι μια απόφαση σταθμός, όπως σωστά είπατε, του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, όπου έκρινε παράνομη την επιβολή της μηνιαίας χρέας των 80 λεπτών μηνιαία στους καταθετικούς λογαριασμούς. Και για να θυμίσω, το είχαμε συζητήσει και στο παρελθόν, πριν κάποιους μήνες, όταν έλαβαν έκπληκτοι επιστολές, οι SMS, οι καταναλωτές, και κάποιοι πιο παρατηρητικοί μας κατήγγυλαν ότι τους γνωστοποιούσε την αυτόματη μετατροπή του λογαριασμού τους σε λογαριασμό προνομίων, ότι δηλαδή θα μπορούν να διενεργούν μια σειρά από συναλλαγές δωρεάν.
0: Οι οποίες όμως συνήθως είναι δωρεάν, έτσι.
2: Ακριβώς. Αυτό
1: και τις οποίες δεν κάνουμε.
2: Ήταν και παραπλανητικό. Διότι οι περισσότερες από αυτές που δήθεν ήταν δωρεάν, τις είχαμε δωρεάν. Με νομοθετική παρέμβαση από τις αρχές του 25.
1: Επίσης, οι απλοί καταθετικοί λογαριασμοί είναι συνήθως μικρά ποσά και πόσες συναλλαγές, ας πούμε, υψηλού επίπεδου θα κάνεις άμα ο λογαριασμός σου είναι 4,50. Μιλάω, η πείρα μιλάει.
0: Και μπορεί να μπαίνει ο μισθός εκεί και να τελειώνεις. Δηλαδή,
2: ναι, και μεγαλύτερος, ξέρετε, επειδή είναι πάρα πολύ συνταξιούχοι, μισθωτοί κλπ. Ενδεχομένως οι συναλλαγές που κάνουν είναι περιορισμένες ή δεν έχουν καν πρόσβαση σε ηλεκτρονικές συναλλαγές. Ή μπορεί να έχουν 2-3 λογαριασμούς στην Εθνική Τράπεζα. Χρεώνονται όλοι οι λογαριασμοί. Ανεξαρτήτως δηλαδή αν κάνεις χρήση αυτού του υποτιθέμενου πακέτου προνομίων ή όχι, χρεώνεσαι τα 80 λεπτά. Δηλαδή 9 ευρώ και 60 λεπτά κάθε έτος. Περίπου 10 ευρώ υφαρπάζουν από κάθε λογαριασμό.
1: Και τώρα τι γίνεται με αυτή την απόφαση?
2: Αυτή η απόφαση είναι πολύ σημαντική, διότι το δικαστήριο μεταξύ άλλων έκρινε ότι είναι προσωρινά εκτελεστή. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι είναι υποχρεωμένη η τράπεζα τώρα να πάθει αυτή την πρακτική που έχει. Να πάθει δηλαδή να χρεώνει σε εκατοντάδες χιλιάδες λογαριασμούς τα 80 λεπτά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Και ανοίγει το δρόμο και για άλλες τράπεζες.
2: Εμείς έχουμε δικάσει και κατά δεύτερης τράπεζας, περιμένουμε την απόφαση.
0: Μάλιστα.
2: Υπάρχει και τρίτη τράπεζα η οποία επίσης χρεώνει. Βεβαίως δημιουργείται μια νομολογία ευνοϊκή για τον καταναλωτή. Από την άλλη, με ρωτήσατε αν θα επιστρέψει. Θεωρούμε ότι υποχρεούται να επιστρέψει, δεν το λέει η απόφαση αυτό, ότι θα πρέπει να επιστρέψει αυτά τα.
0: Αυτό θα χρειαστεί μάλλον ίσως άλλη απόφαση.
2: Ναι, αυτά τα λίγα θύματα που έχεις πράξει. Ωστόσο, όταν συνέβη και το γεγονός και αντέδρασαν οι καταναλωτές μέχρι πριν κάποιους μήνες, πριν ένα-δύο μήνες, τα επέστρεφε. Όταν αντιδρούσε ο καταναλωτής και ζητούσε να επανέλθει ο λογαριασμός στην προτέρα κατάσταση, του επέστρεφε αυτά τα 2, 3, 4, 5, 6 ευρώ που είχε εισπράξει. Δεν ξέρουμε πώς θα πορευτεί τώρα. Παρακολουθούμε το θέμα και θα το παρακολουθούμε. Έχει δυνατότητα ο κάθε καταναλωτής να αιτηθεί την επιστροφή των χρημάτων, εννοείται. Από εκεί πέρα, αν θα συνεχίσει να το πράττει αυτό, δεν το γνωρίζουμε. Εμείς θεωρούμε ότι θα έπρεπε αυτοδικαίως η τράπεζα και αυτόματα να αντιλογίσει τα ποσά αυτά να τα επιστρέψει.
0: Μάλιστα.
2: Που έχει παράνομα παρακρατήσει από τη στιγμή που η πρακτική της κρίθηκε παράνομη.
0: Τώρα που λέει η Εθνική ότι δεν έχετε καταλάβει σωστά την απόφαση, πώς θα την καταστήσετε εκτελεστή?
2: Είναι εκτελεστή η απόφαση. Η απόφαση, και δεν το αρνείται η Εθνική Τράπεζα, απλά λέει ότι θα επανέλθει με συμπληρωματική ενημέρωση στον καταναλωτή. Αυτό δεν μπορεί να γίνει, συμπληρωματική ενημέρωση. Καταλάβατε, είναι προσωρινά εκτελεστή η απόφαση. Οφείλει να σταματήσει. Αυτό είναι δεδομένο.
0: Αυτό είναι δεδομένο.
2: Και δεν το αρνείται. Αυτό που αρνείται λέει ότι θα επανέλθει με συμπληρώματα και θα συμπληρώσει την ενημέρωση, η οποία δεν ήταν επαρκή, σαφή κλπ. Αυτό εμείς δεν το δεχόμαστε. Αν επιθυμεί να επιβάλλει εκ νέου τη μηνιαία χρέος, θα πρέπει να το κάνει από μηδενική βάση, να ξεκινήσει, και θα ελέγξουμε τις διαδικασίες και το περιεχόμενο της όποιας ενημέρωσης, αν θα επιχειρήσει.
0: Μάλιστα,
2: ναι, ναι.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ,
2: κύριε Καλαποφόρη. Θα πρέπει να αντιδρά αυτό, να πούμε.
0: Αυτό είναι όταν βλέπουμε κάτι που μας...
2: Ναι.
0: Δεν πρόκειται μόνο το να σταματήσει.
2: Και για ένα ευρώ, διότι αυτές οι πρακτικές πρέπει να σταματήσουν. Αν αντιδρούμε οι καταναλωτές, θα το σκεφτούν πολύ.
1: Σωστό είναι αυτό. Πώς το λένε, και λίγο και μια εξεγερτική διάθεση και στα μικρά, στα καθημερινά.
2: Ακριβώς, στα καθημερινά που μαζεύονται όμως. Είναι πλήθος οι χρεώσεις που μας επιβαρύνουν. Δεν είναι μόνο αυτοί. Είναι άλλες περίπου 10 χρεώσεις των τραπεζών, όλων των τραπεζών, σε διάφορες συναλλαγές που θεωρούμε ότι είναι αδικαιολόγητες, είναι αδιαφανείς, πρέπει να είναι καταχρηστικές και πρέπει να απαλληφθούν.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα
0: καλά,
1: πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.

0: Η άλλη πόλη.
1: Για όσους αρέσκονται στις δεύτερες αναγνώσεις πάνω σε ένα λογοτεχνικό έργο, αυτό που μπορώ να πω εγώ πριν δώσω το λόγο στη συγγραφέα του, την κυρία Μαρίνα Ζουμπουλάκη, είναι ότι το «Πεθαίνω για σένα» ουσιαστικά είναι ένα σχόλιο, μάλιστα όχι ένα απλό σχόλιο, είναι μια ευθύβολη επίθεση στους πατριαρχικούς όρους της απόλυτης, της κτητικής αγάπης, της αγάπης για πάντα και της υπομονής και όλων αυτών των σημάτων, τις κόκκινες σημαίες που μια γυναίκα ανταμώνει, βρίσκεται με αυτές σε μια πορεία μέσα στην σχέση της και κάνει ότι δεν τις βλέπει, γιατί την παρασύρει ακριβώς αυτή η πατριαρχική έννοια. Η αγάπη κρατά για πάντα, η αγάπη θέλει υπομονή, η αγάπη θέλει να δίνεις περισσότερα από όσα παίρνεις. Η ηρωίδα της, in media res, δηλαδή από το τέλος προς την αρχή, βρισκόμενη σε μια πάρα πολύ κρίσιμη στιγμή, γυρίζει πίσω και βλέπει αυτές τις στιγμές που αυτό που είπα εγώ ότι είναι η δεύτερη ανάγνωση ήταν ακριβώς η ίδια της η πορεία προς περίπου τον θάνατό της. Τα υπόλοιπα στην κυρία Ζουμπουλάκη, ο λόγος για να μας πει πρώτα απ' όλα γιατί έγραψε αυτό το βιβλίο. Βέβαια, εγώ ξέρω πολύ καλά, κυρία Ζουμπουλάκη, την απόλυτη, την υπερβολική ευαισθησία που έχετε πάνω σε αυτές τις θεματικές του φίλου. Και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί και εδώ είστε σε μια εκπομπή που έχει ακριβώς την ίδια. Έχουμε συναντήληψη. Πιστεύει ακριβώς ότι θίγουμε τέτοια ζητήματα σε μια χώρα που έχουμε πολλές γυναικοκτονίες κάθε χρόνο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ. Φέρετε. Αρχίζω κι εγώ in media res ξαφνικά να λέω, να σας πω. Ναι, πώς μου ήρθε καταρχήν, δεν είναι και δύσκολο, γιατί διαβάζω για γυναικοκτονίες τα τελευταία χρόνια. Όχι ότι πριν δεν γινόντουσαν, και πριν γινόντουσαν, απλώς πριν δεν τις μαθαίναμε. Δεν είναι αποδίδω δηλαδή ευθύνες σε κάποιον ότι α, τώρα έχουν αυξηθεί. Δεν έχουν αυξηθεί.
1: Δεν τις λέγαμε καν γυναικοκτονίες τα περασμένα χρόνια. Ήταν εγκλήματα πάσου, τα θυμόσαστε.
2: Ναι, εγκλήματα πάσου.
1: Τη σκότωσε γιατί την αγαπούσε, το έχουμε δει αυτά.
2: Ναι, ναι, ήταν εγκλήματα ταινίες
1: μέσα.
2: Απλώς τα τελευταία 10 χρόνια βγαίνουν στην επιφάνεια, στη δημοσιότητα και τις διαβάζουμε, τις ακούμε, τις μαθαίνουμε. Επίσης είναι γυναίκες που είναι δίπλα μας. Είναι γυναίκες που, θυμάμαι τώρα μια καθαρίστρια συγκεκριμένα που δούλευε σε γραφείο φίλης, η οποία βρέθηκε, τη σκότωσε ο άντρας της και την έβαλε στο πατάρι, αν θυμάστε, και την έκρυψε στο πατάρι, ενώ μέσα ήταν με τα παιδιά του στο σπίτι. Ο άλλος που την έθαψε στη Φιλοθέη. Δηλαδή υπάρχουν
1: πράγματα
2: τα οποία ξεπερνούν τη φαντασία του CSI και των αμερικάνικων σειρών δολοφονιών. Τώρα είπα κάτι πολύ παλιό το CSI, καταλαβαίνετε. Αυτές που είναι τώρα, που είναι οι serial killers και οι δολοφόνοι. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι, όλοι αυτοί οι γυναικοκτόνοι, βγαίνουν από τη φυλακή στα 3 χρόνια, άντε στα 5. Η γυναικοκτονία καταρχήν δεν έχει αναγνωριστεί σαν όρο στην Ελλάδα. Το να σκοτώνεις, άμα διαβάσετε στο τέλος του βιβλίου, έχω πάρει από μία δικηγόρο, τη Δανάη Κασίμη, μου έγραψε μάλλον ένα κείμενο για την νομοθεσία που αφορά την ενδοοικογενειακή βία και τις γυναικοκτονίες. Είναι ένα τριχιαστικό. Κάποιος που δένει τη γυναίκα του μπορεί να πάρει φυλακή μέχρι 6 μήνες, το οποίο ξέρουμε όλοι ότι
1: είναι
2: πλημέλημα.
1: Ναι, είναι
2: ένα κρυφό. Δεν είναι τίποτα. Το δέρνει τη γυναίκα του, δεν είναι πολύ μακριά από το σκοτώνει τη γυναίκα του.
1: Είναι οριακό με
2: Είναι οριακό, είναι οριακό.
1: Μπορεί και κάποια στιγμή που τη δέρνει τη γυναίκα του να τη σκοτώσει. Εκείνη
2: ναι, αυτά έτσι γίνονται τα ατυχήματα σε εισαγωγικά. Τη σκουντάει, πέφτει, πάει στο πάτωμα, μένει ακόμα ένα μήνα και μετά πεθαίνει.
1: Και αυτό το ήταν.
2: Και αυτός κλαίει. Και αυτό ήταν πρόσφατο, ναι. Θέλω να πω ότι δεν ήταν παράξενο που θα μου πεις γιατί τώρα. Γιατί τώρα έχω γράψει καμιά κοσαριά βιβλία και ήθελα να γράψω κάτι το οποίο μήπως όχι να αλλάξει τα πράγματα, όχι να διαταράξει. Δεν είμαι τόσο υπερφύαλο άτομο να πιστεύω ότι ένα βιβλίο ή πολλά βιβλία θα αλλάξουν μια νοοτροπία και μια πατριαρχία. Και αυτό που ήθελα να δείξω στις γυναίκες, γιατί είναι ένα βιβλίο για γυναίκες κυρίως, είναι πως το ερώτημα που θέτουν πολλές φορές, μα καλά, αφού την έδερνε, γιατί δεν έφευγε. Γιατί, φίλε μου, δεν είχε 100 χιλιάρικα στην τράπεζα. Γιατί είχε δύο μωρά, γιατί δεν είχε ούτε 10.000 στην τράπεζα, γιατί είχε τρία μωρά, γιατί είχε ένα. Δηλαδή,
0: γιατί δεν είχε υποστηρικτικό περιβάλλον.
2: Δεν είχε υποστηρικτικό περιβάλλον, γιατί είχε ένα μπαμπά που της έλεγε πήγαινε άντρα σου είναι, κάνε αυτό. Αυτά συμβαίνουν στα χωριά βέβαια. Γιατί ντρεπόταν, γιατί φοβόταν, γιατί το μέλλον με ένα παιδί, ένα μικρό, όταν είσαι ένα μικρό παιδί και δεν έχεις έσοδα, έχεις ας πούμε ένα 600-800 το μήνα, ένα 1.000 το μήνα. Το μέλλον είναι, σου φαίνεται.
1: Είναι ζωφερό και δεν μπορεί να το.
0: Γιατί μπορεί να την απειλούσει, ότι αν φύγεις θα σε σκοτώσω. Δεν είναι, τρεις λέξεις.
2: Επίσης είναι και η απειλή. Εγώ έβαλα κάποιον που δεν την απειλούσε. Mm-hmm. Που μπλέχτηκε τόσο πολύ μέσα στην οικογένεια. Επίσης είναι μια γυναίκα φροντιστική που πιστεύει η ηρωίδα μου.
1: Ναι, θεωρώ ότι καθόλου βάλει... τυχαία δεν είναι νοσηλεύτρια.
2: Όχι, είναι επίτηδες. Mm-hmm. Αυτός βρήκε μια γυναίκα που ήξερε ότι είναι φροντιστική. Της φόρτωσε το παιδί που είχε από προηγούμενο γάμο, οπότε δεσμεύτηκε ήδη αυτή ότι δεν θα φύγει, γιατί από την ώρα που δημιουργείται δεσμός με ένα παιδί, κάποια φίλη με ρώτησε για μακαλά, τι τη νοιάζει τόσο το ξένο παιδί. Δεν τη νοιάζει, γιατί εδώ ένα ξένο παιδί.
1: Δεν είναι έτσι φυσικά. Όταν μεγαλώνεις ένα παιδί, πόσο ξένο είναι.
2: Αυτό είναι δικό σου πια. Δεν είναι ξένο. Και, δεν, και να μην είναι δικό σου. Εδώ παιδιά που έρχονται σπίτι και παίζουν τα παιδιά σου γίνονται σαν δικά σου παιδιά. Mm-hmm. Δηλαδή το ξέρουμε όσες έχουν παιδιά ότι δεν είναι δύσκολο να συνδεθείς. Και πώς αυτή η γυναίκα σιγά σιγά χωρίς να το καταλάβει φτάνει σε έχουν παιδιά ότι δεν είναι δύσκολο να συνδεθείς. Και πώς αυτή η γυναίκα σιγά σιγά χωρίς να το καταλάβει

0: τι θες.
1: Ναι, δεν, γιατί δεν τον άφησε. Ναι. Επίσης δεν είναι ότι κάθε μέρα τη δέρνει. Και ο ήρωάς μου, ο Γιάννης, δεν τη χτυπάει κάθε μέρα. Είναι μέρες που είναι καταπληκτικός. Και αυτή πιστεύει ότι είναι ο παλιός καλός Γιάννης. Ότι άνοιξε η πόρτα και μπήκε ο παλιός Γιάννης.
2: Επίσης γιατί... έχει φορτώσει και τις ενοχές ότι κάθε φορά που τη δέρνει φταίει αυτή.
1: Αυτό είναι πάντα.
0: Αυτό είναι και μοτίβο. Αυτό είναι μοτίβο.
1: Μα, αυτό το κάνουν όλοι. Και οι άντρες γενικά το κάνουν. Ότι εσύ φταίς, με βγάζεις από τα ρούχα μου. Δεν αντέχω, με έχεις τρελάνει. Με έχεις φέρει στα όρια μου. Είναι φράση που τις έχουμε ακούσει όλες. Ακόμη και από άντρες που δεν χτυπάνε. Αλλά το λένε. Γιατί δεν ξέρω. Είναι η εκπαίδευσή τους αυτή.
2: Ναι.
0: Νομίζω ότι είναι... να έχουν νεύρα.
2: Νομίζω ότι η πατριαρχία την οποία επί αιώνες έχουμε και εμείς οι ίδιες οι γυναίκες ενσωματώσει μέσα μας επιτρέπει να ακούγονται αυτά από τους άντρες και όχι από τις γυναίκες.
1: Ναι, δεν το λέει η γυναίκα με έχει φτάσει στα όρια μου και δεν άντεχα. Και όταν γίνει αυτό που είναι μια φορά στα 10 χρόνια η γυναίκα θα φάει μια χοντρή ποινή, θα κάτσει μέσα 20 χρόνια. Ναι. Δηλαδή δεν είναι σαν την ποινή που θα πάρει ο άντρας. Υπάρχει ένα δίκτυο υποστήριξης των γυναικοκτόνων και των κακοποιητών, νομικό, οικονομικό, το οποίο δεν τους αφήνει να κάτσουν στη φυλακή πολύ καιρό. Δεν έχω καταλάβει γιατί, ότι είναι χρήσιμα μέλη της κοινωνίας. Συνήθως είναι επειδή έχουν περισσότερα χρήματα. Εξακολουθούν οι άντρες να κρατάνε τα χρήματα στην ελληνική κοινωνία, να έχουν περισσότερα από ό,τι οι γυναίκες. Γιατί μια γυναίκα που διεκδικεί το παιδί της χωρίζει και διεκδικεί το παιδί της από τον άντρα, αν ο άντρας είναι, που σίγουρα είναι καλύτερα οικονομικά, της το έχει πάρει το παιδί για πλάκα. Δεν μπορεί να κάνει, θα τραβηχτεί στα δικαστήρια πόσο καιρό θα πληρώνει 300 άρικα για την αίθουσα. Και να σου πω και αυτό που έκανε η Όλγα Κεφαλογιάννη, εγώ της έφυγα το καπέλο. Που λένε ότι άλλαξε την νομοθεσία. Ναι, sorry, αλλά και εγώ στη θέση της αυτό θα έκανα. Αν μπορούσα να το κάνω, γιατί να μην το κάνω. Γιατί να μην προστατεύσω τα παιδιά μου, γιατί να μην το πάρω μαζί μου. Γιατί, δηλαδή, το κάνεις, σκέφτεσαι τα παιδιά σου. Δεν είναι ότι σκέφτεσαι την πάρτη σου, σκέφτεσαι τα παιδιά σου.
2: Εντάξει, δεν δημιουργήσω όμως νόμο αλλά κάρτα, έτσι.
1: Καλά, τέλος πάντων, αυτό είναι άλλο θέμα.
2: Σε ευνομούμενες πολιτείες δεν γίνονται αυτά.
0: Πρέπει οι νόμοι να είναι για όλους.
1: Ναι, όταν το διάβασα όμως, σκέφτηκα ότι θα ήθελα να είχα κι εγώ αυτή την εξουσία να κάνω κάτι ανάλογο σε άλλη στιγμή, ας πούμε. Γιατί. Αλλά εντάξει, αυτό είναι άλλο θέμα, είναι πολιτικό, δεν μας ενδιαφέρει. Και δεν αναφέρουμε καν στην πολιτική ότι η κυβέρνηση φταίει, η πολιτική, η προηγούμενη κυβέρνηση. Καμία κυβέρνηση δεν φταίει. Αυτό είναι μια πατριαρχία που, όπως είπατε, κρατάει αιώνες από την τουρκοκρατία. Δεν είναι κάτι.
2: Εντάξει, βέβαια θα μπορούσε να ψηφιστεί να ενταχθεί ο όρος γυναικοκτονία μέσα
0: στην αρχή να αντιμετωπίζεται διαφορετικά σε επίπεδο ποινών.
2: Και να αντιμετωπίζεται έτσι.
0: Και με κίνητρο και με άλλα.
2: Ακριβώς. Και όταν αυτό ενσωματωθεί, μετά αλλάζουν και πάρα πολλά πράγματα.
1: Και οι ποινές να είναι πιο αυστηρές.
2: Έτσι, και ο δράστης μπορεί και να το σκεφτεί δύο φορές.
1: Ναι, ίσως να σκεφτεί. Ίσως. Γιατί έχω ακούσει τη φράση να λέγεται σε άλλη γυναίκα ότι. Να σου πω κάτι, κι άμα σε φάω, σε ένα χρόνο θα είμαι έξω. Την έχω ακούσει.
2: Ναι, μα φυσικά. Μα όχι, είναι απολύτως σωστό αυτό που είπατε ότι οι ποινές πέφτουν όλοι.
1: Είναι της πλάκας.
2: Πολύ ελαφρά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, ναι.
1: Είναι και τα μίντια παίζουν ένα ρόλο, γιατί αυτό πήγα να πω, ότι μία γυναίκα που θα χτυπήσει τον άντρα της ή που θα κάνει κάτι, γίνεται πρωτοσέλιδο, συζητιέται, την καλούσα, αυτό γίνεται θέμα. Οι δεκάδες, σας λέω, έχουμε 20 γυναικοκτονίες το χρόνο, κατά μέσο όρο, σε μία χώρα μικρή, στην Ελλάδα, δεν είναι στην Αμερική. Και Αμερική γίνεται χαμός, βέβαια. Αλλά...
2: Ναι, κατάλαβα τι λέτε, ναι.
1: Αυτό τέλος πάντων μην παραβάλλω
0: ότι...
1: Το ότι έχω την τεχνική του να γράφω, είπα να το βάλω αυτό
2: να
1: σε καλό σκοπό, ας πούμε. Ναι, sorry. Ναι,
2: όχι,
1: ναι.
2: Όχι, μια χαρά. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Ζουμπουλάκη. Ευχαριστούμε θερμά.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

Έλα κουμάντου, ξεκινάει το Σαββατοκυριακό μου. Μην με απασχολείς πολύ. Εσύ δεν είσαι Σαββατοκυριακό, είσαι φάση τριήμερο. Στοπ. Κάνω ότι δεν ακούω, δεν βλέπω, δεν σε ξέρω κουμάντου. Αλλά να σου πω κάτι. Το Σάββατο το βράδυ δεν θα είσαι εσύ στον καφάτο να χορέψουμε. Πώς το λένε, Eurovision, που δεν ξέρω ούτε ένα.

0: ούτε ένα.
1: Θα τα μάθεις όλα μαζεμένα. Ναι. Λοιπόν, δύο αριθμούς από το 1 στο 43.
0: Το 40
1: είναι ο Άγγελος, ο αριθμός λέγει 22.
0: Και το 10.
1: Το 10 είναι η Στέλλα, ο αριθμός της λέγει 63.
0: Ντάμε σπαθή τέλος για σήμερα, Ελεονόρα Ορφανίδου.
1: Ελευθερία Κουμάντο, πάνω Αργύρης στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Λιμπερόπουλος στις μουσικές, η Καλλιόπη Ασλανίδου και η Λίλιαν Ξύλου στην παραγωγή της εκπομπής, η Ειρήνη Αρκουμάνη και ο Διονύσης Φίρστ στο τηλεφωνικό κέντρο.
0: Τέλος και για αυτή την εβδομάδα. Πάμε να παραδώσουμε μικρόφωνα στην Κατερίνα Πάπα Βασιλείου για το αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984 στις 2. Από Δευτέρα πάλι, εγώ.
1: Ναι,
0: η Κουμάντο θα δούμε.
1: Ο Τρίτη, τι θα δούμε, καλέ.
0: Καλή συνέχεια, καλό σου κου.

0: FZIN. Η ποιότητα ζωής σε πρώτο πλάνο. Με την Έλενα Μπρέγιανη.
1: Νέα επιστημονική ανασκόπηση επαναφέρει στο προσκήνιο τις ανησυχίες για τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του καπνίσματος στην υγεία. Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, τα ηλεκτρονικά τσιγάρα ενδέχεται να συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου, κυρίως στο στόμα και στους πνεύμονες, αν και οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά ερευνητικά κενά. Η μελέτη βασίστηκε σε δεκάδες έρευνες που δημοσιεύτηκαν τα τελευταία χρόνια και εξετάζουν τόσο βιολογικούς δείκτες σε χρήστες ηλεκτρονικών τσιγάρων όσο και εργαστηριακά δεδομένα. Οι επιστήμονες του ΕΚΠΑ, Θεοδόρα Ψαλτοπούλου, Αλεξάνδρα Σταυροπούλου και Θάνος Δημόπουλος, τονίζουν ότι το άτμισμα είναι σχετικά νέο φαινόμενο και δεν υπάρχουν ακόμη μακροχρόνιες μελέτες που να αποτυπώνουν το πραγματικό φορτίο καρκίνου στον πληθυσμό. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι χρήστες ηλεκτρονικών τσιγάρων εκτίθενται σε χημικές ουσίες που θεωρούνται δυνητικά καρκινογόνες. Την ίδια ώρα, οι επιστήμονες υπενθυμίζουν ότι κανένα ηλεκτρονικό τσιγάρο δεν έχει εγκριθεί ως επίσημο θεραπευτικό μέσο διακοπής καπνίσματος, ενώ παραμένουν οι ανησυχίες για τη χρήση τους από εφήβους. Το βασικό συμπέρασμα της ανασκόπησης είναι ότι το άτμισμα δεν μπορεί να θεωρείται κίνδυνο. Αν και εκτιμάται πως είναι λιγότερο βλαβερό από το συμβατικό κάπνισμα, παραμένει άγνωστο πόσο ασφαλέστερο είναι πραγματικά και ποιες θα είναι οι συνέπειες μετά από δεκαετίες χρήσης.
2: Η ώρα είναι 2.

0: Η τοπική σύγκρουση που εξελίσσεται τα τελευταία 24 ώρα μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ με φόντο την εκμίσθωση ακινήτου του Νίκου Ανδρουλάκη προειδεάζει για μια σκληρή προεκλογική μάχη με χαρακτηριστικά ακραίας τοξικότητας. Συστατικό στοιχείο η πόλωση, η οποία μπορεί να συσπυρώνει τα κομματικά ακροατήρια, απογοητεύει ωστόσο και αποθεί τους μετριοπαθείς πολίτες. Απομακρύνει από την ουσία των προβλημάτων, απομακρύνοντας δυνητικά και μέρος του εκλογικού σώματος από την κάλπη. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί έως τις 3, πάνω Σαργύρη στη ρύθμιση του ήχου, Σταλιός Χαραλαμπόπουλος, Λίλιαν Ξύλου, Καλλιόπιας Λανίδου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-0900, ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα Παρασκευή 15 Μαΐου καταγράφεται ως εξής. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» αρχίζει σήμερα το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα θέσει το κόμμα σε προεκλογική ετοιμότητα. Μένεται η σκληρή πολιτική αντιπαράθεση ΠΑΣΟΚ και Άδωνη Γεωργιάδη. Χαρακτήρισε ψέμα του κ. Ανδρουλάκη ότι εισπράττει 1.000 ευρώ το μήνα από το ακίνητο και ότι η ενοικίαση αποφασίστηκε επί Καραμαλή, καλώντας τον να δώσει το συμβόλαιο του 2004 που επικαλείται. Ο κ. Γεωργιάδης επανέλαβε και σήμερα τα ίδια ψεύδη, συνεχίζοντας να μιλά για εκατομμύρια που δεν προκύπτουν από κανένα φορολογικό έγγραφο. Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ, που επισημαίνει ότι όλα θα λυθούν στη δικαιοσύνη. Η ιστορική χαρακτήρισε την επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο. Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπινγκ χαιρέτησε τη δημιουργία μιας νέας σχέσης επικοδομητικής, όπως είπε, στρατηγικής σταθερότητας. Την επίτευξη πλήρους και διαρκούς κατάπαυσης του πυρός στη Μέση Ανατολή ζητά σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας, από που αναχώρησε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο για σημαντικές εμπορικές συμφωνίες, χωρίς ωστόσο να τις προσδιορίσει. Ως προς την κρίση στη Μέση Ανατολή, ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social γνωστοποίησε πως η στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ κατά του Ιράν θα συνεχιστεί. Μιλά στη μεσημβρινή ενημέρωση ο Κωνσταντίνος Λάβδας, καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Στο εφετείο της Αθήνας η Μαρία Καριστιανού σήμερα προκειμένου να καταθέσει ως υποστήριξη κατηγορία στην ανάκριση με κεντρικό κατηγορούμενο τον πρώην Υπουργό Μεταφορών Κώστα Καραμαλή για παράβαση καθήκοντος στην τραγωδία των Τεμπών. Στην τελική ευθεία για την ανακοίνωση νέου κόμματος από την κυρία Καριστιανού, το οποίο προανήγγειλε με βίντεο AI στο λογαριασμό της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την 5η 21 Μαΐου στο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη, ανακοινώσεις. Στόχος βανδαλισμού από αγνώστους για δεύτερη φορά στη συμπρωτεύουσα η πρωτομή του δολοφονημένου στου Ρέντι αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Λυγή σήμερα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων μέσω GAV ή μέσω KEP για το Youth Pass, το επίδομα 150 ευρώ σε νέους 18 και 19 ετών. Στέλεχη και εποχικό προσωπικό για να εργαστούν στις δημοτικές κατασκηνώσεις στον Άγιο Ανδρέα αναζητά ο Δήμος Αθηναίων, αιτήσεις έως στις 22 Μαΐου. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του σταθμού μας athena984.gr. Και νεφώσους αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα, θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμοί Κελσίου. Εν μέσω της ενδυνόμενης σύγκρουσης με το ΠΑΣΟΚ, αυτή τη φορά για το ακίνητο του Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά και της νέας ηχηρής παρέμβασης του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή με αιχμές για τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, ξεκινούν το απόγευμα οι εργασίες του 16ου τακτικού συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας με ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σύνδεση με τον Απόστολο Χονδρόπουλο να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Απόστολε, σε ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Βεβαίως, ενδιαφέρον σήμερα είναι σταμένο στην Ένα αρτήρια ομιλία του κ. Μητσοτάκη. Βασικός στόχος θα είναι να εκπέμψει μηνύματα συσπήρωσης και ενότητας στον χώρο του κυβερνώντος κόμματος, με το βλέμμα βεβαίως στις επόμενες εκλογές, και ιδιαίτερα, όπως λένε οι πληροφορίες, θα απευθυνθεί και θα απευθύνει ένα κάλεσμα για συστράτευση στο κομμάτι εκείνο του εκλογικού σώματος που συναντήθηκε, όπως λένε, στη Νέα Δημοκρατία με την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας στις κάλπες του 2019 και του 2023. Ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να κάνει έναν απολογισμό του κυβερνητικού έργου από το 2019 ως σήμερα. Να αναφερθεί βεβαίως στις προτεραιότητες και στις κατευθύνσεις που θα παρτίζουν, θα έλεγε κανείς, το βασικό κυβερνητικό, το αφήγημα για την Ελλάδα του 2030, mm-hmm. που βρίσκεται βεβαίως και ως κεντρικό σύνθημα σε αυτό το συνέδριο. Επίσης, όπως λένε πάντα οι πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός προτίθεται να απευθυνθεί ιδιαίτερα μέσα στο γενικότερο δημοσκοπικό κλίμα που εμφανίζει βέβαια στη Νέα Δημοκρατία να βρίσκεται μακριά από τα ποσοστά των προηγούμενων εκλογών και από τα επίπεδα της αυτοδυναμίας. Mm-hmm. Να απευθυνθεί λοιπόν σε εκείνο το κομμάτι που την είχαν ψηφίσει και σήμερα εκφράζουν δυσαρέσκεια, παρατηρούνται σημάδια κόπωσης μετά από δύο κυβερνητικές θητείες της Νέας Δημοκρατίας. Και σε όλο αυτό το πλαίσιο, ένα βασικό ερώτημα που πληροφορούμαστε ότι θα επιχειρήσουμε σαν την ομιλία του να απαντήσει ο κ. Μητσοτάκης είναι γιατί να υπάρξει μια τρίτη τετραετία για τη Νέα Δημοκρατία. Οι πληροφορίες που έχουμε αναφέρουν πως ως προς αυτό ο κ. Μητσοτάκης θα επικαλεστεί αφενός το γεγονός ότι θεωρεί πως δεν υπάρχει μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, και αφετέρου βεβαίως ότι έχει σημασία να παραμείνει η χώρα σε μια αναπτυξιακή τροχιά στην οποία έχει μπει τα τελευταία χρόνια και να συνεχιστεί αυτή η πολιτική των φοροελαφρύνσεων και των αυξήσεων στα εισοδήματα.
0: Με λίγα λόγια, θα δώσει σήμα εκλογικής ετοιμότητας, κάλεσμα για συσπήρωση και θα επαναλάβει το διακύβευμα περί σταθερότητας, στο οποίο ακούμε όλο το προηγούμενο διάστημα να επισημαίνεται από πλευράς Μαξίμου Απόστολε.
1: Ακριβώς, Κατερίνα, δίνοντας έμφαση και σε όλους τους παράγοντες που συνθέτουν αυτή τη δύσκολη διεθνή συγκυρία με τις οικονομικές, γεωπολιτικές και ενεργειακές επιπτώσεις που υπάρχουν, και αυτό το οποίο θα κάνει σε ό,τι αφορά την σταθερότητα, που είναι ένα διακύβευμα που σταθερά θα θέτει μέχρι τις επόμενες εκλογές, έχει καταστεί σαφές αυτό. Αυτό το οποίο θα υποστηρίξει και πάλι ο κ. Μητσοτάκης, θα επιχειρηματολογήσει περί αυτού, είναι ότι μόνο η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή η οποία εγγυάται τις κατακτήσεις της χώρας και αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα που έχει η Ελλάδα σε ό,τι αφορά την πολιτική σταθερότητα. Και επειδή μίλησες και για εκλογές, και επειδή σε κάθε περίπτωση αυτό το συνέδριο θα είναι υπό μία έννοια μία αφετηρία για την προεκλογική προετοιμασία της Νέας Δημοκρατίας, όποτε και να γίνουν εκλογές, όμως ένα συνέδριο που γίνεται μέσω πολύ έντονης σεναριολογίας για εκλογές, και το δεχομένως και το φθινόπωρο, δεχομένως και στα τέλη Σεπτεμβρίου ή στις αρχές Οκτωβρίου, υπάρχουν διάφορες ημερομηνίες ήδη που έτσι κυκλοφορούν, και μέσα σε αυτό το πλαίσιο έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, νομίζω, να ακούσουμε τι ακριβώς θα πει ο Πρωθυπουργός δεδομένων όλων αυτών των σεναρίων και πόσο κατηγορηματικά, πόσο ξεκάθαρα και πόσο πιστικά mm-hmm. θα τον ακούσουμε να επαναλαμβάνει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, όπως έχει πει αρκετές φορές στο παρελθόν, αλλά όπως δεν έτσι είπε με απόλυτα ξεκάθαρο τρόπο στις τελευταίες δημόσιες ομιλίες του.
0: Εκκινώντας πάντως αυτή η άτυπη προεκλογική περίοδος, αυτό που αντιλαμβανόμαστε όλοι και παίρνουμε ήδη μια γεύση, Απόστολε, είναι η πάρα πολύ υψηλή τόνη, οξυμένη τόνη και το κλίμα πόλωσης, θα έλεγα, που δημιουργείται λόγω της περιραίουσας ατμόσφαιρας την οποία προκαλεί αυτή η υπόθεση με το ακίνητο του κυρίου Ανδρουλάκη, με βολές κατέρωθαν και ανακοινώσεις μεταξύ της κυβέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης, χτυπώντας κόκκινο.
1: Ακριβώς, Κατερίνα. Πάντως, πριν πάμε σε αυτό να ολοκληρώσουμε μεσοκομματικά, λέγοντας ότι παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και οι ομιλίες παρουσιάζουν που θα κάνουν αύριο τα υπουργοί και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ειδικά υπουργοί οι οποίοι, και στελέχη το οποίο γνωρίζουμε ότι υπάρχουν φιλοδοξίες για την επόμενη μέρα στην Νέα Δημοκρατία όταν κινήσουν διαδικασίες για αυτήν την επόμενη μέρα. Επίσης, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ομιλία του κ. Δένδια που θα κάνει, γιατί γνωρίζουμε ότι έχει προηγηθεί και τις αιχμές σε βάρος από πλευράς του κ. Άδωνη Γεωργιάδη, και βεβαίως από τα σημαντικά, θα έλεγε κανείς, σε ό,τι αφορά αυτή την εικόνα που θέλει να εκπέμψει η Νέα Δημοκρατία, εικόνα ενότητας, είναι το γεγονός ότι θα απουσιάσει ο πρώην Πρωθυπουργός ο κ. Καραμαλής, ενώ σίγουρα και εξελίξει των τελευταίων ημερών, όπως η επιστολή των 10 πρώην στελεχών, η υπόθεση, η παρέτηση της κ. Γελεστάθ, είναι σίγουρο ότι και αυτές έχουν έτσι συμβάλει στο να δημιουργείται και ένα κλίμα προβληματισμού, θα έλεγα, για τις συνθήκες μέσα στις οποίες ξεκινάει αυτό το συνέδριο. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα της αντιπαράθεσης με το ΠΑΣΟΚ, είναι αυτό το οποίο λένε στην κυβέρνηση, και μάλιστα σήμερα πριν σε συνέντευξη το κ. Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, υποστήριξε, είναι ότι αυτό που έχει ως τίτλο θέτει στη συμπεριφορά του κ. Ανδρουλάκη είναι, όπως είπε, όποιος παίρνει ανέμους στερίζει φιελές, γιατί σύμφωνα πάντα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο κ. Ανδρουλάκης επέλεξε ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και από ένα σημείο μετά ως αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης να προτάξει τις προσωπικές επιθέσεις, υπενθυμίζοντας βεβαίως το ότι ο πρωθυπουργός είναι ενοχιστρωτής της συγκάλυψης που του είχε πει και επικαλείται ο κ. Μαρινάκης. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα θέματα των τελευταίων ημερών, τόνισε ο κ. Μαρινάκης ότι έχουν προκύψει δύο. Είναι πρώτο το ζήτημα του Ποθενέσχες, όπου, όπως υπεδέχομαι πραγματικά, ότι ένας λογιστής μπορεί να έχει κάνει ένα λάθος, γιατί τις προηγούμενες χρονίες ο κ. Ανδρουλάκης το δήλωνε. Και ότι η κυβέρνηση δεν έβγαλε κάποια ανακοίνωση για αυτό, ότι έθεσε όμως κάποια θέματα, όπως είπε ο κυβερνικός εκπρόσωπος, ως προς το ότι έχει τα χρήματά του στο εξωτερικό, ενώ ίδιος ζητά να φορολογηθούν οι τράπεζες. Σε ό,τι αφορά τώρα το ζήτημα για το που έχει προκύψει με το ακίνητο, αυτό το οποίο είπε ο κύριος Μαρινάκης είναι ότι είπαμε ότι υπάρχει κάποιο νομικό θέμα.
0: Αναδεικνύει την ηθική διάσταση της υπόθεσης.
1: Ακριβώς, και ότι εμείς δεν πρόκειται ποτέ ούτε να κουνήσουμε το δάχτυλο, ούτε να θέσουμε τέτοια θέματα, όπως είπα. Αυτά όλα τα βρίσκει η δικαιοσύνη, ότι εμείς βάζουμε την ηθική διάσταση ενός ανθρώπου που πάντα, σύμφωνα με το κυβερνητικό εκπρόσωπο, ακολουθεί αυτή τη ρητορική και θεωρεί λογικό να έχει πάρει πάνω από 1,2 εκατομμύρια ευρώ από τον ελληνικό δημόσιο, χωρίς, επανέλαβα αρκετές φορές, να βάζω εγώ νομικό ζήτημα, όπως είπα.
0: Λίγο θα περάσουμε αναλυτικά και στο ΠΑΣΟΚ να δούμε πώς σχολιάζει και απαντά. Να σε ευχαριστήσω, Απόστολε. Εμείς να ακούσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
2: Αν υπάρχει κάτι, ας το ψάξει και ας το βρει η δικαιοσύνη. Ούτε θα σηκώσουμε τέτοιο θέμα. Εμείς βάζουμε την ηθική διάσταση ενός ανθρώπου που ακολουθεί αυτή τη ρητορική και θεωρεί λογικό να έχει πάρει πάνω από 1,2 εκατομμύρια ευρώ από το ελληνικό δημόσιο, χωρίς, το ξαναλέω, να βάζω εγώ νομικό ζήτημα.
0: Για λίγο ακόμα στα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο κλήθηκε να σχολιάσει εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, η κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, η οποία μίλησε στο σταθμό της πόλης, και τον Γιώργο Κατσίγιαννη.
3: Η Νέα Δημοκρατία, όπως λέτε ιστορικά, είναι μεγάλη λαϊκή παράταξη της κεντροδεξιάς. Και προχωρά με μεγάλα, τολμηρά, ασφαλή βήματα σε όλες αυτές τις συνθήκες που εξελίσσονται μπροστά μας. Από εκεί και πέρα, εντάξει, επειδή πολλής λόγος έγινε για μια ομάδα 10 ανθρώπων, πρώην βουλευτών, υπουργών, υπουργών ή στελεχών, οι οποίοι έτσι έστειλαν μια επιστολή και είπαν φεύγουμε, εγώ θα πω ότι η ψυχή της παράταξης πρώτα απ' όλα είναι κυρίως οι πολίτες. Και δεν ξέρω αν 10 άνθρωποι έχουν περισσότερο ψυχή από όλον αυτόν τον κόσμο που τίμησε τη Νέα Δημοκρατία. Σε σχέση με τον πρώην πρόεδρο και πρωθυπουργό, τι να πω, δεν ξέρω αν στοιχίζει πολιτικά. Αυτό που μπορώ να σας πω με υλικό ειλικρίνεια είναι ότι δεν είναι μια ευχάριστη εικόνα σίγουρα για κανένα νεοδημοκράτη. Προφανώς θα προτιμούσαμε ο πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός να είναι παρόν στο συνέδριο. Είναι ένας άνθρωπος που έχει διαγράψει σίγουρα μια πολύ μεγάλη πολιτική διαδρομή και έχει συνδεθεί και ιστορικά με την παράταξη. Από εκεί πέρα είναι μια προσωπική απόφαση. Την ψευόμαστε και ούτε είναι και κομψό νομίζω να μπω στη διαδικασία να ερμηνεύσω ή να σχολιάσω αυτή την επιλογή.
0: Η κυρία Σδούκου αναφέρθηκε και στα εναμονή κόμματα, για να την ακούσουμε.
3: Εμείς σίγουρα διεκδικούμε μια τρίτη αυτοδυναμία και θέλουμε να πείσουμε και να εξηγήσουμε στον κόσμο γιατί αξίζει μια τρίτη αυτοδύναμη κυβέρνηση. Τώρα, από εκεί και πέρα, διάφορα κόμματα, ας πούμε, ξέρω εγώ, το κόμμα της κυρίας Καρισιανού, θα έλεγα ότι δεν επηρεάζεται η Νέα Δημοκρατία, γιατί τα κοινά στα οποία απευθύνεται είναι τελείως διαφορετικά από το κοινό στο οποίο απευθύνεται η Νέα Δημοκρατία. Για τον κύριο Σαμαρά, δεν ξέρω, δεν έχει πει ότι θα κάνει κόμμα, οπότε. Και να σας πω τώρα, χωρίς εκδηλωμένη πρόθεση, δεν θα έχει πραγματική αξία. Δεν μπορώ να πω εγώ τι θα κάνει, ελπίζοντας ότι όντας ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τιμηθεί από την παράταξη και ο ίδιος βεβαίως είχε πολύ μεγάλη θετική συνεισφορά στην διακυβέρνηση του τόπου, θεωρώ ότι θα ζυγίσει πολύ προσεκτικά τι θα κάνει. Στο ζύγι της ιστορίας θα σας έλεγα πιο πολύ και όχι έτσι, της πρόσκαιρης πολιτικής επικαιρότητας. Εντάξει, τον κύριο Τσίπρα τον έχουμε ζήσει καλά στο πετσί, δεν μας τρομάζει καθόλου, πρέπει να σας απαντήσω. Πιστεύω ότι ο κόσμος θυμάται ακόμη όλα αυτά που ζήσαμε στην διακυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα. Δεν μας τρομάζει καθόλου ούτε το rebranding, ούτε αυτό το δίθεν φρέσκο και νέο. Ο ίδιος άνθρωπος είναι, κακά τα ψέματα.
0: Στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και νόμιμος και ηθικός είμαι, δήλωσε χθες βράδυ στο Άξιον 24 ο Νίκος Ανδρουλάκης, παρέχοντας διευκρινήσεις για την υπόθεση του ακινήτου που έχει πυροδοτήσει εντονότατες αντιδράσεις και κόντρα με τη Νέα Δημοκρατία.
4: Είμαι και ηθικός και νόμιμος. Κάποιοι άλλοι είναι ανήθικοι και παράνομοι και το αποδεικνύουν πολλές δικογραφίες. Ψέμα πρώτο. Το ακίνητο αυτό νοικιάστηκε με διαγωνισμό πρώτη φορά στο δημόσιο το 2004 με ανοιχτό διαγωνισμό που συμμετείχαν 10 άλλες προσφορές, έμειναν κάποια χρόνια και μετά γίνεται δεύτερος διαγωνισμός. Τι λέει εδώ ο κύριος Γεωργιάδης? Ότι έγινε επί Πασόκ και επειδή εγώ ήμουν κομματικό στέλεχος στο εκτελεστικό γραφείο, με ευνόησε ο Γιώργος Παπανδρέου. Είναι λοιπόν ένας ψεύτης και συκοφάντης, διότι ο διαγωνισμός έγινε επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας.
0: Ο Υπουργός Υγείας πάντως επανήλθε σήμερα με συνέντευξή του στο Άξιον 24, χαρακτηρίζοντας ψέμα του κ. Ανδρουλάκη ότι εισπράττει 1.000 ευρώ το μήνα από το ακίνητο και ότι η ενοικίαση αποφασίστηκε επί Καραμαλή, καλώντας τον πρόεδρο του Πασόκ να δώσει το συμβόλαιο του 2004, το οποίο και επικαλείται. Για πρωτοφανή επιχείρηση σπήλωσης του Νίκου Ανδρουλάκη κάνει λόγο εκ νέου σήμερα, απαντώντας στον Υπουργό Υγείας Σίχαρη Λαοτρικούπη. Και εμείς πάμε στον Παναγιώτη Θεοδωρόπουλο να μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
5: Καλό μεσημέρι σε όλους. Για μετανόητο και χιδαίο παρακράτος της Νέας Δημοκρατίας που με χορηγού συνεχίζει τη δασπολογία με μοναδικό στόχο να πλήξουν το Πασόκ και τον πρόεδρό του, κάνει λόγο η Χαριλάου Τρικούπη. Τονίζει ότι γίνεται προσπάθεια συμψηφισμού προκειμένου να κρύψουν τη δική τους παρακμή για την πολιτική τους ζωή. Σε αυτή την προσπάθεια ηθικής εξόντωσης του αρχηγού της Δημοκρατικής Παράταξης φαίνεται ότι σήμερα συμπαρατάσσονται και άλλα μέσα με άλλες πολιτικές αναφορές, σημειώνει το Πασόκ, που κάνει λόγω για οργανωμένο σχέδιο ενός ετερόκλητου μηχανισμού συμφερόντων που προσπαθεί να στήσει ένα ελεγχόμενο πολιτικό σύστημα. Σχολιάζοντας η Χαριλάου Τρικούπη τα όσα δήλωσε νωρίτερα ο Υπουργός Υγείας ο κ. Γεωργιάδης, ο οποίος κατηγόρησε τον κ. Ανδρουλάκη ότι λέει ψέματα, το Πασόκ σημειώνει ότι ο κ. Γεωργιάδης επαναλαμβάνει και σήμερα τα ίδια ψεύδη και συνεχίζει να μιλά για εκατομμύρια που δεν προκύπτουν από κανένα φορολογικό έγγραφο. Τα ίδια, υπενθυμίζει το Πασόκ, έλεγε και για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κώστα Καραμαλή, πριν εντυχθεί στη Νέα Δημοκρατία. Δεν έχουμε τίποτα να απαντήσουμε στον ακροδεξιό λασπολόγο, σημειώνει το Πασόκ, και τονίζει ότι όλα θα λυθούν στη δικαιοσύνη, θα προχωρήσει το Πασόκ δικαστικά, ξεκαθαρίζει η Χαριλάου Τρικούπη, και αναμένει τη δημόσια διάσμευση του ίδιου και της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Γεωργιάδη δηλαδή, ότι δεν θα κρυφτούν πίσω από την βουλευτική ασυλία. Το Πασόκ, να πούμε ότι σε υψηλούς τόνους απάντησε και στο κυβερνητικό εκπρόσωπο, σημειώνοντας ότι ο κ. Μαρινάκης ομολόγησε περίπτωση η κυβέρνηση είναι πίσω από τη στοχοποίηση του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ και χρησιμοποιεί τη λάσπη ως αντίπεινα απέναντι στον αγώνα που έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης για διαφάνεια και δικαιοσύνη. Το Κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης υποστήριξε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έστειλε μήνυμα ότι όσο συνεχίζει το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί τα αιτήματα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, θα εντείνεται η επιχείρηση σπήλωσης εναντίον του.
0: Βλέπει λοιπόν μια επιχείρηση αντιπερισπασμού από την πλευρά της κυβέρνησης και δολοφονίας πολιτικού χαρακτήρα, όπως ανέφερε και χθες και ο κύριος Ανδρουλάκης.
5: Και μιλάει για πολιτικά κέντρα και άλλα συμφέροντα που επιτίθονται εναντίον του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
0: Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Σε ειδήσεις από το διεθνή χώρο τώρα εμείς, η Αθηνά Κορλίρα στην τηλεφωνική γραμμή. Αθηνά, καλό μεσημέρι. Να κάνουμε ένα μάζεμα εντός εισαγωγικών ως ό,τι αφορά αυτή την διήμερη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, η οποία σήμερα ολοκληρώθηκε.
6: Ολοκληρώθηκε. Οι δύο ηγέτες μετά από δύο μέρες που ο ένας επενούσε συνέχεια τον άλλον και δήλωσαν ότι σημειώθηκε πρόοδος στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, αλλά πρέπει να σου πω ότι οι βαθιές διαφωνίες παραμένουν. Και αυτά αποτυπώνεται και από την εικόνα στην αγορά. Αφενός μεν οι εμπορικές συμφωνίες δεν ήταν του βεληνικού που ήθελε ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ. Ακόμη και η παραγγελία των 200 Boeing δεν έδωσε το μήνυμα που θα έπρεπε, μάλιστα η μετοχή της εταιρείας έπεσε και βεβαίως...
0: Ανέμεναν αγορά μεγαλύτερου αριθμού από ό,τι καταλαβαίνουμε και διαβάζουμε, 500 περίπου.
6: Περιμένανε γύρω στα 500, ναι, ακριβώς. Ναι. Άρα τα 200 δεν ικανοποίησαν ούτε καν την εταιρεία, η μετοχή της έπεσε και βεβαίως και στην Κίνα οι κινέζικες μετοχές υποχώρησαν. Οι επενδυτές αξιολόγησαν ότι η σύνοδος δεν έφερε ουσιαστικές εξελίξεις. Πρώτα απ' όλα δεν υπήρξε καμία επίλυση του ζητήματος με τις σπάνιες γαίες. Οι περιορισμοί στις εξαγωγές που είχαν επιβληθεί ως απάντηση στους αμερικανικούς δασμούς ισχύουν. Mm-hmm. Αυτό βεβαίως λέγαμε και χθες ότι έχει επηρεάσει πολύ την αλυσίδα εφοδιασμού βιομηχανιών για υψηλή τεχνολογία και αεροδιαστημική στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν έγιναν καμία ουσιαστική ανακοίνωση επ' αυτού και βεβαίως υπήρξε και η αυστηρή προειδοποίηση για το θέμα της Ταϊβάν. Ίσως ήταν και η πιο αιχμηρή στιγμή αυτής της συνάντησης, ναι, των δύο ηγετών, λέγοντας ο Σι Τζιν προς τον Τραμπ ότι οποιοδήποτε λανθασμένος χειρισμός μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε σύγκρουση. Είναι ένα σημείο τριβής μεταξύ των δύο χωρών που δεν μπόρεσε να επιληθεί. Είναι η πολιτική για την Ταϊβάν παραμένει αμετάβλητη από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών, το είπε και ο Υπουργός Εξωτερικών ο Μάρκο Ρούμπιο, αλλά και οι Κινέζοι δεν δείχνουν να θέλουν να αλλάξουν τη στάση τους. Στο ίδιο πλαίσιο και το θέμα του Ιράν. Υπήρχε η συγκλίνουσα άποψη ότι πρέπει να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, χωρίς ωστόσο όμως η Κίνα να λέει συγκεκριμένα πράγματα πώς θα βοηθήσει στην επίλυση αυτού του προβλήματος και ο Ντόναλντ Τραμπ να μην μπορεί να γυρίσει πίσω με το χαρτί ότι πήρε τη χείρα βοηθείας για την επίλυση, ναι, αυτού του πολέμου.
0: Ναι,
6: αυτό που, mm-hmm, αυτό που κράτησε ήταν ένα καλό κλίμα. Ξενάγησε ο Τραμπ, ο Σι Τζιν τον Τραμπ στους πρώην αυτοκρατορικούς κήπους που είναι η έδρα της εξουσίας. Εκεί έμενε κάποτε και ο Μάο Τσετούγκ δίπλα στην απαγορευμένη
0: πόλη.
6: Ναι,
0: είδαμε εικόνες εντυπωσιακές, είναι αλήθεια.
6: Φάγανε καβουροδαγκάνες, φάγανε ένα ωραίο δείπνο.
0: Και τη μυσταγωγία στο τσάι στη διαδικασία της...
6: Ακριβώς, ναι. Και βεβαίως ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Σι Τζιν είπε ότι αυτό ήταν σε ανταπόδοση της ωραίας φιλοξενίας, mm-hmm, που του είχε δείξει ο Τραμπ στο Μάρκο Λάγκο το 2010. Και ο Ντόναλντ Τραμπ αναφορώντας τον προσκάλεσε στις 24 mm-hmm. Σεπτεμβρίου να επισκεφθεί τη Ουάσιγκτον, κάτι το οποίο δεν αποκλείεται να συμβεί, αλλά μέχρι τότε βεβαίως ο χρόνος είναι πολύς και οι πόλεμοι συνεχίζουν να μένονται.
0: Η Αθηνά Κορλίρα, να την ευχαριστήσω πολύ και στο σημείο αυτό να καλωσορίσω τον κύριο Κωνσταντίνο Λάβδα, καθηγητή Ευρωπαϊκής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Κύριε Λάβδα, καλώς σας μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευρωπαϊκής και συγκριτικής πολιτικής είναι η θέση. Ευχαριστώ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Είναι να κάνουμε μια αποτίμηση της επίσκεψης Τραμπ στο Πεκίνο, που συνοδεύτηκε από φιλοφρονήσεις, όπως είπαμε, και εικόνες εντυπωσιακής υποδοχής και φιλοξενίας, στη σκιά ωστόσο ενός παρατεταμένου πολέμου στην Μέση Ανατολή. Βλέπετε να εκκινεί κάποια διαδικασία ενδεχομένως από πλευράς Πεκίνου, γιατί πίσω από τις κλειστές πόρτες προφανώς κανείς δεν γνωρίζει τι έχει υποθεί.
7: Σωστά, πολύ σωστά. Κοιτάξτε, πρέπει να σημειώσουμε δύο-τρία πράγματα. Πρώτον, ότι ακόμα και στο επίπεδο των δηλώσεων υπήρξε μια έμφαση και από τους δύο σε πληθωρικές εκφράσεις. ιστορική, αξέχαστη, πολύ σημαντική, κρίσιμη, τέτοιοι χαρακτηρισμοί, mm-hmm. και από δύο πλευρές όμως. Τώρα, αρχίζει και διαφαίνεται ενδεχομένως ότι η Κίνα εξακολουθεί να υπόσχεται μια καλύτερη εμπορική και οικονομική σχέση, για παράδειγμα η αγορά των 200 Boeing, σε αντάλλαγμα και παράλληλα μαζί με αυτό μια, ας πούμε, εφεκτική στάση σε σχέση με την... με τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στους αγαπημένους της, όπως είναι το Ιράν, όπως παλιότερα ήταν η Βενεζουέλα, mm-hmm. και χώρες οι οποίες αυτή τη στιγμή έχουν πληγωθεί πολύ έντονα από αμερικανικές είτε κυρώσεις είτε χτυπήματα στην περίπτωση του Ιράν, σε αντάλλαγμα με μια επιβεβαίωση της θέσης που πολλοί έχουν στη Δύση, ότι τελικώς είμαστε υπέρ της πολιτικής της μίας Κίνας. Το θέμα είναι πώς θα φτάσουμε στη μία Κίνα. Με άλλα λόγια, είναι σαν ο Τραμπ σε αντίθεση με τον Biden, βέβαια,
0: ναι.
7: να αποδέχεται ότι αυτή η ευρύτερη περιοχή mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο, για το οποίο η Κίνα έχει τον πρώτο λόγο, όπως υποτίθεται, μας είπε στην πολιτική εθνική ασφάλεια στο Δεκέμβριο, ότι για το δυτικό ημισφαίριο οι ΗΠΑ θέλουν να έχουν τον πρώτο λόγο. Και άρα το ζήτημα της Ταϊβάν μπορεί να πάει κάπως χαμηλότερα.
0: Ναι.
7: Δεν είναι, άκουσα για οξύτητα σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Η δική μου ανάγνωση είναι ακριβώς η αντίθετη, ότι σε σχέση με παλιότερα, σίγουρα με την περίοδο Biden, αλλά και παλιότερα, mm-hmm. ο Τραμπ εμφανίζεται πολύ soft σε σχέση με αυτό το θέμα.
0: Ναι, ναι.
7: Λέει κάποια ελάχιστα τα οποία πρέπει να υποθούν. Αλλά μην ξεχνάμε επίσης ότι.
0: Με λίγα λόγια, αν καταλαβαίνω καλά και σας ερμηνεύω, ο καθένας τα του οίκου του.
7: Λίγο πολύ, ναι. Βεβαίως το θέμα είναι αν αποδεχόμαστε ότι υπάρχει τόσο ευρεία ερμηνεία του οίκου της Κίνας και αντίστοιχα του οίκου των πολιτών. Κινείται ο Τραμπ κοντά στην αντίληψη που είχε και προμηνών, όταν προς μεγάλη μας έκπληξη τότε είδαμε ότι επιβάλλει δασμούς σε κρίσιμα για την Ταϊβάν, προϊόντα στην Ταϊβάν.
0: Mm-hmm.
7: Όπως είναι τα chips των υπολογιστών, όπως είναι η ηλεκτρονική της επιχειρηματική δραστηριότητα, που είναι εξαιρετικά, εξαιρετικά προηγμένη της Ταϊβάν. Θυμίζω ότι η Asus είναι ταϊβανέζικη, η Acer είναι ταϊβανέζικη.
0: Mm-hmm.
7: Για να μην αφαιθούμε για τον τομέα των semiconductors, που είναι από τις κορυφαίες στον κόσμο. Άρα αρχίζει και διαφαίνεται κάτι τέτοιο. Βοήθα μας στη Μέση Ανατολή. Και θα είμαστε προσεκτικοί σε σχέση με το θέμα της Ταϊβάν. Από την άλλη μεριά, μην ξεχνάμε ότι ο Τραμπ έχει διαψευστεί στην πρώτη του προσπάθεια, τουλάχιστον στο πρώτο έτος, που ήταν αυτό που λέγανε οι Αμερικανοί τεσσαμένος Νίξον. Δηλαδή, όπως ο Νίξον είχε προσπαθήσει να αποσπάσει την Κίνα από την τότε Σοβιετική Ένωση, ο Τραμπ υποτίθεται πως είχε τη στρατηγική ενόραση ότι πρέπει να αποσπάσει τη Ρωσία από την Κίνα.
0: Ναι, ναι.
7: Δεν το πέτυχε. Και δεν το πέτυχε γιατί δεν μπόρεσε να σταματήσει τον πόλεμο. Βέβαια, για διάφορους λόγους που, αν θέλετε, του ζητάμε.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Λάβδα. Γενικότερα, ο Τραμπ ήρθε ως ειρηνοποιός. Ωστόσο, η σύραξη που μένεται στη Μέση Ανατολή και η αδυναμία του να κλείσει το μέτωπο της Ουκρανίας καταδεικνύει το αντίθετο, καθιστώντας τον, έχω την αίσθηση, και αδύναμο κρίκο και αναξιόπιστο. Γίνεται τώρα αναπόφευκτα μια σύγκριση με τον Σι Τζιμπίνγκ, ο οποίος πλασάρεται, θα έλεγα, ως εξισορροπιστής και μια αξιόπιστη δύναμη.
7: Κοιτάξτε, για να είμαστε ακριβοδίκοι, ο Τραμπ παρέλαβε ένα αδιέξοδο στο ρωσο-ουκρανικό, δεν υπάρχει καμία εμβολία. Και επίσης υπήρξε συστηματική από ορισμένες δυτικές χώρες, όχι όλες, από τη Βρετανία, από την Πολωνία, από τις τρεις Βαλτικές, από την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την κυρία Κάλλας πρωτίστως και την κυρία Φοντερ Λάιεν δευτερευόντως, μια προσπάθεια να φρενάρουν τη διάθεση του Τραμπ να πιέσει όλους, όχι μόνο τη Ρωσία αλλά και την Ουκρανία, να υπάρξει. Άρα παρέλαβε ένα πλήρες αδιέξοδο και δεν μπόρεσε να το διασπάσει. Τώρα, σχέση με αυτό που ρωτάτε, η Κίνα. Ο Σι είναι ένας πολύ αυταρχικός ηγέτης στο εσωτερικό. Είναι όμως και κάποιος ο οποίος έχει σπουδές στο Τσίνχουα, το μεγάλο τους εξωστρεφές και κυρίως αγγλόφωνο πανεπιστήμιο. Προσπαθεί να δείξει ότι είναι και τεχνοκράτης και σε έναν βαθμό είναι. Άρα υπάρχει ένας αυταρχισμός στο εσωτερικό που εντείνεται. Όμως η συνολική εικόνα είναι αυτή που ξεκίνησε από τον Ντενκ και μετά, της Κίνας ως μιας μεγάλης ανερχόμενης ήρεμης δύναμης, όχι ήπιας. Όχι ήπια ισχύει και όλες αυτές οι συζητήσεις που έχουν ξεχυλώσει τελευταία. Λέω ήρεμη, όχι ήπια.
0: Ναι.
7: Και αυτό το βγάζει ο ΣΥ, το οποίο βεβαίως η έμφαση, όχι μόνο στην πυρηνική που πάντα υπήρχε, αλλά και στη συμβατική ισχύ, είναι άνευ προηγουμένου για την ιστορία της Κίνας.
0: Mm-hmm.
7: Αν δούμε το ναυτικό όπως εξελίσσεται, την αεροπορία, θα δούμε ότι παράλληλα με την πυρηνική ισχύ εξελίσσουν συνεχώς. Και αυτό προκαλεί ντόμινο, γιατί έτσι εξελίσσεται μετά και η δημοκρατία της Κορέας, η Νότια Κορέα, σε δύναμη κάπως για να τη σταθμίσει, και η Ιαπωνία και η Αυστραλία κτλ. Άρα θα ήμουν πολύ προσεκτικός με την έννοια ότι η Κίνα εξελίσσει και τη σκληρή της ισχύ παράλληλα με την επιρροή της στην Αφρική και αλλού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε μια μετάβαση, η οποία είναι μετάβαση που με τον Τραμπ γίνεται και σπασμωδική. Δεν μπορούν να ξεχάσουν τον προηγούμενο ρόλο, δεν μπορούν να επικεντρωθούν μόνο στο δυτικό ημισφαίριο, που μας λέει ο Τραμπ, από το δόγμα ασφαλείας του 2025, και δεν μπορούν επίσης, προς το παρόν τουλάχιστον, να βρουν το ρόλο του ειρηνοποιού στο ρωσοουκρανικό. Αλλά το ότι η Κίνα δείχνει έναν ήρεμο πραγματισμό, θα τον έλεγα, ενώ παράλληλα αυξάνει την ισχύ της, αυτό δεν σημαίνει πως δεν μπορεί να γίνει επικίνδυνη στο μέλλον.
0: Ναι,
7: σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή ούτε έχει παραλάβει από το παρελθόν, ούτε θέλει αυτή τη στιγμή να αναπτύξει μια παρεμβατική ισχύ. Αυτό είναι γεγονός και ως προς αυτό συμφωνώ με αυτό που λέτε. Αλλά η ανάγνωση της Κίνας ως αποκλειστικά ήρεμης πραγματιστικής δυνάμεως είναι φωτογραφία του παρόντος και του παρελθόντος. Δεν πρέπει να ξεχνάμε από κάτω ότι αυξάνει την επιρροή της στην οικονομική και εμπορική και έχει μια άνευ προηγουμένη διαδικασία χτισήματος τη θεωρητική ισχύω τη. Αυτό δεν καθεστά άμεσα επικίνδυνη καθόλου. Και μάλιστα είμαι από αυτού που πιστεύω ότι το μέλλον είναι μέλλον, το προσέχουμε, αλλά αυτή τη στιγμή με την Κίνα έχουμε μια καλή σχέση, πρέπει να την καλλιεργήσουμε περαιτέρω. Και αυτό αφορά και την Ελλάδα, έτσι, για λόγους που γνωρίζετε, για τα λιμάνια, για την εμπορική επένδυση που έχει κάνει. Και άρα νομίζω ότι δεν θα χαρακτήριζα τον Τραμπ το πολεμοκάπηλο πρόεδρο, θα τον χαρακτήριζα ένα πρόεδρο που προσπαθεί να ισορροπήσει μεταξύ των αρχικών υποσχέσεων και της ανάγκης να αντιμετωπίσει έναν γίγαντο ο οποίος αναπτύσσεται με έναν τρόπο ο οποίος δεν είναι δεδομένος. Να θυμίσω ότι αυτές τις μέρες πολλοί Αμερικανοί σχολιαστές που πρόσκυνται πολιτικά και ιδεολογικά στο Δημοκρατικό Κόμμα χαρακτηρίζουν τον Τραμπ πολύ soft απέναντι στην Κίνα.
0: Μάλιστα.
7: Και ορισμένοι συνάδελφοι δεν πρέπει στους Αμερικανούς. Είναι πιο σύνθετη η κατάσταση. Ο Τραμπ βλέπει ότι απέτυχε να κάνει τον ανάποδο Νίξον που λέγαμε, δηλαδή να αποσπάσει τη Ρωσία από την Κίνα. Προσπαθεί αυτή τη στιγμή με την Κίνα να εξελιχθεί η σχέση και να μην πάει σε μια αντιπαράθεση. Υπάρχουν εμπορικά συμφέροντα.
0: Εκεί πιστεύετε ότι έχει εκαμφθεί αυτός ο λεγόμενος εμπορικός ανταγωνισμός μεταξύ των δύο χωρών?
7: Όχι, αλλά είναι πολύ σύνθετος, γιατί μην ξεχνάτε ότι η Κίνα εξακολουθεί να κρατάει πολλά χαρτιά της Αμερικής, ενώ μέρος του αμερικανικού χρέους. Πολλά χαρτιά της Αμερικής, η Αμερική είναι υπερχρεωμένη, έχει τη δυνατότητα να είναι. Η Κίνα υπογείως προσπαθεί όλο και περισσότερο να ορίσει το δικό της νόμισμα ως νόμισμα σε ένα μέρος των συναλλαγών και στους BRICS και πέραν των BRICS. Άρα ο λανθάνων ανταγωνισμός είναι οξύτατος και εξελισσόμενος και νομίζω θα συνεχίσει να εξελίσσεται.
0: Άρα,
7: το ότι ο ΣΥ,
0: επιτρέψτε
7: με αυτό, ότι ο ΣΥ επανέρχεται για τρίτη φορά για να μας πει ότι δεν είμαστε δεσμευμένοι, εγκλωβισμένοι από την παγίδα του Θουκυδίδη όπως την είχε αναλύσει ο Γκρέμ Άλισον από καιρό, αυτό είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό γιατί δεν θα επανερχόταν για τρίτη φορά και με δεύτερο πρόεδρο. Άρα νομίζω ότι η Κίνα θέλει στο προβλεπτό μέλλον να παραμείνει ισχυροποιούμενη χωρίς πολεμικές κρίσεις.
0: Μάλιστα.
7: Μία είναι η περίπτωση που εκεί μπορεί να πάει σε η Ταϊβάν. Και εκεί ο Τραμπ είναι πολύ προσεκτικός.
0: Γι' αυτό και έσπευσε να το θέσει, να θέσει αυτή την κόκκινη γραμμή ανοιχτά και ευθέως.
7: Σαφώς. Και ο Τραμπ νομίζω το βλέπει πολύ προσεκτικά, λέει μερικά πράγματα που αναμένεται να πει από τις ΗΠΑ και βεβαίως από το ΝΑΤΟ, αλλά σχέση με τον Biden είναι πολύ πιο ήπιος απέναντι στην Κίνα.
0: Μάλιστα.
7: Για διάφορους λόγους η σύγκριση είναι μεγάλη, είναι εντονότατη νομίζω.
0: Κύριε Λάβδα, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά. Για να συνεχίσουμε εμείς στα γεωπολιτικά, για την ακρίβεια στα ελληνοτουρκικά, η Άγκυρα φαίνεται να είναι αποφασισμένη να μετατρέψει τον τουρκικό αναθεωρητισμό από πολιτικό σύνθημα σε θεσμοθετημένη κρατική στρατηγική, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες η τουρκική κυβέρνηση προετοιμάζει νομοσχέδιο που θα ενσωματώνει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Ο Χρήστος Καπούτσης θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
8: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Η Άγκυρα δεν κρύβεται πλέον πίσω από διπλωματικές ασάφειες ή ρητορικές εξάρσεις κυβερνητικών στελεχών της, προχωρά σε κάτι πολύ πιο σοβαρό. Επιχειρεί να μετατρέψει τον αναθεωρητισμό σε επίσημη κρατική νομοθεσία. Σύμφωνα με πληροφορίες και δημοσιεύματα στον ελεγχόμενο τουρκικό τύπο, η κυβέρνηση Ερντογάν προετοιμάζει νομοσχέδιο που θα ενσωματώνει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας στο εσωτερικό νομικό της πλαίσιο, επιχειρώντας να προσδώσει θεσμική νομιμοποίηση στις θαλάσσιες διεκδικήσεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Τι είναι αυτό το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας? Είναι η επιτομή της αναθεωρητικής και επεκτατικής πολιτικής της Τουρκίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το νομοσχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση Ερντογάν προβλέπει την δυνατότητα ανακήρυξης θαλάσσιων περιοχών ειδικού καθεστώτος πρώτος με προεδρικό διάταγμα. Ουσιαστικά η Τουρκία επιχειρεί να θεσμοποιήσει την αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας και να εδραιώσει τη θεωρία των γκρίζων ζωνών ως πάγια κρατική πολιτική. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Ότι η Άγκυρα προσπαθεί να βαφτίσει νόμιμες τις μονομερείς αξιώσεις της σε βάρος της Ελλάδας. Ενσωματώνει το εσωτερικό τουρκικό δίκαιο τις παράνομες διεκδικήσεις της. Πρόκειται για στρατηγική κλιμάκωση, όχι για επικοινωνιακό πυροτέχνημα. Η Τουρκία γνωρίζει ότι η γεωπολιτική ρευστότητα από τη Μαύρη Θάλασσα μέχρι τη Μέση Ανατολή δημιουργεί παράθυρα πίεσης και αναθεωρητικών ισορροπιών και επιχειρεί να κατοχυρώσει τετελεσμένα πριν διαμορφωθεί η επόμενη περιφερειακή αρχιτεκτονική ασφάλειας και ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή. Απέναντι σε αυτές τις διαφαινόμενες, πολύ σοβαρές τουρκικές μεταδεύσεις, έχουμε την αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας, από το ακριτικό αγαθονήσι δηλώνει: ο τουρκικός αναθεωρητισμός κλιμακώνεται με μονομερείς σχεδιασμούς που παραβιάζουν ευθέως τους κανόνες της διεθνούς ένομης τάξης, που βρίσκονται ευθέως αντίθετοι σε κάθε έννοια καλής γειτονίας, σε οτιδήποτε προβλέπει το διεθνές δίκαιο, σε οτιδήποτε προβλέπει το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Και καταλήγει ο κ. Δένδιας, και από εδώ, από λογοφανήσει, θέλω να υπενθυμίσω για μία ακόμα φορά ότι όλα μας τα νησιά έχουν αυτά ακριβώς τα δικαιώματα, ό,τι προβλέπει δηλαδή η σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας. Αυτά είπε ο Νίκος Δένδιας. Όμως, Κατερίνα, για τις τουρκικές πρωτοφανείς, όντως πρωτοφανείς μεθοδεύσεις, υπάρχει μια κρίσιμη αλήθεια, με ισχυρό νομικό αίρισμα. Κανένα τουρκικό νομοσχέδιο δεν μπορεί να ακυρώσει το διεθνές δίκαιο. Καμία ιστορική νομοθεσία της Τουρκίας δεν μπορεί να παράγει κυριαρχικά δικαιώματα σε βάρος άλλου κράτους, είτε πρόκειται για Ελλάδα είτε πρόκειται για την Κύπρο. Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, έστειλε σαφές μήνυμα στην Άγκυρα, τονίζοντας ότι το τουρκικό νομοσχέδιο για τη θεσμοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας ως εσωτερικού νόμου στερείται διεθνούς εφαρμογής. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας επισήμανε ότι οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα που επιχειρεί να παρακάμψει το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας είναι καταδικασμένη να αποτύχει. Αυτά είπε ο κ. Γεραπετρίτης. Το πρόβλημα, Κατερίνα, είναι, θα έλεγα, βαθύτερο και πιο επικίνδυνο. Η Άγκυρα επιχειρεί να μετατρέψει το Αιγαίο από χώρο διεθνούς νομιμότητας σε πεδίο διαρκούς διαπραγμάτευσης και μάλιστα από θέσεις στρατιωτικής ισχύως. Η Τουρκία επιχειρεί να επιβάλλει και διεθνώς να αναγνωριστεί ως αντίληψη ότι όλα συζητούνται, όλα αμφισβητούνται και όλα μπορούν να επανακαθοριστούν σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περιοχή όπως είναι αυτή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, και μάλιστα υποπίεση και επίδειξη στρατιωτικής πυγμής.
0: Χρήστο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Ολοκληρώθηκε σήμερα στην Αθήνα η πρώτη τετραμερής υπουργική συνάντηση για την ενέργεια και τη διασυνδεσιμότητα στη Νότιο-Ανατολική Ευρώπη, με τη συμμετοχή Ελλάδας, Σερβίας, Βόρειας Μακεδονίας και Βουλγαρίας. Η Χριστιανά Κούσκο έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Χριστιανά.
9: Καλό μεσημέρι και από εμένα. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν η ενεργειακή ασφάλεια, η ενίσχυση των διασυνδέσεων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, καθώς και η ενοποίηση των αγορών στην περιοχή. Οι τέσσερις χώρες συμφώνησαν να θεσμοθετήσουν τη συνεργασία τους με την επόμενη υπουργική συνάντηση να προγραμματίζεται για το Σεπτέμβριο στο Βελιγράδι. Στο κοινό ανακοινωθέν οι υπουργοί Ελλάδας, Σερβίας, Βόρειας Μακεδονίας και Βουλγαρίας υπογράμμισαν ότι η ενεργειακή ασφάλεια και η ανθεκτικότητα δεν αποτελούν πλέον μόνο εθνική υπόθεση, αλλά κοινή ευρωπαϊκή και περιφερειακή ευθύνη. Παράλληλα, σημείωσαν ότι η Νοτιοανατολική Ευρώπη πρέπει να αποκτήσει πιο ενεργό ρόλο στην αρχιτεκτονική του Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Συστήματος μέσω ισχυρότερων διασυνδέσεων και στενότερης συνεργασίας. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου δήλωσε ότι η ενέργεια μετατρέπεται σε γέφυρα σταθερότητας και συνεργασίας, ανακοινώνοντας τη διεύρυνση του κάθε του διαδρόμου με τη συμμετοχή της Βόρειας Μακεδονίας και της Σερβίας. Όπως ανέφερε, οι νέες υποδομές και οι διασυνδέσεις ενισχύουν τόσο την ασφάλεια εφοδιασμού όσο και την γεωπολιτική σταθερότητα στην περιοχή.
0: Σε ευχαριστώ, Χριστιανά. Μία ημέρα μετά το βίντεο που ανήρθησε προαναγγέλλοντας ουσιαστικά την ανακοίνωση κόμματος. Η Μαρία Καριστιανού βρέθηκε το πρωί στο εφετείο της Αθήνας. Για να πάμε στη Μίνα Μουστάκα, θα μας πει ευθύς αμέσως για ποιο λόγο, ποιο είναι το διαδικαστικό που ακολουθείτε σε ό,τι αφορά την υπόθεση της τραγωδίας των Ντεμπών. Μίνα, σε ακούμε.
10: Καλό μεσημέρι και από μένα. Πράγματι, λοιπόν, η Μαρία Καριστιανού βρέθηκε το πρωί στο εφετείο της Αθήνας, όπου και κατέθεσε ως υποστήριξη κατηγορίας απέναντι στον πρώην Υπουργό Οικοδομών και Μεταφορών, Κώστα Αχιλλέα Καραμαλή, ο οποίος, να θυμίσουμε, Κατερίνα, ότι μετά από άδεια της Βουλής ελέγχεται για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος αναφορικά με την υπόθεση της τραγωδίας των Ντεμπών. Η κυρία Καριστιανού, λοιπόν, πριν να ξεκινήσει την κατάθεσή της, ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει, κάτι που έχουν κάνει και πολλοί άλλοι συγγενείς θυμάτων, την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου από κακούργημα σε πλημέλημα. Mm-hmm. Αναφέρθηκε στο άρθρο 86 του Συντάγματος που αφορά στις υπουργικές ευθύνες, ένα μάλιστα από τα άρθρα που έχει τεθεί στη σφαίρα του δημόσιου διαλόγου εν ώψη της δραματικής αναθεώρησης, χαρακτηρίζοντάς το ως πολυλήθρα του ΣΥΟΑΜ, και είπε ότι με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν ήδη στη δικογραφία, ο πρώην Υπουργός όχι μόνο δεν διασφάλισε ως όφιλε την ασφαλή λειτουργία του σιδηροδρόμου, αλλά ουσιαστικά, όπως χαρακτηριστικά είπε η κυρία Καριστιανού, εν πλήρη συνειδήση αποδέχτηκε την πιθανότητα του θανάτου που δυστυχώς συνέβη στην υπόθεση των Ντεμπών. Να σας πω ότι η παρουσία της είχε και πολιτικό άρωμα. Σαφώς, όπως είπες και εσύ, Κατερίνα,
0: μετράμε αντίστροφα.
10: Μια μέρα, ακριβώς, μετράμε αντίστροφα. Η ίδια είπε ότι το εγχείρημα αυτό θα ξεκινήσει από την Θεσσαλονίκη. Δεν δέχτηκε να ανοίξει τα χαρτιά της και να αποκαλύψει το όνομα του κόμματος. Όμως είπε χαρακτηριστικά σε μια αποστροφή: γιατί να μην υπάρχει ελπίδα. Αλλημονόμαστε αν δεν υπάρχει ελπίδα, παραπέμποντας ίσως στο όνομα του κόμματος. Και να σας πω ότι και τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι άμεσα, πιθανότατα και τη Δευτέρα το πρωί, η Μαρία Καριστιανού θα βρεθεί στον Άρεο Πάγο προκειμένου να καταθέσει τα σχετικά δικαιολογητικά και το καταστατικό του κόμματος πριν την παρουσίαση δημόσια στην Θεσσαλονίκη. Άρα, λοιπόν, όπως όλα δείχνουν, βρισκόμαστε πολύ κοντά στην ολοκλήρωση του πολιτικού εγχειρήματος εκ μέρους της κυρίας Καριστιανού.
0: Κατά πληροφορίες, την 5η 21 Μαΐου, βεβαίως μένει να εξακριβωθούν. Θα τα δούμε μέσα στις επόμενες ημέρες, έτσι κι αλλιώς Κυριακή κοντή γιορτή, όπως συνηθίζουμε να λέμε μήνα. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Στην τελική ευθεία, ο νέος κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, καθώς στις επόμενες μέρες πρόκειται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Πάμε στον Γιώργο Μανουσακάκη να μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Φτάσαμε πλέον στο τέλος ό,τι αφορά το νομοθέτημα του νέου κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, ο οποίος μετά από σχεδόν 20 χρόνια θα κάνει την εμφάνισή του. Είναι 761 άρθρα το νόμος αυτός, ο νέος κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, και αναμένεται μέσα στις επόμενες μέρες να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, ενώ στις 25 του Μάη πρόκειται να γίνει ειδική συνεδρίαση στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, προκειμένου εκεί να υπάρξει μια πλήρη παρουσίαση του νόμου και ταυτόχρονα να μπουν και οι τελικές, ας το πούμε έτσι, πινελιές, οι οποίες παρατηρήσεις από την πλευρά της ΚΕΔΕ. Βέβαια, έχουν δουλέψει δύο επιτροπές προς την κατεύθυνση αυτή από το Δεκέμβριο μέχρι σήμερα, προκειμένου το νέος κώδικας να μπορέσει να μπει πλέον, να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και κατά πάσα πιθανότητα τον Ιούνιο να εισαχθεί στη Βουλή. Mm-hmm. Να πούμε ότι ο νέος κώδικας προβλέπει το εκλογικό σύστημα, το νέο εκλογικό νόμο, ο οποίος θα βγάζει δήμαρχο από την πρώτη Κυριακή. Θα δούμε αν θα είναι 42-43%. Mm-hmm. Υπάρχει μια επιφύλαξη εκεί. Προβλέπει τα έσοδα από τις κλήσεις και από τις κάμερες να μεταφέρονται, μάλλον να μοιράζονται στους Δήμους, στο κράτος και στην Ένωση των Αστυνομικών. Προβλέπει αλλαγές στις πολεοδομίες με το κτηματολόγιο. Προβλέπει, θεσπίζει ένα τέλος ανθεκτικότητας, το οποίο έχει να κάνει με εισπράξεις, τις οποίες όμως θα καθορίσουν οι Δήμοι το τέλος, το ύψος του. Βάζει δηλαδή τους δημάρχους να θεσπίσουν ένα νέο τέλος. να το ορίσουν, ενώ υπάρχει μια κωδικοποίηση και απλοποίηση της νομοθεσίας, καθώς έχουν ενταχθεί τα πολλά άρθρα, νόμοι, νομοθετήματα, αποφάσεις, όλα αυτά σε ένα άρθρο, σε δύο άρθρα, προκειμένου να μην υπάρχει αυτή η πολυνομία και η πολυδιάσπαση. Και εκεί φαίνεται και το μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής νομοθεσίας. Να πούμε ότι υπάρχει και η άποψη από την πλευρά των περιφερειαρχών, οι οποίοι και αυτοί έχουν λόγο, να το πούμε έτσι, οι περιφέρειες στο νέο κώδικα αυτοδιοίκησης, και οι οποίοι δείχνουν και ότι και αυτοί συμφωνούν, καθώς θεωρούν ότι το εγχείρημα αυτό χρειάζεται, είναι ένα εργαλείο χρήσιμο για να προχωρήσει η αυτοδιοίκηση στη χώρα. Κλείνοντας, να πούμε ότι υπάρχουν επιφυλάξεις από τον Δήμαρχο Αθηναίων κ. Χάρη Ντούκα σε ό,τι αφορά κυρίως στο εκλογικό σύστημα, το οποίο θεωρεί ότι δεν ήταν απαραίτητο, και δεύτερο, έχει να κάνει με τα οικονομικά του θεσμού της αυτοδιοίκησης. Κατερίνα.
0: Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,1 δις ευρώ εμφάνισε ο κρατικός προϋπολογισμός για το τετράμινο Ιανουαρίου-Απριλίου. Τα φορολογικά έσοδα ξεπέρασαν τα 22 δισεκατομμύρια. Πάμε στον Κωνσταντίνο Σκούμπουρα, θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνε.
12: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ισχυρή δημοσιονομική επίδοση καταγράφει ο κρατικός προϋπολογισμός κατά το πρώτο τετράμινο του έτους, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης που ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών. Όπως είπες και εσύ, το πρωτογενές πλεονέσμα για την περίοδο Ιανουάριο-Απρίλιο διαμορφώθηκε στα 5 δισεκατομμύρια και 145 και 175 εκατομμύρια, υπερβαίνοντας σημαντικά τον αρχικό στόχο που προέβλεπε πλεονέσμα περίπου 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Την ίδια περίοδο πέρσι το πρωτογενές πλεόνασμα είχε διαμορφωθεί στα 5 δισεκατομμύρια και 148 εκατομμύρια. Παράλληλα, το συνολικό ισοζύγιο του κρατικού υπολογισμού εμφάνισε πλεόνασμα ύψους 1 δισεκατομμύριο και 878 εκατομμύρια ευρώ, όταν ο στόχος του προϋπολογισμού προέβλεπε έλλειμμα της τάξεως περίπου των 900 εκατομμυρίων ευρώ. Τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 25 δισεκατομμύρια και 165 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένα κατά περίπου 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ σε σχέση με τον στόχο. Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, καθοριστικό ρόλο στην υπεραπόδοση αυτή είχε η πρόωρη εισπράξη της 7ης δόσης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η οποία αρχικά αναμενόταν να εισπραχθεί τον Ιούνιο. Τα φορολογικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 22,75 δισεκατομμύρια. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων και 306 εκατομμύρια ευρώ που σχετίζονται με τη σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, καθώς και 135 εκατομμύρια ευρώ από την δεύτερη δόση του τιμήματος για την άδεια λειτουργίας του καζίνο στο Ελληνικό.
0: Μάλιστα.
12: Ωστόσο, το Υπουργείο επισημαίνει ότι αν αναφερεθούν οι συγκεκριμένες εκτακτές εισπράξεις, τότε τα φορολογικά έσοδα κινούνται οριακά χαμηλότερα από τον στόχο, γεγονός που δείχνει ότι μέρος της υπεραπόδοσης έχει προσωρινό χαρακτήρα.
0: Μάλιστα.
12: Στο σκέλος των δαπανών, οι συνολικές πληρωμές του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 23,3 δισεκατομμύρια, παρουσιάζοντας μείωση κατά 686 εκατομμύρια σε σχέση με τον στόχο. Κατερίνα.
0: Σε ευχαριστώ, Κωνσταντίνε. Μια τελευταία ευκαιρία έχουν έως απόψε τα μεσάνυχτα οι φορολογούμενοι που επιθυμούν να εξασφαλίσουν τη μέγιστη έκπτωση του 4% στον πρόσθετο φόρο εισοδήματος. Ο Θάνος Πασχάλης έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Θάνο.
13: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Και αυτό καθώς από αύριο, Σάββατο 16 Μαΐου και ως τις 15 Ιουνίου η έκπτωση μειώνεται αυτόματα στο 3% και ακολουθεί έκπτωση 2% για όσους φορολογούμενους υποβάλλουν τις δηλώσεις τους από τις 16 Ιουνίου έως και στις 15 Ιουλίου, οπότε και λίγη η προθεσμία υποβολής τους. Πάντως η κατοχήρωση των εκπτώσεων του 4% αλλά και του 3% και του 2% που ακολουθούν ισχύει υπό την προϋπόθεση να εξοφλήσουν οι φορολογούμενοι εφάπαξ έως τις 31 Ιουλίου τον πρόσθετο φόρο που θα προκύψει με βάση το χρεωστικό του εκαθαριστικό. Να αναφέρομαι ότι εδώ μεταξύ στα 3.379.992 έφτασε ο αριθμός των δηλώσεων φόρου εισοδήματος που υποβλήθηκαν έως σήμερα, επί συνόλου 6,6 εκατομμυρίων υπόχρεων φορολογουμένων, με τα χρεωστικά εκαθαριστικά να έχουν αυξημένο αριθμό σε σχέση με πέρυσι, είναι στο 29,23% 100%, τα χρεωστικά 34,10% και οι μηδενικές φορολογικές δηλώσεις 36,67%. Και να προσθέσουμε ότι ο πρόσθετος φόρος εισοδήματος προκύπτει, ο μέσος όρος είναι 1.499 ευρώ. Όσον αφορά την επιστροφή φόρου στα πιστωτικά και καθαριστικά σημειώματα, θα φτάνουν τα 295,3 εκατομμύρια ευρώ, με τη μέση επιστροφή να ανέρχεται σε 256 ευρώ.
0: Σε ευχαριστώ, Θάνο. Στο αστυνομικό δελτίο, στην εξάρθρωση συμμορίας που διέπρατε κακουργηματικές απάτες σε βάρος του ΕΟΠ, μέσω ψευδών βεβαιώσεων και πλαστογραφιών προχώρησε η αστυνομία. Ο Δημήτρης Πέρος μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη, σε ακούμε.
14: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Και για την υπόθεση συνελήφθησαν τρεις γιατρίνες, 39χρονος φυσικοθεραπευτής και δύο ορθοπαιδικοί γιατροί 51 και 49 ετών και οι τρεις στην περιοχή του Πειραιά. Φαίνεται το κύκλωμα να λειτουργούσε από το 2021. Όσο γινόταν η Κατερίνα η απάτη, οι δύο ορθοπαιδικοί γιατροί ξέδιδαν πλαστά παραπεπτικά, χρησιμοποιώντας άμκα ασφαλισμένων οι οποίοι δεν το γνώριζαν και αριθμούς κινητών τηλεφώνων οι οποίοι δεν αντιστοιχούσαν σε κάποιον συνδρομητή. Και στη συνέχεια ο 39χρονος φυσικοθεραπευτής τα εκτελούσε αυτά τα παραπεπτικά με εικονικές φυσικοθεραπείες. Υπολογίζεται σύμφωνα με τα στοιχεία Κατερίνα της αστυνομίας ότι είχαν εκδοθεί 1.641 παραπεπτικά και ο φυσικοθεραπευτής είχε κάνει πάνω από 19.600 εικονικές συνεδρίες φυσικοθεραπείας. Υπολογίζεται, Κατερίνα, ότι ο φυσικοθεραπευτής δήλωνε περίπου 500 συνεδρίες τον μήνα, ενώ ο μέσος όρος σύμφωνα με το Σύλλογο των Φυσικοθεραπευτών δεν είναι πάνω από 20-25 συνεδρίες τέτοιου είδους. Έγινε μια πρώτη καταγγελία από ασφαλισμένη που ήθελε να κάνει τέτοιου είδους συνεδρίες, αλλά το σύστημα την έβγαζε ότι έχει φτάσει τον προβλεπόμενο αριθμό.
0: Και έτσι ξετυλίχθηκε το κουβάρι. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Τελευταίο κουδούνι σήμερα στα λύκεια της χώρας, καθώς από Δευτέρα αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Ο Ισίδωρος Ρούσος μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Ισίδωρε.
15: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Κυρίες και κύριοι, τελευταία μέρα λοιπόν των μαθημάτων για τους μαθητές του Λυκείου, οι οποίοι μπαίνουν πια στη διαδικασία των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων από τη Δευτέρα 18 Μαΐου έως και τις 12 Ιουνίου για την πρώτη και δεύτερη τάξη του Λυκείου. Η 19η Ιουνίου έχει οριστεί για αυτούς καταληκτική ημερομηνία για τα αποτελέσματα. Mm-hmm. Τώρα, τα παιδιά της τρίτης Λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις θα αρχίσουν επίσης τη Δευτέρα. Ολοκληρώνονται όμως 25 Μαΐου, 27 θα βγουν τα αποτελέσματα και μετά τα παιδιά σιγά σιγά θα μπουν στη διαδικασία των πανελλαδικών. Να θυμίσω ότι 29 Μαΐου ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τα γενικά λύκεια, μία μέρα αργότερα 30 Μαΐου για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων. Mm-hmm. Οι πρώτοι ξεκινούν με την ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, οι δεύτεροι με τα νέα ελληνικά. Οι εξετάσεις μετά θα συνεχιστούν έως και τις 12 Ιουνίου, 16 με 25 ακολουθούν τα ειδικά μαθήματα και από τις 15 έως τις 26 Ιουνίου οι δοκιμασίες των παιδιών που θέλουν να εισαχθούν στις ακαδημίες της φυσικής αγωγής. Με εκείνη την περίοδο θέλουν να εισαχθούν στις ακαδημίες της φυσικής αγωγής. Με εκείνη την

0: δημοτικές κατασκηνώσεις στον Άγιο Ανδρέα αναζητά ο Δήμος Αθηναίων. Ο Μιχάλης Λεγάκης θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, δράση, δημιουργική προσφορά περιμένει όσους μετάσχουν φέτος σε παιδικές κατασκηνώσεις του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα Αττικής. Γι' αυτόν τον λόγο, ο Δήμος Αθηναίων αναζητά στελέχη και εποχιακό προσωπικό για την περίοδο του 2026, δίνοντας την ευκαιρία σε νέους και επαγγελματίες να γίνουν μέρος μιας μοναδικής κατασκηνωτικής εμπειρίας. Να πούμε εδώ, Κατερίνα, ότι οι τιμές υποβάλλονται ως 22 Μαΐου και τώρα οι θέσεις τελεχών της κατασκηνώσεως είναι βοηθή αρχηγού, υπαρχηγή, κοινοτάρχης, ομαδάρχης, ενώ επίσης ο Δήμος Αθηναίων ανοίγει και 153 θέσεις εποχιακού προσωπικού, όπου αυτές οι ειδικότητες είναι ναυαγχοσώστες, γιατρός, οδηγός, κοινωνικός λειτουργός, καθώς και ειδικότητες υποστήριξης. Να πούμε εδώ, Κατερίνα, για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το site του σταθμού μας. Κατερίνα.
0: Σε ευχαριστώ, Μιχάλη, δηλαδή www.athina984.gr. Ασταθείς ο καιρός το Σαββατοκύριακο με τοπικές βροχές, καταιγίδες και αφρικανική σκόνη που θα δώσει και έλασπα βροχές σε αρκετές περιοχές. Αύριο στην Αττική πιθανότητα βροχών με τον υδράργυρο να φτάνει τους 25 βαθμούς. Ο Γιάννης Σταματάκης, ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας για τον καιρό Forecast Weather Greece, μίλησε στη Δέσποινα Μπαρδάκου.
2: Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις στα βόρεια και ανατολικά. Το Σάββατο αύριο θα έχουμε νεφελώδη καιρό με αφρικανική σκόνη και λασποβροχές μετά το μεσημέρι. Επίσης, βροχές καταιγίδες θα έχουμε στην Ήπειρο, τη Δυτική Μακεδονία, την Ανατολοκαρανία, τη Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τη Θερά, την Εύβοια και την Πελοπόννησο, κατά τόπους και τα νησιά του Ιωνίου, κατά τόπους θα είναι λίγο έντονες, κυρίως στην Τελοκαρανία και στον υπηρετικό κορμό της χώρας. Από εκεί πέρα τα φαινόμενα θα διαρκέσουν καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββάτου. Οι Κυκλάδες, Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα επηρεαστούν ιδιαίτερα. Νοτιάδες στο Αιγαίο, αφρικανική σκόνη που θα επηρεαστεί πάρα πολύ η Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες και η Κρήτη. Και τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν την Κυριακή και θα περιοριστούν κυρίως στη Βορειοδυτική Ελλάδα. Θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 30 βαθμούς σε όλο το κομμάτι της κεντρικής και νότιας Ελλάδας και κοντά στους 25 με μικρή πτώση με 22 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Στην ενότητα του πολιτισμού, το πρόγραμμα του 13ου Διεθνούς Φεστιβάλ Αρχαιολογικού και Πολιτιστικού Ντοκιμαντέρ Αγών παρουσιάστηκε νωρίτερα στο αμφιθέατρο του Μουσείου της Ακρόπολης. Η Μαρία Βασιλοπούλου μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
3: Καλό σας μεσημέρι. 30 χρόνια παρουσία συμπληρώνει φέτος το Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαιολογικού και Πολιτιστικού Ντοκιμαντέρ Αγών, που επιστρέφει με την 13η διοργάνωσή του από τις 25 Μαΐου. Πρόκειται για έναν από τους πλέον αναγνωρίσιμους θεσμούς στο χώρο του αρχαιολογικού ντοκιμαντέρ, μέσω του οποίου η μνήμη συναντά τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση, προσελκύοντας το ενδιαφέρον δημιουργών από κάθε γωνιά του πλανήτη, την παγκόσμια αυτή απήχηση του φεστιβάλ και την ανάγκη επικοινωνίας και συνομιλίας των πολιτισμών, επιβεβαιώνουν και τα στοιχεία. Φέτος υποβλήθηκαν 1.285 ταινίες από 114 χώρες και όπως τόνισε η Μέμη Σπυράτου, εμπνεύστρια και καλλιτεχνική διευθύντρια του αγώνα, κατά τη συνέντευξη τύπου, η φετινή μεγάλη συμμετοχή επιβεβαιώνει την ανάγκη των δημιουργών να μοιραστούν το παγκόσμιο αγαθό του πολιτισμού και στον αγώνα πρόσθεση συνομιλούν οι πολιτισμοί όλου του κόσμου χωρίς να συγκρούονται αλλά συμπληρώνονται. Οι 62 ταινίες που τελικώς επιλέχθηκαν για το πρόγραμμα της 13ης διοργάνωσης του αγώνα θα φιλοξενηθούν από τις 25 έως τις 30 Μαΐου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Mm-hmm. Την Κυριακή 31 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί η τελετή απονομής των βραβείων στο Λίμπη Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας με είσοδο ελεύθερη για το κοινό. Μετά τη βράβευση θα ακολουθήσει η συναυλία με την Ορχήστρα Μίκη Θεοδωράκη στο φεστιβάλ φέτος τιμά το Μίκη Θεοδωράκη και τον Δημήτρη Λάγιο με τη συναυλία αυτή. Και χορηγός επικοινωνίας του φεστιβάλ, Κατερίνα, είναι ο Αθήνα 984.
0: Σε ευχαριστώ, Μαρία. Καλωσορίζω τον Απόστολο Βαξεβανέλη για την αθλητική επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι, Απόστολε.
4: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Τελευταίο Σαββατοκύριακο για τα play-off της Super League, με τη μάχη για τη δεύτερη θέση να κορυφώνεται, καθώς η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό την Κυριακή στις 7.30, την ίδια ώρα που ο Παναθηναϊκός, στο κεκλεισμένο των θυρών παιχνίδι του, θα παίξει με τον ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός έχει 2 βαθμούς περισσότερους από τον ΠΑΟΚ και θα πρέπει να φέρει καλύτερο αποτέλεσμα από την ομάδα της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να βρεθεί εκείνο στη δεύτερη προνομιούχο θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Τέλος, ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ καλείται να ξεπεράσει το σοκ του αποκλεισμού του από το Final Four της Αθήνας και να επιστρέψει στην ελληνική πραγματικότητα, καθώς στις 7 ρίχνεται στη μάχη των play-off της Greek Basketball League, υποδεχόμενος στο κλεισό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων την ομάδα της Μυκόνου.
0: Σε ευχαριστώ, Απόστολε. Σύνδεση τώρα με το ραδιοταξί Ελλάς. Εκεί μας περιμένει η κυρία Αθηνά Ζορμπά, μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Σας ακούμε. Καλό μεσημέρι.
5: Καλησπέρα σας από το ραδιοταξί Ελλάς και το 2-10-80-14.000. Αυξημένη κίνηση την ώρα αυτή στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το Ρέντιο στην Νέα Χαλκιδόνα, στην κάθοδο από τη Λυκόβρυση έως τη Φιλαδέλφια, στο κέντρο της Αθήνας σε όλους τους δρόμους γύρω

0: Από το Ζάπιο σε σταδίο Πανεπιστημίου, Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, Βασιλής Σοφίας και στα δύο ρεύματα και τέλος στην άνοδο του λεωφόρου Κηφισίας από το ύψος Κατεχάκη έως και το Χαλάνδρι. Από οδηγούς και συντονιστικό κέντρο του Ελλάς, καλή συνέχεια σε εσάς και τους ακροατές σας.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια και σε εσάς. Το μικρόφωνο από τις 2 για τη μεσημβρινή σας ενημέρωση στους 98 και 3. Η Κατερίνα Παπαβασιλείου, σας ευχαριστώ όλους θερμά για την ακρόαση. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με την Καλλιόπη Λιβανού. Αμέσως μετά μαζί σας ο Μιχάλης Λεάνης.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπουλη Βανού. Την παρέμβαση της Αγγελίας του Αερίου Πάγου προκάλεσε η δημοσιοποίηση των σημειωμάτων που αποδίδονται στα δύο 17χρονα ανήλικα κορίτσια που φέρονται να αυτοκτόνησαν στην Ηλιούπολη, για τα οποία διατάχθηκε επίγουσα προκαταρκτική εξέταση. Συγκεκριμένα, δόθηκε παραγγελία στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για τη διεξαγωγή επίγουσα προκαταρκτική εξέταση προ διαπίστωση αυτεπαγγέλτο διοκομένων πράξεων. Είμαι εντάξει με το Ιράν να αναστείλει το πυρηνικό του πρόγραμμα για 20 χρόνια, αλλά πρέπει να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους από το Air Force One επιστρέφοντας από το Πεκίνο στην Ουάσιγκτον. Για το Σινοαμερικανικό εμπόριο, ανέφερε ότι η Κίνα συμφώνησε να αγοράσει 200 αεροσκάφη της Boeing με μια πιθανή δέσμευση που μπορεί να φτάσει τα 750. Πρόσθεσε επίσης ότι δεν ανέλαβε καμία δέσμευση για την Ταϊβάν, προσθέτοντας ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει στην πολιτική των ΗΠΑ σε αυτό το θέμα. Ανοιχτό σε κάθε βοήθεια και εκ μέρου του Πεκίνου για την επίλυση τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, εμφανίστηκε από τη σύνοδο των BRICS στον Εδελχείο ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Εχμές του παράλληλα κατά του Ισραήλ. Υπάρχουν εκείνοι που θέλουν να σύρουν την Ουάσιγκτον σε πόλεμο για άλλη μια φορά. Και ελπίζω ότι η σοφία θα επικρατήσει και ότι θα επιδιώξουμε τη διπλωματία για να διαπραγματευτούμε μια λύση, ανέφερε χαρακτηριστικά. Στο μέτωπο του Λιβάνου, η λιβανέζικη εφημερίδα Al-Akhbar, η οποία συνδέεται με τη Χεζμπολάχ, αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να ανακοινώσουν σήμερα παράταση της εκεχηρίας μαζί με μια δήλωση πρόθεσης σχετικά με τη συνέχιση των συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ-Λιβάνου. Συνέχεια στη σκληρή κόντρα μεταξύ Πασό και Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος επανήλθε σήμερα με συνέντευξή του στο Άξιον 24 στην υπόθεση μίσθωσης του ακινήτου του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο Υπουργός Υγείας χαρακτήρισε ψέμα του κ. Ανδρουλάκη ότι εισπράττει 1.000 ευρώ το μήνα το ακίνητο και ότι η ενοικίαση αποφασίστηκε επί Καραμαλή, καλώντας τον να δώσει το συμβόλαιο του 2004 που επικαλείται. Απαντώντας σε ανακοίνωσή του, το Πασόκ αναφέρει ότι ο κ. Γεωργιάδης επανέλαβε και σήμερα τα ίδια ψεύδη, συνεχίζοντας να μιλά για εκατομμύρια που δεν προκύπτουν από κανένα φορολογικό έγγραφο. Όταν θέλεις να κάνεις τον κριτή των πάντων, θα κριθείς και εσύ. Εμείς θέτουμε ερωτήματα και ο κύριος Ανδρουλάκης πρέπει να δώσει εξηγήσεις, δήλωσε στον Αθήνα 984 η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου. Αρχίζει το απόγευμα με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Στις 7:25 είναι προγραμματισμένη η εναρκτήρια ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εντάσσει στη συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Διοντολογίας για τις υποθέσεις άρσης ασυλίας που αφορούν τη ζωή Κωνσταντοπούλου, κυρίως από μηνύσεις δικαστικών λειτουργών στη δίκη των Τεμπών. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατήγγειλε τη Νέα Δημοκρατία για κατάχρηση εξουσίας και πρωτοφανή πολιτική μεθόδευση, ενώ υπέβαλε αίτημα αναβολής της συζήτησης, θέτοντας θέμα κυρότητας της διαδικασίας. Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,175 δισεκατομμυρίων ευρώ εμφάνισε ο κρατικός προϋπολογισμός για το τετράμινο Ιανουαρίου-Απριλίου, ενώ τα φορολογικά έσοδα έφτασαν στα 22,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Και ο καιρός παροδικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αύριο στην Αττική. Ανέμοι από νότιες ευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Σταδιακά από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. 25 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Μιχάλη Λιάνη.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Comic-Con Athens 2026. Το Διεθνές Φεστιβάλ Comics της Αθήνας κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. 200 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, εκθέσεις, μπαζάρ, cosplay, προβολές και πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
5: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
4: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
6: 84.

Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Φτάσαμε Παρασκευή, ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας Αθήνα, 984. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Λιάνης. Έχουμε τη σύμπραξη της Παρασκευής. Μην βιάζεστε να βγάλετε συμπεράσματα. Έτσι ντε και πλέον τρακάρε με τρένο. Εδώ θα είμαστε για την επόμενη μία ώρα. Μέρος Α, κυρίες και κύριοι, υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς.

Μαζί μας σήμερα σε μεγάλη πορεία στον ήχο είναι η Λίλη Φωτοπούλους. Μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Στη δημοσιογραφική παραγωγή, στην έρευνα, στο μοντάζ. Και εδώ μαζί μας ο Σάββας Παναγιωτίδης. Και στο τηλεφωνικό κέντρο στο 213-09-09-100 απαντά ο Διονύσης First. Έχουμε μαζέψει πολλά ηχητικά, έχουμε μαζέψει κατά κάποιο τρόπο τα καλύτερα της εβδομάδας, παρόλο που η επικαιρότητα τρέχει, θα συμπληρώσουμε και άλλα και από αυτά τα οποία έχουν γίνει τις τελευταίες 24 ώρες θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τα παιδιά. Πάμε να ξεκινήσουμε εμείς με ρυθμό, πάμε να ξεκινήσουμε με τραγούδι για να αποκαταστήσουμε την επαφή. Μόλις τελειώσει το τραγούδι και ο Δημήτρης Χατζιαρ... Και ο Δημήτρης Μουτζουράκης και ο Μιχάλης Χατζαρσενίου θα είναι μαζί μας.

0: YouTube αυτή, We For Emis. Τέσσερις γίναμε. Καλησπέριζω τα παιδιά.
1: Καλησπέρα.
0: Τι γίνεται, πώς είμαστε?
1: Καλά, είμαστε λίγο απομακρυσμένοι. Ειδικών συνθήκων
0: λεκοπής. Δεν υπάρχουν αποστάσεις, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Τα πάντα μπορούμε να τα εκμηδενίσουμε.
2: Μιχάληδες μάλλον και Σάβα, εξ αφορμής τη συγκυρία σημερινής, βρήκα πρόσφατα στο αρχείο μου μια εκπομπή που είχαμε κάνει προαμνημονεύτων και συγκεκριμένα επί κορονοϊού, όπου στο στούντιο ήταν μόνο ο Μιχάλης Λεάνης, εγώ, ο άλλος ο Μιχάλης και ο Μπάμπης ήμασταν στα σπίτια μας για τους γνωστούς λόγους. Θα το θυμάσαι, φαντάζομαι.
0: Βέβαια.
2: Όλα λοιπόν τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν.
0: Επί κορονοϊού η αλήθεια είναι ότι δεν χάσαμε μέρα, έτσι. Ήμασταν κάθε μέρα στα μικρόφωνα, ήταν αυτή η ιστορία. Αυτή όλη η παράνοια. Εμείς δεν υπήρχε περίπτωση να κολλήσουμε ούτε και να μεταδώσουμε. Δεν ξέρουμε τώρα πώς έγινε αυτό. Αλλά αυτά ήταν τα πρώτα θαύματα μιας κυβέρνησης η οποία φυσικά
2: γιατί,
0: και.
2: Α, σου πω εγώ, γιατί τους αριστερούς δεν τους θέλει ούτε ο κορονοϊός.
0: Ούτε! Ούτε ο κορονοϊός.
2: Γι' αυτό και πως βγήκαν τα εμβόλια, πέσανε οι κρούες όλοι απάνω και δεν έμεινε τίποτα.
0: Α, μπράβο. Τι, έχουμε κανένα νέο από την Κίνα?
1: Από την Κίνα πήγαν όλα πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Τελευταία εξέλιξη είναι ότι αγοράζει και αεροπλάνα η Κίνα από την Αμερική.
0: Από την Αμερική.
2: Όχι όσα θα έπρεπε όμως.
1: Όχι όσα θα έπρεπε.
2: Δηλαδή τσιγκουνιές. Πέσανε τσιγκουνιές.
1: Τι να κάνεις. Βέβαια θα είναι τεχνολογικά εξελιγμένα. Με ηλεκτρονικούς υπολογιστές κινέζικους.
3: Για το Ιράν όμως, για το Ιράν δεν πήγαμε, ρε παιδιά. Για το Ιράν δεν είπαμε και πάρα πολλά.
1: Είπαμε και κάτι για το Ιράν.
2: Δηλαδή, άμα πάρει ένα ταξίδι, τα duty free δεν θα πάρει μια σοκολάτα.
3: Θα πάρει. Βρε, θα πάρει και μια κούτα τσιγάρα, εννοείται. Εννοείται.
0: Τσιγάρα δεν μπορεί να πάρει τώρα, άμα είσαι Σέγγεν Μέγγεν.
3: Ναι,
1: βέβαια.
0: Τίποτα, δεν έχει σιγάρα. Πάνω από αυτά που ξέρατε κάποτε που τα βάζαμε μέσα 5-5 τα πακέτα, κάλτσες, παντελόνια. Δώστα. Φωνάζαμε μέσα στο αεροπλάνο. Ποιο δεν καπνίζει, έλεγε. Πενταγόταν κάποιοι εγώ, γιατί πάρε μια κούτα και μη μιλά. Για να τα περάσουμε, τελειώσαν αυτά, παιδιά.
1: Όπως γινόταν το κοντραμπάντο παλιότερα. Κατάλαβε.
2: Τώρα παγκοσμιοποίηση.
0: Τα θυμόσαστε αυτά που γυρνούσαμε και μας λέγανε έχετε να δηλώσετε τίποτα.
2: Είμαι πολύ συγκινημένος που γυρίζω στην πατρίδα.
0: Τέτοια λέγαμε, ναι. Εγώ έλεγα συνήθως, με ρωτούσαν έχετε να δηλώσετε τίποτα, τους έλεγα τα άπλυτα. Έχω να δηλώσω τα άπλυτα, έλεγα. Μια φορά είχα αλλάξει 3 αεροπλάνα. Γυρνούσα και την πάτησα, γιατί ήταν η εποχή, θα τη θυμόσαστε εσείς, που δεν μπορούσε να φέρεις ηλεκτρικές συσκευές από το εξωτερικό.
2: Όχι, μας θύμισες τώρα.
0: Μπράβο. Και εγώ είχα τσαμακώσει ένα Walkman. Λοιπόν, το είχα φέρει απ' έξω και το είχα κρύψει μέσα στην τσάντα. Αλλά ξέρεις τώρα, αυτά άγρια ξημερώματα. Είχαμε αλλάξει 2 αεροπλάνα. Ναι, είχαν και καθυστέρηση και φτάσαμε εκεί. Και με το που φτάνω ήταν ένας ξάγρυπνος φουκαράς. 2-3 ώρα τα ξημερώματα, περνάμε, φτάνουμε εκεί. Φτάνω και εγώ γαμαρωτός. Μου λέει, Λεβέντη, έχεις να δηλώσεις τίποτα? Όχι, του λέω. Μου λέει, τίποτα ηλεκτρονικό, ιστορίες? Όχι, του λέω, αδελφέ, τίποτα. Καλά, μου λέει, τα ακουστικά γιατί τα φοράς? Είχα ξεκάσει να βγάλω τα.
1: Έχω προβλήματα ακοής, έπρεπε να πει.
3: Για να κοιμάμαι ήσυχος.
2: Την ίδια φορά είχαμε πάει στα Κανάρια νησιά μας, είχε πάει το Μέγκα ένα ταξίδι, εκείνα τα ταξιδιωτικά που έκανε με τον Χρήστο τον Έζο. Και είχαμε φέρει, αδερφιά, δηλαδή είχαμε φέρει και DVD όταν δεν υπήρχε στην Ελλάδα DVD.
1: DVD player, DVD writers, αυτά μιλάμε ότι είχαμε.
2: Αν άνοιγε η βαλίτσα θα μας πέναγε για κλεπταποδόχους, όχι για.
0: Εμπορία κανονική. Τότε δεν υπήρχε κανένα πολιτικό περιβάλλον. Να πάμε δίπλα σε κάποιο πολιτικό περιβάλλον, ρε παιδί μου, να ξέρουμε ότι έχουμε 4-5 δικαστές. Ό,τι και να γίνει, θα μπορούσαμε να φέρουμε τα πάντα. Έχουμε πολλά να πούμε.
2: Είχαμε όμως Πασόκ και δεν μας και όλα δουλεύανε ρολόι.
0: Βέβαια. Ποιο να σε κουνήσει. Από την άλλη, έχουμε να πούμε πολλά. Θα κάνουμε προγνωστικά, γιατί είμαι σίγουρος ότι κάποιοι θα το ρωτούνται.
2: Πριν πάμε στην ατζέντα της εκπομπής, Μιχάλη, επειδή το είπα και στο Σάββα, θα μας επιτρέψει, αν είχαμε την ευκαιρία να είμαστε από κοντά, θα το κάναμε διαζώσεις. Θα κλείσουμε μουσικά σήμερα, γιατί είναι μια μεγάλη μέρα αύριο, ξημερώνει για τον ελληνισμό. Με τον τελικό της Eurovision.
0: Α, με τον τελικό της Eurovision. Γιατί είναι πολλά.
2: Δεν μπορούμε να απόσχουμε από αυτό το πανηγυράκι.
0: Είναι πολλά τα event και μέσα σε αυτή την ιστορία σας έχω και μια έκπληξη. Ας ξεκινήσουμε από ένα ηχητικό το οποίο το είχαμε στον κοινό μας λογαριασμό. Όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί θεωρώ ότι δεν μπορούμε να το μοιραστούμε μόνο οι τέσσερις. Οφείλουμε να το αναδείξουμε.
2: Ελπίζω να τον δήλωσε ο λογιστής το λογαριασμό αυτό όμως.
0: Βέβαια. Βέβαια, δεν το συζητάμε. Αν είναι δυνατόν, εμείς δεν κάνουμε. Ουδέν κρυπτώνει υπό τον ήλιο παρά μόνο όταν έχει συννεφιά.
2: Οπότε. Παρά μόνο τον πράσινο.
0: Ναι, έτσι. Οπότε θα ακούσουμε, γιατί είναι και μαθήματα δημοσιογραφίας αυτά, έτσι.
2: Μάλιστα.
0: Σύγχρονης, αντικειμενικής και αποστασιοποιημένης δημοσιογραφίας. Ακούμε την τοποθέτηση του κυρίου Τζαχαρού για τα πανεπιστήμια. Έτσι.
2: Οπα.
0: Πάμε το πρώτο. Ραμάια.
4: Μπορώ να πω εγώ ότι μόνο τα ΜΑΤ έχουν θέση στις σχολές και όποιος λέει το αντίθετο δεν έχει παρά να ψηφίσει κάποιον που το υποστηρίζει. Οι περισσότεροι άνθρωποι που πληρώνουμε τα πανεπιστήμια θέλουμε να είναι μέρη με ευνομία και ευταξία. Όλα αυτά τα περίπου και τα περίεργα που σχετίζονται με την εκπαίδευση αλλά και με την ηθική και λίγο με το δικαίωμα αλλά και με την κομματοκρατία είναι μόνο προφάσεις εναμαρτίες για να μην γίνεται τίποτα. Είναι περίπου παρόμοιο με αυτό που ακούγαμε για δεκαετίες να λένε διάφοροι δήμονες για τα τροχαία, για τα οδικά ατυχήματα, δυστυχήματα ακόμα περισσότερο. Έλεγαν ότι πρέπει να υπάρχει παιδεία και ότι πρέπει από τα σχολεία να ξεκινήσει. Αρκούσε απλώς η αστυνομία να βγει παγανιά, να μαζέψει μερικούς και αν δείτε τώρα πώς κυκλοφορούν όλοι στον δρόμο, άλλαξαν τελείως. Κάπως έτσι πρέπει να γίνει και εκεί.
0: Άλλη χώρα, αλλού ανταλού, κουκούρου κουκού σου πίτσα, ωραία, μια χαρά. Από την άλλη μεριά. Από την άλλη μεριά όμως λες ότι η καλή δημοσιογραφία κολλάει σε οποιαδήποτε χώρα, ακόμα και σε αυτές στον χώρο του φαντασιακού, έτσι.
2: Ξεκίνησε λέγοντας ότι δεν μπορώ να διανοηθώ να μην είναι ότι είναι μόνο τα ΜΑΤ, αυτό είπε.
0: Ναι. Γιατί εμείς πληρώνουμε, κύριε.
3: Και συνέχισε.
2: Ποιος πληρώνει τι.
3: Ναι, και συνέχισε με τα περίεργα αυτά με την παιδεία και τα, ναι. Και τα δικαιώματα.
1: Ναι, και,
0: και ότι το μεγαλύτερο κομμάτι, προφανώς δεν έχει μάθει τι γίνεται με τις φοιτητικές εκλογές, το μεγαλύτερο κομμάτι λέει αυτών που είναι στα πανεπιστήμια θέλουν να είναι η αστυνομία. Πριν πάμε στην πρόταση, την οποία θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε σαν εκπομπή, ειλικρινά όταν ακούω αυτόν τον άνθρωπο, θεωρώ ότι δεν ξεπέρασε ποτέ στη ζωή του το ότι δεν γεννήθηκε, δεν έζησε τη Χούντα δημοσιογραφικά.
2: Ναι,
0: μπορέσει και αυτό να προσφέρει να κάνει ένα διάλειμμα ο Γιωργαλάς στην ηχό των γεγονότων, να μπορεί να λέει την άποψή του, να μπορεί να λέει.
2: Να πάρει τη θέση του ζουρνατζή ή να πάρει συνέντευξη από τα παιδιά του Πολυτεχνείου.
1: Μπράβο. Πολυτεχνείου, έτσι.
0: Ναι, όλες αυτές τις ιστορίες. Πάντως, θεωρώ ότι όποιος τον ακούει ψύχραμα, έτσι, και δεν έχει κάποιο λόγο, παιδί μου, αυτό που λέμε, τον κοιτάζει αντικειμενικά. Θεωρώ ότι αναφωνεί σαν τις γιαγιάδες μας, οι οποίες σε έναν χρόνο τον οποίο δεν ξέραμε γιατί, τι διαργασία γινόταν έτσι στον οργανισμό της, ξαφνικά ας πούμε αναφωνούσε. Δεν γράφονται πλέον όμως τέτοια τραγούδια. Έτσι και αυτό δεν γίνεται πλέον τέτοια. Δεν έχουμε πλέον τέτοια δημοσιογραφία. Δυστυχώς.
2: Πού είναι τα χρόνια, ωραία χρόνια.
0: Ναι, πού είναι τα χρόνια. Ωραία χρόνια.
2: Βέβαια τώρα εγώ χωρίς να θέλω να κάνω τον δικηγόρο του διαβόλου, ναι. Όχι ότι ο άνθρωπος είναι ο διάβολος, ο λόγος το λέει, έτσι. Ναι. Έχουμε αφήσει λίγο αρκετές σχολές ξέφραγο αμπέλι, και έρχεται η κάθε, να τώρα εγώ για την νομική που ξέρω ας πούμε, έρχεται η κάθε άνευ ανεξάρτητη παράταξη και βγαίνει πρώτη.
0: Ναι.
1: Μπράβο.
2: Εντάξει.
3: Για να τα μαζέψουμε λίγο.
0: Ναι.
3: Ναι, γιατί πολύ λάσκα έχουν.
2: Δηλαδή, τι άλλο ας πούμε, να χρειαζόμαστε και άλλη αφορμή για να παρέμβουμε.
0: Όχι. Θεωρώ ότι. Δηλαδή, πες το και διαφορετικά. Μέχρι πότε θα κάνουμε το κορόιδο. Ναι. Βέβαια,
1: πάντως,
0: και όλοι αυτοί.
1: Εγώ ξέρω ότι η ΔΑΠ βγήκε πάλι πρώτη. Έτσι, εδώ και 20 χρόνια βγαίνει πάντα πρώτη.
2: Για δες, πώς λέει, βγήκαν όλοι οι νικητές και χάσαν όλοι οι άλλοι.
1: Και χάσαν όλοι οι άλλοι.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Εγώ θεωρώ ότι αν και δημοσκοπικά αλλά και σε καταμέτρηση ψήφων αναλάβει ο Δρυμνιώτης και τα επόμενα 20 χρόνια. Θεωρώ ότι σωστό. Δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει αυτό
1: σωστό,
0: το στάδιο.
1: Σωστό.
2: Ναι, κοιτάξτε, είναι, αν το κάνεις, εδώ μπορούμε να μιλήσουμε για αναγωγή, διότι ακόμα και να χάσει η ΔΑΠ, οι ΔΑΠΗΤΕ δεν χάνουν ποτέ.
0: Έτσι. Ναι.
2: Οπότε είναι σωστό.
3: Και αυτό έρχεται στη συνέχεια με τους Νεοδημοκράτες, δηλαδή. Και τι έχουμε σε λίγες μέρες.
0: Περιμένετε. Πριν πάμε στο τι έχουμε σε λίγες μέρες, που πολύ σωστά το αναφέρει ο Τσάβας, αυτό έρχεται να κολλήσει και με την παροιμία, την παλιά θυμόσοφη παροιμία, ότι σημειτικός χωρίς δουλειά δεν βρέθηκε ποτέ.
1: Ναι.
0: Επειδή είπαμε όμως ότι έχουμε ένα συνέδριο, έτσι,
3: έχουμε συνέδριο.
0: Σας έχω μια έκπληξη. Να ακούσουμε το επόμενο ηχητικό, το οποίο είμαι σίγουρος ότι αν ήμασταν μαζί δεν το καταστρώναμε μαζί, αλλά με αυτήν την πνευματική έτσι, συνεργασία που έχουμε, είμαι σίγουρος ότι θα το απολαύσετε. Πάμε να το ακούσουμε, είναι αφιερωμένο στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
5: Το 1979 στην Κασάνδρα Χαλκιδικής έγινε το δεύτερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
6: Χεστήκαμε.
5: Το μεσημέρι της 5ης Μαρτίου οι νεολαίοι του κόμματος έφαγαν εδώ ψάρια. Μετά το γεύμα ο νεολαίος τότε Βαγγέλης Μεμαράκης του διάβασε προκήρυξη. Η Νέα Δημοκρατία, έλεγε η προκήρυξη, πρέπει να μετατραπεί από κόμμα αρχηγικό σε κόμμα αρχών. Αυτή η κίνηση, η επωνομαζόμενη κίνηση της Βόλβης, έμενε να παίξει καταλυτικό ρόλο στις εξελίξεις.
6: Δεν μου λες, αυτή στην Κασάνδρα δεν μένανε.
5: Στην Κασάνδρα.
6: Γιατί βάγανε εδώ και ανακατέψανε τη Βόλβη.
5: Αυτό δεν έχει διευκρινιστεί.
0: Τεράστια στιγμή.
1: Ήμουνα σίγουρος.
2: Όχι μόνο θα το διαμορφώναμε μαζί, θα το απαγγέλαμε απ' έξω.
0: Βέβαια.
2: Στη Βόλβη κατουράνε στην Κασάνδρα το πετάνε.
3: Το έχει πιο μετά, αλλά το κόψε.
0: Το λέει πιο μετά ο Ζουανέλης. Τεράστια τάκα. Όπως φυσικά και τεράστιο και το ερώτημα του Ζουγανέλη και τεράστια και η απάντηση. Βέβαια, τα χρόνια περνάνε και οι μήνες γυρνάνε όπως τραγουδούσαν και τσάρου παλαιότερα για το θυμόμαστε. Το ερώτημα, η θέση μάλλον και το αίτημα του Αράκη παραμένει στο ακέραιο.
1: Σωστό.
2: Ναι, δεν ξέρω τώρα αν είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Αλλά είναι λίγο επικίνδυνο να διατυπωθεί αυτή η θέση τώρα στο
1: επόμενο. Δεν είναι κόμμα αρχών. Γιατί.
0: Ναι, από αρχηγικό. Από αρχηγικό.
1: Δεν είναι κόμμα αρχών. Μην το συζητάμε τώρα.
0: Αλλά παραμένει και αρχηγικό.
1: Φυσικά. Είναι κόμμα αρχών και τελών. Είναι το τέλος του τέλους, τα τέλη των τελών.
2: Αν αναλογιστούμε ότι δεν πάνε οι αρχηγοί. Δεν είναι αρχηγικό.
0: Πρώην.
3: Ναι.
0: Η πρώην. Πρώην αρχηγή και πρωθυπουργή. Ναι, εντάξει ρε παιδί μου, και αυτοί τώρα προφανώς μπορεί να έχουν εμπλεχθεί.
1: Σωστό.
0: Ναι, με τα τόσα προσαρμοδιακά δεν ξέρουν και που γίνεται. Κάποιος δεν τους είχαν ενημερώσει προφανώς, γιατί ακούγαμε και ότι θα πρέπει και αυτοί να συμμετέχουν και όποιος θέλει μπορεί να συμμετάσχει στη διεργασία. Λέμε τώρα και καμιά μπαλαφάρα. Άνοιξη είναι. Έχει ανοίξει ο καιρός, έχει ανοίξει και η διάθεσή μας. Μπράβο. Πάνω απ' όλα. Προτείνουμε. Αυτή η ταινία δεν πρέπει να χαθεί από κανέναν. Πρέπει να.
2: Όχι. Ναι. Πρέπει να διδάσκεται στα σχολεία. Κανένα.
0: Πρέπει να διδάσκεται στα σχολεία. Είναι από τις ταινίες που θα πρέπει να διδάσκονται στα σχολεία. Του Τσόλη.
3: Πραγματικά, ας περιμένουν οι γυναίκες.
0: Εγώ όταν την είχα πρωτοδεί, ειλικρινά παιδιά, δεν πίστευα ότι ο Τσόλης μπορούσε να κάνει μια τέτοια ταινία. Όχι ότι.
1: Πραγματικά.
0: Όχι ότι δεν ήταν ικανός. Δεν ήταν αυτό το ύφος του. Δεν ήταν και οι προηγούμενες ταινίες αυτού του. Έτσι, αυτή τη αισθητική.
2: Αυτή ήταν ένα μοναδικό επίτευγμα και για τον ίδιο, νομίζω.
0: Ναι. Μια εξαιρετική ταινία, θεωρώ.
2: Είναι
0: ότι...
2: ένα από τα cult αριστουργήματα τη γενιά μα. Που πρέπει να διονύζεται από γενιά σε γενιά.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό ανεβαίνει και στο θέατρο τώρα
0: σήμερα. Α, ναι.
1: Αυτή είναι η εποχή.
2: Ναι, γίνεται παράσταση.
1: Βέβαια,
0: πιστεύω ότι δεν ξέρω τώρα πώς θα αποδοθεί, αλλά αυτή η ακτινογραφία της κοινωνίας, έτσι όπως την έδωσε ο Σταύρος Τσόλης, θεωρώ ότι δεν το κατάφερε κανένας άλλος.
1: Καταπληκτικό, καταπληκτικό. Ναι.
0: Με τόση ειρωνία, με τέτοιον αυτοσαρκασμό, με τόσο χιούμορ, αλλά και με εξαιρετικές ερμηνείες. Γιατί
1: αυτό ήθελα να πω, και με πρωταγωνιστές που δεν ήταν αμιγώς ηθοποιοί, ναι, ήταν κυρίως μουσικοί άνθρωποι. Έτσι, ναι, και ο συγχωρεμένος ο Σάκης, και ο Αρλής ο Μπακιτζής, και ο Γιάννης ο Ζουγανέλης. Εξαιρετικοί. Ναι. Εξαιρετικοί.
0: Ναι. Εξαιρετικοί. Τι προτείνουμε. Προτείνω επίσης, για να κλείσουμε το πρώτο μέρος, να θυμηθούμε μία ακόμη Κολοτούμπα.
3: Που θα ζήλευε και ο Πετρούνιας και ο Μελισανίδης όλοι.
0: Όχι, δεν νομίζω ότι.
1: Ναι, δηλαδή,
0: εντάξει, δεν μπορείς τώρα να συγκρίνεις αυτόν με όλους αυτούς.
3: Ναι, την Κολοτούμπα μόνο. Ναι. Σαν κίνηση.
0: Α, σαν κίνηση.
2: Κοίτα, επειδή υποπτεύομαι ποιον θα ακούσουμε, δεν είμαι σίγουρος τι θα ακούσουμε, γιατί είναι πολλές οι αφορμές. Δεν θα πέσουμε από τα σύννεφα, το λέω από τώρα.
0: Μπράβο. Πάμε.
1: Για πάμε.
7: Χούντα Μητσοτάκη, Χούντα Κούλη, εκτροπή, ο Τζαβέλας να παραιτηθεί. Έχουν εξευτελίσει τις λέξεις.
8: Ήθελα και εσείς είπατε.
7: Αν όλα τα εξευτελίζουμε.
8: Ότι εκβίαζε η κυρία Παπανδρέου.
7: Να ακούσουμε τι λέει, ένα λεπτό. Εγώ δεν είπα ποτέ τη λέξη εκβίαζε η κυρία Παπανδρέου. Εγώ δεν είπα ποτέ τη λέξη εκβίαζε η κυρία Παπανδρέου.
8: Την είπατε, εδώ την είπατε.
7: Κρίνεται η ανανέωση της θητείας και θέλω να εκβιάσει την ανανέωση της θητείας. Γι' αυτό το κάνει.
9: Ποιο,
7: ποια. Η κυρία Παπανδρέου. Εγώ δεν είπα ποτέ τη λέξη εκβίαζε η κυρία Παπανδρέου. Θέλω να εκβιάσει την ανανέωση της θητείας. Γι' αυτό το κάνει.
9: Ποιο,
7: ποια. Η κυρία Παπανδρέου.
0: Δεν νομίζω ότι ακούσατε κάτι.
1: Πάμε κατευθείαν σε τίτλους ειδήσεων μετά από αυτό. Δεν υπάρχει κάτι.
0: Όχι, ρε παιδί μου, πάμε κατευθείαν σε τίτλους ειδήσεων. Είδε τι ωραία που δεν.
2: Άντε να καλύψετε ραδιοφωνικό χρόνο με ηθητικά ανεφουσία, ανευσημασία, νομίζω.
0: Ναι.
2: Όταν ένας άνθρωπος είναι πολυγραφότατος και εμφανίζεται σχεδόν ταυτόχρονα εν είδη ολογράμματος σε όλα τα μέσα, είναι δυνατόν να έχει πλήρη καταγραφή και από μαγνητοφώνηση τι λέει γιατί.
0: Σωστό, σωστό, σωστό.
2: Και πάτε εσείς να πούμε με το μαγνητοφωνάκι και κάθετε και γράφετε για να το παίξετε έτσι τιμή. Ντροπή ρε παιδιά κάπου.
0: Η αλήθεια είναι ότι πήγαμε να πάρουμε παραγγελία. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Νάνση Αγγελοπούλου.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Την παρέμβαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου προκάλεσε η δημοσιοποίηση των σημειωμάτων που αποδίδονται στα δύο 17χρονα ανηλικά κορίτσια που φέρονται να αυτοκτόνησαν στην Ηλιούπολη. Διατάχθηκε επίγουσα προκαταρτική εξέταση προς διαπίστωση αυταπαγγέλλοντος διοκομμένων πράξεων. Είμαι εντάξει με το Ιράν να αναστείλει το πυρηνικό του πρόγραμμα για 20 χρόνια, αλλά πρέπει να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιστρέφοντας από το Πεκίνο στην Ουάσιγκτον. Ανοιχτό σε κάθε βοήθεια και εκ μέρους του Πεκίνου για την επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, εμφανίστηκε από τη Σύνοδο των BRICS στο Νέο Δελχείο ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Συνέχεια στην σκληρή κόντρα μεταξύ Πασόκ και Άδων Γεωργιάδη, ο Υπουργός Υγείας χαρακτήρισε ψέμα του κ. Ανδρουλάκη ότι εισπράττει 1.000 ευρώ το μήνα από το ακίνητο. Ο κ. Γεωργιάδης επανέλαβε και σήμερα τα ίδια ψεύδη, απαντάει Χαριλάου Τρικούπη. Αρχίζει το απόγευμα με κεντρικό σύνθημα μαζί για την Ελλάδα του 2030, το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Μετροπολιταν Expo, στις 7:25 προγραμματισμένη η εναρκτήρια ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εντάσεις στη συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Διοντολογίας για τις υποθέσεις άρσης ασυλίας που αφορούν την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας αποφασίστηκε οι υποθέσεις να διαχωριστούν. Η Επιτροπή θα εισηγηθεί σήμερα για τις 2 εκ των 5 δικογραφιών, ενώ οι υπόλοιπες 3 θα συζητηθούν το πρωί της Δευτέρας. Λίγη σήμερα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο Youth Pass για το επίδομα 150 ευρώ σε νέους 18 και 19 ετών. Αιτήσεις στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr είτε μέσω ΚΕΠ. Περισσότερα στην ιστοσελίδα μας athina984.gr. Και ο καιρός παροδικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αύριο στην Αττική. Θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. 24 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 84, η σύμπραξη της Παρασκευής. Έτσι δε και πλέον τρέχαρε με τρένο. Είναι μαζί. Πλέον τρέχαρε με τρένο το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος μέρος Βου. Υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς. Δημήτρης Μουζουράκης, Μιχάλης Χατζιαρσενίου βρίσκονται τηλεφωνικώς μαζί μας. Και μαζί μας είναι πάντα και ο Σάββας Παναγιωτίδης. Ακούσαμε, κλείσαμε το πρώτο μέρος, παιδιά, με μια κολοτούμπα. Εξαιρετική. Αλλά είπαμε το ότι. Εντάξει, δεν χρειάζεται κάποιον και να παρατηρούν συνέχεια.
1: Πώς ήταν αποτέλεσμα AI αυτό το ηχητικό?
0: Ναι, διόλο πιθανό. Μπορεί να μας την έχουν στήσει και έτσι. Μας την έχουν στήσει και έτσι. Καλά κάνει και το αναφέρει, ναι.
1: Είναι και αυτή η παράμετρος που πρέπει να εξετάζουμε πλέον.
0: Καραπαράμετρος είναι.
2: Εγώ νομίζω ο εναλλακτικός τίτλος θα μπορούσε να είναι η χρησιμότητα του VAR. Έτσι είναι στη σύγχρονη εποχή.
0: Η χρησιμότητα του VAR. Εμείς δεν είπαμε ποτέ κάτι τέτοιο. Το έχουμε πει καμιά 200 φορές. Δεν νομίζουμε ότι εκπλήσεται κάποιος. Ίσα ίσα που περιμένουμε το επόμενο που δεν έχει πει για να το ακούσουμε όταν το έλεγε.
2: Έτσι.
0: Και να συνεχίσουμε ο καθένας το δρόμο του, το δρόμο προς την επιτυχία πάντα, έτσι.
2: Πάντα.
0: Τον άκουγα παραδείγματος χάρη τον Άδωνη Γεωργιάδη να κατακεραυνώνει τον κύριο Ανδρουλάκη και μεταξύ άλλων να υπογραμμίζει
3: για το πόθεν έσχελς, για το εκατομμύριο.
0: Και πώς είναι δυνατόν το εξωτερικό.
3: Να το έχεις εξωτερικό.
0: Ναι.
3: Μάλλον δεν είδε το πόθεν έσχελς της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ναι.
0: Ναι.
3: Η κυρία Κεραμέως συγκεκριμένα.
0: Η κυρία Κεραμέως, βέβαια, το οποίο μας έχει διαφύγει αυτό και διαφεύγουν διάφορα και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ενίοτε ότι έχει καταθέσει 1.158.578,33 Deutsche Bank.
3: Μπάλιστα.
1: Οι Γερμανοί είναι φίλοι μας όμως.
0: Οι Γερμανοί είναι φίλοι μας.
2: Το χρήσιμο θα ήταν να μάθουμε πότε.
0: Άρα να σου πω λίγο κάτι. Περίμενε, Μιχάλη, να σου πω και κάτι άλλο. Μπορεί να γίνει πολύ άνετα ελληνικό. Να σου το κάνω, Δημήτρη.
2: Για πες.
0: Ο Δημήτρης ακούει, έτσι.
1: Ναι, ακούω.
0: Το κάνουμε κατευθείαν ελληνικό. Δηλαδή έχει 1.158.578 0,33 σε γερμανική τράπεζα.
2: Μάλιστα.
0: Έχει γίνει ελληνικό.
3: Ναι. 535.000.
2: Ναι. Έτσι.
1: Εδώ πρέπει να βάλει ο Σάββατο 1.102.000, 101 και 10.
0: Ναι. Λοιπόν, είναι κάποια τα οποία δεν τα έχουμε ακούσει παραδείγματος χάρη. Άκουγα τον κύριο Παύλο Μαρινάκη για την επιστολή των 10 και οφείλω να πω ότι. Αν υπάρχει κάτι, και θέλω εδώ και την άποψή σας, σε αυτή την παράταξη, είναι το ότι αναπτύσσεται με γεωμετρική πρόοδο.
3: Ναι.
2: Σωστό.
0: Και τι θέλω να πω.
1: 10-15.
0: Μπράβο. Έτσι. Ήτανε 5, γίνανε 5-10-15. Κατάλαβε. Και ούτω καθεξής, έτσι το χαιρόμαστε. Άκουγα λοιπόν.
1: 5-10-10.
2: Κατεβαίνω τα σκαλιά όμως τώρα.
0: Σωστό. Ο κύριος Μαρινάκης δήλωσε ότι είναι προκλητικό να μιλούν για την ψυχή της Νέας Δημοκρατίας αυτοί που έχουν πάει και σε άλλα κόμματα.
2: Μάλιστα.
3: Αυτοί που έχουν έρθει.
1: Γιατί όλοι είναι γηγενείς που είναι.
0: Βέβαια, μια ερώτηση η οποία μπορεί να μου έρθει προχείρω στο μυαλό, αν αναφέρεται και στην κυρία Ντόρα Μπακογιάννη.
3: Ναι.
0: Έτσι. Και αν θα πρέπει να μην λέει την άποψή τη ακριβώς για αυτό το λόγο.
3: Ναι.
1: Τώρα, να σας βάλω ένα γρήγορο quiz, αν το ξέρετε.
0: Ναι.
1: Πώς είχε ονομάσει το κόμμα της η κυρία Μπακογιάννη? Δημοκρατική Συμμαχία, για να μην σας πω.
3: Δημοκρατική Συμμαχία, ναι. Δημοκρατική Συμμαχία.
0: Δημοκρατική Συμμαχία, ναι. Σωστά.
3: Ναι.
0: Ας πάμε όμως στα τωρινά, ας πάμε σε αυτούς οι οποίοι δεν εγκατέλειψαν ποτέ το κόμμα και ούτε και προηγούμενο.
3: Πριν πάμε να διαβάσω τρίτη είδηση σε φιλοκυβερνητικό site.
0: Ναι.
3: Ο ΣΥ χρησιμοποιούσε κόλπα για να φαίνεται ψηλότερος από τον Τραμπ.
0: Oh.
3: Ναι. Και αυτό είναι τρίτη είδηση σε site, ναι. Τέλος πάντων. Και αναφέρεται σε ένα μαξιλαράκι που είχε πίσω από την καρέκλα, ναι. Για να
0: φαίνεται. Το μαξιλάρι του κουκόχικα, το οποίο πουλάνε.
2: Αυτό.
3: Μην το πουλάει και ο Άδωνης μαζί με τον Ανογιλέκα. Παίρνει και ένα δώρο μαζί.
0: Έναν Ανογιλέγονο του τέτοιου, να φαίνεται πιο ψηλό.
1: Ο Μιχάλης σίγουρα θα το θυμάται. Τη σκηνή από το δικτάτορα του Τσάρλι Τσάπλιν. Με τους αυτόν που υποτίθεται ότι υποδιόταν ο Τσάρλι Τσάπλιν, ο Χίτλερ και ο άλλο που υποτίθεται ήταν ο Μουσολίνη, με τι καρέκλε να χτισόμενε στο Κουρέα.
0: Ναι. Μου ήρθε βέβαια και ένα άλλο στο μυαλό, σε μια αποστολή τη Εθνική. Σε μια αποστολή τη Εθνική βλέπανε τα περιοδικά τα οποία είχαν φτιάξει διοργάνωση, οι παίχτε. Και γυρίζει σε κάποια φάση ο Πρίντεζη και του λέει του Σπανούλη: ρε εσύ, εσένα σε έχουν γράψει εδώ ένα 93. Και λέει ο Σπανούλης με και το χαλιστικό ήχο που είχε. Λέει: ναι, ρε, και εσύ τι θες τώρα. Λέει: το 1,93 είναι με παπούτσια. του λέει ο Πρίντεζη. Και λέει το περίφημο τότε ο μεγάλος Βασίλης Σπανούλης: γιατί ρε απίθανε, ξυπόλοιτη, παίζουμε.
2: Αυτό.
0: Λοιπόν, παραμένουμε σε αυτούς οι οποίοι φυλάτουν θερμοπύλες. Θα ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από το εισαγωγικό της κυρίας Λιμπεράκη από την εκπομπή της «Μεγάλη εικόνα», όπου αυτό ήθελα να το θέλαμε με τον Σάββα να το μοιραστούμε μαζί σας. Θέλαμε την τοποθέτηση να ακούσετε της κυρίας Αραμπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για την καταμέτρηση των προβάτων. Βέβαια, εγώ την άποψή μου θα την πω μετά όσον αφορά την καταμέτρηση, αλλά να το ακούσετε με ιδιαίτερη προσοχή, γιατί
3: ενώ συζητάμε αυτά έχει ένταση και χημικά μεταξύ αγροτών και αστυνομία στον Προμαχώνα.
0: Στον Προμαχώνα, ναι. Με τους αγρότες.
3: Ναι.
0: Εντάξει, παιδί μου, αυτοί οι αγρότες και πολλά τα θέλουν. Δεν λένε που έχουν γη.
3: Στα σέρας που. Που είχαμε 4-4.
0: Που είχαμε 4-4. Ναι.
3: Που ούτε ο Σπανούλης που έλεγες πριν. 4-4.
0: Λοιπόν, ας ακούσουμε την κυρία Αραμπατζή από το εισαγωγικό της εκπομπής της κυρίας Λιμπεράκη και τα σχόλια με τα δικά σας. Πάμε.
4: Στα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ακόμη και σήμερα στο μεταξύ, δεν ξέρουμε πόσα εγωπρόβατα υπάρχουν στην Ελλάδα. Άλλα λέει η Ελστάτ, άλλα λέει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Άλλωστε το μέτρημα ενίοτε είναι δύσκολη υπόθεση.
5: Τα προβατάκια τα οποία είναι και στην ελεύθερη βοσκή και σε δύσβατες ορεινές περιοχές όπως είναι οι δικές μας, τριγυρνάνε μέσα στα πουρνάρια για να φάνε. Τα αυτάκια τους μπορεί να πληγωθούν ή να είναι ατίθασα ζώα και την ώρα που θα έρθει ο έλεγχος να βρεθεί ότι το πληγωμένο αυτή δεν φοράει το ενότιο. Τι μπορεί να κάνει ένας καταχρηστικά αυστηρός ελεγκτής? Δεν το βρίσκω το αυτή, το ενότιο στο αυτή, έξω το ζώο.
0: Ή να φωνάξει το πρόβατο και να είναι ενότιο ενότιο. Ρε τι ακούμε.
1: Ρε φίλε, αυτό είναι σαν να μιλάει σε νηπιαγωγείο.
3: Τα προβατάκια με τα αυτάκια τους.
2: Τα καημένα.
1: Που είχε έρθει η κόρη μου Ειρήνη από το νηπιαγωγείο και μας είπε, τι μάθατε σήμερα, ότι τα προβατάκια, ότι τα ζωάκια μάλλον το χειμώνα πέφτουν στη χειμερή αρνάκι.
0: Να ρωτήσω λίγο κάτι. Συγγνώμη ρε παιδιά, πόσα από αυτά τα προβατάκια το που έχετε δει και έχω υποποιήσει αντίληψη σας ως ατίθασα?
1: Εγώ δεν έχω δει, να σου πω την αλήθεια, είμαι από την Αθήνα. Τις αίρες δεν ξέρω την αποκλίνουσα συμπεριφορά των προβατακίων.
0: Από την άλλη μεριά, εγώ είχα ακούσει για ατίθασα νιάτα κάποτε. Γιατί θα σα πρόβατα δεν έχει ανατεθεί.
3: Πρώτη φορά.
0: Είδατε όμως πόσο εύκολα μπορούν να γίνουν τα λάθη. Έπεσε η γραμμή του
1: Μιχάλη. Νομίζω. Ναι, μ' ακούτε?
0: Ναι, βέβαια.
1: Νομίζω ότι αυτή πρέπει να είναι η βασική υπερασπιστική γραμμή μας για να μπορέσουμε να απομειώσουμε ή να σβήσουμε τα πρόστιμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι νομίζω βάσιμο επιχείρημα.
0: Ναι.
1: Αναντίλεκτο.
0: Ναι.
1: Και αυταπόδεικτο.
0: Βέβαια, για να κάνουμε και ένα σουξέ, το ενότιο μου έπεσε από το χέρι, όχι πως γίνεται, δεν είναι δυνατόν. Και τέτοια. Και από την άλλη μεριά, δεν μπορούμε να βγάλουμε έξω το ζώο επειδή είναι ατίθασο. Δηλαδή, τίθεται εδώ ένα μεγάλο κοινωνικό ζήτημα, κοινωνικό-πολιτικό, ο ρατσισμός απέναντι στο ατίθασο ζώο.
1: Και να καταλογίσουμε και τις ευθύνες στην κοινωνία που επιτρέπει και ανέχεται τα προβατάκια να είναι ατίθασα.
0: Ναι.
1: Άρα είναι θέμα του τσομπάνι ή είναι θέμα γενικότερο παιδείας? Ναι. Δεν ξέρω.
0: Το γενικότερο.
1: Σε προβατάκια απευθύνεται γενικά. Οπότε ναι. Μάλλον έχει και το know-how.
0: Ναι. Το γενικότερο πρόβλημα παιδείας είπαμε να το αφήσουμε. Το άκουσες και τον δημοσιογράφο να λέει ότι όλα αυτά με τις παιδείες και τα
1: γιατί,
0: γενικότερα.
1: Τα ματ και στα χωράφια, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Ματ και στα χωράφια. Δεν καταλαβαίνω.
0: Εγώ ήθελα να κάνω μια πρόταση. Μας ακούει και ο Μιχάλης, έτσι δεν είναι?
2: Σας ακούω.
0: Ναι. Μια που συμφωνούμε το να είναι τα ματ στα πανεπιστήμια, εγώ θα έλεγα να χωρίσουμε πλέον στις σχολές και αμφιθέατρα σύμφωνα με τις μονάδες αποκατάστασης τάξης. Δηλαδή να είναι το αμφιθέατρο Δίας.
3: Ναι. Το αμφιθέατρο ΙΜΕΤ. Ναι, το αμφιθέατρο ΔΕΛΤΑ.
0: Το αμφιθέατρο ΔΕΛΤΑ. Το αμφιθέατρο, πώς λέγονται οι άλλοι,
3: του ελληνικού FBI.
0: Του ελληνικού FBI. Ναι, εκεί θα βγαίνουν οι φωστήρες.
3: Βέβαια.
0: Δεν το συζητάμε. Ή το αμφιθέατρο του. Πώς λέγανε τις άλλες μονάδες καταστολής. ΟΚΠΕ.
3: Ναι, ΟΚΠΕ. ΟΚΠΕ.
0: Ναι, ΟΚΠΕ.
3: ΟΚΠΕ. ΟΚΠΕ.
0: Και να λέει, πού διδάσκει ο τάδε καθηγητής.
3: ΟΚΠΕ.
0: ΟΚΠΕ, ρε. Τραβά ΟΚΠΕ. Εξαιρετικό, νομίζω.
1: Το τάδε μάθημα θα εξεταστεί στην αίθουσα Δίας.
3: Ναι.
0: Έγινε και πολλή συζήτηση, θα τη θυμόσαστε εσείς, γιατί ένα γενικό κομμάτι που σας αφορά κατά κάποιο τρόπο για την δικαιοσύνη, την οποία την έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη. Έτσι, δεν το συζητάμε. Και κατηγορούμε όλους αυτούς οι οποίοι δεν την.
1: Κατηγορούμε αυτούς που αμφισβητούν τις αποφάσεις που βολεύουν.
0: Ναι. Και γενικότερα δεν την θεωρούν ανεξάρτητη. Αυτό πάλι πού το πας.
2: Έλατε.
1: Ναι. Καλά, έχει ξεφύγει το θέμα, ναι, εντάξει.
0: Τι έχει ξεφύγει δηλαδή.
1: Είναι δυνατόν να
0: τίθεται. Όχι, γιατί ακούω υπονοούμενα. Ναι.
1: Αυτό λέω. Είναι δυνατόν να αρθρώνονται τέτοιες φωνές, ας πούμε. Λες, έχει δοθεί ποτέ καμία
2: έχει
1: αφορμή.
2: Έχει δοθεί αφορμή, έτσι.
0: Ναι.
2: Έτσι.
0: Εντάξει, και αφορμή δεν δόθηκε, αλλά και να δινόταν αφορμή δεν την καταλάβαμε.
1: Ναι, σωστά.
0: Γιατί και αφορμή να δίνεται, πρέπει να το καταλαβαίνει κι ο άλλος. Αν δεν το καταλαβαίνει, εντάξει. Τράβαγε Eurovision. Πάμε να ακούσουμε μια δήλωση την οποία είχε κάνει ο κύριος Μητσοτάκης το 2013.
1: Ναι.
0: Σωστά.
3: Ναι.
0: Το 2013.
3: Στην ΕΤ.
0: Στην ΕΤ, μάλιστα ήταν 29, ήταν Δευτέρα 29 πρώτου του 2013.
2: Ήταν υπουργός τότε, ήταν υπουργός στην κυβέρνηση Σαμαρά, Βενιζέλου.
0: Εντάξει, δεν νομίζω ότι κάτι δεν θα έκανε.
3: Κάτι θα έκανε, ναι.
0: Κάτι θα έκανε.
2: Σωστό. Για να πάμε.
3: Πάμε να ακούσουμε.
0: Πάμε.
6: Ναι, δεν έχω όμως την ίδια εμπιστοσύνη σε κάποιους λειτουργούς της Θέμιδος, διότι δυστυχώς φοβάμαι ότι κάποιοι δικαστές εθελοτυφλούν.
0: Και ρωτάω εγώ έγκριτο του νομικού σαν και εσάς, έμειδα και η δικαιοσύνη είναι το ίδιο? Προσέξτε, θα απαντήσετε.
2: Είναι το ίδιο, είναι το ίδιο. Είναι η καλλιτεχνική, το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της δικαιοσύνης.
0: Α, μάλιστα.
1: Έτσι, εντάξει,
0: και λέει δικά της τραγούδια ή του Γιάννη και της Λίτσας.
1: Σημειολογικά, η Θέμης είναι τυφλή.
0: Ναι,
1: και,
0: ναι.
1: Συγγνώμη, η δικαιοσύνη είναι τυφλή,
0: ναι.
1: Αλλά η Θέμης έχει ενίοτε κέφια, έχει ενίοτε νεύρα.
0: Ναι.
2: Σωστό.
1: Οπότε σε κάποιο κυκλοθυμικό άτομο δεν μπορείς να έχεις εμπιστοσύνη.
0: Ναι, σωστά.
1: Σε κάποιο τυφλό άτομο μπορείς να το πάρεις από το χεράκι και να το δεις.
0: Πού?
2: Πού τώρα, στον όλεθρο.
1: Τώρα όλα από εμάς.
0: Εντάξει, δεν λέω, ρε παιδιά, λέω, άμα μπορούσαμε να βοηθήσουμε σε ένα βαθμό να το κάναμε, ας πούμε. Ξέρω κι εγώ.
1: Δίνουμε κάποιες κατευθυντήρες, δεν μπορούμε τώρα να τα κάνουμε.
0: Τώρα την περίπτωση να είναι AI, αυτό δεν το πέρασε από το μυαλό σας, τώρα δεν το βάζετε, έτσι.
1: Το 2013 υπήρχε, οριακά υπήρχε το AI.
0: Ναι. Ναι. Ναι, γιατί το 2013 υπήρχε δικαιοσύνη.
1: Τώρα μην μας βάζεις.
2: Κοίτα, για να την αμφισβητεί ο νυν πρωθυπουργός από τότε, πάει να πει ότι είχε δοθεί κάποια αφορμή, δεν ξέρω.
0: Ενδεχομένως. Τώρα, πάμε στη γεωγραφία.
2: Να πάμε, ναι.
0: Ωραία, εγώ θα λέω πόλεις,
1: ναι.
0: Και εσείς θα μου λέτε
3: επικράτεια.
0: Επικράτεια, έτσι.
1: Όποτας, ναι, για λέγε.
0: Λοιπόν, θα κάνω μία στον ένα, μία στον άλλον. Ξεκινάω από τον Μιχάλη.
2: Παρακαλώ.
0: Τρίπολη.
2: Αρκαδία.
0: Ωραία. Πάτρα, Δημήτρη.
1: Αχάια.
0: Ωραία. Σάβα. Ρέθυμνο.
3: Ρέθυμνης.
0: Μπράβο. Λευκάδα.
2: Εκτός χωρικών υδάτων.
3: Ιταλία.
7: Πώς έχει, όχι, δεν παίρνω θέση.
2: Τι? Είναι στα διεθνή. Είναι στα διεθνή.
0: Τι είναι στα διεθνή.
7: Θα το Βατικανό, ρε παιδί μου, ένα πράγμα.
0: Καταρχήν, για να είμαι ειλικρινής, πρώτη φορά δεξιός πολιτικός μιλάει για διεθνή.
3: Ναι.
2: Σωστό.
0: Να το πούμε και αυτό.
7: Ναι, ναι, σωστό.
0: Αλλά, συγγνώμη, δεν ήταν φτιστός και ολόιδιος με αυτόν που έλεγε δύο μέρες μετά ότι είναι... αυτό που μας κάναν οι χουνερτζίδες οι Ουκρανοί είναι απαράδεκτο.
3: Να πούμε επίσης.
0: Τι μας νοιάζει εφόσον ήταν σε διεθνή.
3: Ότι είχαμε και παραιτήσεις σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα για τον ίδιο ακριβώς λόγο στη Λετωνία.
0: Στη Λετωνία.
3: Παραιτήθηκε η Πρωθυπουργός.
2: Δεν ήταν ο ίδιος λόγος, όχι Σάβα. Ήταν εκεί, πέρασε, λέει, drone αεροπλανάκι. Δεν
3: επειδή ήταν αεροπλανικό και δεν ήταν πλωτό.
2: Ναι, ρε,
0: δεν είναι ίδιο κόλπο το αεροπλανικό με το.
2: Είναι αέριο χώρο και αλλιώς στα θαλάσσια που δεν υπάρχουν και σήμερα.
0: Γιατί όταν είναι στον.
3: Σε ένα αέριο.
0: Στον ένα αέριο είναι πολύ συγκεκριμένο. Όταν είναι στον θαλάσσιο.
3: Είναι ρευστό.
0: Είναι ρευστό.
3: Αφού είναι, ναι, σε υγρό μέρος.
0: Ναι.
2: Σε υγρό, μπράβο.
0: Είναι σε ρευστό. Πάμε να την ακούσουμε για αυτή τη δηλωσάρα.
8: Είδατε. Είδατε, φίλες και φίλοι, όλοι. Είναι στα περισσότερα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα. Ένα drone ξένης χώρας, το οποίο αλλιεύθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα, έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα, εδώ και λίγες μέρες.

0: Αμήν, αμήν, λέω ημήν.
1: Πρέπει... Καλά παλιά ανήκε στα Εξάνησα. Στα Επτάνησα. Εμένα μου αρέσει που κάναμε και επέκταση τη Ευκαλοπικρυπίδα 12 μίλια στο Ιόνιο.
0: Ναι.
2: Εμένα η μόνη λέξη που θεωρώ σωστή από αυτή τη δήλωση είναι το αλλιεύτηκε. Γιατί, γιατί το μάζεψε ψαράς.
0: Ναι.
1: Εγώ ήθελα να το προτείνω και για τώρα, απλά δεν μπορέσαμε να έρθουμε. Πρέπει να το φτιάξουμε αυτό το ηχητικό. Να ξεκινάει με τη διαφήμιση του Βουτσά. Μικρή ψαράδε, έτοιμη.
0: Ναι.
1: Και το τέλο να λέει, τύμπησε το μελανούρι.
0: Μπράβο.
1: Ηχητικό. Να ξεκινάει με τη διαφήμιση του Βουτσά. Μικρή ψαράδε, έτοιμη.
0: Ναι.
1: Και το τέλο να λέει, τύμπησε το μελανούρι.
0: Μπράβο.

0: το οποίο το επισημάναμε εμείς εδώ, ότι τα δύο πρόσωπα γίνονται ένα, δηλαδή Τζαβέλας και Κοβέση κάνουν ακριβώς την ίδια δουλειά, οπότε εμείς πλέον επιχαίρουμε γιατί έχουμε τον Τζαβελοκοβέση. Πώς λέγαμε, Τζάμερ Γουάιρ, έτσι. Ναι. Έχουμε Τζαβελοκοβέση. Πάμε το τελευταίο.
1: Πώς σας φαίνεται ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου που χειρίζεται την υπόθεση των υποκλοπών να μην αυτοεξαιρείται όταν ήταν στην ΕΕΠ και υπέγραφε για παρακολουθήσεις?
2: Τώρα τι είναι αυτό τώρα? Αυτά είναι η αλφάβητος της ποινικής δικονομίας.
3: Για πείτε εισαγγελής... μας πώς είναι αλφάβητο.
2: Μα γιατί συγγνώμη, οι εισαγγελείς τώρα, εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς για τον ΟΠΚΠΕ, δεν έχουν την υπόθεση από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο βαθμό? Τι σημαίνει αυτό?
1: Μα τι λέτε, είναι το ίδιο.
2: Εγώ...
1: Γιατί εργάζονταν στον ΟΠΚΕΠΕ οι εισαγγελείς.
2: Μισό λεπτό. Συγγνώμη.
1: Εργάζονταν στον ΟΠΚΕΠΕ οι εισαγγελείς.
2: Εδώ μιλάμε για τον κύριο Τζαβέλα σε μέρος υπόθεσης. Εδώ οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς, και αυτό γίνεται και στην ΕΚΙΠΗ και στην
3: ΕΚΙΠΗ. Με 11 παρακολουθήσεις έγιναν με την
2: ΕΚΙΠΗ. Ειδικά στην περιφέρεια. Αυτό ο οποίο κάνει τη δίωξη, αυτό πάει και συζητάει και την υπόθεση μετά στο ακροατήριο.
1: Κύριε Καραγκούνη.
2: Και στο εφετείο.
1: Κύριε Καραγκούνη, αλήθεια υπερασπίζεστε ότι.
2: Δεν υπερασπίζομαι, σα λέω και την πραγματικότητα.
1: Υπάρχει ζήτημα.
2: Θα πούμε στον κύριο Τζαβέλα, εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ότι δεν έχει γνώση τη υπόθεση.
1: Καταρχά το λέει ο μεγαλύτερο επιστημονικό σύλλογο τη χώρα, δεν το λέμε εμεί.
2: Την υπόθεση που έχουν στα χέρια του και α πούμε τι διώξει, την δικάζουν προ το πρωτοδικείο και στο εφετείο.
1: Κύριε Καραγκούνη, δεν εργάζονταν. Με συγχωρείτε, δεν επόπτευαν. Μισό λεπτό, δεν επόπτευαν οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς στον ΟΠΚΕΠΕ. Μισό λεπτό. Όχι, με συγχωρείτε. Ο κύριο Τζαβέλα, που ο νομικό κόσμο σε πολύ μεγάλο ποσοστό λέει ότι θα έπρεπε να έχει αυτοεξαιρεθεί. Έκρινε ότι δεν χρειάζεται να ερευνηθεί περαιτέρω υπόθεση των υποκλοπών, ναι. Και έτσι το ζητεί όχι η αντιπολίτευση, αλλά το μονομελές πλημμυλιοδικείο σε μια δικαστική απόφαση. Και είναι ο ίδιος εισαγγελέας που στο παρελθόν, ως εποπτεύων την ΕΕΠ, έβαζε τις υπογραφές του σε 11 περιπτώσεις παρακολουθήσεων ανθρώπων που είχαν παρακολουθηθεί και από το Πρέντατορ. Και από το Πρέντατορ. Σε 11 που ήταν στόχοι και του Πρέντατορ.
2: Σε νόμιμες επισυνδέσεις.
1: Βεβαίως. Σε
2: όπως
1: ανθρώπους,
2: και άλλοι δύο εισαγγελείς.
1: Σε ανθρώπους που ήταν και στο στόχαστρο του Πρέντατορ. Δεν βλέπετε πρόβλημα και λόγω αυτοεξαίρεσης.
2: Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου.
1: Μάλιστα.
2: Η ανώτατη βαθμίδα να θέτει θέμα αυτοεξαίρεσης όταν δεν θέτει θέμα το εξαίρεση και ούτως ή άλλως έχει του καταστατικού και προβλέπεται
3: θα μπορούσε
2: η εισαγγελής
3: μπορούσε λοιπόν, να το λοιπόν, αναθέσει σε αντισαγγελέα του Αρείου
2: Πάγου. Ακούστε τώρα κυρία Κοραέλη. Ακούστε λίγο τώρα για να
3: κρυβόμαστε λίγο και πίσω από το δάχτυλό μας.
2: Μάλιστα πραγματικά κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό
3: μας. Τι...
2: έχουμε εμπιστοσύνη.
3: Και ελέγχον και ελεγχόμενος.
0: Δικό σας που λέει και ο Αντώνης Ρέμος.
4: Εντάξει, μάλλον ο Καραγκούνης...
0: Είναι η αλφάβητο της τέτοιας, έτσι.
4: Αλφάβητος ποινικής δικονομίας. Μάλλον είχε μείνει στο πρώτο μάθημα που λέει ότι η εισαγγελική αρχή είναι μία και ενιαία, αλλά δεν πάει να πει ότι τα πρόσωπα που ασχολούνται με τις ποινικές διώξεις και αυτός που θα δικάσει μετά στην έδρα είναι ο ίδιος και στον πρώτο και στον δεύτερο βαθμό. Δηλαδή αυτό το πράγμα, οκ.
5: Αλλιώς δεν έχουν νόημα οι δύο βαθμοί δικαιοδοσίας.
4: Έτσι.
0: Πώς δεν έχουν.
5: Να μην κάνουμε μάθημα εμείς, γιατί ο άνθρωπος είναι νομικός, είναι υπουργός. Όταν κάποιος νομικός επικαλείται την αλφάβητο και λέει αυτά τα πράγματα, ο χαρακτηρισμός που θα του δώσουμε, ας μην το πούμε από αέρος.
4: Θα πρέπει να ξαναδώσει το μάθημα το Σεπτέμβριο.
5: Καταλαβαίνω ότι είναι θλιβερό του καθηγητή.
0: Σιγά μην τον αφήσουν να το δώσει, αφού έχουν πλακώσει αριστεροί στα πανεπιστήμια και δεν αφήνουν κανέναν να μπει.
5: Θα πάρει στο South Eastern, South Greece,
4: πώς το λέγανε. Ναι.
0: Δηλαδή για ένα μάθημα θα τρέχουμε στον Κίζη, κύριε Δημήτρη.
5: Εμείς γιατί τρέχουμε στην Κίζη, δεν είμαστε κορόιδα.
0: Όχι, αλλά εσείς έχετε παρκάρισμα, εμείς που τα βρούμε.
5: Σωστό. Δεν μου λες, να το πούμε το τραγουδάκι.
0: Ναι, να το πούμε για να κλείσουμε.
5: Λοιπόν, για να μην ζοριζόμαστε με τον Ακύλα.
0: Ναι.
5: Αν το ακούσουμε κάπως έτσι. Φέρτο μου, φέρτο. Πάρτο. Στο θανάτο έχουμε για να κουστάρεις, δε λέει.
0: Εντάξει, έντεχνο, ναι, όντως. Αυτή είναι και η διαφορά.
5: Καλή επιτυχία, Ελλάδα μου.
0: Καλή επιτυχία σε όλους μας. Θα τα πούμε την ερχόμενη εβδομάδα.
4: Από κοντά.
0: Τα
4: φιλιά μας.
0: Πολλά φιλιά. Στον ήχο ήταν η Λίλη Φωτοπούλου. Μουσικές επιλογές του Νίκος Λιμπερόπουλος. Στην παραγωγή, στην επιμέλεια, στο μοντάζ, στην έρευνα και εδώ μαζί μας ο Σάββας Παναγιωτήτης. Στο τηλεφωνικό κέντρο στο 213-09-09-100. Απαντά ο Διονύσης Φύρης. Θα ακολουθεί ένθετο ότι θα κάνουμε σήμερα. Με Βάσια Μπαγκετέα. Λέμε. Μάρια Βασιλοπούλου το διορθώνουμε. Καλό πήγε πάλι το δελτίο ειδήσεων και έρχεται.
6: Η Ναταλία Καταρδίου.

0: Ταλία Καταρτζή, υποδεχτείτε την Άγιο ένα ευχαριστώ απόγευμα. Ένα πολύ όμορφο Παρασκευό από το Κύριακο. Τα λέμε από Δευτέρα εδώ στον Αθήνα 84. Γεια σα.
1: Γεια σα.
2: Τι θα κάνουμε σήμερα? Ξεκινούν απόψε οι εκδηλώσεις στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού με τη συναυλία της Patti Smith. Η εμβληματική μορφή της παγκόσμιας ροκ σκηνής ανεβαίνει στο Λυκαβητό με τους μουσικούς της για μια μοναδική συναυλία όπου η μουσική συναντά την ποιήση. Ώρα έναρξης 8.30. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Εισιτήρια από 45 ευρώ. Το έργο του Γιώργου Σίμωνα, «Οι γυμνιστές», επιστρέφει στο Rabbit Hole. Με όπλα το χιούμορ και την αθωότητα, η παράσταση αναμετριέται με το όνειρο της μη συμβατικής ζωής. Τη σκηνοθεσία υπογράφει το Νιαράλη. Ερμηνεύουν Γιώργος Τζαβάρας, Γιώργος Σίμωνας, Ματίνα Περιουδάκη. Παραστάσεις Παρασκευή με Κυριακή έως τις 31 Μαΐου. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Ήταν οι προτάσεις της ημέρας από την Μαρία Βασιλοπούλου.
3: Η ώρα είναι 4.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Καλλιόπλη Βανού. Την παρέμβαση της Αγγελίας του Αρείου Πάγου προκάλεσε η δημοσιοποίηση των σημειωμάτων που αποδίδονται στα δύο 17χρονα κορίτσια που φαίνονται να αυτοκτόνησαν στην Ηλιούπολη, για τα οποία διατάχθηκε επίγουσα προκαταρκτική εξέταση. Συγκεκριμένα, η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου παρήγγειλε στον διευθύνοντα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών τη διεξαγωγή επίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης προς διαπίστωση αυτεπαγγέλτος γεωκομένων πράξεων. Είμαι εντάξει με το Ιράν αν αναστείλει το πυρηνικό του πρόγραμμα για 20 χρόνια, αλλά πρέπει να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους από το Air Force One, επιστρέφοντας από το Πεκίνο στην Ουάσιγκτον. Για το Σινοαμερικανικό εμπόριο, ανέφερε ότι η Κίνα συμφώνησε να αγοράσει 200 αεροπλάνα της Boeing, με μια πιθανή δέσμευση που μπορεί να φτάσει τα 750 αεροπλάνα. Πρόσθεσε επίσης ότι δεν ανέλαβε καμία δέσμευση για την Ταϊβάν, τονίζοντας ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει στην πολιτική των ΗΠΑ για το ζήτημα. Ανοιχτό σε κάθε βοήθεια και εκ μέρους του Πεκίνου για την επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, εμφανίστηκε στη Σύνοδο των BRICS στο Νέο Δελχείο ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί. Εχμές του παράλληλα κατά του Ισραήλ. Υπάρχουν εκείνοι που θέλουν να σύρουν την Ουάσιγκτον σε πόλεμο για άλλη μια φορά και ελπίζω ότι η σοφία θα επικρατήσει και ότι θα επιδιώξουμε τη διπλωματία για να διαπραγματευτούμε μια λύση, ανέφερε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε ότι έχουμε λάβει μηνύματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες που λένε ότι επιδιώκουν τη συνέχιση των συνομιλιών. Το Ιράν δεν ήθελε ποτέ να κατέχει πυρηνικά όπλα. Έχουμε επανειλημμένα πει ότι δεν θέλουμε ατομική βόμβα. Έχουμε μόνο ένα ειρηνικό πυρηνικό πρόγραμμα, επανέλαβε επίσης ο κ. Αραγτσί. Στο μέτωπο του Λιβάνου, η Λιβανέζικη εφημερίδα Αλ-Αχμπάρ, η οποία συνδέεται με τη Χεζμπολάχ, αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να ανακοινώσουν σήμερα παράταση της εκεχηρίας μαζί με μια δήλωση πρόθεσης σχετικά με τη συνέχιση των συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ-Λιβάνου. Αρχίζει το απόγευμα με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα» του 2030, το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo. Στις 7:25 είναι προγραμματισμένη η εναρκτήρια ομίλια του Κυριάκου Μητσοτάκη. Συνέχεια στη σκληρή κόντρα μεταξύ Πασό και Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος επανήλθε σήμερα με συνέντευξή του στο Action 24 στην υπόθεση μίσθωσης του ακινήτου του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο Υπουργός Υγείας, μεταξύ άλλων, χαρακτήρισε ψέμα του κ. Ανδρουλάκη ότι εισπράττει 1.000 ευρώ το μήνα το ακίνητο και ότι η ενοικίαση αποφασίστηκε επί Κώστα Καραμαλή, καλώντας τον να δώσει το συμβόλαιο του 2004 που επικαλείται. Απαντώντας σε ανακοίνωσή του, το Πασόκ αναφέρει ότι ο κύριος Γεωργιάδης επανέλαβε και σήμερα τα ίδια ψεύδη, συνεχίζοντας να μιλά για εκατομμύρια που δεν προκύπτουν από κανένα φορολογικό έγγραφο. Κάνει εκ νέου λόγο για πρωτοφανή επιχείρηση σπήλωσης του Προέδρου του κόμματος, επισημένοντας ότι όλα θα λυθούν στη δικαιοσύνη. Αναμένουμε τη δημόσια δέσμευση του ίδιου και της Νέας Δημοκρατίας ότι δεν θα κρυφτούν πίσω από την ασυλία του, καταλήγει η Χαριλάου Τρικούπη. Όταν θέλεις να κάνεις τον κριτή των πάντων, θα κριθείς και εσύ. Εμείς θέτουμε ερωτήματα και ο κύριος Ανδρουλάκης πρέπει να δώσει εξηγήσεις κανονικές και επί του ηθικού του πράγματος, είπε στον Αθήνα 984 η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου. Εντάσσεις στη συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας για τις υποθέσεις άρσης ασυλίας που αφορούν τη ζωή Κωνσταντοπούλου, κυρίως από μηνύσεις δικαστικών λειτουργών στη δίκη των Τεμπών. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατήγγειλε τη Νέα Δημοκρατία για κατάχρηση εξουσίας και πρωτοφανή πολιτική μεθόδευση, ενώ υπέβαλε αίτημα αναβολής της συζήτησης, θέτοντας θέμα ακυρότητας της διαδικασίας. Τελικώς, με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας, αποφασίστηκε οι υποθέσεις να διαχωριστούν και η Επιτροπή να εισηγηθεί σήμερα για τις 2 εκ των 5 δικογραφιών, ενώ οι υπόλοιπες 3 να συζητηθούν το πρωί της Δευτέρας. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 37χρονος που συνελήφθη με την κατηγορία ότι βιντεοσκόπησε κρυφά γυναίκα στις τουαλέτες κλειστού αθλητικού κέντρου στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, ενώ η αστυνομική έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του αποκάλυψε ότι κατήχε υλικό με γυμνές ή ημίγυμνες γυναίκες, το οποίο είχε καταγράψει εν αγνία του σε διάφορα δημόσια μέρη όπως παραλίες και μέσα μαζικής μεταφοράς. Ο 37χρονος, κατά πληροφορίες, εμφανίστηκε στον ανακριτή μετανιωμένος, ζητώντας να εξεταστεί από ειδικό για να διαπιστωθεί τυχόν ψυχιατρικό πρόβλημα, ενώ ανέφερε πως το υλικό αυτό δεν κοινοποιήθηκε σε τρίτους ούτε αποτυπώνει πρόσωπα. Επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση τραμ Ζάπιο με κατεύθυνση προς Σύνταγμα σε νέα θέση επί της λεωφόρου Βασιλής Όλγας και η κυκλοφορία θα διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη γραμμή 6 του τραμ Πικροδάφνη Σύνταγμα, σύμφωνα με ενημέρωση της στασή. Και ο καιρός, παροδικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αύριο στην Αττική. Άνεμοι από νότιες, διευθύνσεις έως 5, Μποφόρ, στα διακά από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. 24 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Ναταλία Κανταρτζή.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone, together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
2: Αθήνα
5: 94. Τα φώτα, τα σπίτια, η Μητρόπολη, η Ακρόπολη, γεια σου Αθήνα. Να η Αθήνα που είμαστε όλοι αραστέτης. Να η Αθήνα που δεν ξεχνιέται ποτέ της.
6: Αθηναίες, Αθηναίοι, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στους 98 και 3 στον Αθήνα, είναι 84 στο σταθμό της πόλης. Είναι Παρασκευή 15 Μαΐου 2026. Είμαι η Ναταλία Κανταρτζή και αυτή είναι η ώρα που λέμε «Να η Αθήνα». Συνάδελφοι δημοσιογράφοι, συντελεστές αυτής της εκπομπής, Γιώργος Παπάζογλου, Γιώργος Μάνους, Σακάκης, Μιχάλης Λεγάκης και Βαρβάρα Βιτζιλέου. Στη ρύθμιση του ήχου η Λίλη Φωτοπούλου, στην επιλογή της μουσικής ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε με το τηλεφωνικό μας κέντρο στο 213-09-09-100, απαντά ο Διονύσης First. Μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα στο Viber του σταθμού στο 6948-984-984 ή μέσω του email του σταθμού μας 984onair@gmail.com. Τέλος, μπορείτε να μπείτε στη σελίδα της εκπομπής στο Facebook. Η ομάδα που δημιουργήσαμε φέρει το όνομά της, Να η Αθήνα. Δυστυχώς η χθεσινή ημέρα έκλεισε με τον πιο τραγικό τρόπο για τη 17χρονη που έδινε μάχη να κρατηθεί στη ζωή μετά από την πτώση της από εξαόροφο κτίριο στην Ηλιούπολη, βυθίζοντας σε διπλό πένθος μετά το θάνατο και της φίλης της και συμμαθήτριάς της την περασμένη Τρίτη, τις οικογένειες, τη σχολική κοινότητα, τους φίλους και τη χώρα. Δύο 17χρονες που χάθηκαν με το πιο σκληρό τρόπο, αναγκάζοντάς μας να κοιτάξουμε κατάματα μια πραγματικότητα που συχνά επιλέγουμε να αγνοούμε. Και ίσως αυτό που μένει δεν είναι μόνο η θλίψη, αλλά η ευθύνη. Και εδώ η Αθήνα έχει κάτι να μας πει. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας μίλησε για μια κραυγή αγωνίας χθες που πρέπει να ακούσουμε, όχι με γενικότητες, αλλά με στοιχεία που δεν αφήνουν περιθώρια παρερμηνίας. Μία στις τέσσερις έφηβες αντιμετωπίζει ψυχικό πρόβλημα. Η αυτοκτονία παραμένει η κύρια αιτία θανάτου στους νέους και η μοναξιά δεν είναι εξαίρεση. Είναι εμπειρία για έναν στους 6 μαθητές. Και την ίδια στιγμή, όπως επισημαίνει ο κύριος Δούκας, από το 2010 μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει ούτε μία πρόσληψη μόνιμου κοινωνικού λειτουργού στις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων. Σε μια περίοδο που τα περιστατικά παιδικής προστασίας αυξάνονται και οι Δήμοι καλούνται να σηκώσουν όλο και μεγαλύτερο βάρος. Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι αν το πρόβλημα υπάρχει, το ερώτημα είναι ποιος το αναλαμβάνει και με τι μέσα. Και αυτή η συζήτηση αποκτά ιδιαίτερο βάρος, καθώς τις επόμενες ημέρες αναμένεται να τεθεί σε διαβούλευση ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, ένα πλαίσιο που θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό τις δυνατότητες των Δήμων να ανταποκριθούν σε τέτοιες κρίσιμες κοινωνικές ανάγκες. Ταυτόχρονα, σε μια σχεδόν αντιφατική συνύπαρξη εικόνων, σήμερα χτύπησε το τελευταίο κουδούνι για τους μαθητές των Λυκείων. Μια στιγμή που κανονικά σηματοδοτεί το τέλος και για την αρχή μαζί, την αγωνία των πανελλαδικών αλλά και μια μετάβαση στην ενήλικη ζωή. Και κάπου ανάμεσα ο Μάιος. Ο Μάιος στην Αθήνα επιμένει να θυμίζει ότι η πόλη έχει και μια άλλη όψη. Εκδηλώσεις, δράσεις, ανοιχτοί χώροι, μια καθημερινότητα που συνεχίζεται. Ίσως και ως ανάγκη να κρατηθούμε στο φως. Σήμερα λοιπόν θα προσπαθήσουμε να ισορροπήσουμε ανάμεσα σε αυτά τα δύο, την ευθύνη και την ελπίδα. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Και ξεκινάμε όπως πάντα με τον συνάδελφο, διαπιστευμένο στο Υπουργείο Εσωτερικών και στον Δήμο Αθηναίων, Γιώργο Μανουσακάκη, για να δούμε τι γίνεται με το κυβερνητικό σχέδιο για τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Έχουμε συζητήσει πολλές φορές μέσα από αυτή την εκπομπή και να δούμε τι συζητήθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση της ΚΕΔΕ. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ναταλία. Ο κώδικας που το συζητάμε από τις αρχές του χρόνου, μάλλον από το τέλος του 2025, δείχνει ότι βαδίζει προς το τέλος του, καθώς στην χθεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος οριστικοποιήθηκε το γεγονός ότι πλέον η ΚΕΔΕ έχει δώσει τις παρατηρήσεις της με τις δύο επιτροπές οι οποίες εργάζονται εδώ και 5 μήνες για τον κώδικα μαζί με τις επιτροπές του Υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου να συνταχθεί το νομοθέτημα, το οποίο θα τεθεί σε διαβούλευση, σε δημόσια διαβούλευση τις επόμενες ημέρες. Να πούμε ότι 25 Μαΐου η ΚΕΔΕ έχει προγραμματίσει συνεδρίαση με αποκλειστικό θέμα τον κώδικα, προκειμένου εκεί να μπουν και οι τελευταίες πινελιές, οι οποίες βέβαια θα είναι πολιτικού ενδιαφέροντος και πολιτικής σκέψης, καθώς υπάρχουν αντιδράσεις και υπάρχουν και ανησυχίες σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα τα οποία θα επιφέρει ο κώδικας, ο οποίος πρέπει να πούμε ότι χρειαζόταν μια αλλαγή, καθώς η προηγούμενη φορά που αλλάχθηκε ήταν περίπου πριν 20 χρόνια. Είναι ένα νομοθέτημα λοιπόν το οποίο θα κρατήσει άλλο τόσο περίπου, να δοκιμαστεί και μετά θα έρθουν και οι αλλαγές που χρειάζονται. Το ζητούμενο είναι ότι ο κώδικας βάζει επιτάπητος για να ρυθμίσει θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις πολεοδομίες, με κάποιες αρμοδιότητες, μάλλον με το ξεκαθάρισμα των αρμοδιοτήτων μεταξύ Δήμων και Περιφερειών. Γιατί πρέπει να επισημάνουμε ότι στην όλη συζήτηση είναι και οι περιφέρειες, δεν αφορά μόνο τους Δήμους. Είναι το νέο εκλογικό σύστημα για το οποίο πάρα πολλοί δημάρχοι και η ηγεσία
0: του αντιδρούν. Έχει, ναι.
1: Αντιδρούν και έχουν επισημάνει ότι δεν είναι αυτό το πρωτεύον το οποίο χρειάζεται αυτή τη στιγμή αλλαγή στην τοπική αυτοδιοίκηση. Υπάρχουν άλλα ζητήματα που πρέπει να λυθούν και ο εκλογικός νόμος είναι μια χαρά όπως έχουν επισημάνει. Ο νέος εκλογικός νόμος πάντως που προωθεί το Υπουργείο Ιστορικών και ο οποίος ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει αν το ποσοστό νίκης που θα καταργεί και την πρώτη Κυριακή θα είναι το 42-43%, είναι και αυτό το οποίο θα συζητηθεί οριστικά με την παρουσίαση του κώδικα στην διαβούλευση αλλά και στη συνεδρίαση που θα γίνει στις 25 του μηνός. Επιπλέον υπάρχει το θέμα των χρημάτων από τα πρόστιμα από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, καθώς οι δήμοι αυτά τα λεφτά περίπου στα 100 εκατομμύρια υπολογίζονται, αλλά μάλλον με το νέο ΚΟΚ θα είναι πολύ παραπάνω. Αυτά τα λεφτά μοιράζονται στα τρία, παίρνει η αυτοδιοίκηση ένα από 25 έως 75% ανάλογα αν έχει τοποθετήσει κάμερες η ίδια. Οι ίδιοι οι Δήμοι αν έχουν τοποθετήσει κάμερες στους δρόμους τους, αν δεν έχουν τοποθετήσει παίρνουν 25%. Ένα άλλο κομμάτι πηγαίνει στο ταμείο, στο συνδικαλιστικό ταμείο των αστυνομικών και το υπόλοιπο στο κράτος. Επίσης πηγαίνει και ένα κονδύλι που έχει να κάνει με την οδική ασφάλεια. Υπάρχει επίσης το θέμα της απλούστευσης των διαδικασιών και της σύνθεσης όλων των νομοθετημάτων σε 1, 2, 3 άρθρα, κάτι το οποίο το ζητάνε εδώ και χρόνια και οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες, καθώς αυτή η πολυνομία, αυτή η πασπερμία νόμων, πολλές φορές κάποιοι επικαλούνται ένα νόμο του παρελθόντος και έρχεται ένας νόμος του παρόντος και υπάρχει μια σύγκρουση. Αυτό πλέον θα γίνει μια απλούστευση των διαδικασιών, μια συγχώνευση της νομοθεσίας, προκειμένου τα 761 άρθρα τα οποία θα περιέχει ο κώδικας να βοηθήσει και στον καταμερισμό των ευθυνών, αλλά και στην καλύτερη διαχείριση της όποιας κατάστασης και από τον ίδιο το πολίτη, προκειμένου και αυτός να ξέρει πού θα απευθύνεται ή από πού θα ζητάει το δίκιο του, έτσι, αν γίνει κάτι, οτιδήποτε είναι αυτό, αλλά επίσης και τις υπηρεσίες οποίες θα πρέπει να απευθύνεται προκειμένου να διεκπεραιώνει τις υποθέσεις του που έχει με την αυτοδιοίκηση. Κλείνοντας να πω ότι υπάρχουν επιφυλάξεις τόσο για τον εκλογικό νόμο, υπάρχουν επιφυλάξεις για τις πολεοδομίες, οι οποίες εδώ βλέπουμε ότι από ό,τι μαθαίνουμε θα υπάρχει ένα ανοιχτό σύστημα, θα μείνουν κάποιες πολεοδομίες, θα μείνουν μάλλον οι πολεοδομίες στους Δήμους για θέματα διαχείρισης, αλλά το κομμάτι των πολεοδομικών αδειών, το οποίο είναι και το προσοδοφόρο, να το πούμε έτσι,
0: θα περάσει στο
1: κτηματολόγιο. Γι' αυτό αντιδρούν οι δήμαρχοι. Θα δούμε πώς θα καταλήξει αυτή η όλη υπόθεση. Υπάρχει βέβαια και το θέμα της διαχείρισης των υδάτων, το οποίο μπορεί να μην αφορά την Αττική, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί δήμοι στην περιφέρεια οι οποίοι έχουν δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυψης και αποκέντρωσης και ζητούν λύσεις, ζητούν ξεκάθαρο.
0: Θα περιμένουμε, Γιώργο, να δούμε τώρα. Θα τεθεί σε διαβούλευση, μάλλον μέσα στην εβδομάδα. Οπότε θα περιμένουμε να δούμε.
1: Είμαστε κοντά όμως, μάλλον τον Ιούνιο θα μπει στη Βουλή. Και
0: θα
1: μετά
0: πρέπει να ψηφιστεί. Λέγαμε και χθες ότι αποτελεί και προαπαιτούμενο για το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Ανάκαμψης, ναι.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Μανουσακάκη.

0: Εδώ είμαστε. Θα μείνουμε λίγο στο θέμα αυτό του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Θα δούμε όμως και συνολικά την καθημερινότητα στην Αθήνα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος με τη Λαϊκή Συσπήρωση Αθήνας Χάρης Βουρδουμπάς. Κύριε Βουρδουμπά, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα και σε εσάς.
0: Πριν πάμε στο κώδικα, θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο. Όσα βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες, με αφορμή και την τραγωδία στην Ηλιούπολη, δείχνουν ότι οι Δήμοι καλούνται να διαχειριστούν όλο και πιο βαριά κοινωνικά ζητήματα. Ακούσαμε και τη δημόσια παρέμβαση του Δημάρχου Αθηναίων για την έλλειψη μόνιμων κοινωνικών λειτουργών στους Δήμους εδώ και χρόνια. Ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς και αν πιστεύετε ότι οι Δήμοι έχουν σήμερα τα εργαλεία να διαχειριστούν τέτοια ζητήματα?
1: Καλά, σίγουρα δεν τα έχουν τα εργαλεία οι Δήμοι. Αν θέλετε ένα πιο γενικό σχόλιο, μια πιο γενική παρατήρηση, δεν θα έπρεπε να είναι κύρια ευθύνη και αποκλειστική ευθύνη των Δήμων. Δεν πρέπει να υπάρχουν δομές του κράτους που θα είναι υπεύθυνες για τέτοιου είδους ζητήματα. Και οι Δήμοι να λειτουργούν συμπληρωματικά, να το πω έτσι, με συμπληρωματικές δομές. Ένα μεγάλο θέμα επίσης που έχει να κάνει σε μεγαλύτερο βαθμό με το κράτος, το κεντρικό και λιγότερο με τις δομές των Δήμων, είναι σχετικές υποδομές και προσωπικό εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο στα ίδια τα σχολεία, μιας και μιλάμε για το περιστατικό της Ηλιούπολης. Mm-hmm. Θέλω να πω λοιπόν ότι είναι ένα πολύ πιο συνολικό ζήτημα που δεν παίρνει υπόψη του ως το σχεδιασμό του το κράτος, του κεντρικού και του τοπικού των Δήμων, τις αυξημένες ανάγκες που υπάρχουν σήμερα για τέτοιου είδους παρεμβάσεις.
0: Ακούμε συχνά ότι οι Δήμοι φορτώνονται αρμοδιότητες χωρίς τους αντίστοιχους πόρους. Για να έρθουμε στο νέο κώδικα, αυτό πιστεύετε ότι αλλάζει ή παγιώνεται?
1: Παγιώνεται και μάλλον ενισχύεται από το νέο κώδικα. Και ξέρετε, αυτό είναι μια συνειδητή πολιτική επιλογή που έχει και συγκεκριμένη στόχευση και γι' αυτό την έχουν ακολουθήσει διαδοχικά και προηγούμενες κυβερνήσεις, όχι μόνο η τωρινή με τον τωρινό κώδικα που θα φέρει για ψήφιση και εφαρμογή. Και ο λόγος είναι γιατί το κράτος βγάζει από πάνω του μια σειρά από ευθύνες σε σχέση με δομές και υποδομές, τις μεταφέρει στους Δήμους για να γίνουν μετά να λειτουργήσουν μετά στη λογική της ανταποδοτικότητας και τελικά να φορτώνεται ο πολίτης, ο δημότης, το κόστος για μια σειρά από τέτοιες υπηρεσίες. Mm-hmm. Με αυτή την έννοια λέμε ότι είναι κεντρική επιλογή των κυβερνήσεων. Και σε αυτή τη διαδικασία οι Δήμοι προφανώς παίζουν το ρόλο του να εφαρμόζουν, να το πω έτσι, μια τέτοια πολιτική, η οποία κατά τη γνώμη μας έχει αντιλαϊκό χαρακτήρα και αντιλαϊκό περιεχόμενο, γιατί ακριβώς φορτώνει την κάλυψη αναγκών που θα έπρεπε να καλύπτονται.
0: Άρα, αντί για ενίσχυση των Δήμων, μιλάμε ουσιαστικά, θα μπορούσαμε να πούμε, για νομιμοποίηση της υποχρηματοδότησης, σωστά?
1: Της υποχρηματοδότησης και της λογικής της ανταποδοτικότητας. Θα έλεγα ότι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αφορά και εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες στη χώρα μας είναι η λειτουργία των παιδικών σταθμών, οι οποίες όσο ήταν στο κράτος πριν από χρόνια ήταν δωρεάν σαν υπηρεσία, από τη στιγμή που πέρασαν στους Δήμους, ακριβώς επειδή οι Δήμοι δεν μπορούσαν να τους λειτουργήσουν αλλιώς, έχουν προχωρήσει στη λογική των τροφείων. Είναι νομίζω αυτά πλέον χαρακτηριστικά παραδείγματα και πολλά άλλα παραδείγματα που μπορούμε να βρούμε για δομές και υποδομές των Δήμων.
0: Άρα, ποια πιστεύετε εσείς ότι είναι τα βασικά σημεία που θα μπορούσαν να αλλάξουν τον τρόπο λειτουργίας των Δήμων?
1: Εντάξει, ένα βασικό ζήτημα είναι το ζήτημα της χρηματοδότησης, η αναγκαία στο ύψος των αναγκών που υπάρχουν. Και το δεύτερο ζήτημα έχει να κάνει με το προσωπικό. Είναι τα δύο πολύ καθοριστικά, να το πω έτσι, εργαλεία για να μπορέσει ένας Δήμος να παρέχει στους δημότες του όσο το δυνατόν υψηλότερο επίπεδο υπηρεσίες. Mm-hmm. Και το ένα και το άλλο, και η υποχρηματοδότηση δηλαδή, και το γεγονός ότι δεν υπάρχει προσωπικό επαρκές, η μεγάλη πλειοψηφία των υπηρεσιών και του Δήμου Αθηναίων είναι υποστελεχωμένες και μάλιστα η πλειοψηφία του προσωπικού, ακριβώς επειδή έχουν πάρα πολλά χρόνια να γίνουν προσλήψεις, είναι και μεγάλης ηλικίας, είναι πολύ κοντά στη συνταξιοδότηση. Και ένα πολύ μικρό μέρος των αναγκών καλύπτονται από συμβασιούχους, οκταμηνίτες, εξαμηνίτες, οδηγούν στο να οι υπηρεσίες που τελικά παρέχονται στους δημότες να είναι όλο και χαμηλότερο επίπεδο και να καλύπτονται τελικά όλο και λιγότερες ανάγκες κοινωνικές.
0: Μάλιστα. Η αυτοδιοίκηση είναι δίπλα στον πολίτη ή απλώς είναι με όσα βλέπουμε να συμβαίνουν και πώς εξελίσσεται η πολιτική γύρω από την τοπική αυτοδιοίκηση? Είναι απλώς ένα τελευταίο καταφύγιο όταν πλέον όλα φαίνεται να αποτυγχάνουν?
1: Καταρχάς, η αντίληψη δική μας λέει ότι η αυτοδιοίκηση και με όλο το νομοθετικό πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία 20 χρόνια έχει γίνει ως άλλος ένας βαθμός του κράτους, της κεντρικής διοίκησης. Τα περιθώρια δηλαδή που έχουν οι Δήμοι, οι δημοτικές αρχές να είναι πιο κοντά στον πολίτη και να καλύπτουν περισσότερες ανάγκες τους είναι όλο και λιγότερα. Mm. Ταυτόχρονα με αυτό υπάρχουν παραδείγματα δημοτικών αρχών που έχουν μια διαφορετική προσέγγιση από την κυρίαρχη, που λειτουργούν με τη λογική της αντίθεσης στις κεντρικές κρατικές επιλογές και κυβερνητικές επιλογές, που μπορούν να αποτελέσουν ένα αποκούμπι και κυρίως να πρωτοστατήσουν σε αγωνιστική διεκδίκηση των δημοτών τους απέναντι στο κεντρικό κράτος, απέναντι στις κυβερνήσεις. Αλλά η κατεύθυνση είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη όλα αυτά τα χρόνια. Όλες οι αλλαγές νομοθετικές που έχουν γίνει κινούνται σε αυτή τη λογική. Δηλαδή, να κάνουμε ακόμη ένα εργαλείο του κράτους σε τοπικό επίπεδο που θα ενισχύει την ανταποδοτικότητα, που θα προωθεί την ιδιωτικοποίηση σε μια σειρά από υπηρεσίες, που θα μεταφέρει το κόστος στις πλάτες τελικά των πολιτών, των εργαζομένων, των δημοτών.
0: Mm-hmm. Υπάρχει πολιτική βούληση για ισχυρούς δήμους ή απλώς για μια διαχείριση της καθημερινότητας με όποιο τρόπο μπορούμε?
1: Δεν ξέρω πώς το εννοεί ο καθένας που λέει για ισχυρούς ή ανισχυρούς δήμους. Το θέμα είναι σε ποια κατεύθυνση θα λειτουργούν οι δήμοι, mm-hmm. σε ποια κατεύθυνση θα λειτουργούν υλοποιώντας ή μη υλοποιώντας κεντρικές κυβερνητικές επιλογές. Νομίζω ότι αυτό είναι το επίδικο στην προκειμένη περίπτωση. Ποια συμφέροντα είναι αυτά τα οποία έχει ταχθεί ως δημοτική αρχή να υπηρετήσεις. Αν έχει ταχθεί να υπηρετήσεις τα συμφέροντα της μεγάλης πλειοψηφίας των δημοτών σου, mm-hmm. ή αν μπαίνεις κι εσύ σε μια λογική, ακολουθώντας την κατεύθυνση από το κεντρικό κράτος, από τις κυβερνήσεις, να εξυπηρετηθούν ιδιωτικά συμφέροντα, να προχωρήσουν συγκεκριμένες επιλογές που προχωράνε σε μια σειρά τομείς της κοινωνικής ζωής, την παιδεία, την υγεία, την κοινωνική πολιτική, τη γενικότερη. Την οικονομία, γιατί δεν μπορούμε να ξεχνάμε ότι οι Δήμοι σήμερα λειτουργούν ως ένας επιπλέον φορομπηθικός μηχανισμός του κράτους και σε αυτό το κομμάτι τους έχει αναθέσει το κεντρικό κράτος αρμοδιότητες, όχι μόνο σε άλλες τομείς και σε άλλες υποδομές. Άρα είναι ζήτημα κατεύθυνσης, είναι ζήτημα ιεράρχης, είναι ζήτημα προτεραιοτήτων σε ποια κατεύθυνση θέλει να κινηθεί μια δημοτική διοίκηση.
0: Κύριε Βουρδουμπά, σας ευχαριστώ για τη συζήτηση. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε γιατί έρχεται όπου να είναι, θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση ο κώδικας. Οπότε θα ανοίξει μια μεγάλη κουβέντα, όχι μόνο για το πώς λειτουργούν οι Δήμοι, αλλά και για το τι πολύ θέλουμε τελικά. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Γεια σας. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με την Άννη Αγγελοπούλου και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Την παρέμβαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου προκάλεσε η δημοσιοποίηση των σημειωμάτων που αποδίδονται στα δύο ανήλικα κορίτσια, τα οποία φερόνται να αυτοκτόνησαν στην Ηλιούπολη. Διατάχθηκε επίγουσα προκαταρκτική εξέταση. Είμαι εντάξει με το Ιράν να αναστείλει το πυρηνικό του πρόγραμμα για 20 χρόνια, αλλά πρέπει να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, επιστρέφοντας από το Πεκίνο στην Ουάσιγκτον. Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι συζήτησε για πωλήσεις αμερικανικών όπλων στην Ταϊβάν με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι, λέγοντας ότι σύντομα θα λάβει απόφαση για το θέμα. Ανοιχτός σε κάθε βοήθεια και εκ μέρους του Πεκίνου για την επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, εμφανίστηκε από τη Σύνοδο των BRICS στο Νέο Δελχή ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή. Συνέχεια στην κόντρα Πασόκ, Άδωνη Γεωργιάδη, ο Υπουργός Υγείας χαρακτήρισε ψέμα του κυρίου Ανδρουλάκη ότι εισπράττει 1.000 ευρώ το μήνα από το ακίνητο. Ο κύριος Γεωργιάδης επανέλαβε και σήμερα τα ίδια ψεύδη, απαντάει Χαριλάου Τρικούπη. Νέος γύρος αντιπαράθεσης Γεωργιάδη Κωνσταντοπούλου στη Βουλή. Αφορμή η καταγγελία πρώην εργαζόμενης στην Πλεύση Ελευθερίας για μη καταβολή δεδουλευμένων. Στήσατε μόνο σας ένα ψευτοεργατικό για μία που δεν ήταν καν εργαζόμενη, είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. Ξεπεράσατε τον χειρότερό σας σε αυτό, σχολίασε ο Υπουργός Υγείας. Αρχίζει το απόγευμα με κεντρικό σύνθημα μαζί για την Ελλάδα του 2030, το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo. Στις 7:25 η εναρκτήρια ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,175 δισεκατομμυρίων ευρώ εμφάνισε ο κρατικός προϋπολογισμός για το τετράμινο Ιανουαρίου-Απριλίου, ενώ τα φορολογικά έσοδα έφτασαν στα 22,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Λίγη σήμερα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο Youth Pass για το επίδομα 150 ευρώ σε νέους 18 και 19 ετών. Αιτήσεις στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr είτε μέσω των ΚΕΠ. Και ο καιρός παροδικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αύριο στην Αττική. Θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. 24 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
7: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό.
7: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω.
8: Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Αθήνα 984.

0: Εδώ είμαστε, η ώρα είναι 16:38 πρώτα λεπτά, Αθήνα 9:84, είναι η εκπομπή Ναι Αθήνα, στο μικρόφωνο η Ναταλία Κάνταρτζή. Περνάμε τώρα στη δεύτερη καλεσμένη μας, είναι η κυρία Τζίνη Γεννηματά, πολιτισμολόγος, δημοτική σύμβουλος με την παράταξη Αθήνα Τώρα. Καλησπέρα κυρία Γεννηματά, καλώς ήλθατε.
1: Καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ. Γεια σας και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Θέλω να ξεκινήσουμε από τη χθεσινή ανάρτηση του Δημάρχου Αθηναίων, του Χάρη Δούκα, ο οποίος υπογράμμισε ότι από το 2010 έχουν να προσληφθούν μόνιμοι κοινωνικοί λειτουργοί στους Δήμους. Και αυτό βέβαια το κατέθεσε με αφορμή το τραγικό περιστατικό στην Ηλιούπολη. Μπορεί η αυτοδιοίκηση να στηρίξει την κοινωνία χωρίς το απαραίτητο προσωπικό?
1: Όχι βέβαια, πρέπει να υπάρχουν εξειδικευμένοι επιστήμονες. Εγώ έχω ζήσει αυτή την έλλειψη και σαν πρόεδρος του ΚΙΑΔΑ το 24 και σαν πρόεδρος του Αθηνά Υγεία το 25. Mm-hmm. Και θέλω να σας πω σε αυτό το σημείο ότι ο φορέας Αθηνά Υγεία προσπαθεί να μπει στα σχολεία, είναι κάτω από την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ βέβαια, προσπαθεί να μπει στα σχολεία και να φτιάξει σχολές γονέων. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν σχολές γονέων, γιατί και οι γονείς θέλουν βοήθεια. Δεν γεννήθηκαν και τα ξέρουν όλα. Mm-hmm. Σύν ότι έχουν να αντιμετωπίσουν μια δύσκολη καθημερινότητα. Και η εφηβεία είναι δύσκολο πράγμα. Από όσο μου είπαν οι επιστήμονες του Αθηνά Υγεία, που τώρα είναι πρόεδρος ο κύριος Τρίφωνας Καβαθάς, ο δημοτικός σύμβουλος και συνάδελφός μου, είναι σημαντικό να ξεκινάει από το δημοτικό. Όταν έχει πάει ο άλλος έφηβος, έχει φτάσει στα 13-14, ίσως είναι και λίγο χαμένο παιχνίδι. Πρέπει να ξεκινάει από το δημοτικό, να έρχονται σε επαφή με τα συναισθήματα. Μπορεί να μας φαίνονται μας χαζά ότι λέμε για τον Ζωηρούλη και την Διαφορετικούλα, αλλά όλα αυτά κάνουν τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με τα αισθήματά τους και να μπορέσουν να εκφράζονται. Είναι σημαντικό αυτό. Από την άλλη και οι γονείς πρέπει να έχουν σχολές γονέων για να μπορούν να ενημερώνονται. Και μάλιστα συζητάμε τώρα να τις κάνουμε και διαδικτυακά για να τους διευκολύνουμε ακόμη περισσότερο. Ελπίζω να βοηθάμε.
0: Πρόσφατα έγινε και μία πολύ σημαντική δράση σε συνεργασία με τη UNICEF για την πρόληψη και αντιμετώπιση της παιδικής κακοποίησης. Ναι. Τι μπορεί πρακτικά να μάθει ένας γονέας ή ένας εκπαιδευτικός από ένα τέτοιο σεμινάριο?
1: Και... Εγώ το παρακολούθησα. Mm-hmm. Δεν χάνω τίποτα όπως καταλάβατε. Mm-hmm. Το παρακολούθησα. Ναι, μπορούμε να δούμε συμπτώματα, μπορούμε να δούμε πώς θα ζητήσουμε βοήθεια, αλλά όπως κατάλαβα υπάρχει νομικό κενό. Νομικό κενό. Δεν μπορείς εύκολα να κατηγορήσεις τον άλλον. Δηλαδή, αν εμένα ο άντρας μου με έχει παρατήσει και θέλω να τον εκδικηθώ, να πω ότι κακοποιεί το παιδί, ας πούμε. Πρέπει να είναι πολύ προσεκτική και υπάρχει ένα νομικό κενό. Και πρέπει να φροντιστεί αυτό το πράγμα από την κεντρική εξουσία.
0: Πόσο μεγάλη είναι σήμερα αυτή η ανάγκη στην πόλη, στην Αθήνα που ζούμε?
1: Κοιτάξτε, επειδή εγώ το βλέπω. Mm-hmm. Το βλέπω και με τους ανθρώπους που κάνω μάθημα για την ηθαγένεια.
0: Θα έρθουμε και σε αυτό, ναι.
1: Ναι. Κοιτάξτε, ειδικά είναι κάποιοι που δεν έχουν το επίπεδο. Δεν είναι μορφωμένοι. Δουλεύουν δύο δουλειές. Δεν ξέρουν πώς να τα βγάλουν πέρα. Mm-hmm. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη. Θα θέλανε οποιαδήποτε βοήθεια και η ελάχιστη είναι για αυτούς πολύτιμη.
0: Άρα θέλω να μου πείτε, οι Δήμοι έχουν σήμερα τη δυνατότητα να κάνουν μια ουσιαστική πρόληψη ή μιλάμε μόνο για αποσπασματικές δράσεις?
1: Να σας πω, όταν υπάρχει από πάνω προς τα κάτω, οι Δήμοι μπορούν να κάνουν τα πάντα. Όταν υπάρχει βοήθεια και επικοινωνία από πάνω προς τα κάτω. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει ο κεντρικός φορέας που είναι το Υπουργείο Υγείας και είναι για την ψυχική υγεία και να μπορέσει να διαχέει υπηρεσίες σε όλη την Ελλάδα. Και φυσικά αυτό θα πέσει πάνω στους Δήμους, οι οποίοι μπορούν να το κάνουν εάν υπάρχει μια κεντρική πολιτική.
0: Άρα από μόνος το Δήμος δεν μπορεί να διαχειριστεί τέτοιες καταστάσεις. Το καταλάβαμε, το είπατε και νωρίτερα με αφορμή και αυτή τη δράση που
1: χρειάζονται
0: έγινε.
1: Χρειάζονται πολλά λεφτά. Mm-hmm. Σας λέω, υπάρχει το παράδειγμα, ας πούμε, του Αθήνα Υγεία. Mm-hmm. Είναι τα κέντρα πρόληψης που έχουν όλοι οι Δήμοι. Όχι όλοι, μην είμαι υπερβολική, οι περισσότεροι. Συνεργάζονται με τον ΕΟΠΑΕ. Ο ΕΟΠΑΕ, που είναι το πρώην οκανά, για να καταλάβει ο κόσμος, διαχέονται και πηγαίνουμε. Έχουμε 7 κέντρα πρόληψης η Αθήνα, ένα για κάθε δημοτική κοινότητα. Και όλοι αυτοί πηγαίνουν στο σχολείο. Πόσο να προλάβουν και πηγαίνουν τάξη-τάξη. Mm-hmm. Πόσο μπορούν. Έχουμε 400 σχολεία. Να καλύπτουμε τα 100 και τρέχουν όλη μέρα. Ναι, χρειάζεται μία βοήθεια για να βοηθήσουμε τους άλλους. Mm-hmm. Αλλά αυτό το μοντέλο όμως της κεντρικής εξουσίας, δηλαδή ενός ΕΟΠΑ, ενός κεντρικού οργανισμού που διαχέει στους δήμους και τεχνογνωσία και βοήθεια υλική, μπορεί να περπατήσει για μένα. Mm-hmm. Τώρα θέλουν να τα καταργήσουν βέβαια και αυτό μας φέρνει σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Θα δούμε τι θα γίνει και με αυτά.
0: Να δούμε. Εσείς τι εικόνα έχετε για το νέο κώδικα? Υπάρχει κάτι που να σας ανησυχεί ιδιαίτερα, κάτι
1: μια
0: που θεωρείτε...
1: παράδεκτος. Mm-hmm. Ναι, δεν έχει. Τα είπε και ο κύριος Βορδουμπάς από εσά, mm-hmm. τα έχει πει και ο Δήμαρχος, τα λέμε όλοι. Για μένα απαράδεκτος.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Τα έχουν πει όλα και οι συνάδελφοι. Δεν συζητιέται κάτι τέτοιο.
0: Mm-hmm. Πάμε τώρα σε ένα άλλο διαφορετικό θέμα. Είναι οι εξετάσεις για το πιστοποιητικό επάρκειας γνώσεων για πολιτογράφηση. Εσείς έχετε ετοιμάσει μια σειρά βοηθητικών μαθημάτων με υλικό από την Τράπεζα Θεμάτων.
1: Ναι. Mm-hmm.
0: Είναι δωρεάν, είναι στο διαδίκτυο.
1: Είναι ελεύθερα στο διαδίκτυο.
0: Πώς προέκυψε αυτή η πρωτοβουλία?
1: Καταρχήν προέκυψε από το κύκλο μου, mm-hmm. από τους ανθρώπους που έβλεπα εδώ στους αμπελοκήπους που ζω και mm-hmm. στην Αθήνα και κυκλοφορώ μέσα στην πόλη, όπου ξέρουν ελληνικά, γιατί μιλάμε για δύο εξετάσεις. Έτσι. Το ένα είναι να υπάρχει ελληνομάθεια. Mm-hmm. Πρώτα για να παρακολουθήσουν τα μαθήματα που δίνω εγώ πρέπει να ξέρουν κάποια ελληνικά, τουλάχιστον σε επίπεδο Β1, Β2. Και πρέπει να έχουν δώσει εξετάσεις για να πάρουν τις ελληνικές γλώσσες. Από εκεί και πέρα πρέπει να δώσουν και κάποια μαθήματα στα θέματα πολιτισμού, σε θέματα ιστορίας της Ελλάδας, θεσμών και της Ευρώπης και της Ελλάδας και γεωγραφίας. Mm-hmm. Και πρέπει να δώσουν κατανόηση προφορικού και κατανόηση λόγου, πώς το λένε, γραπτού, συγγνώμη.
0: Άρα μιλάμε και για κατανόηση προφορικού λόγου και για πολιτισμό, ιστορία και όχι μόνο γλώσσα.
1: Πολλά. Mm-hmm. Μιλάμε για πολλά mm-hmm. και τους έρχονται μαζεμένα, τους έρχονται δύσκολα και κανείς δεν βοηθάει. Δηλαδή ευτυχώς υπάρχουν αρκετές εθελοντικές οργανώσεις που κάνουν δωρεάν μαθήματα για να μάθουν οι άνθρωποι τη γλώσσα mm-hmm. και από εκεί και πέρα προσπαθούν αυτό. Εγώ δίνω το παραπάνω, δηλαδή από εκεί και πέρα, πολιτισμό, γιατί είναι και η ειδικότητά μου, θεσμοί, και αυτό είναι η ειδικότητά μου γιατί είναι μέσα στον πολιτισμό αυτά, mm-hmm. Ιστορία και γεωγραφία. Τα ετοιμάζω σιγά σιγά. Δεν ήξερα ότι θα έχει τόση μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο, αλλά τα μηνύματα που μου στέλνουν συνέχισε. Δηλαδή, να σας πω, μέχρι που η τεχνητή νοημοσύνη μου είπε: σταμάτα, μην κάνεις τόσο πολλά βίντεο, θα πάρεις υπερκόπο. Μου το είπε η τεχνητή νοημοσύνη. Σταμάτα, μην ανεβάζεις τόσα πολλά. Mm-hmm. Ένα την εβδομάδα. Είναι πολύ ενδιαφέροντα. Είναι πράγματα που και εμείς δεν ξέρουμε. Γιατί, ας πούμε, τώρα το τελευταίο μάθημα είναι τα μαλαματένια λόγια. Το γνωστό αυτό τραγούδι του Μαρκόπουλου. Mm-hmm. Ρωτάνε ποιος έγραψε τα μαλαματένια λόγια? Ο Γιάννης Μαρκόπουλος. Και εκεί. Αυτό πρέπει να το παπαγαλίσει.
0: Mm-hmm.
1: Αν δεν τον πάρεις, να του πεις 2-3 πράγματα mm-hmm. για τη δικτακτορία, για το τι συνέβαινε, γιατί γραφτήκανε αυτά, πώς έχει αναφορές στο Σεφέρι, δεν θα το θυμάται ο άνθρωπος.
0: Άρα πόσο... ναι, δεν μιλάμε μόνο για γλωσσομάθεια. Μιλάμε και για όλα τα υπόλοιπα, για αυτά τα πολλά που είπατε
1: γιατί...
0: και σημαντικά.
1: Γιατί πρέπει οι άνθρωποι αυτοί να ενσωματωθούν, να μας μάθουν και αυτοί καλύτερα και εμείς να τους δείξουμε ποιοι είμαστε.
0: Και επειδή είναι δωρεάν, φαντάζομαι, και είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο, μπορεί να τα παρακολουθήσει οποιοδήποτε, σωστά?
1: Βεβαίως, mm-hmm. είναι δωρεάν και ελεύθερα στο διαδίκτυο. Και γίνονται βέβαια, δεν είναι ωραία βίντεο που έχουμε συνηθίσει, που βάζουν πραγματάκια κτλ. Τα κάνω μόνη μου όπως μπορώ.
0: Εντάξει, είναι ωραία με την έννοια του ενδιαφέροντος.
1: Αλλά έχουν ενδιαφέρον. Πιστεύω τα κάνω με την ψυχή μου mm-hmm. Και τα κάνω σωστά γιατί ξέρω να το κάνω. Αυτό είναι η ειδικότητά μου. Δεν μπαίνω στα χωράφια mm-hmm. των φιλολόγων να τους κάνω ελληνομάθεια. Mm-hmm. Βέβαια, όταν υπάρχουν δύσκολες λέξεις, τις εξηγώ. Mm-hmm. Ας πούμε, το μελοποίηση. Ίσως να δυσκολέψει κάποιον, mm-hmm. το εξηγώ τι θα πει ο Μίκης Θοδωράκης μελοποίησε Γιάννη Ρίτσο. Mm-hmm. Το εξηγώ αυτό.
0: Άρα, πέρα από τη διαδικασία των εξετάσεων, θα πρέπει να υπάρχει και μια ουσιαστική ένταξη των ανθρώπων αυτών στην κοινωνία.
1: Ναι, πρέπει mm-hmm. και αυτοί να μας μάθουν. Θέλουν να μας μάθουν. Θέλουν να ενσωματωθούν. ακόμη και όταν τους λέμε για... Είναι κάποια ερώτηση τώρα που μου έρθει στο μυαλό για την Βουγιουκλάκη και για την Καρέζη. Mm-hmm. Ναι, γιατί να μην τα πεις και αυτά. Είναι για να ξέρουν το ανέκδοτο που λέμε.
0: Σωστά.
1: Για να καταλαβαίνουν τα ανέκδοτα. Άμα εγώ τώρα πω σούζι τρώω σούζι και ψεύδεσαι και τρως, θα γελάσετε. Ακριβώς.
0: Ναι,
1: αν το πω όμως σε μία που δεν το ξέρει αυτό, μπορεί να προσβληθεί. Να λέει, καταρχήν δεν με λένε σούζι και τι εννοείται ότι ψεύδω, μην ξέρετε.
0: Και να τρώω, ναι.
1: Ναι. Για να σωματωθούν, να μάθουν τα αστεία μας. Ήταν μια κυρία, ας πούμε, λοιπόν, στο σούπερ μάρκετ και ήταν Αλβανίδα. Και εκεί που συζητάγαμε για τα τυριά, μου έρχεται η ερώτηση και λέω: τι ξέρετε για την αργοναυτική εκστρατεία? Mm-hmm. Και πάγωσε, γιατί τους το έχουν στην ύλη. Και πάγωσε, μου λέει: είχα για σοβαρό άνθρωπο. Ας πούμε, πάω να πάρω πατάτες. Ρωτάω μια άλλη όμως που είναι από τη Γεωργία και μου τα είπε όλα. Μου τα είπε όλα. Γιατί το χρυσό μαλλοδέρας ήταν στη Γεωργία. Mm-hmm. Η κολχίδα είναι στη σημερινή Γεωργία. Μου τα είπε όλα. Μου είπε και παραλλαγές του μύθου που εγώ δεν ήξερα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρουμε δηλαδή από τι υπόβαθρο έρχεται ο άλλος και πόσα, τι ακριβώς χρειάζεται να μάθει για να πάει παρακάτω και να ενσωματωθεί ακόμη καλύτερα.
0: Κυρία Γεννηματά, σας ευχαριστώ πολύ. Είναι σημαντικό να αναδεικνύονται τέτοιες πρωτοβουλίες.
1: Α, να πω και κάτι άλλο. Πείτε. Κάνουμε και ευρωπαϊκό θέατρο.
0: Δεν χάσαμε, δεν σας ακούσαμε, έγινε μια διακοπή. Θέλετε να επαναλάβετε?
1: Στις Λέσχες Φιλίας κάνουμε το πρόγραμμα Ιστορίας Ευρωπαϊκού Θεάτρου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ίσως
0: υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχει συμμετοχή.
1: Ναι, και μάλιστα είναι και άνθρωποι που ή αγαπάνε το θέατρο ή δεν το ξέρουν τόσο πολύ καλά. Και περνάμε πάρα πολύ ωραία. Κάνουμε επανάσταση.
0: Μέσα σε
1: όλο
0: λοιπόν.
1: Αυτό που συμβαίνει, εμείς κάνουμε πολιτισμό και μιλάμε για ωραία πράγματα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Επίσης, γεια σας.

0: πάμε τώρα στον συνάδελφο Μιχάλη Λεγάκη. Θα μας πει για τις παιδικές εξοχές του Δήμου Αθηναίων, καθώς αναζητούν ανθρώπους με διάθεση για συνεργασία. Μιχάλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ναταλία. Ακριβώς όπως τα λες. Ο Δήμος Αθηναίων αναζητά στελέχη και εποχικό προσωπικό για την νέα περίοδο τώρα, το 2026, το καλοκαίρι του 2026, δίνοντας την ευκαιρία σε νέους και επαγγελματίες να κάνουν μέρος μιας μοναδικής κατασκηνωτικής εμπειρίας. Να δουν πώς είναι η κατασκηνωτική εμπειρία στις κατασκηνώσεις του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα. Τώρα, τι θέσεις είναι αυτές? Είναι θέσεις τελεχών κατασκήνωσης. Είναι βοηθή αρχηγού, υπαρχηγή, κοινοτάρχες και κοινοτάρχησες, ομαδάρχες και ομαδάρχησες, αλλά και τι προσφέρει ο Δήμος Αθηναίων? Προσφέρει δωρεάν διαμονή σε κατασκηνωτικό χώρο, δωρεάν πλήρη διατροφή, δυνατότητα χρηματικής αποζημίωσης και βεβαίως συμμετοχής και πολύτιμη εμπειρία. Να πούμε εδώ ότι οι αιτήσεις μπορούν να γίνουν μέχρι τις 22 Μαΐου και αυτά μπορούν να γίνουν και για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να δουν οι ενδιαφερόμενοι στο site του σταθμού μας www.athina94.gr. Δεν φτάνουν, έχουμε όμως κι άλλα. Υπάρχουν 153 θέσεις εποχικού προσωπικού. Οι ειδικότητες είναι ναυαγοσώστες, γιατροί οδηγοί, κοινωνική λειτουργή, καθώς και άλλες ειδικότητες υποστήριξης. Να πούμε εδώ ότι εδώ υπάρχουν διαφορετικά προνόμια, όπως δωρεάν διαμονή, δωρεάν πλήρη διατροφή, μισθό βάσει του ενίου μισθολογίου, αλλά και αμοιβή υπεροριών. Όπως ακριβώς το ίδιο εδώ, ισχύουν οι αιτήσεις μέχρι 22 του μήνους και περισσότερες πληροφορίες στο site του σταθμού μας.
0: Ακριβώς,
1: Ναταλία.
0: Μιχάλη Λεγάκη, σε ευχαριστούμε πολύ.

Εγώ να σας πω ότι στις 16 και 17, αύριο δηλαδή και την Κυριακή, η πλατεία Κοντζιά θα μεταμορφωθεί. Έχουμε το 3-on-3 Road to Glory, το οποίο επιστρέφει πιο δυναμικό από ποτέ. Θα, για δύο ημέρες, περισσότεροι από 400 παίκτες και περισσότερες από 100 ομάδες θα συναντηθούν σε μια διοργάνωση που φέρνει στο κέντρο της Αθήνας ένταση, ρυθμό, αλλά και την κουλτούρα του σύγχρονου street game. Αν μείνετε Αθήνα, είναι μια καλή ευκαιρία να πάτε και με παιδιά, να χαρούν και να συναντηθούν και με αθλητές. Πάμε στη συνάδελφο, μια καλή ευκαιρία να πάτε και με παιδιά, να χαρούν και να συναντηθούν και με αθλητές. Πάμε στη συνάδελφο Νάνση.

0: γραφίζοντας, φυτεύοντας με μουσικές και φυσικά δημιουργική ενέργεια. Τριήμερο εκδηλώσεων με θέμα άγνωστες γωνιές στην Αθήνα έχουμε στην τέταρτη δημοτική κοινότητα. Συνδιοργανώνουν από το Σάββατο έως και τη Δευτέρα η Περιφέρεια Αττικής, ο Πανδά, σε συνεργασία με τη Monumenta και τη Happy Elephant. Στόχος να γνωρίσουμε τα μνημεία, τα τοπόσημα, τις άγνωστες γωνιές της κοινότητας. Θα πραγματοποιηθούν εργαστήρια, ξενάγηση, έκθεση φωτογραφίας, κυνήγι θησαυρού και εκπαιδευτικά προγράμματα σε σχολεία. Συνεχίζω με χορό και το Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας, όπου εκεί περισσότεροι από 100 χορευτές από όλη τη χώρα θα συναντηθούν τριήμερο και 12, 17, 18, 19 Μαΐου από τις 7 κάθε απόγευμα, είσοδος ελεύθερη, και το φεστιβάλ αυτό είναι αφιερωμένο στον κλασικό, νεοκλασικό και character χορό.
1: Άρα έχουμε πολλές δραστηριότητες το Σαββατοκύριακο. Με χαρά να τις παρακολουθήσουν όσοι μπορούν. Νάνση, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλό μεσημέρι.

Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Μια εκπομπή που ξεκίνησε με προβληματισμό για το πώς στηρίζουμε τα παιδιά και τους ανθρώπους γύρω μας. Και έκλεισε με δράσεις που δείχνουν ότι έστω και με δυσκολίες υπάρχουν πρωτοβουλίες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Ευχαριστούμε τους καλεσμένους μας, ευχαριστούμε και εσάς φυσικά που ήσασταν μαζί μας, από τη Λίλη Φωτοπούλου, τη Βαρβάρα Βιτζιλέου, τον Διονύση Φίρστ που απαντούσε στο 213-09-09-100 και την Αταλία Κανταρτζή που ήταν στο μικρόφωνο του Αθήνα 984. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και ένα καλό Σαββατοκύριακο. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων με την Καλλιόπη Λιβανού και αμέσως μετά Ευτύχης Γρυφάκης και Ώρα Αθήνας. Εμείς θα τα πούμε και πάλι στις 7 ακριβώς με το απογευματινό μαγκαζίνο του Αθήνα 984. Δεν είναι αυτές οι ειδήσεις.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπλη Βανού. Την παρέμβαση της Αγγελίας του Αρείου Πάγου προκαλέσε η δημοσιοποίηση

0: Των σημειωμάτων που αποδίδονται στα δύο 17χρονα κορίτσια που φέρονται να αυτοκτόνησαν στην Ηλιούπολη. Συγκεκριμένα, η Εισαγγελία του Αριουπάγου παρήγγειλε στο Διευθύνοντα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών τη διεξαγωγή επίγουσας προκαταρικής εξέτασης προς διαπίστωση αυτεπαγγέλτως γεωκομένων πράξεων. Στον ανακριτή οδηγήθηκαν οι 8 κατηγορούμενοι για τη ληστεία στην τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Η μεταγωγή τους έγινε υπό διαρακόντια μέτρα ασφαλείας και ξεκίνησε η διαδικασία λήψης απολογιών. Οι 8 συλληφθέντες βρίσκονται αντιμέτωποι με βαριές κατηγορίες για σωρία κακουργηματικών και επλημεληματικών πράξεων. Φέρονται να έχουν διαπράξει 11 ληστείες, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες των αρχών, στο στάδιο της προανάκρισης στήρισαν σκληρή στάση και αρνήθηκαν τη συνεργασία με τις αστυνομικές αρχές. Είμαι εντάξει με το Ιράν εάν αναστείλει το πυρηνικό του πρόγραμμα για 20 χρόνια, αλλά πρέπει να υπάρξει μια πραγματική θέσμευση, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους από το Air Force One, επιστρέφοντας από το Πεκίνο στην Ουάσιγκτον. Για το συνοαμερικανικό εμπόριο, σημείωσε ότι η Κίνα συμφώνησε να αγοράσει 200 αεροπλάνα της Boeing με μια πιθανή δέσμευση που μπορεί να φτάσει τα 750. Πρόσθεσε επίσης ότι δεν ανέλαβε καμία δέσμευση για την Ταϊβάν, τονίζοντας ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει στην πολιτική των ΗΠΑ για αυτό το θέμα. Η θεραλέα αντίσταση του Ιράν έχει προετοιμάσει τη χώρα καλύτερα για να αντιμετωπίσει τις ΗΠΑ, δήλωσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν για το Λάχμο Τσαμπά Χαμενέι, ανοιχτό σε κάθε βοήθεια και εκ μέρους του Πεκίνου για την επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, εμφανίστηκε από τη Σύνοδο των BRICS στο Νέο Δελχείο ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Εχμές του παράλληλα κατά του Ισραήλ υπάρχουν εκείνοι που θέλουν να σύρουν την Ουάσιγκτον σε ένα πόλεμο για μία ακόμη φορά, ανέφερε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε ότι έχουμε λάβει μηνύματα από τις ΗΠΑ που λένε ότι επιδιώκουν τη συνέχιση των συνομιλιών. Το Ιράν δεν ήθελε ποτέ να κατέχει πυρηνικά όπλα. Έχουμε επανειλημμένα πει ότι δεν θέλουμε ατομική βόμβα. Έχουμε μόνο ένα ειρηνικό πυρηνικό πρόγραμμα, επανέλαβε επίσης ο κύριος Αραχτσί. Στο μέτωπο του Λιβάνου, η λιβανέζικη εφημερίδα Al-Akhbar, η οποία συνδέεται με τη Hezbollah, αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να ανακοινώσουν σήμερα παράταση της εκεχηρίας μαζί με μια δήλωση πρόθεσης σχετικά με τη συνέχιση των συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ-Λιβάνου. Αρχίζει το απόγευμα με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα» του 2030, το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Μετροπόλιταν Expo. Στις 7:25 είναι προγραμματισμένη εναρκτήρια ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν είναι ευχάριστο να μην παραστεί στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ο πρώην πρόεδρος του κόμματος και πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής. Αποτελεί όμως προσωπική του απόφαση και είναι σεβαστή. Η Νέα Δημοκρατία προχωρά στο μέλλον με σεβασμό στην ιστορία και τους ηγέτες της, δήλωσε στον Αθήνα 1984, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου. Συνέχεια στη σκληρή κόντρα μεταξύ Πασόκ και Άδωνη Γεωργιάδη, όπου επανήλθε σήμερα με συνέντευξή του στο Άξιον 24 στην υπόθεση μίσθωσης του ακινήτου του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο Υπουργός Υγείας, μεταξύ άλλων, χαρακτήρισε ψέμα του κ. Ανδρουλάκη ότι εισπράττει 1.000 ευρώ το μήνα από το ακίνητο και ότι η ενοικίαση αποφασίστηκε επί Κώστα Καραμαλή, καλώντας τον να δώσει το συμβόλαιο του 2004 που επικαλείται. Απαντώντας σε ανακοίνωσή του, το Πασόκ αναφέρει ότι ο κ. Γεωργιάδης επανέλαβε και σήμερα τα ίδια ψεύδη, συνεχίζοντας να μιλά για εκατομμύρια που δεν προκύπτουν από κανένα φορολογικό έγγραφο. Εντάσσεις στη συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας για τις υποθέσεις άρχισης ασυλίας που αφορούν τη ζωή Κωνσταντοπούλου, κυρίως από μηνύσεις δικαστικών λειτουργών στη δίκη των Τεμπών. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατήγγειλε τη Νέα Δημοκρατία για κατάχρηση εξουσίας και πρωτοφανή πολιτική μεθόδευση, ενώ υπέβαλε αίτημα αναβολής της συζήτησης, θέτοντας θέμα ακυρότητας της διαδικασίας. Τελικώς, με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας, αποφασίστηκε οι υποθέσεις να διαχωριστούν και η Επιτροπή να εισηγηθεί σήμερα για τις 2 εκ των 5 δικογραφιών, τη μήνυση Γεωργιάδη και τη μήνυση των δικαστικών λειτουργών, ενώ οι υπόλοιπες 3 να συζητηθούν το πρωί της Δευτέρας. Τον δρόμο για τις φυλακές πήρε και ο 44χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 54χρονου το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στα Κείμενα Θεσσαλονίκης. Είχε προηγηθεί ένα 24ωρο νωρίτερα η προσωρινή κράτηση του 43χρονου συγκατηγορουμένου του, που διώκεται για άμεση συνέργεια στην ανθρωποκτονία. Αφορμή για το αιματηρό επεισόδιο ήταν η φερόμενη κλοπή περιστεριών, για την οποία οι δράστες ενοχοποίησαν το 54χρονο θύμα, τη σωρό του οποίου πέταξαν εν συνεχεία στον ποταμό Λουδία. Σημειώνεται ότι η σωρός του 54χρονου εντοπίστηκε σήμερα και ήταν δεμένη με αλυσίδα και σύρμα. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι το μποϊκοτάζ της Ισπανίας στη Eurovision λόγω του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα την τοποθετεί στη σωστή πλευρά της ιστορίας, τόνισε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρος Σάντσεθ εν ώψη του αυριανού τελικού στην Αυστρία. Και ο καιρός, παροδικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αύριο στην Αττική. Άνεμοι από νότιες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ, σταδιακά από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. 23 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Ευτύχη Γρυφάκη.
1: Αθήνα 984 στους 98.3.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
4: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
1: Αθήνα 984.

Εδώ είμαστε, ώρα Αθήνας 5 και 10 το απόγευμα, ώρα Πεκίνου 10 και 10 το βράδυ. Στο επίκεντρο η πολυαναμενόμενη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζιπίνγκ, η πρώτη επίσκεψη Αμερικανού Προέδρου στην Κίνα μετά από σχεδόν μία δεκαετία. Είχαμε συμφωνίες δισεκατομμυρίων, μίλησαν για τεχνητή νοημοσύνη, το εμπόριο, τους δασμούς, το Ιράν και την Ταϊβάν, μερικά από τα ζητήματα αυτά που επηρεάζουν ολόκληρο τον πλανήτη. Είστε στον Αθήνα 984, τον σταθμό της πόλης, στο μικρόφωνο όπως κάθε Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα, ο Ευτύχης Γρυφάκης με την εκπομπή «Ώρα Αθήνας». Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα βρίσκεται η Λίλη Φωτοπούλου, στην παραγωγή η Λίλη Αγξίλου και η Βαρβάρα Βιτζιλέου. Τις μουσικές επιλογές αναλαμβάνει ο Νίκος Λιμπερόπουλος, ενώ στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά ο Διονύσης Φίρστ. Μας βρίσκεται στο 213-09-09-100 αν θέλετε να μιλήσετε με τον Διονύση εκεί. Αν πάλι θέλετε να μιλήσετε απευθείας μαζί μου, δεν έχετε παρά να μου στείλετε γραπτό μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 6948-984-984 ή μέσω email στη διεύθυνση 984onair@gmail.com. Σήμερα Παρασκευή 15 Μαΐου 2026 ξεκινάμε από τη μεγάλη συζήτηση που έχει ανοίξει για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό που ήδη έχει προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις. Με τον Κοσμά Θεοδωρίδη, τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Μεσητικών Συλλόγων, θα δούμε τι προβλέπει για τα Airbnb που έχουν κατακλείσει κυριολεκτικά το κέντρο της Αθήνας, καθώς και για τις νέες τουριστικές χρήσεις. Από την Αθήνα πάμε στη Βιέννη. Η Eurovision, ο μεγαλύτερος τηλεοπτικός διαγωνισμός στον κόσμο, γιορτάζει φέτος τα 70 του χρόνια, με την Ελλάδα να φιγουράρει ανάμεσα στα φαβορί. Ο ηθοποιός Μιχάλης Μαρίνος παρουσιάζει την ειδική εκπομπή της ΕΡΤ, που θα προηγηθεί του τελικού, γνώστης του θεσμού, τον παρακολουθεί χρόνια. Σε λίγο στον Αθήνα 984 θα κάνουμε μαζί μια διαφορετική αποτύπωση της Eurovision, που εκτός από λάμψη και μουσική, καταφέρνει και περνάει και δυνατά πολιτικά και κοινωνικά μηνύματα. Στη συνέχεια επιστρέφουμε Αθήνα. Βγαίνουμε έξω στα πάρκα, στις πλατείες, στα πιο απρόσμενα σημεία της Αθήνας και κάνουμε γιόγκα. Ξεκίνησαν πέρυσι στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων με μεγάλη συμμετοχή. Φέτος έχουν ακόμα μεγαλύτερη. Για τις δωρεάν ανοιχτές συνεδρίες γιόγκα στα πάρκα της πόλης θα μας πει περισσότερα σε λίγο ο Παντελής Νικολαίδης, καθηγητής φυσικής αγωγής και πριζέντερ ομαδικών προγραμμάτων γιόγκα και πιλάτες. Και αφού χαλαρώσουμε λίγο με τη γιόγκα, θα περάσουμε στην πραγματικότητα που βιώνουν χιλιάδες εργαζόμενοι στην Ελλάδα, καθώς νέα έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕΕ δείχνει ότι 8 στους 10 έχουν έντονο στρες στον χώρο εργασίας τους. Φυσικά όλο αυτό έχει αντίκτυπο στην προσωπική ζωή και την ψυχική υγεία. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση, πώς μπορούμε να αποσυμφορηθούμε από την έντονη καθημερινότητα? Ο Δημήτρης Παπαδημητριάδης, εξειδικευμένος ψυχίατρος ψυχοθεραπευτής, θα μας βοηθήσει να αναλύσουμε και να βρούμε λύσεις σε ένα φαινόμενο της εποχής. Για 2 ώρες το ρολόι είναι συντονισμένο σε ώρα Αθήνας, με σταθερό προορισμό τον Αθήνα 984, τον σταθμό της πόλης.

0: Μια πολύ μεγάλη συζήτηση έχει ανοίξει τις τελευταίες ημέρες γύρω από το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, που εκτός των άλλων αναφέρεται στις βραχυχρόνιες μισθώσεις και συνολικά το μέλλον της κατοικίας στις μεγάλες πόλεις της χώρας. Από τα έσοδα από τον τουρισμό, όμως, την ίδια στιγμή σε πολλές περιοχές και ειδικά στην Αθήνα, όλο και περισσότεροι άνθρωποι δυσκολεύονται να βρουν σπίτι σε λογικές τιμές ή βλέπουν τις γειτονιές τους να αλλάζουν με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Είχαμε και μία συζήτηση προηγουμένως εδώ στον σταθμό. Υπάρχουν αντιδράσεις τόσο από φορείς της αγοράς όσο και από δήμους που συζητούν και ζητούν μεγαλύτερο έλεγχο απέναντι στην υπερτουριστικοποίηση και τη στεγαστική πίεση που βιώνουν οι τοπικές κοινωνίες. Αυτή τη συζήτηση θα συνεχίσουμε σήμερα στην εκπομπή Ωρα Αθήνας με τον κύριο Κοσμά Θεοδωρίδη, τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Μεσητικών Συλλόγων. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Βλέπουμε ότι το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό έχει ήδη προκαλέσει σοβαρές αντιδράσεις. Υπάρχει έντονο παρασκήνιο πριν καν προχωρήσει οριστικά. Το Υπουργείο αναγκάστηκε ουσιαστικά να το επαναφέρει σε νέα διαβούλευση μετά τις αντιδράσεις που εκφράστηκαν από φορείς του τουρισμού, επενδυτές αλλά και αυτοδιοικητικούς παράγοντες και τοπικές κοινωνίες που ζητούν πιο αυστηρούς κανόνες. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση και αγωνία για το πού τελειώνει η ανάπτυξη και πού αρχίζει η ασφυξία για τις πόλεις και τους μόνιμους κατοίκους.
1: Σωστά. Είναι ένα ζήτημα το οποίο ανακύπτει συνέχεια. Στην Ελλάδα, δυστυχώς, επειδή δεν έχουμε περιφερειακή ανάπτυξη, είμαστε δηλαδή πάρα πολύ πίσω σε αυτό το τομέα.
0: Ναι.
1: Ο κόσμος όλος μαζεύεται στις δύο μεγάλες πόλεις, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, και στις τουριστικές περιοχές, εκεί που υπάρχουν δηλαδή δουλειές. Ευτυχώς ή δυστυχώς, κατά την άποψή μου δυστυχώς, αλλά είναι μια πραγματικότητα, ο τουρισμός είναι η κύρια βιομηχανία, ο κύριος τομέας οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα και θέλει ιδιαίτερη προσοχή για να μην θακίσουμε και αυτό τον τομέα. Γιατί ξέρετε, κύριε Γρυφάκη, σε προηγούμενες δεκαετίες τα είχαμε βάλει με τη βιομηχανία και καταφέραμε να την εξολοθρεύσουμε. Τώρα μην μπούμε στη διαδικασία να χτυπήσουμε και, και τον τουρισμό.
0: Θεωρείτε ότι το νέο πλαίσιο κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση ή ακόμα παραμένει πολύ διστακτικό απέναντι στα μεγάλα συμφέροντα της αγοράς και του real estate?
1: Εγώ θα έλεγα ότι δεν είναι θέμα. Στην Ελλάδα δεν έχουμε ιδιαίτερα μεγάλα συμφέροντα ακόμα στο real estate. Τώρα βέβαια κάνω μια παρένθεση, δεν ξέρω αν έχεις βέβαια να το συζητήσετε. Τώρα με αυτές οι εξώσεις express οι οποίες νομοθετήθηκαν πρόσφατα, αυτές θα επιτρέψουν το να μπουν πολύ μεγάλα κεφάλαια στην αγορά του real estate, γιατί πλέον δεν θα έχουμε αυτές τις καθυστερήσεις στις εξώσεις.
0: Άρα, για να προσθέσω εγώ, θα μπουν ακόμα μεγαλύτερα κεφάλαια με τις,
1: τις
0: εξώσεις express. Αυτό μας λέτε, μάλιστα.
1: Συγχωρήστε με, κύριε Γρυφάκη, επειδή έχω εικόνα όλη της ευρωπαϊκής αγοράς, όπως καταλαβαίνετε. Στην Ελλάδα δεν έχουμε κάποια εταιρεία η οποία να ελέγχει 200.000 διαμερίσματα. Αυτό λέμε όταν λέμε ότι έχουμε έναν μεγάλο παίχτη. Μιλάμε για 100, 200, 500.000 διαμερίσματα. Στην Ελλάδα, να φανταστείτε, ένας θεωρείται μεγάλο ιδιοκτήτης, κάποιος ο οποίος έχει μερικές εκατοντάδες διαμερίσματα. Και δεν είναι και μικρός, εδώ που τα λέμε για τα δεδομένα της Ελλάδας. Φαντάζομαι το συμμερίζεστε κι εσείς. Αν έχετε 400 διαμερίσματα, θεωρείστε μεγάλος ιδιοκτήτης. Αυτοί στην Ευρώπη θεωρούνται μικρομεσαίοι.
0: Καλά, είναι και άλλα τα μεγέθη τώρα. Συγκρίνετε την Ελλάδα με τη Γερμανία. Εδώ όμως η πραγματικότητα που βιώνει κάποιος που ζει στην πόλη μας, ειδικά αν μένεις στην Αθήνα και δεν έχεις δικό σου σπίτι, τα πράγματα είναι ζόρικα. Και αντί να καλυτερεύει η κατάσταση, σου περνάει ο καιρός, χειροτερεύει. Βλέπουμε πλέον αγγελίες για υπόγεια και ημιπόγεια 35 και 40 τετραγωνικά σε περιοχές, μην πω τώρα για Κουκάκι και Παγκράτη, να πάμε πιο δυτικά. Ζητούν έως και 800 ευρώ το μήνα, χωρίς έπιπλα φυσικά. Μικρά σπίτια, πολλές φορές παλιά ή πρόχειρα, τα βλέπουμε να έχουν ανακαινιστεί έτσι για πολύ, πολύ γρήγορα για τουριστική χρήση, να απευθύνονται ουσιαστικά σε ανθρώπους με μισθούς που δεν αντιστοιχούν καθόλου στη σημερινή ελληνική πραγματικότητα.
1: Ωραία, θέσατε δύο θέματα τα οποία αξίζει τον κόπο να μείνουμε λίγο. Το πρώτο είναι ότι έχουμε οι τιμές οι οποίες είναι υπερβολικές. Σε αυτό θα σας πω αυτό που λέω πάντα όταν με ρωτάνε για αυτό το ζήτημα, ότι η τρέλα στην Ελλάδα δεν είναι παράνομη. Ο καθένας μπορεί να ζητάει ό,τι παλαβομάρα θέλει. Αυτό δεν σημαίνει ότι η αγορά είναι εκεί. Η αγορά είναι σημαντικά χαμηλότερα. Όμως, βάζω άλλη μια υποσημείωση για να σας πω το εξής. Πριν από χρόνια, στα χρόνια του κορονοϊού, πρέπει να είναι 2021, φτιάχτηκαν πολλά γκρουπ ενεργειαστών στο Facebook. Ποια είναι από αυτά, είναι και το πιο διάσημο. Και έβγαιναν τότε κάποιες αγγελίες οι οποίες αν συγκρίνετε, δηλαδή πραγματικά αξίζει τον κόπο να κάνετε αυτή την άσκηση, να μπείτε σε post, σε αναρτήσεις, σε αυτή την ομάδα του 2020-2021 και να δείτε ότι λένε οι άνθρωποι, πω μα είναι δυνατόν, ζητάνε για ένα δώμα 15 τετραγωνικά 300 ευρώ. Που σήμερα, όταν βλέπεις ότι ένα δώμα 15 τετραγωνικά ανακαινισμένο κάνει 300 ευρώ, λες εντάξει, είμαστε μέσα στην αγορά. Δηλαδή έχει ξεφύγει η αγορά πολύ γρήγορα σε σχετικά μικρό διάστημα, έτσι.
0: Και τι κάνουμε τώρα?
1: Αυτό συμβαίνει. Να δούμε καταρχάς ποια είναι η αιτία. Ναι. Η νούμερο ένα αιτία, κατά την άποψή μου, σας την είπα, είναι ότι ο κόσμος εγκαταλείπει την περιφέρεια και έρχεται στα μεγάλα αστικά κέντρα. Αν δεν λύσεις αυτό, αν δεν δώσεις κίνητρα και δουλειές στους νέους για να παραμείνουν στην περιφέρεια, το μόνο που θα κάνεις είναι ότι θα έρχονται εδώ, για τα επόμενα 20 χρόνια θα έχουμε αυτό το τεράστιο πρόβλημα, μέχρι να αρχίσουν να πεθαίνουν οι προηγούμενοι και να αδειάσει η Ελλάδα τελείως. Άρα χρειάζεται συνολική στρατηγική αντιμετώπιση. Ένα άλλο θέμα που έχουμε και στο Δήμο Αθηναίων είναι πάρα πολύ έντονο και ξέρουμε και τα νούμερα πλέον.
0: Ναι.
1: Είναι ότι έχουμε πολλά κλειστά σπίτια. Έχουμε 120.000 διαμερίσματα κλειστά στο Δήμο Αθηναίων μόνο. Και αυτά δεν περιλαμβάνουν ακίνητα τα οποία θα μπορούσαν να γίνουν διαμερίσματα και να δοθούν στη γενική κυκλοφορία. Είναι μόνο αυτά που είναι διαμερίσματα από τη μάνα τους. Όχι κτίρια γραφείων, προέμβιο βιοτεχνικούς χώρους και το καθεξής που μπορούν να αλλάξουν χρήση.
0: Αυτά τα 120.000 σπίτια που είπατε, φαντάζομαι ανήκουν σε ιδιώτες, αν όχι όλα τα περισσότερα, αλλά... Πώς θα μπορούσαν αυτά να ανοίξουν, τι κίνητρα θα μπορούσαν να δοθούν?
1: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε κάνει συγκεκριμένη πρόταση, η οποία βρήκε και το δρόμο της στο πρόγραμμα ενός κόμματος και εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Ο Λευτέρης ο Καρχημάκης που έκανε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, ενδεχομένως το ξέρετε, το συμπεριέλαβε στο πρόγραμμα για το στεγαστικό του ΠΑΣΟΚ.
0: Mm-hmm.
1: Η πρόταση λοιπόν είναι η εξής. Πηγαίνεις σε αυτούς τους ανθρώπους, να ξέρετε ότι από αυτά χοντρικά περίπου το 40% μπορεί να βγει στην αγορά αύριο, αλλά και πάλι μιλάμε για περίπου 50.000 ακίνητα, έτσι, 50.000 διαμερίσματα.
0: Mm-hmm.
1: Και τα άλλα είναι μπλεγμένα, έχουν χρέη, κληρονομιές, όλα αυτά. Αυτά κυρίως τα έχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι μεγάλης ηλικίας. Είναι 70, 80 και παραπάνω χρονών. Δεν έχουν ούτε τα χρήματα για να τα ανακαινήσουν γιατί είναι κλειστά χρόνια, έτσι. Ούτε το χρονικό ορίζοντα για να έχει νόημα η επένδυσή τους. Τα κρατάνε για μια ώρα ανάγκης για να τα δώσουν στα παιδιά τους, στα εγγόνια τους. Αυτό λοιπόν που περιλαμβάνει αυτή η πρόταση είναι να υπάρχει ένας φορέας που να είναι συνεργασία ιδιωτικού και δημόσιου ενδιαφέροντος, να νοικιάζει αυτά τα σπίτια σε ένα χαμηλό ενίκιο, αλλά από το να είναι κλειστά είναι πολύ καλύτερα να παίρνει ο ιδιοκτήτης ένα χαμηλό ενίκιο και διαφορολόγητο, και να τα δίνει, να τα ανακαινίζει και να τα δίνει για κοινωνική κατοικία. Γιατί στην Ελλάδα είναι ένα τεράστιο θέμα αυτό, κύριε Γρυφάκη. Δυστυχώς δεν έχουμε καθόλου κοινωνική κατοικία. Καθόλου πια. Είμαστε μία από τις δύο χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία δεν έχει κοινωνική κατοικία. Και βλέπετε ανθρώπους αμαία, πραγματικά αναξιοπαθούντες ανθρώπους, ανθρώπους που έχουν κάποια σοβαρή ασθένεια ή έχουν κάποιο σοβαρό ατύχημα και τους πετάνε έξω λίγη μίσθωσή τους. Τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Χρειάζονται γρήγορα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, ως προς την κοινωνική κατοικία εννοώ, έτσι. Τώρα για τα υπόλοιπα, αν δεν έχουμε μία. Και σωστά ο Ντόνο Γιόργενσεν, που είναι ο επίτροπος για τη στέγαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το έχει εντοπίσει πολύ σωστά και λέει ότι για να χτίσουμε πολλά σπίτια και για να ανακαινήσουμε σπίτια χρειαζόμαστε συνεργασία και του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Γιατί μόνο ο δημόσιος τομέας δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, γιατί είναι καταχρεωμένα όλα τα κράτη, ξέρετε, παγκοσμίως, όχι μόνο στην Ελλάδα και όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ο ιδιωτικός τομέας μόνος του επίσης έχει περιορισμούς. Γιατί η πρώτη προτεραιότητα είναι το κέρδος, όπως καταλαβαίνετε, και έχουμε διάφορα εκεί πέρα παρατράγουδα. Οπότε χρειάζεται μια συνολική προσπάθεια, μια στρατηγική σκέψη και μια στρατηγική εφαρμογή των πραγμάτων, γιατί πολλά λεφτά δεν υπάρχουν, αλλά αυτά που υπάρχουν να τα αξιοποιήσουμε όσο μπορούμε καλύτερα.
0: Αναφερθήκατε στα κλειστά σπίτια, στην κοινωνική κατοικία. Θα βάλω άλλο ένα θέμα στη συζήτησή μας και αφορά το όριο, ειδικά σε περιοχές που πιέζονται τουριστικά, που πρέπει να μπει, όπως το κέντρο της Αθήνας. Είναι σημαντικό σε ό,τι σχεδιάζεται και αφορά την πόλη μας να λαμβάνονται υπόψη όσο το δυνατόν περισσότερες γνώμες. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι βγήκε κάτι προς τα έξω χωρίς, αν μη τι άλλο, την ενημέρωση των αρμόδιων φορέων. Για παράδειγμα, ο Δήμος Αθηναίων κατέθεσε τρεις προτάσεις που πέρασαν από το Δημοτικό του Συμβούλιο. Λέει ουσιαστικά ότι το ιστορικό κέντρο και ειδικά η πρώτη δημοτική κοινότητα έχουν φτάσει στα όρια του κορεσμού και ζητά να ενταχθούν στις περιοχές ελέγχου. Δεν μιλά μόνο για τη βραχυχρόνια μίσθωση εδώ βέβαια, μιλά και για τις νέες εγγραφές Airbnb, δηλαδή πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα την κουβέντα και ζητά να μπει γενικό φρένο σε νέες τουριστικές χρήσεις στην πρώτη δημοτική κοινότητα και στο ιστορικό κέντρο, δηλαδή σε νέα ξενοδοχεία, νέες τουριστικές επενδύσεις και περαιτέρω τουριστική επιβάρυνση συνολικά. Συμφωνείτε ότι η Αθήνα και ειδικά περιοχές όπως η Πλάκα, το Κουκάκι, το ιστορικό κέντρο χρειάζονται πλέον πιο αυστηρά όρια, ή φοβάστε ότι τέτοιες παρεμβάσεις μπορεί να λειτουργήσουν αποτρεπτικά για επενδύσεις και τουριστική ανάπτυξη?
1: Ναι, εγώ δεν φοβάμαι. Είμαι σίγουρος ότι όταν λαμβάνονται τέτοια μέτρα, τα αποτελέσματα είναι νομοτελειακά, θα λέγαμε.
0: Δηλαδή,
1: θα θυμάστε ενδεχομένως όταν συζητιόταν η απαγόρευση των νέων Airbnb στα τρία δημοτικά διαμερίσματα, η οποία έγινε τελικά στο κέντρο των Αθηνών.
0: Ναι.
1: Εγώ είχα αρθρογραφήσει και στις συνεντεύξεις μου έλεγα σαφώς ότι αυτό δεν θα ρίξει τα ενοίκια, αλλά θα τα ανεβάσει ακόμα πιο γρήγορα. Και αν δείτε τα τελευταία δεδομένα, θα δείτε ότι ακριβώς αυτά τα τρία δημοτικά διαμερίσματα οι τιμές ανεβαίνουν πολύ πιο γρήγορα από οπουδήποτε αλλού στην Αθήνα. Που γενικά στην Αθήνα ανεβαίνουν οι τιμές, έτσι. Και γιατί γίνεται αυτό, κύριε Γρυφάκη μου? Γιατί δεν έχεις επένδυση από τον ιδιωτικό τομέα. Πριν, αυτό που κάναμε ήταν ότι όλοι θέλαμε να γίνουμε, ας πούμε, μήνυ ξενοδόχοι. Όπως είπατε σωστά, ανοίγαμε κλειστά διαμερίσματα με όχι σπουδαίες ανακαινήσεις, αλλά πάντως ανακαινήσεις. Αυτά τα διαμερίσματα ήταν που βγήκαν στη μακροχρόνια μίσθωση, γιατί καινούργια κίνητα δεν μπορείς να χτίσεις στην Αθήνα, έτσι. Και αυτά ήταν που ήταν η βασική μαγιά, ας πούμε, για να μπορέσεις να νοικιάσεις το κέντρο των Αθηνών. Όταν λοιπόν απαγορεύτηκαν τα νέα Airbnb, για να το πούμε με όρους κοινούς για να καταλαβαίνει ο κόσμος, σταματήσαμε να ανοίγουμε κλειστά διαμερίσματα. Αυτό τύχε ως αποτέλεσμα, ότι αυτά που, τα λίγα που ήταν στην αγορά, λίγα, τα λίγα πολλά όσα ήταν, πολύ απλά οι τιμές τους αυξάνονται πολύ πιο γρήγορα.
0: Πάντως η κατάσταση στην Αθήνα, αν εξελιχθεί με τον τρόπο που βλέπουμε, σε 10 χρόνια δεν θα έχουμε κατοίκους, θα έχουμε μόνο επισκέπτες να κυκλοφορούν στην πόλη. Είναι για παράδειγμα δυνατόν ένα Airbnb να αντιμετωπίζεται σαν απλή κατοικία? Όταν λειτουργεί ως επαγγελματική, πρέπει να έχει και χωροταξικούς και πολεοδομικούς περιορισμούς, αντίστοιχους με τουριστικά καταλήμματα, και φυσικά να μην καπελώνει τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια.
1: Ναι, εφόσον υπάρχουν, βεβαίως. Κοιτάξτε, εγώ γενικά δεν είμαι υπέρ της αυστηρής ρύθμισης των πάντων, γιατί συνήθως όταν ρυθμίζουμε κάτι φέτος, σε τρία χρόνια, καταρχάς το ρυθμίζουν άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι της αγοράς συνήθως, έτσι δεν έχουν αντίληψη του τι συμβαίνει, και σε τρία χρόνια ούτως ή άλλως θα έχει γίνει παρελθόν. Δηλαδή τρέχουν με τέτοιους ρυθμούς οι εξελίξεις. Εγώ γέρνω περισσότερο την πλάστικα υπέρ της ελευθερίας της αγοράς παρά της αυστηρής ρύθμισης. Ωστόσο, αυτό που λέτε έχετε δίκιο. Από την άλλη, να σας πω όμως, γιατί είμαι παλιός στο κουρμπέτι, ότι το εμπορικό τρίγωνο, το οποίο είναι τώρα στο επίκεντρο όλων αυτών των συζητήσεων και δικαίως, είχε όσους 200 κατοίκους, 300, δεν έμεινε κανένας εκεί. Και ήταν στοιχειωμένο, δηλαδή ενδεχομένως θα το θυμάστε και εσείς, κύριε.
0: Καλά, δεν είναι μόνο το ιστορικό κέντρο, εδώ μιλάμε τώρα για την Πλάκα, μιλάμε για το Μοναστηράκι, μιλάμε για το Κουκάκι, μιλάμε για όλη την πρώτη δημοτική κοινότητα που έχει υπερκορεστεί.
1: Ναι, ναι.
0: Θέλω να πάμε λίγο πριν κλείσουμε. Ναι,
1: δεν είχε κατοίκους και τώρα ξαναζωντάνευσε με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις.
0: Μάλιστα. Θέλω να πάμε λίγο και στις εξώσεις εξπρές που αναφερθήκατε και εσείς στην αρχή,
1: ναι,
0: για περιπτώσεις όπου έχει λήξει το συμβόλαιο ενός ενοικιαστή, αλλά ο ιδιοκτήτης αδυνατεί να πάρει πίσω το ακίνητό του για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ωραία. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Όμως η άλλη πραγματικότητα είναι ότι στην πράξη αυτό δεν γίνεται. Τι κάνουμε στην περίπτωση που δεν θέλει κάποιος να φύγει από το σπίτι του? Τα σπάει όλα και φεύγει. Υπαρκτά παραδείγματα τώρα σας λέω.
1: Αν τα σπάσει, έχει εκτός από αστικές, έχει και ποινικές ευθύνες. Δεν μπορείς να κάνεις τώρα ξένη ιδιοκτησία. Αλλά είναι ένα θέμα που με έχει προβληματίσει πάρα πολύ. Ενδεχομένως έχετε δει και τα άρθρα μου.
0: Ναι.
1: Εγώ θεωρώ, κοιτάξτε, από τη μία άποψη, για να βλέπουν και τις δύο πλευρές, ήταν μια μεγάλη επιτυχία του κινήματος των ιδιοκτητών και των εκμισθωτών. Από την άλλη, εγώ είμαι της απόψεως ότι όταν φιλελευθερωποιείς μια αγορά χωρίς να λαμβάνεις κοινωνικά αντίμετρα ή αντίδοτα, τα προβλήματα θα ανακύψουν και μάλιστα πολύ γρήγορα. Εγώ το βλέπω να έρχεται δηλαδή. Γιατί τι γίνεται, αυτό που ζούσαμε μέχρι σήμερα, που δηλαδή τελείωνε το μισθωτήριό σου και είχες περίπου ένα χρόνο μέχρι να βγει η δικαστική απόφαση ή 1,5, λειτουργούσε και λίγο σαν διαπραγματευτικό χαρτί στα χέρια του ενοικιαστή. Κακά τα ψέματα. Όταν λοιπόν το καταργείς αυτό και πας σε μια διαδικασία express της τάξης των 2 μηνών, 1,5-2 μήνες από όταν λύγει το μισθωτήριό σου, καταλαβαίνεις αυτός ο άνθρωπος θα κάνει. Δηλαδή και σε μια αγορά που κατά τεκμήριο, το καταλαβαίνετε κι εσείς, είναι σε φάση υπερθέρμανσης. Δηλαδή και θα πετάξει μια οικογένεια έξω και θα πρέπει να ψάξει να βρει ενίκιο που δεν θα βρει εύκολα. Είναι, δημιουργούνται διάφορες δυσκολίες. Και να σας το πω κι αλλιώς, που είναι αυτό που αρθρογραφώ κατά κύριο λόγο. Ασθένησε κάποιος, έπαθε ένα ατύχημα. Μια γυναίκα έχει μια εγκυμοσύνη ξαφνική. Τι θα τους πεις σε 40 μέρες πριν να φύγεις? Ήτανε θέματα που θέλανε λίγο περισσότερη μελέτη και κυρίως χρειαζόμαστε κοινωνική κατοικία, κύριε Γρυφάκη. Δεν μπορούμε χωρίς κοινωνική κατοικία να λειτουργήσουμε.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Θοδωρίδη, που ήσασταν στον Αθήνα 94 για την έτσι ζωντανή κουβέντα που είχαμε. Ήταν ο κύριος Κοσμάς Θεοδωρίδης, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Μεσητικών Συλλόγων. Περνάμε σε τίτλους ειδήσεων με την Άνση Αγγελοπούλου και επιστρέφουμε εδώ σε ώρα Αθήνας.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους. Οι 6 από τους 8 συλληφθέντες για την υπόθεση της ληστείας σε υποκατάστημα στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας. Οι άλλοι 2 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με όρους. Ένταση στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων μετά την ανακοίνωση της κρίσης. Την παρέμβαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου προκάλεσε η δημοσιοποίηση των σημειωμάτων που αποδίδονται στα 2 ανήλικα κορίτσια που φέρονται να αυτοκτόνησαν στην Ηλιούπολη. Διατάχθηκε επίγουσα προανακριτική εξέταση. Είμαι εντάξει με το Ιράν να αναστείλει το πυρηνικό του πρόγραμμα για 20 χρόνια, αλλά πρέπει να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος επιστρέφοντας από το Πεκίνο στην Ουάσιγκτον. Ανοιχτό σε κάθε βοήθεια και εκ μέρους του Πεκίνου για την επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, εμφανίστηκε από τη Σύνοδο των BRICS στο Νέο Δελχείο ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί. Είχα ένα καλό τηλεφώνημα με τον πρόεδρο Τραμπ κατά την επιστροφή του από την Κίνα, έγραψε στο έξω καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν για την κατάσταση σχετικά με το Ιράν και για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αρχίζει το απόγευμα με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030», το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo. Στις 7:25 είναι προγραμματισμένη η εναρτήρια ομιλία του Πρωθυπουργού. Πρώτο γενές πλεόνασμα ύψους 5,175 δισεκατομμυρίων ευρώ εμφάνισε ο κρατικός προϋπολογισμός για το τετράμινο Ιανουαρίου-Απριλίου, ενώ τα φορολογικά έσοδα έφτασαν στα 22,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι όροι και οι ρήτρες για τις συμβάσεις κοινωνικής αντιπαροχής καθορίζονται με κοινή υπουργική απόφαση. Προβλέπονται οι όροι για την κατασκευή νέων κατοικιών, για την ανακαίνιση ή επισκευή υφιστάμενων κτηρίων μέσω συνεργασίας του δημοσίου με ιδιώτες αναδόχους. Λήγει σήμερα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο Youth Pass για το επίδομα 150 ευρώ σε νέους 18 και 19 ετών. Αιτήσεις στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr είτε μέσω των ΚΕΠ. Και ο καιρός παροδικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αύριο στην Αττική. Θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου, 24 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Αθήνα 984.

0: Ο μεγαλύτερος τηλεοπτικός διαγωνισμός παγκοσμίως γιορτάζει φέτος τα 70 του χρόνια στη Βιέννη της Αυστρίας. 35 χώρες συμμετέχουν φέτος, ανάμεσά τους Ελλάδα και Κύπρος. Αισθητά μειωμένος ο αριθμός σε σχέση με προηγούμενα χρόνια λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ στον διαγωνισμό. Η Ελλάδα βρίσκεται πλέον σταθερά ανάμεσα στα μεγάλα φαβορί για την νίκη με το τραγούδι Φέρτο και τον Ακύλα, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα και τις εταιρείες στοιχημάτων. Έχει αρχίσει έστω δειλά, με έναν τρόπο, και η συζήτηση για το ενδεχόμενο η Αθήνα να φιλοξενήσει τον 71ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision το 2027, εφόσον φυσικά η Ελλάδα καταφέρει να πάρει την νίκη μετά από περισσότερα από 20 χρόνια. Για όλα αυτά θα συζητήσουμε με τον Μιχάλη Μαρίνο, ηθοποιό και παρουσιαστή, που γνωρίζει πολύ καλά τη Eurovision και ανέλαβε φέτος να μαζεστάνει μαζί με την Πέττη Μαγκύρα και την Κατερίνα Βρανά στην ειδική εκπομπή που έχει ετοιμάσει η ΕΡΤ, το Eurovision Night, πριν και μετά τις βραδιές των ημιτελικών, και συνεχίζει αύριο στον τελικό ως solo. Καλησπέρα Μιχάλη και σε ευχαριστώ θερμά που είσαι σήμερα στον σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984.
1: Ευτύχη μου, μεγάλη χαρά που είμαι στον Αθήνα 984 και μαζί με σένα και με την παρέα σου την όμορφη, τη ραδιοφωνική.
0: Μιχάλη,
1: θέλω να σου πω ότι είμαι πολύ συνδεδεμένος έτσι συναισθηματικά με τον Αθήνα 984. Ναι. Πρώτον γιατί είναι ο σταθμός που πολλά χρόνια πίσω έμαθε να ακούμε εναλλακτικά το ραδιόφωνο με το πειραματικό πειρατικό του τότε, να το πούμε, ωραίο πρόγραμμα και το πρόλαβα.
0: Ναι.
1: Και επίσης γιατί έχω κάνει πολλά γυρίσματα εγώ εκεί στην Πειραιός.
0: Ναι.
1: Γιατί στα υπέροχα πλάσματα της Μυρτός Κοντοβά,
0: ναι,
1: που στην πρωταγωνιστούσα με τη Μυρτό την Αλικάκη, ήμασταν ραδιοφωνική παραγωγή και ήμασταν μέσα στα ωραία στα δικά σας στούντιο με τη δική σας την ωραία ενέργεια.
0: Άρα
1: είναι
0: έχει,
1: μεγάλη μου χαρά.
0: Έχει κάποιο κοινό και έχουν μάλλον κοινό ο 984 με τη Eurovision, γιατί και τα δύο μας κρατάνε συντροφιά όλα αυτά τα χρόνια. Ο μουσικός διαγωνισμός βέβαια αυτός έχει εξελιχθεί σε ένα τεράστιο παγκόσμιο τηλεοπτικό γεγονός που συζητιέται πολιτικά, κοινωνικά, πολιτισμικά και φυσικά πάρα πολύ έντονα στα κοινωνικά δίκτυα, τα social media. Εσύ που την παρακολουθείς χρόνια, αισθάνεσαι ότι η Eurovision έχει μετατραπεί πλέον σε ένα καθρέφτη της Ευρώπης που περιλαμβάνει τις αντιφάσεις κάθε λαού, τις ιδιαιτερότητες, αλλά και τις επιθυμίες που πολλές φορές ξεφεύγουν από τα όρια ενός μουσικού διαγωνισμού και αγγίζουν πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα?
1: Ευτύχη μου, το θέτεις πολύ σωστά. Είναι πολλές οι παράμετροι που ακολουθούν τον διαγωνισμό μέσα στην εξέλιξή του.
0: Ναι.
1: Εγώ θα σου πω ότι αυτός ο διαγωνισμός που ξεκίνησε το 56, σκέψου, από 7 χώρες και ο στόχος ήταν μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο να έρθουμε πιο κοντά και ας κάνουμε ένα φεστιβάλ να τραγουδήσουμε, να συναντιόμαστε σε μια περίοδο που οι συναντήσεις δεν ήταν τόσο εύκολες, εξελίχθηκε σιγά σιγά σε μια γιορτή που περισσότερες χώρες μπαίναν μέσα σε αυτό, που η κάθε μία έφερνε το δικό της στίγμα, τη δική της μουσική παράδοση, τη δική της τέχνη,
0: ναι,
1: μουσική. Καταλαβαίνουμε ότι πάντα είχε καθρέφτιζε την περίοδο και την εποχή που ζούσαμε. Θέλω να πω ότι υπήρχε μια μεγάλη περίοδος που τότε που η Ενωμένη Ευρώπη, γιατί εγώ είμαι ένας άνθρωπος, ξέρεις, που μεγάλωσε με αυτό το όραμα της Ενωμένης Ευρώπης και όλοι μαζί που να τονώσουμε λίγο την ευρωπαϊκή μας ταυτότητα και να είμαστε μαζί σε αυτή την ευρωπαϊκή οικογένεια.
0: Ναι.
1: Είχε αυτό το καθρέφτισμα της εποχής του. Φυσικά, όταν υπάρχουν εντάσεις, όταν υπάρχουν διαφωνίες, όταν υπάρχουν συγκρούσεις και συγκρουόμενα συμφέροντα, ενδεχομένως να μπαίνουν και αυτά μέσα από κάποιους, αλλά εγώ δεν μπορώ να ξεχάσω ότι στο κάτω-κάτω, στο τέλος, είναι μια μουσική γιορτή. Είναι μια γιορτή της μουσικής που έχει στόχο να μας φέρνει πιο κοντά και να περνάμε όμορφα.
0: Νομίζω σίγουρα αυτό το καταφέρνει. Βέβαια, η φετινή διοργάνωση γίνεται μέσα σε ένα πολύ φορτισμένο διεθνές περιβάλλον. Υπάρχουν αντιδράσεις για τη συμμετοχή του Ισραήλ 5 χώρες επέλεξαν να μην συμμετέχουν. Έχουμε καλλιτέχνες που παίρνουν δημόσια θέση. Είχαμε και την τοποθέτηση του Ισπανού πρωθυπουργού, του Πέδρο Σάντσεθ, που ουσιαστικά αναφέρει ότι θεωρεί ότι είναι η Ισπανία στη σωστή πλευρά της ιστορίας με την αποχή της από τον διαγωνισμό. Αντί για τη μετάδοση του διαγωνισμού, μάλιστα, θα μεταδώσει ένα αντίστοιχο μουσικό πρόγραμμα με θέμα τις φωνές της Παλαιστίνης. Όλα αυτά δείχνουν ότι η Eurovision κάθε άλλο παρά εκτός πολιτικής σκηνής μένει.
1: Ναι, κοίταξε, αυτή η αντιπαράθεση και αυτή η αντίθεση και αυτό το λίγο τεταμένο κλίμα από πολιτικής χρειάς ισχύει εδώ και 2-3 χρόνια. Φέτος θα έλεγα πως είναι έντονο, γιατί 5 σημαντικές χώρες δεν έρχονται σε αυτό το διαγωνισμό. Εγώ θα σου πω ότι ενώ σίγουρα όλοι στεκόμαστε δίπλα στον, και στην Παλαιστίνη και στο δίκαιο των λαών και στην ειρήνη, θέλω να σου πω ότι το μέλος της EBU που εκπροσωπεί το Ισραήλ είναι ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας CAN, είναι το κανάλι CAN, που είναι ένα αντιπολιτευτικό κανάλι στην πολιτική του Ισραήλ και στην κυβέρνηση του Ισραήλ. Είναι δηλαδή ένα κομμάτι μιας φωνής που λέει κάτι άλλο από αυτό που λέει η Ισραηλινή γραμμή. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που η EBU δεν παίρνει μια γενναία απόφαση στο να πει ότι δεν συμμετέχουν. Εγώ θα σου πω βέβαια και το άλλο τώρα, γιατί μιλάμε τώρα για ένα διαγωνισμό τραγουδιού και τη συμμετοχή ή όχι του ραδιοτηλεοπτικού CAN και του Ισραήλ.
0: Να πάμε και εδώ στα δικά μας, γιατί είναι πολύ
1: θετικό. Θα σου πω το άλλο. Εάν υπάρχει από την Ισπανία και από τις άλλες χώρες μια τέτοια αντίδραση, γιατί η Ισπανία δεν αποσύρει και τις ισπανικές ομάδες, τις ποδοσφαιρικές από τις διοργανώσεις που συμμετέχει το Ισραήλ? Δηλαδή υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά και κάπως βρίσκουμε τη Eurovision, που είναι ένας εύκολος στόχος για να τη χτυπήσουμε. Είναι η μουσική, δεν υπάρχουν τόσο μεγάλα συμφέροντα. Πάμε να χτυπήσουμε εκεί και να κάνουμε τη διαμαρτυρία μας. Είμαστε όλοι υπέρ της ειρήνης. Ειρήνη για όλους.
0: Θέλω να μείνουμε, Μιχάλη, λίγο στη φετινή ελληνική συμμετοχή, γιατί βλέπουμε κάτι διαφορετικό σε σχέση με άλλες χρονιές. Η Ελλάδα επέλεξε να εκπροσωπηθεί με ένα τραγούδι που σε άλλους αρέσει, σε άλλους δεν αρέσει. Αυτό βέβαια συνέβαινε πάντα και είναι και λογικό. Όμως δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει το γεγονός ότι έχει γίνει μια επαγγελματική προσπάθεια για να παρουσιαστεί ένα άρτιο τηλεοπτικό θέαμα. Και μη γελιόμαστε, η Eurovision πλέον έχει εξελιχθεί με την πάροδο των χρόνων από ένα μουσικό γεγονός σε τηλεοπτικό.
1: Ξεκάθαρα. Ούτως ή άλλως μιλάμε για acts. Μιλάμε δηλαδή για παρουσιάσεις μουσικο-θεατρικές. Μετράει φυσικά το τραγούδι, μετράει και η παρουσίαση και το staging, αλλά αυτό που έγινε φέτος, ευτύχη μου, είναι ότι καταφέρανε στην ΕΡΤ. Έγινε κάτι πολύ σπουδαίο που εγώ το θεωρώ είναι σημαντικό. Έγινε το Sing for Greece. Το Sing for Greece, που είναι ένας θεσμός καινούριος που μακάρι να ευδοκιμήσει και να πάει πολλά χρόνια, έδωσε την ευκαιρία σε πάρα πολλούς καλλιτέχνες που ξέρουμε όλοι μας πόσο δύσκολο είναι οι νέοι καλλιτέχνες να βρουν ένα βήμα για να εκφραστούν, για να δείξουν τη δουλειά τους, για να δείξουν το ποιοι είναι και τι μπορούν να κάνουν. Έδωσε ένα βήμα σε αυτά τα νέα παιδιά. 240 ήταν οι αιτήσεις, 24 τα τραγούδια που προκρίθηκαν, όλοι παρουσιάστηκαν, 12 πήγαν στον τελικό, διεκδίκησαν την πρωτιά και κέρδισε ένα παιδί το οποίο δεν το γνωρίζαμε μέχρι προχτές. Δόθηκε ο κόσμος και η μεγάλη μερίδα του κόσμου το αγκάλιασε. Σε κάποιους δεν αρέσει, τι να κάνουμε, δεν αρέσουμε σε όλους, τι δεν είναι.
0: Αυτό συμβαίνει ούτως ή άλλως και αυτό είναι και το λογικό κιόλας. Δεν γίνεται να αρέσει κάτι σε όλους. Αυτό ίσα ίσα είναι και το φυσιολογικό. Παρά βέβαια τις κρίσεις και τις αντιδράσεις και την κριτική που δέχεται κάθε χρόνο η Eurovision, συνεχίζει να ενώνει ένα τεράστιο κοινό μπροστά από την τηλεόραση. Και αυτό είναι νομίζω ένα σημαντικό στοιχείο. Να. Το βλέπουμε και από την τηλεθέαση που έχει κάθε χρόνο, ότι ο κόσμος έχει ανάγκη να ξεχαστεί λίγο από την έντονη καθημερινότητα και να χαλαρώσει με φίλους, γνωστούς, συγγενείς. Το επιδιώκει, το αναζητά σε ένα βαθμό.
1: Είναι μια εβδομάδα που επιτρέπουμε στον εαυτό μας λίγο να χαλαρώσουμε και να τρέξουμε στη Eurovision, που είναι νομίζω το guilty pleasure μας, είναι η χαρά μας, και μάλλον είναι το αντικείμενο που αγαπούμε να σχολιάζουμε, να υπερθεματίζουμε, να βρίζουμε, να συγκρουόμαστε σε κάτι πάρα πολύ ελαφρύ, και μακάρι όλες μας οι συγκρούσεις σε αυτή τη χώρα και γενικότερα στον κόσμο να είναι για αυτά τα θέματα. Είναι μια εβδομάδα χαράς, μια εβδομάδα γιορτής. Ας την αντιμετωπίσουμε και ας τη χαρούμε έτσι, και να το από προβλήματα και από συγκρούσεις έχουμε πολλά άλλα να λύσουμε.
0: Και βέβαια
1: και εκτός της χώρας.
0: Σωστά. Η Eurovision είναι και ένας χώρος ορατότητας για πολλές διαφορετικές ταυτότητες, διαφορετικές κουλτούρες, γλώσσες, αισθητικές. Άνθρωποι που για πολλά χρόνια δεν είχαν εύκολα χώρο στη mainstream τηλεόραση. Συμμετοχή της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Πιστεύεις ότι αυτός είναι ένας από τους λόγους που ο θεσμός συνεχίζει να παραμένει τόσο επίκαιρος και αγαπητός εδώ και 70 χρόνια, ειδικά στις νεότερες γενιές?
1: Μέσα σε αυτή την ιστορία των πολλών, των 70 χρόνων της Eurovision, αυτό που καταλαβαίνουμε ότι δημιουργεί το μεγάλο ενδιαφέρον είναι η συνάντηση των διαφορετικών κουλτούρων. Δηλαδή οι χώρες που μπορεί να είναι από την Ουκρανία μέχρι τις σκανδιναβικές χώρες, μέχρι τις χώρες του Νότου, σε μια Ευρώπη που είναι τόσο διαφορετική, έχει μια επικοινωνία εκ των πραγμάτων της διαφορετικότητας και το να προσπαθήσεις να κατανοήσεις το πόσο ο άλλος είναι, η άλλη κουλτούρα, η άλλη χώρα είναι διαφορετική σε επίπεδο ανθρώπινο. Ναι, υπάρχει μεγάλη αποδοχή της διαφορετικότητας, και νομίζω αυτό είναι που το κάνει το διαγωνισμό και τόσο αγαπητό στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, που επίσης αποζητά την ορατότητα και αποζητά την παρουσία. Συνδέεται δηλαδή, εγώ βλέποντας το διαγωνισμό αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει μεγάλη κατανόηση και μεγάλη ανοχή στη διαφορετικότητα σε όλα τις τα επίπεδα.
0: Εσύ παρακολουθείς και πάρα πολλά χρόνια βέβαια το διαγωνισμό. Θέλω να σε πω εκείνη την πρώτη φορά που παρακολούθησες, ποια χρονιά ήταν? Και πώς έχει αλλάξει, θέλω να πεις, από τότε ο διαγωνισμός? Τι έχει αλλάξει όλα αυτά τα χρόνια?
1: Δεν τα πάντα όλα. Νομίζω ότι η πρώτη φορά που είδα το διαγωνισμό, ήμουν ένα μικρό παιδάκι, και είδα, νομίζω ήταν ο διαγωνισμός, ήταν το 79, το 80 νομίζω, που κέρδισε ο Τζόνι Λόγκαν την πρώτη του νίκη από τις τρεις, το What's Another Year. Έγινε τεράστια επιτυχία τότε. Κάτι πολύ δύσκολο να γίνει ένα τραγούδι από την Ιρλανδία, μεγάλη επιτυχία στην Ελλάδα. Θυμάμαι ακριβώς όλο αυτό, δηλαδή τη μουσική, τη γιορτή, τις γλώσσες τις διαφορετικές, τις σημαίες, τα διαφορετικά ντυσίματα από αυτά που μπορεί ενδεχομένως να φοράγαμε εμείς στην Ελλάδα, που ήταν πολύ διαφορετικά, άλλοι ήχοι, διαφορετικοί. Ανακαλύπταμε πράγματα στη μουσική. Όλα αυτά τα χρόνια στη Eurovision έχουν περάσει σπουδαίοι καλλιτέχνες και σπουδαία τραγούδια, και πάρα πολλές φυσικά χαζομάρες και πολλά σαχλοτράγουδα, δεν διαφωνώ. Αλλά το ρεζουμέ είναι ότι βλέπουμε μία εξέλιξη. Όλα τα ρεύματα της μουσικής περνάνε μέσα από τη Eurovision. Όταν κερδίσαν η ABBA, δεν τους περίμενε κανείς. Λέγανε, τι είναι αυτή?
0: Γιατί ποιος περίμενε τους Lordi εδώ στην Αθήνα? Μην πάμε μακριά.
1: Βεβαίως, όταν έρχεται ένα rock metal, η Maneskin από την Ιταλία, οι μπαλάντες, όλα. Υπάρχει μια ροή και μια εξέλιξη που συνήθως πάντα αυτό που κερδίζει είναι αυτό που φέρνει το πρωτότυπο, το καινούριο, το επόμενο, το ιδιαίτερο. Όχι αυτός που πάει με τη συνταγή, την παλιά, την περσινή. Περσινή πέρασε. Οπότε εκεί ποντάρουμε και εμείς με τον Ακύλα μας, και εκεί ποντάρουμε και εμείς με το Φέρτο. Γιατί πραγματικά είναι ένα τραγούδι σημερινό, που από έναν πολύ νέο καλλιτέχνη, οι νέοι άνθρωποι έχουν μια δική τους φωνή και λένε αυτό που οι ίδιοι βιώνουν στην Ελλάδα και στον κόσμο του σήμερα. Ως παλιότεροι, εγώ νιώθω την υποχρέωση και την ανάγκη αυτούς τους ανθρώπους να τους ακούσουμε. Γι' αυτό επιστρέφω και στο Sing for Greece, για να πω το πόσο σημαντικό ήταν αυτό που έγινε φέτος στην ΕΡΤ και πέρσι, αλλά φέτος ακόμα καλύτερα.
0: Ναι.
1: Είναι σημαντικό να ακούμε τους νέους,
0: Μιχαλή,
1: και να τους δίνουμε βήμα.
0: Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε την Αθήνα να πρωταγωνιστεί στα μεγάλα διεθνή γεγονότα. Φιλοξενούμε την άλλη εβδομάδα το Final Four της EuroLeague. Τον Ιανουάριο του 2027 για πρώτη φορά τα ευρωπαϊκά βραβεία κινηματογράφου. Μήπως ήρθε η ώρα να φιλοξενήσουμε και τον μουσικό διαγωνισμό της Eurovision του χρόνου? Είμαστε έτοιμοι? Ήθιστε τουλάχιστον μέχρι στιγμής η νικήτρια χώρα να αναλαμβάνει τη διοργάνωση της επόμενης χρονιάς? Είναι έτοιμη η Αθήνα να διοργανώσει τον διαγωνισμό το 2027?
1: Εγώ θα σε πάω ακόμα πιο... Εγώ θα σου πω ότι τα πράγματα αυτή τη στιγμή είναι όλα ανοιχτά. Ναι. Τα προγνωστικά μπορεί να δίνουν και να παίρνουν, αλλά αύριο είναι μεγάλη βραδιά και ανατροπές έχουμε δει και πέρσι και πρόπερσι. Δεν έχουν κερδίσει, δεν έχουν βγει ολόσωστα τα προγνωστικά, στην πρώτη θέση τουλάχιστον, έχουν πέσει έξω. Οπότε είμαστε πολύ καλά. Είναι ένας ανοιχτός διαγωνισμός που ενδεχομένως αύριο να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Για την Αθήνα είμαστε έτοιμοι. Είμαστε, και θα σου πω μάλιστα, δεν είναι μόνο η Αθήνα έτοιμη. Ίσως να μπορεί να είναι και έτοιμη η Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω αν είναι, δεν το γνωρίζω. Η Αθήνα είναι σίγουρα, 100% στο λέω.
0: Ας μείνουμε εδώ στα δικά μας. Τουλάχιστον
1: να μείνουμε στα δικά
0: να
1: μας.
0: Να ξεκινήσουμε πρώτα με το τρόπαιο και θα δούμε μετά. Πάντως νομίζω ότι η Αθήνα είναι έτοιμη για να φιλοξενήσει.
1: Να το βρούμε. Να σου πω βέβαια ότι το που γίνεται ο διαγωνισμός, ενώ σε ποιο χώρο γίνεται, δεν είναι κάτι που ακριβώς το επιλέγουμε εμείς. Είναι κάτι που το επιλέγει μέσα από προτάσεις η EBU, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να πληρεί κάποιες προϋποθέσεις η όποια πρόταση.
0: Φαντάζομαι έχει να κάνει με το στάδιο, με το αν υπάρχουν δωμάτια για να φιλοξενηθεί όλος αυτός ο μεγάλος αριθμός,
1: ναι,
0: αν υπάρχει αεροδρόμιο
1: ναι.
0: και άλλα τέτοια.
1: Ακριβώς.
0: Αύριο λοιπόν...
1: Η Αθήνα είναι έτοιμη.
0: Μάλιστα. Αύριο λοιπόν στις 9 το βράδυ ξεκινάει η βραδιά της Eurovision στην ΕΡΤ 1 με τον Μιχάλη Μαρίνο, Eurovision Night, και αμέσως μετά στις 10 ο μεγάλος τελικός της 70ης επετειακής διοργάνωσης, όπου διαγωνίζονται Ελλάδα και Κύπρος.
1: Βεβαίως. Και Ελλάδα και Κύπρος μαζί στον τελικό. Δεν συμβαίνει συχνά, αλλά αυτή τη φορά θα το χαρούμε.
0: Να πούμε και τα σως για όσους μας ακούνε. Πότε εμφανιζόμαστε, τι ψηφίζουμε?
1: Εμφανιζόμαστε στην έκτη θέση.
0: Ναι.
1: Να πω και να επισημάνω για όλο τον κόσμο.
0: Έκτη θέση Ελλάδα. Η Κύπρος.
1: Έκτη σειρά. Η Κύπρος στην 21η.
0: Μάλιστα.
1: Παίζει το ρόλο του μεν, αλλά να υπενθυμίσω ότι ήδη από πέρσι η ψηφοφορία δεν γίνεται στο τέλος, όπως γινόταν παλιότερα αυτό το δεκάλεπτο.
0: Ναι.
1: Γίνεται από την πρώτη νότα του πρώτου τραγουδιού. Έτσι, ο καθένας έχει δικαίωμα να ψηφίζει από πολύ νωρίς το τραγούδι που ενδεχομένως να βλέπει και του αρέσει και να μην περιμένει μέχρι το τέλος.
0: Ναι.
1: Ωραία είναι που η έκτη θέση. Αυτό θα πω μόνο.
0: Σημαντική πληροφορία. Κρατάμε ό,τι μας είπε σήμερα. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία και σε σένα και στην Ελλάδα και στον Ακύλα αύριο στην Eurovision. Ευχόμαστε το καλύτερο δυνατό, όσο πιο ψηλά γίνεται. Και σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν εδώ στον σταθμό της πόλης.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Ευτύχη μου. Ήταν μεγάλη μου χαρά που ήμουν στον 984 στον αέρα για ακόμα μια φορά. Τον αγαπώ αυτό το σταθμό. Να είστε πάντα καλά και να θυμόμαστε ότι όλο αυτό είναι μια γιορτή και ας το κάνουμε με αγάπη. Να είστε καλά. Να είστε καλά όλοι σας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη. Ήταν ο Μιχάλης Μαρίνος, ηθοποιός και παρουσιαστής.

Αυτά από τον Μιχάλη Μαρίνο και τη Eurovision. Εμείς περνάμε σε ένα σφινάκι. Το έχει ετοιμάσει ο Παύλος Μεθενίτης. Αμέσως μετά ακολουθούν οι ειδήσεις του Αθήνα 984 με την Καλλιόπη Λιβανού. Και επιστρέφουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής Ώρα Αθήνας.

0: Το Σφινάκι με τον Παύλο Μεθενίτη. Ένα ένθετο ετυμολογικής φαντασίας.
1: Αδέσποτο είναι εκείνο το κατοικίδιο ζώο που δεν έχει αφεντικό. Είναι επίσης και το κινητό πράγμα στο οποίο κανείς δεν έχει κυριότητα. Είτε εξ αρχής, είτε γιατί ο κύριος τον κατέληψε. Όπως μια εφημερίδα αφημένη σε ένα παγκάκι. Αδέσποτες, με την αρνητική έννοια των ανεπιβεβαίωτων, των μη διασταυρωμένων, είναι η αγνώστου προελεύσεως πληροφορίας. Αδέσποτη φήμη, λέμε, εννοώντας τον αβάσιμο, τον αστήρικτο λόγο. Ακόμα, αδέσποτες είναι και οι βολές, οι πυροβολισμοί που δεν έχουν σαφή προέλευση ή που δεν έχουν για στόχο αυτόν που έπληξαν. Ο αδέσποτος παράγεται από το στερητικό Α και το δεσπότης, που σημαίνει κύριος, διοκτήτης. Από τον δεσπότη έχουμε τη δέσποινα, τη δεσποινίδα, τη δεσποσύνη, το δεσποτάτο, τη δεσποτεία και βέβαια το ρήμα δεσπόζω, δηλαδή κυριαρχώ. Έχω απόλυτη εξουσία. Κατέχω την υψηλότερη θέση, ηγούμε. Βρίσκομαι ψηλότερα ή επιβάλλουμε με τον όγκο μου. Δεσπότη λέμε τον επίσκοπο. Τον ίδιο το Θεό, αλλά και τον δυνάστη, τον άρχοντα, τον αυθέντη, τον εξουσιαστή, τον κυρίαρχο, το αφεντικό. Όταν σαστίζουμε ή παθαίνουμε κάτι και υποφέρουμε, αναφωνούμε. Είπα τον δεσπότη Παναγιώτη. Τον δεσπότη Παναγιώτη, για να το μαζεύουμε κάπως το ζήτημα, λένε κάθε μέρα τα αδέσποτα που υποφέρουν. Ναι, μεν δεν έχουν αφεντικό, αλλά επειδή τα περισσότερα από αυτά υπήρξαν δεσποζόμενα, έχοντας απολέσει την ικανότητα να επιβιώνουν μόνα τους, η ελευθερία τους πέφτει βαριά και χρειάζονται, αν όχι την πεφωτισμένη δεσποτεία μας, την υπιότερη άσκηση της μοναρχικής εξουσίας, τουλάχιστον την υποστήριξη και την αρρωγή μας. Πάντως, μια ωραία χρήση της λέξης αδέσποτος, με την έννοια του ανεξάρτητου, του ελεύθερου, έρχεται από τον Κώστα Καριωτάκη, στο ποίημά του Δικαίωσης. Τότε λοιπόν αδέσποτο θα αφήσω να βουίζει το τραγούδι απάνω θέμου. Τα χάχανα του κόσμου και το ανέμητο σφύριγμα θα του κρατούν το ίσο.
2: Η ώρα είναι 6.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπουλη Βανού. Ανεξαρτητοποιήθηκε ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς Φερχάτος Γιούρ. Πλέον η

0: Βουλευτική ομάδα του κόμματος αριθμεί 11 βουλευτές. Σημειώνεται ότι ο μουσουλμάνος βουλευτής που εκλέγεται στη Ροδόπη είχε παραστεί πρόσφατα στην εκδήλωση για την κυβερνούσα αριστερά της νέας εποχής που έγινε στο θέατρο Ρεματιά του Χαλάνδρη με ομιλητή τον Αλέξη Τσίπρα. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους οι 6 από τους 8 συλληφθέντες για την υπόθεση της ληστείας σε τράπεζα στην κάτω τη Θόρυα Αυθιώτιδας. Αντίθετα, οι άλλοι 2 κατηγορούμενοι αφέθησαν ελεύθεροι πόρους με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελία. Μετά την ανακοίνωση της κρίσης των δικαστικών λειτουργών, σημειώθηκε ένταση στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Ομάδα τόμων που είχε συγκεντρωθεί στον προαύλιο χώρο των δικαστηρίων για να συμπαρασταθεί στους κατηγορουμένους, πέταξε πέτρες στις αστυνομικές που απάντησαν κάνοντας χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου λάμψης. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τις απολογίες τους, οι κατηγορούμενοι δήλωσαν ότι ανήκουν στον αναρχικό χώρο, ενώ σχετικά με τις 11 ληστείες που τους αποδίδονται, κάποιοι εξ αυτών αφαιρούνται να επιφυλάχθηκαν να δώσουν εξηγήσεις σε κάποιον άλλο χρόνο. Τέλος, 3 εκ των 8 κατηγορουμένων φέρονται να ισχυρίστηκαν ότι δεν χρησιμοποίησαν βία και δεν προέβαλαν αντίσταση. Την παρέμβαση της εισαγγελίας του Αερίου Πάγου προκάλεσε η δημοσιοποίηση των σημειωμάτων που αποδίδονται στα 2-17χρονα κορίτσια που φέρονται να αυτοκτόνησαν στην Ηλιούπολη. Συγκεκριμένα, η εισαγγελία του Αερίου Πάγου παρήγγειλε στο διευθύνοντα της εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών τη διεξαγωγή επίγουσας προκαταρτικής εξέτασης προς διαπίστωση αυτεπαγγέλτος διοκομένων πράξεων. Στις 7:25 το απόγευμα, η εναρκτήρια ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Μετροπόλιταν Expo, το οποίο έχει κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030». Δεν είναι ευχάριστο το να μην παραστεί στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ο πρώην πρόεδρος του κόμματος και πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής. Αποτελεί όμως προσωπική του απόφαση και είναι σεβαστή. Τόνισε στον Αθηναίνια 84 εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου. Συνέχεια στη σκληρή κόντρα μεταξύ Πασό και Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος επανήλθε σήμερα με συνέντευξή του στο Άξιον 24 στην υπόθεση μίσθωσης του ακινήτου του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο Υπουργός Υγείας μεταξύ άλλων χαρακτήρισε ψέμα του κ. Ανδρουλάκη ότι εισπράττει 1.000 ευρώ το μήνα το ακινήτο και ότι η ενοικίαση αποφασίστηκε επί Κώστα Καραμαλή, καλώντας τον να δώσει το συμβόλαιο του 2004 που επικαλείται. Απαντώντας στο Πασόκ, ότι ο κύριος Γεωργιάδης επανέλαβε και σήμερα τα ίδια ψεύδη, συνεχίζοντας να μιλά για εκατομμύρια που δεν προκύπτουν από κανένα φορολογικό έγγραφο. Είμαι εντάξει με το Ιράν αν αναστείλει το πυρηνικό του πρόγραμμα για 20 χρόνια, αλλά πρέπει να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους από το Air Force One, επιστρέφοντας από το Πεκίνο στην Ουάσιγκτον. Για το συνοαμερικανικό εμπόριο, σημείωσε ότι η Κίνα συμφώνησε να αγοράσει 200 αεροπλάνα της Boeing με μια πιθανή δέσμευση που μπορεί να φτάσει τα 750. Πρόσθεσε επίσης ότι δεν ανέλαβε καμία δέσμευση για την Ταϊβάν, τονίζοντας ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει στην πολιτική των ΗΠΑ για αυτό το θέμα. Η θαραλέα αντίσταση του Ιράν έχει προετοιμάσει τη χώρα καλύτερα για να αντιμετωπίσει τις ΗΠΑ, δήλωσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν για το Λάκμουτ Σταμπά Χαμενεΐ. Ανοιχτό σε κάθε βοήθεια και εκ μέρους του Πεκίνου για την επίλυση τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, εμφανίστηκε από τη Σύνοδο των BRICS στο Νέο Δελχείο ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Εχμές του παράλληλα κατά του Ισραήλ υπάρχουν εκείνοι που θέλουν να σύρουν την Ουάσιγκτον σε πόλεμο για άλλη μια φορά, ανέφερε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε ότι έχουμε λάβει μηνύματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες που λένε ότι επιδιώκουν τη συνέχιση των συνομιλιών. Στο μέτωπο του Λιβάνου, η λιβανέζικη εφημερίδα Al Ahbar, η οποία συνδέεται με τη Hezbollah, αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να ανακοινώσουν σήμερα παράταση της εκεχηρίας, μαζί με μια δήλωση πρόθεση σχετικά με τη συνέχιση των συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ-Λιβάνου. Τον δρόμο για τις φυλακές πήρε και ο 44χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 54χρονου το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στα Κείμενα Θεσσαλονίκης. Είχε προηγηθεί ένα 24ωρο νωρίτερα η προσωρινή κράτηση του 43χρονου συγκατηγορουμένου του. Αφορμή για το αιματηρό επεισόδιο ήταν φερόμενη κλοπή περιστεριών, για την οποία οι δράστες ενοχοποίησαν το 54χρονο θύμα, τη σωρό του οποίου πέταξαν εν συνεχεία στον ποταμό Λουδία. Σημειώνεται ότι η σωρός του 54χρονου εντοπίστηκε σήμερα. Αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων, ωφελουμένων και αποκλειωμένων του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού, εργαζομένων και ανέργων της ΔΥΠΑ. Το πρόγραμμα αφορά 300.000 επιταγές και ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 50 εκατομμύρια ευρώ. Και ο καιρός, παροδικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές τις μεσημερινές και απογευματινές ώρες αύριο στην Αττική. Ανέμοι από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Σταδιακά από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς-βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου, 22 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, επιστροφή στον Ευτύχη Γρυφάκη.
1: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Comic-Con Athens 2026. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κόμικς της Αθήνας κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. 200 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, εκθέσεις, μπαζάρ, cosplay, προβολές και πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Εθνική Λυρική Σκηνή Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
9: Χορηγός επικοινωνίας ο Αθήνα 984.
10: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
11: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
10: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
12: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
13: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
14: Αθήνα 984.

0: Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε μέχρι και τις 7 μαζί. Ο Ευτύχης Γρυφάκης στον αέρα του Αθήνα 984 του σταθμού της πόλης με την εκπομπή Ωρα Αθήνας. Στη ρύθμιση του ήχου βρίσκεται ο Νίκος Κουτούγερας, στην παραγωγή η Βαρβάρα Βιτζιλέου και η Λίλιαν Ξύλου. Τις μουσικές επιλογές αναλαμβάνει και σήμερα ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτού μηνύματος στο Viber του σταθμού στο 6948-984-984, μέσω email στο 984onair@gmail.com ή μέσω τηλεφώνου στο 213-09-09-100, εκεί απαντά ο Διονύσης First. Μας ακούστε φυσικά και live ή on demand όποτε θέλετε και μέσα από το site μας www.athina984.gr. Ο καιρός ζέστανε ξαφνικά μέσα στην εβδομάδα. Είδαμε θερμοκρασίες και εδώ στην Αθήνα που ξεπέρασαν κατά τόπου στους 30 βαθμούς Κελσίου. Βέβαια μας τα χαλάει για λίγο, αλλά δεν πειράζει. Αυτή την εποχή η πόλη μας έχει και πολλές ωραίες δράσεις σε πλατείες, πάρκα, σε πεζόδρομους, στις αυλές και στα πιο απρόσμενα σημεία της Αθήνας. Φροντίζει γι' αυτό το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων με δωρεάν δράσεις καθ' όλη τη διάρκεια του Μαΐου. Θετικό πρόσημο η συμμετοχή των νέων στις εκδηλώσεις. Έρχονται πολλά πάρτι και αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Θεατρικοί αγώνες στην αρχαία Αθήνα την Κυριακή. Κοκτέιλ στο Ιαπωνικό Πάρκο Αθήνας. Ιστορική περίπατη σε διάφορα σημεία της πόλης και πολλά πολλά άλλα. Μπορείτε να τα βρείτε όλα στο διαδίκτυο. Και μέσα σε όλο αυτό το πρόγραμμα υπάρχουν και στιγμές για μια μικρή παύση, για ανάσα, για επανασύνδεση με το σώμα και το μυαλό. Με τον κύριο Παντελή Νικολαίδη, καθηγητή φυσικής αγωγής και presenter ομαδικών προγραμμάτων γιόγκα και πιλάτες, θα μιλήσουμε για το νέο τρέντ της πόλης, τις ανοιχτές συνεδρίες γιόγκα που πραγματοποιούνται σε πάρκα της Αθήνας και φιλοξενούνται στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Θέλω να μας βάλετε λίγο στην εικόνα αυτών των ανοιχτών συνεδριών γιόγκα στα πάρκα της πόλης που γίνονται σε κεντρικά πάρκα της πόλης μας και πολλοί ακόμη δεν τα γνωρίζουν. Τι ώρες είναι, σε ποιους απευθύνονται, πού γίνονται, δώστε μας λίγο τον οδικό χάρτη.
1: Ωραία, και βέβαια καλησπέρα και από μένα κιόλας. Αυτές οι δράσεις γίνονται κάθε Τρίτη στις 6.30 ώρα στο Πάρκο Ελευθερίας, όπου κάνουμε μάθημα πιλάτες και μια δυναμική προπόνηση. Ναι. Και κάθε Σάββατο στις 11 με 12.30 στο Πάρκο Ριζάρι. Όλα αυτά τα μαθήματα είναι ανοιχτά για όλους. Έχουν ξεκινήσει ήδη εδώ και 2 εβδομάδες και τρέχουν. Και έχουμε ακόμα μάθημα την Τρίτη 19 και 26 Πέμπτου στο Πάρκο Ελευθερίας, όπως είπαμε, 6.30 ώρα με 8 και απευθύνεται σε όλο τον κόσμο. Ναι. Και αντίστοιχα το Σάββατο 16 Πέμπτου αύριο και 23 Πέμπτου στο Πάρκο Ριζάρι στις 11.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό που θα ήταν ωραίο εκεί να επισημάνουμε είναι ότι γενικά η γιόγκα, το πιλάτες, προπόνηση με αντιστάσεις μπορούν να προταθούν σχεδόν σε όλους με σωστή καθοδήγηση. Ο κόσμος μπορεί να έρθει να κάνει τα προγράμματα, είναι εντελώς δωρεάν, είναι ευπρόσδεκτοι όλοι για να αποκτήσουν κάποιες βάσεις στο πώς μπορούν να προπονηθούν αν δεν γυμνάζονται ήδη.
0: Και σίγουρα αυτές οι δράσεις απευθύνονται σε όλους.
1: Απευθύνεται σε όλο τον κόσμο. Δεν χρειάζεται να προϋπάρχει κάποιο κομμάτι εγκύμνασης στο παρελθόν. Όπως και θα έχουν και πάρα πολλά ωφέλη άτομα τα οποία μπορούν να έχουν και προβλήματα μυοσκελετικά, όπως θα κάνουν μαθήματα πιλάτες, άτομα τα οποία έχουν πάρα πολύ στρες που θα κάνουν μαθήματα γιόγκα, άτομα τα οποία θέλουν να μπουν σε έναν πιο δραστήριο τρόπο ζωής ώστε να κάνουμε δυναμικά προγράμματα.
0: Κύριε Νικολαίδη, ναι, όλες αυτές οι δράσεις που μας περιγράφετε, οι ωραίες, τις έχουμε δει κατά καιρούς σε χώρους, σε χώρες του εξωτερικού και αναρωτιόμασταν γιατί δεν συμβαίνει και κάτι αντίστοιχο και εδώ στην Ελλάδα, τουλάχιστον στο βαθμό και τη συχνότητα που γίνεται αλλού. Γιατί αργήσαμε τόσο να ξαναβγούμε στον δημόσιο χώρο, όχι μόνο για κατανάλωση ή μετακίνηση, ναι, αλλά και για εμπειρίες, για ευεξία ή ακόμη και για αυτά που έπονται, την κοινωνικοποίηση. Γιατί σίγουρα μέσα από αυτές τις δράσεις γίνονται και καινούργιες γνωριμίες.
1: Εννοείται, ένας μεγάλος βαθμός που κάποιος γυμνάζεται και πηγαίνει σε χώρους άσκησης, άθλησης, είναι αφενός η κοινωνικοποίηση, πέρα από το ότι μπορεί να πάρουμε πάρα πολλά καρδιαγγειακά ωφέλη ή αντίστοιχα μυοσκελετικά. Η κοινωνικοποίηση είναι ένας βασικός παράγοντας και μην ξεχνάμε ότι βελτιώνει και πάρα πολύ το άγχος και που είναι μια παθολογική κατάσταση, αντίστοιχα και το στρες. Δυστυχώς η Ελλάδα τώρα παρουσιάζεται ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα που έχουμε στο παρελθόν, Δεν έχουμε παιδεία άθληση, δεν έχουμε παιδεία γύμναση. Δυστυχώς η γυμναστική δεν περνάει από μικρή ηλικία στους νέους. Αυτό μεταφέρεται έπειτα πάρα πολύ έντονα στη ζωή μας, στη μετέπειτα. Δηλαδή υπάρχει μια αθλητική δραστηριότητα μέχρι τα 16 και μετά πάβει λόγω των πανελληνίων, λόγω του έντονου στρες, του προγράμματος, της καθημερινότητας του παιδιού για να δώσει πανελλήνες για να μπορέσει να περάσει κάπου. Οπότε μετά αρχίζει και μειώνεται πάρα πολύ ο αριθμός και αντίστοιχα η παιδεία της εγκύμνασης. Οπότε η Ελλάδα δυστυχώς έχει μείνει πάρα πολύ πίσω σε όλο αυτό. Είναι πολύ μικρά και τα νούμερα τα οποία έχουμε στα άτομα τα οποία γυμνάζονται. Δηλαδή υπάρχει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυμναστηριούχων, ο οποίος μας δίνει μέσα από τη Eurostat τα νούμερα.
0: Ναι.
1: Έχουμε πάρα πολύ μικρό ποσοστό το οποίο γυμνάζεται στην Ελλάδα σε σχέση με τα πιο ανεπτυγμένα κράτη όπως Γερμανία, Αγγλία, Ιταλία, Γαλλία. Δυστυχώς είμαστε πάρα πολύ πίσω στην παιδεία της άθλησης, ενώ η άθληση γεννήθηκε στην Ελλάδα, από την Ελλάδα ξεκίνησε.
0: Ζούμε πάντως σε μια περίοδο που πολλοί κόσμος αισθάνεται εξαντλημένος από την έντονη καθημερινότητα και ειδικά εδώ στην Αθήνα, όπως γίνεται και σε όλες τις μεγάλου πόλεις. Ναι. Πολλές φορές είμαστε σε ένα διαρκές τρέξιμο, χωρίς να πατάμε λίγο το pause,
1: το φρένο, για λίγο, ακριβώς.
0: Οι περισσότεροι άνθρωποι που έρχονται στις συνεδρίες γιόγκα είναι για τη φυσική τους άσκηση ή τελικά έρχονται και κάποιοι για να ηρεμήσει λίγο το μυαλό τους, να ξεφύγουν?
1: Το μεγαλύτερο ποσοστό, παρότι δηλώνει ότι έρχεται για τα σωματικά ωφέλη, τις περισσότερες φορές όταν τελειώσει το session παρατηρείς ότι μέσα από τη συζήτηση έρχονται κυρίως για να μπορέσουν να μειώσουν το άγχος. Το άγχος, ξαναλέω, είναι μια παθολογική κατάσταση. Δηλαδή ξεκινάει ο στρες, υπάρχει βέβαια και το εύστρες, okay, αλλά υπάρχει και το αρνητικό άγχος, το οποίο είναι παθολογική κατάσταση και πρέπει να συμβολευτούμε γιατρό ειδικό. Οπότε η γυμναστική έρχεται εκεί και επιφέρει πάρα πολλά ωφέλη, ειδικά η γιόγκα. Η γιόγκα μπορεί να δώσει τις τεχνικές των αναπνοών, μπορεί να επιφέρει τον διαλογισμό, το οποίο μπορεί να μειώσει κατά πολύ την εσωτερική στροφή μέσα μας, ώστε να δεχθούμε την καθημερινότητα και να ζήσουμε στο παρόν. Όπως είπατε ωραία, να πατήσουμε ένα stop, να ζήσουμε για λίγο τη στιγμή. Το μυαλό μας δυστυχώς συνέχεια τρέχει, συνέχεια προσπαθεί να προλάβει. Δεν ζούμε ποτέ το παρόν και πάντα εννοείται ότι αναπολούμε το παρελθόν. Οπότε ο νους είναι τελείως ανήσυχος. Η γιόγκα μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό με τεχνικές αναπνών ή αντίστοιχα τεχνικές διαλογιστικής κατάστασης, να φτάσουμε σε ένα επίπεδο το οποίο πλέον μπορούμε εμείς να ελέγξουμε το νου και όχι ο νους εμάς. Απλά το πρώτο στάδιο σε όλα αυτά είναι το σώμα. Να ελέγξουμε το σώμα για να μπορέσουμε να ελέγξουμε και το νου.
0: Και σίγουρα βοηθάτε πάρα πολύ να δούμε και μια άλλη εικόνα της πόλης, γιατί συχνά την Αθήνα τη συζητάμε μόνο μέσα από τα προβλήματά της, το κυκλοφοριακό, το τσιμέντο, τον θόρυβο, την πίεση της καθημερινότητας. Είναι σημαντικό να αρχίσουμε να βλέπουμε και μια άλλη εικόνα της πόλης και εσείς βοηθάτε σε αυτό, η οποία υπάρχει, δεν είναι AI. Τέτοιες δράσεις μπορούν να αλλάξουν έστω και λίγο τον τρόπο που αισθανόμαστε και βιώνουμε την εμπειρία του να ζεις σε μια πρωτεύουσα?
1: Κοιτάξτε, εμείς ξεκινήσαμε πειραματικά πέρυσι σιγά σιγά μάθημα με το μάθημα, φέτος ξανά η ίδια διαδικασία και η πραγματικότητα είναι ότι ο κόσμος όλο αυτό το αγκαλιάζει και το παρατηρεί. Πολλοί με ρωτάγανε στις αρχές, μα ξέρεις από κάτω είναι κεντρικός δρόμος, Βασιλείς Σοφίας, γίνεται χαμός. Λέω παιδιά ελάτε, είμαστε μέσα στο πάρκο, είμαστε σε έναν άλλο κόσμο, σε ένα άλλο περιβάλλον. Και ξαφνικά ο κόσμος έρχεται και κάθε Σάββατο ή κάθε Τρίτη αυξάνεται. Ξεκινήσαμε 30, 40, 50 άτομα. Αυτή τη στιγμή είμαστε 100 άτομα σχεδόν.
0: 100 άτομα τη συνεδρία.
1: Τη συνεδρία σε κάθε session. Και είναι πάρα πολύ μεγάλος ο χώρος και χωράει άλλα 200.
0: Και έχω μάθει ότι έρχονται και αρκετοί νέοι. Τι είναι αυτό που παρακινεί ένα νέο που ζει στην Αθήνα να ξυπνήσει το πρωί, να πάρει το στρώμα του και να πάει για γυμναστική σε ένα πάρκο? Τι σας λένε, τους αρέσει σαν εμπειρία?
1: Τους αρέσει η εμπειρία και τους αρέσει το κάτι διαφορετικό πλέον. Ο κόσμος έχει κουραστεί, έχει βαρεθεί, δεν αντέχει να κάνει τα ίδια και τα ίδια, την ίδια ρουτίνα. Θέλει να βρει στιγμές απόδρασης. Και η Αθήνα προσφέρεται πλέον για αυτό το κομμάτι, τη στιγμή της απόδρασης. Αν δεν έχεις το χρόνο για να πας είτε στην Πάρνθα είτε σε κάποιο άλλο βουνό, μπορείς να πας σε όλα τα πάρκα τα οποία έχουμε, όπως και στο Πάρκο Ελευθερίας, όπως και στο Πάρκο Ριζάρι, όπου είναι ναι μεν κεντρικά, αλλά είσαι τελείως αποκομμένος από όλη την καθημερινότητα και τη ρουτίνα του στρες και το άγχος της Αθήνας. Είναι ένας μικρός παράδεισος, όπως λέμε εμείς στα session μας.
0: Εκτός από τη γυμναστική, την ευεξία, η γιόγκα μπορεί να λειτουργήσει και σαν μια μορφή κοινωνικής φροντίδας μέσα στην πόλη, όχι με την ιατρική φυσικά έννοια, αλλά σαν ένας τρόπος να μειώνεται η μοναξιά, η πίεση, η αποξένωση, γιατί ειδικά στις μεγάλες πόλεις μπορεί να είμαστε χιλιάδες άνθρωποι δίπλα-δίπλα, αλλά παρόλα αυτά πολλές φορές αισθανόμαστε μόνοι.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν επικοινωνούμε ως προσωπικότητες και ως οντότητες μεταξύ μας. Μπορεί να είμαστε δίπλα-δίπλα, φίλοι-φίλοι, αλλά στην πραγματικότητα να μην επικοινωνούμε. Η γιόγκα βοηθάει στο να μπορέσει να απελευθερώσει τα συναισθήματα των ανθρώπων, να αυξήσει και σε ορμονικό επίπεδο, έτσι, και όχι απλά σε ψυχολογικό επίπεδο. Όλα τα όμορφα και ωραία ωφέλη, ώστε να απελευθερωθούμε και λίγο από την τάση που έχουμε να κλεινόμαστε στον εαυτό μας και να τα βλέπουμε όλα μας γύρω-γύρω. Η γιόγκα μιλάει για παράδειγμα για τον μη εγωισμό, το οποίο βοηθάει κατ' επέκταση στο να μπορούμε να κοινωνικοποιηθούμε, να μπορούμε να είμαστε άνετοι μεταξύ μας, να μπορούμε να είμαστε χαλαροί μεταξύ μας. Η γιόγκα διδάσκει την κάρμα γιόγκα, όπως ονομάζουμε, ναι, όπου στην πραγματικότητα είναι το να κάνουμε ανιδιοτελείς πράξεις. Οπότε σε ένα session yoga θα μιλήσουμε μεταξύ μας, θα συζητήσουμε μεταξύ μας, θα κάνουμε πρακτική μεταξύ μας. Θα φτάσουμε σε ένα επίπεδο το οποίο δεν κρίνουμε ο ένας τον άλλον. Οπότε βοηθάει πολύ περισσότερο και ακόμα και σε σχέση με ένα δυναμικό πρόγραμμα που βγάζει και κάποια φορά ίσως λίγο το ανταγωνιστικό κομμάτι.
0: Να πάμε και λίγο στα πρακτικά. Κάθε Τρίτη και Σάββατο βρίσκεστε στο Πάρκο Ριζάρι και στο Πάρκο Ελευθερίας στο Μέγαρο Μουσικής. Τι ώρες ξεκινάτε και πώς μπορεί να έρθει κάποιος που μας ακούει αυτή τη στιγμή να έρθει στα μαθήματά σας? Τι πρέπει να κρατάει? Στρώμα, πετσέτα, νερό, κάτι άλλο? Χρειάζεται προκράτηση?
1: Ωραία, δεν χρειάζεται κάποια προκράτηση. Την Τρίτη, 19, 5 και 26, 5 είμαστε στο Πάρκο Ελευθερίας στις 6.30. Το Πάρκο Ελευθερίας είναι στην μπλε γραμμή στο Μέγαρο Μουσικής. Με το που βγούμε, ανεβαίνουμε πάνω στο πάρκο και έχουμε φτάσει κατευθείαν, δηλαδή είναι ακριβώς στο σταθμό του μετρό. Το μόνο που χρειάζεται να έχει κάποιος είναι την πετσετούλα του και ένα νεράκι. Αν κάποιος θέλει το δικό του στρωματάκι ελεύθερα φέρνει, αλλιώς έχουμε εμείς εκεί στρωματάκια και παρέχουμε. Αλλά αντίστοιχα το Σάββατο έχουμε το μάθημα της γιόγκα, όπου είναι 16 Πέμπτου αύριο και 23 Πέμπτου στο Πάρκο Ριζάρι, όπου είναι πάλι στην μπλε γραμμή στο μετρό στον Ευαγγελισμό. Με το που βγούμε κατευθείαν έξω από το σταθμό, είναι ακριβώς με το που βγούμε εμείς, είμαστε ακριβώς εμείς στο event, όπου είναι το μάθημα 11 με 12.30.
0: Μάλιστα.
1: Δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα απολύτως, αν κάποια κράτηση έρχονται κατευθείαν εκεί.
0: Πολύ ωραίες δράσεις και για αρχάριους και για προχωρημένους και όλα αυτά στο πλαίσιο του φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Οι yoga sessions ξεκίνησαν πέρυσι πρώτη χρονιά, φέτος δεύτερη χρονιά με μεγαλύτερη συμμετοχή. Εύχομαι να συνεχίσουν και να καθιερωθούν στον Δήμο Αθηναίων, να γνωρίσουμε έτσι λίγο διαφορετικά την πόλη μας, τα πάρκα μας. Έχουμε ωραίες γωνιές, έχουμε πολύ ωραία πολύ ωραία μέρη στην Αθήνα να ανακαλύψουμε και να ξαναδούμε από την αρχή. Σας ευχαριστώ πολύ που είσαστε στον Αθήνα.
1: Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά και σας περιμένουμε όλους.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Παντελής Νικολαίδης, καθηγητής φυσικής αγωγής και presenter ομαδικών προγραμμάτων γιόγκα και πιλάτης.

Περνάμε σε τίτλους ειδήσεων με την Άνση Αγγελοπούλου εδώ στον σταθμό της πόλης. Μένετε σταθερά. Ακολουθεί το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής Ωρα Αθήνας.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 1984.
2: Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους οι 6 από τους 8 συλληφθέντες για την υπόθεση της ληστείας σε υποκατάστημα στην κάτω τη Θωραία Φθιώτιδας. Ελεύθεροι υπό όρους οι άλλοι 2 κατηγορούμενοι. Στις 7:25 το απόγευμα είναι προγραμματισμένη αναρτήρια ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo, το οποίο έχει κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030». Είμαι εντάξει με το Ιράν να αναστείλει το πυρηνικό του πρόγραμμα για 20 χρόνια, αλλά πρέπει να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος επιστρέφοντας από το Πεκίνο στην Ουάσιγκτον. Ανοιχτός σε κάθε βοήθεια και εκ μέρους του Πεκίνου για την επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, εμφανίστηκε από τη Σύνοδο των BRICS στο Νέο Δελχείο ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσή. Είχα ένα καλό τηλεφώνημα με τον πρόεδρο Τραμπ κατά την επιστροφή του από την Κίνα, έγραψε στο Έξο ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν και την κατάσταση σχετικά με το Ιράν και για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Οι Ισραηλινές δυνάμεις ελέγχουν επί του παρόντος το 60% της λωρίδας της Γάζας, δήλωσε ο πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου στην πρώτη επίσημη επιβεβαίωση της επέκτασης της περιοχής που κατέχει το Ισραήλ στον Παλαιστινιακό θύλακα. Ανεξαρτητοποιήθηκε ο βουλευτής Ροδόπης Φερχάτος Κιούρ, που ανήκε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, η οποία πλέον αριθμεί 11 βουλευτές. Την παρέμβαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου προκάλεσε η δημοσιοποίηση των σημειωμάτων που αποδίδονται στα δύο ανήλικα κορίτσια που φέρονται να αυτοκτόνησαν στην Ηλιούπολη. Διατάχθηκε επίγουσα προανακτική εξέταση. Ήταν συνενετική σεξουαλική συνέβρεση, ισχυρίστηκαν οι αστυνομικοί της ομάδας Δίας που κατηγορούνται για το βιασμό 19χρονής μέσα στο αστυνομικό τμήμα Ομόνιας τον Οκτώβριο του 2022, οι οποίοι απολογήθηκαν σήμερα ενώπιον του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου. Αναρτήθηκαν διαδικτυακά οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων, ωφελουμένων και αποκλειόμενων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού, εργαζομένων και ανέργων της ΔΥΠΑ. Λίγη σήμερα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο Youth Pass για το επίδομα 150 ευρώ σε νέους 18 και 19 ετών. Αιτήσεις στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr είτε μέσω των ΚΕΠ. Και ο καιρός, παροδικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αύριο στην Αττική. Θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου, 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984. Στους 98 και 3.

0: Έτσι από τα μαθήματα yoga προσγειωνόμαστε στην ομή πραγματικότητα. Σε έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕΕ, της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας, καταγράφεται το ιδιαιτέρως επιβαρημένο εργασιακό περιβάλλον που βιώνουμε σχεδόν όλοι που εργαζόμαστε στην Ελλάδα σε καθημερινή βάση. Σύμφωνα με την έρευνα, 8 στους 10 εργαζόμενους βιώνουν έντονο στρες, ενώ η πίεση φαίνεται πλέον να επηρεάζει όχι μόνο την απόδοση στη δουλειά, αλλά και την προσωπική ζωή, τις σχέσεις, τον ύπνο και συνολικά την ψυχική υγεία των ανθρώπων. Για το θέμα αυτό θα συζητήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Παπαδημητριάδη, εξειδικευμένο ψυχίατρο-ψυχοθεραπευτή. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Κύριε Παπαδημητριάδη, τα τελευταία χρόνια έχουμε αρχίσει να μιλάμε πολύ περισσότερο δημόσια για την ψυχική υγεία. Είναι κάτι που το έχουμε κερδίσει, μια πρώτη νίκη τουλάχιστον. Θυμάμαι ότι για πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα το άγχος, η εξουθένωση ή ακόμα και η κατάθλιψη αντιμετωπίζονταν σχεδόν σαν προσωπική αδυναμία και όχι σαν πραγματικά ένα κοινωνικό εργασιακό πρόβλημα.
1: Το έχετε θέσει πολύ σωστά και το επισημαίνετε ορθώς, διότι πραγματικά δεν είναι αδυναμία το να νιώθει κανείς στεναχώρια, η πίεση, η burnout στην εργασία του πολύ περισσότερο, αλλά και άγχος. Όλα αυτά είναι συμπτώματα ενός νοσήματος στην πραγματικότητα της ψυχικής μας υγείας, μιας ψυχικής κατάστασης την οποία δεν επιλέξαμε. Μπορεί να μας συμβαίνει και χωρίς κανένα λόγο, αλλά τις περισσότερες φορές υπάρχει ένας λόγος, όπως τώρα που συζητάμε για την εργασιακή δυσκολία, για το mobbing ενδεχόμενα, αυτή την ψυχολογική πίεση που μπορεί να νιώθουν οι εργαζόμενοι στη δουλειά τους. Και είναι αντιμετωπίσιμα φαινόμενα αυτά, ανεξάρτητα της προσωπικότητας. Δεν σημαίνει ότι εκείνοι που είναι περισσότερο παραχωρητικοί ή προσωπικότητες περισσότερο ευγενικές θα κινδυνεύσουν περισσότερο από αυτά τα ψυχικά φαινόμενα. Μπορούν να συμβούν στον οποιονδήποτε, πιστέψτε με, και είναι ένα ζήτημα υπερφόρτωσης κατά κάποιο τρόπο του εγκεφάλου, της δυνατότητάς μας, ναι, που υπερβαίνει την ικανότητά μας να διαχειριστούμε τις ιδέες, τις σκέψεις, τις ανάγκες, τις προθεσμίες, τις επιταγές των άλλων, τις απαιτήσεις που έχουν από εμάς, που υπερβαίνει το ανθρώπινο, υπερβαίνει το όριο.
0: Μπορεί πραγματικά ένας άνθρωπος που καλείται να δουλεύει 13 ώρες την ημέρα για να τα βγάλει πέρα, μπορεί και παραπάνω, να είναι ουσιαστικά παραγωγικός, δημιουργικός και ψυχικά υγιής? Πολλές φορές στη δημόσια συζήτηση ακούμε συνεχώς για τη λέξη παραγωγικότητα, πολύ λιγότερο βέβαια για τις λέξεις που αναφέρατε και εσείς στην εξάντληση, το burnout, τη χρόνια κόπωση και για το πώς λειτουργεί τελικά ο ανθρώπινος εγκέφαλος υπό μια διαρκή πίεση. Τι προβλήματα δηλαδή μπορούν να παρουσιαστούν και τι αποτελέσματα και σε τι αποτελέσματα μπορούν να οδηγήσουν?
1: Είναι εξαιρετικά δύσκολο αν εξαντλούμε τα όρια μας και δεν έχουμε το περιθώριο της ανάπαυσης, του να βγάλουμε το μυαλό μας δηλαδή από τις καθημερινές αυτές προκλήσεις και απαιτήσεις της εργασίας μας. Είναι πολύ πολύ δύσκολο, αδύνατο να μπορέσουμε να είμαστε και παραγωγικοί. Το πιο πιθανό είναι ότι αρρωσταίνουμε σιγά σιγά και γίνεται με έναν τρόπο αθρηστικό αυτό όσο περνάει ο καιρός. Αυτό που μας απασχολεί πάρα πολύ στην εποχή μας, επειδή είναι πολύ ανταγωνιστικό το περιβάλλον της εργασίας και πολυπρόσωπο, δεν είναι απλώς οικογενειακή επιχείρηση με τον ένα ή τον δύο εργαζόμενους, όχι ότι και εκεί δεν συμβαίνει, αλλά γίνεται καμιά φορά και λίγο πιο απρόσωπο ένα πολυμελές σχήμα μιας, ας πούμε, πολυεθνικής εταιρείας. Είναι και τα φαινόμενα του mobbing, ενώ υπάρχουν πολιτικές για να τα διαχειρίζονται αυτά οι εταιρείες. Στην πραγματικότητα καλά κρατούν αυτά τα φαινόμενα. Πρόκειται για αυτή τη συνεχή υποτίμηση, ηρωνία που μπορεί να υπάρχει από τον ανώτερο προς τον κατώτερο, η ταπείνωσή του μέσα στο εργασιακό περιβάλλον, η απομόνωση από την ομάδα, η αφαίρεση αρμοδιοτήτων, η ανάθεση καθηκόντων που δεν συνάδουν με τα πραγματικά προσόντα, οι υπερβολικές ή ασαφείς απαιτήσεις που μπορεί να έχουν από εκείνον οι προϊστάμενοι, οι απειλές για απόλυση ενδεχομένως ή οι υπενιγμοί για αυτές, η διάδοση θυμών. Όλα αυτά, η απαξίωση δηλαδή που μπορεί να υποστεί ένας άνθρωπος στον εργασιακό του χώρο, μπορεί να οδηγήσουν σε πολύ μεγάλο άγχος, σε κρίσεις πανικού, σε κατάθλιψη, αϊπνίες, σωματοποιήσεις, burnout, απώλεια της αυτοεκτίμησης, ακόμα και σε μετατραυματικά συμπτώματα, και αρχίζει ένας άνθρωπος να αμφισβητεί τον εαυτό του, μήπως υπερβάλλω, μήπως φταίω εγώ. Και δυστυχώς υπάρχει μια ψυχολογική φθορά πολύ έντονη. Τώρα, σίγουρα θα σας πω ότι και η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί αυτή την ψυχολογική βία στον χώρο εργασίας που αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο ως ένα πολύ σοβαρό ζήτημα υγείας, το κυρίαρχο στην εργασία. Ναι. Προσπαθεί να τα αντιμετωπίσει και να προστατέψει την προστασία του εργαζόμενου νομικά. Υπάρχει, ας πούμε, στην ελληνική νομοθεσία ο νόμος 4808 του 2021, που αφορά ακριβώς την παρενόχληση και τη βία στην εργασία. αλλά δεν είναι, ξέρετε, τίποτα από όλα αυτά αρκετά.
0: Ωραία αυτά να τα συζητάμε και να υπάρχουν και νόμοι και κανόνες και τα λοιπά στην πράξη, όμως εφαρμόζονται, υπάρχει τελικά τρόπος να προστατευτεί πραγματικά ένας άνθρωπος μέσα σε αυτή τη συνθήκη? Ακούμε συχνά και συμβουλές τύπου βάλε όρια, ξεκουράσου, κλείσε το κινητό, βρες χρόνο για τον εαυτό σου, θα περάσει. Τι μπορεί όντως να κάνει ρεαλιστικά ένας εργαζόμενος σήμερα με αυτές τις συνθήκες, με το μόμπινγκ που αναφέρεται? Κάποιος φοβάται ότι αν δεν απαντήσει άμεσα θα θεωρηθεί μη διαθέσιμος όταν δουλεύει πολλές ώρες για να τα βγάλει πέρα οικονομικά. Για πολύ κόσμο αυτά ακούγονται σχεδόν πολυτέλεια μέσα στην τρελή καθημερινότητα που ζούμε.
1: Είμαστε ένας λαός που προσπαθεί πραγματικά να επιβιώσει μέσα σε δύσκολες συνθήκες, διότι έχουμε εξέλθει της οικονομικής κρίσης χρέους και κατόπιν αυτής της πανδημίας. Υπάρχει μεγάλη συμπίεση, ακρίβεια, στο στεγαστικό για παράδειγμα. Οι άνθρωποι ανησυχούν πάρα πολύ μήπως χάσουν την εργασία τους και γι' αυτό δεν εξασκούν τα νόμιμα δικαιώματά τους, όπως το δικαίωμα στην αποσύνδεση. Ότι φεύγοντας από τη δουλειά μου, δεν απαντώ σε email και δεν απαντώ σε τηλέφωνα. Αλλά νομίζω ότι μόνο με έναν πιο συλλογικό τρόπο μπορούν οι εργαζόμενοι ενδεχόμενα να διεκδικήσουν την εφαρμογή των δικαιωμάτων τους και την προστασία τους, όχι δηλαδή ο καθένας μόνος του για τον εαυτό του, γιατί είναι δύσκολο να αντιπαρατεθούν με έναν προϊστάμενο ο οποίος είναι ήρωνας ή ένας δύσκολος άνθρωπος, και να ζητούν από τις εταιρείες να υπάρχει πολιτική εταιρική για να αντιμετωπίζονται τα φαινόμενα αυτά, το οποίο πρέπει να είναι σαφές και στις εταιρείες ότι είναι απαραίτητο, ακριβώς γιατί θα βοηθήσει και την παραγωγικότητα στο τέλος της ημέρας. Ο ξεκούραστος εργαζόμενος είναι πιο ενθουσιασμένος με τη δουλειά του, την αγαπάει περισσότερο και βεβαίως ανταποκρίνεται καλύτερα, ενώ εκείνος ο οποίος πιέζεται ή μάλλον καταπιέζεται, ναι, και περιφρονείται, δεν λειτουργεί βεβαίως υπέρ και της εταιρείας, παραπηγαίνει με βάρος ψυχικό κάθε μέρα στη δουλειά του.
0: Έχει να κάνει βέβαια και με το ηλικιακό όριο, την ηλικία των εργαζομένων. Βλέπουμε τη Gen Z να το αντιμετωπίζει με το δικό της τρόπο. Δεν απαντάει, δεν σηκώνει τηλέφωνα, δεν απαντάει σε email εκτός ωραρίων εργασίας. Οι μεγαλύτερες γενιές όμως μένουν εκεί πάνω από το τηλέφωνο, πάνω από τον υπολογιστή για ώρες, ακόμη και στο σπίτι μέχρι αργά το βράδυ.
1: Ένας λόγος γι' αυτό είναι ότι οι μεγαλύτερες ηλικίες έχουν και περισσότερες υποχρεώσεις όμως. Δηλαδή έχουν τα παιδιά, ενδεχόμενα έχουν ακριβώς το βάρος του σπιτιού στους ώμους τους, ενώ η πολύ νεότερη γενιά, η γενιά Z, κάνει τα πρώτα βήματα τώρα, αλλά έχει και τη στήριξη των γονιών και έχει και το περιθώριο ίσως να αλλάξει τη δουλειά. Αυτό είναι και το πρόβλημα, ξέρετε, ότι όσο μεγαλώνει κανείς, φορτώνει δάνεια, για παράδειγμα, στα οποία πρέπει να ανταποκριθεί, και δυσκολεύουν και περισσότερο τα δεσμά του σε σχέση με την εργασία του. Είναι πάρα
0: αυξάνονται
1: πολύ
0: οι απαιτήσεις πολλές φορές ενδεχομένως. Βιώνουμε βέβαια και στην εργασία ότι όποιος δεν αντέχει την πίεση μένει πίσω, και μάλιστα αρκετές φορές η ίδια η εξουθένωση παρουσιάζεται σχεδόν σαν μία απόδειξη επιτυχίας, ότι αν είσαι συνεχώς κουρασμένος, αγχωμένος και χωρίς προσωπικό χρόνο, τότε μάλλον δουλεύει σωστά. Αυτό παρουσιάζεται από την πλευρά του εργοδότη. Σαν να μην χτίζουμε, σαν να χτίζουμε, να το πω πιο σωστά, και να επιβραβεύουμε μια κουλτούρα αυτοεξάντλησης.
1: Είναι πάρα πολύ φαύλο αυτό, δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια και δεν σημαίνει ότι ένας άνθρωπος είναι περισσότερο αποδοτικός ή καλύτερος εργαζόμενος επειδή στραγγίζεται και δίνει και την τελευταία ερανίδα του υδρότητα του στην εργασία του. Αυτό είναι ένα σφάλμα. Και έπειτα θα σας πω ότι η αποδοτικότητα δεν κρίνεται μόνο με το αν θα συναντήσουμε τους στόχους, αλλά και με την ποιότητα της δουλειάς μας και κατά πόσον είναι αξιόπιστο το αποτέλεσμα της εργασίας μας. Νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση πάντως πρέπει οι ίδιες εταιρείες να κάνουν εδώ αυτή την μετάβαση προς μια κουλτούρα περισσότερο προστατευτική για τους εργαζόμενους και την παραγωγικότητα ασφαλώς. Και νομίζω ότι εμείς οι ειδικοί τουλάχιστον οφείλουμε να το υπενθυμίζουμε αυτό και στις εταιρείες, γιατί πολλές φορές εξαντλούμαστε πολύ στην one-to-one σχέση με τον θεραπευόμενό μας, αλλά πρέπει να σας πω ότι είμαστε εξίσου χρήσιμοι, ίσως και πιο χρήσιμοι σε οργανωμένα περιβάλλοντα. Είχα, ας πούμε, πρόσφατα αυτή την μεγάλη χαρά να προσκληθώ από την KPMG, μια μεγάλη εταιρεία που κάνει έρευνα marketing και έχει ένα συνέδριο Human Resources το οποίο κάνει κάθε χρόνο. Είχαμε αυτή την πολύ ωραία συζήτηση με πάρα πολλές πολυεθνικές εταιρείες που εκπροσωπήθηκαν εκεί και νομίζω ότι έδειξαν όλη κατανόηση. Όλη κατανόηση σε αυτά που τους είπαμε εμείς οι ειδικοί. Νομίζω ότι σιγά σιγά γυρίζουμε σελίδα. Νομίζω ότι έρχεται και αυτός ο πολιτισμός, εγώ θα πω, και στην εργασία. Αλλά όμως και οι ίδιοι εργαζόμενοι να μην εφησυχάζουν. Πρέπει να ζητούν την προστασία των δικαιωμάτων τους με συλλογικό τρόπο.
0: Πιστεύαμε και ακόμα πιστεύουμε ότι η τεχνολογία υποτίθεται θα κάνει πιο εύκολη τη ζωή μας, πιο ευέλικτη, πιο ανθρώπινη. Και όμως πολλοί άνθρωποι αισθάνονται σήμερα πιο κουρασμένοι από ποτέ. Είμαστε τουλάχιστον με ένα κινητό στο χέρι όλο το 24ωρο. Η εργασία μπαίνει πολλές φορές και μέσα στο σπίτι, στον ύπνο, στις σχέσεις, στον ελεύθερο χρόνο. Τελικά μήπως δεν μιλάμε μόνο για πολλή δουλειά, αλλά και για μια συνολική κουλτούρα διαρκούς πίεσης και διαθεσιμότητας?
1: Έχετε δίκιο ότι αυτό είναι ένα μέρος του τρόπου μας στα πράγματα. Έχει γίνει λίγο τρόπο ζωής και καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Και μονότι κάποιος θα σκέφτονταν ότι η Ελλάδα δεν είναι έτσι, αλλά άλλες χώρες μπορεί να δουλεύουν με αυτόν τον τρόπο, τον ρομποτικό σχεδόν, όπως ίσως οι Κινέζοι ή οι Κορεάτες. Πρέπει να σας πω ότι στην πραγματικότητα όμως η Ελλάδα είναι εκείνη η οποία σκοράρει πάρα πολύ ψηλά στις διαταραχές άγχους διεθνώς, ώστε να έχει την πρώτη ή και τη δεύτερη θέση ενίοτε σε αυτούς τους παγκόσμιους χάρτες για το άγχος, ας πούμε του Ινστιτούτου Γκάλοπ από τη Νέα Υόρκη. Η Ελλάδα μας βγαίνει πρώτη ή δεύτερη, χρόνο με το χρόνο, σε αυτήν την κατάσταση τη διεθνή. Επομένως κάτι έχει γίνει λάθος εδώ. Κάπως νομίζω ότι οι Έλληνες παραδώσαμε τον εαυτό μας σε αυτήν την κουλτούρα της πίεσης.
0: Μπορεί τελικά ένας άνθρωπος να αποδώσει πραγματικά όταν δουλεύει μέσα σε ένα περιβάλλον ψυχολογικής φθοράς με όλα αυτά τα καθημερινά φαινόμενα εκφοβισμού, υποτίμησης, της τοξικής συμπεριφοράς, ακόμη και της σεξουαλικής παρενόχλησης μέσα στους χώρους εργασίας, όταν φοβάται να μιλήσει, να διαφωνήσει ή ακόμα και να διεκδικήσει στοιχειώδη όρια και σεβασμό?
1: Όχι, και βέβαια δεν μπορεί, και νομίζω ότι μια παρατηρήση δική μου, του μακρόθεν ασφαλώς, είναι ότι ένας λόγος κιόλας που ίσως δυσκολευόμαστε πάρα πολύ στη χώρα μας να ανεβάσουμε τους μισθούς, ας πούμε στον ιδιωτικό τομέα, τις αποδοχές που έχουν εργαζόμενοι, είναι αυτή η θα έλεγα μαθημένη αβοηθησία στην οποία έχουν εγκλωβιστεί οι Έλληνες εργαζόμενοι και δεν διεκδικούν αυτό που δικαιούνται συλλογικά, αλλά υπομένουν αυτό που τους δίνεται. Και έτσι δεν διεκδικούν την αύξηση των αποδοχών τους, και ίσως είναι και ένας λόγος που είμαστε και σε αυτό στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί εγώ διαφορετικά, ξέρετε, δυσκολεύομαι να το εξηγήσω. Η μαθημένη αβοηθησία είναι ένα ψυχικό φαινόμενο, το οποίο είναι πολύ καλά όμως τεκμηριωμένο στην επιστήμη, και σημαίνει ότι οι άνθρωποι, όταν υπόκεινται σε μεγάλες δυσκολίες ξανά και ξανά και ξανά, μαθαίνουν να είναι αβοήθητοι και πάγουν πλέον να πιστεύουν ότι κάτι θα αλλάξει με τις δικές τους ενέργειες, οπότε παραδίδονται λίγο σε αυτό που θεωρούν μοιραίο, σε αυτό που συμβαίνει, και δεν σηκώνουν το κεφάλι πολύ και δεν λένε και πολλά.
0: Επειδή είναι ένα αντικείμενο που το γνωρίζετε πολύ καλά και γνωρίζετε και το ευρωπαϊκό, γίγνεστε στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, τι ακριβώς συμβαίνει? Μην πάμε πολύ μακριά, μην πάμε στη Γερμανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο και πάθουμε κάποιο σοκ, να μείνουμε εδώ στα Βαλκάνια. Τι γίνεται?
1: Εγώ θα σας πω ότι έχω την απόλυτη πεποίθηση πως εκεί οι πολιτικές εφαρμόζονται, ενώ εδώ δεν εφαρμόζονται απαραίτητα. Ναι, μεν συζητιούνται και υπάρχουν και γίνονται οι δημόσεις, αλλά στην πράξη δεν εφαρμόζονται, διότι δεν γίνονται σεβαστές. Δεν υπάρχει σεβασμός όμως στον νόμο. Τώρα, αν με ρωτήσετε να σας πω αν αυτό είναι ένα Βαλκάνιο φαινόμενο ή ελληνικό, δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρος. Αλλά οπωσδήποτε θα σας πω ότι σε άλλα ευνομούμενα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και δεν εννοώ απαραίτητα τους πλέον τυπικούς όλων, όπως είναι ίσως η Σουηδία, θα σας πω λίγο παραδείγματα τους Ιταλούς ίσως ή τους Ισπανούς,
0: ναι,
1: εφαρμόζονται τουλάχιστον οι πολιτικές οι οποίες προστατεύουν τον εργαζόμενο, και εφαρμόζονται με έναν καλό τρόπο. Υπάρχει σεβασμός προς τις πολιτικές που αποφασίζονται. Ενώ εδώ υπάρχει μια διάθεση πώς θα αποφύγουμε τις πολιτικές, πώς θα διαφύγουμε. Και αυτό το λέω τώρα σε επίπεδο ίσως και εργοδοσίας καμιά φορά.
0: Μάλιστα. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η κουβέντα. Θα τη συνεχίσουμε σε μία από τις επόμενες εκπομπές. Δεσμεύομαι, κύριε Παπαδημητριάδη. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν στον Αθήνα 984. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Παπαδημητριάδης, εξειδικευμένος ψυχίατρος και ψυχοθεραπευτής.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Η ώρα Αθήνας είναι 6:56. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο του Αθήνα 984 ήταν ο Ευτύχης Γρυφάκης με την εκπομπή «Ώρα Αθήνας». Στον ήχο Νίκος Κουτούγερας και Λίλη Φωτοπούλου, στην παραγωγή η Βαρβάρα Βιτζιλέου και η Λίλη Αγξίλου, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος, ενώ στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε ο Διονύσης Φίρστ. Φυσικά μπορείτε να ακούσετε και on demand όχι μόνο την εκπομπή «Ώρα Αθήνας», αλλά και όλα. Φυσικά μπορείτε να ακούσετε και on demand όχι μόνο την εκπομπή «Ώρα Αθήνας», αλλά και όλες

0: Ανάσες Ιστορίας.
1: Μαΐου 1911 παραδόθηκε στην Ελλάδα το θρυλικό θωρικτό Γεώργιος Αβέροφ, ένα από τα σημαντικότερα πλοία στην ιστορία του ελληνικού πολεμικού ναυτικού. Το πλοίο κατασκευάστηκε στα ναυπηγεία του Λιβόρνο στην Ιταλία, καθελκίστηκε στις 27 Φεβρουαρίου 1910 και παραδόθηκε επίσημα στην Ελλάδα στις 15 Μαΐου 1911. Το συνολικό κόστος του έφτασε τις 25 εκατομμύρια χρυσές δραχμές. Από αυτό το ποσό, το 1 τρίτο καλύφθηκε από το μεγάλο εθνικό ευεργέτη Γεώργιο Αβέροφ, ενώ τα υπόλοιπα 2 τρίτα καταβλήθηκαν από το ελληνικό κράτος με εξωτερικό δανεισμό. Το θωρικτό Γεώργιος Αβέροφ έμελε να γίνει σύμβολο ναυτικής ισχύως. Κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων, υπό τη διοίκηση του ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτη, πρωταγωνίστησε στις ναυμαχίες του Αιγαίου, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην ελληνική κυριαρχία στη θάλασσα. Οι επιτυχίες του του χάρισαν πολύ γρήγορα το προσωνύμιο «Το τυχερό πλοίο». Υπηρέτησε στον Πρώτο και Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ ήταν το πλοίο που μετέφερε την ελληνική κυβέρνηση στην απελευθερωμένη Αθήνα τον Οκτώβριο του 1944. Σήμερα διατηρείται ως πλωτό μουσείο στο Πάρκο Ναυτικής Παράδοσης Φλίσβου στο Παλαιοφάλιρο, θυμίζοντας μία από τις πιο ένδοξες σελίδες της ελληνικής ναυτικής ιστορίας.
0: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
2: Η ώρα είναι 7.

Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στους 98 και 3 και μόλις ξεκίνησε το απογευματινό μαγκαζίνο του Αθήνα 984, δεν είναι αυτές οι ειδήσεις. Είμαι η Ναταλία Κανταρτζή, εκτάκτος και σήμερα μαζί σας, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κουτούγερας, στην δημοσιογραφική υποστήριξη η Βαρβάρα Βιτζιλέου. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο 213-09-09-100 απαντάω.

0: Διονύσης Φίρστ. Παρασκευή σήμερα 15 Μαΐου είναι η 135η ημέρα του 2026 ή αλλιώς η 26η του Φλωρεάλ του 234 σύμφωνα με το γαλλικό επαναστατικό ημερολόγιο, 28η Ντουλκουάντα 1447 χρόνια από την Αιγύρα σύμφωνα με το Ισλαμικό, 28η Λίαρ 5786 από Δημιουργίας Κόσμου σύμφωνα με το Εβραϊκό και 2 Μαΐου σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τον Μέγα Παχώμιο, τον Όσιο Αχίλιο, Επίσκοπο Λαρίσης και Πολιούχο της Λάρισας και τον Άγιο Βάρβαρο τον Μυροβλήτη. Σήμερα η Καθολική Εκκλησία τιμά την Αγία Σοφία και τις θυγατέρες της, πίστη, ελπίδα και αγάπη. Πολλές είναι και σήμερα η επέτη, η Διεθνής ημέρα αντιρρησίων συνείδησης, Διεθνής ημέρα οικογένειας και Ευρωπαϊκή νύχτα μουσείων. Ξεκινάμε όμως με την καθιερωμένη ματιά στην κίνηση στο κεντρικό και περιφερειακό οδικό δίκτυο της Αθήνας με τη βοήθεια του ραδιοταξί Ελλάς και της κυρίας Αθηνάς Ζορμπά. Καλησπέρα κυρία Ζορμπά.
1: Καλησπέρα σας από το ραδιοταξί Ελλάς και το 210-80-14.000. Αυξημένη την ώρα αυτή η κίνηση στην κάθοδο του λεωφορείου Κηφισού από το ύψος της Λυκόβρησης έως και τη Φιλαδέλφεια, στην Αττική Οδό από το ύψος του Μενιδίου έως και το Δαχτυλίδη στο Μαρούσι, καθώς επίσης και από το Γέρακα μέχρι το Μαρούσι. Στο κέντρο της Αθήνας, αυξημένη στους δρόμους γύρω από το Ζάπιο, στους δρόμους γύρω από το Μεταξουργείο, στη Σταδίου, Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κάθοδο Βασιλής Σοφίας. Στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από το ύψος Κατεχάκη ως το Χαλάνδρη, στην κάθοδο από τη Νέα Φιλοθέα Μαρουσίου στο Γυροκομείο. Αυξημένη κίνηση επίσης παρουσιάζεται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς επίσης και στην Ποσειδόνος από το ύψος του Μοσχάτου έως το Παλαιό Φάλιρο. Από οδηγούς και συντονιστικό κέντρο του Ελλάς, καλή συνέχεια σε εσάς και τους ακροατές.
0: Κυρία Ζορμπά, σας ευχαριστούμε πολύ, εσάς και το ραδιοταξί Ελλάς. Ξεκινούν σε λίγη ώρα οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας στη σκιά της νέας ηχηρής παρέμβασης του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή και της απουσίας του από το συνέδριο και με φόντο την πρόσφατη επιστολή 10 πρώην βουλευτών του κόμματος. Στις εργασίες θα ανοίξει με ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Περισσότερα από τον πολιτικό μας συντάκτη Απόστολο Χονδρόπουλο. Απόστολε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Ανταλία, καλησπέρα σε όλες και όλους. Σε λίγα λεπτά αναμένεται ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, ο κ. Ζόπουλος, ουσιαστικά να κηρύξει την άναξη των εργασιών του 16ου συνεδρίου. Στη συνέχεια είναι προγραμματισμένη γύρω στις 7.30 να ξεκινήσει η εναρκτήρια ομιλία του Πρωθυπουργού. Βεβαίως λίγο αργότερα περιμένουμε να γίνει αυτό λίγο με τις 8 Νοταλία. Πάντως τώρα οι πληροφορίες, οι πρώτες πληροφορίες που υπάρχουν για την ομιλία του κ. Μητσοτάκη είναι ότι θα κάνει ένα απολογισμό του κυβερνητικού έργου μέχρι σήμερα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση και σε 25 προγραμματικές δεσμεύσεις που ο ίδιος θεωρεί εμβληματικές και που έχουν υλοποιηθεί μέχρι τώρα. Όλα αυτά για να τονίσει την σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες, ότι αυτή χτίζεται με αξιοπιστία και ότι η κυβέρνηση έχει κάνει πράξη αυτό που έχουμε ακούσει αρκετές φορές από τον Πρωθυπουργό, ότι αυτά που σας είπαμε τα κάναμε, ένα πολύ χαρακτηριστικό σύνθημα. Τώρα, ο κ. Μητσοτάκης θα απευθυνθεί βεβαίως και στο τμήμα της κοινωνίας που εμφανίζει ουσιαστικά μια διάθεση κόπωσης απέναντι στην κυβέρνηση μετά από δύο θητείες. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο θα προτίθεται να απαντήσει στο ερώτημα γιατί διεκδικεί μια τρίτη τετραετία, γιατί να υπάρξει μια τρίτη τετραετία για τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, ο κύριος Μητσοτάκης θα το συνδέσει με τα προτάγματα τα οποία θα αφορούν τα επόμενα χρόνια και θα αποτελούν το κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά θα το συνδυάσει με μια επιχειρηματολογία περί αδυναμίας της αντιπολίτευσης να αντιπαρατάξει μια εναλλακτική πρόταση, καθώς βεβαίως και ότι η πολιτική αυτή που ακολουθεί η σημερινή κυβέρνηση έχει φέρει τη χώρα σε μια αναπτυξιακή τροχιά η οποία πρέπει να συνεχιστεί για να συνεχιστεί και η πολιτική των μειώσεων των φόρων και των εισοδηματικών αυξήσεων όπως αναμένεται να πει ο κύριος Μητσοτάκης. Βεβαίως οι πληροφορίες λένε ότι θα κάνει ειδική αναφορά και στο ζήτημα της ακρίβειας που γνωρίζουμε Ναταλία ότι είναι το βασικό που απασχολεί την ελληνική κοινωνία και αυτό καταγράφεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Αναμένεται και πάλι βεβαίως να τονίσει την διάσταση, τη διεθνή διάσταση του προβλήματος λέγοντας ότι δεν είναι μόνο ελληνικό. Θα αναφερθεί σε μια σειρά από πρωτοβουλίες που έχει λάβει.
0: Στα ιδεολογικά χαρακτηριστικά του κόμματος θα αναφερθεί.
2: Ναι, είναι μια πτυχή η οποία θα υπάρξει, οι πληροφορίες λένε, στην ομιλία του Πρωθυπουργού. Προτίθεται να περιγράψει αυτό που θα χαρακτηρίζεται όσο πολιτικο-ιδεολογική ταυτότητα της Νέας Δημοκρατίας και ουσιαστικά να απευθυνθεί στο τμήμα του εκλογικού σώματος που είχε στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία στις δύο προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις και το 19 και το 23, ουσιαστικά καλώντας τους σε μια συστράτευση, αναγνωρίζοντας όμως, όπως το αναμένουμε να κάνουμε, και λάθη τα οποία έχει κάνει η κυβέρνηση και πικρίες και οτιδήποτε άλλο υπάρχουν, αλλά όλα αυτά σύμφωνα με το σκεπτικό που αναμένουμε ότι θα αναπτύξει ο Πρωθυπουγός, θα ζητήσει να παραμεριστούν και να κυριαρχήσει η μεγάλη εικόνα, όπως χαρακτηρίζεται, που έχει να κάνει ακριβώς με την ανάγκη να συνεχιστεί η θετική πορεία της χώρας.
0: Μένει να το δούμε. Απόστολε Χονδρόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Η Νέα Δημοκρατία ιστορικά είναι η μεγάλη λαϊκή παράταξη της κέντρο-δεξιάς. Διαχρονικά εκφράζει αυτόν τον ευρύ κοινωνικό και πολιτικό χώρο, δήλωσε η Αλεξάνδρα Σδούκου, εκπρόσωπος τύπου του κόμματος. Θα προτιμούσαμε να είναι παρόν στο συνέδριο. Σεβόμαστε την απόφασή του, σχολίασε αναφερόμενη στην απουσία του Κώστα Καραμαλή. Η κυρία Σδούκου μίλησε στον Αθήνα 984 και στο Γιώργο Κατσίγιαννη. Να την ακούσουμε.
3: Η Νέα Δημοκρατία, όπως λέτε ιστορικά, είναι μεγάλη λαϊκή παράταξη της κεντροδεξιάς. Και προχωρά με μεγάλα, τολμηρά, ασφαλή βήματα σε όλες αυτές τις συνθήκες που εξελίσσονται μπροστά μας. Από εκεί και πέρα, εντάξει, επειδή πολλής λόγος έγινε για μια ομάδα 10 ανθρώπων, πρώην βουλευτών, υπουργών, υφυπουργών ή στελεχών, οι οποίοι έτσι έστειλαν μια επιστολή και είπαν φεύγουμε. Εγώ θα πω ότι η ψυχή της παράταξης πρώτα απ' όλα είναι κυρίως οι πολίτες. Και δεν ξέρω αν 10 άνθρωποι έχουν περισσότερο ψυχή από όλον αυτόν τον κόσμο που τίμησε τη Νέα Δημοκρατία. Σε σχέση με τον πρώην πρόεδρο και πρωθυπουργό, τι να πω, δεν ξέρω αν στοιχίζει πολιτικά. Αυτό που μπορώ να σας πω με ειλικρίνεια είναι ότι δεν είναι μια ευχάριστη εικόνα σίγουρα για κανένα νεοδημοκράτη. Προφανώς θα προτιμούσαμε ο πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός να είναι παρόν στο συνέδριο. Είναι ένας άνθρωπος που έχει διαγράψει σίγουρα μια πολύ μεγάλη πολιτική διαδρομή και έχει συνδεθεί και ιστορικά με την παράταξη. Από εκεί πέρα είναι μια προσωπική απόφαση. Την σεβόμαστε και ούτε είναι και κομψό, νομίζω, να μπω στη διαδικασία να ερμηνεύσω ή να σχολιάσω αυτή την επιλογή.
0: Πάμε τώρα στην κόντρα ανάμεσα στον Άδωνη Γεωργιάδη και το Πασόκ για το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο, το οποίο έχει μισθώσει στο δημόσιο και η οποία πολύ καλά κρατεί. Ο Παναγιώτης Θοδωρόπουλος είναι μαζί μας. Παναγιώτη, καλησπέρα. Συνεχίζονται οι δηλώσεις Γεωργιάδη και οι απαντήσεις έρχονται από το Πασόκ.
4: Σε πολύ ψηλούς τόνους και οι δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη και οι απαντήσεις από το Πασόκ. Το Πασόκ κάνει λόγο για πρωτοφανή επιχείρηση που δήλωσε του Νίκου Ανδρουλάκη. Καταγγέλει ένα χυδαίο παρακράτος της Νέας Δημοκρατίας, όπως αναφέρει, το οποίο συνεχίζει τη λασπολογία με μοναδικό στόχο να πλήξουν το Πασόκ και τον πρόεδρό του. Επιχειρούν, σύμφωνα με τον Πασόκ, να συμψηφίσει η κυβέρνηση την παρακμή, τη δική της, πληρώνοντας την εντυμότητα και το ήθος των πολιτικών της αντιπάλων. Και σε αυτή την προσπάθεια της ηθικής εξόντωσης του αρχηγού της Δημοκρατικής Παράταξης, σύμφωνα με τον Πασόκ, φαίνεται ότι συμπαρατάσσονται και άλλα μέσα και άλλες πολιτικές αναφορές. Μάλιστα, το Πασόκ μιλά για οργανωμένο σχέδιο ενός ετερόκλητου μηχανισμού συμφερόντων. σχολιάζοντας και τις νέες δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη, ο οποίος επιμένει και για το, με τα χρήματα που έλαβε ο κ. Σαντουλάκης, το 1,2 εκατομμύρια ευρώ από το συγκεκριμένο οίκημα, αλλά και για το χρόνο που αυτό έγινε το συμβόλαιό του προκειμένου να νοικιαστεί και λέει ότι έγινε το 2010. Mm-hmm. Το Πασόκ σημειώνει ότι ο κ. Γεωργιάδης επαναλαμβάνει τα ίδια ψεύδη και συνεχίζει να μιλάει για εκατομμύρια που δεν προκύπτουν από κανένα φορολογικό έγγραφο και σημειώνει ότι δεν έχουμε τίποτα να απαντήσουμε στον ακροδεξιό λασπολόγο του που ήταν πρόεδρος των, και σε αυτή την επίθεση που κάνει. Όλα θα ληφθούν στη δικαιοσύνη, σημειώνει το Πασόκ. Αναμένουμε τη δημόσια δέσμευση του κυρίου Γεωργιάδη και της Νέας Δημοκρατίας ότι δεν θα κρυφτεί πίσω από την αφιλία του, καταλήγει το Πασόκ στην ανακοίνωσή του.
0: Παναγιώτη Θεοδωρόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Την ανεξαρτητοποίηση του βουλευτή Φερχάτος Γκιούρ, που ανήκε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, ανακοίνωσε πριν από λίγο στην Ολομέλεια της Βουλής ο αντιπρόεδρος του σώματος Βασίλης Βιλιάρδος. Πλέον η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς αριθμεί 11 βουλευτές. Να σημειωθεί ότι ο μουσουλμάνος βουλευτής που εκλέγεται στη Ροδόπη είχε παραστεί πρόσφατα στην εκδήλωση για την κυβερνώση αριστερά της Νέας Εποχής που έγινε στο θέατρο Ρεματιά στο Χαλάνδρη. Με κύριο μιλητή τον Αλέξη Τσίπρα. Όλοι κρίνονται από τις επιλογές τους, αναφέρουν κύκλοι της Νέας Αριστεράς σχολιάζοντας την αποχώρηση του βουλευτή. Σημειώνουν ακόμη ότι ο χώρος της ριζοσπαστικής αριστεράς πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει και προσθέτουν προχωράμε με βάση τις αποφάσεις του συνεδρίου που ορίζουν συγκεκριμένα καθήκοντα όλων. Μία ημέρα μετά το βίντεο που ανήρτησε προαναγγέλλοντας ουσιαστικά την ανακοίνωση κόμματος, η Μαρία Καριστιανού μετέβει το πρωί στο εφετείο Αθηνών προκειμένου να καταθέσει ως υποστήριξη κατηγορία στην ανάκριση που διενεργείται από τον αρεοπαγήτη ανακριτή Λία Γιαρένη με κεντρικό κατηγορούμενο τον πρώην Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμαλή για παράβαση καθήκοντος σχετικά με την τραγωδία στα Τέμπη με τους 57 νεκρούς. Η συνάδελφος Μίνα Μουστάκα μας ενημερώνει. Μίνα, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα και από μένα. Η κατάθεση λοιπόν της Μαρίας Καριστιανού, μητέρας της Μάρθη, που έχασε τη ζωή της στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, είναι μία ακόμα ψηφίδα σε αυτήν την δικογραφία, Αναταλία, που βρίσκεται ουσιαστικά υποσχηματισμό από τον αρεοπαγήτη ανακριτή, όπως είπες και εσύ, Λία Γιαρένη, που διερευνά τις ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες σε βάρος του πρώην Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, του κυρίου Κώστα Αγγιλέα Καραμαλή. Να σου πω ότι η Μαρία Καριστιανού, όπως και όλοι οι συγγενείς των θυμάτων που έχουν περάσει μέχρι σήμερα από το γραφείο του Ανώτου του Δικαστικού Λειτουργού, έχουν ένα και μόνο αίτημα. Την αναβάθμιση της κατηγορίας για τον πρώην Υπουργό από πλημέλημα σε κακούργημα. Μάλιστα, η κυρία Καριστιανού, μιλώντας για το άρθρο 86 του Συντάγματος, που να υπενθυμίσουμε εδώ είναι αφορά τις ενδεχόμενες υπουργικές ευθύνες και είναι ένα από τα υποσυνταγματική αναθεώρηση άρθρα στην επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση, είπε ότι λειτουργεί σαν κολυμβήθρα του ΣΥΟΑΜ και πρόσθεσε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ο πρώην υπουργός της θέσεώς του όχι μόνο δεν φρόντισε να διασφαλίσει την λειτουργία, την ασφαλή λειτουργία του σιδηροδρόμου, αλλά ουσιαστικά κατά την κρίση της, με πλήρη συνείδηση, αποδέχτηκε την πιθανότητα θανάτου που δυστυχώς συνέβη στα Τέμπη, όπως χαρακτηριστικά πρόσθεσε. Να σου πω ότι η σημερινή παρουσία της Μαρίας Καριστιανού δεν θα μπορούσε να μην έχει και άρωμα πολιτικό, πέρα από την δήλωση της παράστασης υποστήριξης κατηγορίας, και όχι μόνο γιατί έρχεται μια μέρα μετά από το βίντεο που αναρτήθηκε προαναγγέλλοντας ουσιαστικά την δημιουργία του κόμματός της, αλλά γιατί επιβεβαίωσε ότι το επόμενο βήμα που θα γίνει από εκείνη θα ξεκινήσει στην Θεσσαλονίκη. Κράτησε επί της ουσίας κλειστά τα χαρτιά της, αλλά όταν ρωτήθηκε για το όνομα του κόμματος επέλεξε αντί για άλλη απάντηση να πει ότι γιατί να μην υπάρχει ελπίδα, γιατί η ερώτηση ήταν αν η ονομασία του κόμματος θα είναι ελπίδα. Και να σας πω τέλος ότι οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εν ώψη της, όπως όλα δείχνουν, αναγγελίας του κόμματος, ανακοίνωση του κόμματος στις 21 Μαΐου, η κυρία Καριστιανού πιθανότατα τη Δευτέρα, σε κάθε περίπτωση στις αρχές της εβδομάδας, αναμένεται να βρεθεί στον Άρεο Πάγο, προκειμένου να καταθέσει το καταστατικό για την ίδρυση του κόμματός της, και όπως όλα δείχνουν πια, βρίσκεται στην τελική ευθεία μιας πολιτικής, μιας διαδικασίας για την ανακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα.
0: Μίνα Μουστάκα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε άλλη είδηση. Προχωρά το σχέδιο της κυβέρνησης για την κοινωνική αντιπαροχή και τη δημιουργία κοινωνικών κατοικιών. Εκδόθηκε η κοινή υπουργική απόφαση, η οποία καθορίζει το πλαίσιο για τις σχετικές συμβάσεις αξιοποίησης δημόσιων ακινήτων. Η απόφαση προβλέπει τους όρους για την κατασκευή νέων κατοικιών, αλλά και για την ανακαίνιση ή επισκευή υφιστάμενων κτηρίων μέσω συνεργασίας του δημοσίου με ιδιώτες αναδόχους. Τουλάχιστον το 30% των κατοικιών που θα δημιουργούνται θα διατίθεται για κοινωνική χρήση. Το νέο πλαίσιο αφορά τόσο συμβάσεις κατασκευής όσο και συμβάσεις κατασκευής και διαχείρισης ακινήτων με δυνατότητα διαχείρισης έως και για 50 χρόνια. Παράλληλα ρυθμίζονται ζητήματα όπως τα μισθώματα, η συντήρηση των κατοικιών, η επίβλεψη των έργων και η διαδικασία επιλογής των δικαιούχων κοινωνικής στέγης. Η παρακολούθηση του προγράμματος θα γίνεται από τη Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής μέσω ειδικού Μητρώου Συμβάσεων. Μια τελευταία ευκαιρία έχουν έως απόψε τα μεσάνυχτα οι φορολογούμενοι που επιθυμούν να εξασφαλίσουν τη μέγιστη έκπτωση του 4% στον πρόσθετο φόρο εισοδήματος. Καθώς από αύριο και έως τις 15 Ιουνίου η έκπτωση μειώνεται αυτόματα στο 3%. Επίσης έχουμε και στοιχεία για τις φορολογικές δηλώσεις που έχουν κατατεθεί και καθαριστεί. Ο συνάδελφος Θάνος Πασχάλης θα μας πει περισσότερα. Θάνο, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα Ναταλία, όπως και εσύ ανέφερες, από αύριο αλλάζει πλέον το καθεστώς της έκπτωσης, μειώνεται η έκπτωση από 4% για όσους καταβάλουν εφάπαξ το φόρο εισοδήματος που τους καταλογίζεται από πλευράς εφορίας, και από εκεί και πέρα ακολουθεί και η έκπτωση 2% για όσους φορολογούμενους υποβάλλουν τις δηλώσεις τους πλέον από τις 16 Ιουνίου έως τις 15 Ιουλίου, οπότε και λίγη η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων. Τώρα, η κατοχήρωση των εκπτώσεων του 4% αλλά και του 3% και του 2% που ακολουθούν ισχύει υπό την προϋπόθεση να εξοφλήσουν οι φορολογούμενοι εφάπαξ έως τις 31 Ιουλίου τον πρόσθετο φόρο που θα προκύψει με βάση το χρεωστικό καθαριστικό τους. Εν τω μεταξύ, Ναταλία, στα 3.379.992 έφτασε ο αριθμός των δηλώσεων φόρου εισοδήματος που υποβλήθηκαν έως σήμερα επί συνόλου 6,6 εκατομμυρίων υπόχρεων φορολογουμένων, παρουσιάζοντας αυξημένο αριθμό χρεωστικών εκαθαριστικών, μιας και το 29,23% ή 987.972 δηλώσεις από αυτές είναι χρεωστικές, το 34,10% ή 1.152.577 είναι πιστωτικές και το 36,67% ή 1.239.443 είναι μηδενικές. Τώρα, ο πρόσθετος φόρος εισοδήματος που έχει βεβαιωθεί από την έναρξη υποβολής των δηλώσεων ξεπερνά το 1,48 δισεκατομμύρια ευρώ, με το μέσο φόρο για όσους λαμβάνουν βέβαια χρεωστικό ή καθαριστικό να διαμορφώνεται στα 1.499 ευρώ, δηλαδή περίπου 1.500 ευρώ. Από την άλλη πλευρά, οι επιστροφές φόρου στα πιστωτικά ή καθαριστικά φόρου φτάνουν συνολικά τα 295,3 εκατομμύρια ευρώ, με τη μέση επιστροφή να ανέρχεται στα 256 ευρώ. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προχωρά στις επιστροφές φόρου για όσους δεν έχουν οφειλές προς την εφορία ή τα ασφαλιστικά ταμεία, συνήθως μέσα σε 4-5 ημέρες από την υποβολή της δήλωσης. Πάντως, ο φόρος εισοδήματος θα εξοφληθεί και φέτος σε 8 μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να πληρώνεται έως τα τέλη Ιουλίου και την τελευταία έως το Φεβρουάριο του 2027. Να προσθέσουμε, Ναταλία, ωστόσο, ότι όσοι φορολογούμενοι το επιθυμούν μπορούν να εξοφλήσουν το φόρο είτε σε έως 12 άτοκες δόσεις μέσω πιστωτικής κάρτας, είτε μέσω της πάγιας ρύθμισης έως 24 έντοκες μηνιαίες δόσεις, με αλμυρό όμως επιτόκιο αναδόση. Ναταλία.
0: Θάνο Πασχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αναρτήθηκαν στον ιστότοπο dipa.gov.gr οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων ωφελουμένων και αποκλειωμένων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού Εργαζομένων και Ανέργων της ΔΥΠΑ. Οι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία και μόνο ένσταση κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων από αύριο στις 11 το πρωί έως τα μεσάνυχτα της Δευτέρας αποκλειστικά μέσω του gov.gr. Σύμφωνα με τη ΔΥΠΑ, ενστάσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν εξετάζονται. Περισσότερες λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athina984.gr. Ανοίγουμε παράθυρο στον κόσμο με τον περίπατο στον αυτοκρατορικό κήπο του Πεκίνου. Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα και οι συναντήσεις του με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπίνγκ, που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν συναντήσεις της χρονιάς ή και σκηνοθετημένες συναντήσεις, αν επικαλυστούμε τον αμερικανικό ιστότοπο Άξιος. Οι προσδοκίες ήταν υψηλές και ήδη ήρθε η ώρα των πρώτων εκτιμήσεων σχετικά με τα αποτελέσματα, τα οποία θα δοκιμαστούν πρωτίστως στις εξελίξεις σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν και βεβαίως την κατάσταση στην Ταϊβάν. Ο συνάδελφος Βαγγέλης Σαρακινός είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Βαγγέλη, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα σε όλους και από μένα. Έτσι ακριβώς έχει η κατάσταση στην Ιταλία. Σε αυτές τις δύο περιοχές του πλανήτη θα δοκιμαστούν πρωτίστως τα αποτελέσματα των συναντήσεων που είχαν οι ηγέτες των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη. Έχουμε ήδη κάποιες ενδείξεις. Βέβαια, το Πεκίνο παραδοσιακά είναι αφιδωλό σε ανακοινώσεις, αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ είπε πολλά κατά την επιστροφή του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό που πρωτίστως ανέφερε είναι ότι ο πρόεδρος είναι βαθιά πεπισμένος ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά και ότι θέλει πολύ να ανοίξει το στενό του Ορμούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα εξετάσει τις επόμενες ημέρες το ενδεχόμενο της άρσης των κυρώσεων κατά των κινέζικων εταιριών που αγοράζουν πετρέλαιο από το Ιράν. Η σημαντικότερη ίσως εξέλιξη πρέπει να είναι πιθανότατα αυτό που έχει να κάνει σχετικά με τις συνομιλίες στο Ισλαμπαμπάντ και κυρίως με την ατζέντα αυτών των συνομιλιών ανάμεσα στους Αμερικανούς και τους Ιρανούς. Σύμφωνα με το Bloomberg, φαίνεται ότι οι ΗΠΑ μεταθέτουν για αργότερα το θέμα της συζήτησης του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε βέβαια ότι κάποιοι είναι διατεθειμένος να στείλει δυνάμεις για να πάρουν το εμπλουτισμένο ουράνιο, αλλά την κατάλληλη στιγμή. Αυτά άφησε δηλαδή να εννοηθεί ότι δεν πρόκειται για μια άμεση επιχείρηση. Από το νέο Δελχή, όπου μετέχει στην σύνοδο των BRICS των αναπτυσσόμενων χωρών, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτή, ανέφερε ότι η Τεχεράνη κατέληξε με τους Αμερικανούς την απόφαση να μην περιλαμβάνεται το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν στις επόμενες φάσεις των διαπραγματεύσεων. Είναι ένα περίπλοκο θέμα, είπε ο Αμπάς Αραχτή. Νωρίτερα, βέβαια, είχε εκφράσει δυσπιστία απέναντι στις προθέσεις των Αμερικανών, αλλά ανοιχτός στην υποστήριξη του Πεκίνου σε ό,τι αφορά την διευθέτηση της κρίσης. Σε ό,τι αφορά την Ταϊβάν τώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος συζήτησε εκτενώς το θέμα με τον Κινέζο ομολογό του. Ανέφερε ότι συνομίλησε με τον Σι Τζινπίνγκ για το θέμα των πωλήσεων αμερικανικών όπλων στην Ταϊβάν. Είπε επίσης ότι ρωτήθηκε ευθέως από τον πρόεδρο Σι ποια θα είναι η απάντηση της Ουάσιγκτον σε μια ενδεχόμενη επίθεση της Κίνας εναντίον της Ταϊβάν. Η Κίνα θεωρεί ότι η Ταϊβάν είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της επικράτειάς της. Σε αυτό ο Ντόναλντ Τραμπ δεν απάντησε ούτε στον Κινέζο πρόεδρο, ούτε φυσικά και στους δημοσιογράφους με τους οποίους είχε την συνομιλία κατά την επιστροφή του προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Είχαμε και μία επίσκεψη υψηλού συμβολισμού στην Κούβα, Βαγγέλη, σήμερα.
7: Ουσιαστικά το θέμα είναι σε εξέλιξη. Από χθες, όταν για πρώτη φορά εθεάθη κυβερνητικό αεροσκάφος αμερικανικό στην
0: στον ένα αεροχώρο της.
7: Εκεί υπήρξε μία συνάντηση ανάμεσα σε αντιπροσωπεία Αμερικανών, επικεφαλής της οποίας ήταν ο διευθυντής της CIA. Mm-hmm. Έγινε αυτή η συνάντηση στο Υπουργείο Εσωτερικών. Είναι ανακοίνωση που εξέδωσε η κυβέρνηση της Κούβας. Ανέφερε ότι συζητήθηκε το θέμα της συνεργασίας σε επίπεδο αρχών επιβολής του νόμου σε ό,τι αφορά διακίνηση ναρκωτικών και ελάφρων μετανάστευσης. Παραλλήλως όμως, Ναταλία, έγιναν γνωστές και άλλες δύο ειδήσεις. Πρώτον, ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο να ασκήσουν δίωξη κατά του Ραούλ Κάστρο, άνθρωπο του Φιντελ Κάστρο. Και η δεύτερη είναι ότι ο Κουβανός Υπουργός Εξωτερικών σε ανάρτησή του ανέφερε ότι η Αβάνα εξετάζει την πρόταση για βοήθεια ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων από τις ΗΠΑ. Βέβαια, ο πρόεδρος της χώρας, ο Μιγκέλ Ντίας Κανέλ, δήλωσε ότι ο πιο απλός τρόπος για να βοηθήσουν οι ΗΠΑ την Κούβα είναι να προχωρήσουν σε άρση του αποκλίνου.
0: Βαγγέλη Σαρακινέ, σε ευχαριστούμε πολύ. Να περάσουμε σε δύο δικαστικές ειδήσεις. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους οι 6 από τους 8 συλληφθέντες για την υπόθεση της ληστείας σε υποκατάστημα στην Κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας. Αντίθετα, οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι, με σύμφωνη γνώμη ανακριτική εισαγγελέα, αφέθηκαν ελεύθεροι με όρους. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τις απολογίες τους δήλωσαν ότι ανήκουν στον αναρχικό χώρο, ενώ σχετικά με τις 11 ληστείες που τους αποδίδονται, κάποιοι εξ αυτών φέρονται να επιφυλάχθηκαν να δώσουν εξηγήσεις κάποια άλλη στιγμή. Τρεις εκ των 8 κατηγορουμένων φέρονται να ισχυρίστηκαν ότι δεν χρησιμοποίησαν βία και αντίσταση. Μετά την ανακοίνωση της κρίσης των δικαστικών λειτουργών, σημειώθηκε ένταση στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Με τις απολογίες των τριών αστυνομικών συνεχίστηκε στο Μικτό Όρκο το Δικαστήριο Αθηνών η δίκη για την υπόθεση του βιασμού με θύμα μία 19χρονη. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι τρεις ένστολοι τον Οκτώβριο του 2022 οδήγησαν τη 19χρονη στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας και οι δύο τη βίασαν μέσα στα αποδυτήρια, ενώ υπήρξε και καταγραφή σε βίντεο των πράξεών τους. Στη διάρκεια των απολογιών τους παραδέχθηκαν ότι συνευρέθηκαν ερωτικά με την κοπέλα, αλλά επανέλαβαν ότι όλα έγιναν και με τη δική της συνένεση. Η δίκη θα συνεχιστεί στις 18 Ιουνίου με την πρόταση του εισαγγελέα. Στελέχη και εποχικό προσωπικό για να απασχοληθούν στις δημοτικές κατασκηνώσεις των Άγιο Ανδρέα αναζητά ο Δήμος Αθηναίων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις έως τις 22 Μαΐου. Παράλληλα ανοίγουν και 153 θέσεις εποχικού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων. Περισσότερα στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athina984.gr. Και να περάσουμε στην αθλητική σας ενημέρωση με αγώνες για την προτελευταία αγωνιστική των play-out και την τελευταία αγωνιστική των play-off. Συνεχίζεται η δράση το Σαββατοκύριακο στη Super League. Ταυτόχρονα το Σαββατοκύριακο έχουμε εδώ στην Αθήνα και το 3-on-3 Road to Glory. Ο αθλητικός μας συντάκτης Απόστολος Βαξεβανέλης θα μας πει περισσότερα. Απόστολε, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, Ναταλία. Καταρχάς, από αύριο ξεκινάνε τα ανούσια play-off, αυτά για τις θέσεις 5-8 που θυμάστε από τη στιγμή που πήρε όφη το κύπελο, γίνονται απλά για να γίνουν. Αστέρας Άκτορ και Φυσιά, Ελ Νόβι Μπετατρόμητος και Πανσεραϊκός Πανετολικός. Συγγνώμη, αυτά είναι για την σωτηρία που σας λέω, είναι για το ποιες δύο ομάδες θα σωθούν. Την Κυριακή έχουμε τα play-off 5-8, Άρης Λεβαδιακός, Όφη Βόλος στις 5. 7:30, ΑΕΚ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ. Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ κυνηγούνται για την δεύτερη προνομίουχο θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Ναι, μεν στο συν-2 Ολυμπιακός, αλλά χρειάζεται καλύτερο αποτέλεσμα από τον ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ από τη μεριά της καταλαβαίνει ότι θέλει να κλείσει τη χρονιά με νίκη, καθώς θα γίνει και η φιέστα της απονομής του πρωταθλήματος σε ένα εορταστικό διήμερο που θα ξεκινήσει από αύριο στη Νέα Φιλαδέλφεια. Στην Αθήνα, για να πάμε στο μπάσκετ, επιστρέφει το 3-on-3 Road to Glory. Και μάλιστα ο Δήμος Αθηναίων σε συνεργασία με την Όβιμπετ έχουν μεταμορφώσει την πλατεία Κοζιά σε ένα τεράστιο γήπεδο μπάσκετ διαμορφωμένο σε στυλ NBA. Περίπου 100 ομάδες και 400 αθλητές θα συναντηθούν και μάλιστα θα παίξει και ο Βασίλης Πανούλης με άλλους κορυφαίους Έλληνες παίκτες σε έναν αγώνα 3-3 με φιλανθρωπικό χαρακτήρα όπου κάθε πόντος θα μετράει. Κλείνοντας, να πούμε ότι αυτή την ώρα ο Παναθηναϊκός, επιστρέφοντας στην ελληνική πραγματικότητα, αγωνίζεται απέναντι στην Μύκονο για τα play-off της Basket League. Στο 15ο λεπτό προηγείται με 44-21.
0: Εντάξει, Απόστολε Βαξεβανέλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και να κλείσουμε με την πρόβλεψη για τον καιρό. Παροδικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα προβλέπονται στην Αττική. Οι άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ που σταδιακά από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς, βόρειο-δυτικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Από τον Νίκο Κουτούγερα, τη Βαρβάρα Βιτζιλέου και την Αντέλεια Κάνταρτζή που ήταν στο μικρόφωνο του Αθήνα 984. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και ένα καλό Σαββατοκύριακο. Ακολουθεί η εκπομπή της Ελληνικής Ένωσης για τα δικαιώματα του ανθρώπου.

0: Αθήνα 984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Δικαιώματα στα FM. Η εκπομπή της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου στον Αθήνα 984.

Καλησπέρα σας, Παρασκευή απόγευμα, στον 94, στο σταθμό της πόλης. Η εκπομπή είναι Δικαιώματα στα FM, Λευτέρης Παπαγιαννάκης στο μικρόφωνο. Στον ήχο Νίκος Κουτούγερας, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος. The Cranberries, Animal Instinct, εξαιρετικό τραγούδι, στην παραγωγή Λίλιαν Ξύλου. Σήμερα, αυτή τη βδομάδα μάλλον, το σημαντικό στα ζητήματα των δικαιωμάτων ήταν η επίσκεψη του Επιτρόπου Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του κ. Μαγκράθ. Έκανα μια αστραπιαία επίσκεψη μιας ημέρας, είδε πάρα πολλούς φορείς, τον Πρωθυπουργό, την Κοινωνία των Πολιτών, κυβερνητικούς κτλ. Έκανε και δηλώσεις. Θα τα σχολιάσουμε αυτά με τον συνάδελφο Μίνο Μουζουράκη, με τον οποίο είμαστε μαζί και σε αυτή τη συνάντηση. Δεν θα πω περισσότερα γιατί δεν πρέπει κιόλας, αλλά θα το σχολιάσουμε τις δηλώσεις του. Θα ξεκινήσουμε όμως με κάτι που προέκυψε πριν από λίγο, πριν μπούμε στο στούντιο. Ένα post στο X του Ζαχαρία Κεσέτη, του γνωστού δικηγόρου, ο οποίος είναι και δικηγόρος του Τόμι Όλσεν, ο οποίος, όπως ξέρετε, είναι ο ιδρυτής της GN Boat Report, αυτής της μη κυβερνητικής οργάνωσης που βγάζει πληροφορίες για το τι γίνεται στο Αιγαίο και διώκεται στην Ελλάδα. Ή μία από τις τελευταίες υποθέσεις, ενδεχομένως η τελευταία υπόθεση, είχε να κάνει με ένα ευρωπαϊκό ένταλμα εναντίον του. Είναι στη Νορβηγία ο Τόμι Όλσεν και στα νορβηγικά δικαστήρια μόλις απέρριψαν αυτό το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Και γράφει ο Ζαχαρίας Κεσές ότι αυτή η απόφαση αποτελεί σοβαρό πλήγμα στην πρακτική της ποινικοποίησης ανθρωπιστικής βοήθειας και της στοχοποίησης όσων καταγράφουν παραβιάσεις δικαιωμάτων. Πιο συγκεκριμένα, το νορβηγικό δικαστήριο έκρινε ότι, ακούστε εδώ τώρα, έχει πολύ ενδιαφέρον, οι πράξεις που περιγράφονται δεν συνιστούν αδίκημα στην Νορβηγία. Και δεύτερον, υπάρχει πραγματικός κίνδυνος παραβίασης του άρθρου 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου για την Ελευθερία της Έκφρασης. Και συνεχίζει ο Ζαχαρίας και λέει: η υπόθεση αναδεικνύει το βαθύτερο πρόβλημα, ένα βαθύτερο πρόβλημα, την ολοένα συχνότερη άσκηση καταχρηστικών ποινικών διώξεων, τη δημιουργία ογκωδών δικογραφιών χωρίς ουσιαστικά αποδεικτικά στοιχεία και την αιμονή ορισμένων αρχών να μετατρέπουν την ποινική διαδικασία σε εργαλείο εξόντωσης και εκφοβισμού. Πρόκειται για μια πρωτόγνωρη απόφαση για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, αλλά και για ένα ιδιαίτερα ηχηρό μήνυμα προς τα ελληνικά δικαστήρια και τις εισαγγελικές αρχές ως προς τα όρια του κράτους δικαίου, της ελευθερίας της έκφρασης και της κατάχρησης της ποινικής διαδικασίας. Θα το στείλουμε στο γραφείο του κ. Μαγκράθ αυτό που έγινε, γιατί ενδεχομένως δεν το έχει πληροφορηθεί. Έχει ένα ενδιαφέρον, συζητάμε το κράτος δικαίου στην Ελλάδα και τα όρια του. Και έχουμε ακούσει διάφορες υπερβολές ότι η κυβέρνηση δεν συζητά για το κράτος δικαίου με όρους fake news. Ελπίζω να μην θεωρεί ότι η απόφαση του νορβηγικού δικαστηρίου είναι fake news και ότι αυτά που λέγονται για τις ελληνικές δικαστικές και εισαγγελικές αρχές είναι fake news ή υπερβολές. Θα το παρακολουθούμε βεβαίως, γιατί δεν έχει λήξει, είναι σε πρώτο βαθμό αυτή η απόφαση. Θα υπάρξουν face, φαντάζομαι, αλλά είναι ένα τα ζητήματα που θα παρακολουθήσουμε. Συνδέεται, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά και το έχουμε συζητήσει και εδώ, με τα ζητήματα ποινικοποίησης των οργανώσεων στην Ελλάδα. Υπάρχει και αυτός ο νόμος του Υπουργείου Μετανάστευσης. Ένα δεύτερο σημαντικό που έχουμε, δεν έχω να σας πω πολλά γιατί είναι πολύ πρόσφατο, βγήκε στη διαβούλευση ο περίφημος εφαρμοστικός νόμος για το σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, που θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε έναν μήνα. Άρα, μέσα σε ένα μήνα θα γίνει διαβούλευση, θα πάει στη Βουλή και θα ψηφιστεί. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε τσίμα-τσίμα. Έχει ενδιαφέρον ο τρόπος που μπήκε στη διαβούλευση το νομοσχέδιο, θα το συζητήσουμε πιο αναλυτικά, αλλά και διάφορες επιλογές της κυβέρνησης σε σχέση με μερικά στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συμφώνου, π.χ. η δημιουργία του μηχανισμού παρακολούθησης των παραβιάσεων των θεμελιωδών δικαιωμάτων στα σύνορα. Αυτή η διάταξη δεν μπήκε στο νομοσχέδιο, τον εφαρμοστικό νόμο μάλλον για το σύμφωνο για τη μετανάστευση, μπήκε στο νομοσχέδιο για το κληρονομικό δίκαιο. Είναι, νομίζω, απλό να εξηγήσουμε γιατί έγινε αυτό. Θέλουν να αποφύγουν τη διαβούλευση στην κυβέρνηση, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο θεωρούν ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχει, παρόλο που το έχουν ψηφίσει. Δεν δέχεται, το έχουμε ακούσει πολλές φορές και από δημοσιογράφους και από σχολιαστές, ότι δεν είναι δυνατόν να μας λένε οι άλλοι τι θα κάνουμε εμείς στα σύνορά μας. Κι όμως είναι. Θα το συζητήσουμε το σύμφωνο και τον εφαρμοστικό νόμο αργότερα, όταν θα έχουμε και, ενώ σε μια από τις επόμενες εκπομπές, όταν θα έχουμε και τα σχόλια των οργανώσεων. Είναι ένα τεράστιο κείμενο με πάρα πολλούς κανονισμούς και πάρα πολλές οδηγίες και είναι αρκετά περίπλοκα τα ζητήματα και νομικά. Αλλά αυτά τα δύο πράγματα ήταν που γίνανε έτσι και είχαν ενδιαφέρον. Θα πάμε λοιπόν σε ένα μικρό διάλειμμα, ένα τραγουδάκι και θα επανέλθουμε με τον φίλο συνάδελφο και εξαιρετικό επαγγελματία Μίνο Μουζουράκη για το σχολιασμό των αυτών που έχουν γίνει την εβδομάδα που μας πέρασε.

0: Είναι πάντα δύσκολο να διακόπτεις όρια τραγούδια. Pretenders, don't get me wrong. Έχουμε στο μικρόφωνο τον... μάλλον έχουμε στο τηλέφωνο, συγγνώμη. Το Μίνο Μουζουράκη. Μίνο, μας ακούς?
1: Καλησπέρα, Λευτέρη.
0: Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο. Ξέρω ότι είναι μια πολύ δύσκολη και πιεστική εβδομάδα. Βγήκε και το νομοσχέδιο, το είπα και πριν. Και φαντάζομαι ότι θα πέσουν όλοι με τα μούτρα στο σχολιασμό. Ξέρω ότι είναι ένα αρκετά περίπλοκο task αυτό που θα έχουμε να κάνουμε όλοι. Πριν πάμε στο σχολιασμό της επίσκεψης του κυρίου Μαγκράθ, επειδή το έστειλα, φαντάζομαι είδες την απόφαση για τον Ντόμι Όλσον και ήθελα ένα πολύ μικρό σχόλιο έτσι από τη δικηγορική σου. Πώς το λέω, με το δικηγορικό σου καπέλο. Για το πώς φαίνεται αυτή η διατύπωση από την πλευρά των νορβηγικών δικαστηρίων.
1: Λοιπόν, έχουμε πρακτικά σήμερα με τις τελευταίες εξελίξεις μία απόρριψη του αιτήματος έκδοσης του υπερασπιστή ανθρωπίνων δικαιωμάτων Ντόμι Όλσον από την Νορβηγία στην Ελλάδα για την εκκρεμή ποινική διαδικασία η οποία είναι εν εξελίξει στη χώρα. Αυτό στην πράξη όχι μόνο επιβεβαιώνει την τεράστια διάσταση που υπάρχει μεταξύ της αντίληψης που έχει τουλάχιστον ένα σκέλος της ελληνικής ποινικής δικαιοσύνης με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά επιβεβαιώνει δυστυχώς και τις επιφυλάξεις και τις ανησυχίες για τα κίνητρα μιας τέτοιας δικογραφίας. Αυτό το οποίο καταλήγει δηλαδή η νορβηγική δικαιοσύνη στην τελευταία αυτή απόφαση είναι ότι οι πράξεις που αποδίδονται σε αυτόν τον άνθρωπο στην Ελλάδα, για τις οποίες καλεί την Νορβηγία να τον εκδώσει για να προφυλακιστεί και να δικαστεί, δεν είναι παράνομες στην Νορβηγία. Και αποτελούν και έκφανση πολύ σημαντική ανθρώπινου δικαιώματος, του δικαιώματος στην ελευθερία έκφρασης.
0: Ναι. Και θέλω να προσθέσω εδώ, γιατί ξέχασα να το πω στην αρχή, ότι είχε αναβληθεί η εκδίκαση γιατί οι νορβηγικές αρχές, το νορβηγικό δικαστήριο, ήθελε να μάθει πληροφορίες για τις συνθήκες κράτησης στην Ελλάδα. Έχει ενδιαφέρον αν είχαμε κάποια πληροφορία σε σχέση με το συμπέρασμα που έβγαλε η νορβηγική δικαιοσύνη, αλλά ας το αφήσουμε για αργότερα, να μάθουμε περισσότερα. Το δεύτερο, το οποίο επίσης ξέχασα να αναφέρω στην αρχή, είναι η έγκριση του πολιτικού κειμένου του Κισινάου. Αυτό που συζητάγαμε με αφορμή και όλα και τη συνέντευξη τύπου με τους τρεις δικαστές που οργανώσε η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, τον νυν δικαστή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, τον κύριο Κτιστάκη, και τους πρώην δικαστές, τον κύριο Σιλιάνου, που ήταν πρόεδρος του δικαστηρίου, και τον πρώην αντιπρόεδρο, τον κύριο Ροζάκη, όπου σχολίασαν αυτή την προσπάθεια παρέμβαση των κρατών. Εγκρίθηκε αυτό το κείμενο στο Κισινάο, δεν άλλαξε επί της ουσίας αυτά που είχαμε πει. Υπάρχουν διάφορα πραγματάκια που μπορούμε να πούμε σε σχέση με αυτή την απόφαση.
1: Πράγματι, η σημερινή εξέλιξη είναι κάτι το οποίο το αναμέναμε δυστυχώς σίγουρα από τον περασμένο Δεκέμβρη και ήδη από όλες τις εξελίξεις του περασμένου έτους που ξεκινήσανε με πρωτοβουλία συγκεκριμένης ομάδας κρατών, τα οποία με επιστολή απίθυναν μία έκκληση για να γίνει μία πρακτικά πολιτική παρέμβαση στην ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Αυτό έχει τρία σημεία τα οποία έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ως άκρως ανησυχητικά για το κράτος δικαίου σε όλη την Ευρώπη, έτσι, και για το θεσμικό σύστημα το οποίο πατάει πάνω στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου από τότε που έχουμε τη Σύμβαση από το 1950. Είναι κομβική σημασία σε αυτή η συζήτηση και θα έχει αναμφίβολα και δυσμενείς συνέπειες στην πράξη. Όχι μόνο για το κεφάλαιο και τη θεματική το οποίο εντοπίζουν αυτά τα κράτη που είναι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, αλλά για όλους τους ανθρώπους, για όλους μας, για όλες μας, που καλυπτόμαστε από αυτά τα δικαιώματα. Πρώτον, έχουμε, όπως είπαμε, μία προσπάθεια παρέμβασης στη δουλειά του δικαστηρίου, επειδή οι κυβερνήσεις δεν είναι ευχαριστημένες με τις αποφάσεις του δικαστηρίου.
0: Εδώ να σε διακόψω, για το να το φέρουμε έχει μεγάλη σημασία. Οι αποφάσεις, το ποσοστό των αποφάσεων αυτών, των υποθέσεων αυτών είναι 1,5% για τη μετανάστευση.
1: Το ποσοστό ακριβώς των υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, του ΕΔΑ, στο Στρασβούργο, που αφορούν τη μετανάστευση, είναι πάρα πολύ μικρό σε σχέση με όλα τα άλλα ζητήματα τα οποία απασχολούν το δικαστήριο και τα δικαστήρια όλης της Ηπείρου. Τα άλλα δύο ζητήματα τα οποία νομίζω ότι είναι σημαντικό να μας απασχολήσουν και δυστυχώς προκύπτουν, έτσι φαίνονται πάρα πολύ μέσα σε αυτό το κείμενο, είναι πρώτον μία εξαιρετικά ευρωκεντρική στάση σε σχέση με την αντίληψη αυτών των κυβερνήσεων για τη μετανάστευση και για την προσφυγιά, ναι, και δυστυχώς μία ανιστόρητη στάση. Γίνεται μία προσπάθεια
0: να
1: καθιερωθεί έννοια όπως η λεγόμενη εργαλειοποίηση της μετανάστευσης ή εργαλειοποίηση των μεταναστών, ναι, την οποία την κατοχύρωσε νομικά και η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη από το 2024 ως ένα νέο φαινόμενο.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό όχι μόνο δείχνει ευρωκεντρισμό, αλλά δυστυχώς δείχνει και απουσία εξοικείωσης με την ιστορία και με την πραγματικότητα των προσφυγικών φαινομένων και πληθυσμών. Αυτό είναι κάτι το οποίο δυστυχώς είναι σύμφυτο με την έννοια του ασύλου και έχει συμβεί ανέκαθεν.
0: Ναι.
1: Το γεγονός δηλαδή ότι τώρα ξαφνικά επικαλούμενες αυτό το φαινόμενο οι ίδιες κυβερνήσεις οι οποίες παραβιάζουν τους δικούς τους κανόνες. Έτσι, κανόνες που έχουν συμφωνήσει οι ίδιες από το 1950.
0: Και για πολύ συγκεκριμένους λόγους το είχαν συμφωνήσει αυτά που συζητάμε. Οι χώρες τα έχουν συμφωνήσει για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Δεν τα συμφώνησαν γιατί υποχρεώθηκαν ή τέλος πάντων κάποιος τους έβαλε τον πιστόλι στον κρεταφό. Τα συμφώνησαν γιατί κατάλαβαν ότι δεν μπορούμε να σκοτώνουμε ο ένας τον άλλον ή τέλος πάντων να παραβιάζουμε τα δικαιώματα των ανθρώπων γενικώς στο όνομα κάποιων ανώτερων αξιών τύπου εθνικισμούς, ρατσισμούς κτλ. Είπαν ότι αυτό το πράγμα πρέπει να το σταματήσουμε γιατί οδηγεί μόνο σε βία και πρέπει να κάτσουμε κάτω να βρούμε μερικές, πώς να το πω, να κάνουμε μερικούς συμβιβασμούς.
1: Το άλλο δε που είναι σημαντικό να τέλος πάντων κρατήσουμε από όλη αυτή τη συζήτηση είναι δυστυχώς το ότι γίνονται πολιτικές εκτιμήσεις οι οποίες μεταφράζονται από αυτά τα κράτη σε γεγονότα και τα δεδομένα.
0: Ναι.
1: Η διακήρυξη αυτή, όπως και φυσικά ο πολιτικός λόγος που την έχει ακολουθήσει όλους αυτούς τους τελευταίους μήνες, στηρίζεται σε μια βασική κρίση ότι οι αποφάσεις αυτές του δικαστηρίου έχουν δημιουργήσει πολιτικά πολύ σοβαρές συνέπειες στις κοινωνίες της Ευρώπης. Από πού ακριβώς προκύπτει αυτό?
0: Έτσι.
1: Από πού προκύπτει ότι το βασικό πρόβλημα και το βασικό ζήτημα που απασχολεί τον ελληνικό λαό, τους λαούς των υπόλοιπων κρατών, είναι η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου?
0: Ναι.
1: Αυτό ούτε αποδεικνύεται και ούτε τεκμηριώνεται ποτέ.
0: Έτσι. Και από την αντίθετη, εγώ θα έλεγα ότι αντίθετα, αποδεικνύεται και τεκμηριώνεται ότι πάρα πολλές αλλαγές προς όφελος των πολιτών, ως προς την υπεράσπιση δικαιωμάτων τους, η βελτίωση των συνθηκών ζωής, η βελτίωση των απολαβών τους, η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, προκύπτουν λόγω των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, που μετατρέπονται μετά σε πολιτικές αποφάσεις, έτσι. Με την έννοια ότι εφαρμόζουμε τις αποφάσεις με έναν τρόπο, πολιτική είναι η εφαρμογή, και ακολουθούμε τις αποφάσεις και βελτιώνει τη ζωή των ανθρώπων. Το λέω με μεγάλη ευρύτητα, αλλά έτσι γίνεται.
1: Και αυτό έχει και πάρα πολλά παραδείγματα συγκεκριμένα και στην Ελλάδα. Μόλι ότι είμαστε μία από τις χώρες οι οποίες ακόμη δέχονται
0: πολλές καταδίκες,
1: σημαντικό αριθμό καταδικαστικών αποφάσεων. Αλλά σε πάρα πολλά κομβικά ζητήματα, όπως είναι η λειτουργία της ελληνικής δικαιοσύνης, του δικαστικού συστήματος, η καταστάση των ανθρώπων σε φυλακές, σε άλλα κέντρα κράτησης, αυτά είναι θέματα στα οποία έχουν κινηθεί κάποιες βελτιώσεις, κάποιες διορθώσεις σε μεγάλο βαθμό λόγω αυτών των αποφάσεων του δικαστηρίου, οι οποίες φυσικά όπως θα έπρεπε να έχουμε όλοι στο νου μας, ισχύουν αντιστοιχώς και σε εθνικό επίπεδο. Αυτή είναι η δουλειά των δικαστηρίων εν τέλει.
0: Έτσι.
1: Τα δικαστήρια δεν ασκούν πολιτική, αλλά τα δικαστήρια ερμηνεύουν κανόνες και αποδίδουν δικαιοσύνη. Οπότε, μια προσπάθεια την οποία κάνουν αυτή τη στιγμή εξόφθαλμα οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να παρέμβουν και να περιορίσουν δικαστές επειδή δεν τους αρέσει η συγκεκριμένη έκβαση κάποιων υποθέσεων, δυστυχώς μας οδηγεί σε μια κρίση θεσμών, σε μια κρίση κράτους δικαίου, η οποία φυσικά και στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα πάρα πολύ σοβαρό σημείο, το οποίο πάλι θα έπρεπε να απασχολεί και την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη περισσότερο από ότι δυστυχώς απασχολεί τουλάχιστον κάποια από τα όργανά της.
0: Αυτό είναι η πάρα πολύ ωραία πάσα, επειδή είπες για το κράτος δικαίου, και θα σχολιάσουμε τώρα, πάμε να σχολιάσουμε τώρα την επίσκεψη του Επιτρόπου, του αρμόδιου Επιτρόπου για τα ζητήματα κράτους δικαίου, του Επιτρόπου Δικαιοσύνης, του κ. Μαγκράθ, ο οποίος έκανε μια επίσκεψη αστραπή, πολύ γεμάτη μέρα, με όλο συναντήσεις με όλους, είδε και εμάς, ενώ την κοινωνία των πολιτών ευρύτερα. Ποιο είναι το σχόλιο, δηλαδή τι είναι αυτό που σου μένει? Το έχουμε ξανακάνει, να πω, επειδή με τον Μίνο Μουζουράκη, ο οποίος δουλεύει στην υποστήριξη προσφύγων στο Αιγαίο, το RSA, Refugee Support Aegean, κάνουμε την ίδια δουλειά συνηγορίας. Έχουμε βρεθεί πολλές φορές σε τέτοιες συναντήσεις. Ο Μίνος είναι εξαιρετικά έμπειρος και στους διαδρόμους των Βρυξελών. Δούλευε εκεί, έμενε εκεί και έχει πολύ καλή γνώση. Τι εντύπωση σου έκανε αυτή η επίσκεψη?
1: Να πούμε εξ αρχής για την πλαισίωση ότι αυτή η επίσκεψη του Ευρωπαίου Επιτρόπου, που είναι αρμόδιος και για θέματα δικαιοσύνης και κράτους δικαίου, έγινε στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας που διεξάγει η Κομισιόν για την αξιολόγηση του κράτους δικαίου σε κάθε χώρα. Κάθε χρόνο η Κομισιόν βγάζει μια έκθεση για το κράτους δικαίου, η οποία παρακολουθεί, ελέγχει πώς ακριβώς λειτουργούν οι θεσμοί, πώς μεταχειρίζεται το κράτος στην κοινωνία των πολιτών, τι βελτιώσεις γίνονται, τι προβλήματα υπάρχουν. Εμείς και οι οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών που εκπροσωπούμε συμμετέχουμε ετησίως σε αυτή τη διαδικασία κατά βάση με μια αναλυτική καταγραφή αυτών τα οποία βλέπουμε μέσα από τη δουλειά μας και μέσα από την πραγματικότητα που βιώνουμε. Ήδη με την Κομισιόν βρισκόμαστε σε ένα πολύ τακτικό διάλογο, στον οποίο όμως πάντοτε επισημαίνουμε ότι αυτά τα οποία βλέπουμε και αυτά τα οποία ζητούμε να αποτυπωθούν ως προβλήματα, στην πράξη δεν αποτυπώνονται. Αυτό είναι σημαντικό γιατί η Κομισιόν δυστυχώς βρίσκεται σε μια θέση στην οποία πρέπει να αξιολογήσει ανεξάρτητα, έτσι, και τεκμηριωμένα αν η κατάσταση των θεσμών στην Ελλάδα είναι καλή, θα το πούμε απλά. Ναι. Αν η δικαιοσύνη μας είναι ανεξάρτητη, αν η δικαιοσύνη μας κάνει τη δουλειά της, αν η διαφθορά υπάρχει ή δεν υπάρχει. Αν διαβάσει κανείς την έκθεση αυτή, δεν αποκτά μια εικόνα η οποία συνάδει όχι μόνο με το βίωμα της Ελληνίδας και του Έλληνα, όχι μόνο με ό,τι παρακολουθούμε στην επικαιρότητα σε επίπεδο μέσων ενημέρωσης καθημερινότητας, αλλά και με ό,τι αποτυπώνουν όλοι οι υπόλοιποι έγκριτοι διεθνείς θεσμοί. Έτσι. Από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, από το Συμβούλιο της Ευρώπης, που παρακολουθούν και έχουν ευθύνη και αρμοδιότητα για τα ίδια θέματα. Φτάνει λοιπόν θεσμικά η Κομισιόν να απομονώνεται και να είναι το μόνο πρακτικά όργανο το οποίο έχει μια άλλη άποψη για το πώς λειτουργεί η κατάσταση στην Ελλάδα.
0: Είναι σαν να ερμηνεύει, ρε Σιμίνο, είναι σαν να ερμηνεύει η Επιτροπή τις πηγές της, γιατί η Επιτροπή, οι πηγές της είναι αυτοί οι φορείς που ανέφερε, στη διεθνείς οργανισμοί, αλλά και μεγάλες διεθνείς οργανώσεις, πώς να το πω, μη κυβερνητικές οργανώσεις που έχουν τομεακή γνώση, είναι σαν να διαβάζει όλα αυτά και να φτιάχνει μια άλλη πραγματικότητα βασισμένη πιο πολύ σε πολιτικές εκτιμήσεις ή πολιτικές ισορροπίες και συμβιβασμούς. Να το πω πολύ ευγενικά. Το λέω πάρα πολύ ευγενικά, το ξέρεις, έχω πει χειρότερα. Αλλά εδώ είναι σαν να προσπαθούν. Gaslighting, θα το έλεγα. Να το πούμε όρους που δεν είναι πιο κατανοητοί.
1: Υπάρχει στην πράξη μια αρκετά αμφωτεροβαρής, τέλος πάντων, στάση της Κομισιόν όσον αφορά τις προσπάθειες, έτσι, ή τις κινήσεις που φαίνεται να κάνει το κράτος και το πώς αυτές αξιολογούνται ως καταλυτικές για την αντιμετώπιση δομικών προβλημάτων σε σχέση με τις αποδείξεις και με τα στοιχεία που έχει περί του αντιθέτου. Ναι. Ένα πολύ ενδεικτικό παράδειγμα το βρίσκουμε σε σημεία όπως είναι η κατάσταση της ανεξαρτησίας της ελληνικής δικαιοσύνης. Ενδεικτικά το 2024, όταν ψήφισε νόμο λίγες εβδομάδες μόλις πριν την δημοσίευση της τότε έκθεσης για το κράτος δικαίου η Ελλάδα, εισήγαγε μια νέα διαδικασία για την επιλογή των ανώτατων δικαστικών.
0: Έτσι. Το οποίο θα μπει στη συνταγματική αναθεώρηση, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι, θα είναι από τα κύρια ζητήματα.
1: Η συνταγματική διάταξη, έτσι, πάνω στην οποία στηριζόταν η Ελλάδα για το μέχρι τώρα σύστημα. Okay. Η Κομισιόν αμέσως, μόλις είδε αυτόν τον ελληνικό νόμο στο ΦΕΚ, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Ελλάδα έχει συμμορφωθεί πλήρως. Ολονότι αποτελεί γνωστή πραγματικότητα δυστυχώς για τη χώρα για πάρα πολλά χρόνια, ότι έχουμε πολυνομία και έχουμε πάρα πολλούς νόμους, αλλά η εφαρμογή αυτών των νόμων συνήθως είναι προβληματική. Αυτός ο νόμος, ακόμη και με την περιορισμένη ισχύος, ας πούμε, σχετικά με το θέμα, ρύθμιση που είχε, δεν εφαρμόστηκε στην πράξη σωστά. Όταν κλήθηκε δηλαδή να τον εφαρμόσει πρώτη φορά η χώρα για την επιλογή των νέων ανώτατων δικαστών,
0: δεν μπορείς να ξεφύγει από τα προηγούμενα.
1: Στην πράξη.
0: Ναι.
1: Ναι. Ακριβώς. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν συζητήθηκε περαιτέρω από την Κομισιόν.
0: Έτσι.
1: Έχουμε και άλλα πολλά τέτοια παραδείγματα από τη δουλειά μας, για να αναφέρουμε έτσι ένα-δύο. Έχουμε αφενός ζητήματα όπως είναι η πλήρης αναποτελεσματικότητα του ελληνικού δικαστικού συστήματος να ελέγξει κρατικά όργανα. Το γεγονός ότι όταν διαπράττονται εγκλήματα από κρατικούς φορείς και από κρατικούς υπαλλήλους, η δικαιοσύνη αδυνατεί να κάνει τη δουλειά της. Και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο το λέμε εσύ, εγώ και άλλοι 5-6. Αυτό το λέει νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου συστηματικότατα.
0: Έτσι.
1: Από τις επαναπροωθήσεις προσφύγων, οι οποίες δεν εξετάζονται ποτέ από τους εισαγγελείς και αρχιοθετούνται συλλήβδιν, στην αστυνομική βία και σε πολλά άλλα περιστατικά. Αυτό είναι κάτι το οποίο η Κομισιόν μέχρι σήμερα δυστυχώς αρνείται να το αναγνωρίσει ως πραγματικότητα. Δεν υπάρχει αυτό στην έκθεση της Κομισιόν.
0: Να. Είναι μία από τις μαύρες τρύπες της έκθεσης. Έχουμε πιέσει πάρα πολύ, αν και πολλές φορές δεν είναι δικά μας θέματα, να το πω έτσι τομεακά. Είναι ευρύτερα ζητήματα εφαρμογής νόμων και υπεράσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι συνθήκες κράτησης, βάζω κι άλλα τώρα γιατί συνδέονται όλα, είναι το ζήτημα των ΕΔΕ ευρύτερα, για να καταλαβαίνουν και αυτοί που μας ακούνε, γιατί όλοι αντιλαμβάνομαστε πια ότι η ΕΔΕ είναι ένα αστείο και ένα ανέκδοτο. Και υπάρχει ένα τρομερό. Για να καταλαβαίνουν και αυτοί που μας ακούνε, γιατί όλοι αντιλαμβάνομαστε πια ότι η ΕΔΕ είναι ένα αστείο και ένα ανέκδοτο. Και υπάρχει ένα.

0: κυβέρνηση, η συγκεκριμένη κυβέρνηση, ρητά και δημόσια, αναγνωρίζει ως αξιόπιστη μόνο αυτή την έκθεση.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Δηλαδή, ως σημείο άμυνας και ως σημείο υπεράσπισης σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη κριτική ασκηθεί στη χώρα, άλλη από τον ΟΗΕ, από το Συμβούλιο της Ευρώπης, ακόμα και από άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το Ευρωκοινοβούλιο ενδεικτικά ή από τη Frontex όταν εντοπίζει συστηματικό φαινόμενο pushback και μη διερεύνηση αυτών, η απάντηση της ελληνικής κυβέρνησης είναι ότι το κείμενο αυτό της Κομισιόν
1: είναι το Ευαγγέλιο. Είναι το Ευαγγέλιο. Ναι.
0: Τώρα, σε ό,τι αφορά την τελευταία επίσκεψη του Επιτρόπου, για να γυρίσουμε και στο.
1: Και κλείσε γρήγορα, γιατί είμαστε στο τέλος. Κάνε ένα μικρό σχόλιο.
0: Φυσικά δεν είχαμε κάποια σημαντική αντίδραση ή ανταπόκριση πέρα από ένα καλό, τέλος πάντων τεχνοκρατικό, θα έλεγα, κλίμα στο οποίο συζητήσαμε και κυρίως εκθέσαμε εμείς αυτά τα οποία αποτυπώνουμε αναλυτικά στην έκθεση. Το κλίμα και τις θεματικές αυτής της κουβέντας ήταν αντιδιαμετρικά αντίθετα με τη δημόσια δήλωση
1: του
0: Επιτρόπου ενώπιον του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης την ίδια μέρα, μόλις ώρες πριν από τη συνάντηση με την κοινωνία των πολιτών.
1: Έτσι. Μένουμε σε αυτό, θα επανέλθουμε, γιατί θα το κάνουμε μόλις σχολιάσουμε την έκθεση. Νίκος Κοντούγερα στον ήχο, Νίκος Λιμπερόπουλος μουσικές. Ραντεβού την άλλη Παρασκευή. Γεια σας.
2: Το βιβλίο της εβδομάδας με τον Κωστήμο Στράτο.
3: Η επέτειος του Αντρέα Μπαγιάννη. Ένας άντρας παίρνει μια μεγάλη απόφαση. Να κόψει τους πιο σημαντικούς δεσμούς, να εγκαταλείψει οριστικά και τελειωτικά την οικογένειά του. Να αφήσει τα πάντα πίσω του, να αλλάξει ζωή και να κάνει ένα νέο ξεκίνημα. Και έτσι γιορτάζει τα 10 χρόνια απελευθέρωσης. Θυμάται ότι τον οδήγησε σε αυτή την κρίσιμη στιγμή. Ο νάρκισσος, βίαιος, κακοποιητικός πατέρας, η αποστασιοποιημένη μάνα με έντονη την απάρνηση της ζωής, ένα ολότελα τοξικό περιβάλλον όπου ο πατέρας έχει γράψει τη μοναδική εκδοχή της οικογενειακής ιστορίας κατάλληλη υποφασιστικής κληρονομιάς. Ο διεθνώς καταξιωμένος Ιταλός συγγραφέας κατάφερε με αυτό το ανατριχιαστικά εσωτερικό μυθιστόρημα να μπει στην ψυχολογία του ανθρώπου που έχει οδηγηθεί σε απόλυτο τέλμα και στην απόφαση κατάληψης ενός παθητικού εαυτού και της υιοθέτησης μιας διαφορετικής, πιο ενεργητικής συμπεριφοράς. Σε μορφή απόλυτα γυμνής και ειλικρινούς εξομολογήσεις, ο αφηγητής αναλύει διεξοδικά όλα τα συναισθήματα, ανακαλεί όλες τις καταπιεσμένες αναμνήσεις και μας αφήνει να καταλάβουμε πολλά περισσότερα από αυτά που περιγράφονται. Ομό, αλλά αναπάντεχα συγκινητικό, αυτό το πορτρέτο της ενδοοικογενειακής κόλασης δίκαια τιμήθηκε με το βραβείο Στρέγκα και μεταφράζεται ήδη σε πάνω από 30 γλώσσες. Η επέτειος του Αντρέα Μπαγιάννη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ίκαρος σε μετάφραση Δήμητρα Στότση.
4: Η ώρα είναι 8.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Σε εξέλιξη εναρκτήρια ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo, να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
2: Διαρκώς να αναπτύσσετε και με την Ελλάδα να μετατρέπεται επιτέλους σε ένα διεθνή ενεργειακή κόμβο και χώρο έρευνας αξιοποίησης του υποθαλάσσιου ενεργειακού της πλούτου. Ναι, με αυτή την κυβέρνηση θα ξαναγίνουν μετά από 40 και χρόνια τις πρώτες γεωτρήσεις τις έκανε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Θα έχω εγώ την τιμή να είμαι ο πρωθυπουργός της παράταξης η οποία θα ξαναβάλει ερευνητικό γεωτρύπανο στη χώρα μας για να διερευνήσουμε κατά το πόσο έχουμε τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε τον υποθαλάσσιο φυσικό μας πλούτο. Διανύουμε όμως, και δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, μια τετραετία μεγάλων θεσμικών τομών. Θέλω να ευχαριστήσω ξεχωριστά τους φίλους μας οι οποίοι ήρθαν από το εξωτερικό. Η επιστολική για την ψήφο των αποδήμων είναι πια πραγματικότητα. Από αυτή την κυβέρνηση έγινε. Τα μη κρατικά πανεπιστήμια είναι πραγματικότητα. Η αξιολόγηση, προσέξτε, ποιος θα το περίμενε κανείς, αξιολόγηση των υπηρεσιών του δημοσίου από τους ίδιους τους πολίτες. Και βέβαια, η τετραετία που διανύουμε είναι μια τετραετία κρίσιμων μεταρρυθμίσεων.

0: την επέκταση των ηλεκτρών συναλλαγών που χτυπούν τη φοροδιαφυγή, βαθιά δομική μεταρρύθμιση που εξασφαλίζει πόρους υπέρ της κοινωνίας, ο ΕΦΚΑ των γρήγορων συντάξεων και η ΑΔΕ στη θέση του ανεπαρκούς ο ΠΚΠ. Φτάνουμε έτσι στο σημείο που γεφυρώνει τους δύο πρώτους κυβερνητικούς κύκλους με αυτόν που οδηγεί στο 2030. Τη νέα θητεία της Νέας Δημοκρατίας με τρεις μεγάλες κατευθύνσεις: διατήρηση υψηλής ανάπτυξης ώστε να μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε ακόμα υψηλότερους μισθούς και συντάξεις, την κλιμάκωση της αμυντικής μας θωράκισης αλλά και της διπλωματικής δράσης της χώρας και τέλος τη θεσμική μας ανάταξη.
1: Δικαιώματα σε αλληλεία, εξόριξη και γεωτρήσεις μέχρι και τα 200 ναυτικά μίλια θέλει να διεκδικήσει η Τουρκία με το νομοσχέδιο Γαλάζια Πατρίδα που σκοπεύει να φέρει προς ψήφιση εντός του Ιουνίου. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg, το κυβερνό κόμμα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιδιώκει να του εξασφαλίσει τη δυνατότητα να κηρύσει αποκλειστική οικονομική ζώνη που θα εκτείνεται έως και 200 ναυτικά μίλια από τις τουρκικές ακτές. Είμαι εντάξει με το Ιράν να αναστείλει το πυρηνικό του πρόγραμμα για 20 χρόνια, αλλά πρέπει να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, επιστρέφοντας από το Πεκίνο στην Ουάσιγκτον. Ανοιχτό σε κάθε βοήθεια και εκ μέρους του Πεκίνου για την επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, εμφανίστηκε από τη Σύνοδο των BRICS στο Νέο Δελχείο ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή. Οι Ισραηλινές δυνάμεις ελέγχουν επί του παρόντος το 60% της λωρίδας της Γάζας, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου στην πρώτη επίσημη επιβεβαίωση της επέκτασης της περιοχής που κατέχει το Ισραήλ στον Παλαιστινιακό θύλακα. Λόγω τεχνικής βλάβης βρέθηκε στη Λευκάδα το θαλάσσιο ντρόουν γεμάτο εκρηκτικά, σύμφωνα με Έλληνες επιθεωρητές που συμμετέχουν στις έρευνες και μίλησαν στο Reuters. Ανεξαρτοποιήθηκε ο βουλευτής Ροδόπης Φερχάτ Οζγκιούρ, που ανήκε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς και η οποία πλέον αριθμεί 11 βουλευτές. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους οι 6 από τους 8 συλληφθέντες για την υπόθεση της ληστείας τράπεζας στην κάτωτη Θωρέα Φθιώτιδας, ελεύθερη πόρους οι άλλοι 2 κατηγορούμενοι. Την παρέμβαση της Αγγελίας του Αρείου Πάγου προκάλεσε η δημοσιοποίηση των σημειωμάτων που αποδίδονται στα 2 ανήλικα κορίτσια που φέρονται να αυτοκτόνησαν στην Ηλιούπολη. Διατάχθηκε επίγουσα προκαταρκτική εξέταση. Και ο καιρός, παροδικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες προβλέπονται για αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου, 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9, τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Μικρόφωνο τώρα στην Αριστεία Γιάννου.
2: Η ώρα είναι 9.

Tonight λοιπόν και ξεκινάει η Γλυκιά Σμουρία λίγα λεπτά μετά τις 8. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Αθήνα 84, η συχνότητα που είστε συντονισμένοι. Είμαι η Αριστεία Γιάννου στη φροντίδα του Ιχωνικός Κουτούγερας και θα κάνουμε παρέα για την επόμενη ώρα. Καλά να περάσουμε. Μέσχε Μινιμάλ και Ρόζι Μπλου για το ξεκίνημα. Άλεξ Σιντ, Γκουασαμόντο και Blazing.

Το soundtrack της δραματικής σειράς της Έρτη Παραλία είχε αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι στους τίτλους. Το έχει γράψει ο Αλεξή, το ερμηνεύει κιόλας μαζί με τον Δημήτρη Νάσιο, Ακά Γκουασαμόντο, και τους στίχους υπογράφουν οι δύο προαναφερόμενοι μαζί με την Άννα Ρογκάκου. Η εκτέλεση ανήκει στους Man Call Shadow. Foolish Game και Joanna Drigo. Άλλο ένα βραδάκι παρέα εδώ στον Αθήνα 84 με μουσικές και τραγούδια που αγαπάμε.

Ένα από τα διαμαντάκια εκεί στο ξεκίνημα του 2020 για την εγχώρια κλόφωνη μουσική σκηνή σίγουρα ήταν ο Good Job Nicky, ο αδιαπραγμάτευτα ταλαντούχος καλλιτέχνης που κυκλοφόρησε τότε τα πρώτα του τραγούδια. Αυτό που μόλις ακούσαμε, το Blue, είναι το τέταρτο κατά σειρά σίγγλ του και έκτοτε έχουν ακολουθήσει πολλά τραγούδια. Φέτος αγαπήθηκε και πολύ μέσω της παρουσίας του και στον ημιτελικό της, στα προημιτελικά τέλος πάντων για την Eurovision. Στο διαγωνισμό αυτό που έγινε για το ποιο τραγούδι θα επιλεγεί και εκεί ακούστηκε το Dark Side of the Moon. Εντάξει, δεν κέρδισε, αλλά είναι ένας καλλιτέχνης που τον έχουμε αγαπήσει. Και άλλος ένας που ξεχώρισε από αυτό το διαγωνισμό, αλλά εμείς ήδη τον είχαμε εντοπίσει από τα πρώτα του βήματα, είναι και ο Delta και το Strange.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς,

0: πεις. Αν τρομάξεις και μ' ακρυφτείς. Αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Αυτό είναι το ατελιέ, αυτός είναι ο Παπαζό και αυτός είναι ο Ακύλας. Προτού προκύψει όλη αυτή η φρενίτιδα για τον Ακύλα με αφορμή την συμμετοχή του στη Eurovision, το νικητήριο τραγούδι προκρίθηκε εδώ από τον διαγωνισμό. Το περιβόητο πλέον Φέρτο διαγωνίζεται αύριο, στην έκτη θέση θα εμφανιστεί. Για να δούμε πώς θα τα πάει, ήταν πολύ ψηλά στα στοιχήματα, τώρα έχει πέσει λίγο. Εμείς δεν έχουμε παρά να ευχηθούμε καλή επιτυχία και... θα πούμε τη Δευτέρα τα νεότερα.

0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Τραγικό θάνατο βρήκε μία 25χρονη που έπεσε στο κενό από τον 7ο όροφο πολυκατοικία στην Καλλίπολη. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, διακομίστηκε στο τζάνι όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Στο δρόμο προς τις επόμενες εκλογές πρέπει να θυμηθούμε τις επιτυχίες μας και να αναγνωρίσουμε τα λάθη μας, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Δικαιώματα σε αλεία, εξόριξη και γεωτρήσεις μέχρι και τα 200 ναυτικά μίλια θέλει να διεκδικήσει η Τουρκία με το νομοσχέδιο Γαλάζια Πατρίδα που σκοπεύει να φέρει προς ψήφιση ετός του Ιουνίου σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg. Είμαι εντάξει με το Ιράν αν αναστείλει το πυρηνικό του πρόγραμμα για 20 χρόνια, αλλά πρέπει να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος επιστρέφοντας στην Ουάσιγκτον από το Πεκίνο. Λόγω τεχνικής βλάβης βρέθηκε στη Λευκάδα το θαλάσσιο ντρόν γεμάτο εκρηκτικά, σύμφωνα με Έλληνες επιθεωρητές που συμμετέχουν στις έρευνες και μίλησαν στο Reuters. Και ο καιρός, παροδικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις ως 5 μποφόρ, από 15 έως 27 βαθμούς θερμοκρασία, 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη στο Γκάζι. Επιστροφή στην Αριστεία Γιάννου.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Μια καινούργια εκδοχή σε ένα υπέροχο και αγαπημένο τραγούδι που έχουμε γνωρίσει από τη φωνή της Ελευθερίας Αρβανιτάκη. Ήταν το «Μην ορκίζεσαι», το οποίο τραγούδισε ο Γιώργος Περής στο Παλάς και πολύ πρόσφατα κυκλοφόρησε και δισκογραφημένο. Γλυκιάς Μωρίας στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984. Κάνουμε παρέα μέχρι τις 9. Είμαι η Αριστεία Γιάννου και ένα από τα τραγούδια που έχει μεταφέρει στα ελληνικά ο Γιώργος Περής, αυτή τη μελωδία που θα ακούσουμε και που συνδέεται και με την Eurovision, καθώς ένα τραγούδι. Μια συμμετοχή της Γαλλίας που κέρδισε την δεύτερη θέση, αν θυμάμαι καλά, το 2021, ήταν αυτό το υπέροχο από Barbara Pravi, το «Βουηλά».

Ζήσε αυτό που μια φορά συμβαίνει και Ελευθερία Αρβανιτάκη και Γλυκιά σου Μωρία στο σταθμό της πόλης των Αθήνα 984. Και θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι πολύ σημαντικό τώρα. Ένα όχι φαν αλλά σίγουρα fact θέμα. Ήξερες ότι ο καρκίνος του δέρματος είναι η πιο συχνή μορφή καρκίνου παγκοσμίως, αλλά ταυτόχρονα είναι και ο πιο διάσημος καρκίνος εφόσον εντοπιστεί έγκαιρα? Ο Μάιος είναι μήνας πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος και η Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία διεξάγει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις σε όλη την Ελλάδα. Σημειώστε λοιπόν εσείς οι ακροατές μας το ημερολόγιο σας να επισκεφτείτε το εξεταστικό κέντρο που υπάρχει από την Ελληνική Δερματολογική Εταιρεία στην πλατεία Συντάγματος το Σάββατο, αύριο λοιπόν 16 Μαΐου, και να εξεταστείτε δωρεάν από δερματολόγους από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα. Αυτή τη μέρα λοιπόν που γινόμαστε ένα με τους εθελοντές και τα μέλη, σχηματίζοντας ζωντανά το χαρακτηριστικό πορτοκαλί και κίτρινο ρίμπον της πρόληψης ενάντια στον καρκίνο του δέρματος. Νοιάζομαι για την υγεία και το δέρμα μου, σημαίνει εξετάζομαι από δερματολόγο. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλει να μας μεταδώσει η φετινή εκστρατεία της Ελληνικής Δερματολογικής Εταιρείας για την πρόληψη και προστασία από τον καρκίνο του δέρματος, και μπορείτε να αντλήσετε και περισσότερες πληροφορίες στο site nοιάζομαι-εξετάζομαι.gr. Αύριο Σάββατο λοιπόν 16 Μαΐου στην πλατεία Συντάγματος μπορείτε να εξεταστείτε δωρεάν από το κινητό εξεταστικό κέντρο.

Το τραγούδι «Δεν έχει αρχή» που πρωτακούστηκε στην ταινία «Λόλα» σε μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου και στίχους του Βαγγέλη Γκούφα επιστρέφει σε αυτή την πολύ ιδιαίτερη εκδοχή από τον Paper Cut. Κυκλοφόρησε μόλις σήμερα ένα συγκλονιστικό διάλογο ανάμεσα στο δημιουργό και την ερμηνεύτρια, με τη φωνή φυσικά τη Ηρώ Σαΐα να αποδίδει το τραγούδι με αμεσότητα, βάθος και καθηλωτική ερμηνεία, ενώ η παρουσία του ίδιου του Σταύρου Ξαρχάκου δεν λειτουργεί μόνο ως δημιουργική υπογραφή, αλλά και ως ζωντανή φωνή μέσα στο ίδιο του το έργο. Είναι μια εκδοχή, αυτή είναι η εκδοχή του τραγουδιού, που θα συμπεριληφθεί στον επερχόμενο δίσκο «Μαζί», ένα κύκλο τραγουδιών του Σταύρου Ξαρχάκου με τη φωνή της Ηρώ Σαΐα. Και κάπου εδώ, κάπως έτσι, η Γλυκιά Συμμορία θα σας αποχαιρετήσει. Είμαι η Αριστεία Γιάννου. Κάνουμε παρά για την προηγούμενη ώρα με τον Νίκο Κουτούγερα στη φροντίδα του ήχου. Μετά το δελτίο ειδήσεων στην παρέα σας η Όλγα Λασκαράτου. Μια μικρή σελήνη θα μας αποχαιρετήσει. Throw Death, Κατερίνα Μπουρνάκα, διασκευή και αυτή στο υπέροχο τραγούδι αυτό. Του Αργύρη Κουνάδη και του Μίνου Αργυράκη. Ραντεβού και πάλι τη Δευτέρα στις 8 με καλεσμένο μας εδώ στο στούντιο, το Ζαχαρία Καρούνη. Γεια χαρά, καλό βράδυ.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Η Ελλάδα έκανε μεγάλα πράγματα τα τελευταία 7 χρόνια, δήλωσε προλίγο ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην εναρκτήρια ομιλία του, του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πολιτικό μας συντάκτη Απόστολο Χονδρόπουλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Απόστολε, καλό σου βράδυ.
2: Ελισάβετ, ευχαριστώ σας και όλους. Ο κ. Μητσοτάκης στην εναρκτή ομιλία στο 16ο συνέδριο στάθηκε στην συνέπεια, όπως είπα, αλλά και στην αξιοπιστία της, του κυβερνώντος κόμματος ότι αφορά την υλοποίηση των προγραμματικών δεσμεύσεων. Μάλιστα, όπως χαρακτηριστικά το σύνθημα το είπαμε, το κάναμε, θα είναι το διαβατήριο της αξιοπιστίας μας για όσα σχεδιάζουμε να κάνουμε αύριο. Και απαντώντας στο ερώτημα γιατί να ξαναψηφίσει ένας πολίτης στη Νέα Δημοκρατία, υποστήριξη γιατί κρατήσαμε την Ελλάδα στα δύσκολα και αποδείξαμε πως μπορούμε να παίρνουμε δύσκολες αποφάσεις, γιατί επί των ημερών της σημερινής κυβέρνησης η χώρα ανέκτησε την αξιοπιστία της και βεβαίως γιατί, όπως υποστήριξε ο Πρωθυπουργός, μία τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Ως προτεραιότητες για την επόμενη κυβερνητική φυτεία που διεκδικεί η Νέα Δημοκρατία, προσδιορίσε τη διατήρηση υψηλής ανάπτυξης για να μπορούμε, όπως είπε, να χρηματοδοτούμε ακόμη μεγαλύτερους μισθούς και συντάξεις, την κλιμάκωση της αμυντικής οράξης της χώρας και την εθεσμική της αναγέννηση με αιχμή την αναθεώρηση του συντάγματος. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στην ακρίβεια, αναγνωρίζοντας ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Επανέλαβε όμως ότι μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν και ότι η μόνη λύση είναι οι μειώσεις φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις αποδοχών. Τέλος, ο κύριος Μητσοτάκης έβαλε ισχυρά διλήμματα, θα έλεγε κανείς, σε ό,τι αφορά τις επόμενες εκλογές και την επόμενη κρίσιμη πενταετία, όπως την χαρακτήρισε. Είπε και πάλι ότι το δίλημα της επόμενης κάλπης δεν θα είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου, Μητσοτάκης ή οποιοδήποτε άλλος, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Ενώ καταλόγησε στην αντιπολίτευση ότι αδυνατεί να αντιπαρατεθεί στις πολιτικές της κυβέρνησης και να προτείνει κάποια εναλλακτική λύση και ότι οι δυνάμεις ουσιαστικά συσπηρώνονται με βάση το ψέμα και την τοξικότητα. Τέλος, ο Πρωθυπουργός απευθύνθηκε σε όσους δεν στήριξαν τη Νέα Δημοκρατία το 2019 και το 2023, αλλά σήμερα κρατούν αποστάσεις και είναι δυσαρεστημένοι, απευθύνοντας και σε αυτούς ένα κάλεσμα συστράτευσης εν ώψη των επόμενων εκλογών, που όλοι αντιληφθήκαμε, Ελισάβετ, ότι η σημερινή ομιλία του Πρωθυπουργού είναι ουσιαστικά μια αφετηρία πλέον για την προετοιμασία και την προεκλογική προετοιμασία του κυβερνώντος κόμματος.
1: Απόστολε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Δικαιώματα σε αλληλεία, εξόρυξη και γεωτρήσεις μέχρι και τα 200 ναυτικά μίλια θέλει να διεκδικήσει η Τουρκία με το νομοσχέδιο Γαλάζια Πατρίδα που σκοπεύει να φέρει προς ψήφιση εντός του Ιουνίου, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Τραγικό θάνατο βρήκε μια 25χρονη στον Πειραιά που έπεσε στο κενό από τον 7ο όροφο πολυκατοικία στην Καλλίπολη, όπου εντοπίστηκε χωρίς τις

0: στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η 25χρονη διακομίστηκε στο Τζάνι, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Είμαι εντάξει με το Ιράν αν αναστείλει το πυρηνικό του πρόγραμμα για 20 χρόνια, αλλά πρέπει να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, επιστρέφοντας στην Ουάσιγκτον από το Πεκίνο. Ανοιχτό σε κάθε βοήθεια και εκ μέρους του Πεκίνου για την επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, εμφανίστηκε από τη Σύνοδο των BRICS στο Νέο Δελχή ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή. Εν τω μεταξύ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα απέρριψαν τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι έχουν ενεργό ρόλο στο πλευρό των ΗΠΑ και του Ισραήλ στον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Οι σχέσεις των δύο χωρών είναι τεταμένες αφού ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου οι Αμερικανο-Ισραηλινοί βομβαρδισμοί. Οι Ισραηλινές δυνάμεις ελέγχουν επί του παρόντος το 60% της λωρίδας της Γάζας, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου στην πρώτη επίσημη επιβεβαίωση της επέκτασης της περιοχής που κατέχει το Ισραήλ στον Παλαιστινιακό θύλακα. Λόγω τεχνικής βλάβης βρέθηκε στη Λευκάδα το θαλάσσιο ντρόουν γεμάτο εκρηκτικά, σύμφωνα με επιθεωρητές που συμμετέχουν στις έρευνες και μίλησαν στο πρακτορείο Reuters. Ανεξαρτητοποιήθηκε ο βουλευτής Ροδόπης Φερχάτος Γκιούρ, που ανήκε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς και η οποία πλέον αριθμεί 11 βουλευτές. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους οι 6 από τους 8 συλληφθέντες για την υπόθεση ληστείας τράπεζας στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας. Ελεύθεροι υπό όρους οι άλλοι 2 κατηγορούμενοι. Ήταν συνενετική σεξουαλική συνέβρεση, ισχυρίστηκαν οι αστυνομικοί της ομάδας Δίας που κατηγορούνται για το βιασμό 19χρονης μέσα στο αστυνομικό τμήμα Ομόνοιας τον Οκτώβριο του 2022, οι οποίοι απολογήθηκαν σήμερα ενώπιον του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου. Και ο καιρός, παροδικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες προβλέπονται για αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου, 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10. Μικρόφωνο τώρα στην Όλγα Λασκαράτου.
1: Αθήνα 984 στους 98.3.
2: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
3: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
2: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
4: Ένταση, λάμψη, πάθος. Ένα ξεχωριστό γκαλά στο Μέγαρο, αφιερωμένο στη θεατρική μεγαλοπρέπεια της μπαρόκ όπερας. Ο Μαξ Εμμάνουελ Τσέντσιτς, από τους σημαντικότερους ερμηνευτές του μπαρόκ σήμερα, αναβιώνει τη λάμψη μιας ολόκληρης εποχής που ενέπνευσε κορυφαίους συνθέτες. Άριες Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Με την καμεράτα ορχήστρα των φίλων της μουσικής σε όργανα εποχής υπό τη διεύθυνση του Νικόλα Βαλεντίνη. 23 Μαΐου. Το μπαρόκ επιστρέφει. Όχι ως ανάμνηση, αλλά ως ζωντανή εμπειρία. Megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
1: Αθήνα 984.

Η μουσική μιας μέρας ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή 9 με 10 στον Αθήνα 984.

Κάθε εποχή έχει και τους συνθέτες της. Έχει το στυλ γραφής, το στυλ μουσικής, τον ήχο της. Μέχρι που εμφανίζονται συνθέτες οι οποίοι φτιάχνουν αυτή την εποχή τους με ένα άλλο στυλ από αυτό που επικρατεί. Τέτοια είναι η περίπτωση του Νίνο Ρότα, που κυρίως με οδηγό τις εικόνες, τις σκέψεις του Φεντερίκο Φελίνη και τις ταινίες του Φεντερίκο Φελίνη, έδωσε μία αίσθηση της μουσικής σαν αυτή που έχει ζωή όταν γεγονότα βάζουν τρικλοποδιές και προσπαθεί κάθε άνθρωπος να ξεγλιστρήσει από αυτά τα γεγονότα με κομικούς ή δραματικούς τρόπους. Αυτούς μοιάζει να παίρνει στη μουσική του ο Νίνο Ρότα, αυτούς τους τρόπους, και την ίδια ώρα να υπογραμμίζει, να δείχνει την ομορφιά της ζωής και την ελαφρότητα της ζωής, που εμείς τη βαραίνουμε. Η μουσική που έγραψε εδώ για το Amarcord, ταινία του 1973 του Φεντερίκο Φελίνη. Καλώς τους αυτή την Παρασκευή που συμπίπτει με τα μέσα του Μάη, 15 έχει ο μήνας, της άνοιξης και του καλοκαιριού μαζί, που μας βρίσκει σε παραζάλι σχεδόν από όλα.

Όποιο φόντο και να έχουν ιστορικό οι ταινίες, οι άνθρωποι, οι φιγούρες, εμείς οι ίδιοι τελικά σε αυτά τα σενάρια πασχίζουμε να τα φέρουμε βόλτα, όπως λέμε, και να απαντήσουμε κυρίως στο μεγαλύτερο ερώτημα. Τι είναι το μετά? Το μετά από τα 1002 εμπόδια που μπορεί να χρειαστεί να προσπεράσει κανείς, να υπερπηδήσει, τι φέρνει? Ένα τραγούδι που έρχεται από τον κινηματογράφο και έρχεται από το 1956, όταν ο Άλφρεντ Χίτσκοκ γυρίζει την ταινία «Ο άνθρωπος που γνώριζε πολλά». Ρόλο πρωταγωνιστικό παίζει σχεδόν το τραγούδι, μια και αποτελεί ένα είδος κλειδιού στην υπόθεση της ταινίας. Έχει γίνει τεράστια επιτυχία και μάλιστα, για να απαντήσει κανείς έτσι κάπως πιο αλαφρά στο ερώτημα τι έχει τώρα το μετά, τι μπορεί να γίνει, τι επιφυλάσσει το μέλλον, λέει ότι είναι να γίνει θα γίνει και σερά σερά. Και σερά σερά λοιπόν, τραγούδι που έγραψαν ο Τζέι Λίβινγκστον και ο Ρέι Εβανς και τραγούδισε με μεγάλη επιτυχία η Doris Day. Αλλά το τραγούδι διασκευάστηκε πάμπολες φορές και έχει γνωρίσει επιτυχία σχεδόν με τις περισσότερες φορές που διασκευάστηκε. Μία από αυτές είναι η διασκευή των Pink Martini.

Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Τραγούδι που έχει γράψει και γράφει ακόμα μια ιστορία, όταν τρυπώνει μέσα στα δικά μας τα ερωτήματα και έρχεται να δώσει μια απάντηση που δεν είναι απάντηση τελικά. Η μουσική όμως με τη γλυκύτητά της έρχεται και δείχνει μια ανοιχτωσιά ή μια παρηγοριά. Είναι σαν εκείνες τις κουβέντες που θέλουμε να ακούσουμε όταν τίποτα από όλα γύρω δεν μας πολύ ικανοποιούν, ίσα ίσα το ακριβώς αντίθετο, μας στεναχωρούν και θέλουμε μια κουβέντα που να μας παρακινήσει να δούμε τα όμορφα της ζωής. Είναι σαν εκείνο το τραγούδι που μας έδωσε κάποια στιγμή Χαρούλα Αλεξίου, το οποίο τραγούδησε η Άλκης της Πρωτοψάλτη και λέει «Ζήτα μου ό,τι θες».

Άλκης της Πρωτοψάλτη από το πολυσυλλεκτικό της άλμπουμ «Δικαίωμα», με τραγούδια που όλα σχεδόν έγιναν επιτυχίες μεγάλες. Αυτό λοιπόν το έγραψε η Χαρούλα Αλεξίου και πάμε να φέρουμε και την ίδια σε μία από τις ωραίες δυνατές στιγμές της, που τραγουδάει μία από τις τόσες λαϊκές καντάδες που έγραψε ο Χρήστος Νικολόπουλος. Τα λόγια είναι του Λευτέρη Παπαδόπουλου, από τη συνεργασία και των τριών που ονομαζόταν «Η νύχτα θέλει έρωτα, αγάπησέ με».

Ρούλα Αλεξίου από τα τέλη της δεκαετίας του 80, που ήταν μια δεκαετία που όχι μόνο εδώ, παγκόσμια, έδωσε μια ελαφρότητα στη μουσική, στο τραγούδι. Ο αναστεναγμός που κατέγραψε το τραγούδι ή τρύπωσε μέσα στο τραγούδι δεν ήταν ένας βαρύς, αλλά ένας γλυκός αναστεναγμός. Πάμε στην αρχή της δεκαετίας του 80 και να συναντήσουμε το Σταμάτη Κραουνάκη στα πρώτα τραγούδια που γράφει, και τα γράφει κυρίως με τον Κώστα Τρυπολίτη και τη Λίνα Νικολακοπούλου στα Σκουριασμένα Χείλη για τη Βίκυ Μοσχολιού. Από εκεί έρχεται το Κόκκινο Κουμπί.

Αρχές του 80 επίσης και ο Γιάννης Πανός συναντιέται με τον Μανώλη Μητσιά και το Λευτέρη Παπαδόπουλο στο «Καιρού τα ρέματα», τραγούδι που μετά το «Πού να βρω ένα ζεϊμπέκικο» είναι αυτό που μάλλον αγαπήθηκε περισσότερο και είναι από τα ωραιότερα ερωτοτράγουδα της δεκαετίας του 80 που ακόμη και τώρα, αν παίξεις το ραδιόφωνο, καλή ώρα, δυναμώνει και φωνή.

Από τα χρόνια του 80 πάμε λίγο πριν, στο 1974, που από τότε άρχισε να φυσάει ένας πιο ελαφρύς αέρας στο τραγούδι που να φέρνει άνοιξη. Τραγούδι του Ερίκου Θαλασσινού και του Γιώργου Χατζινάσιου με τον μοναδικό Αντώνη Καλογιάννη.

Άνοιξε το παράθυρο να μπει δροσιά του Μάη. Το λέμε και το ξαναλέμε, αλλά σπανίως το ακούμε πια το τραγούδι, δεν συμφωνείτε? Αντώνης Καλογιάννης ξανά, Ερίκος Θαλασσινός και Γιώργος Χατζινάσιος, και πάμε ξανά στα χρόνια του 80, ακριβώς στα μέσα, όπου ο Σταύρος Κουγιουμτζής συναντιέται με τον Δημήτρη Μητροπάνο για να φτιάξουν, με τα λόγια του Λάκη Τεάζη, το δίσκο «Τα νυχτέρια μας». Αυτή είναι μια μπαλάντα από αυτές τις χαρακτηριστικές, τις μετρημένες στα δάχτυλα, που είχε γράψει ο Σταύρος Κουγιουμτζής, που επειδή το όργανο το βασικό του ήταν το πιάνο, είναι μια μπαλάντα πιάνο.

Αν μ' αγαπάς να μου το λες. Δημήτρης Μητροπάνος, Σταύρος Κουγιουμτζής, Λάκης Θεάζης. 1980 ακριβώς, και ξαναφέρνουμε τον Γιώργο Χατζινάσιο και το δικό του τρόπο να συνθέτει στο πιάνο, και φέρνουμε τον Κώστα Τρυπολίτη και την Τάνια Τσανακλίδου. Από αυτό το δίσκο τους, τον οποίο τον ονόμασαν Χωρίς Ταυτότητα, ακούστηκε πάρα πολύ και ακούγεται ακόμη ο Ανθρωπάκος. Όμως το πρώτο τελευταίο του δίσκου τραγούδι ήταν μία από αυτές επίσης τις μπαλάντες που γράφονται στο πιάνο, και όπως το προηγούμενο τραγούδι, έτσι και σε αυτό είναι ένα τραγούδι που ζητάει με τον πιο απλό τρόπο που μπορεί, αγάπη.

0: φώτα του μπαρ.
1: Για να βρουν τα τραγούδια τον τρόπο να λένε το σ' αγαπώ, έχουν φέρει οι δημιουργοί τους πολλούς τρόπους. Έχουν φέρει μπαρ, έχουν φέρει δρόμους, έχουν φέρει δωμάτια, έχουν φέρει φύση, έχουν φέρει πρόσωπα να απευθύνονται. Και όταν ένα τραγούδι του οποίου το ρεφρέν είναι μόνο αυτή η κουβέντα, ένα σ' αγαπώ, είναι σαν αυτή η κουβέντα να φτιάχνει όλο το χώρο. Σκεφτείτε ένα σ' αγαπώ να τραγουδιέται συναυλιακά σε μεγάλο χώρο με πολύ πολύ πολύ κόσμο και όλοι μαζί να το τραγουδάνε μαζί με την τραγουδίστρια που το λέει. Είναι η Λάρα Φαμπιάν με το ζετέμ της.

συναυλιακά ερχόμαστε στα δικά μας πίσω και στα τωρινά και στα σ' αγαπώ που θα έπρεπε να μετράμε στη ζωή μας και όχι να μετράμε τους ανθρώπους που δεν τα είπαν ή τα είπαν. Να τάς αποφίλιου με το μέτρημα του Γεράσιμου Ευαγγελάτου και του Θέμη Καραμουρατίδη.

0: πως χάνω το μέτρημα.
1: Από μέτρημα σε μέτρημα, έτσι κλείνουμε με το Φίβο Δελιβοριά σε ένα λιώτικο μέτρημα με τον Μπάσταρδο Γιο. Απ' τον Εξώστη με την Όργα Λασκαράτου τη Δευτέρα εδώ στις 9. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Μηνύματα συνέπειας και αξιοπιστίας όσον αφορά την υλοποίηση των προγραμματικών δεσμεύσεων της Νέας Δημοκρατίας εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός κατά την εναρκτήρια ομιλία του στο 16ο συνέδριο του Κυβερνώντος Κόμματος, από όπου απίφθηνε εν όψη των επόμενων εκλογών και μήνυμα συστράτευσης σε όσους στήριξαν το κόμμα του στις προηγούμενες εκλογές αλλά έχουν απομακρυνθεί. Όσον αφορά τις προτεραιότητες για τη νέα κυβερνητική θητεία που διεκδικεί η Νέα Δημοκρατία, αναφέρθηκε στη διατήρηση ψηλής ανάπτυξης για να μπορούμε να χρηματοδοτούμε ακόμη μεγαλύτερους μισθούς και συντάξεις, στην κλιμάκωση της αμυντικής θωράκισης και στη θεσμική αναγέννηση της χώρας με αιχμή την αναθεώρηση του Συντάγματος. Δικαιώματα σε αλληλεία, εξόριξη και γεωτρήσεις μέχρι και τα 200 ναυτικά μίλια θέλει να διεκδικήσει η Τουρκία με το νομοσχέδιο Γαλάζια Πατρίδα που σκοπεύει να φέρει προς ψήφιση εντός του Ιουνίου σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το πρακτόριο Bloomberg. Η Ελλάδα του 2030 που σχεδιάζει η Νέα Δημοκρατία είναι η Ελλάδα των χαμηλών μισθών που τελειώνουν στα μισά του μήνα, της ενεργειακής φτώχειας, των πληστηριασμών, της πανάκριβης στέγης, της ακριβοπληρωμένης υγείας και παιδείας, τόνισε από την Κομωτινή ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Είμαι εντάξει με το Ιράν αν αναστείλει το πυρηνικό του πρόγραμμα για 20 έτη, αλλά πρέπει να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, επιστρέφοντας στην Ουάσιγκτον από το Πεκίνο. Ανοιχτό σε κάθε βοήθεια και εκ μέρους του Πεκίνου για την επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, εμφανίστηκε από τη Σύνοδο των BRICS στο Νέο Δελχή ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτζή. Εν τω μεταξύ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα απέρριψαν τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι έχουν ενεργό ρόλο στο πλευρό των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ στον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Οι σχέσεις των δύο χωρών είναι τεταμένες αφού ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου οι Αμερικανο-Ισραηλοί βομβαρδισμοί. Αεροπορική επιδρομή στη Γάζα στοχεύοντας τον Ις Αλ-Ντίν Αλ-Χαντάντ. Το πιο υψηλόβαθμο στρατιωτικό διοικητή της Χαμάς ανακοίνωσε ότι διεξήγαγε το Ισραήλ. Εν τω μεταξύ, το State Department ανακοίνωσε απόψε ότι Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν να παρατείνουν για 45 ημέρες τη μεταξύ τους κατάπαυση του πυρός που είχε ανακοινώσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ στις 16 Απριλίου. Μολονότι ο Τραμπ κήρυξε κατάπαυση του πυρός, ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε απόψε τους κατοίκους αρκετών πολυκατοικιών στην πόλη της Τύρου, στο νότιο Λίβανο, να απομακρυνθούν αμέσως από τις εστίες τους εν όψη πληγμάτων που έχουν προγραμματιστεί να γίνουν στην περιοχή. Τραγικό θάνατο βρήκε μία 25χρονη στον Πειραιά που έπεσε στο κενό από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στην Καλλίπολη, όπου εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας. Στο σημείο επί της οδού Καλλιρόης έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Τζάνιο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους οι 6 από τους 8 συλληφθέντες για την υπόθεση της ληστείας τράπεζας στην κάτω τη Θωρέα Φτιότιδας. Ελεύθεροι υπό όρους οι άλλοι 2 κατηγορούμενοι. Και ο καιρός, παροδικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες προβλέπονται για αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου, 21 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.
0: Αθήνα 984. Τη μουσική επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Μηνύματα αξινέπειας και αξιοπιστίας όσον αφορά την υλοποίηση των προγραμματικών δεσμεύσεων της Νέας Δημοκρατίας εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός κατά την εναρκτήρια ομιλία του στο 16ο συνέδριο του Κυβερνώντος Κόμματος, από όπου απίφθινε εν ώψη των επόμενων εκλογών και μήνυμα συστράτευση σε όσους στήριξαν το κόμμα του στις προηγούμενες εκλογές, αλλά έχουν απομακρυνθεί. Το σύνθημα «Το είπαμε, το κάναμε» θα είναι το διαβατήριο της αξιοπιστίας μας για όσα σχεδιάζουμε να κάνουμε αύριο. Επισήμανε. Όσον αφορά τις προτεραιότητες για τη νέα κυβερνητική θητεία που διεκδικεί η Νέα Δημοκρατία, αναφέρθηκε στη διατήρηση υψηλής ανάπτυξης για να μπορούμε να χρηματοδοτούμε ακόμη μεγαλύτερους μισθούς και συντάξεις, στην κλιμάκωση της αμυντικής θωράκισης και στη θεσμική αναγέννηση της χώρας με αιχμή την αναθεώρηση του Συντάγματος. Δικαιώματα σε αλία, εξόριξη και γεωτρήσεις μέχρι και τα 200 ναυτικά μίλια θέλει να διεκδικήσει η Τουρκία με το νομοσχέδιο Γαλάζια Πατρίδα που σκοπεύει να φέρει προς ψήφιση εντός του Ιουνίου, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Είμαι εντάξει με το Ιράν να αναστείλει το πυρηνικό του πρόγραμμα για 20 χρόνια, αλλά πρέπει να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος επιστρέφοντας στην Ουάσιγκτον από το Πεκίνο. Εν τω μεταξύ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα απέρριψαν τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι έχουν ενεργό ρόλο στο πλευρό των ΗΠΑ και του Ισραήλ στον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Τουλάχιστον 7 Παλαιστίνοι, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, σκοτώθηκαν από Ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα. Το Ισραήλ λέει ότι στόχος του ήταν ο επικεφαλής του στρατιωτικού σκέλους της Χαμάς, ο Ιζαλντίν Αλχαντάτ, αν και καμία πλευρά δεν επιβεβαιώνει προς το παρόν το θάνατό του. Εν τω μεταξύ, το State Department ανακοίνωσε απόψε ότι Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν να παρατείνουν για 45 ημέρες τη μεταξύ τους κατάπαυση του πυρός που είχε ανακοινώσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Μολονότι ο Τραμπ κήρυξε κατάπαυση του πυρός, ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε απόψε τους κατοίκους αρκετών πολυκατοικιών στην πόλη της Τύρου, στο νότιο Λίβανο, να απομακρυνθούν από τις εστίες τους εν ώψη πληγμάτων που έχουν προγραμματιστεί να γίνουν στην περιοχή. Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες πρέπει να αποκτήσουν περισσότερα εργαλεία και μεγαλύτερη οικονομική αυτονομία ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στη νέα φάση αυξημένων αρμοδιοτήτων. Το βασικό συμπέρασμα των παρεμβάσεων στο πρώτο συνέδριο για την τοπική αυτοδιοίκηση. Ο Δημαρχός Αθηναίων Χάρης Δούκας επισήμανε μεταξύ άλλων την ανάγκη να σταματήσει η βραχυχρόνια μίσθωση κτηρίων στην πλάκα. Πρακτική που ουσιαστικά, όπως είπε, παρακάμπτει το προεδρικό διάταγμα που απαγορεύει την ανάπτυξη ξενοδοχείων στην περιοχή και ότι είναι η βραχυχρόνια μίσθωση να μην θεωρείται κατοικία αλλά τουριστική δραστηριότητα. Και ο καιρός, παροδικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες προβλέπονται για αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. 20 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12.
0: Αθήνα 984. Τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Μηνύματα συνέπειας και αξιοπιστίας όσον αφορά την υλοποίηση των προγραμματικών δεσμεύσεων της Νέας Δημοκρατίας εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός κατά την εναρκτήρια ομιλία του στο 16ο συνέδριο του Κυβερνάτος Κόμματος, από όπου απίφθινε εν ώψη των επόμενων εκλογών και μήνυμα συστράτευση σε όσους στήριξαν το κόμμα του στις προηγούμενες εκλογές αλλά έχουν απομακρυνθεί. Όσον αφορά τις προτεραιότητες για τη νέα κυβερνητική θητεία που διεκδικεί η Νέα Δημοκρατία, αναφέρθηκε στη διατήρηση ψηλής ανάπτυξης για να μπορούμε να χρηματοδοτούμε, όπως είπε, ακόμη μεγαλύτερους μισθούς και συντάξεις, στην κλιμάκωση της αμυντικής θωράκισης και στη θεσμική αναγέννηση της χώρας με αιχμή την αναθεώρηση του Συντάγματος. Δικαιώματα σε αλληλεία, εξόριξη και γεωτρήσεις έως και τα 200 ναυτικά μίλια θέλει να διεκδικήσει η Τουρκία με το νομοσχέδιο Γαλάζια Πατρίδα που σκοπεύει να φέρει προς ψήφιση εντός του Ιουνίου σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Είμαι εντάξει με το Ιράν να αναστείλει το πυρηνικό του πρόγραμμα για 20 χρόνια, αλλά πρέπει να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, επιστρέφοντας στην Ουάσιγκτον από το Πεκίνο. Εν τω μεταξύ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα απέρριψαν τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι έχουν ενεργό ρόλο στο πλευρό των ΗΠΑ και του Ισραήλ στον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Οι σχέσεις των δύο χωρών είναι τεταμένες αφού ξεκίνησαν οι Αμερικανο-Ισραηλοί βομβαρδισμοί. Τουλάχιστον 7 Παλαιστίνοι, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, σκοτώθηκαν από Ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα. Το Ισραήλ λέει ότι στόχος του ήταν ο επικεφαλής του στρατιωτικού σκέλους της Χαμάς, ο Ιζαλντίν Αλ-Χαντάντ, αν και καμία πλευρά δεν επιβεβαιώνει προς το παρόν το θάνατό του. Το State Department ανακοίνωσε απόψε ότι Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν να παρατείνουν για 45 ημέρες τη μεταξύ τους κατάπαυση του πυρός που είχε ανακοινώσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Μολονότι ο Τραμπ έχει κηρύξει κατάπαυση του πυρός, ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε απόψε τους κατοίκους αρκετών πολυκατοικιών στην πόλη της Τύρου, στο Νότιο Λίβανο, να απομακρυνθούν αμέσως από τις εστίες τους εν ώψη πληγμάτων που έχουν προγραμματιστεί στην περιοχή. Ο Λίβανος χαιρέτησε την παράταση της κατάπαυσης του πυρός, ωστόσο ζητά τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου μηχανισμού επιτήρησης και αμερικανικές εγγυήσεις. Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες πρέπει να αποκτήσουν περισσότερα εργαλεία και μεγαλύτερη οικονομική αυτονομία ώστε να μπορούν να τα αποκριθούν αποτελεσματικά στη νέα φάση αυξημένων αρμοδιοτήτων, το βασικό συμπέρασμα των παρεμβάσεων στο πρώτο συνέδριο για την τοπική αυτοδιοίκηση. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας επισήμανε μεταξύ άλλων την ανάγκη να σταματήσει βραχυχρόνια μίσθωση κτηρίων στην Πλάκα, πρακτική που ουσιαστικά, όπως είπε, παρακάμπτει το προεδρικό διάταγμα που απαγορεύει την ανάπτυξη ξενοδοχείων στην περιοχή. Δεν παρέλειψε να επαναλάβει το αίτημά του για απόδοση του τέλους ανθεκτικότητας στις τοπικές κοινωνίες και ανέφερε ότι με αυτή την προοπτική ο Δήμος θα είχε αιτήσια έσοδα 30 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα αξιοποιούνταν κυρίως στην κατασκευή κοινωνικών κατοικιών, αντιπλημμυρικά και περιβαλλοντικά έργα. Και ο καιρός, παροδικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες προβλέπονται για σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 5 μποφόρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου, 20 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωσή σας στις 7 το πρωί. Καλό σας βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο.
2: Αθήνα 984.

Formidable, θαυμάσιο, με τον Σάρλες Ναβούρ για τη δική μας συνάντηση, δώρο Αποστόλου, στο μικρόφωνο του Αθήνα 984. Με τον εκλεκτό μου, του Βασίλη του Γεωργίου, εδώ στον ήχο, τις πολλές και τις πολλαπλές διαθέσεις. Θα τα πούμε και σήμερα, διότι είμαστε και νυχτερινά και ταξιδιάρικα και νοερά. Θα μεταφερθούμε σε τόπους και χρόνους κοντινούς και συγχρόνους μακρινούς. Το λέω με τα λόγου γνώσεως ότι η πρόσκληση είναι εξειδικευμένη και αφορά όλους εσάς τους άκρος ραδιοφωνικούς και άκρος ρομαντικούς τύπους. Ανεξαρτήτως ηλικίας, κυρίες και κύριοι, το τονίζουμε. Ο ρομαντισμός δεν έχει ηλικία.

Band και σε Fleur Bleu. Ένα γαλάζιο λουλουδάκι θα λέγαμε. Η σημερινή ημέρα είναι Διεθνής ημέρα της οικογένειας. Καθιερώθηκε το 1993 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και εορτάζεται κάθε χρόνο. Ο ετήσιος αυτός εορτασμός αντανακλά τη σπουδαιότητα που αποδίδει η διεθνής κοινότητα στην οικογένεια ως βασικό κύτταρο της κοινωνίας. Στα τέλη του 2022, ο παγκόσμιος πληθυσμός έφτασε τα 8 δισεκατομμύρια ανθρώπων. Αυτό το γεγονός χαρακτηρίστηκε από το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουντέρες ως ορόσημο στην ανθρώπινη ανάπτυξη. Απεικονίζει τη σημαντική πρόοδο στην υγεία που παρατείνει τη διάρκεια ζωής του ανθρώπου. Η αύξηση του πληθυσμού θα συνεχιστεί, αν και με ευθύνουσα ταχύτητα. Προβλέπεται να φτάσει στα 9,8 δισεκατομμύρια το 2050 και τα 11,2 δισεκατομμύρια το 2100, αυξάνοντας τις ανησυχίες σχετικά με τις προοπτικές βιώσιμης αστικοποίησης και της διαχείρισης της κλιματικής αλλαγής. Η δημογραφική αλλαγή είναι από τις πιο σημαντικές μεγατάσεις που επηρεάζουν τον κόσμο μας και τη ζωή μας και την ευημερία των οικογενειών παγκοσμίως. Οι δημογραφικές τάσεις διαμορφώνονται κυρίως από τα πρότυπα γονιμότητας και θνησιμότητας. Οι έρευνες δείχνουν ότι η μείωση της γονιμότητας αυξάνει επίσης τη συμμετοχή των γυναικών στην εργασία. Από την άλλη πλευρά, η μείωση της γονιμότητας οδηγεί σε μικρότερες οικογένειες που είναι λιγότερο πιθανό να αντιμετωπίσουν τη φροντίδα και άλλες υποχρεώσεις του νοικοκυριού. Ως εκ τούτου, σε περίοδο ανεργίας ή ασθενίας, οι οικογένειες έχουν λιγότερα μέλη στα οποία μπορούν να βασιστούν. Επιπλέον, τα χαμηλά ποσοστά γονιμότητας μπορεί να υπονομεύσουν το εργατικό δυναμικό και τις κοινωνικές δομές, πυροδοτώντας δραστικές αντιδράσεις με δύσκολες προβλέψιμες συνέπειες για θέματα που εκτείνονται από την κοινωνική ασφάλιση έως και την ισότητα των φύλων.

μια σαγηνευτική απαγωγή του Μικη Θεοδωράκη από τη Μέρι Λίντα. Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων, λοιπόν, η οποία γιορτάζεται κάθε χρόνο το Σάββατο πριν από την 18η του Μαΐου, που είναι αφιερωμένη στη Διεθνή ημέρα Μουσείων. Την ημέρα αυτή, πολλά μουσεία χωρών της Ευρώπης παραμένουν ανοιχτά μέχρι βράδυ, αργά, δίνοντας την ευκαιρία σε ένα διαφορετικό κοινό, κυρίως νεανικό, να θαυμάσει τις μόνιμες συλλογές και τις περιοδικές εκθέσεις τους. Το πολιτιστικό αυτό γεγονός τελεί υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης, της UNESCO και του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων. Προδρομική εκδήλωση της Ευρωπαϊκής Νύχτας Μουσείων υπήρξε η Μεγάλη Νύχτα των Μουσείων, που έγινε στο ενοποιημένο Βερολίνο το 1997. Δύο χρόνια αργότερα την ιδέα υιοθέτησαν οι Γάλλοι και την ονόμασαν η Άνοιξη των Μουσείων, Printemps des Musées. Από το 2005 φέρει τη σημερινή της ονομασία Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων με πρωτοβουλία του Γαλλικού Τμήματος της UNESCO. Από ελληνικής πλευράς στην Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων συμμετέχει το μαγικό μας Μουσείο της Ακρόπολης. Ποιο τι τ' άλλα δεν είναι μαγικά. Κατεξοχήν χώρα των μουσείων είμαστε.

0: Έτσι και λίγο Βασίλη Τσιτσάνη με το Σιμάν Μπαϊλντέ και την Ιωάννα Γεωργακοπούλου, Άργος Βίνης Μόνη. Το 1905 ιδρύεται το Las Vegas. Είναι πόλη των Ηνωμένων Πολιτειών στην πολιτεία της Νεβάδας με 600.000 κατοίκους. Κατέχει επάξια τον τίτλο της παγκόσμιας πρωτεύουσας του τζόγου, αφού στην επικράτειά της υπάρχουν 1.700 και ένας χώροι αφιερωμένοι στη θεά τύχη. Las Vegas σημαίνει στα ισπανικά οι λιμόνες εξαιτίας του πράσινου και των πολλών υδάτων που υπάρχουν στην περιοχή. Είναι μια όαση στην καρδιά της ερήμου, Μοχάβε, και μέχρι το 1848 ανήκει στο Μεξικό. Οι πρώτοι κάτοικοι εγκαταστάθηκαν στο Las Vegas στις 15 Μαΐου του 1905 και ήταν υπάλληλοι σιδηροδρομικών εταιριών που ανεφοδίαζαν τους σειρμούς που περνούσαν από την περιοχή. Στις 16 Μαρτίου του 1911 έγινε επισήμως πόλη με 800 κατοίκους. Η πόλη φυτοζωούσε έως το 1930, όταν με απόφαση της Αμερικανικής κυβέρνησης εγκρίθηκε η κατασκευή του γιγαντιαίου φράγματος Boulder, σήμερα Hoover, στον ποταμό Colorado. Χιλιάδες Αμερικανοί συνέρευσαν στο Las Vegas για να διεκδικήσουν τις 5.000 θέσεις εργασίας στην κατασκευή του φράγματος. Η πόλη άλλαξε όψη από τη μία μέρα στην άλλη. Ο παράνομος τζόγος άρχισε να ανθίζει και υπό το απαγόρευση καταργήθηκε στην πράξη. Έτσι, οι αρχές αποφάσισαν να εκμεταλλευτούν την κατάσταση και να νομιμοποιήσουν τον τζόγο, προκειμένου να εισραίουν ζεστά χρήματα στο δημόσιο και έτσι στα δημόσια ταμεία της εποχής της μεγάλης ύφεσης. Όλα έγιναν μεθοδικά και οργανωμένα και η πρώτη άδεια δόθηκε το 1931 στο Northern Club. Η άρση της ποτοαπαγόρευσης το 1933 και η νομιμοποίηση της πορνείας ήταν άλλα δύο μέτρα που συμπλήρωναν το σκηνικό και χάριζαν στο Las Vegas το προσωνύμιο «Αμαρτωλή πόλη», «Sin City». Τη δεκαετία του 40 άρχισαν να χτίζονται τα πρώτα μεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήματα με καζίνο στην περίφημη Las Vegas Strip, με την καθοριστική συμβολή όλων των κλάδων της Αμερικανικής μαφίας, Ιρλανδικής, Ιταλικής και Εβραϊκής. Συνδύαζαν διακοπές σε εξωτικό περιβάλλον και τζόγο. Ονομαστό ήταν το καζίνο Φλαμίνγκο, ιδιοκτησίας των γκάνγκστερ Μπάξι, Σίνγκερ και Μεγερλάνσκι. Ο κόσμος, παρότι υποψιαζόταν ότι το οργανωμένο έγκλημα ήλεγχε το τζόγο, συνέρε κατά εκατομμύρια στην πόλη, που δεν κοιμάται ποτέ. Τη λάμψη τους στην πόλη δάνειζαν μεγάλα ονόματα της showbiz, ο Elvis Presley, ο Frank Sinatra, ο Abbott και Costello, ο Dean Martin και άλλοι που έδιναν συναυλίες με και παραστάσεις στις ευρύχωρες αίθουσες των καζίνων. Με την παρόδο του χρόνου, το Las Vegas έκανε πολλά βήματα για να απεξαρτηθεί από τον τζόγο. Στις μέρες μας, λανσάρεται ως κατά βάση τουριστικός προορισμός και ο τζίρος από τα καζίνα αντιπροσωπεύει μόλις το 20% των εσόδων της πόλης. Ο συνεδριακός τουρισμός είναι μια νέα χρυσοφόρα πηγή, έχοντας ξεπεράσει σε τζίρο το καζίνο, ενώ οι αρχές με γενναία οικονομικά κίνητρα που φτάνουν μέχρι την πλήρη φορολογική απαλλαγή ευνοούν την ευκατάστατη και την εγκατάσταση επιχειρήσεων, νέων τεχνολογιών και τραπεζών. Σταθερή αξία για το Las Vegas παραμένει η ανθούσα βιομηχανία γάμων με πάνω από 300 ημερησίως. Γίνονται σχεδόν αυτόματα, με χαμηλό κόστος. 35 δολάρια. Όπου να πάμε να παντρευτούμε και χωρίς πολλές διατυπώσεις. Αντίθετα, το διαζύγιο κοστίζει ακριβότερα. Κοστίζει 430 δολάρια. Las Vegas, λοιπόν, κάτοικοι 600.000. Κάτοικοι ευρύτερης περιοχής 900.000. Καζίνα 1.701. Κουλοχέριδες 197.144. Μέσος όρος ημερησίας παραμονής στο καζίνο μόνο 3,9 ώρες. Παίζει στο καζίνο το 87% των επισκεπτών. Μέσος όρος δαπάνη σε καζίνο κατ' άτομο 480 δολάρια. Επισκέπτε σε ετήσια βάση 39 εκατομμύρια. Ετήσια καθάριστα έξοδα 32,8 δισεκατομμύρια δολάρια. Τώρα αυτά το 2003, φανταστείτε τώρα μετά από τόσα χρόνια πόσο έχουν ανέβει. Ετήσιος τζίρος από τζόγο 6,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Ετήσιος τζίρος από συνεδριακό τουρισμό 6,5 δισεκατομμύρια περισσότερα δολάρια. Γήπεδα γκολφ 37.
1: bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money.

0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Viva Las Vegas, λοιπόν. Σαν σήμερα το 1911 παραδίδεται στην Ελλάδα το θωρικτό Αβέροφ. Το θωρικτό Γεώργιος Αβέροφ είναι ένα πλοίο θρύλος του πολεμικού μας ναυτικού. Είναι ζήτημα αν στην παγκόσμια ναυτική ιστορία θα συναντήσουμε άλλο πολεμικό πλοίο που να συνδέθηκε τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα με την ιστορία ενός έθνους. Η φήμη και ο σεβασμός που απολαμβάνει από όλους τους Έλληνες φτάνει και στις μέρες. Το πλοίο ναυπηγήθηκε στο Λιβόρνο της Ιταλίας αρχικά για τις ανάγκες του πολεμικού μας ναυτικού και του πολεμικού ναυτικού της Ιταλίας. Όμως η ακύρωση της παραγγελίας όθησε την κυβέρνηση του Κυριακούλη Μαυρομιχάλη να ενδιαφερθεί για την αγορά του στα τέλη του 1909 στις 12 Νοεμβρίου και να προλάβει τους Τούρκους από την στιγμή να διεκδικήσουν, να το διεκδικήσουν. Ήταν η εποχή που η χώρα μας είχε επιδοθεί σε ένα εκτεταμένο εξυγχρονισμό των ενόπλων της δυνάμεων μετά την ατυχή έκβαση του Ελληνοτουρκικού πολέμου του 1897. Ειδικά στο πολεμικό ναυτικό, ο στόλος ήταν απειρχιωμένος και η κυριαρχία στο Αιγαίο απαιτούσε την ένταξη νέων σύγχρονων μονάδων στη δύναμή του. Η αγορά του θωρακισμένου καταδρομικού ή βαρέως ευδρόμου σύμφωνα με τη στρατιωτική ορολογία κόστισε 24 εκατομμύρια δραχμές και ήταν συμφέρουσα χάρη στην διαπραγματευτική ικανότητα του Υπουργού Ναυτικών Ιωάννη Δαμιανού. Το 1/3 του ποσού καταβλήθηκε από το κληροδότημα του υπηρώτη επιχειρηματία και εθνικού ευεργέτη Γεωργίου Αβέροφ 1815-1899. Και εξ αυτού του λόγου το πλοίο έλαβε το όνομά του. Το θωρικτό Αβέροφ καθελκίστηκε στις 27 Φεβρουαρίου του 1910 και παραδόθηκε στη χώρα μας στις 15 Μαΐου του 1911. Ύστερα από ένα σύντομο ταξίδι στην Αγγλία με την ευκαιρία της στέψης του βασιλιά Γεωργίου του Πέμπτου την 1η Σεπτεμβρίου του ιδίου χρόνου, κατέπλευσε στο Φάληρο και έγινε δεκτό με ενθουσιασμό από τον ελληνικό λαό. Το πλοίο, από τα πιο σύγχρονα πολεμικά της εποχής, ήταν ατμοκίνητο, έπλεε με ταχύτητα 24 κόμβων και είχε πλήρωμα 20 αξιωματικών και 670 ναυτών. Αμέσως έγινε η ναυαρχίδα του απαρχιωμένου ελληνικού στόλου. Στο θωρικτό Αβέροφ δόθηκε ευκαιρία ήδη από την έναρξη των πρώτων Βαλκανικών πολέμων να επιβάλλει την παρουσία του και σε επιχειρησιακό επίπεδο να αλλάξει τις ισορροπίες στο Αιγαίο. Με κυβερνήτη τον Άβαρχο και μετέπειτα πρόεδρο της Δημοκρατίας Παύλο Κουντουριώτη 1855-1935 ηγήθηκε των ελληνικών δυνάμεων στις νικηφόρες ναυμαχίες της Έλλης 3 Δεκεμβρίου του 1912 και της Λίμνου στις 5 Ιανουαρίου του 1913 κατά του τουρκικού στόλου, διαλύοντας τις προσδοκίες της υψηλής πύλης για το έλεγχο του Αιγαίου. Τον Οκτώβριο του 1918 το Αβέροφ αγκυροβόλησε στην Κωνσταντινούπολη και ύψωσε την ελληνική σημαία απέναντι από το παλάτι του Σουλτάνου, καθώς η χώρα μας ήταν μία από τις νικήτριες δυνάμεις του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Με την κατάρρευση του Μικρασιατικού Μετόπου το καλοκαίρι του 1922 βρέθηκε ξανά στα παράλια της Ιωνίας για να βοηθήσει στη μεταφορά των στρατευμάτων και του ξεριζωμένου ελληνικού στοιχείου. Αμέσως μετά υπέστη γενική επισκευή στη Γαλλία και το 1928 ανέλαβε πάλι δράση. Την περίοδο του Μεσοπολέμου συνδέθηκε με θλιβερά επεισόδια που είχαν μοιραίες συνέπειες για τις μετέπειτα εξελίξεις των εσωτερικών μας πραγμάτων. Το θλιβερότερο απ' όλα ήταν η χρησιμοποίησή του από τους στασιαστές στο φιλοβενιζερικό κίνημα της 1ης Μαρτίου του 1935. Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αν και γερασμένο, παρέμεινε η ναυαρχίδα του ελληνικού στόλου. Μετά τη γερμανική εισβολή τον Απρίλιο του 1941, το θωρικτό Αβέροφ επικράτησε προς στιγμήν η ιδέα να βυθιστεί για να μην παραδοθεί στον εχθρό, αλλά γρήγορα εγκαταλείφθηκε. Το τυχερό καράβι, όπως είχε αποκληθεί, έφτασε τελικά Σόο στην Αλεξάνδρεια και για το υπόλοιπο του πολέμου συμμετείχε στις νιοπομπές στον Ινδικό ωκεανό. Οι δύο τελευταίες του αποστολές, ειρηνικές αυτή τη φορά, ήταν η μεταφορά της κυβέρνησης της απελευθέρωσης του Γεωργίου Παπανδρέου στον Πειραιά στις 17 Οκτωβρίου του 1944 και το ταξίδι του στη Ρόδο 15 Μαΐου του 1945, όπου έφερε το μήνυμα της προσάρτησης των Δωδεκανήσων στην Ελλάδα. Το 1952 το αίτητο πλοίο που συνδέθηκε άρρηκτα με τον Άβαρχο Κουντουριώτη και την πολιτική πίστη του Ελευθερίου Βενιζέλου στην ναυτική ισχύ της Ελλάδος παροπλίστηκε και σήμερα ναυλοχεί στο Φάληρο όπου λειτουργεί ως πολεμικό μουσείο.
2: Αγωνία για ηλεκτροσόκ. Νεκροζώντανοι στο κύτταρο, σκηνές ροκ. Φωτογραφία με την Μπέλου.

Το 1952, σαν σήμερα, ιδρύεται η Οδοντοιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η ιδέα για την ίδρυση του Πανεπιστημίου Αθηνών ανήκε στον Ιωάννη Καποδίστρια και η υλοποίησή της στον βασιλιά Όθωνα. Ιδρύθηκε με βασιλικό διάταγμα στις 14 Απριλίου του 1837 και εγγενιάστηκε στις 3 Μαΐου του ιδίου χρόνου. Πρωτοστεγάστηκε στην κατοικία του αρχιτέκτονα Σταμάτη Κλεάνθη επί της οδού Θόλου στην βορειοανατολική πλευρά της Ακρόπολης. Ήταν το πρώτο πανεπιστήμιο όχι μόνο του νεοσύστατου ελληνικού κράτους αλλά και της Ανατολικής Μεσογείου. Το Οθόνιον Πανεπιστήμιον, όπως λεγόταν πριν πάρει το σημερινό όνομα Εθνικό Καπεδιστηριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, αποτελούνταν από 4 σχολές: θεολογίας, νομικής, ιατρικής και τεχνών, η οποία περιλάμβανε τότε τις εφαρμοσμένες επιστήμες και τα μαθηματικά. Το 1904 η Σχολή των Τεχνών διασπάστηκε σε 2 σχολές, σε αυτή των τεχνών και αυτή των επιστημών, η οποία περιέλαβε τις νέες σχολές φυσικής, μαθηματικών και φαρμακευτικής. Το 1919 προσθέθηκε στο τμήμα της χημίας και το 1922 η Σχολή Φαρμακευτικής ξεχώρισε ως τμήμα. Μια άλλη αλλαγή έγινε όταν στην Ιατρική Σχολή προσθέθηκε το τμήμα της Οδοντιατρικής. Με πρώτο πρίτανη τον Κωνσταντίνο Σχοινά, το Πανεπιστήμιο είχε αρχικώς 33 τακτικούς και εκτάκτους καθηγητές, 52 φοιτητές και 75 μη εγγεγραμμένους ακροατές, ως επιτοπλίστων γυρεούς φουστανελοφόρους αγωνιστές του 21, δημοσίους υπαλλήλους και μαθητές γυμνασίου. Το Νοέμβριο του 1841 άρχισαν να λειτουργούν νέες τάξεις σε ένα καινούριο κτίριο που σχεδιάστηκε από τον Δανό αρχιτέκτονα Κρίστιαν Χάνσεν στην οδό ονομαστήσα Πανεπιστημίου. Εκατοντάδες επιφανών και απλών Ελλήνων συνεισέφεραν με τον οβολό τους για την αποπεράτωση του κτιρίου, για το οποίο απαιτήθηκαν 176.000 δραχμές. Ο Δήμος Αθηναίων από την πλευρά του ανέλαβε την υποχρέωση να διαμορφώσει την οδό Πανεπιστημίου, στην οποία μέχρι τότε υπήρχαν βαθιά ριάκια και βράχοι. Σε αυτή την πρώτη πραγματικά ηρωική περίοδο για την ελληνική εκπαίδευση, οι διδάσκοντες κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ του καινούργιου ιδρύματος και των παλαιότερων που λειτουργούσαν σε όλες τις χώρες. Χαρακτηριστικό των δυσκολιών είναι ότι από τους 52 πρωτοεγγραφέντες φοιτητές, μόνο οι 18 παρακολούθησαν τα μαθήματα και ελάχιστοι έλαβαν πτυχίο. Ανάμεσα στο 1895 και στο 1911, κάθε χρόνο έμπαιναν στις σχολές περίπου 1.000 σπουδαστές και στο τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου έφτασαν στις 2.000. Αυτό οδήγησε στην απόφαση για καθιέρωση εισαγωγικών εξετάσεων για όλες τις σχολές, ξεκινώντας από το ακαδημαϊκό έτος 1927-1928. Από το 1954 και μετά, ο αριθμός των εισαγωμένων φοιτητών καθορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση των σχολών. Τη δεκαετία του 1960 άρχισαν οι κατασκευαστικές εργασίες στη Πανεπιστημιούπολη, στην περιοχή Ζωγράφου. Τα νέα κτίρια της Πανεπιστημιούπολης περιλαμβάνουν αυτά της φιλοσοφικής και θεολογικής, τμήματα της Σχολής Θετικών Επιστημών και τη φοιτητική εστία.

Το 1773 γεννιόταν ο πρίγκιπας Κλέμενς φον Μέτερνιχ, ο αυστριακός πολιτικός και διπλωμάτης που κυριάρχησε στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή από το 1814 έως το 1848. Δια της Ιεράς Συμμαχίας, της οποίας υπήρξε εμπνευστής, αντιτάχθηκε στην Ελληνική Επανάσταση. Το 1854 γέννηση του Ιωάννη Ψυχάρη, Έλληνας δημοτικιστής, φιλόλογος και συγγραφέας.

Ακογδεώνει, είστε τη θιά φωτή καλύτερο. Σαν σήμερα το 2012 φεύγει από τη ζωή ο Κάρλος Φουέντες, Μεξικανός διπλωμάτης, συγγραφέας και δημοσιογράφος, ένας από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες της Λατινικής Αμερικής. Μίζον έργο του το μυθιστόρημα «Ο θάνατος του Αρτέμιο Κρούς», ένα έργο του 1962. Ο Κάρλος Φουέντες Μασίας, όπως λεγόταν, γεννήθηκε στις 11 Νοεμβρίου του 1928 στην πόλη του Παναμά, όπου ο πατέρας του, Ράφαελ Φουέντες Μποέτιχερ, υπηρετούσε στην πρεσβεία του Μεξικού. Ο νεαρός Κάρλος, ακολουθώντας τον διπλωμάτη πατέρα του, μεγάλωσε μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Χιλής και Αργεντινής και έτυχε κοσμοπολίτικης εκπαίδευσης σε ακριβά ιδιωτικά σχολεία. Από μικρός μιλούσε με ευχέρεια τα αγγλικά, προς μεγάλη απογοήτευση της μητέρας του, Μπέρτα Μασίας Ρίβας, η οποία προτιμούσε ο νεαρός βλαστός της να μιλάει μόνο ισπανικά. Από τον πατέρα του πήρε την αγάπη για τα βιβλία και ιδιαίτερα για την ιστορία του Μεξικού, την οποία ο Κάρλος Φουέντες έβλεπε ως μια ιστορία από συντριπτικές ήττες εναντίον των γειτονικών Ηνωμένων Πολιτειών. «Έμαθα να φαντάζομαι το Μεξικό προτού ακόμα το γνωρίσω», είπε κάποτε. Σε ηλικία 16 ετών επέστρεψε οριστικά στο Μεξικό, όπου γράφτηκε στο ονομαστό Κολέγιο του Μεξικού, ενώ δούλευε περιστασιακά ως δημοσιογράφος. Μετά την αποφύτισή του αποφάσισε να γίνει συγγραφέας, κάνοντας την προσωπική του επανάσταση, αλλά τελικά ακολούθησε την προτροπή του καθηγητή του και διακεκριμένου δοκιμιογράφου Αλφόνσα Ρέγες. «Θα γίνεις πρώτα δικηγόρος και μετά θα κάνεις ό,τι θέλεις». Ο Κάρλος Φουέντες γράφτηκε στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου του Μεξικού, από την οποία αποφύτησε το 1948. Συνέχισε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο της Γενέβης, στα οικονομικά και το διεθνές δίκαιο. Κατά τη διάρκεια των φοιτητικών του χρόνων ασπάστηκε τα μαρξιστικά ιδεώδη και έγινε μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Μεξικού, από το οποίο αποχώρησε το 1962. Από το 1950 έως το 1951 ήταν μέλος της Μεξικάνικης Αντιπροσωπείας στη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας. Το 1954 επέστρεψε στο Μεξικό και διορίστηκε στο γραφείο τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών και στη συνέχεια ανέλαβε επικεφαλής του Τμήματος Πολιτιστικών Σχέσεων του Ιδίου Υπουργείου. Την δεκαετία του 70 επανέρχεται στο διπλωματικό σώμα και υπηρετεί ως πρεσβευτής στη Γαλλία από το 74 ως το 78, οπότε θα παραιτηθεί οριστικά, διαμαρτυρόμενος για την τοποθέτηση του πρώην Προέδρου του Μεξικού, Γκουστάβο Δίας, υπεύθυνο για την αιματηρή καταστολή των φοιτητικών διαδηλώσεων του 1968 ως πρεσβευτής της χώρας στην Ισπανία. Τα επόμενα χρόνια θα διδάξει λογοτεχνία σε ονομαστά πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών, στο Χάρβαρτ, στο Πρίστον και στο Κολούμπια. Η μεγάλη εγκληματικότητα που πλήττει το Μεξικό τα τελευταία χρόνια εμπνέει τον Κάρλος Φουέντες και το 2008 δημοσιεύει το μυθιστόρημα «Η θέληση και η τύχη», όπου ο ήρωάς του υποστηρίζει ότι το μεγάλο δράμα του Μεξικού είναι ότι το έγκλημα αντικατέστησε το κράτος. Το Σεπτέμβριο του 2003 ο Κάρλος Φουέντες επισκέφτηκε την Αθήνα. Μίλησε στην κατάμεστη στοά του βιβλίου για την ενότητα και την πολυμορφία της ισπανικής γλώσσας, που είναι η τέταρτη ομιλούμενη γλώσσα στον κόσμο. Επισήμανε πως για να προοδεύσουμε πρέπει να δεχτούμε την πολυπολιτισμική πραγματικότητα και να μην φοβόμαστε τη διαφορά και την ποικιλία, αλλά αντιθέτως να την καλλιεργούμε. Ο Κάρλος Φουέντες υπήρξε αρθρογράφος της ισπανικής εφημερίδας El País, ενώ το όνομά του έπαιζε κάθε χρόνο για τον Νόμπελ Λογοτεχνίας. Πέθανε από αιμορραγία του στομάχου στις 15 Μαΐου του 2012 σε ηλικία 83 ετών. Νοσηλευόταν σε ιδιωτικό θεραπευτήριο της πόλης του Μεξικού.

0: Αθήνα 984. Στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Αθήνα 984.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λίγο να μας πιάσει και η καλοκαιρινή διάθεση για τη συνάντηση της δεύτερης μας ώρας, Δώρα Αποστόλου, στο μικρόφωνο του Αθήνα 984, με τον εκλεκτό μου τον Βασίλη τον Γεωργίου στον ήχο και πάλι τις πολλές και τις πολλαπλές διαθέσεις. Είμαστε και νυχτερινά και ταξιδιάρικα και νοερά. Μεταφερόμαστε σε τόπους και χρόνους κοντινούς και συγχρόνους μακρινούς. 16 Μαΐου του 1651 είναι ο στραγγαλισμός του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Παρθένιου του Δεύτερου. Είχε εκλεγεί Οικουμενικός Πατριάρχης το 1644 έως το 1646 και το 1648 έως το 1651. Θεωρούταν όμως σκληρός και φιλοχρήματος. Το 1651 ο Σουλτάνος, με πληροφορίες από τους πολυπληθείς εχθρούς του Πατριάρχη, τον κατηγόρησε ότι είχε μυστικές επαφές με τους Ρώσους, γι' αυτό και έδωσε εντολή να τον σκοτώσουν. Ο Παρθένιος στραγγαλίστηκε από γενίτσαρους, οι οποίοι πέταξαν τη σωρό του στη θάλασσα.

Πάνος Χατζηδάκης. Ο Βασίλης Ολέκας, έλα σε μένα. Τι ωραία ερμηνεία. 16 Μαΐου του 1703 πέθανε ο Σαρλ Περό, ένας από τους σπουδαιότερους παραμυθάδες όλων των εποχών. Μεταξύ των διασημότερων έργων του βρίσκονται η κόκκινο σκουφίτσα, η ωραία κοιμωμένη, ο παπουτσωμένος γάτος και ο κοντορεβιθούλης. Γεννημένος σε αστική γειτονιά του Παρισιού, ο Περό σπούδασε νομική και αρχικά ασχολήθηκε με την ερωτική ποιήση. Καθιερώθηκε όμως χάρη στη συλλογή παιδικών παραμυθιών με τίτλο «Διηγήσεις και ιστορίες του παρελθόντος», την οποία δημοσίευσε μόλις 6 χρόνια πριν από το θάνατό του.

Λουμετέκ, ο Μέτικος. Αυτό κι αν είναι νυχτερινό και ταξιδιάρικο τραγούδι με τον Ζόρζ Μουστακί. Τι ωραία, μας παρασύρηκε. Τραγουδάμε κιόλας. 16 Μαΐου του 1717. Φυλακίστηκε ο Βολτέρος. Διαφωνώ με ό,τι λες, αλλά θα υπερασπιστώ μέχρι θανάτου το δικαίωμά σου να το λες. Ο Γαλλός συγγραφέας και φιλόσοφος φημιζόταν για την καυστική του πένα. Η συχνή λίβελη που έγραφε κατά της πιεστικής και αναχρονιστικής πολιτικής του Γάλλου μονάρχη είχαν ως αποτέλεσμα να ενοχληθεί το παλάτι και ο Βολτέρος να εξοριστεί το 1715. 2 χρόνια αργότερα φυλακίστηκε στη Βαστήλη για 11 μήνες με την κατηγορία της συκοφαντίας εναντίον του παλατιού. Μετά την αποφυλάκησή του, ο Φρανσουά Αγουέ, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, υιοθέτησε το ψευδώνυμο Βολτέρος. Πρόκειται για αναγραμματισμό της λατινικής γραφής του επωνύμου του που γραφόταν ως Αγωβέ Λί. Ένθερμος υποστηρικτής της ανεξιθρησκείας, της ελευθερίας του λόγου και του διαχωρισμού εκκλησίας και κράτους. Θεωρείται κεντρική μορφή και ενσάρκωση του διαφωτισμού του 18ου αιώνα. Υπήρξε επίσης δοκιμιογράφος και κορυφαίος εκπρόσωπος του ντεϊσμού. Ένα από τα ρητά του «Ο Θεός δημιούργησε το σεξ και οι παπάδες το γάμο».

Pourtant, j'attendrai ton retour. Πόσο περιμένει την επιστροφή εκείνου ή εκείνης αντίστοιχα. J'attendrai, λοιπόν, από την Dalida. 16 Μαΐου του 1718 γεννήθηκε η Μαρία Γκαετάνα Ανιέζη. Η Dalida μαθηματικός υπήρξε η πρώτη γυναίκα που κατέλαβε έδρα σε πανεπιστήμιο. Από μικρή θεωρούταν παιδί θαύμα, καθώς έμαθε εύκολα να μιλάει λατινικά, ελληνικά και εβραϊκά. Σε ηλικία μόλις 9 ετών δημοσίευσε στα λατινικά την πραγματεία της για την παροχή ανώτερης εκπαίδευσης στις γυναίκες. Η πιο γνωστή εργασία της στο χώρο των μαθηματικών εκδόθηκε το 1748 και είχε τον τίτλο «Αναλυτικές εισηγήσεις προς χρήση της Ιταλικής νεολαίας». «Instituzioni analitiche adduso della Gioventù Italiana». Αφορούσε το διαφορικό λογισμό και ειδικότερα τις εφαπτώμενες καμπυλών. Θεωρείται μάλιστα η πρώτη συγγραφέας βιβλίου που πραγματευόταν ταυτόχρονα τόσο το διαφορικό όσο και τον ολοκληρωτικό λογισμό. Αφιέρωσε τις τελευταίες 4 δεκαετίες της ζωής της στη μελέτη της θεολογίας και στη φιλανθρωπία.

Τοτοκουτούνιο, Ιταλιάνο, Βέρο. 16 Μαΐου του 1929. Η πρώτη απονομή των Όσκαρ. Η πρώτη απονομή του σπουδαιότερων κινηματογραφικών βραβείων στον κόσμο ήταν ένα μεγάλο δείπνο με 270 καλεσμένους. Έγινε στο ξενοδοχείο Roosevelt της Νέας Υόρκης και απονεμήθηκαν βραβεία σε 12 κατηγορίες. Ωστόσο αγωνία δεν υπήρχε, καθώς οι νικητές είχαν ανακοινωθεί 3 μήνες νωρίτερα. Από την επόμενη χρονιά η Ακαδημία κρατούσε τα αποτελέσματα μυστικά, αλλά έδινε λίστα με τους νικητές στις εφημερίδες για δημοσίευση ώρες πριν από την επίσημη ανακοίνωση. Για πολλά χρόνια ήταν μια εκδήλωση χωρίς ιδιαίτερη προβολή.

0: καλύτερο για το ξημέρωμα μιας καινούριας μέρας. Dean Martin και That's Amore. 16 Μαΐου του 1920 ανακηρύχθηκε Αγία η Ιωάννα της Λορένης. Η 18χρονη χωριατοπούλα έμεινε στην ιστορία όταν οδήγησε το γαλλικό στρατό σε συντριπτική νίκη εναντίον των Άγγλων στην Ορλεάνη το 1428. Από την ηλικία των 13 ετών υποστήριζε ότι άκουγε φωνές που της έλεγαν ότι ο Θεός θέλει από εκείνη να βοηθήσει τον Δελφίνο Κάρολο, διάδοχο του γαλλικού θρόνου, να νικήσει τους Άγγλους και να στεφθεί βασιλιάς. Πρώτα έπεισε ομάδα ιερέων ότι ο Θεός της μιλούσε και ότι θα έπρεπε να της επιτραπεί να συναντήσει τον Δελφίνο. Σε λιγότερο από 5 λεπτά κατάφερε να πείσει τον Κάρολο και να της εμπιστευθεί ολόκληρο στρατό. Έπειτα έπεισε τους βετεράνους του πολέμου εναντίον στους Άγγλους ότι θα έπρεπε να παίρνουν διαταγές από μια 18χρονη κοπέλα. Επιπροσθέτως τους έπεισε να σταματήσουν και το σεξ όσο υπηρετούσαν υπό τις διαταγές της. Σε μια εποχή που ο πόλεμος σήμαινε μάχη σώμα με σώμα, η Ιωάννα επέζησε σε αρκετές μάχες χωρίς όμως να φέρει όπλα. Όχι μόνο οδήγησε νικηφόρα το στρατό της Ορλεάνη, αλλά ελευθέρωσε δεκάδες γαλλικές πόλεις και νίκησε το στρατό των Άγγλων στο Πατέ. Όταν ωστόσο συνελήφθη από αντίπαλες γαλλικές δυνάμεις και παραδόθηκε στους Βρετανούς, η Ιωάννα δικάστηκε ως αιρετική. Η δίκη ήταν στημένη και η καταδίκη σίγουρη, αν και οι κατηγοροί δεν μπόρεσαν να παρουσιάσουν ούτε ένα μάρτυρα για να καταθέσει εναντίον της. Κάηκε στην πυρά στις 30 Μαρτίου του 1431. Το 1920 η Καθολική Εκκλησία την ανακήρυξε Αγία.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Η Παλώμα, La Paloma Dieu, η γαλλιστή από τη Mireille Mathieu. Τι ωραία ερμηνεία. Χρόνια πολλά στην Κάτια Δανδουλάκη. Έχει τα γενέθλιά της στις 16 Μαΐου. Τελείωσε τη δραματική σχολή του Καρόλου Κούν και σε νεαρή ηλικία συμμετείχε σε παραγωγές της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου, όπως τον Παπαφλέσσα, πλάι στον Δημήτρη Παπαμιχαήλη. Η μεγάλη επιτυχία όμως ήρθε το 1977, όταν πρωταγωνίστησε στην τηλεοπτική σειρά «Η Πανθέη». Ήταν η εποχή που το μοντάζ γινότανε με πρωτόγνωρα μέσα και δεν υπήρχε το περιθώριο για διακοπή και επεξεργασία. Οι σκηνές γυρίζονταν μια και έξω. Αν κάτι πήγαινε στραβά, έπρεπε να γυριστεί από την αρχή όλη η σκηνή. Τελειώναμε μια ερωτική σκηνή, υποτίθεται στη Σαντορίνη, στο πλατό, στον παράδεισο. Εγώ με τον Κίτσο. Είμαι εγώ με τον εραστή. Εκεί είναι μετά που έχουμε κάνει έρωτα και πρέπει να φύγω να πάω στο σπίτι. Και βάζω το καπέλο, ντύνομαι. Αυτός είναι στο κρεβάτι, έχει το σεντόνι στους ώμους του. Γυρίζω, τον κοιτάζω, βάζω τα γάντια, λέω «Θα σε δω». Και κάνω έτσι να πιάσω το πόμολο. Είναι το τέλος της σκηνής και αισθάνομαι ότι η πόρτα φεύγει. Και λέω, έχω δύο επιλογές. Ή να πω «stop», που σημαίνει όλο από την αρχή, ή να την πάρω και να φύγω. Κάνω έτσι. Το πόμολο, λέω, μπορεί να μην με βλέπει η μηχανή. Τη σηκώνω, την πιάνω και από τα πλάγια σαν μασίστας. Ταυτόχρονα συνέχισα να μιλάω ρομαντικά και να περπατάω αργά. Στις μύτες όμως, για να μην κάνω θόρυβο και να χαλάσω το πλάνο. Ακούω ησυχία, λέω, δόξα τω Θεώ, δεν έβλεπε η μηχανή. Εξαιτίας του ρόλου της στη σειρά, συχνά αντιμετώπιζε οργισμένες αντιδράσεις του κόσμου. Την αποκαλούσαν ανήθικη, καθώς η τηλεοπτική Μάρμο απατούσε τον άντρα της.

Αυτό και είναι και αυτό νυχτερινό και ταξιδιάρικο. Sous les cieux de Paris από τον Yves Montand. 16 Μαΐου του 1969. Προσεδάφιση του Βενέρα 5 στην Αφροδίτη. Η πρώτη επιτυχημένη φευγαλαία επίσκεψη στον πλανήτη Αφροδίτη πραγματοποιήθηκε το Δεκέμβριο του 1962 από τους Αμερικανούς με το διαστημόπλοιο Mariner 2. Οι Σοβιετικοί ήταν εκείνοι όμως που έκαναν τις περισσότερες προσπάθειες για να ανακαλύψουν αυτό το λαμπρό πλανήτη με τη σειρά διαστημοπλοίων Βενέρα. Η πρώτη αποστολή πραγματοποιήθηκε το 1961. Το σκάφος πέρασε κοντά από τον πλανήτη Αφροδίτη, αλλά χωρίς να φτάσει σε αυτόν. Το ίδιο συνέβη και με τη δεύτερη αποστολή το 1965. Με την τρίτη αποστολή το Νοέμβριο του 1965, το σκάφος κατόρθωσε να φτάσει στον πλανήτη, αλλά συνετρίβει. Το 1967 και το 1969, η Βενέρα 4, 5 και 6 κατάφεραν τελικά να προσεδαφιστούν και να κάνουν μετρήσεις στην ατμόσφαιρα της Αφροδίτης.

Να τροποποιήσουμε τον υπέροχο στίχο της Αφροδίτης Μάνου και να πούμε σε αυτή την πόλη που μείναν όλοι. Παλιά Αθήνα. Η παλιά Αθήνα λογίζεται από το 1834, όταν η πόλη ορίστηκε και ως πρωτεύουσα. Επομένως ξεκινά από το 1834 με την απελευθέρωση της Αθήνας και τελειώνει το 1940, όταν ξεκινάει ο πόλεμος. Μετά έχουμε την νεότερη ιστορία. Αυτό το διάστημα το χωρίζουμε νοερά σε τέσσερις περιόδους. Η πρώτη, η Οθωνική, 1834 έως το 1862, όταν έφυγε ο Όθωνας. 1862 έως το 1880, Ρομαντική. 1910-1915. Και επομένως το 1940, από το 15 έως το 1940, η Μεταπολεμική Αθήνα. Η αρχαία Αθήνα, Αθήνε στην Αττική διάλεκτο, ήταν πόλη κράτος της αρχαίας Ελλάδος και μία από τις πιο σημαντικές πόλεις του αρχαίου κόσμου. Αρχαία ελληνική γλώσσα, εννοείται μία μορφή της ελληνικής γλώσσας που ομιλεί το κατά τους αρχαϊκούς χρόνους και την κλασική αρχαιότητα. Στον όρο περιλαμβάνεται συνήθως και η μετακλασική εποχή της ελληνιστικής περίοδου. Ωστόσο, οι μεταλλάξεις της γλώσσας κατά την ελληνιστική περίοδο δικαιολογούν απόλυτα μεθοδολογικά την διακριτή θεώρησή της με τον όρο «ελληνιστική κοινή». Οι κύριες φάσεις της εξελικτικής πορείας της αρχαίας ελληνικής γλώσσας είναι πέντε. Αρχαϊκή γλώσσα των Μυκηναϊκών χρόνων, έτσι όπως καταγράφεται στην συλλαβογράμματη γραφή που οι αρχαιολόγοι ονομάζουν γραμμική Β. Αρχαία ελληνική γλώσσα με την αλφαβητική γραφή και τις διαλέκτους της. Ελληνιστική κοινή των ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων. Μεσαιωνική γλώσσα του βυζαντινού ελληνισμού, κομβικό σημείο μετουσίωσης της ελληνικής κατά τον 15ο αιώνα. Η αρχαία ελληνική γλώσσα ήταν η γλώσσα του Ομήρου, καθώς και των Αθηναίων ιστορικών, θεατρικών συγγραφέων και φιλοσόφων του 5ου π.Χ. αιώνα. Έχει συνεισφέρει χιλιάδες λέξεις σε κάθε δυτική γλώσσα και αποτελεί βασικό μάθημα σε εκπαιδευτικά ιδρύματα του δυτικού κόσμου. Από την εποχή της Αναγέννησης, τα αρχαία ελληνικά διδάσκονται σε πολλές χώρες του κόσμου. Στις περισσότερες χώρες διδάσκεται με ερασμική προφορά, ενώ η Ελλάδα και στην Ελλάδα και στην Κύπρο ακολουθείται σημερινή προφορά της ελληνικής γλώσσας.

από μια γιορτή που μόλις τέλειωσε. Μια γιορτή που δίστασε

Αφού διανθίσαμε ανάλογο στην ελληνική γλώσσα, χρειάζεται και λίγο να διανθίσουμε τα της μυθολογίας αρχαίων ίδιων της δικής μας χώρας. Ο κόσμος, λέει, όπου αισθάνομαι πιο άνετα είναι ο ελληνικός μύθος. Έλεγε ο Αλμπέρ Καμί, Γάλλος συγγραφέας, νομπελίστας. Πήρε Νόμπελ το 1957. Η μυθολογία ουδεμίαν αποδίδει ερωτικήν παρεκτροπήν εις τας χάριτας, ίσως διότι ήσαν πάντοτε ομού και οι τρεις. Εμμανουήλ Ροίδης, 1836-1904. Η κριτική είναι η δέκατη μούσα και η ομορφιά είναι η τέταρτη χάρις. Ο Γκιουστάβ Λομπέρ, ο Γάλλος συγγραφέας, 1821-1880. Η ιστορία κάθε έθνους σύγκειται ή από μύθους ή από γεγονότα τα οποία έχουν κάποιαν υπόσταση αληθείας. Συνυφάνθησαν όμως τόσο με το μύθο ώστε η διάκριση της ιστορίας από αυτά αποβαίνει αδύνατος. Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος, ο ιστορικός, 1815-1891. Ο μύθος είναι στην αρχή της λογοτεχνίας και επίσης στο τέλος της. Χόρχε Λουίς Μπόρχες, Αργεντινός συγγραφέας. Καλό προσωπείο σε δύσκολους καιρούς ο μύθος. Γιάννης Ρίτσος. Ο μύθος είναι το σύνολο των παλινοδιών του, έλεγε ο Κλοντ Λεβί Στρος, ο Γάλλος ανθρωπολόγος, ο οποίος έζησε από το 1908 έως το 2009. Όταν ένας λαός είναι νέος, παράγει μυθολογία και ποίηση. Στην παρακμή του φιλοσοφία και λογική. Ο Γουίλ Ντιράν, Αμερικανός ιστορικός και φιλόσοφος, 1885-1981. Η αρχαία ελληνική μυθολογία είναι το western της αναγέννησης. Ο Αντρέ Μαλρό, ο Γάλλος συγγραφέας και υπουργός πολιτισμού του Σαρλ ντε Γκολ, που το έχουμε πει πολύ, το λέμε πολύ συχνά, έβγαλε τα γάλματα από τα μουσεία στους δρόμους του Παρισιού, είπε τη συγκεκριμένη φράση την εποχή που το western ήταν το πιο δημοφιλές κινηματογραφικό είδος.

για μαγιοβούλες, για τον Κιχώτας, για το αίσιον τέλος του παραμυθιού, για να ζήσουμε εμείς καλά και εσείς καλύτερα. Τι ωραίο τραγούδι, Ιάκωβος Καμπανέλης, Μίκης Θεοδωράκης, ιδιαίτερη ερμηνεία από την Αρλέτα. 16 Μαΐου του 2004, η ελληνική σημαία στην κορυφή του Έβερεστ. Η Ελλάς Έβερεστ 2004 έγινε η πρώτη αμυγός ελληνική αποστολή που κατέκτησε την κορυφή του Έβερεστ. Με αφορμή τους επερχόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, ένας Ελληνοκαναδός χρηματοδότης οραματίστηκε την ελληνική σημαία να κυματίζει στα 8.850 μέτρα. Συστάθηκε μια ικανότατη ομάδα 6 έμπειρων ορειβατών και το Μάιο ξεκίνησε η ανάβαση. Ο δικός μας άθλος το 2004 έδωσε όθηση στην ορειβασία στην Ελλάδα. Αποδείξαμε ότι η οργάνωση, η σωστή προετοιμασία και το πρόγραμμα αποδίδουν. Ως εκπαιδευτές πια και οδηγοί βουνού, μειούμε νέους αναρριχητές. Απόδειξη ότι τώρα γίνονται τρεις διαφορετικές αποστολές Ελλήνων στα Ιμαλάια, δήλωσε το 2014 ο Γιώργος Βουτυρόπουλος, μέλος της αποστολής του 2004.

0: Κάπως έτσι λοιπόν μπορούν να καμπέζαμε ένα υπέροχο διαχρονικό ταγκό από τον Κάρλος Γκαρντέλ για να γναντέψουμε το ξημέρωμα της καινούργιας μέρας με καλύτερη διάθεση στα πράγματα και να ανανεώσουμε τη συνάντησή μας. Καλό ξημέρωμα καινούργιας μέρας.
1: Η εκπομπή μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo

Η μουσική μιας μέρας ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή 9 με 10 στον Αθήνα 984.

Κάθε εποχή έχει και τους συνθέτες της. Έχει το στυλ γραφής, το στυλ μουσικής, τον ήχο της. Μέχρι που εμφανίζονται συνθέτες οι οποίοι φτιάχνουν αυτή την εποχή τους με ένα άλλο στυλ από αυτό που επικρατεί. Τέτοια είναι η περίπτωση του Νίνο Ρότα, που κυρίως με οδηγό τις εικόνες, τις σκέψεις του Φεντερίκο Φελίνη και τις ταινίες του Φεντερίκο Φελίνη, έδωσε μία αίσθηση της μουσικής σαν αυτή που έχει ζωή όταν γεγονότα βάζουν τρικλοποδιές και προσπαθεί κάθε άνθρωπος να ξεγλιστρήσει από αυτά τα γεγονότα με κομικούς ή δραματικούς τρόπους. Αυτούς μοιάζει να παίρνει στη μουσική του ο Νίνο Ρότα, αυτούς τους τρόπους, και την ίδια ώρα να υπογραμμίζει, να δείχνει την ομορφιά της ζωής και την ελαφρότητα της ζωής, που εμείς τη βαραίνουμε. Η μουσική που έγραψε εδώ για το Amarcord, ταινία του 1973 του Φεντερίκο Φελίνη. Καλώς τους αυτή την Παρασκευή που συμπίπτει με τα μέσα του Μάη, 15 έχει ο μήνας, της άνοιξης και του καλοκαιριού μαζί, που μας βρίσκει σε παραζάλι σχεδόν από όλα.

Όποιο φόντο και να έχουν ιστορικό οι ταινίες, οι άνθρωποι, οι φιγούρες, εμείς οι ίδιοι τελικά σε αυτά τα σενάρια πασχίζουμε να τα φέρουμε βόλτα, όπως λέμε, και να απαντήσουμε κυρίως στο μεγαλύτερο ερώτημα. Τι είναι το μετά? Το μετά από τα 1002 εμπόδια που μπορεί να χρειαστεί να προσπεράσει κανείς, να υπερπηδήσει, τι φέρνει? Ένα τραγούδι που έρχεται από τον κινηματογράφο και έρχεται από το 1956, όταν ο Άλφρεντ Χίτσκοκ γυρίζει την ταινία «Ο άνθρωπος που γνώριζε πολλά». Ρόλο πρωταγωνιστικό παίζει σχεδόν το τραγούδι, μια και αποτελεί ένα είδος κλειδιού στην υπόθεση της ταινίας. Έχει γίνει τεράστια επιτυχία και μάλιστα, για να απαντήσει κανείς έτσι κάπως πιο αλαφρά στο ερώτημα τι έχει τώρα το μετά, τι μπορεί να γίνει, τι επιφυλάσσει το μέλλον, λέει ότι είναι να γίνει θα γίνει και σερά σερά. Και σερά σερά λοιπόν, τραγούδι που έγραψαν ο Τζέι Λίβινγκστον και ο Ρέι Εβανς και τραγούδισε με μεγάλη επιτυχία η Doris Day. Αλλά το τραγούδι διασκευάστηκε πάμπολες φορές και έχει γνωρίσει επιτυχία σχεδόν με τις περισσότερες φορές που διασκευάστηκε. Μία από αυτές είναι η διασκευή των Pink Martini.

Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Τραγούδι που έχει γράψει και γράφει ακόμα μια ιστορία, όταν τρυπώνει μέσα στα δικά μας τα ερωτήματα και έρχεται να δώσει μια απάντηση που δεν είναι απάντηση τελικά. Η μουσική όμως με τη γλυκύτητά της έρχεται και δείχνει μια ανοιχτωσιά ή μια παρηγοριά. Είναι σαν εκείνες τις κουβέντες που θέλουμε να ακούσουμε όταν τίποτα από όλα γύρω δεν μας πολύ ικανοποιούν, ίσα ίσα το ακριβώς αντίθετο μας στεναχωρούν και θέλουμε μια κουβέντα που να μας παρακινήσει να δούμε τα όμορφα της ζωής. Είναι σαν εκείνο το τραγούδι που μας έδωσε κάποια στιγμή Χαρούλα Αλεξίου, το οποίο τραγούδισε η Άλκης της Πρωτοψάλτη και λέει «Ζήτα μου ό,τι θες».

Άλκης της Πρωτοψάλτη από το πολυσυλλεκτικό της άλμπουμ «Δικαίωμα», με τραγούδια που όλα σχεδόν έγιναν επιτυχίες μεγάλες. Αυτό λοιπόν το έγραψε η Χαρούλα Αλεξίου και πάμε να φέρουμε και την ίδια σε μία από τις ωραίες δυνατές στιγμές της, που τραγουδάει μία από τις τόσες λαϊκές καντάδες που έγραψε ο Χρήστος Νικολόπουλος. Τα λόγια είναι του Λευτέρη Παπαδόπουλου, από τη συνεργασία και των τριών που ονομαζόταν «Η νύχτα θέλει έρωτα, αγάπησέ με».

Χαρούλα Αλεξίου από τα τέλη της δεκαετίας του 80, που ήταν μια δεκαετία που όχι μόνο εδώ, παγκόσμια, έδωσε μια ελαφρότητα στη μουσική, στο τραγούδι. Ο αναστεναγμός που κατέγραψε το τραγούδι ή τρύπωσε μέσα στο τραγούδι δεν ήταν ένας βαρύς, αλλά ένας γλυκός αναστεναγμός. Πάμε στην αρχή της δεκαετίας του 80 και να συναντήσουμε το Σταμάτη Κραουνάκη στα πρώτα τραγούδια που γράφει, και τα γράφει κυρίως με τον Κώστα Τρυπολίτη και τη Λίνα Νικολακοπούλου στα Σκουριασμένα Χείλη για τη Βίκη Μοσχολιού. Από εκεί έρχεται το Κόκκινο Κουμπί.

Αρχές του 80 επίσης και ο Γιάννης Πανός συναντιέται με τον Μανώλη Μητσιά και το Λευτέρη Παπαδόπουλο στου καιρού τα ρέματα, τραγούδι που μετά το «Πού να βρω ένα ζεϊμπέκικο» είναι αυτό που μάλλον αγαπήθηκε περισσότερο και είναι από τα ωραιότερα ερωτοτράγουδα της δεκαετίας του 80 που ακόμη και τώρα, αν παίξεις το ραδιόφωνο, καλή ώρα, δυναμώνει και φωνή.

Από τα χρόνια του 80 πάμε λίγο πριν, στο 1974, που από τότε άρχισε να φυσάει ένας πιο ελαφρύς αέρας στο τραγούδι που να φέρνει άνοιξη. Τραγούδι του Ερίκου Θαλασσινού και του Γιώργου Χατζινάσιου με τον μοναδικό Αντώνη Καλογιάννη.

Άνοιξε το παράθυρο να μπει δροσιά του Μάη. Το λέμε και το ξαναλέμε, αλλά σπανίως το ακούμε πια το τραγούδι, δεν συμφωνείτε? Αντώνης Καλογιάννης ξανά, Ερίκος Θαλασσινός και Γιώργος Χατζηνάσιος, και πάμε ξανά στα χρόνια του 80, ακριβώς στα μέσα, όπου ο Σταύρος Κουγιουμτζής συναντιέται με τον Δημήτρη Μητροπάνο για να φτιάξουν, με τα λόγια του Λάκη Τεάζη, το δίσκο «Τα νυχτέρια μας». Αυτή είναι μια μπαλάντα από αυτές τις χαρακτηριστικές της μετρημένες στα δάχτυλα που είχε γράψει ο Σταύρος Κουγιουμτζής, που επειδή το όργανο το βασικό του ήταν το πιάνο, είναι μια μπαλάντα πιάνο.

Αν μ' αγαπάς να μου το λες. Δημήτρης Μητροπάνος, Σταύρος Κουγιουμτζής, Λάκης Θεάζης. 1980 ακριβώς, και ξαναφέρνουμε τον Γιώργο Χατζινάσιο και το δικό του τρόπο να συνθέτει στο πιάνο, και φέρνουμε τον Κώστα Τρυπολίτη και την Τάνια Τσανακλίδου. Από αυτό το δίσκο τους, τον οποίο τον ονόμασαν Χωρίς Ταυτότητα, ακούστηκε πάρα πολύ και ακούγεται ακόμη Ο Ανθρωπάκος. Όμως το πρώτο τελευταίο του δίσκου τραγούδι ήταν μία από αυτές επίσης τις μπαλάντες που γράφονται στο πιάνο, και όπως το προηγούμενο τραγούδι, έτσι και σε αυτό είναι ένα τραγούδι που ζητάει με τον πιο απλό τρόπο που μπορεί αγάπη.

0: σβήσουν τα φώτα του μπαρ.
1: Για να βρουν τα τραγούδια τον τρόπο να λένε το «σ' αγαπώ», έχουν φέρει οι δημιουργοί τους πολλούς τρόπους. Έχουν φέρει μπαρ, έχουν φέρει δρόμους, έχουν φέρει δωμάτια, έχουν φέρει φύση, έχουν φέρει πρόσωπα να απευθύνονται. Και όταν ένα τραγούδι του οποίου το ρεφρέν είναι μόνο αυτή η κουβέντα, ένα «σ' αγαπώ», είναι σαν αυτή η κουβέντα να φτιάχνει όλο το χώρο. Σκεφτείτε ένα «σ' αγαπώ» να τραγουδιέται συναυλιακά σε μεγάλο χώρο με πολύ πολύ πολύ κόσμο και όλοι μαζί να το τραγουδάνε μαζί με την τραγουδίστρια που το λέει. Είναι η Λάρα Φαμπιάν με το «Je t'aime» της.

Συναυλιακά ερχόμαστε στα δικά μας πίσω και στα τωρινά και στα σ' αγαπώ που θα έπρεπε να μετράμε στη ζωή μας και όχι να μετράμε τους ανθρώπους που δεν τα είπαν ή τα είπαν. Να τα σ' αποφίλιου με το μέτρημα του Γεράσιμου Ευαγγελάτου και του Θέμη Καραμουρατίδη.

0: πως χάνω το μέτρημα.
1: Από μέτρημα σε μέτρημα, έτσι κλείνουμε με το Φίβο Δελιβοριά σε ένα λιώτικο μέτρημα με τον Μπάσταρδο Γιο. Από τον Εξώστη με την Όργα Λασκαράτου τη Δευτέρα εδώ στις 9. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Αθήνα 984.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ο δρόμος που πάει στο χάλιρο με ένα